0: Ή το έδωσες.
1: Θα μπορούσε να πεις εύκολα, το έδωσε. Για επισκευή. Σε ένα ρολογά, τέλος πάντων. Και ενώ θα μπορούσα πολύ εύκολα να του πω το έδωσα και να ρίξω αλλού την ευθύνη, λέω όχι, δεν το έδωσα. Λέει, αυτό είναι το κακό σου. Λέει, δεν μπορείς να λες ψέματα. Και οι άνθρωποι βλέπουν, γνωρίζουν. Νομίζετε ότι δεν βλέπουν τη ζωή μας. Είναι πολύ όμορφο να έχουμε φόβο Κυρίου, αδερφοί. Κανένας από εμάς δεν αξίζει να είμαστε στην παρουσία Του, να είμαστε στις αυλές Του, να είμαστε μέσα στη δόξα Του, να έχουμε το Πνεύμα Του μέσα μας και να κατοικεί. Κανένας από εμάς. Γι' αυτό και λέει με φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Αυτός που νομίζει ότι στέκεται να βλέπει να μην πέσει, λέει. Ναι, θα έρθει κρίση. Γι' αυτό και ο Θεός θέλει να είμαστε οικοδομημένοι σε αυτή την αγιωτάτη πίστη μας. Μια άλλη πύλη είναι η πύλη Μιφκάδ, πάνω να πει καταγραφή σε Μητρό, και έχει να κάνει με το ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Μπορεί να συμβολίζει επίσης και την κρίση του μεγάλου θρόνου, όταν τα βιβλία ανοίξουν. Και όποιος δεν βρεθεί, λέει, στο βιβλίο της ζωής, τι θα γίνει? Θα πάει στην κόλαση, στη λίμνη του πυρός. Θυμάστε τους μαθητές που τους 70, που τους έστειλε ο Κύριος και τους είπαν, τους είπε να ευαγγελίσουν τέλος πάντων, και γύρισαν, λέει, και ακόμα και τα με χαρά μεγάλη, ακόμα και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, σε εμάς, λέει. Μην χαίρεστε γι' αυτό. Για ένα πράγμα να χαίρεστε, ότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Ο διάβολος, αδελφοί, θέλει να στο κλέψει αυτό κάποιες φορές. Και αυτή τη χαρά, αυτή τη χαρά της σωτηρίας. Περικεφαλαία της σωτηρίας, αυτή την έννοια έχει στην πανοπλία. Μην του το επιτρέψεις. Να ξέρεις ότι, αδελφοί, ο Κύριος σε έχει σώσει και είσαι μαζί Του. Η πύλη Εφραήμ έχει να κάνει με τη διπλή μερίδα που μας περιμένει στην παρουσία του Θεού. Πώς μπορούμε να την αποκτήσουμε? Εβραίος 12:2 λέει, αποβλέποντες εις τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, υπέρ της χαράς της προκειμένης. Ποια ήταν η χαρά που επρόκειτο να λάβει ο Κύριος και την ήξερε? Κληρονομία, πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδερφών, τα πρωτοτόκια, ο θρόνος, η δόξα. Μην στο κλέψει ο εχθρός, αυτό λέει. Υπέρ της χαράς προκειμένης υπέφερε σταυρό καταφρονήσας την εσχήνη και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Μπροστά του ήταν η δόξα. Είναι μπροστά σου η δόξα? Πώς μπορείς να είναι πώς μπορεί να γίνει αυτό, συνέχεια να είναι μπροστά σου η δόξα που σε περιμένει? Μόνο με την προσευχή, αδερφέ. Χαίρεσαι μέσα στην παρουσία του Θεού. Σου ανοίγονται πράγματα. Μπροστά. Νιώθεις, συλλαμβάνεις δια του Πνεύματος όλα εκείνα τα οποία ο Κύριος έχει για μας. Αμήν. Όσα ο οφθαλμός του ανθρώπου δεν είδε, όσα πράγματα όταν των ανθρώπων δεν άκουσαν, όσα, λέει, στην καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Κύριος έχει ετοιμάσει για μας, δεν μπορείς να τα δεις ούτε με τα μάτια, ούτε με τα αυτιά, ούτε με την ανθρώπινη καρδιά, αλλά αυτά, λέει, τα αποκαλύπτει ο Κύριος δια του Πνεύματος, λέει παρακάτω. Αυτά, λέει, τα απεκάλυψε σε εμάς δια του Πνεύματος. Το Πνεύμα. Προσευχής και οικοδομήσε. οικοδομήσε. Δεν είσαι ένας κακομύρης χριστιανός ο οποίος ζεις μέσα στις δυσκολίες και στα προβλήματα. Όχι, είσαι σε μια άλλη σφαίρα. Γιατί είσαι οικοδομημένος. Η πύλη Εφραήμ. Η επόμενη είναι η πύλη της φυλακής και αυτό είναι η πρώτη τελευταία πύλη. Συμβολίζει το διωγμό των Αγίων. Θα περάσουμε δυσκολίες, θλίψεις. Αλλά ένας είναι ο στόχος. Να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος αυτού. Ακούστε τι λέει στη Φιλιππισίους 3:10. Για να γνωρίσω αυτόν, τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατο αυτού. Γίνεται μια συμμόρφωση. Να πάρουμε την ίδια μορφή με εκείνη. Εάν υπομένουμε, λέει στη Β' Τιμωθέως του 2:12, θέλουμε συμβασιλεύσει, εάν αρνόμεθα αυτόν και εκείνος θέλει αρνηθεί μας. Συμμορφούμενος με το θάνατό του. Ναι, πρώτοι οι Απόστολοι μπήκαν μέσα στις φυλακές και υπάρχουν πολλοί χριστιανοί σήμερα που είναι μέσα σε φυλακές. Ανθρώπινες φυλακές, αλλά υπάρχουν και άλλων ειδών φυλακές, ξέρετε. Μας φυλακίζει ο εχθρός πολλές φορές, αλλά ο Κύριος είναι εκείνος που είναι ικανός να μας ελευθερώσει. Αλλά ακόμα και αν περνάμε μια τέτοια περίοδο, όπως ο Ιωάννης στην Πάτμο που ήταν στη φυλακή, διά της προσευχής ήταν ελεύθερος. Αμήν. Και είδε πράγματα τα οποία κανένας άλλος άνθρωπος δεν έχει ξαναδεί ποτέ του. Ο μαθητής της αγάπης. Περνάς δυσκολίες όμως, περνάς από χίλια δυο μπορεί ο διάβολος να σηκώσει εναντίον σου, αλλά όμως είσαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος. Όταν είσαι οικοδομημένος. Και τον τελευταίο είναι η νέα πύλη. Η υψηλή πύλη. Ήταν εκεί, από εκεί λέει, που ερχόταν ο βασιλιάς. Και συμβολίζει την αρπαγή. Αμήν. Που μας οδηγεί μέσα στη δόξα. Ανοίξτε, λέει, πύλες στα σκεφαλά σας και θέλει εισέλθει ο βασιλεύς της δόξας. Λέει μέσα. Ποιος είναι ο βασιλιάς της δόξας? Ο Κύριος. Αυτός είναι ο βασιλιάς της δόξας. Είναι η προσμονή. Η ελπίδα της παρουσίας του και της δόξας του. Που δεν θα πρέπει να λείψει ποτέ μέσα από την καρδιά μας, αδερφοί. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Η Γένεση, κεφάλαιο 33. Και καθώς ο Ιακώβ σήκωσε τα μάτια του, είδε, και να έρχονταν ο Ισάβ και μαζί του 400 άνδρες. Και ο Ιακώβ μοίρασε τα παιδιά στη Λία και στη Ραχήλ και στις δύο υπηρέτριες. Και τις μεν υπηρέτριες και τα παιδιά τους έβαλε μπροστά, τη Λία όμως και τα παιδιά της κατόπιν, και τη Ραχήλ και τον Ιωσήφ τελευταίους. Και αυτός πέρασε μπροστά τους και προσκύνησε μέχρι σε δάφους 7 φορές, ωσότου να πλησιάσει στον αδελφό του. Και ο Ισάβ έτρεξε σε συνάντησή του και τον αγκάλιασε και έπεσε στον τράχυλό του και τον καταφύλισε. Και έκλαψαν. Και καθώς σήκωσε τα μάτια είδε τις γυναίκες και τα παιδιά και είπε «Τι σου είναι αυτή» και εκείνος είπε «Τα παιδιά που ο Θεός χάρισε στο δούλο σου». Τότε πλησίασαν οι υπηρέτριες αυτές και τα παιδιά τους και προσκύνησαν. Παρόμοια πλησίασαν και η Λία και τα παιδιά της και προσκύνησαν. Και ύστερα από αυτά πλησίασαν ο Ιωσήφ και η Ραχήλ και προσκύνησαν. Και είπε «Προς τι ολόκληρο αυτό το στρατόπεδό σου που συνάντησα» και εκείνος είπε «Για να βρω χάρη μπροστά στον Κύριό μου». Και ο Ισάβ είπε «Έχω πολλά, αδελφέ μου, έχεσαι τα δικά σου». Και ο Ιακώβ είπε «Όχι, παρακαλώ. Αν βρήκα χάρη μπροστά σου, δέξου το δώρο μου από τα χέρια μου. Επειδή γι' αυτό είδα το πρόσωπό σου, σαν να έβλεπα το πρόσωπο του Θεού, και εσύ ευαρεστήθηκες σε μένα. Δέξου, παρακαλώ, τις ευλογίες μου που προσφέρονται σε σένα, επειδή ο Θεός με ελέησε και έχω απ' όλα». Και τον βίασε και δέχθηκε. Και είπε «Ας σηκωθούμε και ας πάμε, και εγώ θα προπορεύομαι μπροστά σου». Και ο Ιακώβ του είπε «Ο Κύριος μου ξέρει ότι τα παιδιά είναι τρυφερά και έχω μαζί μου πρόβατα που εγκυμονούν και βόδια και αν τα βιάσουμε έστω μια μέρα, ολόκληρο το κοπάδι θα πεθάνει. Ας περάσει, παρακαλώ, ο Κύριος μου μπροστά από το δούλο του και εγώ θα ακολουθώ αργά σύμφωνα με το βάδισμα των χτινών που είναι μπροστά μου και σύμφωνα με το βάδισμα των παιδιών, μέχρι ότου φτάσω προς τον Κύριό μου, στη Σιήρ». Και ο Ισάβ είπε «Ας αφήσω λοιπόν μαζί σου ένα μέρος από το λαό που είναι μαζί μου». Και εκείνος είπε «Γιατί αυτό, αρκεί που βρήκα χάρη μπροστά στον Κύριό μου». Επέστρεψε λοιπόν ο Ισάβ εκείνη την ημέρα στο δρόμο του προς τη Σιήρ. Και ο Ιακώβ πήγε στη Σοκώθ και οικοδόμησε για τον εαυτό του ένα σπίτι και για τα χτίνη του έκανε σκηνές. Γι' αυτό αποκάλεσε το όνομά του τόπου Σοκώθ. Και αφού ο Ιακώβ επέστρεψε από την Παδάν Αράμ, ήρθε στην Σαλίμ, μια πόλη της Σιχέμ, αυτή που είναι στη γη Χανάν, και κατασκήνωσε μπροστά στην πόλη. Και αγόρασε τη μερίδα του αγρού από τους γιους του Εμόρ, του πατέρα του Σιχέμ, για 100 αργύρια, όπου έστησε τη σκηνή του. Και έστησε εκεί θυσιαστήριο και το αποκάλεσε «Ελ Ελοέ Ισραήλ». Γένεση, κεφάλαιο 34. Και η Δίνα, η θυγατέρα της Λίας, την οποία γέννησε στον Ιακώβ, βγήκε για να δει τις θυγατέρες του τόπου. Και βλέποντάς την, ο Σιχέμ, ο γιος του Εμόρ του Εβαίου, άρχοντα του τόπου, την πήρε και κοιμήθηκε μαζί της και την ταπείνωσε. Και η ψυχή του προσκολήθηκε στη Δίνα, τη θυγατέρα του Ιακώβ, και αγάπησε την κόρη και μίλησε σύμφωνα με την καρδιά της κόρης. Και ο Σιχέμ είπε στον Εμόρ τον πατέρα του, λέγοντας «Πάρε μου αυτή την κόρη για γυναίκα». Και ο Ιακώβ άκουσε ότι μίανε τη Δίνα, τη θυγατέρα του. Και οι γη του ήσαν με τα χτίνη του στο χωράφι. Και ο Ιακώβ σιώπησε μέχρι ότου έρθουν. Και ο Εμόρ, ο πατέρας του Σιχέμ, πήγε στον Ιακώβ για να μιλήσει μαζί του. Και οι γη του Ιακώβ ήρθαν από το χωράφι, καθώς το άκουσαν αυτό, και οι άνδρες αγανάκτησαν και θύμωσαν υπερβολικά ότι έπραξε εσχρά στον Ισραήλ με το να κοιμηθεί μαζί με τη θυγατέρα του Ιακώβ, που δεν έπρεπε να γίνει. Και ο Εμόρ μίλησε σε αυτούς λέγοντας «Η ψυχή του Σιχέμ του γιού μου προσιλώθηκε στη θυγατέρα σας. Δώστε την, παρακαλώ, σε αυτόν για γυναίκα και να συμπεθερέψετε μαζί μας. Δώστε τις θυγατέρες σας σε μας και πάρτε τις θυγατέρες μας για σας και κατοικήστε μαζί μας. Να, η γη είναι μπροστά σας. Κατοικείτε και εμπορεύεστε σε αυτή και κάντε εκτήματα σε αυτή». Και ο Σιχέμ είπε στον πατέρα της και στους αδελφούς της «Ας βρω χάρη μπροστά σας και ό,τι πείτε σε μένα θα το δώσω. Ζητήστε μου όση πρίκα θέλετε και όσα δώρα και θα τα δώσω, σύμφωνα με ό,τι θα μου λέγατε. μόνο δώστε μου την κόρη για γυναίκα». Και οι γη του Ιακώβ αποκρίθηκαν στο Σιχέμ και στον Εμόρ, τον πατέρα του, με δόλο και μίλησαν, επειδή αυτός είχε μολύνει τη Δίνα, την αδελφή τους, και είπαν σε αυτούς: «Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, να δώσουμε την αδελφή μας σε ένα άνθρωπο απερίτμητο, επειδή τούτο είναι ντροπή σε μας. Μόνο με τούτο θα συμφωνούσαμε μαζί σας. Αν εσείς γίνετε όπως εμείς, περιτέμνοντας κάθε αρσενικό μεταξύ σας, τότε θα δώσουμε τις θυγατέρες μας σε εσάς και τις θυγατέρες σας θα πάρουμε για μας και θα κατοικήσουμε μαζί σας και θα γίνουμε ένας λαός. Αν όμως δεν μας ακούσετε να περιτιμηθείτε, τότε θα πάρουμε τη θυγατέρα μας και θα αναχωρήσουμε». Και τα λόγια τους άρεσαν στον Εμόρ και στον Σιχέμ, το γιο του Εμόρ. Και ο νέος δεν βράδυνε να κάνει το πράγμα, επειδή υπεραγαπούσε τη θυγατέρα του Ιακώβ και ήταν ο ενδοξότερος από ολόκληρη την οικογένεια του πατέρα του. Κι ήρθε ο Εμόρ και ο Σιχέμ, ο γιος του, στην πύλη της πόλης τους και μίλησαν στους άνδρες της πόλης τους, λέγοντας: «Οι άνθρωποι αυτοί είναι ειρηνικοί μαζί μας. Ας κατοικήσουν λοιπόν στη γη και ας εμπορεύονται σε αυτή, επειδή η γη, να, είναι αρκετά ευρύχωρη για αυτούς. Τις θυγατέρες τους ας πάρουμε για γυναίκες και τις θυγατέρες μας ας δώσουμε σε αυτούς. Μόνο με τούτο θα συμφωνήσουν μαζί μας οι άνθρωποι για να κατοικήσουν μαζί μας, ώστε να γίνουμε ένας λαός. Αν περιτιμηθεί μεταξύ μας κάθε αρσενικό, καθώς αυτοί περιτέμνονται. Τα κοπάδια τους και τα υπάρχοντά τους και όλα τα κτίνη τους δεν θα είναι δικά μας. Μόνον ας συμφωνήσουμε μαζί τους και θα κατοικήσουν μαζί μας». Και εισάκουσαν τον Εμόρ και τον Σιχέμ, το γιο του, όλοι εκείνοι που βγαίνουν από την πύλη της πόλης τους, και περιτιμήθηκε κάθε αρσενικό, όλοι εκείνοι που βγαίνουν μέσω της πύλης της πόλης του. Και την τρίτη μέρα, όταν ήσαν μέσα στον πόνο, δύο από τους γιους του Ιακώβ, ο Σιμεών και ο Ελεβί, αδέλφια της Δίνας, πήραν κάθε ένα στη μάχερά του και μπήκαν στην πόλη με ασφάλεια και φώνευσαν κάθε αρσενικό. Και τον Εμόρ και τον Σιχέμ, το γιο του, φώνευσαν με μάχερα. Και πήραν τη Δίνα από το σπίτι του Σιχέμ και έφυγαν. Και οι γη του Ιακώβ ήρθαν στους φωνευμένους και ελεηλάτισαν την πόλη, επειδή είχαν μολύνει την αδελφή τους. Πήραν τα πρόβατά τους και τα βόδια τους και τα γαϊδούρια τους και ό,τι ήταν στην πόλη και ό,τι ήταν στο χωράφι. Και εχμαλώτησαν ολόκληρη την περιουσία τους και όλα τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους και ελεηλάτισαν κάθε τι που βρισκόταν μέσα στα σπίτια. Και ο Ιακώβ είπε στον Σιμεών και στο Λεβί: «Με βάλατε σε ταραχή, κάνοντάς με μισητό ανάμεσα στους κατοίκους της γης, ανάμεσα στους Χαναναίους και τους Φερεζαίους. Και εγώ έχω λίγους ανθρώπους, και εκείνοι θα μαζευτούν εναντίον μου και θα με πατάξουν και θα χαθώ εγώ και η οικογένειά μου». Και εκείνοι είπαν: «Έπρεπε λοιπόν να μεταχειριστούν την αδελφή μας σαν πόρνη?» Ψαλμός 35. Ψαλμός του Δαβίδ. «Δίκασε, Κύριε, αυτούς που δικάζονται μαζί μου. Πολέμησε αυτούς που με πολεμούν. Ανάλαβε όπλο και ασπίδα και σήκω επάνω σε βοήθειά μου. Και πιάσε το δόρυ και απόκλεισε το δρόμο εκείνων που με καταδιώκουν. Πες στη ψυχή μου, εγώ είμαι η σωτηρία σου. Ας εσχυνθούν και ας δραπούν αυτοί που ζητούν την ψυχή μου. Ας στρέψουν προς τα πίσω και ας ντροπιαστούν αυτοί που θέλουν το κακό μου. Ας είναι όπως το λεπτό άχυρο μπροστά στον άνεμο και άγγελος του Κυρίου ας τους καταδιώκει. Ας είναι ο δρόμος τους σκοτάδι και γλίστριμα και άγγελος του Κυρίου ας τους καταδιώκει. Επειδή χωρίς αιτία έκρυψαν την παγίδα τους σε λάκκο για μένα, χωρίς αιτία τον έσκαψαν για την ψυχή μου. Ας έρθει επάνω του απροσδόκητος όλεθρος και η παγίδα του που έκρυψε ας πιάσει αυτόν. Ας πέσει σε αυτήν με όλεθρο. Η ψυχή μου θα αγάλεται στον Κύριο, θα χαίρεται στη σωτηρία του. Όλα τα κοκαλά μου θα πούν: Κύριε, ποιος είναι όμοιος με σένα, ο οποίος ελευθερώνει στο φτωχό από τον ισχυρότερό του και τον φτωχό και τον πένιτα από εκείνον που τον διαρπάζει?» Αφού σηκώθηκαν άδικοι μάρτυρες, με ρωτούσαν για πράγματα που εγώ δεν ήξερα. Μου ανταπέδωσαν κακό αντί για καλό. Στέρηση στη ψυχή μου. Εγώ όμως, όταν αυτοί βρίσκονταν σε θλίψη, ντυνόμουν σάκο. Ταπείνωσα την ψυχή μου με νηστεία και η προσευχή μου γύριζε στον κόρφο μου. Φερόμουν σαν σε φίλο, σαν σε αδελφό μου. Έσκυβα σκυθροπιάζοντας, σαν εκείνο που πενθεί για τη μητέρα του. Αυτοί όμως χάρηκαν για τη συφορά μου και συγκεντρώθηκαν Συγκεντρώθηκαν οι χαμερπείς εναντίον μου και εγώ δεν ήξερα. Με ξέσχιζαν και δεν σταματούσαν. Με υποκριτικούς χλεβαστές σε συμπόσια έτριζαν τα δόντια τους εναντίον μου. «Κύριε, πότε θα δεις?» Ελευθέρωσε τη ψυχή μου από τον όλεθρό τους, την απομονωμένη μου ψυχή από τα λιοντάρια. «Εγώ θα σε υμνώ μέσα σε μεγάλη σύναξη. Ανάμεσα σε πολυάριθμο λαό θα σε υμνώ. Ας μην χαρούν επάνω μου αυτοί που με εχθρεύονται άδικα. Αυτοί που με μισούν χωρίς αιτία. Ας μην κάνουν νεύματα με τα μάτια». Επειδή δεν μιλούσαν για ειρήνη, αλλά μελετούσαν δόλους ενάντια σε εκείνους που έμεναν ήσυχοι επάνω στη γη. Και άνοιξαν πλατεία το στόμα τους εναντίον μου λέγοντας «Μπράβο, μπράβο, είδε το μάτι μας». «Είδες, Κύριε, μη σιωπήσεις. Κύριε, μη απομακρυνθείς από μένα. Σήκω επάνω και ξύπνα για την κρίση μου, Θεέ μου και Κύριέ μου, για τη δίκη μου. Κρίνε με, Κύριε, ο Θεός μου, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη σου και ας μην χαρούν επάνω μου. Ας μην πουν στις καρδιές τους «Μπράβο, ψυχή μας», ούτε να πουν «Τον κατάπιαμε». Ας ντροπιαστούν και ας εσχυνθούν μαζί αυτοί που χαίρονται για το κακό μου. Ας ντυθούν ντροπή και όνειδος αυτοί που κομπορημονούν εναντίον μου. Ας εφρανθούν και ας χαρούν αυτοί που θέλουν τη δικαιοσύνη μου. Και ας λένε πάντοτε «Ας μεγαλυνθεί ο Κύριος που θέλει την ειρήνη του δούλου του». Και η γλώσσα μου θα μελετάει τη δικαιοσύνη σου και τον έπαινό σου όλη την ημέρα. Ψαλμός 36. Στον Αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ, δούλου του Κυρίου. Η παρανομία του ασεβή λέει στην καρδιά μου «Δεν υπάρχει φόβος Θεού μπροστά στα μάτια του». Επειδή απατάει τον εαυτό του στα μάτια του για το ότι η ανομία του θα βρεθεί για να μισηθεί. Τα λόγια του στόματός του είναι ανομία και δόλος. Δεν θέλησε να καταλάβει για να παράττει το αγαθό. Επάνω στο κρεβάτι του συλλογίζεται ανομία. Στέκεται σε δρόμο όχι καλόν. Δεν μισεί το κακό. «Κύριε, το έλεος σου φτάνει μέχρι τον ουρανό. Η αλήθεια σου μέχρι τα σύννεφα. Η δικαιοσύνη σου είναι σαν τα ψηλά βουνά. Η κρίση σου μεγάλη άβυσσος. Ανθρώπους και κτίνη σώζεις, Κύριε. Πόσο πολύτιμο είναι το έλεος σου, Θεέ. Γι' αυτό οι γη των ανθρώπων ελπίζουν στη σκιά των θερίγων σου. Θα χορτάσουν από το πάχος του οίκου σου και από το χύμαρο της απόλαυσής σου θα τους ποτίσεις. Επειδή κοντά σου είναι η πηγή της ζωής, στο φως σου θα δούμε φως. Άπλωσε το έλεος σου προς εκείνους που σε γνωρίζουν και τη δικαιοσύνη σου προς τους ευθύς στην καρδιά. Ας μην έρθει επάνω μου πόδι υπερηφάνειας και χέρια σεβών ας μην μεσαλεύσει. Εκεί έπεσαν οι εργάτες της ανομίας. Κατασπρώχθηκαν και δεν θα μπορέσουν να σηκωθούν πλέον».
2: Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5. Ήρθαν στο απέναντι μέρος της λίμνης, στην περιοχή των Γαδαρινών. Εκεί μόλις ο Ιησούς βγήκε από το πλοιάριο, τον συνάντησε αμέσως ένας άνθρωπος που ερχόταν από τα μνήματα. Ήταν δαιμονισμένος και κατοικούσε στα μνήματα. Δεν μπορούσε κανείς να το δέσει ούτε με αλυσίδες. Πολλές φορές του είχαν βάλει σιδερένια δεσμά στα πόδια και τον είχαν δέσει με αλυσίδες. Αυτός όμως είχε σπάσει τις αλυσίδες και είχε συντρίψει τα δεσμά. Κανείς δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Νύχτα μέρα συνεχώς έμενε στα μνήματα και στα βουνά. Κράβγαζε και πετσοκοβότανε με πέτρες. Όταν είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσκύνησε. Κραυγάζοντας δυνατά του λέει: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Σε εξορκίζω στο Θεό να μην με βασανίσεις». Γιατί ο Ιησούς του έλεγε: «Δαιμονικό πνεύμα, βγες από αυτόν τον άνθρωπο». Και ακόμα ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και εκείνο απάντησε: «Το όνομά μου είναι Λεγεών, γιατί είμαστε πολλοί». Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα διώξει έξω από την περιοχή. Έβοσκε εκεί κοντά στο βουνό ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Τα δαιμόνια τον παρακάλεσαν λέγοντας: «Στείλε μας να μπούμε στους χείρους». Και τους επέτρεψε. Βγήκαν τα δαιμονικά πνεύματα από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους, με αποτέλεσμα να ορμήσει το κοπάδι στον κρεμό και να πνιγεί στη λίμνη. Ήταν περίπου 2.000 χείροι. Οι χειροβοσκοί έφυγαν και διέδωσαν την είδηση στην πόλη και στην Ύπεθρο. Ήρθαν τότε οι κάτοικοι να δουν τι συνέβη. πηγαίνουν στον Ιησού και βλέπουν το δαιμονισμένο που είχε μέσα του το λεγεώνα να είναι καθισμένος, να φοράει ρούχα και να φέρνεται λογικά και φοβήθηκαν. Όσοι είδαν το γεγονός, τους διηγήθηκαν τι συνέβη στο δαιμονισμένο και στους χείρους. Αυτοί άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Ενώ έμπαινε ο Ιησούς στο πλοιάριο, τον παρακαλούσε ο άλλοτε δαιμονισμένος να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν του το επέτρεψε, αλλά του είπε: «Πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου και διηγήσου σε αυτούς το καλό που σου έκανε ο Κύριος και την ευσπλαχνία που σου έδειξε». Εκείνος έφυγε και άρχισε να διακηρύττει στη Δεκάπολη τι έκανε γι' αυτόν ο Ιησούς. Και όλοι έμεναν κατάπληκτοι. Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολλής κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη. Έρχεται τότε ένας από τους άρχοντες της συναγωγής, που τον έλεγαν Ιάιρο, και μόλις βλέπει τον Ιησού πέφτει στα πόδια του και τον παρακαλεί θερμά, λέγοντας: «Η κορούλα μου βρίσκεται στα τελευταία της. Έλα να βάλεις τα χέρια σου πάνω της για να γιατρευτεί και να ζήσει». Και ο Ιησούς έφυγε μαζί του. Τον ακολουθούσε πολλής κόσμος που τον περιέβαλε ασφιχτικά. Ανάμεσά τους ήταν και μια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια. Είχε εξοδέψει όλη την περιουσία της σε πολλές θεραπείες από πολλούς γιατρούς χωρίς να δει καμιά βελτίωση. Αντίθετα, είχε γίνει πολύ χειρότερα. Όταν άκουσε για τον Ιησού, ήρθε μέσα από τον κόσμο πίσω του και άγγιξε το ρούχο του, γιατί έλεγε: «Και μόνο να αγγίξω τα ρούχα του θα σωθώ». Αμέσως τότε σταμάτησε η αιμορραγία της και αισθάνθηκε στο σώμα της ότι θεραπεύτηκε από την αρρώστια που τη βασάνιζε. Ο Ιησούς ένιωσε αμέσως τη δύναμη που βγήκε από αυτόν, στράφηκε στο πλήθος και είπε: «Ποιος άγγιξε τα ρούχα μου?». Οι μαθητές όμως του έλεγαν: «Δεν βλέπεις τον κόσμο που σε περιβάλλει ασφιχτικά? Τι ρωτάς ποιος σε άγγιξε?». Εκείνος έστρεφε το βλέμμα του τριγύρω για να δει εκείνην που τον άγγιξε. Η γυναίκα τότε, φοβισμένη και τρομαγμένη, ξέροντας αυτό που τη συνέβη, ήρθε και έπεσε στα πόδια του και του είπε όλη την αλήθεια. Και ο Ιησούς της είπε: «Κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο καλό, είσαι θεραπευμένη από την αρρώστια σου». Ενώ ακόμη ο Ιησούς μιλούσε, έρχονται άνθρωποι του άρχοντα της συναγωγής και του λένε: «Η κόρη σου πέθανε, γιατί εξακολουθείς να ενοχλείς το διδάσκαλο?». Ο Ιησούς όμως δεν έδωσε προσοχή στα λόγια αυτά και είπε στον άρχοντα της συναγωγής: «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε». Και δεν επέτρεψε σε κανέναν να τον ακολουθήσει παρά μόνο στον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του Ιακώβου. Έρχονται στο σπίτι του άρχοντα της συναγωγής και βλέπει τους ανθρώπους ταραγμένους να κλαίνε και να οδύρονται δυνατά. Μπήκε μέσα και τους λέει: «Γιατί αυτός ο θόρυβος και τα κλάματα? Το παιδί δεν πέθανε αλλά κοιμάται». Αυτοί τον περιγελούσαν. Εκείνος όμως, αφού τους έβγαλε όλους έξω, παίρνει τον πατέρα και τη μητέρα του παιδιού και τους μαθητές του και μπαίνει εκεί που ήταν το παιδί. Πιάνει από το χέρι το κορίτσι και του λέει: «Ταλιθά κουμ», που σημαίνει: «Κορίτσι, σε διατάζω να σηκωθείς». Και αμέσως σηκώθηκε το κορίτσι και περπατούσε. Ήταν 12 ετών. Και αμέσως κυριεύτηκαν από μεγάλη κατάπληξη. Ο Ιησούς τους έδωσε αυστηρή παραγγελία να μην το μάθει κανείς αυτό και είπε να δώσουν στο κορίτσι να φάει. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8. Έφυγε από εκεί ο Ιησούς και έρχεται στην πατρίδα του. Οι μαθητές του τον ακολουθούσαν. Το Σάββατο άρχισε να διδάσκει στη συναγωγή. Πολλοί που τον άκουγαν απορούσαν και έλεγαν: «Από πού τα κατέχει αυτά? Και ποια είναι η σοφία αυτή που του δόθηκε? Πώς κάνει τέτοια θαύματα με τα χέρια του? Αυτός δεν είναι ο ξυλουργός, ο γιος της Μαρίας και αδερφός του Ιακώβου, του Ιωσή, του Ιούδα και του Σίμωνα? Και οι αδερφές του δεν μένουν εδώ στον τόπο μας?». Και αυτό τους δημιουργούσε εμπόδιο να τον πιστέψουν. Και ο Ιησούς τους έλεγε: «Δεν υπάρχει προφήτης που να μην τον περιφρονούν οι συμπατριώτες του, οι συγγενείς του και η οικογένειά του». Και έτσι δεν μπορούσε να κάνει εκεί κανένα θαύμα παρά μόνο ακούμπησε τα χέρια του σε λίγους αρρώστους και τους θεράπευσε. Και έμεινε κατάπληκτος από την απιστία τους. Ο Ιησούς περιόδευε στα γύρω χωριά και δίδασκε. Κάλεσε τους 12 μαθητές του και άρχισε να τους στέλνει 2-2, δίνοντάς τους εξουσία να διώχνουν τα δαιμονικά πνεύματα. Τους παράγγειλε να μην παίρνουν τίποτε μαζί τους για το δρόμο, ούτε φαγητό, ούτε σακίδιο, ούτε χρήματα στο ζωνάρι, παρά μόνο ραβδί. Να βάλουν σανδάλια στα πόδια τους και να μην πάρουν μαζί τους διπλαρούχα. Τους έλεγε ακόμη, «Σε όποιο σπίτι φιλοξενηθείτε, εκεί να μένετε ώσπου να φύγετε από εκείνο το μέρος. Σε όποιο τόπο δεν σας δεχτούν και δεν ακούσουν το μήνυμά σας, όταν φεύγετε, τεινάξτε τη σκόνη κάτω από τα πόδια σας για να μην υπάρχει μια μαρτυρία εναντίον τους». Έφυγαν οι μαθητές και κήρυξαν στους ανθρώπους να μετανοήσουν και θεράπευσαν πολλούς δαιμονισμένους. Άλυφαν με λάδι πολλούς αρρώστους και τους γιάτρευαν. Άκουσε ο βασιλιάς Ηρώδης για τον Ιησού, γιατί το όνομά του είχε γίνει γνωστό. Μερικοί έλεγαν «Αναστήθηκε από τους νεκρούς ο Ιωάννης, ο βαπτιστής, γι' αυτό μπορεί να κάνει τέτοια θαύματα». Άλλοι έλεγαν «Είναι ο Ηλίας». Άλλοι έλεγαν «Είναι προφήτης, σαν ένας από τους μεγάλους προφήτες». Όταν τ' άκουσε αυτά ο Ηρώδης είπε «Ο Ιωάννης που εγώ αποκεφάλισα αναστήθηκε». Πραγματικά ο ίδιος ο Ηρώδης είχε στείλει να συλλάβουν τον Ιωάννη και τον είχε βάλει στη φυλακή. Το έκανε αυτό ο Ηρώδης εξαιτίας της Ηρωδιάδας, που την είχε παντρευτεί παρόλο που ήταν γυναίκα του Φίλιππου, του αδελφού του. Ο Ιωάννης, δηλαδή, έλεγε στον Ηρώδη «Δεν επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου». Και η Ηρωδιάδα μισούσε τον Ιωάννη και ήθελε να το σκοτώσει, αλλά δεν μπορούσε. Γιατί ο Ηρώδης φοβόταν τον Ιωάννη, επειδή ήξερε ότι ήταν δίκαιος και άγιος άνθρωπος. Γι' αυτό τον προστάτευε και, παρόλο που τον έφερναν σε αμηχανία αυτά που έλεγε, τον άκουγε ευχαρίστος. Η Ηρωδιάδα τελικά βρήκε την ευκαιρία όταν ο Ηρώδης για τα γενέθλιά του κάλεσε σε δείπνο τους πολιτικούς και στρατιωτικούς άρχοντες και τους επισήμους της Γαλιλαίας. Τότε μπήκε η θυγατέρα της Ηρωδιάδας και χόρεψε. Τόσο άρεσε στον Ηρώδη και στους καλεσμένους που ο βασιλιάς είπε στο κορίτσι «Ζήτησε μου ό,τι θέλεις και θα σου το δώσω». Της έκανε μάλιστα και όρκο «Οτιδήποτε μου ζητήσεις θα σου το δώσω, μέχρι και το μισό μου βασίλειο». Πήγε τότε και είπε στη μητέρα της «Τι να ζητήσω» και εκείνη της απάντησε «Το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». Ήρθε αμέσως βιαστικά στο βασιλιά και του ζήτησε «Θέλω τώρα αμέσως να μου δώσεις το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή μέσα σε ένα πιάτο». Ο βασιλιάς λυπήθηκε. Εξαιτίας όμως του όρκου που έδωσε μπροστά στους καλεσμένους, δεν ήθελε να της το αρνηθεί. Έστειλε τότε αμέσως ο βασιλιάς ένα στρατιώτη της φρουράς με τη διαταγή να φέρει το κεφάλι του Ιωάννη. Εκείνος πήγε και τον αποκεφάλισε στη φυλακή. Έφερε το κεφάλι του σε ένα πιάτο και το έδωσε στο κορίτσι, και το κορίτσι το έδωσε στην μητέρα της. Όταν το έμαθαν οι μαθητές του Ιωάννη, ήρθαν και πήραν το σώμα του και το έβαλαν σε μνήμα. Επέστρεψαν οι Απόστολοι στον Ιησού και του διηγήθηκαν όλα όσα έκαναν και όσα δίδαξαν. Και ο Ιησούς τους λέει «Ελάτε σε μια ερημική τοποθεσία μόνοι σας για να αναπαυτείτε λίγο». Και αυτό γιατί ήταν πολλοί αυτοί που πηγαίνουν έρχονταν και έτσι ο Ιησούς και οι μαθητές δεν είχαν χρόνο ούτε για φαγητό. Έτσι έφυγαν με το πλοιάριο χωρίς τον κόσμο σε ερημικό μέρος. Πολλοί όμως τους είδαν να φεύγουν και τους αναγνώρισαν και έτσι από όλα τα μέρη έτρεξαν με τα πόδια προς τα εκεί και έφτασαν πριν από αυτούς. Όταν βγήκε ο Ιησούς στη στεριά, είδε πολύ κόσμο και τους σπλαχνίστηκε, γιατί ήσαν σαν πρόβατα που δεν έχουν βοσκό, και άρχισε να τους διδάσκει πολλά. Αφού πέρασε πολλή ώρα, τον πλησιάζουν οι μαθητές του και του λένε «Το μέρος εδώ είναι έρημο και η ώρα περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στις γύρω αγρικίες και στα χωριά για να αγοράσουν κάτι να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους αποκρίθηκε «Δώστε τους εσείς να φάνε». Του λένε τότε «Να πάμε και να αγοράσουμε ψωμί για 200 δινάρια και να τους δώσουμε να φάνε». Εκείνος τους ρωτά «Πόσα ψωμιά έχετε, πηγαίνετε να δείτε». Και αφού εξακρίβωσαν του λένε «Πέντε και δύο ψάρια». Τους διάταξε τότε να τους βάλουν να καθίσουν για φαγητό ομάδες-ομάδες πάνω στο χλωρό χορτάρι. Και κάθισαν παρέες-παρέες από 150 άτομα. Πήρε ο Ιησούς τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές του για να τα διαμοιράσουν στο κόσμο. Επίσης μοίρασε σε όλους και τα 2 ψάρια. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Μάζεψαν μάλιστα και κομμάτια από τα ψωμιά και τα ψάρια, 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν τα ψωμιά ήταν 5.000 άντρες. Αμέσως έπειτα, Ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να μπουν στο πλοιάριο και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, στη Βηθσαϊδά, ωστότου ο ίδιος διαλύσει τα πλήθη. Και αφού τους αποχαιρέτησε, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, το πλοιάριο ήταν στο μέσο της λίμνης και ο Ιησούς μόνος στη στεριά. Τους είδε τότε να παιδεύονται στην κοπηλασία γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς αυτούς, περπατώντας πάνω στη λίμνη. Έκανε να τους προσπεράσει. Οι μαθητές, όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη, νόμισαν ότι είναι φάντασμα και έβγαλαν φωνή, γιατί όλοι τον είδαν και τρόμαξαν. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι. Μη φοβάστε». Ανέβηκε στο πλοιάριο μαζί τους και ο άνεμος σκόπασε. Οι μαθητές κυριεύτηκαν από πολύ μεγάλη κατάπληξη, γιατί δεν είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί με τα ψωμιά και η καρδιά τους ήταν πορωμένη. Αφού διέσχισαν τη λίμνη, άραξαν στην Γενισαρέτ. Όταν βγήκαν από το πλοιάριο, αμέσως ο κόσμος αντιλήφθηκε την παρουσία του Ιησού και έτρεξαν γύρω σε όλη την περιοχή εκείνη και άρχισαν να φέρνουν τους αρρώστους πάνω στα κρεβάτια τους, όπου μάθαιναν ότι είναι ο Ιησούς. Και όπου έμπαινε, σε χωριά ή σε πόλεις ή στην ύπαιθρο, τοποθετούσαν τους αρρώστους στις αγορές και τον παρακαλούσαν να τους επιτρέψει να αγγίξουν έστω και την άκρη από το ρούχο του. Και όσοι τον άγγιζαν, θεραπεύονταν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια και πάλι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριό μας για το μεγάλο έλεος που μας έδωσε. Ευχαριστούμε για τη θυσία Του, για την Ανάστασή Του. Σκεφτήκατε, αδερφοί, ποτέ τι συνέπειες θα υπήρχαν αν δεν είχαμε την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού? 1 Κορινθίους 15-12. Ο Απόστολος Παύλος κάνει μια ωραία συζήτηση, μονόλογο, αλλά ρωτάει και απαντάει και μας δίνει κάποιες πληροφορίες, γιατί καμιά φορά δεν το σκεφτόμαστε. Ξέρετε, λέμε ότι ο Ιησούς αναστήθηκε πριν 2.000 χρόνια. Τον είδαμε? Όχι. Πιστεύουμε στον Λόγο, διαπιστέως, και ο Κύριος βέβαια χαίρεται γι' αυτό. Αλλά, λέει ο Παύλος, αν ο Χριστός κηρύττεται ότι από τους νεκρούς έχει εγερθεί, πώς λένε μεταξύ σας μερικοί ότι η Ανάσταση νεκρών δεν υπάρχει? Γιατί σκεφτείτε τον κόσμο και την τότε εποχή, αλλά και σήμερα. Όλοι πεθαίνουν, είναι στον τάφο, λιώνουν. Πεθαίνουν, σου λέει, δεν ήρθε κανείς από τους νεκρούς να μας μιλήσει. Άρα δεν υπάρχει Ανάσταση. Και κάποιοι λέγανε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, ακόμα και από τους θρησκευόμενους. Θυμάστε τον καιρό του Χριστού. Κάποιοι δέχονταν την Ανάσταση, κάποιοι όχι. Αν λοιπόν Ανάσταση νεκρών δεν υπάρχει, ούτε ο Χριστός έχει εγερθεί. Τα λέει εγερθεί, εννοεί αναστηθεί. Σηκωστεί πάνω δηλαδή. Και συνεχίζει το συλλογισμό του. Και αν ο Χριστός δεν έχει εγερθεί, άρα είναι κενό και το κήρυγμά μας. Κενή και η πίστη σας. Άδεια δηλαδή, αφού δεν έχει βάση. Βρισκόμαστε επίσης και ψευδομάρτυρες του Θεού, γιατί μαρτυρήσαμε ενάντια στο Θεό ότι έγειρε το Χριστό, τον οποίο συνεπώς δεν έγειρε, αν βέβαια οι νεκροί δεν εγείρονται. Γιατί αν οι νεκροί δεν εγείρονται, ούτε ο Χριστός έχει εγερθεί. Βλέπετε τα επιχειρήματά του, τα λογικά που βάζει? Δεν γίνεται το ένα να γίνει και το άλλο να μην γίνεται. Και αν ο Χριστός δεν έχει εγερθεί, μάταιη η πίστη σας. Ακόμα είστε μέσα στις αμαρτίες σας. Μας πιάνει και εμάς, δηλαδή, το αν δεν πιστεύουμε, πιστεύουμε ή πιστεύουμε λίγο στο γεγονός, επηρεάζει όλη μας τη ζωή. Άρα και όσοι κοιμήθηκαν, ενώ πέθαναν, έχοντας σχέση με τον Χριστό, χάθηκαν. Αν μόνο στη ζωή αυτή έχουμε ελπίσει στον Χριστό, είμαστε ελεηνότεροι από όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό δοξάζουμε τον Θεό για την Ανάσταση. Γιατί αν δεν υπήρχε το Ευαγγέλιο, θα ήταν ένας μύθος και εμείς θα είχαμε πιστέψει ένα ψέμα. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, τότε στην Ιερουσαλήμ δεν υπάρχει άδειος τάφος. Τα κοκαλάκια του Ιησού κάπου θα είναι εκεί θαμμένα σε μια γωνιά. Αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, τα κηρύγματά μας είναι μάταια. Μιλάμε για αναστημένον Ιησού. Αν αυτό είναι ένα ψέμα, ένας μύθος, είναι μάταια. Προσευχόμαστε σε ένα νεκρό σωτήρα και κάνουμε τους ανθρώπους να πιστεύουν για κάποιον που δεν υπάρχει. Αν δεν έχει αναστηθεί, είμαστε ακόμα μέσα στις αμαρτίες μας. Γιατί ποιος θα μας συγχωρέσει? Ποιος θα θυσιαστεί για μας να πάρει τη θέση μας, να πληρώσει τα λίτρα, τα ακριβά? Δεν έχει χυθεί αίμα, άρα δεν υπάρχει άφεση αμαρτιών. Δεν υπάρχει ουρανός, δεν υπάρχουν άγγελοι που να χαίρονται για τη σωτηρία των αμαρτωλών, αφού δεν σώζονται. Δεν υπάρχει νύφη του Χριστού, δεν υπάρχει χιλητής βασιλεία, αν ο Κύριος δεν αναστήθηκε. Γιατί οι υποσχέσεις είναι όλες αλληλένδετες. Δεν μπορούμε να βγάλουμε την Ανάσταση απ' έξω. Μάταια πέθαναν οι προφήτες, μάταια πίστεψαν οι μάρτυρες, όλα είναι απάτη, εάν δεν υπάρχει Ανάσταση. Και αν πάμε και λίγο πιο βαθιά, αν ο Ιησούς δεν έχει αναστηθεί, δεν υπάρχει έννοια του καλού και του κακού. Δεν υπάρχει κάποιος ηθικός κώδικας. Μη κλέψεις, μη φωνεύσεις. Ποιος το λέει? Πού? Ένας νεκρός προφήτης? Οι άνθρωποι μπορούν να ζουν όπως θέλουν, να κάνουν ό,τι θέλουν. Αφού δεν υπάρχει κρίση για τους νεκρούς, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία πώς φέρονται μεταξύ τους. Το βάφτισμα είναι άκυρο, η πίστη μας είναι κενή, η αμαρτία μια ψυχική αυταπάτη. Πραγματικά, τι νόημα θα είχε η ζωή αν δεν υπήρχε Ανάσταση των νεκρών? Γι' αυτό, αδερφοί, η μεγαλύτερη ελπίδα των χριστιανών είναι στην Ανάσταση των νεκρών βασίζεται. Γιατί και οι πιστοί και οι άπιστοι στη γη εδώ ζούνε και πεθαίνουν όλοι. Και με δυσκολίες και οι μεν και οι δε. Αρρώστιες, επιθέσεις από τον εχθρό και οι μεν και οι δε. Ποια είναι η ελπίδα μας? Η αιωνιότητα, ότι θα δούμε τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο. Ποιον Κύριο θα δούμε, αν δεν έχει αναστηθεί? Όταν διαβάζουμε την αναφορά για την Ανάσταση στα Ευαγγέλια, φαίνεται κάποια ασυμφωνία στις γραφές, εκεί που γράφει και ο Μαθαίος και ο Μάρκος και ο Λουκάς και ο Ιωάννης, αναφέρονται στα γεγονότα, αλλά δεν ταιριάζουν όλα και μπορεί κάποιος σκεπτικιστής να πει «Μα εδώ δεν μας τα λένε καλά». Βέβαια και οι μαθητές δεν συμφώνησαν όταν έγραφαν τα Ευαγγέλια, γράφτηκαν σε διαφορετικούς χρόνους, σε διαφορετικούς τόπους και τα έχουμε εμείς και τα βάλαμε μέσα στην Καινή Διαθήκη και μπορούμε να συγκρίνουμε εδάφια με εδάφια. Αυτοί όμως δεν έκατσαν μεταξύ τους να συμφωνήσουν, όπως ο Θεός τους το έδινε, έγραφαν. Και οι τέσσερις συγγραφείς ήταν προσεκτικοί στο να αναφέρουν το χρόνο που συνέβηκε κάθε τι. Δηλαδή όταν πήγαν οι αδερφοί και οι αδερφές στον τάφο, ο Ιωάννης, ο Μαθαίος, ο Λουκάς με τη σειρά λένε «Ήταν έτσι σκοτάδι, σκότος». Άλλος λέει «Περί τα χαράγματα της πρώτης μέρας της βδομάδας που χάρασε». Ήταν ο όρθρος βαθύς, λίγο πιο πολύ φως ακόμα. Θα πει κάποιος τώρα, τι μας λες? Ο ένας λέει έτσι, ο άλλος ήταν έτσι. Είχε φως ή ήταν σκοτάδι απολύτω? Μάλιστα ο Μάρκος το 16:2 λέει «Και πολύ πρωί, την πρώτη μέρα της βδομάδας», είναι η σημερινή μας Κυριακή, «έρχονται στον τάφο όταν ανέτειλε ο ήλιος». Μα αφού τα σκοτάδι, θα πει κάποιος ηρωνικά, μας κοροϊδεύουν τα Ευαγγέλια. Οι τέσσερις χρόνοι ήταν ελαφρά διαφορετικοί, αλλά αναφέρονται για να μας δείξουν τον ακριβή χρόνο της περιγραφής τους. Ματθαίος 62. Ο Άννας, μετά τη Σταύρωση, φοβάται ακόμα για τον Ιησού και τους ακολούθους του και πηγαίνει στον Πιλάτο με νέες οδηγίες και μάλιστα Σάββατο, που ήταν η μέρα υποτίθεται ανάπαυσης μόνο για τον Κύριο, και λέει την επόμενη μέρα, που είναι μετά την ημέρα της Παρασκευής, συνάχθηκαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι μπροστά στον Πιλάτο, λέγοντας «Κύριε, φημηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος, είπε, ενώ ακόμα ζούσε, θα εγερθώ μετά τρεις ημέρες». Και το θυμόντουσαν αυτό. Διάταξε λοιπόν να ασφαλιστεί ο τάφος ως την τρίτη ημέρα, μη τυχόν έρθουν οι μαθητές του και τον κλέψουν και πούν στο λαό «Εγέρθηκε από τους νεκρούς». Και θα είναι η τελευταία πλάνη χειρότερη από την πρώτη. Τους είπε ο Πιλάτος «Έχετε φρούρα, πηγαίνετε, ασφαλίστε όπως ξέρετε». Εκείνοι πορεύτηκαν και ασφάλισαν τον τάφο αφού σφράγισαν το λίθο μαζί με τη φρούρα. Δηλαδή ο Πιλάτος δίνει την άδεια και μια μεγάλη πέτρα τοποθετείται μπροστά στον τάφο και σφραγίζεται από τους Ρωμαίους στρατιώτες. Οι σφραγίδες ήταν συνήθως σαν κερί μεγάλο και έμπαινε η σφραγίδα πάνω της εξουσίας και ήταν δεμένο, δηλαδή και να ήθελε κάποιος να κυλήσει την πέτρα, να την ανοίξει, θα έσπαγαν οι σφραγίδες, θα φαινότανε ότι παραβιάστηκε. Και τι γίνεται τελικά? Ο τάφος φυλάσσεται από στρατιώτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που δεν μπορούν να τους δωροδοκίσεις, να τους ξεγελάσεις, γιατί η ζωή τους εξαρτάται από αυτό. Ξέρετε, ήταν αυστηροί οι νόμοι, οι Ρωμαϊκοί και ειδικά για στρατιωτικούς. Αν κοιμόντουσαν, δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, πέθαιναν. Και καθώς φράγισαν τη σωρό, αποκλείοντας κάθε δυνατότητα να μετακινηθεί, τι έκαναν τελικά? Έφτιαξαν ένα ωραίο σκηνικό για το θαύμα της Ανάστασης. Γιατί εάν ο τάφος ήταν ανοιχτός, δεν είχε πέτρα μπροστά ή κάτι, ή τέλος πάντων είχε ένα ξύλο, θα μπορούσε να βγει κάποιος. Βέβαια, κάποιοι τον έκλεψαν. Ενώ σφραγισμένος και να βρεθεί μετά η πέτρα πεταγμένη μακριά, βαριά πέτρα, λένε εδώ έγινε ένα υπερφυσικό γεγονός και πιστοποιήθηκε λόγω των μέτρων που είχαν λάβει. Ο Ιωάννης μας λέει τι συνέβη πρώτα. Το ότι ήταν ακόμα σκοτεινά, οι μαθητές δεν είχαν ύπνο. Και η Μαρία η Μαγδαληνή και άλλες γυναίκες

μόνη από αυτήν. Και από τότε είχε γίνει πιστή ακόλουθός του. Καθώς μπαίνει μέσα στον κήπο, η καρδιά της αναστατώνεται, αλλά αυτό που βλέπει τη γεμίζει φόβο, αλλά και απορία. Η Πέτρα είχε μετακινηθεί. Τι κάνει, γυρνάει πίσω, τρέχει, πάει στον Ανώγιο, εκεί που ήταν ο Πέτρος, και του λέει: «Πήραν τον Κύριο από το μνήμα και δεν ξέρουμε που τον έχουν». Και ο Πέτρος και ο Ιωάννης αμέσως σηκώθηκαν και τρέχουν στον τάφο. Ο Ιωάννης πλησιάζει πρώτος, ο Πέτρος φτάνει σε λίγο, αλλά μπαίνει ο ίδιος μέσα πρώτος, ενώ ο Ιωάννης είναι ακόμα έξω, και βλέπει το λινό ύφασμα που είχε τυλιχθεί ο Ιησούς, αλλά δεν είχε ανοιχτεί για να βγει κάποιος. Ήταν εκεί σαν να τυλίγησε ένα νεκρό και φεύγει από μέσα και μένει το ρούχο, απλώς ξεφουσκώνει, κάθεται κάτω. Τυλιγμένο δηλαδή ακόμη το ύφασμα. Εκείνη τη στιγμή ο Ιωάννης καταλαβαίνει όλες τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, αντιλαμβάνεται. Έρχονται στο νου του δηλαδή ότι το σώμα του Κυρίου αναστήθηκε μέσα από το σάβανο και ότι είναι ζωντανός. Ο Πέτρος όμως ακόμα δεν μπορεί να το εννοήσει και οι δύο μαζί επιστρέφουν στο Ανώγιο. Τα λέω αυτά για να δούμε τους χρόνους που μας λένε ότι ήταν σκοτάδι, ήταν χάραμα, είχε ξημερώσει. Η Μαρία μένει στο μνήμα, κλαίγοντας και θρηνώντας. Ιωάννης 20 από το 13. Και τώρα υπάρχουν δύο άγγελοι στο μνήμα, τη ρωτούν γιατί κλαίει. Και αυτή λέει: «Πήραν τον Κύριο μου, δεν ξέρω πού τον έθεσαν». Και μετά, χωρίς να περιμένει απάντηση, γυρνάει πίσω και σκεφτείτε μια φιγούρα στο αμυδρό φως. Σκέφτεται ότι θα είναι ο Κυπουρός. Και της λέει: «Γυναίκα, γιατί κλαις?» Και εκείνη, επειδή νόμιζε ότι είναι ο Κυπουρός, του λέει: «Κύριε, αν εσύ τον βάσταξες, πες μου πού τον έθεσες και εγώ θα τον πάρω». Λες και τώρα μπορούσε μια γυναίκα να πάρει το σώμα ενός μεγάλου άντρα πάνω της. Αλλά βλέπετε, η αγάπη μιας ταπεινής γυναίκας δεν χωράει λογική. Δεν σταματάει να σκεφτεί. Ούτε λέει: «Τι γυρεύει ο Κυπουρός εδώ νύχτα?» Ήταν αδύνατον. Και ξαφνικά της λέει: «Μαριάμ», το όνομά της. Φεύγουμε από εδώ, πάμε στο Ματθαίο 28, για να συνεχίσουμε την ιστορία. Έχοντας πει η Μαρία στον Πέτρο και Ιωάννη ότι έχει δει τον Κύριο και τι της είπε, τώρα σκέφτεται τη φίλη της, την άλλη Μαρία, και πήγα μαζί στο μνήμα. Ματθαίος 28 από το 2. Αρχίζει να ξημερώνει. Και ειδού έγινε σεισμός μεγάλος, γιατί άγγελος Κυρίου, αφού κατέβηκε από τον ουρανό και πλησίασε, κύλησε μακριά το λίθο και καθόταν επάνω του. Ήταν η όψη του ως αστραπή και το ένδυμά του λευκό ως χιόνι. Και από το φόβο του ταράχτηκαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί». Άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό και κύλησε μακριά το λίθο και καθόταν πάνω του. Αυτό τώρα ήταν το τυπικό άνοιγμα του τάφου. Γιατί δεν έγινε αυτό για να βγει ο Κύριος. Δηλαδή δεν ήταν ο Ιησούς μέσα αναστημένος και χτυπούσε και ήταν η πέτρα και δεν μπορούσε να μετακινηθεί και ήρθε ο άγγελος να τον ελευθερώσει για να μπορέσει να βγει από τον τάφο. Ο Κύριος ήταν έξω πριν μετακινηθεί η πέτρα. Απλά έγινε αυτό για να φανεί και στους γύρω και στους άλλους σαν απόδειξη ότι αναστήθηκε. Γιατί σκεφτείτε, αδερφοί, να ήταν ο Ιησούς αναστημένος και να έφευγε από μέσα, να περνούσε μέσα, όπως πέρασε από τις κλειστές πόρτες, γιατί ο Κύριος είχε άλλες ιδιότητες, λόγω του ότι ήταν Άγιος και αναμάρτητος, είχε εξουσία πάνω στις δυνάμεις της φύσης πιο πολύ από τους συνηθισμένους ανθρώπους, όπως περπατούσε πάνω στο νερό. Οπότε και ο Πέτρος περπάτησε, αλλά με οδηγία του Κυρίου, δεν το ξαναέκανε. Πήρε 5 ψωμάκια και 2 ψαράκια και πολλαπλασίασε και έφαγε 5.000 ή 4.000 στην άλλη περίπτωση. Έτσι μπορούσε να περάσει, δηλαδή καταργούσε κάποιους φυσικούς νόμους. Όταν έπρεπε να το κάνει, όχι για να διαφημίσει τον εαυτό του ότι μπορούσε να κάνει, να επιδειχθεί δηλαδή, απλά το έκανε για την ανάγκη. Και λέω τώρα, εάν δεν μετακινόταν η πέτρα και έμενε εκεί σφραγισμένος ο τάφος χρόνια, δεν θα ξέρανε ότι αναστήθηκε, γιατί σου λέει είναι μέσα ο νεκρός. Όσους στάβουμε δεν πάμε να δούμε αν είναι εκεί νεκροί ακόμα. Αυτό δηλαδή το τυπικό άνοιγμα συμβαίνει τη στιγμή της χαραυγής. Στο 5ο εδάφιο. «Έλαβε το λόγο τότε ο άγγελος και είπε στις γυναίκες:

0: Μη φοβάστε εσείς, γιατί ξέρω ότι ζητάτε τον Ιησού το Σταυρωμένο. Δεν είναι εδώ γιατί εγέρθηκε όπως είπε. Ελάτε, δείτε τον τόπο όπου βρισκόταν ξαπλωμένος. Και γρήγορα πηγαίνετε και πείτε στους μαθητές του ότι εγέρθηκε από τους νεκρούς. Και ιδού πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε. Ιδού σας το είπα. Τότε έφυγαν γρήγορα από το μνήμα με φόβο και χαρά μεγάλη και έτρεξαν να τον αγγείλουν στους μαθητές του. Και ιδού ο Ιησούς της προϋπάντησε λέγοντας «Χαίρετε». Εκείνες πλησίασαν και του κράτησαν τα πόδια και τον προσκύνησαν. Τότε ο Ιησούς τους λέει «Μη φοβάστε, πηγαίνετε, αναγγείλετε στους αδελφούς μου να φύγουν για τη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν». Και μετά πάμε στο Λουκά, στο 24, που μας δίνει την επόμενη αναφορά, γιατί έχει ήδη ξημερώσει και μια άλλη ομάδα έρχεται στο μνήμα. Η Μαρία η Μαγδαλίνη, η άλλη Μαρία, η Ιωάννα και άλλες γυναίκες. Βλέπετε, γι' αυτό λέγω για τους χρόνους που αλλάζουν, γιατί είναι διαφορετικά γκρουπ ανθρώπων. Η Μαρία Μαγδαλίνη πήγαινε, ερχότανε εκείνες τις ώρες. Οι δύο Μαρίες πρέπει να έστειλαν τις άλλες γυναίκες μπροστά και βλέπουν δύο αγγέλους που τους θύμισαν τα λόγια του Ιησού. Λουκάς 24, 7. Τι είπαν οι άγγελοι, ότι πρέπει να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων αμαρτωλών και να σταυρωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Βλέπετε, ο Κύριος τα έλεγε αυτά που πριν, αλλά οι μαθητές ήταν κλειστό το μυαλό τους, δεν τα αντιλαμβάνονταν, δεν έμπαιναν μέσα τους. Είναι σαν να έμπαιναν από το ένα αυτή και έβγαιναν από το άλλο, δεν καταλαβαίναν. Περιμέναν τον Κύριο να βασιλεύσει όπως ήταν, με το παρουσιαστικό που είχε τότε, με τη δύναμη που είχε τότε. Αλλά ο Κύριος δεν ήρθε απλώς για να βασιλεύσει, ήρθε να πεθάνει για μας, για να μπορούμε να έχουμε αιώνια λύτρωση, όχι μόνο τότε, αλλά μέχρι σήμερα και όσο ο Κύριος επιτρέψει να υπάρχουν άνθρωποι στη γη. Επέστρεψαν λοιπόν και το είπαν στους μαθητές και φίλους, αλλά λέει τα λόγια τους φαίνονταν σαν παραλήρημα, αν το δούμε πιο κάτω. Και ο Πέτρος σηκώνεται και πάει για άλλη μια φορά στο μνήμα, απορώντας και θαυμάζοντας για αυτά που συνέβαιναν. Ξέρετε, ο Πέτρος ήταν πολύ αναστατωμένος εκείνες τις ώρες. Μην ξεχνάτε ότι είχε προηγηθεί η άρνησή του. Το γνωρίζεις, το «Ω, δεν το ξέρω». Μα αφού είσαι μαζί του, η γυαλιά σου κάνει δεν το ξέρω. Και λέει, ορκιζόταν και αναθεμάτιζε ότι δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Και μετά λέει, βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Και αυτό δεν ήταν εύκολο να το ξεπεράσει. Χρειαζόταν μια μεγάλη αποκατάσταση. Και οι μαθητές οι υπόλοιποι τον αρνήθηκαν και φοβήθηκαν και κρύφτηκαν. Αλλά ήταν ο Πέτρος που πήγε μπροστά και λέει, «Εγώ Κύριε, δεν πρόκειται να σε αφήσω και θα. Και ο Κύριος του λέει, «Πέτρο, κάτσε, περίμενε, γιατί αυτά θα συμβούν». Μάρκος 16 από την αρχή συνεχίζει την αφήγηση. Και όταν πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη αγόρασαν αρώματα για να έρθουν να τον αλείψουν. Και πολύ πρωί, την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, έρχονται στο μνήμα όταν ανάτειλε ο ήλιος. Βλέπετε, η γραφή ποτέ δεν λέει Κυριακή, γιατί η λέξη Κυριακή βγήκε αιώνες μετά. Είναι Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Προπαρασκευή, Σάββατο, Ανάπαυση. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, γι' αυτό λέμε Δευτέρα, Τρίτη. Είναι η δεύτερη, είναι η τρίτη μέρα της εβδομάδας. Τα ημερολόγια λένε, θέλετε να σας στους υπολογιστές να θεωρούμε την Κυριακή πρώτη μέρα ή τη Δευτέρα. Εμείς μάθαμε ότι η εβδομάδα αρχίζει τη Δευτέρα. Επειδή επικράτησε στα χριστιανικά έθνη ότι η Κυριακή είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είτε είναι η μέρα της ανάπαυσης. Ενώ κατά κρύβα είναι η πρώτη. Το Σάββατο είναι η μέρα της ανάπαυσης, αλλά δεν έχουμε το Σάββατο. Στους πιο πολλούς είναι σαν εργάσιμη μέρα ή μη αργία, και η Κυριακή είναι η μέρα της ανάπαυσης. Απλώς κάνω αυτή την παρένθεση, όταν βλέπουμε την πρώτη μέρα της εβδομάδας, την πρώτη μέρα είναι η πρώτη. Αλλά αντικαταστάθηκε το πρώτη με την Κυριακή ή στα αγγλικά μέρα του ήλιου, Sunday. Και οι δύο Μαρίες λοιπόν πήγαιναν από τη μια ομάδα γυναικών στην άλλη, λέγοντάς τους να πάνε στον τάφο. Στο 3. Και αναρωτιούνται για την πέτρα. Τι να κάνουμε, λέει, ποιος θα μας κυλήσει μακριά το λίθο από τη θύρα του μνήματος. Γιατί πήγαν οι γυναίκες να τον αλείψουν, γιατί θυμάστε τον Κύριο, τον έθαψαν στο Ισραήλ, όπως και σε άλλες περιοχές, εκτός από την Κύπρο. Τους νεκρούς δεν τους σάβουν στο χώμα όπως κάνουν στις περιοχές μας, δηλαδή να ανοίξεις ένα λάκκο, να το βάλεις μέσα και να βάλεις πολύ χώμα. τους τοποθετούν, είναι ο λάκκος, αλλά είναι, τους τοποθετούν με το φέρετρο ή πάνω στο σάβανο όπως είναι, σε μια πέτρα και κλείνουν και σφραγίζουν για να μην μυρίζει. Και εκεί σιγά σιγά λιώνει η σωρός. Εδώ τώρα λένε, θα πάνε, τον έθαψαν τον Κύριο πρόχειρα, γιατί θυμάστε πλησίαζε το Σάββατο, ήταν η τελευταία μέρα και την επόμενη μέρα ήταν ένα μεγάλο Σάββατο ονομαζόταν. Δεν ήταν Σάββατο το φυσικό Σάββατο που έχουμε εμείς το εβδομαδιαίο. Ήταν σαν να λέμε Πέμπτη. Απλά ήταν μια μεγάλη αργία εκείνη η μέρα. Και 6 ώρα και μετά άρχιζε η επόμενη μέρα. Εμάς η μέρα μας αρχίζει από τα μεσάνυχτα. Ή, εντάξει, πρακτικά όταν ξημερώσει. Η μέρα στους Εβραίους τέλειωνε στις 6 όταν πήγαινε να δύσει ο ήλιος. Και μετά άρχιζε η επόμενη μέρα. Και βιάστηκαν να κατεβάσουν τον Κύριο από το Σταυρό γρήγορα να το βάλουν στον τάφο, γιατί άρχιζε το Σάββατο, από το απόγευμα δηλαδή της προηγούμενης μέρας, και έπρεπε γρήγορα να κλείσουν την πέτρα, να τον βάλουν εκεί και θα περιμένανε μετά να περάσει ο χρόνος που έπρεπε να αναπαυθούν υποχρεωτικά, για να πάνε μετά να τον αλείψουν την πρώτη μέρα της εβδομάδας, να τον ετοιμάσουν δηλαδή με τα αρώματα κλπ. Όπως ήταν η συνήθεια. Και λέει, ποιος θα μας κυλήσει τον λίθο? Γιατί ήταν ένα μεγάλος λίθος, δεν ήταν εύκολο για τις γυναίκες να το μετακινήσουν. Ποιος θα μας κυλήσει μακριά το λίθο από τη θύρα του μνήματος? Και όταν σήκωσαν το βλέμμα τους, βλέπουν ότι έχει κυλιστεί μακριά ο λίθος. Ήταν πράγματι πάρα πολύ μεγάλος. Βλέπετε, μας λέει εδώ ότι δεν ήταν εύκολο. Ακόμα και άνδρες ήταν δύσκολο να τον μετακινήσουν και να τον πετάξουν μακριά. Και αφού εισήλθαν στο μνήμα, είδαν ένα νεαρό να κάθεται στα δεξιά, ντυμένο με στολή λευκή, και έμειναν έκθαμβες. Εκείνος τους λέει, μη μένετε έκθαμβες. Τον Ιησού ζητάτε, τον Ναζαρινό, το Σταυρωμένο. Εγέρθηκε, δεν είναι εδώ. Να ο τόπος όπου τον έθεσαν. Αλλά πηγαίνετε, πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο. Καλά, ο Πέτρος δεν ήταν και αυτός μαθητής ανάμεσα στους άλλους. Αλλά ο Κύριος κάνει ιδιαίτερη αναφορά μέσα από τον Άγγελο. Πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο ότι πηγαίνει πριν από εσάς στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε, καθώς σας είπε. Και εκείνες εξήλθαν και έφυγαν από το μνήμα, γιατί τις κατήχε τρόμος και έκσταση. Και σε κανένα δεν είπαν τίποτα, γιατί φοβούνταν. Φοβούνταν γιατί ήταν γυναίκες. Λέει, ποιος θα μας πιστέψει? Αυτά που λέμε τώρα είναι πράγματα εξωπραγματικά. Θα μας πάρουν στην κοροϊδία. Ο Πέτρος όμως είχε τόσο πολύ ανάγκη αυτό το ιδιαίτερο μήνυμα. Γιατί, όπως είπα, η καρδιά του πήγαινε να σπάσει. Ήξερε ότι εγκατέλειψε τον Κύριο και αυτός το χρειαζόταν περισσότερο. Μπορεί να αισθανόταν ότι δεν ανήκει καν στην ομάδα των μαθητών. Εγώ, λέει, είμαι πιο άχρηστος, πιο προδότης. Νιώθει ξένος, συντριμμένος, ντροπιασμένος. Και ίσως γι' αυτό χρειαζόταν αυτό το προσωπικό μήνυμα στους μαθητές και στον Πέτρο. Και δεν είναι μόνο οι φίλοι του Ιησού που είναι απασχολημένοι και τρέχουν μέσα στο πρωινό. Ο Μαθαίος αναφέρει ότι κάποιοι από τους φρουρούς μπήκαν στην πόλη και είπαν στους αρχιερείς όσα είχαν γίνει. Επειδή πήγαν μαζί στον τάφο και το σφράγισαν, θεώρησαν ότι έπρεπε να το πούν σε αυτούς. Και οι φρουροί τώρα είχαν συνέλθει και κουβεντιάζουν με τους πρεσβύτερους, οι οποίοι τι κάνουν, τους δίνουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να πούν ότι οι μαθητές του ήρθαν τη νύχτα και τον έκλεψαν καθώς αυτοί κοιμόντουσαν. Μα ο στρατιώτης να κοιμάται στη σκοπιά ήταν όχι ποινικό αδίκημα, ήταν λόγος θανάτου. Αλλά βλέπουμε ότι το τελευταίο τους όπλο ήταν το ψέμα και η απάτη. Τους κόστισε μεν πολλά χρήματα για να καλύψουν την αλήθεια. Γιατί ένας λογικός άνθρωπος, αδερφοί, θα σκεφτεί, γιατί λένε πολλοί, μπορεί να ήταν αλήθεια ότι κοιμήθηκαν. Τι έκανε τους φρουρούς να κοιμηθούν, αφού είχαν τοποθετηθεί εκεί να φρουρούν? Και εάν δεν κοιμόντουσαν, πώς θα μπορούσε ο Πέτρος, ο Ιωάννης, η Μαρία να πλησιάσουν στο μνήμα και μετά η Μαρία και ο Ιησούς να συνομιλήσουν? Θα κάθονται εκεί οι σκοποί να βλέπουν? Θα πει κανείς, καλά, ο Θεός μπορεί να τους κοίμησε. Και καθώς ήταν κοιμισμένοι, ήρθαν. Αλλά πώς ήξεραν ότι ήρθαν οι μαθητές το βράδυ και τον έκλεψαν? Ας πούμε ότι τους κοίμησε ο Κύριος με κάποιον τρόπο, τους έβαλε σε ύπνο. Από την άλλη, αν ήταν ξύπνοι, γιατί δεν τους εμποδίσανε? Αλλά με λίγα λόγια, τι τους είπαν, τι τους συμβούλευσαν? Παραδεχτείτε ότι είσαστε τυποτένιοι στρατιώτες, χάσατε τη γενναιότητα, τη φήμη σας και θα σας πληρώσουμε. Και έτσι ψέμα απλώθηκε σε όλη την Ιερουσαλήμ και λέει ότι εκείνη την εποχή έγινε έτσι πιστευτό. Πάμε τώρα στο δρόμο προς τους Εμαούς με δύο μαθητές του Χριστού. Ο Λόγος του Θεού μας λέει για τον ένα ήταν γνωστός, ο άλλος δεν ξέρουμε ποιος ήταν. Δύο καθημερινοί άνθρωποι, όχι από τους 11. Ήταν ένας χωματόδρομος έξω από το χωριό, περίπου 10 χιλιόμετρα Εμαούς από την Ιερουσαλήμ. Και το Πνεύμα του Θεού μας δείχνει αυτή την εικόνα και εκτελέσεται μια ιστορία που είναι πολύ συγκινητική και μέχρι τώρα την αναφέρουμε, ο δρόμος προς Εμαούς. Απόγευμα του Πάσχα και αυτοί οι δύο μαθητές φεύγουν για το σπίτι. Ο Κλεόπας και ο σύντροφός του. Και δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουν. Γιατί το Σάββατο έχει τελειώσει. Συναντήθηκαν στο Ανώγιο. Με δάκρυα κουβεντιάζουν για τη θλίψη των τελευταίων 4 ημερών. Ξέρετε, μπορούμε να καταλάβουμε πώς ένιωθαν. Γιατί και εμείς έχουμε περάσει θάνατου αγαπημένου προσώπου. Πιστρέφεις από μια κηδεία. Αλλά αυτό ήταν πιο τραγικό. Γιατί ήταν ο Κύριος τους. Και δεν ήταν απλά ο Κύριος τους, αφέντης τους. Είχαν επικεντρώσει σε αυτόν όλες τις ελπίδες. Και για τώρα και για την αιωνιότητα. Σκεφτείτε δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πώς ένιωθαν ότι πέθανε τελικά. Εκεί που νομίζαμε θα νικήσει τους εχθρούς, θα κάνει κάτι έστω και στο Σταυρό τελευταία ώρα. Τίποτα, πέθανε όπως τους άλλους. Τρεις πάνω στους Σταυρούς, τρεις πέθαναν. Γιατί δεν ήξεραν το τι συνέβαινε και τι γινόταν εκείνη την ώρα. Με τις δαιμονικές δυνάμεις, με το Θεό, με τη θυσία, όλα αυτά. Και ο Ιησούς τους πλησιάζει και αρχίζει να περπατάει μαζί τους. Στο 24ο κεφάλαιο του Λουκά. Και ήταν τόσο απορροφημένοι με τις έννοιες τους, που ενώ αυτός πήγαινε μαζί τους, δεν τον κατάλαβαν. Ξέρετε, ο Κύριος ευαρεστείται, αγαπάει να περπατάει μαζί μας, έστω και αν έχουμε τις έγνοιες μας. Σκοτεινά, με τα προβλήματά μας, αυτός είναι δίπλα μας. Λέει στο 16, αλλά τα μάτια τους κρατούνταν για να μην τον αναγνωρίσουν. Να κάνω μια παρένθεση, όπως είπα πριν για το σώμα του Κυρίου. Κάποιοι λένε, ψυχίζουν το ότι επειδή αναστήθηκε ο Κύριος, είχε το λεγόμενο άφθαρτο σώμα που θα έχουν οι πιστοί στην αρπαγή, στην Ανάσταση. Ότι ήταν άλλο σώμα, άλλο πρόσωπο, γι' αυτό δεν τον καταλαβαίναν. Και γι' αυτό πέρασε και από τους τοίχους, όταν μπήκε μέσα να τους δει, θα το δούμε μετά. Γιατί είναι αλλιώς το άφθαρτο σώμα. Ναι, είναι αλλιώς, αλλά ο Κύριος δεν είχε άλλο σώμα. Το σώμα του ήταν το σώμα που είχε πριν. Γι' αυτό τους έδειξε τα σημάδια από τα καρφιά. Γιατί όταν έχουμε τα άφθαρτα μας σώματα, δεν θα έχουμε τις πληγές και τις αναπηρίες και ό,τι κακό τέλος πάντων έχουμε σε αυτή τη γη. Ένας παππούλης 95 χρονών που πέθανε και ήταν έτσι σκυφτός με το μπαστούνάκι του, όταν αναστηθεί δεν θα είναι έτσι με το άφθαρτο σώμα, όπως τον ήξεραν τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Θα είναι νεότατος όπως ήταν στα 30 του. Και μπορεί να είναι λίγο διαφορετικός γιατί είναι άλλο σώμα. Ο Κύριος όμως είχε το δικό του σώμα. Το ότι δεν τον καταλάβαινα δεν είναι το ότι είχε αλλάξει πρόσωπο. Λέει στο 16 τα μάτια τους κρατούνταν για να μην τον αναγνωρίσουν. Ο Κύριος επέτρεψε να βλέπουν αλλά να μην βλέπουν. Σαν μια, πώς να το πω, σαν αορασία. Δηλαδή δεν καταλάβαινα, ήταν και σκεπασμένος με το μανδύα του κλπ. Ίσως ήταν επειδή δεν τον περίμεναν. Αυτός δεν είχε αλλάξει, αλλά αυτοί δεν τον αναγνώρισαν. Και λέει στο 17, ποια είναι αυτά τα λόγια που ανταλλάσσετε μεταξύ σας περπατώντας? Και εκείνοι στάθηκαν σκυθροποί. Αποκρίθηκε λοιπόν ένας με το όνομα Κλεόπας και είπε προς αυτόν, εσύ μόνος παρικείς στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες όσα έγιναν μέσα σε αυτή τις μέρες αυτές? Δηλαδή έγινε βούκινο, πώς και δεν άκουσες? Και τους είπε, ποια? Τα σχετικά με τον Ιησού τον Ναζαρινό, ο οποίος ήταν άντρας προφήτης, δυνατός σε έργα και λόγια απέναντι στο Θεό και σε όλο το λαό. Και πώς τον παράδωσαν οι αρχιερείς και οι άρχοντές μας σε καταδίκη θανάτου και τον σταύρωσαν. Εμείς όμως ελπίζαμε ότι αυτός είναι εκείνος που μέλει να λυτρώνει το λαό Ισραήλ. Βλέπετε, ελπίζαμε σαν να χάσαμε δηλαδή, κάναμε λάθος. Αλλά βέβαια και μαζί με όλα αυτά είναι τρίτη μέρα αυτή που περνάει αφότου έγιναν αυτά. Αλλά και κάποιες γυναίκες από εμάς μας άφησαν εκστατικούς όταν πήγαν με τον όρθρο στο μνήμα και επειδή δεν βρήκαν το σώμα του ήρθαν λέγοντας πως έχουν δει και οπτασία αγγέλων οι οποίοι λένε ότι αυτός ζει. Και συζητούσαν τώρα τι είναι αυτά, πιστέψουμε να μην πιστέψουμε. Και πήγαν μερικοί από αυτούς που είναι μαζί μας στο μνήμα και βρήκαν, έτσι όπως είπαν οι γυναίκες, αλλά αυτόν δεν τον είδαν. Δηλαδή είδαν ίσως την πέτρα κυλιγμένη ανοιχτό τον τάφο, τα λινά εκεί, αλλά αυτόν δεν τον είδαν. Και τώρα δεν ήξεραν τι να πιστέψουν, τι να μην πιστέψουν και συζητούσαν. Και ο Κύριος ήθελε να του πούν προσεκτικά και με λεπτομέρειες όλα όσα τους βάρεναν. Μα δεν τα ήξερε. Γνωρίζει ο Κύριος, γι' αυτό λέει, γιατί προσευχόμαστε, γιατί λέμε τα αιτήματά μας στον Κύριο, γιατί ανοίγουμε την καρδιά μας, αφού τα ξέρει ο Κύριος. Θέλει να τα ακούσει και από εμάς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το 25. Και τότε αυτός είπε προς αυτούς: «Ο ανόητοι και αργοί στην καρδιά». Το ανόητοι τώρα δεν τους προσβάλλει με τη λέξη, με την έννοια που έχουμε εμείς. Ανόητοι που δεν έχετε σωστή νόηση. «Αργοί στην καρδιά στο να πιστεύετε σε όσα λάλησαν οι προφήτες. Δεν έπρεπε αυτά να πάθει ο Χριστός και να εισέλθει στη δόξα Του? Και αφού άρχισε από τον Μωυσή και από όλους τους προφήτες, διερμήνευσε σε αυτούς μέσα σε όλες τις γραφές τα σχετικά με τον εαυτό του». Τώρα τι ωραίο μάθημα τους έκανε, δεν ξέρουμε. Δεν το έγραψε κανένας. Δηλαδή, πώς από όλη την Παλαιά Διαθήκη, γιατί αυτός ήταν ο νόμος και οι προφήτες, διάλεξε ποια κομμάτια και τα σύνδεσε μεταξύ τους για να τους φέρει το μήνυμα για αυτόν. Μετά διάνοιξε το νου τους στις γραφές. Βλέπετε, αδερφοί, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού πολλές φορές, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί εδώ, εκεί με κουράστηκα. Χρειάζεται να προσευχόμαστε για να μας ανοίγει ο Κύριος το νου μας. Γιατί λέει, διάνοιξε το νου τους στις γραφές που αφορούσαν αυτόν. Άρχισε από τη γέννηση προφανώς, από το υποσχόμενο σπέρμα της γυναίκας, μέσω του Αβραάμ, το αρνί του Πάσχα, συμβολισμοί, το Δαβίδ, τους Ψαλμούς, η Ιερεμίας, η Εζεκίηλ που μιλούν. Γιατί δεν είναι ο Μεσσίας παντού, είναι εδώ, εκεί, εκεί. Μιλάει η Παλαιά Διαθήκη για τον Μεσσία, αλλά ένας που διαβάζει έχει και χίλια άλλα δυο πράγματα. Και σου λέει, πώς να ξεχωρίσω τώρα εγώ για τον Μεσσία που θα έρθει? Μέχρι και το Μαλαχία που προφήτευσε: «Σε εσάς που φοβάστε το όνομά μου, θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με θεραπεία στις φτερούγες του». Και ο Κύριος μας θεράπευσε αιώνια. Και σίγουρα οι καρδιές τους καίγονταν μέσα τους. Στο 28. «Και πλησίασαν στο χωριό που πήγαιναν, και τότε αυτός προσποιήθηκε ότι πηγαίνει μακρύτερα». Γιατί προσποιήθηκε ο Κύριος, κάνει ψέματα? Αυτό μου θυμίζει όταν ήταν στη βάρκα και ήταν η τρικυμία και πέρασε ο Κύριος και έκανε ό,τι πηγαίνει να τους προσπεράσει. «Και Κύριε», και ήρθε. Ξέρετε, ο Κύριος δεν θέλει να γίνει βάρος σε κανένα. Αγαπάει να τον καλούν. Και στο 29. «Και τον πίεσαν παρακαλώντας τον και λέγοντας, μείνε μαζί μας, γιατί πλησιάζει η εσπέρα και έχει γύρει ήδη η ημέρα. Και εισήλθε για να μείνει μαζί τους. Και όταν κάθισε για να φάει μαζί τους, αφού έλαβε τον άρτο, τον ευλόγησε και αφού τον έκοψε με τα χέρια, τον έδινε σε αυτούς». Η εικόνα τώρα του μυστικού δείπνου, θυμάστε που έκοψε. «Τότε διανοίχτηκαν οι οφθαλμοί τους και τον αναγνώρισαν, αλλά αυτός έγινε άφαντος από αυτούς. Και είπαν μεταξύ τους, η καρδιά μας δεν έκαιγε μέσα μας καθώς μας μιλούσε στο δρόμο, όπως μας διάνοιγε τις γραφές». Καταλάβαν δηλαδή αυτό που περνούσανε, άνοιξε μπροστά τους. Η ιστορία που ο Ιησούς άνοιξε τη διάνοια αυτών των δύο ανθρώπων, αρχίζοντας από τον Μωυσή και τους προφήτες, καταλαβαίνουμε ότι μέσα στις σελίδες αυτών των Άγιων Γραφών είναι κρυμμένος ο σκοπός, το τέλειο σχέδιο του Θεού, η υπόσχεση για τον Ιησού Χριστό. Είναι εκεί κρυμμένα, απλά είναι τα κλειδιά για να ξεκλειδωθούν. Φεύγουμε από εκεί και πάμε στην Ιερουσαλήμ, σε ένα δωμάτιο. Οι μαθητές είναι εκεί κλεισμένοι, 10 από αυτούς, γιατί ο Θωμάς είχε φύγει, ο Ιούδας είχε φύγει. Χωρίς αμφιβολία ήταν πολλοί από τους ακόλουθους του Ιησού που είχαν συγκεντρωθεί να συζητήσουν τα συμβάντα εκείνης της ημέρας. Βέβαια, είχαν αρνηθεί να πιστέψουν τα λόγια των γυναικών, γιατί, αδερφοί, δεν μπορούμε να αρνηθούμε το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν είχαν την πιστότητα στα λόγια που έχουν σήμερα. Ο λόγος του άντρα είναι πολύ πιο σοβαρός. Όταν λέει η γυναίκα είδα οπτασία, είδα άγγελο, δεν, εντάξει, λένε οι γυναίκες τώρα. Ό,τι θέλουν βλέπουν, ό,τι θέλουν λένε. Και αρνήθηκαν να πιστέψουν τα λόγια των γυναικών, αλλά είχαν αρχίσει να πείθονται γιατί ο Κύριος είχε παρουσιαστεί στον Πέτρο. Και δεν ξέρουμε τίποτα για αυτή τη συνάντηση. Δεν μας φανέρωσε ο Κύριος αυτόν τον προσωπικό διάλογο που είχε μαζί του. Θα πρέπει να υπήρξαν πολλά δάκρυα ντροπής, αλλά και συγχώρεση γεμάτη αγάπη. Τι συνάντηση και αυτή μεταξύ του Πέτρου και του Κυρίου του. Αλλά τα Ευαγγέλια δεν μας δίνουν τίποτα γι' αυτό, για τα λόγια που υπόθηκαν μεταξύ τους. Σκεφτείτε τώρα τις πόρτες κλειστές, αμπαρωμένες, με σύρτη, Γιατί οι μαθητές είχαν προετοιμαστεί για τυχόν επιδρομή, αφού είχε μαθευτεί ότι κάποιοι μαθητές έκλεψαν το σώμα του Κυρίου, σου λέει μπορεί να μας επιτεθούν τώρα να έρθουν να βρουν το σώμα, να το ψάχνουν. Και ξαφνικά μένουν έκπληκτοι όταν ο Κλεόπας τους ζητά να το δεχτούν. Γιατί γύρισαν οι μαθητές, εκεί που πήγαινε το έκοψε ο Κύριος το ψωμί, 10 χιλιόμετρα σκεφτείτε δρόμο να πάνε, να κάτσουν να φάνε, και μόλις έγινε αυτό και εξαφανίστηκε, λένε πρέπει να πούμε τα καλά νέα στους αδερφούς, και ξεκίνησαν ξανά πίσω. Μα αδερφοί, είναι ποδαρόδρομος. 10 χιλιόμετρα είναι πολύ η απόσταση. Και τι τους λέει, τον είδαμε, έφαγε μαζί μας, είναι αλήθεια, ζει. Και έκατσαν κάτω και άρχισε να λένε ό,τι είχε υποθεί στο 24-35. Και αυτοί διηγούνταν όσα έγιναν στο δρόμο και πώς γνωρίστηκε σε αυτούς με το κόψιμο του άρτου. Ενώ λοιπόν μιλούσαν αυτά, αυτός στάθηκε στο μέσο τους και τους λέει «Ειρήνη σε εσάς». Ήταν τόσο φανταστικό για να είναι αληθινό, και όμως αυτός ήταν εκεί, στάθηκε ο Κύριος ανάμεσά τους. Όλοι μπορούσαν να το δουν από μόνοι τους. Είναι ο Ιησούς, δεν χρειαζόταν πια ούτε γυναίκες, ούτε ο Πέτρος, τίποτα. Ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Και όλοι μπορούσαν να δουν τις πληγές από τα καρφιά, στα χέρια και στα πόδια του. Βέβαια δεν ήταν πληγές, δεν τρέχανε αίματα, είχαν θεραπευθεί. Αλλά ήταν εκεί τα σημάδια. Προσέξτε, δεν άνοιξε την πόρτα για να μπει. Εντελώς ξαφνικά ήταν εκεί. Πιθανόν ήταν εκεί και αρκετή ώρα, απλώς τον κατάλαβαν εκείνη τη στιγμή. Στο 44. Και αφού τους έδειξε τα χέρια και τα πόδια, άνοιξε τις διάνοιές τους στις γραφές. Βλέπετε, τους κάνει πάλι ένα μίνι μάθημα. Είπε, αυτοί είναι οι λόγοι μου που μίλησα προς εσάς, ενώ ήμουν ακόμη μαζί σας, ότι πρέπει να εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα στον νόμο του Μωυσή και στους προφήτες και στους ψαλμούς για μένα. Τότε διάνοιξε το νου τους για να καταλαβαίνουν τις γραφές. Και τους είπε, έτσι έχει γραφτεί, ότι ο Χριστός έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί από τους νεκρούς την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί στο όνομα του μετάνοια για άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη. Αφού αρχίσετε από την Ιερουσαλήμ, εσείς να είστε μάρτυρες αυτών. Βλέπετε, τους δίνει και την αποστολή. Τώρα είναι όλα τόσο απλά, τόσο καθαρά. Και μετά, ξαφνικά, ξαφανίζεται πάλι. Όπως ερχόταν έτσι ξαφνικά εξαφανιζόταν. Και το γεγονός βέβαια ότι εξαφανίστηκε ήταν τόσο απογοητευτικό για αυτούς, αλλά τους προετοίμασε να συνειδητοποιήσουν ότι δεν ήταν λιγότερο κοντά τους ως αόρατος, γιατί τους ετοίμασε για τις μέρες που ζούμε. Εμείς βλέπουμε τον Κύριο, δεν τον βλέπουμε. Άντε και αυτοί τον έβλεπαν κάποιες μέρες μέχρι να αναλυφθεί. Εμείς όμως βαδίζουμε όχι με την όψη, αλλά διαπίστεως. Δεν βλέπουμε ένα ορατό Ιησού Χριστό, αλλά ένα αόρατο. Και αυτό, αδερφοί, δεν είναι χάσιμο χρόνου, είναι κέρδος. Γιατί το μεγαλύτερο προνόμιο είναι τώρα δικό μας. Ο Κύριος είπε, συμφέρει να απέλθω εγώ από σας. Γιατί φεύγοντας, έχει έρθει πίσω ως Πνευμανάγιο. Και τώρα ο Κύριος είναι πανταχού παρών, όπου 2-3 συνηγμένοι στο όνομά μου, εγώ λέει είμαι ανάμεσα. Προσεύχεται ένας στην Κίνα, Κύριε Ιησού, ακούει. Προσεύχεται ένας στην Αμερική, Κύριε Ιησού, εδώ είμαι. Ενώ εκεί ήταν περιορισμένο στο σώμα του, γιατί δεν είχε ακόμα δοξαστεί και έπρεπε να πάει από τον έναν τόπο στον άλλον τόπο με το σώμα του. Ήσουν στη Ναζαρέτ και ήταν ο Κύριος κοντά σου, σε θεράπευε, καλώς. Έφευγε, πήγαινε στο επόμενο πόλη, στο επόμενο χωριό, τον έχασε, τέλειωσε. Δεν είχε Ιησού. Γι' αυτό τους λέει, σας συμφέρει να φύγω. Και λέει, θα στείλω άλλον παράκλητο, αλλά ξέρουμε τι εννοεί, γιατί οι μαθητές δεν μπορούσαν να καταλάβουν ακόμα πιο βασικά πράγματα, όχι αυτό. Έτσι ο Κύριος δεν είναι μόνο σε ένα μέρος, μπορεί να είναι με τον κάθε ένα, οπουδήποτε, κάθε στιγμή. Γιατί δοξάστηκε. Και με το Πνεύμα του Άγιο, του Θεού, είναι ανάμεσά μας. Δηλαδή, αν θα μπορούσαμε να απλώσουμε το χέρι τώρα, θα νιώθαμε την παρουσία του σε αυτόν τον χώρο. Γιατί είναι εδώ. Είναι πάντα κοντά ο Κύριος μας. Μάρκος 16:15, η μεγάλη αποστολή. Γιατί τους έδωσε ο Κύριος μετά την εντολή να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Πορευτείτε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη τη χτίση. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Όποιος όμως απιστήσει θα κατακριθεί. Και αυτά τα σημεία θα συνοδεύουν εκείνους που θα πιστέψουν. Θα βγάζουν δαιμόνια στο όνομά μου, θα μιλούν καινούργιες γλώσσες, θα σηκώνουν φίδια και αν πιούν κάτι θανάσιμο δεν θα τους βλάψει. Θα θέτουν χέρια πάνω σε αρρώστους και θα γίνονται καλά. Και ύστερα ο Ιησούς οδήγησε τους μαθητές του στη Βιθανία, στο όρος των Ελαιών. Τους δίνει οδηγία να γυρίσουν πίσω στην Ιερουσαλήμ και να περιμένουν έως ότου ενδυθούν δύναμη εξύψους, το οποίο έγινε 10 μέρες περίπου μετά. Και τους ευλόγησε, λέει, Πράξεις 1:11. Και καθώς τον κοιτούσαν, δύο άντρες παρουσιάστηκαν στα λευκά και είπαν, «Άντρες Γαλιλαίοι, τι έχετε σταθεί βλέποντας μέσα στον ουρανό?» Γιατί ο Κύριος ήταν ανάμεσά τους εκεί και άρχισε και ανέβαινε πάνω και λέει, «Νεφέλη τον πήρε». Και αυτοί κοιτούσαν και χάθηκε. Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από εσάς στον ουρανό, έτσι θα έρθει με αυτόν τον τρόπο που τον είδατε να πορεύεται στον ουρανό. Αδερφοί, η χριστιανική πίστη βασίζεται πάνω στην Ανάσταση του θεμελιωτή της. Γι' αυτό είπα στην αρχή, τι θα γίνει αν δεν είχαμε την Ανάσταση. Γιατί μετακινήστε την Ανάσταση από το Ευαγγέλιο του Παύλου και το μήνυμα του έχει χαθεί. Τι Ευαγγέλιο έχεις αν δεν έχεις ένα αναστημένο Κύριο? Η πρώτη Εκκλησία συνεχώς αναφερόταν στην Ανάσταση. Οι Απόστολοι πάντα κήρυθαν την Ανάσταση, έστω και αν κάποιοι αντιστέκονταν, αντιτάσσονταν βία. Ξέρετε ότι η Ανάσταση αναφέρεται πάνω από 100 φορές στην Καινή Διαθήκη. Εάν ο Ιησούς είχε παραμείνει στον τάφο, η ιστορία της ζωής και της Ανάστασής του θα είχε παραμείνει θαμμένη μαζί του. Θα είχε ξεχαστεί δηλαδή στα πρώτα χρόνια. Αλλά η Καινή Διαθήκη είναι το βιβλίο της Ανάστασης. Τώρα, όπως είπα και πριν, εμείς είμαστε τόσους αιώνες αργότερα. Μπορεί κάποιος να πει, «Μα σίγουρα αναστήθηκε ο Κύριος. Πού το ξέρω, δεν ήμουν εκεί αυτόπτης μάρτυρας. Το γράφει η Γραφή, ένα βιβλίο, ο Κύριος το διατήρησε μέσα από τους αιώνες και μας λέει ότι αναστήθηκε». Σίγουρα αναστήθηκε. Απόδειξη της Ανάστασης είναι το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός σήμερα σώζει αμαρτωλούς. Βλέπεις δηλαδή ανθρώπους που αλλάζει η ζωή τους, πρώτα-πρώτα η δική μας ζωή, αλλά και το γύρο μας, και λες, αν ήταν ένα ψέμα, αν ήταν μια ιδέα, δεν μπορεί αυτή η ιδέα να αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων. Να προσεύχεσαι και να αλλάζουν καταστάσεις γύρω σου. Να βάζεις τα χέρια σου θεραπεία και να θεραπεύονται οι άνθρωποι. Βλέπεις ότι κατοικεί μέσα στις καρδιές των Αγίων του. Δεν εμφανίστηκε μόνο στο Σαούλ από την Ταρσό, στο δρόμο για τη Δαμασκό, αλλά έχει εμφανιστεί στους δρόμους κάθε παιδιού του που τον έχει εξητήσει και έχει πληθεί με το αίμα του. Δηλαδή, η πραγματικότητα της Ανάστασης αποδεικνύεται σήμερα από τη ζωντανή παρουσία του. Και είναι δυνατόν να έχουμε στις ζωές μας σήμερα εμπειρία της Ανάστασής του. Ο κάθε ένας και κάθε μία προσωπικά. Δηλαδή, στην πραγματικότητα πρέπει να το βιώνουμε αυτό, αν θέλουμε να είμαστε μέλη της Εκκλησίας και της Βασιλείας του. Γιατί, αδερφοί, το να λέμε «μα δεν είδα και δεν ξέρω» είναι μια απλή δικαιολογία, αφού στην πράξη ας αφήσουμε τους εαυτούς μας, ας αφήσουμε το στενό μας κύκλο. Πόσοι είναι σήμερα χριστιανοί παγκόσμια? Αν μου πείτε, μα δεν είναι όλοι πολύ καλοί χριστιανοί. Κοιτάξτε όμως ότι αυτός ο άνθρωπος πριν 2000 χρόνια που ήρθε εδώ στη γη, περπάτησε, έκανε ό,τι έκανε και αναστήθηκε και εξαφανίστηκε. Γιατί δεν ξεχάστηκε? Γιατί χωρίστηκε η ιστορία στο πρόχριστο και μετά Χριστό? Γιατί τόσους αιώνες με τόσους διωγμούς, τόσες καταστάσεις να κάψουν τις γραφές και πάλι υπάρχουν άνθρωποι, μάζες, εκατομμύρια που πιστεύουν στον Κύριο Ιησού, που προσεύχονται και λαμβάνουν, που ζητούν από τον Κύριο και ο Κύριος τους δείχνει. Και μιλάμε για νεκραναστάσεις, μιλάμε για μεγάλες θεραπείες, για κηρύγματα, άνθρωποι που ήταν μέσα στην αμαρτία, μέσα στο βούρκο χωρίς επιστροφή και έχουν γίνει νέα κτίσματα πραγματικά και ήδη κηρύττουν τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορούμε αυτό να το προσπεράσουμε και να πούμε είναι η ιδέα τους. Άρα, ναι μεν ζούμε διαπίστεως και όχι δια της όψεως, ναι μεν δεν έχουμε δει τον Ιησού αναστημένο, αλλά κατά μία έννοια το βλέπουμε. Το βλέπουμε στην πράξη ότι δεν είναι ο χριστιανισμός μια θρησκεία πριν 2000 χρόνια, είναι ζωντανός ο Κύριος σήμερα και στους αιώνες όπως υποσχέθηκε. Και έτσι είμαστε διπλά υπεύθυνοι, γιατί έχουμε και τον Λόγο, έχουμε τις υποσχέσεις του Κυρίου που με πίστη οφείλουμε να κρατηθούμε, αλλά ταυτόχρονα έχουμε ο ένας τον άλλο. Και ο ένας τον άλλον και παρακάτω και παρακάτω βλέπουμε ότι Ο Κύριος είναι πραγματικός, είναι αληθινός και τον ευχαριστούμε. Κανένας άνθρωπος δεν έχει δικαιολογία να πει «Και πού ξέρω εγώ αν ο Ιησούς με ακούει ή υπήρξε. Δεν δίνω τη ζωή μου σε Αυτόν». Θα χάσεις. Ο Κύριος σου λέει «Είμαι ζωντανός. Ζήτησέ με και θα έρθω. Χτυπάω την πόρτα και περιμένω να ανοίξεις τη θύρα της καρδιάς σου, να μπω μέσα και να φάω και να πιω μαζί σου. Αν δεν το κάνεις από απιστία, από αμφιβολία, εντάξει, εσύ θα χάσεις. Εμπιστέψουμε όμως και θα κερδίσεις. Και όσοι το κάνουν, κερδίζουν». Ευχαριστούμε, Κυρία μας, για αυτά τα λίγα λόγια. Ευχαριστούμε γιατί είσαι ζωντανός εδώ, γύρω μας και μέσα μας, Κυρία μας. Το ξέρουμε από προσωπική εμπειρία γιατί σε γνωρίσαμε, Χριστέ μου. Και κάθε μέρα σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, Κύριε, γιατί κάθε μέρα είναι μια μέρα που εσύ μας δίνεις δύναμη και ζωή και υγεία να πράξουμε, Κύριε μας, όσα έχεις ετοιμάσει μπροστά μας, Κύριε. Μέχρι το τέλος, Κύριε μας, που σας δούμε πρόσωπον προς πρόσωπο. Ευχαριστούμε γιατί ζούμε, Κύριε, αυτήν την περίοδο διαπίστεως. Και αυτό είναι που τιμά εσένα, Κύριε μας, γιατί δεχόμαστε τις υποσχέσεις σου ότι είσαι αληθινός. Και πραγματικά, Κύριε, ξέρουμε ότι είσαι αληθινός. Και ευχαριστούμε, Κύριε μας, για κάθε ρήμα μέσα στο λόγο σου, Κύριε Ιησού μας. Μας φύλαξες αυτόν τον λόγο και μας τον έδωσες, Κύριε. Και είναι τροφή, Κύριε, για μας. Αμήν, Ιησού μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Υιός του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Η Γένεσης, κεφάλαιο 35. Και είπεν ο Θεός προς τον Ιακώβ: «Σηκωθείς, ανάβηθη εις Βεθήλ και κατοίκησον εκεί. Και κάμε εκεί θυσιαστήριον εις τον Θεόν, ως της εφάνιησε ότε έφευγες από προσώπου εις αυτού αδελφού σου». Και είπεν ο Ιακώβ προς τον οίκον αυτού και προς πάντα στους μεθεαυτού: «Εκβάλλετε τους θεούς τους ξένους, τους μεταξύ σας, και καθαρίστητε και αλλάξετε τα ενδύματά σας. Και σηκωθέντες, ας αναβόμεν εις Βεθήλ. Και εκεί θέλω κάμει θυσιαστήριον εις τον Θεόν, ώστις μου επίκουσεν εν τη ημέρα της θλίψεώς μου, και ήτο μετεμού εν τη οδό καθήν επορευόμην». Και έδωκαν εις τον Ιακώβ πάντα στους ξένους θεούς, όσοι ήσαν εις τας χείρας αυτών, και τα ενότια, τα εις τα οτία αυτών. Και έκρυψεν αυτά ο Ιακώβ υπό την δρύν την πλησίον της Ιχέμ. Μετά ταύτα ανεχώρησαν. Και επέπεσε τρόμος του Θεού επί τας πόλης, τας κύκλου αυτών, και δεν κατεδίωξαν ο πίσω των ιών του Ιακώβ. Ήλθε δε ο Ιακώβ εις Λούζ την εν τη γη Χαναάν, ήτης είναι η Βεθήλ, αυτός και πάσο λαός ο μεταυτού. Και οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον, και κάλεσε το όνομα του τόπου Ελ Βεθήλ, διότι εκεί εφανερώθη εις αυτόν ο Θεός, ότε έφευγεν από προσώπου του αδελφού αυτού. Απέθανε δε η Δεβόρα, η τροφός της Ρεβέκας, και τάφη παρακάτω της Βεθήλ υπό την Δρύν, και ονομάστη Ιδρύς Αλών Βακούθ. Εφάνει δε πάλιν ο Θεός εις τον Ιακώβ, αφού επέστρεψεν από Παδάν Αράμ και ευλόγησεν αυτόν. Και είπε προς αυτόν ο Θεός: «Το όνομά σου είναι Ιακώβ. Δεν θέλεις ονομάζεστε πλέον Ιακώβ, αλλά Ισραήλ θέλει είστε το όνομά σου». Και κάλεσε το όνομα αυτού Ισραήλ. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός: «Εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορ. Αυξάνου και πληθύνου. Έθνος και πλήθος εθνών θέλουσι γίνει εξού, και βασιλείς θέλουσιν εξέλθει εκ της οσφίως σου. Και την γην την οποίαν έδωκα εις τον Αβραάμ και εις τον Ισαάκ, εις έθελω δώσει αυτήν. Και εις το σπέρμα σου μετά σε θέλω δώσει την γην ταύτην». Και ανέβη ο Θεός από αυτού, εκ του τόπου όπου ελάλησε μεταυτού. Και έστησεν ο Ιακώβ στήλην εν το τόπο όπου ελάλησε μεταυτού, στήλην λιθύνην. Και έκαμεν επ' αυτήν σπονδύν, και επέχησεν επ' αυτήν έλεον. Και κάλεσε ο Ιακώβ το όνομα του τόπου όπου ελάλησε μεταυτού ο Θεός, Βεθήλ. Μετά ταύτα ανεχώρησαν από Βεθήλ, και ενώ έμενεν ο λίγον διάστημα για να φθάσουσιν εις Εφραθά, εγέννησεν η Ραχήλ, και υπέφερε μεγάλον αγώνα εις την γέναν αυτής. Ενώ δε ευρίσκετο εις τον σκληρόν αγώνα της γένας, είπε προς αυτήν η Μαία: «Μη φοβού, διότι και ούτως σου είναι Υιός». Και ενώ παρέδιδε την ψυχήν, διότι απέθανεν, εκάλεσε το όνομα αυτού Βεν Ονί. Ο δε πατήρ αυτού εκάλεσεν αυτόν Βενιαμίν. Και απέθανεν η Ραχήλ και ετάφιεν τη οδό της Εφραθά, ήτης είναι η Βιθλέμ. Και έστησεν ο Ιακώβ στήλην επί του τάφου αυτής. Αυτή είναι η στήλη του τάφου της Ραχήλ μέχρι τη σήμερον. Σηκωθείς δε ο Ισραήλ, έστησε την σκηνήν αυτού πέραν του Μιγδόλε Δέρ. Και ότε κατόκει ο Ισραήλ εν τη γη εκείνη, υπήγεν ο Ρουβίν και εκοιμήθη μετά της Βαλάς, παλακής του πατρός αυτού. Και ήκουσε τούτο ο Ισραήλ. Ήσαν δε οι ιοί του Ιακώβ 12. Οι ιοί της Λίας, Ρουβίν, ο πρωτότοκος του Ιακώβ, και Σιμεών, και Λεβί, και Ιούδας, και Ισάχαρ, και Ζαβουλών. Οι ιοί της Ραχήλ, Ιωσήφ και Βενιαμίν. Οι δε ιοί της Βαλάς, θεραπαίνης της Ραχήλ, Δαν και Νεφθαλή. Και οι ιοί της Ζελφάς, θεραπαίνης της Λίας, Γάδ και Ασύρ. Ούτι είναι οι ιοί του Ιακώβ, ήτινες εγεννήθησαν εις αυτόν εν Παδάν Αράμ. Ήλθε δε ο Ιακώβ προς Ισαάκ τον πατέρα αυτού, εις Μαμβρή, εις Κυριά Θαρβά, ήτις είναι η Χευρών, όπου ο Αβραάμ και ο Ισαάκ είχον παρικήσει. Και ήσανε η μέρε του Ισαάκ 180 έτη. Και εκπνεύσας ο Ισαάκ απέθανε και προσετέθη στον λαόν αυτού γέρον και πλήρης ημερών. Και έθαψαν αυτόν Ισαφ και Ιακώβ οι ιοί αυτού. Γένεσης, κεφάλαιο 36. Αυτή δε είναι η γενεαλογία του Ισάφ, ώστις είναι ο Εδόμ. Ο Ισάφ έλαβε γυναίκα σε αυτόν εκ των θυγατέρων Χαναάν, την Αδά, θυγατέρα Ελών του Χεταίου, και την Ολιβαμά, θυγατέρα του Ανά, εγγόνιν Σεβεγών του Εβαίου, και την Βασεμάθ, θυγατέρα του Ισμαήλ, αδελφή του Νεβαϊόθ. Εγέννησε δε εις τον Ισάφ η Αδά τον Ελιφάς, και η Βασεμάθ εγέννησε τον Ραγουήλ, και η Ολιβαμά εγέννησε τον Ιεούς, και τον Ιεγλώμ και τον Κορέ. Ούτι είναι η ή του Ισάφ οι γεννηθέντες εις αυτόν εν τη γη Χαναάν. Έλαβε δε ο Ισάφ τας γυναίκας αυτού και τους ιούς αυτού και τας θυγατέρας αυτού και πάντα στους ανθρώπους του οίκου αυτού και τα πίμνια αυτού και πάντα τα κτίνη αυτού και πάντα τα υπάρχοντα τα οποία απέκτησεν εν γη Χαναάν και υπήγεν εις άλλην γην μακράν από Ιακώβ του αδελφού αυτού, διότι τα υπάρχοντα αυτών ήσαν τόσον πολλά, ώστε δεν ειδύναντο να κατοικήσω συνομού. Και δεν ειδύνατο η γη της παρικήσεως αυτών να χωρέσει αυτούς, εξαιτίας των κτηνών αυτών. Κατόκισε δε ο Ισάφ εν το όρι Σιήρ. Ο Ισάφ είναι ο Εδόμ. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Ισάφ, πατρός των Εδομητών εν το όρι Σιήρ. Ταύτα είναι τα ονόματα των ιών του Ισάφ. Ελιφάς, ο υιός της Αδά, γυναικός του Ισάφ. Ραγουήλ, ο υιός της Βασεμάθ, γυναικός του Ισάφ. Και οι ιοί του Ελιφάς ήσαν Θεμάν, Ομάρ, Σοφάρ και Εγωθόμ και Κενέζ. Η δε Θαμνά ή το παλακί του Ελιφάς, υιού του Ισάφ, και εγέννησεν εις τον Ελιφάς τον Αμαλίκ. Ούτι ήσαν οι ιοί της Αδά, γυναικός του Ισάφ. Και ούτι είναι οι ιοί του Ραγουήλ, Ναχάθ και Ζερά, Σομέ και Μοζέ, ούτι ήσαν οι ιοί της Βασεμάθ, γυναικός του Ισάφ. Και ούτι ήσαν οι ιοί της Ολιβαμάς, θυγατρός του Ανά, εγγόνης του Σεβεγών, της γυναικός του Ισάφ. Και εγέννησεν εις τον Ισάφ τον Ιεούς και τον Ιεγλώμ και τον Κορέ. Ούτι ήσαν οι ηγεμόνες των ιών Ισάφ, οι ιοί του Ελιφάς, πρωτοτόκου του Ισάφ, ηγεμόν Θεμάν, ηγεμόν Ομάρ, ηγεμόν Σοφάρ, ηγεμόν Κενέζ, ηγεμόν Κορέ, ηγεμόν Γοθόμ, ηγεμόν Αμαλίκ. Ούτι είναι οι ηγεμόνες του Ελιφάς εν τη γη Εδόμ. Ούτι ήσαν οι ιοί της Αδά, και ούτι ήσαν οι ιοί του Ραγουήλ, ιού του Ισάφ, ηγεμόν Ναχάθ, ηγεμόν Ζερά, ηγεμόν Σομέ, ηγεμόν Μοζέ. Ούτι είναι οι ηγεμόνες του Ραγουήλ εν τη γη Εδόμ. Ούτι ήσαν οι ιοί της Βασεμάθ, γυναικός του Ισάφ. Και ούτι ήσαν οι ιοί της Ολιβαμάς, γυναικός του Ισάφ. Ηγεμόν Ιεούς, ηγεμόν Ιεγλώμ, ηγεμόν Κορέ. Ούτι ήσαν οι ηγεμόνες της Ολιβαμάς, θυγατρός του Ανά, γυναικός του Ισάφ. Ούτι είναι οι ιοί του Ισάφ, ώστις είναι ο Εδόμ. Και ούτι οι ηγεμόνες αυτών. Ούτι είναι οι ιοί του Σιήρ του Χωρέου, ή την εσκατόκουν την γην. Λοτάν και Σοβάλ και Σεβεγών και Ανά και Δισόν και Εσέρ και Δισάν. Ούτι είναι οι ηγεμόνες των Χωρέων, των ιών του Σιήρ, εν τη γη Εδόμ. Οι δε ιοί του Λοτάν ήσαν Χωρή και Εμάμ. Αδελφοί δε του Λοτάν η Θαμνά. Ούτι δε ήσαν οι ιοί του Σοβάλ. Αλβάν και Μαναχάθ και Εβάλ, Σεφό και Ονάμ. Ούτι δε ήσαν οι ιοί του Σεβεγών και Αϊέ και Ανά. Ούτως είναι ο Ανά, ώστις έβρικε τα ύδατα εν τη ερήμο, ότε έβοσκεν τους όνους Σεβεγών του πατρός αυτού. Ούτι δε ήσαν οι ιοί του Ανά. Δισόν και Ολιβαμά η θυγάτηρ του Ανά. Ούτι δε ήσαν οι ιοί του Δισόν. Αμαδάν και Ασβάν και Ιθράμ και Χαράν. Ούτι ήσαν οι ιοί του Εσέρ. Βαλάν και Ζαβάν και Ακάν. Ούτι ήσαν οι ιοί του Δισάν. Ούζ και Αράν. Ούτι είναι οι ηγεμόνες των Χωρέων. Ηγεμόν Λοτάν, ηγεμόν Σοβάλ, ηγεμόν Σεβεγών, ηγεμόν Ανά, ηγεμόν Δισόν, ηγεμόν Εσέρ, ηγεμόν Δισάν. Ούτι είναι οι ηγεμόνες των Χωρέων μεταξύ των ηγεμόνων αυτών εν τη γη Σιήρ. Και ούτι είναι οι βασιλείς ή την εσεβασίλευσαν εν τη γη Εδόμ, πριν βασιλεύσει βασιλεύς επί τους Ιούς Ισραήλ. Και εβασίλευσεν εν Εδόμ Βελά, ο Υιός του Βεόρ. Το δε όνομα της πόλεως αυτού ή το Δεναβά. Και απέθανεν ο Βελά και εβασίλευσεν ανταυτού ο Ιωβάβ, Υιός του Ζερά εκ Βοσόρας. Και απέθανεν ο Ιωβάβ και εβασίλευσεν ανταυτού ο Χουσάμ εκ της γης των Θεμανιτών. Και απέθανεν ο Χουσάμ και εβασίλευσεν ανταυτού ο Αδάβ, Υιός του Βεράδ, ο πατάξας τους Μαδιανίτας εν τη παιδιά Δημοάβ. Το δε όνομα της πόλεως αυτού ή το Αβίθ. Και απέθανεν ο Αδάβ και εβασίλευσεν ανταυτού ο Σαμλά εκ Μασρεκάς. Και απέθανεν ο Σαμλά και εβασίλευσεν ανταυτού ο Σαούλ εκ Ρεχοβόθ της παρά των ποταμών. Και απέθανεν ο Σαούλ και εβασίλευσεν ανταυτού Βααλανάν, ο Υιός του Αχβόρ. Και απέθανεν ο Βααλανάν, Υιός του Αχβόρ, και εβασίλευσεν ανταυτού ο Χαδάρ. Το δε όνομα της πόλεως αυτού ή το Παού. Και το όνομα της γυναικός αυτού με Ταβεήλ, θυγάτηρ του Ματρέδ, εγγόνη του Μεζαάβ. Και ταύτα είναι τα ονόματα των ηγεμόνων του Ισάφ κατά τις οικογενείες αυτών, κατά τους τόπους αυτών, κατά τα ονόματα αυτών. Ηγεμόν Θαμνά, ηγεμόν Αλβά, ηγεμόν Ιεθέθ, ηγεμόν Ολιβαμά, ηγεμόν Ιλά, ηγεμόν Φινών, ηγεμόν Κενέζ, ηγεμόν Θεμάν, ηγεμόν Μιψάρ, ηγεμόν Μαγεδίλ, ηγεμόν Ιράμ. Ούτι είναι οι ηγεμόνες του Εδόμ, κατά τας κατοικίας αυτών, εν τη γη της κτήσεως αυτών. Ούτως είναι ο Ισάφ, ο πατήρ των Εδομητών.
2: Ψαλμός Λάμδα Ζήτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Μία αγανάκτη για τους πονηρευωμένους, μη δε ζήλευε τους εργάτας της ανομίας. Διότι ως χόρτος ταχαίος θέλουσι κοπή, και ως χλωρά βοτάνη θέλουσι καταμαρανθεί. Έλπιζε επί Κύριον και πράτε το αγαθόν, κατοίκη την γην και νέμου την αλήθειαν, και εφραίνου εν Κυρίω, και θέλησι δώσει τα ζητήματα της καρδίας σου. Ανάθες εις τον Κύριον την οδόν σου, και έλπιζε επ' αυτόν, και αυτός θέλει ενεργήσει, και θέλει εξάξει ως φως την δικαιοσύνην σου, και την κρίσιν σου ως μεσημβρίαν. Αναπάβου επί τον Κύριον και πρόσμενε αυτόν. Μη αγανάκτη δια των κατεβοδούμενων εν τη οδό αυτού, δια άνθρωπον πράττοντα παρανομίας. Παύσον από θυμού και άφε στην οργήν, μη δόλος αγανάκτη ώστε να πράττεις πονηρά. Διότι οι πονηρευόμενοι θέλουσιν εξολοθρευθεί, οι δε προσμένοντες τον Κύριον, ούτι θέλουσι κληρονομήσει την γην. Διότι έτη μικρόν και ο ασεβής δεν θέλει υπάρχει, και θέλει ζητήσει τον τόπον αυτού και δεν θέλει ευρεθεί. Η πραής όμως θέλουσι κληρονομήσει την γην και θέλουσι κατατρυφά εν πολύ ειρήνη. Ο ασεβής μηχανάται κατά του δικαίου και τρίζει κατά αυτού τους οδόντας αυτού. Ο Κύριος θέλει γελάσει επ' αυτό, επειδή βλέπει ότι έρχεται η ημέρα αυτού. Οι ασεβείς εξέσπασαν ρομφέαν και ενέτειναν το τόξον αυτών, δια να καταβάλωσει των πτωχών και των πένιτα, δια να σφάξωσει τους περιπατούντας ενευθύτητοι. Η ρομφέα αυτών θέλει εμβύη στην καρδίαν αυτών και τα τόξα αυτών θέλουσι συντριφθεί. Κάλλιον το ολίγον του δικαίου παρά ο πλούτος πολλών ασεβών, διότι οι βραχίονες των ασεβών θέλουσι συντριφθεί. Τους δε δικαίους υποστηρίζει ο Κύριος. Γινώσκει ο Κύριος τα σημέρα στον αμέμπτον, και η κληρονομία αυτών θέλει είστε εις τον αιώνα. Δεν θέλουσι κατεσχυνθεί εν καιρό πονηρό, και εν ημέρες πείνης θέλουσι χορταστεί. Η δε ασεβής θέλουσιν εξολοθρευθεί, και η εχθρή του Κυρίου ως το πάχος των αρνίων θέλουσιν αναλωθεί, εις καπνών θέλουσι διαλυθεί. Δανείζεται ο ασεβής και δεν αποδίδει, ο δε δίκαιος ελεεί και δίδει. Διότι η ευλογημένη αυτού θέλουσι κληρονομήσει την γην, η δε κατηραμένη αυτού θέλουσι εξολοθρευθεί. Όταν υπό Κυρίου κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή εις αυτόν. Εάν πέσει, δεν θέλει συντριφθεί, διότι ο Κύριος υποστηρίζει την χείρα αυτού. Νέος ήμην και ήδη εγύρασα, και δεν είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτων. Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει, και το σπέρμα αυτού είναι εις ευλογίαν. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθόν, και θέλεις διαμένει εις τον αιώνα. Διότι ο Κύριος αγαπά κρίσιν και δεν εγκαταλείπει τους οσίους αυτού. Εις τον αιώνα θέλουσι διαφυλαχθεί. Το δε σπέρμα των ασεβών θέλει εξολοθρευθεί. Οι δίκαιοι θέλουσι κληρονομήσει την γην και επ' αυτής θέλουσι κατοικεί εις τον αιώνα. Το στόμα του δικαίου μελετά σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλεί κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού είναι εν τη καρδία αυτού. Τα διαβήματα αυτού δεν θέλουν συνολιστήσει. Κατασκοπεύει ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί για να θανατώσει αυτόν. Ο Κύριος δεν θέλει αφήσει αυτόν εις τας χείρας αυτού, ουδέ θέλει καταδικάσει αυτόν όταν κρίνει αυτόν. Πρόσμενε τον Κύριον και φύλατε την οδόν αυτού και θέλει σε υψώσει για να κληρονομήσει την γην. Όταν εξολοθρευθώσει η ασεβής, θέλει σιδή. Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και εξυπλωμένον ως την χλωράν δάφνην. Αληφανίσθη και ιδού δεν υπήρχε και ζήτησε αυτόν και δεν ευρέθη. Παρατήρει τον άκακον και βλέπε τον ευθύν ότι εις των ειρηνικών άνθρωπων θέλει είστε εγκατάλειμμα. Ιδέ παραβάτε θελούσιν όλος εξολοθρευθεί. Τον ασεβών το εγκατάλειμμα θέλει αποκοπή. Τον δικαίων όμως η σωτηρία είναι παρακυρίου. Αυτός είναι η δύναμη σε αυτόν εν καιρό θλίψεως. Και θέλει βοηθήσει αυτούς ο Κύριος και ελευθερώσει αυτούς. Θέλει ελευθερώσει αυτούς από ασεβών και σώσει αυτούς. Διότι ήλπισαν επ' αυτόν.
3: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7. Και συνάγονται προς αυτόν οι Φαρισαίοι και την έστων γραμματέων, ελθόντες από Ιεροσολύμων. Και ειδώντες την άστων μαθητών αυτού, τρώγοντας άρτους με χείρας μεμολυσμένας, του τέστην ανύπτους, εμέμφθησαν αυτούς. Διότι οι Φαρισαίοι και πάντες οι Ιουδαίοι, εάν δεν ύψωσι μέχρι του αγκώνος τας χείρας, δεν τρώγουσι, κρατούνται στην παράδοση των πρεσβυτέρων. Και επιστρέψαντες από της αγοράς, εάν δεν υφθώσει, δεν τρώγουσιν, είναι και άλλα πολλά τα οποία παρέλαβον αφυλάτωση, πλήματα αποτηρίων και ξεστών και σκευών χαλκίνων και κλινών. Έπειτα ερωτώσιν αυτόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, «Διατί οι μαθητές σου δεν περιπατούσι κατά την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά με χείρας ανύπτους τρώγουσι των άρτων?» Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, «Ότι καλώς προεφύτευσεν ο Ισαΐας περί ημών των υποκριτών, ως είναι γεγραμμένον, ούτως ο λαός δια των χιλέων με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού. Εις μάτιν δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Διότι αφήσαντες την εντολήν του Θεού, κρατείτε την παράδοσιν των ανθρώπων, πλήματα ξεστών και ποτηρίων και άλλα παρόμοια τι αυτά πολλά κάμνετε». Και έλεγε προς αυτούς, «Καλώς αθετείτε την εντολήν του Θεού, δια να φυλάτητε την παράδοσήν σας. Διότι ο Μωυσής είπε, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα, εξάπαντος να θανατώνεται. Σεις όμως λέγεται, εάν άνθρωπος είπε προς τον πατέρα ή προς την μητέρα, κορβάν του τέστη δώρον, είναι ότι ήθελες ωφεληθεί εξ εμού, αρκεί. Και δεν αφήνεται πλέον αυτόν να κάνει ουδέν εις τον πατέρα αυτού ή εις την μητέρα αυτού, ακυρούνται στον λόγον του Θεού, χάριν της παραδόσεώς σας, την οποίαν παρεδόκατε, και κάμνετε παρόμοια τι αυτά πολλά. Και προσκαλέσας πάντα των όχλων, έλεγε προς αυτούς, «Ακούετε μου πάντες και νοείτε. Δεν είναι ουδέν εισερχόμενον έξωθεν του ανθρώπου εις αυτόν, το οποίον δύναται να μολύνει αυτόν, αλλά τα εξερχόμενα από αυτού, εκείνα είναι τα μολύνοντα των άνθρωπων. Ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει. Και ό,τι εισήλθον εισήκον από του όχλου, ηρώτων αυτών οι μαθητέ αυτού περί της παραβολής, και λέγει προς αυτούς, «Ούτω κι εσείς ασύνετοι είστε. Δεν καταλαμβάνετε ότι παν το έξωθεν εισερχόμενον εις τον άνθρωπον δεν δύναται να μολύνει αυτόν? Διότι δεν εισέρχεται εις την καρδίαν αυτού, αλλά στην κοιλίαν, και εξέρχεται εις τον αφεδρώνα, καθαρίζον πάντα τα φαγητά. Έλεγε δε, ότι το εξερχόμενον εκ του ανθρώπου, εκείνο μολύνει τον άνθρωπον. Διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων έρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί, μοιχείε, πορνείε, φόνοι, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγεια, βλέμμα πονηρών, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουσι των άνθρωπων. Και σηκωθείς εκείθεν, υπήγεν εις τα μεθόρια Τύρου και Σιδώνος, και εισελθών εις την οικίαν, δεν ήθελε να μάθει τούτο μηδής. δεν ειδηνήθη όμως να κρυφθεί, διότι ακούσασα περί αυτού γινήτης, της οποίας το θυγάτριον είχε πνεύμα ακάθαρτον, ήλθε και προσέπεσεν εις τους πόδας αυτού. Ήτο δε η γινή Ελληνής σιροφήνισα το γένος και παρεκάλει αυτόν να εκβάλει το δαιμόνιον εκ της θυγατρός αυτής. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτήν, «Άφες πρώτον να χορταστώσει τα τέκνα, διότι δεν είναι καλόν να λάβει τη εις τον άρτον των τέκνων και να ρίψει εις τα κοινάρια». Η δε απεκρίθη και λέγει προς αυτόν, «Ναι, Κύριε, αλλά και τα κοινάρια υποκάτω της τραπέζης τρώγουσιν από των ψυχίων των παιδίων». Και είπε προς αυτήν, «Δια τούτων των λόγων είπαγε, εξήλθε το δαιμόνιον από τη θυγατρό σου». Και ότε υπήγεν εις τον οίκον αυτής, έβρεν ότι το δαιμόνιον εξήλθε και την θυγατέρα κειμένην επί της κλίνης. Και πάλιν εξηλθών εκ των ορίων Τύρου και Σιδώνος, ήλθε προς την θάλασσα της Γαλιλαίας, αναμέσων των ορίων της Δεκαπόλεως. Και φέρουσι προς αυτόν κοφών μογυλάλων και παρακαλούσιν αυτόν να επιθέσει την χείραν επ' αυτόν. Και παραλαβών αυτόν κατηδίαν από του όχλου, έβαλε τους δακτύλους αυτού εις τα ότα αυτού. Και πτήσας ίγγισε την γλώσσαν αυτού. Και αναβλέψας εις τον ουρανόν, εστέναξε και λέγει προς αυτόν, «Εφαθά, του τέστην ανοίχθητη». Και ευθύς ηνύχθησαν τα ότα αυτού. Και ελήθη ο δεσμός της γλώσσης αυτού και ελάλη ορθώς. Και παρήγγειλεν εις αυτούς να μη υποσιτού το εις μηδένα. Πλην, όσον αυτός παρήγγειλεν εις αυτούς, τόσο περισσότερον εκείνοι εκήρυτον. Και εξεπλήττον το καθ' υπερβολήν, λέγοντες, «Καλώς έπραξε τα πάντα, και τους κοφούς κάμνει να ακούωσει και τους αλάλους να λαλώσει». Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 8. Εν εκείνες τις ημέρες, επειδή ήτο πάμπολης όχλος και δεν είχον την αφάγωση, προσκαλέσας ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, λέγει προς αυτούς, «Σπλαχνίζομαι δια των όχλων, ότι τρεις ήδη ημέρας μένουσι πλησίον μου και δεν έχουσι την αφάγωση. Και εάν απολύσω αυτούς νήστης εις τους οίκους αυτών, θέλουσιν αποκάμι καθοδόν, διότι την έσεξ αυτών ήλθον μακρόθεν». Και απεκρίθησαν προς αυτόν οι μαθητέ αυτού, «Πόθεν θελητής δυνηθεί να χορτάσει τούτους από άρτων εδώ επί της ερημίας?» Και ρώτησεν αυτούς, «Πόσους άρτους έχετε?» Είδε είπον, «Επτά». Και προσέταξε τον όχλον να καθίσωσιν επί της γης. Και λαβών τους επτά άρτους, αφού ευχαρίστησεν, έκοψε και έδιδεν εις τους μαθητάς αυτού, δια να βάλωσιν έμπροσθεν του όχλου και έβαλον. Είχον και ολίγα οψαράκια, και ευλογήσας είπε να βάλωσι και αυτά. Έφαγον δε και εχορτάστησαν. Και εσήκωσαν περισσεύματα κλασμάτων επτά σπυρίδας. Ήσαν δε οι φαγόντες ως τετρακισχύλιοι. Και απέλυσεν αυτούς. Και ευθύς εμβάσει στο πλοίον μετά των μαθητών αυτού, ήλθεν εις τα μέρη Δαλμανουθά. Και εξήλθον οι Φαρισαίοι και ήρχισαν να κάμνωσιν ερωτήσεις προς αυτόν και εζήτουν παρά αυτού σημείων απ' του ουρανού, πειράζοντες αυτόν. Τότε αναστενάξας εκ καρδίας αυτού, λέγει, «Διατί η γενεά αυτή σημείων ζητεί? Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει δοθεί στην γενεάν ταύτην σημείων». Και αφήσας αυτούς, εισήλθε πάλιν εις το πλοίον και απήλθεν εις το πέραν. Ελισμόνησαν δε να λάβω συνάρτους και δεν είχον μεθε αυτόν εν το πλοίο ή μη ένα άρτον. Και παρήγγελεν εις αυτούς λέγον, «Βλέπετε, προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και τη ζήμη του Ηρώδου». Και διελογίζοντο προς αλλήλους λέγοντες, «Ότι άρτους δεν έχομεν». Νοήσας δε ο Ιησούς, λέγει προς αυτούς, «Τι διαλογίζεστε, ότι δεν έχετε άρτους? Έτι δεν νοείτε, ουδέ καταλαμβάνετε. Έτι υπεπορωμένην έχετε την καρδίαν σας. Οφθαλμούς έχοντες, δεν βλέπετε, και ότα έχοντες, δεν ακούετε, και δεν ενθυμίστε. Ότε έκοψα τους πέντε άρτους εις τους πεντακισχυλίους, πόσους κοφίνους πλήρης κλασμάτων εσηκώσατε?» Λέγουσι προς αυτόν, 12. «Και ότε τους επτά εις τους τετρακισχυλίους, πόσα σπυρίδας πλήρης κλασμάτων εσηκώσατε?» Είδε είπον, 7. Και έλεγε προς αυτούς, «Πώς δεν καταλαμβάνετε?» Και έρχεται εις Βιθσαϊδάν, και φέρουσι προς αυτόν τυφλόν και παρακαλούσιν αυτόν να εγγύσει αυτόν. Και πιάσας την χείρα του τυφλού, έφερεν αυτόν έξω της κόμης. Και πτήσας εις τα όματα αυτού, επέθεσεν επ' αυτόν τας χείρας και η ρώτα αυτόν αν βλέπει τι. και αναβλέψας έλεγε «Βλέπω τους ανθρώπους ότι ως δέντρα βλέπω περιπατούντας». Έπειτα πάλιν επέθεσε τα σχήρας επί τους οφθαλμούς αυτού και έκαμεν αυτόν να αναβλέψει. Και αποκατεστάθη η όραση σε αυτού και είδε καθαρός άπαντας. Και απέστειλεν αυτόν εις τον οίκον αυτού λέγον «Μη δε εις την κόμην εισέλθεις, μη δε είπεις τούτο εις την εν τη κόμη». Και εξήλθεν ο Ιησούς και οι μαθητές αυτού εις τα σκόμας της Καισαρίας Φιλίππου. Και καθοδόν η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον προς αυτούς «Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι ότι είμαι» οι δε απεκρίθησαν «Ιωάννην τον Βαπτιστήν» και άλλοι «Τον Ηλίαν» άλλοι δε «Ένα των προφητών». Και αυτός λέγει προς αυτούς «Αλλά εσείς, τι να με λέγετε ότι είμαι» και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν «Συ είσαι ο Χριστός». Και επαρήγγειλεν αυστηρός εις αυτούς να μην λέγωσιν εις μηδένα περί αυτού. Και ήρχισε να διδάσκει αυτούς ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και μετά τρεις ημέρας να αναστηθεί. Και ελάλη των λόγων παρησία. Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν ήρχισε να επιτιμά αυτόν. Ο δε επιστραφής και ειδών τους μαθητάς αυτού επετίμησε τον Πέτρον λέγον «Είπα γε ο πίσω μου σατανά, διότι δεν φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Και προσκαλέσα στον όχλον μετά των μαθητών αυτού, είπε προς αυτούς «Όστις θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί εαυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι όστις θέλει να σώσει την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις απολέσει την ζωήν αυτού εν εκενεμού και του Ευαγγελίου, ούτως θέλει σώσει αυτήν. Επειδή τι θέλει ωφελήσει τον άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι θέλει δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού, διότι όστις εσχυνθεί διε με και δια τους λόγους μου, εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει εσχυνθεί δι' αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων».
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Wir lesen 2. Mose 30.
2: Θα διαβάσουμε Έξοδος 30 κεφάλαιο 23 έως 25.
1: 23 bis 25.
2: Και εσύ λάβε σε αυτόν εκλεκτά αρώματα καθαρά σμύρνης 500 σύκλους και ευόδους κυναμόμου ίμιση αυτής 200 πεντήκοντα και ευόδους καλάμου 200 πεντήκοντα και εκασίας 500 κατά το σύκλον του Αγίου και ελαίου ελέας εν ίν και θέλεις κάμι αυτό έλαιον Αγίου χρήσματος χρήσμα μοιρεψικών κατά την τέχνη του μοιρεψού Άγιον χρηστήριον έλαιον θέλει είστε.
1: Αμήν. Αμήν. Auf kaum etwas reagiert der Mensch so empfindlich wie auf Gerüche.
2: Σε τίποτα άλλο δεν αντιδρά τόσο πολύ ο άνθρωπος όσο στις μυρωδιές.
1: Wenn wir am Mühlberg sind,
2: όταν είμαστε στο βουνό με τα σκουπίδια,
1: it's not angenehme Gerüche.
2: Δεν είναι ευχάριστες μυρωδιές εκεί.
1: Und du reagierst sofort.
2: Και αντιδράς αμέσως.
1: Auf diesen Gestank.
2: Σε αυτή τη βρωμιά.
1: Wir leben in einem kleinen Dorf.
2: Εμείς ζούμε σε ένα μικρό χωριό.
1: Und wir haben Bauern.
2: Και έχουμε δέντρα.
1: Und zu einer bestimmten Zeit des Jahres.
2: Και σε μια ορισμένη περίοδο του χρόνου.
1: Bringen diese Bauern etwas Bestimmtes auf die Wiesen und Felder.
2: Μεταφέρουν κάτι ιδιαίτερο στα λιβάδια και στο χώρο εκεί.
1: Dann kannst du deine Fenster nicht mehr aufmachen.
2: Δεν μπορείς πια να ανοίξεις τα παράθυρά σου.
1: Alles riecht streng.
2: Μυρίζει πολύ βαριά.
1: Ganz strenge Gerüche.
2: Είναι πολύ δυνατές μυρωδιές.
1: Gerüche reizen den Menschen ganz besonders.
2: Οι μυρωδιές ελκύουν τον άνθρωπο ιδιαίτερα.
1: Ich war einmal auf dem Flughafen in Dubai.
2: Είχα πάει μια φορά στο αεροδρόμιο στο Ντουμπάι.
1: Wir mussten warten auf den Weiterflug.
2: Είχαμε μείνει εκεί ενδιάμεσα για να συνεχίσουμε την πτήση
1: μας. Wir hatten 3 Stunden Zeit.
2: Είχαμε 3 ώρες στη διάθεσή μας.
1: Und wir sind spazieren gegangen am Flughafen.
2: Και κάναμε βόλτα μέσα στο αεροδρόμιο.
1: Und auf einmal sah ich eine Frau.
2: Και ξαφνικά βλέπω μια γυναίκα.
1: Und diese Frau machte Werbung für ein Parfüm.
2: Και η γυναίκα αυτή έκανε διαφήμιση για ένα άρωμα.
1: Für einen Duft für Männer.
2: Για ένα άρωμα ανδρικό.
1: Und sie sagt, heute Sonderpreis, Sonderpreis für den besten Duft
2: και
1: der Männer.
2: Και σήμερα προσφορά, προσφορά για το καλύτερο άρωμα.
1: Bin dorthin gegangen.
2: Πήγα εκεί πέρα.
1: Und wir haben probiert.
2: Και δοκιμάσαμε.
1: Der war wirklich gut.
2: Και ήταν πραγματικά ωραίο.
1: Ein wunderbarer Duft.
2: Πολύ ωραίο άρωμα.
1: Parfüm für Männer.
2: Άρωμα για άνδρες.
1: Oh, heute haben wir einen Sonderpreis.
2: Αχ, σήμερα έχουμε τιμή ευκαιρίας, είπε.
1: Ja, und wie ist der Sonderpreis?
2: Και πόσο είναι αυτή η προσφορά, αυτή η τιμή.
1: Heute nur.
2: Σήμερα μόνο.
1: 250 Euro.
2: 250 ευρώ.
1: 100 Milliliter.
2: 100 ml.
1: Erst habe ich mir gedacht, soll ich noch mal sprühen?
2: Da σκέφτηκα να βάλω λίγο ακόμα πάνω μου.
1: Aber ich habe es dann gelassen.
2: Αλλά το άφησα.
1: Ich habe es auch nicht gekauft.
2: Και δεν το αγόρασα.
1: Habe es auch nicht gekauft. Das war zu teuer.
2: Ήταν πολύ ακριβό.
1: Im 2. Korinther lesen wir im 2. Kapitel, wir sollen ein Wohlgeruch sein.
2: Στη Β' Κορινθίους Β' 15 λέει να είμαστε ευάρεστο θυμίαμα ενώπιον του.
1: Eine Fragranz für den Herrn.
2: Για τον Κύριο.
1: Und Geschwister, wenn du dieses liest, diesen Abteilung, wirst du dreimal vom Geruch lesen.
2: Άμα διαβάσεις αυτό το απόσπασμα, θα δεις τρεις φορές να αναφέρει αυτό το πράγμα.
1: Wir als wiedergeborene Christen.
2: Εμείς ως αναγεννημένοι χριστιανοί
1: wir sollen mit unserem Leben
2: πρέπει με τη ζωή μας
1: ein Wohlgeruch Gottes sein.
2: Να είμαστε ένα ευάρεστο θυμίαμα.
1: Oder anders gesagt,
2: ή αλλιώς
1: ein sehr gutes Parfüm für den Herrn.
2: Να είμαστε ένα ωραίο άρωμα για τον Κύριο.
1: Entweder
2: ή
1: sind wir ein negativer Geruch für die Menschen.
2: Είμαστε έχουμε ένα αρνητικό άρωμα στον κόσμο.
1: Oder ein Wohlgeruch Gottes.
2: Ή ένα ευώδες άρωμα του Θεού.
1: Durch unser Leben.
2: Μέσα από τη ζωή μας
1: Mit unserem Reden, mit unserem Tun.
2: Με το λόγο μας, με τη ζωή μας.
1: Ein Wohlgeruch sollen wir sein.
2: Θέλει να είμαστε
1: ein Parfüm Gottes sollen wir
2: ένα
1: sein.
2: Άρωμα για τον Κύριο.
1: In seiner ganz persönlichen Sammlung.
2: Στην πολύ προσωπική του συλλογή.
1: Amen.
2: Amen.
1: In der Bibel lesen wir über vielen Stellen etwas über das Thema Wohlriechen.
2: Σε πολλά σημεία μέσα στη Γραφή διαβάζουμε την έννοια αυτό της οσμής, της ωραίας.
1: Die beste Geschichte kennen wir ja.
2: Την ωραιότερη ιστορία την ξέρουμε.
1: Ist in Markus 14 beschrieben.
2: Στο Μάρκο 14.
1: Dort gibt es eine Begegnung außerhalb der Stadtmauer Jerusalems.
2: Υπάρχει μια συνάντηση έξω από την Ιερουσαλήμ.
1: In einem ganz kleinen Ort.
2: Σε ένα πολύ μικρό μέρος.
1: Dort wo der Freund unseres Herrn Jesus wohnte in Bethanien.
2: Εκεί στη Βηθανία, εκεί που ζούσε ο φίλος του Ιησού μας.
1: Jesus war im Haus von Simon.
2: Ο Ιησούς ήταν στο σπίτι.
1: Es waren noch andere anwesend.
2: Και ήταν και άλλοι εκεί παρόντες.
1: Und auf einmal stört eine Frau diese Männerrunde.
2: Και εκεί ξαφνικά την παρέα αυτή έρχεται εισέρχεται μέσα μία παρουσία.
1: Und sie geht direkt zu Jesus.
2: Μία γυναίκα πηγαίνει κατευθείαν στον Κύριο.
1: Was will diese Frau jetzt hier?
2: Τι θέλει αυτή η γυναίκα τώρα
1: εδώ? Die stört doch nur.
2: Αυτή ενοχλεί.
1: Wenn wir Männer zusammen sind.
2: Όταν εμείς οι άντρες κάνουμε παρέα.
1: Aber sie geht direkt zu Jesus.
2: Αλλά πηγαίνει κατευθείαν στον Κύριο.
1: Und sie hat ein kleines Fläschchen bei sich.
2: Και έχει ένα μικρό μπουκαλάκι μαζί της.
1: Und sie gießt diesen Inhalt über Jesus aus.
2: Και αρχίζει και χύνει αυτό το άρωμα πάνω στον Ιησού.
1: Die Bibel sagt, es war ein Alabasterfläschchen.
2: Στο κείμενο βλέπουμε να λέει ότι ήταν αλάβαστρο το μπουκαλάκι αυτό.
1: Dieser Alabasterstein wurde in Ägypten abgebaut.
2: Ήταν πέτρα από αλάβαστρο και το φτιάχνανε να έχει το σχήμα του μπουκαλιού.
1: In der Stadt Alabastra.
2: Στην πόλη Αλαβάστρα.
1: Deswegen Alabaster.
2: Γι' αυτό ονομάζεται και Αλαβάστρινο.
1: Und diese Flasche war gefüllt mit einem edlen, kostbaren Narde.
2: Και μέσα αυτό το μπουκαλάκι είχε αυτό το πολύτιμο άρωμα.
1: Narde ist sehr, sehr selten.
2: Η Σμύρνα είναι πάρα, πάρα πολύ σπάνια.
1: Kommt aus Indien, wurde importiert.
2: Ερχότανε από τις Ινδίες.
1: Und diese Narde hat etwas ganz Besonderes.
2: Και αυτό ο Νάρδος ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο.
1: Wenn du mit dieser Narde in Berührung kommst,
2: όταν έρχεσαι σε επαφή με τον Νάρδο,
1: der Duft dieser Narde,
2: η μυρωδιά αυτού του Νάρδου,
1: hält lange, lange, lange, lange, lange Zeit.
2: Έχει πάρα, πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια.
1: Nicht plus 5 Minuten, nicht plus 10 Minuten.
2: Όχι 5-10 λεπτά.
1: Stunden.
2: Ώρες μπορεί να διατηρηθεί.
1: So stark ist
2: τόσο δυνατό είναι το άρωμα της Νάρδου.
1: Und so eine Salbe war damals in Ölform gemacht.
2: Και Λάδι φτιαχνόταν από αυτή την άρδο.
1: Wurde für medizinische Zwecke verwendet.
2: Το χρησιμοποιούσαν στην ιατρική.
1: Heute
2: σήμερα
1: kostet die Narde,
2: κοστίζει
1: ein Liter Narde,
2: ένα λίτρο Νάρδος,
1: kostet heute,
2: κοστίζει σήμερα
1: 2.200 Euro.
2: 2.200 ευρώ.
1: Überlege mal,
2: σκέψου,
1: was das damals für
2: πόσο,
1: ein Wert war.
2: Άξιζε, τι, πόσο άξιζε τότε.
1: Was diese Frau Jesus gegeben hat.
2: Τι έδωσε αυτή η γυναίκα στον Κύριο.
1: Und so sollen wir ein Parfüm Gottes sein.
2: Έτσι πρέπει και εμείς να είμαστε ένα άρωμα.
1: Ein Wohlgeruch für den Herrn.
2: Ένα ευώδες άρωμα.
1: Geschwister, Gott möchte uns benutzen in dieser Welt.
2: Ο Κύριος θέλει να μας χρησιμοποιήσει έτσι μέσα στον κόσμο.
1: Damit die Leute in uns riechen können, wer in uns wohnt.
2: Πρέπει να μυρίζονται οι άνθρωποι και να νιώθουν ποιος μένει μέσα μας.
1: Wir sollen Gottes Nachfolger, ein Wohlgeruch Gottes sein.
2: Εμείς οι ακόλουθοι του Χριστού πρέπει να έχουμε αυτή την οσμή, την όμορφη.
1: This is unsere Berufung.
2: Αυτό είναι το κάλεσμά μας.
1: This is unser Auftrag.
2: Αυτή είναι η αποστολή μας.
1: Und als wir einmal zurückgeflogen sind aus Afrika.
2: Όταν γυρίσαμε μια φορά από την Αφρική.
1: Im Fernsehen kannst du Filme ansehen.
2: Μέσα στο αεροπλάνο μπορείς να δεις ταινίες.
1: Und da war ein Film über Parfüm.
2: Και υπήρχε μια ταινία που μιλούσε για τα αρώματα.
1: Wie Parfüm gemacht.
2: Πώς φτιάχνονται τα αρώματα.
1: Ich habe gedacht, interessant.
2: Και λέω ενδιαφέρον interessant. Αυτό. Ενδιαφέρον.
1: Wisst ihr, das teuerste Parfüm zur Zeit.
2: Ξέρετε το πιο ακριβό άρωμα αυτή τη στιγμή.
1: 100 ml.
2: 100 ml.
1: kosten zurzeit
2: 375.000
1: Euro. So ein Parfüm.
2: 357 Euro.
1: Jetzt stell dir vor, dieses Parfüm fällt dir runter und ist kaputt.
2: Σκέψου αυτό το άρωμα πέφτει κάτω και σου σπάει.
1: Dieses teure Parfüm.
2: Αυτό το ακριβό άρωμα.
1: Und in diesem Film war folgendes.
2: Και σε αυτή την ταινία δείχνανε το εξής.
1: Ein super gutes Parfüm.
2: Ένα πάρα πολύ super άρωμα.
1: Hat drei Komponenten.
2: Έχει τρία στοιχεία.
1: Oder die sagen drei Noten.
2: Ή έχει τρία στοιχεία.
1: Die Kopfnote.
2: Το κεφάλι.
1: Die Herznote.
2: Το βαθμό της καρδιάς.
1: Und die Basisnote.
2: Και ο βαθμός για τη βάση.
1: Basis.
2: Basis.
1: Die Grundnote.
2: Ναι.
1: Wenn diese drei zusammenpassen,
2: όταν αυτά τα τρία στοιχεία ταιριάξουν,
1: entsteht wirklich ein legendäres Parfüm.
2: Τότε δημιουργείται ένα πολύ καλό άρωμα.
1: 2. Korinther 2, wir sollen ein Wohlgeruch Gottes sein.
2: Διαβάσαμε που είπαμε ότι θέλει ο Κύριος να είμαστε ένα ευώδες άρωμα σε αυτό το κόσμο.
1: Das erste ist die Kopfnote.
2: Το πρώτο είναι ο βαθμός του κεφαλιού. Έτσι λέγεται.
1: Die Kopfnote ist der erste Eindruck, den du bekommst.
2: Α, είναι όταν μυρίζεις το κεφάλι σου, πώς αντιδρά το, η διάνοιά σου.
1: Irgendwann verfliegt diese Kopfnote.
2: Κάποια στιγμή αυτό μπορεί να εξαθεσθενήσει.
1: Du sprühst.
2: Βάζεις, το μυρίζεσαι.
1: Rose.
2: Και αμέσως καταλαβαίνεις ότι είναι τριαντάφυλλο ή κάτι άλλο.
1: This is this erste.
2: Είναι η πρώτη εντύπωση που σου κάνει. Πρώτη εντύπωση.
1: Und so ist es bei uns.
2: Έτσι είναι και σε μας.
1: Die Kopfnote ist wichtig.
2: Η πρώτη εντύπωση είναι σημαντική.
1: Was sehen die Menschen, wenn sie dich sehen?
2: Τι βλέπουν οι άνθρωποι όταν σε βλέπουν?
1: Was ist der erste Eindruck der Menschen, wenn sie dir begegnen?
2: Ποια είναι η πρώτη εντύπωση όταν οι άνθρωποι σε βλέπουν?
1: Welchen Eindruck hinterlässt du? Welchen Duft hinterlässt du bei der ersten Begegnung?
2: Τι άρωμα αφήνεις με την πρώτη συνάντηση, με την πρώτη εντύπωση?
1: This is so wichtig.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Wenn wir evangelisieren wollen, wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wollen.
2: Αν θέλουμε να κερδίσουμε ανθρώπους, να ευαγγελίσουμε ανθρώπους.
1: Die Kopfnote.
2: Η πρώτη εντύπωση.
1: Sehen Sie, dass du genauso bist wie die Menschen in der Welt?
2: Βλέπουν ότι είσαι το ίδιο σαν όλους.

0: schon seit über einem halben Jahr.
1: Εδώ και μισό χρόνο εγώ και η γυναίκα μου καυγαδίζουμε κάθε μέρα.
0: Gläubige.
1: Πιστοί.
0: Und wenn dann unsere Enkelkinder kommen,
1: και όταν έρχονται μετά τα εγγόνια μας,
0: und wir ihnen von Jesus erzählen wollen,
1: και θέλουμε να τους πούμε για τον Κύριο,
0: dann sagen die Enkelkinder, sei du ruhig, schau auf dein Leben, was du mit deiner Frau machst.
1: Μας λένε, άστα καλύτερα αυτά, δες εσύ τι κάνεις με τη ζωή σου.
0: Ist das nicht traurig?
1: Δεν είναι λυπηρό αυτό.
0: Darum ist die Kopfnote so wichtig.
1: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η πρώτη
0: εντύπωση. Welchen Eindruck bekommen die Menschen, die draußen sind von uns?
1: Τι εντύπωση παίρνουν οι άνθρωποι από μας έξω.
0: Ja, wenn wir hier zusammen sind, wunderbar.
1: Ναι, όταν είμαστε εδώ όλοι μαζί, είναι θαυμάσιο.
0: Oh, Halleluja und Halleluja, Herr, wir lieben dich.
1: Ναι, αλληλούια, αλληλούια, Κύριε, σε αγαπούμε.
0: Aber wie ist es am Arbeitsplatz?
1: Αλλά πώς είναι στο χώρο της
0: εργασίας? Wie ist es in der Schule?
1: Πώς είναι στο σχολείο?
0: Wie ist es in deinem Haus?
1: Πώς είναι στο σπίτι σου?
0: Wie ist deine Kopfnote?
1: Πώς τι εντύπωση
0: δίνεις? Ist es ein Wohlgeruch für die Menschen?
1: Είναι ένα ευώδες άρωμα στον κόσμο?
0: Dass Menschen kommen und sagen, jawohl, das möchte ich haben.
1: Και να μπορούν οι άνθρωποι, ναι, αυτό που έχεις θέλω να το πάρω κι εγώ.
0: Oder sagen die Menschen, wenn sie dich hören und sehen,
1: ή λένε οι άνθρωποι όταν σε βλέπουν, αυτό δεν θέλω να το έχω.
0: Das möchte ich nicht
1: αυτό
0: haben.
1: Δεν θέλω να το έχω.
0: Die Kopfnote in unserem Leben ist so wichtig, Geschwister.
1: Η πρώτη εντύπωση, αδέρφια, είναι τόσο σημαντική.
0: Nicht ob du ein Fisch am Auto hast.
1: Και όχι αν έχεις το ψαράκι στο αυτοκίνητο.
0: Ob du eine Bibel unterm Arm
1: ή αν έχεις κάτω από το χέρι μια Αγία Γραφή. Δεν είναι αυτό το
0: σημαντικότερο. Im Alltag, wie dein Leben ist im Alltag.
1: Αυτό που είσαι στην καθημερινότητά σου, αυτό έχει σημασία. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Wie nehmen dich die Menschen wahr?
1: Πώς σε παίρνουν οι άνθρωποι, πώς σε βλέπουν.
0: Als wir jetzt in Afrika waren,
1: όταν ήμασταν στην Αφρική,
0: vor diesem Hotel,
1: πριν από αυτό το ξενοδοχείο,
0: gibt es viele so Händler.
1: Υπάρχουν έμποροι.
0: Und die laufen umeinander, die wollen was verkaufen.
1: Και θέλουν να πουλήσουν κάτι.
0: Und die sind aufdringlich.
1: Και είναι απαιτητική.
0: Jeden Tag.
1: Κάθε μέρα.
0: Rausgegangen.
1: Βγαίναν έξω. Whoop,
0: war schon einer da.
1: Και μόλις βγήκαν να τον έναν.
0: Bruder.
1: Αδερφέ.
0: T-shirt.
1: Μπλουζάκι.
0: Football T-shirt.
1: Με το ποδόσφαιρο.
0: Brauch kein T-shirt.
1: Δεν θέλω μπλουζάκι.
0: Lass mir meine Ruhe.
1: Άφησε με ήσυχο.
0: On the talk wieder.
1: Την άλλη μέρα πάλι.
0: Nein, ich kauf nichts.
1: Δεν θέλω να αγοράσω κάτι.
0: Oh, ich bin arm, du reich, kaufen.
1: Εγώ είμαι φτωχός, εσύ είσαι πλούσιος, πάρε.
0: Jeden Tag.
1: Κάθε μέρα.
0: Irgendwann.
1: Κάποια στιγμή.
0: Ist mein Pegel höher geworden.
1: Τελείωσε η υπομονή μου.
0: Und ich war ärgerlich gegen ihn.
1: Και είχα θυμώσει μαζί του.
0: Hab ihn geschimpft.
1: Τον μάλωσα.
0: Ja, genau, so war's.
1: Ναι, έτσι ήταν.
0: Am anderen Tag
1: την άλλη μέρα
0: geht mein Kollege raus.
1: Βγαίνει ο συνεργάτης
0: der kommt wieder.
1: Και αυτός έρχεται πάλι.
0: Hey, Kollege, von anderen Kollege, du kaufen T-shirt.
1: Εσύ ο φίλος του άλλου φίλου, πάρε μπλούζα.
0: Und er sagt, lieber Mann, ich kaufe keine T-shirts.
1: Και του λέει, αγαπημένο μου, δεν μπορώ να αγοράσω μπλουζάκια.
0: Ich gebe kein Geld aus, ich muss sparen.
1: Δεν ξοδεύω λεφτά, πρέπει να κάνω οικονομία.
0: Er war freundlich zu ihm.
1: Ήταν φιλικός αυτόν.
0: Und dieser Mann,
1: και αυτός ο άνθρωπος,
0: zu meinem Kollegen,
1: και αυτός ο έμπορος λέει στο συνεργάτη του,
0: was machst du hier in Afrika?
1: Τι κάνεις εδώ στην Αφρική?
0: Oh, ich bin ein Pastor.
1: Α, είμαι ποιμένας.
0: Ich bin ein Bibellehrer.
1: Είμαι δάσκαλος της Γραφής.
0: Du Bibellehrer?
1: Εσύ δάσκαλος Γραφής?
0: Ja, Bibellehrer.
1: Ναι, ναι.
0: Dann sagt dieser Mann,
1: και λέει τότε αυτός ο άνθρωπος,
0: wenn du Bibellehrer bist,
1: αν είσαι δάσκαλος της Γραφής,
0: dann lehre mich jetzt die Bibel.
1: Τότε μάθε μου τώρα τη Γραφή.
0: Hier auf der Straße.
1: Εδώ στον δρόμο.
0: Und mein Kollege,
1: και ο συνεργάτης
0: hat diesen Mann eineinhalb Stunden die Bibel erklärt.
1: Του εξηγούσε επί μια μισή ώρα τη Γραφή.
0: Wie man zu Jesus kommt.
1: Πώς να έρθει στον Κύριο.
0: Wie man Christ wird.
1: Πώς να γίνει χριστιανός. Πώς να ζει κανείς.
0: Und am Ende,
1: και στο τέλος,
0: haben sie miteinander gebetet.
1: Προσευχήθηκαν μαζί.
0: Ein Wohlgeruch.
1: Ευώδες άρωμα.
0: Was war ich?
1: Τι ήμουν εγώ.
0: Ein Wohlgeruch?
1: Ήμουνα.
0: Nein.
1: Άρωμα, όχι, δεν ήμουν.
0: Ich habe ihn abgestoßen.
1: Εγώ τον απέρριψα.
0: Aber der Kollege,
1: αλλά ο συνεργάτης,
0: der war ein Wohlgeruch.
1: Ήταν ένα άρωμα για αυτόν.
0: Entweder,
1: ή,
0: wir ziehen die Menschen an,
1: ή θα τους ελκύσουμε.

0: με τους ανθρώπους
1: sie
0: ή θα τους απορρίψουμε
1: Leben.
0: Με την καθημερινότητά μας.
1: In der Gemeinde, da sind wir fromm.
0: Ναι, στην εκκλησία είμαστε θρησκευόμενοι.
1: Oh, in der Gemeinde sind wir heilig.
0: Εδώ είμαστε άγιοι.
1: Aber wie ist es, wenn wir alleine sind, wenn wir draußen sind, im Alltag,
0: πώς είμαστε έξω, με τους ανθρώπους, πώς συμπεριφερόμαστε με τους ανθρώπους.
1: Was riechen Sie am Anfang?
0: Τι μυρίζουν οι άνθρωποι στην αρχή όταν μας βλέπουν?
1: Begegnung.
0: Οι πρώτες συναντήσεις, οι πρώτες επαφές.
1: Oh, prima.
0: Oh, η πρώτη εντύπωση. Πόπο, θαυμάσιο.
1: Aber diese Schwester, oh, na bitte nicht. Diese Bruder, na bitte nicht.
0: Αλλά αυτός ο αδερφός, αυτή η αδερφή, καταλαβαίνετε?
1: Wir sollen ein Wohlgeruch Gottes sein.
0: Θέλει να είμαστε ένα ευόδες άρωμα για εκείνον.
1: Und die Welt braucht uns.
0: Και ο κόσμος μας
1: Gott
0: χρειάζεται.
1: Uns.
0: Ο Θεός μας χρειάζεται.
1: Durch uns möchte er Menschen erretten.
0: Μέσα από εμάς θέλει να σώσει ανθρώπους.
1: Der erste Eindruck ist so wichtig.
0: Η πρώτη εντύπωση είναι τόσο σημαντική.
1: Und das hat nichts damit zu tun mit irgendwelchen frommen Sprüchen.
0: Και δεν έχει να κάνει με θρησκευτικά λόγια.
1: Sondern die Menschen wollen sehen, lebst du das?
0: Οι άνθρωποι θέλουν να δουν αν το ζεις πραγματικά.
1: Bei Jesus heißt es.
0: Στον Ιησού βλέπουμε.
1: Er war freundlich, barmherzig und Menschenliebe hatte er gehabt.
0: Βλέπουμε να ήταν φιλικός, ευγενικός, να αγαπάει τους ανθρώπους.
1: Das war die Kopfnote von Jesus.
0: Αυτή ήταν η πρώτη εντύπωση για τον Κύριο.
1: Freundlichkeit. Barmherzigkeit.
0: Σπλάχνα.
1: Menschenliebe.
0: Ικτήρμον, αγαπούσε τους
1: ανθρώπους. Das haben die Menschen um Jesus wahrgenommen.
0: Όλοι που τον βλέπανε γύρω του το αντιλαμβανόντουσαν.
1: Wenn Jesus gekommen ist.
0: Όταν ερχόταν ο Κύριος.
1: Die Leute haben gesehen, der Mann ist freundlich, er ist barmherzig, er ist gnädig, er liebt die Menschen.
0: Ξέρανε οι άνθρωποι ότι αγαπάει τους ανθρώπους και τον πλησιάζανε.
1: Was hat das mit uns zu tun?
0: Τι έχει να κάνει αυτό με εμάς?
1: Genau das gleiche.
0: Το ίδιο.
1: Denn im Kolosserbrief heißt es im dritten Kapitel.
0: Στο τρίτο κεφάλαιο Κολοσσαής λέει.
1: So zieht nun an Gottes Auserwählte, Heilige, Geliebte, herzliches Erbarmen.
0: Να έχετε κι εσείς σπλάχνα εκτιρμών.
1: Freundlichkeit.
0: Ευγένεια.
1: Demut.
0: Ταπείνωση.
1: Sanftmut.
0: Πραότητα.
1: Langmut.
0: Μακροθυμία.
1: Das ist die Kopfnote eines Christen.
0: Αυτά είναι τα στοιχεία που πρέπει να δείχνουμε με την πρώτη εντύπωση.
1: Als Heilige,
0: ως Άγιοι,
1: Auserwählte,
0: ως Εκλεκτοί.
1: Herzliches Erbarmen.
0: Να έχουμε σπλάχνα για τους άλλους.
1: Sehen das die Leute bei uns?
0: Το βλέπουν αυτό οι άνθρωποι σε εμάς.
1: Dass wir Erbarmen haben.
0: Να έχουμε εκτιρμούς, να έχουμε σπλάχνα για αυτούς.
1: Oh, ihr Otten, Brut, ihr geht alle in die Hölle. Das ist nicht das Erbarmen Gottes.
0: Το να σκέφτεσαι, αχ, αυτοί είναι οι δολολάτρες, αμαρτωλοί, θα πάνε στην κόλαση, αυτό δεν δείχνει σπλάχνα Θεού.
1: Freundlichkeit.
0: Η ευγένεια, η φιλικότητα.
1: Freundlichkeit.
0: Να είσαι ευγενικός.
1: Sehen die Menschen?
0: Βλέπουν την ευγένειά σου.
1: Die Freundlichkeit bei dir?
0: Τη φιλικότητά σου.
1: Wenn sie dir begegnen?
0: Όταν σε συναντούν.
1: Oder sehen sie, dass du nur und bist?
0: Ή βλέπουν μόνο ότι είσαι κατσούφης και θυμωμένος.
1: Wie ist es, wenn wir am Supermarkt stehen?
0: Πώς είναι όταν στέκεσαι στο σούπερ μάρκετ?
1: Und diese Frau an der Kasse.
0: Και είναι αυτή η γυναίκα στο ταμείο.
1: Die braucht so lange.
0: Ach, κάνει τόση ώρα.
1: Ja, warum braucht die so lange?
0: Γιατί κάνει τόση ώρα?
1: Und warum diese andere Frau, warum geht die nicht schneller vorwärts?
0: Και γιατί άλλη δεν προχωράει, δεν πάει πιο γρήγορα?
1: Ich hab's doch eilig.
0: Βιάζομαι.
1: Am besten man müsste sie schieben.
0: Καλύτερα να την έσπρωχνα.
1: Freundlichkeit.
0: Ευγένεια χρειάζεται.
1: Freundlichkeit.
0: Φιλικότητα.
1: Ist es einfach?
0: Είναι εύκολο?
1: Manchmal nicht.
0: Μερικές φορές όχι.
1: Ist es möglich?
0: Είναι δυνατό?
1: Jawohl.
0: Φυσικά.
1: Warum?
0: Γιατί?
1: Weil wir den Heiligen Geist haben.
0: Γιατί έχουμε το Πνεύμα το Άγιο.
1: Amen.
0: Amen.
1: Wie ist es, wenn du heimfährst und auf einmal du möchtest nach Hause, du möchtest was essen und auf einmal tatütata, die Polizei ist da.
0: Πας, θες να πας στο σπίτι σου, πεινάς, θες να φας και ξαφνικά εκεί στο δρόμο προς το σπίτι σε σταματάει η αστυνομία.
1: Oh, Entschuldigung, wir müssen Sie anhalten.
0: Συγγνώμη, πρέπει να σας σταματήσουμε.
1: Ich möchte aber heim.
0: Θέλω να πάω σπίτι.
1: Ich bin schon hungrig.
0: Πεινάω.
1: Warum halten die mich an?
0: Γιατί με σταματάνε τώρα?
1: Ich könnte die sofort.
0: Θα μπορούσα.
1: Freundlichkeit.
0: Φιλικότητα χρειάζεται.
1: Als Auserwählte Gottes.
0: Ως εκλεκτή του Κυρίου.
1: Geschwister, das muss die Kopfnote in unserem Leben sein.
0: Αυτό πρέπει να μας χαρακτηρίζει σαν πρώτο στοιχείο.
1: Demut.
0: Ταπεινότητα.
1: Muss die Kopfnote in unserem Leben.
0: Πρέπει να είναι και αυτό ένα στοιχείο, πρώτο.
1: Sanftmut.
0: Πραότητα.
1: Herzliches Erbarmen.
0: Σπλάχνα, εγκαρδιότητα.
1: Wenn diese Dinge in unserem Leben nicht gesehen werden,
0: αν αυτά δεν μας χαρακτηρίζουν,
1: dann verfehlen wir das Ziel.
0: Τότε θα χάσουμε τον προορισμό μας, τον στόχο μας.
1: Dann ist es besser, wir sind ruhig.
0: Είναι τότε καλύτερα να κλείνεις το στόμα σου.
1: Und beten, Herr, verändere mich.
0: Και να προσεύχεσαι να ο Κύριος να σε αλλάξει.
1: Die Kopfnote von uns.
0: Η πρώτη εντύπωση.
1: Sollte das erste sein, was die Menschen wahrnehmen.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να βλέπουν οι άνθρωποι.
1: Was nehmen die Menschen wahr, wenn sie dir begegnen, wenn du mit jemandem sprichst?
0: Τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι όταν αρχίζουν να μιλάνε με σένα?
1: Ach, weißt du, ja, ich bin in der Gemeinde, aber in diese Gemeinde und diese Leute in der Gemeinde, oh, ich würde nicht dorthin gehen.
0: Θα πεις, αχ, ναι, πάω σε αυτήν την εκκλησία, αλλά ξέρεις, εκεί δεν είναι και τόσο καλή. Θα σου συνιστούσα να μην πας.
1: Oh, ja.
0: Α, ναι.
1: Wunderbar.
0: Θαυμάσια.
1: Schön, ich gehe nicht in diese Gemeinde.
0: Δεν θα πάω τότε.
1: Und diesen Jesus brauche ich auch
0: και αυτόν τον Ιησού δεν
1: wenn
0: τον χρειάζομαι,
1: so
0: αν είναι έτσι.
1: Geschwister, die Kopfnote muss nicht nur draußen gesehen werden, sie muss auch hier herinnen gesehen werden.
0: Αυτή η πρώτη εντύπωση, αυτά τα στοιχεία πρέπει να είναι φανερά και μέσα στην εκκλησία, όχι μόνο έξω.
1: Auch untereinander.
0: Μεταξύ μας πρέπει να είναι φανερά.
1: Freundlichkeit.
0: Η φιλικότητα.
1: Sanftmut.
0: Η ευγένεια, η πραότητα.
1: Menschenliebe.
0: Να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου.
1: Wie gehen wir um mit den Geschwistern, die ein bisschen anders sind wie du?
0: Πώς συμπεριφερόμαστε με τους ανθρώπους που είναι λίγο διαφορετικοί από μας?
1: Wie gehst du um mit denen?
0: Πώς συμπεριφέρεσαι σε αυτούς?
1: Liebst du sie?
0: Τους αγαπάς?
1: Bist du dankbar für sie?
0: Ευχαριστείς τον Θεό για αυτούς?
1: Eigentlich nicht.
0: Στην ουσία όχι.
1: Aber diese Kopfnote,
0: αλλά αυτή η πρώτη εντύπωση,
1: als heilige und auserwählte,
0: ως άγιοι και εκλεκτοί,
1: muss nicht nur draußen gesehen werden, sondern auch untereinander.
0: Δεν πρέπει να είναι ορατή έξω μόνο στον κόσμο, πρέπει να φαίνεται και μέσα στην εκκλησία.
1: Und wenn wir uns mit dieser Kopfnote begegnen, bauen wir eine wunderbare Straße für den Heiligen Geist.
0: Και όταν συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο, τότε φτιάχνουμε έναν όμορφο δρόμο για να έρθει η παρουσία του Κυρίου.
1: Und wenn wir diese Kopfnote nicht haben, können wir beten.
0: Και αν πάλι βλέπουμε ότι είμαστε λυπείς, να προσευχθούμε ο Κύριος να μας τα δώσει.
1: Herr, ich möchte ein Wohlgeruch sein.
0: Και να πεις, Κύριε, θέλω να είμαι ένα ευόδησε άρωμα. Για τον έξω κόσμο, ναι.
1: Aber ich möchte auch ein Wohlgeruch sein in der Gemeinde.
0: Αλλά θέλω να είμαι έτσι και μέσα στην εκκλησία.
1: Ich möchte nicht ein Stinkstiefel sein. Wohlgeruch möchte ich
0: sein. Δεν θέλω να είμαι μια μπότα που βρωμάει.
1: Die Herznote.
0: Μετά είναι η καρδιά. Ο βαθμός της καρδιάς.
1: Die Herznote ist in der Mitte.
0: Αυτό είναι στη μέση.
1: Und sie entfaltet sich in der Mitte.
0: Και δημιουργείται στη μέση.
1: Und die Herznote steht für unseren Charakter.
0: Και αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα μας.
1: Das Herz ist die Quelle, aus der Gutes oder auch Böses kommt.
0: Η καρδιά είναι η πηγή που βγαίνει και καλό και κακό.
1: Was ist das Zentrum deines Herzens?
0: Ποιο είναι το επίκεντρο της καρδιάς σου?
1: Was ist der Mittelpunkt deines Herzens?
0: Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα στην καρδιά σου?
1: Auf die Mitte kommt es an.
0: Το κέντρο έχει να κάνει με το χαρακτήρα μας.
1: Du kannst die ganze Bibel auswendig können.
0: Μπορεί να ξέρεις όλη τη γραφή απ' έξω.
1: Aber wenn dein Charakter nicht stimmt,
0: αλλά αν ο χαρακτήρας σου δεν ταιριάζει,
1: dann hast du das Ziel verfehlt.
0: Τότε έχεις χάσει το στόχο σου.
1: Dann hast du das Ziel verfehlt.
0: Τότε έχεις χάσει το στόχο σου.
1: Dann bist du fromm und religiös.
0: Τότε είσαι θρησκευόμενος.
1: Die Kopfnote und die Herznote.
0: Είπαμε η πρώτη εντύπωση
1: και, zusammenkommen,
0: και η καρδιά, η στάση της καρδιάς.
1: Dann entsteht schon was Wunderbares.
0: Τότε δημιουργείται κάτι όμορφο.
1: Unser Herz, unser Charakter.
0: Ο χαρακτήρας μας.
1: Wie ist es mit unserem Charakter?
0: Πώς είναι ο χαρακτήρας μας?
1: Zu mir hat jemand gesagt, weißt du, Ich bin vollkommen.
0: Σε μένα είπε κάποιος, είμαι τέλειος.
1: Hat er gedacht.
0: Έτσι νόμιζε.
1: Ich bin nicht vollkommen.
0: Εγώ δεν είμαι τέλειος.
1: Wir brauchen immer wieder eine Veränderung unseres Charakters.
0: Χρειαζόμαστε συνέχεια ο Κύριος να μας αλλάζει.
1: Und wenn du prophezeien könntest.
0: Ακόμα και αν είχες προφητεία.
1: Und jeden heilen könntest.
0: Και ακόμα αν μπορούσες να θεραπεύσεις τον καθένα.
1: Aber wenn dein Charakter nicht in Ordnung.
0: Αλλά αν ο χαρακτήρας σου δεν είναι εντάξει.
1: Ist es nichts vor dem Herrn.
0: Αυτό είναι τίποτα μπροστά στο Θεό.
1: Und darum muss beides zusammenkommen.
0: Και αυτό πρέπει να, και αυτά πρέπει να συνδεθούν μεταξύ
1: diese
0: τους.
1: Freundlichkeit,
0: η φιλικότητα,
1: diese Sanftmut,
0: η πραότητα,
1: diese Menschenliebe,
0: η αγάπη
1: diese
0: για τους ανθρώπους, η ταπεινότητα.
1: Mit einem geheilten Charakter.
0: Με έναν υγιή χαρακτήρα.
1: Und darum dürfen wir beten.
0: Και γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε.
1: Gott sei es gedankt, wir dürfen beten.
0: Ευτυχώς μπορούμε να προσευχόμαστε ο Κύριος να το φτιάξει αυτό.
1: Herr, erforsche mich.
0: Κύριε, ερεύνησε την καρδιά.
1: Mein Herz,
0: ερεύνησε την καρδιά μου, όπως λέει ο
1: in meinem Herzen ist.
0: Για να μην υπάρχει τίποτα κακό μέσα.
1: Verändere mich, verändere meinen Charakter.
0: Άλλαξε το χαρακτήρα μου.
1: Und Gott wird es tun.
0: Και ο Θεός θα το κάνει.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και το τελευταίο στοιχείο είναι το στοιχείο της βάσης.
2: Und nur durch diese Basisnote
1: και μόνο από αυτό το, με αυτό το στοιχείο
2: werden wir dieser Wohlgeruch Gottes sein.
1: Θα μπορέσουμε να γίνουμε το άρωμα του Κυρίου.
2: Was ist unsere Basis?
1: Ποια είναι η βάση μας?
2: Unsere Erlösung.
1: Είναι η σωτηρία μας.
2: Unsere Vergebung.
1: Είναι η συγχώρηση που έχουμε λάβει.
2: Ist die Basis.
1: Αυτό είναι το θεμέλιο.
2: Und auf diese müssen wir gegründet
1: και πάνω σε αυτό πρέπει να είμαστε θεμελιωμένοι.
2: Amen.
1: Amen.
2: Und dann kommen alle drei
1: και όλα αυτά τα
2: τρία.
1: Όταν ενωθούν όλα μαζί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
2: Und dann
1: τότε
2: wird etwas von dir strömen.
1: Θα ρεύσει από σένα το άρωμα του Κυρίου, το άρωμα του Θεού. Το άρωμα του Θεού.
2: Den einen zum Leben oder den anderen zum Tode.
1: Και τον έναν ή θα φέρει ζωή ή θα φέρει θάνατο.
2: Alle drei müssen zusammenkommen.
1: Όμως όλα αυτά πρέπει να ενωθούν.
2: Und der Heilige Geist
1: και το Πνεύμα του Θεού
2: wird etwas freisetzen
1: θα απελευθερώσει κάτι καινούριο.
2: Und du wirst ein Wohlgeruch sein für den Herrn.
1: Και θα είσαι ένα ευώδες θυμίαμα για τον Κύριο.
2: Und dies sollten wir uns bewusst sein.
1: Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε.
2: Es geht um mehr.
1: Έχει πολύ
2: μεγάλη über das Wort Gottes.
1: Αυτό χρειάζεται αποκάλυψη για να το εννοήσουμε.
2: Wir wissen so viel.
1: Ξέρουμε τόσα πολλά.
2: Aber wir müssen's leben.
1: Αλλά πρέπει να το βιώσουμε.
2: Ja, Herr, ich möchte ein Wohlgeruch sein.
1: Και να πεις, Κύριε, θέλω να γίνω ένα ευώδες άρωμα
2: Familie,
1: για σένα. Στην οικογένειά μου.
2: In meine Ehe,
1: στο γάμο μου.
2: An meinem Arbeitsplatz.
1: Στο χώρο της εργασίας
2: ich möchte ein Wohlgeruch sein, ein Parfüm sein.
1: Θέλω να γίνω ένα άρωμα για σένα, Κύριε.
2: Das beste, das teuerste Parfüm möchte ich sein.
1: Να γίνω το πιο ακριβό άρωμα για σένα. Να με χρησιμοποιήσεις. Να σωθούν οι άνθρωποι.
2: Deswegen, Herr,
1: γι' αυτό, Κύριε, άλλαξέ με.
2: Mach meinen Charakter anders.
1: Άλλαξε το χαρακτήρα μου. Θεράπευσέ με μέσα μου.
2: Berühre mich, Herr.
1: Άγγιξέ με, Κύριε.
2: Ich habe einen Wunsch.
1: Έχω μία επιθυμία.
2: Ein Wohlgeruch zu
1: να γίνω ένα ευώδες
2: in
1: άρωμα
2: der Welt
1: στον κόσμο
2: und in der Gemeinde.
1: Και μέσα στην Εκκλησία.
2: Wo Menschen gerne zu dir kommen, wo Menschen gerne mit dir zusammen sind. Warum? Weil von dir ein Wohlgeruch Gottes weggeht. Der Geruch des Heiligen Geistes, der Geruch des Lebens.
1: Να χαίρονται οι άνθρωποι να σε πλησιάζουν, να έχουν κοινωνία μαζί σου, γιατί θα μυρίζουν το άρωμα εκείνο του Θεού.
2: Amen.
1: Amen.
2: Und Gott wird keine Engel schicken.
1: Ο Θεός δεν θα στείλει αγγέλους.
2: Sondern du bist derjenige, den gebraucht.
1: Εσένα θα χρησιμοποιήσει ο Κύριος.
2: Ein wunderbares Parfüm.
1: Ένα θαυμάσιο άρωμα.
2: Hat eine gute Kopfnote.
1: Έχει ένα καλό πρώτο στοιχείο.
2: Freundlichkeit.
1: Τη φιλικότητα, την ευγένεια, την αγάπη, τη μακροθυμία.
2: Und.
1: Και.
2: Hat eine Herznote.
1: Έχει καρδιά.
2: Und ist gegründet auf der Basisnote.
1: Και είναι οικοδομημένο πάνω στο θεμέλιο.
2: Und wenn der Parfümeur alle drei Dinge in Einheit zusammenbringt.
1: Όταν ο αρωματοποιός φέρει αυτά τα τρία στοιχεία μαζί.
2: Das teuerste Parfüm
1: τότε der πετυχαίνει το πιο όμορφο άρωμα.
2: Diese Kunst.
1: Αυτό είναι τέχνη.
2: Ich möchte nicht so ein billiges Parfüm sein.
1: Εγώ δεν θέλω να είμαι ένα φτηνό άρωμα.
2: Irgendwo im Supermarkt.
1: Που το πουλάνε στο σούπερ μάρκετ.
2: Das zwei Minuten riecht und dann ist
1: που δύο λεπτά το μυρίζει και μετά τελειώνει.
2: Ich möchte ein Original sein.
1: Θέλω να είμαι πρότυπο.
2: Ein Original, Parfüm Gottes.
1: Θέλω να είμαι ένα πρότυπο άρωμα
2: für die Menschen in dieser Welt. Das möchte ich sein.
1: Αυτό θέλω να είμαι.
2: Nicht so a billige abklatsch, nachgemacht.
1: Και όχι κάτι φτηνό που το
2: μιμούνται. Ich möchte ein echtes Parfüm.
1: Θέλω να είμαι ένα γνήσιο άρωμα.
2: Ein echter Wohlgeruch.
1: Ένα
2: όμορφο
1: άρωμα που θα ενεργεί μέσα εκεί το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό να ζητάς ο Κύριος να εργαστεί μέσα σου.
2: Wenn es notwendig ist, Herr,
1: αν είναι, Κύριε, ανάγκη, κόψε.
2: Damit ich ein Wohlgeruch werde.
1: Να είμαι ένα ευώδες άρωμα.
2: Für dich.
1: Για σένα.
2: In dieser Welt.
1: Σε αυτό τον κόσμο.
2: In dieser Welt.
1: Σε αυτό τον κόσμο.
2: Amen.
1: Amen.
2: Geschwister, das ist so wichtig.
1: Αδέρφια, είναι τόσο σημαντικό αυτό.
2: Denn du und ich, wir entscheiden.
1: Διότι εγώ και εσύ πρέπει να πάρουμε την απόφαση.
2: Kommen die Menschen zu Jesus?
1: Θέλουμε να έρθουν οι άνθρωποι στον Ιησού.
2: Oder stoßen wir sie ab?
1: Ή τους διώχνουμε με τη συμπεριφορά μας.
2: Das ist das.
1: Αυτό είναι.
2: Es gibt keinen anderen Weg.
1: Δεν υπάρχει άλλη οδός.
2: Es gibt keinen anderen Weg.
1: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
2: Entweder du bist ein Wohlgeruch Gottes.
1: Είσαι ένα ευώδες άρωμα για τον Κύριο.
2: Und die Leute kommen.
1: Και οι άνθρωποι έρχονται.
2: Genau. Genau, das möchte ich.
1: Και λένε, πω, αυτό που έχεις το θέλω κι εγώ.
2: Und sie sehen deine Freundlichkeit.
1: Και βλέπουν τη φιλικότητά σου.
2: Deine Güte.
1: Την καλοσύνη σου.
2: Deine Liebe.
1: Την αγάπη σου.
2: Oder.
1: Ή.
2: Sie sehen.
1: Βλέπουν.
2: Deinen Charakter.
1: Το χαρακτήρα σου.
2: Der abstoßend ist.
1: Που απομακρύνει τους άλλους.
2: Oh, na, bitte nicht.
1: Και λες,
2: na,
1: das, να μου λείπει
2: das
1: καλύτερο.
2: Möchte ich nicht haben.
1: Όχι, αυτό δεν το θέλω.
2: Die Entscheidung liegt bei uns.
1: Σε μας είναι η απόφαση.
2: Und das ist eine ernste Sache.
1: Και είναι ένα σοβαρό θέμα.
2: Wollen wir
1: το θέλουμε πραγματικά
2: ein Wohlgeruch sein,
1: να
2: ein
1: γίνουμε ένα ευώδες άρωμα.
2: Das kann uns alles kosten.
1: Μπορεί να μας κοστίσει τα πάντα αυτό.
2: Weil in dem Augenblick, wo ich sage, ja, Herr,
1: γιατί από τη στιγμή που λέω ναι, Κύριε,
2: das will ich
1: αυτό το θέλω οπωσδήποτε,
2: wird der Herr beginnen in deinem Leben zu arbeiten und zu schneiden.
1: Θα αρχίσει ο Κύριος να εργάζει στη ζωή σου και να κόβει.
2: Das eine wegnehmen, das andere hinzutun.
1: Να φεύγει, να βγάζει το ένα και να βάζει άλλα πράγματα
2: Aber
1: εκεί.
2: Am Ende
1: αλλά στο τέλος
2: wird dies Wahrheit.
1: Θα γίνει αληθινό.
2: Dass du ein Wohlgeruch Gottes bist.
1: Και θα γίνεις ένα ευώδες άρωμα για τον Κύριο.
2: Manchmal muss ich lachen.
1: Μερικές φορές πρέπει να γελάσω.
2: Wenn so dann Geschwister kommen und sagen.
1: Και έρχονται αδέρφια και λένε.
2: Oh, ich bin ein Wohlgeruch Gottes, steht in der Bibel.
1: Το λέει ο Λόγος του Θεού με ένα ευώδες άρωμα για τον Κύριο.
2: Steht so vieles drin.
1: Λέει πολλά γι' αυτό.
2: Aber ich muss es leben.
1: Αλλά πρέπει να το βιώσω.
2: Manche denken, wenn man das proklamiert, dann ist alles in Ordnung.
1: Καμιά φορά με το να το λέμε νομίζουμε ότι είναι όλα εντάξει.
2: Na.
1: Όχι.
2: Der Herr macht uns zu einem Parfüm.
1: Ο Κύριος μας κάνει άρωμα.
2: In seiner Werkstatt.
1: Στο εργαστήριό του.
2: Macht dich zu einem Parfüm.
1: Σε κάνει ένα άρωμα.
2: Zu etwas wunderbar.
1: Σε κάτι θαυμάσιο.
2: Das ist wichtig.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
2: Das ist wichtig.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
2: Amen. Lass uns aufstehen.
1: Ας σηκωθούμε.
2: Herr Jesus, wir wollen dir danken.
1: Κύριε Ιησού, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε.
2: Dass wir auserwählt sind.
1: Που μας έχεις εκλέξει, Κύριε.
2: Von dir auserwählte.
1: Εσύ μας έχεις βγάλει από τον κόσμο.
2: Heilige.
1: Μας έχεις αγιάσει.
2: Herr, und wir wollen wirklich ein Wohlgeruch sein.
1: Και θέλουμε πραγματικά να γίνουμε ένα ευώδες άρωμα.
2: Herr, koste es, was es wolle.
1: Όσο και αν κοστίζει, Κύριε.
2: Ein Wohlgeruch sein für dich in dieser Welt.
1: Ένα ευώδες άρωμα σε αυτόν τον κόσμο για σένα, Κύριε.
2: Damit Menschen dich kennenlernen.
1: Και άνθρωποι που δεν σε γνωρίζουν.
2: Dass Menschen zu dir kommen.
1: Να έρθουν σε σένα.
2: Dass Menschen gerettet werden.
1: Να σωθούν, Κύριε.
2: Herr, deswegen, this is unser Begehren.
1: Κύριε, αυτή είναι η επιθυμία μας.
2: Wir wollen aber untereinander ein Wohlgeruch sein.
1: Αλλά θέλουμε και μεταξύ μας να είμαστε ένα ευώδες άρωμα.
2: Damit wir anziehend sind.
1: Ώστε να μπορούμε να ελκύουμε τον κόσμο.
2: Wir wollen nicht ein negativer Geruch sein.
1: Δεν θέλουμε να μυρίζουμε άσχημα.
2: Herr, wir stehen hier vor dir.
1: Και Κύριε, στεκόμαστε εδώ μπροστά
2: σου. Wir können dich nur bitten.
1: Και μπορούμε μόνο σε παρακαλέσουμε.
2: Mach du mich zu einem Wohlgeruch.
1: Κάνε με σε ένα ευώδες άρωμα.
2: Mach du mich zu einem.
1: Κάνε με σε ένα ευώδες άρωμα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση κεφάλαιο 35. Και ο Θεός είπε στον Ιακώβ, αφού σηκωθείς, ανέβα στη Βεθήλ και κατοίκησε εκεί. Και κάνε εκεί θυσιαστήριο στο Θεό, ο οποίος φάνηκε σε σένα όταν έφευγες από το πρόσωπο του Ισάβ, του αδελφού σου. Και ο Ιακώβ είπε στην οικογένειά του και σε όλους εκείνους που είχε μαζί του, «Βγάλτε τους ξένους θεούς όσους έχετε μεταξύ σας και καθαριστείτε και αλλάξτε τα ενδύματά σας. Και αφού σηκωθείτε, ας ανέβουμε στη Βεθήλ και εκεί θα κάνω θυσιαστήριο στο Θεό που με εισάκουσε την ημέρα της θλίψης μου και ήταν μαζί μου στο δρόμο στον οποίο πορευόμουν». Και έδωσαν στον Ιακώβ όλους τους ξένους θεούς, όσοι ήσαν στα χέρια τους, και τα σκουλαρίκια που ήσαν στα αυτιά τους. Και ο Ιακώβ τα έκρυψε κάτω από τη βελανιδιά που είναι στη Σιχέμ. Ύστερα από αυτά αναχώρησαν, και τρόμος του Θεού έπεσε επάνω στις πόλεις που ήσαν ολόγυρά τους, και δεν καταδίωξαν κατά πίσω των γιών του Ιακώβ. Και ο Ιακώβ ήρθε στη Λούζ, που είναι στη γη Χανάν, η οποία είναι η Βεθήλ. Αυτός και ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί του. Και οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο και αποκάλεσε το όνομα του τόπου Ελ Βεθήλ, επειδή εκεί φανερώθηκε σε αυτόν ο Θεός όταν έφευγε από το πρόσωπο του αδελφού του. Και η Δεβόρα, η τροφός της Ραβέκας, πέθανε και τάφηκε παρακάτω από τη Βεθήλ, κάτω από τη Βελανιδιά, και ονομάστηκε η Βελανιδιά Αλών Βακούθ. Και ο Θεός φάνηκε ξανά στον Ιακώβ αφού επέστρεψε από την Παδάν Αράμ και τον ευλόγησε. Και ο Θεός του είπε, «Το όνομά σου είναι Ιακώβ. Δεν θα ονομάζεσαι πλέον Ιακώβ, αλλά Ισραήλ θα είναι το όνομά σου». Και αποκάλεσε το όνομά του Ισραήλ. Και ο Θεός του είπε, «Εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορας. Να αυξάνεις και να πληθαίνεις. Από σένα θα γίνουν έθνος και πλήθος εθνών και βασιλιάδες θα βγουν από την οσφή σου. Και τη γη, την οποία έδωσα στον Αβραάμ και στον Ισαάκ, σε σένα θα τη δώσω. Και στο σπέρμα σου ύστερα από σένα θα δώσω αυτή τη γη». Και ο Θεός ανέβηκε από αυτόν, από τον τόπο όπου μίλησε μαζί του. Και ο Ιακώβ έστησε μια στήλη στον τόπο όπου μίλησε μαζί του, μια πέτρινη στήλη, και έκανε πάνω της σπονδί και έχισε πάνω της λάδι. Και ο Ιακώβ αποκάλεσε το όνομα του τόπου όπου ο Θεός μίλησε μαζί του, Βεθήλ. Ύστερα από αυτά αναχώρησε από τη Βεθήλ και ενώ απέμενε λίγο διάστημα για να φτάσουν στην Εφραθά, η Ραχήλ γέννησε και υπέφερε μεγάλο αγώνα στη γέννα της. Και ενώ βρισκόταν στον σκληρό αγώνα της γέννας, η μαμή της είπε «Μη φοβάσαι, επειδή και αυτός σου είναι γιος». Και ενώ παρέδινε την ψυχή, επειδή πέθανε, αποκάλεσε το όνομά του Βεν Ονί και ο πατέρας του τον αποκάλεσε Βενιαμίν. Και η Ραχήλ πέθανε και τάφηκε στο δρόμο της Εφραθά, που είναι η Βιθελεέμ. Και ο Ιακώβ έστησε μια στήλη επάνω στον τάφο της. Αυτή είναι η στήλη του τάφου της Ραχήλ μέχρι σήμερα. Και αφού ο Ισραήλ σηκώθηκε, έστησε τη σκηνή του πέρα από το Μιγδόλ Ερέ. Και όταν ο Ισραήλ κατοικούσε στη γη εκείνη, ο Ρουβίν πήγε και κοιμήθηκε με τη Βαλά, την παλακή του πατέρα του. Και αυτό το άκουσε ο Ισραήλ. Και η γη του Ιακώβ ήσαν 12. Η γη της Λίας, ο Ρουβίν, ο πρωτότοκος του Ιακώβ, και ο Σιμεών, και ο Λεβί, και ο Ιούδας, και ο Ισάχαρ, και ο Ζαβουλών. Η γη της Ραχήλ, ο Ιωσήφ και ο Βενιαμίν. Και η γη της Βαλάς, της υπηρέτριας της Ραχήλ, ο Δάν και ο Νεφθαλή. Και η γη της Ζελφάς, της υπηρέτριας της Λίας, ο Γάδ και ο Ασύρ. Αυτή είναι η γη του Ιακώβ που γεννήθηκαν σε αυτόν στην Παδάν Αράμ. Και ο Ιακώβ ήρθε στον Ισαάκ τον πατέρα του στη Μαμβρή, στην Κυριάθ Αρβά, που είναι η Χεβρόν, όπου είχαν παρικήσει ο Αβραάμ και ο Ισαάκ. Και οι μέρες του Ισαάκ ήσαν 180 χρόνια. Και αφού ο Ισαάκ εξέπνευσε, πέθανε και προστέθηκε στο λαό του, γέροντας και γεμάτος από ημέρες. Και τον έθαψαν ο Ισάβ και ο Ιακώβ, η γη του. Γένεση κεφάλαιο 36. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Ισάβ, που είναι ο Εδόμ. Ο Ισάβ πήρε γυναίκες για τον εαυτό του από τις θυγατέρες της Χανάν, την Αδά, θυγατέρα του Ελών, του Χεταίου, και την Ολιβαμά, θυγατέρα του Ανά, εγγονή του Σεβεγών, του Εβαίου, και την Βασεμάθ, θυγατέρα του Ισμαήλ, αδελφή του Νεβαϊόθ. Και η Αδά γέννησε στον Ισάβ τον Ελιφάς, και η Βασεμάθ γέννησε τον Ραγουήλ, και ο Ολιβαμά γέννησε τον Ιεούς, και τον Εγλώμ και τον Κορέ. Αυτή είναι η γη του Ισάβ που γεννήθηκαν σε αυτόν στη γη Χανάν. Και ο Ισάβ πήρε τις γυναίκες του και τους γιους του και τις θυγατέρες του και όλους τους ανθρώπους της οικογένειάς του και τα κοπάδια του και όλα τα κτίνη του και όλα τα υπάρχοντά του που απέκτησε στην γη Χανάν και πήγε σε άλλη γη, μακριά από τον Ιακώβ τον αδελφό του. Επειδή τα υπάρχοντά τους ήσαν τόσα πολλά ώστε δεν μπορούσαν να κατοικήσουν μαζί. Και η γη της παρήκησής τους δεν μπορούσε να τους χωρέσει εξαιτίας των κτηνών τους. Και ο Ισάβ κατοίκησε στο βουνό Σιήρ. Ο Ισάβ είναι ο Εδόμ. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Ισάβ, του πατέρα των Εδομητών, στο βουνό Σιήρ. Αυτά είναι τα ονόματα των γιών του Ισάβ. Ο Ελιφάς, ο γιος της Αδά, γυναίκας του Ισάβ. Ο Ραγουήλ, ο γιος της Βασεμάθ, γυναίκας του Ισάβ. Και οι γη του Ελιφάς ήσαν ο Θεμάν, ο Ομάρ, ο Σοφάρ και ο Γοθόμ και ο Κενέζ. Και η Θαμνά ήταν παλακή του Ελιφάς, γιου του Ισάβ, και γέννησε στον Ελιφάς τον Αμαλίκ. Αυτή ήσαν η γη της Αδά, γυναίκας του Ισάβ. Και αυτή είναι η γη του Ραγουήλ, ο Ναχάθ και ο Ζερά και ο Σομέ και ο Μοζέ. Αυτή ήσαν η γη της Βασεμάθ, της γυναίκας του Ισάβ. Και αυτή ήταν η γη της Ολιβαμάς, θυγατέρας του Ανά, εγγονής του Σεβεγών, της γυναίκας του Ισάβ. Και γέννησε στον Ισάβ τον Ιεούς και τον Ιεγλώμ και τον Κορέ. Αυτοί ήσαν οι ηγεμόνες των γιών του Ισάβ, η γη του Ελιφάς, του πρωτοτόκου του Ισάβ, ο ηγεμόνας Θεμάν, ο ηγεμόνας Ομάρ, ο ηγεμόνας Σοφάρ, ο ηγεμόνας Κενέζ, ο ηγεμόνας Κορέ, ο ηγεμόνας Γοθόμ, ο ηγεμόνας Αμαλίκ. Αυτοί είναι οι ηγεμόνες του Ελιφάς στη γη Εδόμ. Αυτοί ήσαν η γη της Αδά. Και αυτοί ήσαν η γη του Ραγουήλ, γιου του Ισάβ, ο ηγεμόνας Ναχάθ, ο ηγεμόνας Ζερά, ο ηγεμόνας Σομέ, ο ηγεμόνας Μοζέ. Αυτοί είναι οι ηγεμόνες του Ραγουήλ στη γη Εδόμ. Αυτοί ήσαν η γη της Βασεμάθ, της γυναίκας του Ισάβ. Και αυτοί ήσαν η γη της Ολιβαμάς, της γυναίκας του Ισάβ, ο ηγεμόνας Ιεούς, ο ηγεμόνας Ιεγλώμ, ο ηγεμόνας Κορέ. Αυτοί ήσαν οι ηγεμόνες της Ολιβαμάς, θυγατέρας του Ανά, της γυναίκας του Ισάβ. Αυτή είναι η γη του Ισάβ που είναι ο Εδόμ και αυτοί είναι οι ηγεμόνες τους. Αυτή είναι η γη του Σιήρ, του Χορέου, που κατοικούσαν στη γη. Ο Λοτάν και ο Σοβάλ και ο Σεβεγών και ο Ανά και ο Δισόν και ο Εσέρ και ο Δισάν. Αυτοί είναι οι ηγεμόνες των Χορέων, των γιών του Σιήρ, στη γη Εδόμ. Και η γη του Λοτάν ήσαν ο Χορή και ο Εμάμ, και οι αδελφοί του Λοτάν, η Θαμνά. Και αυτοί ήσαν οι γη του Σοβάλ, ο Αλβάν και ο Μαναχάθ και ο Εβάλ, ο Σεφό και ο Ονάμ. Και αυτοί ήσαν οι γη του Σεβεγών, και ο Αϊέ και ο Ανά. Αυτός είναι ο Ανά, που βρήκε τα νερά στην έρημο όταν έβοσκε τα γαϊδούρια του Σεβεγών του πατέρα του. Και αυτοί ήσαν οι γη του Ανά, Δισόν και Ολιβαμά, η θυγατέρα του Ανά. Και αυτοί ήσαν οι γη του Δισόν, ο Αμαδάν και ο Ασβάν και ο Ιθράμ και ο Χαράν. Αυτοί ήσαν οι γη του Εσέρ, ο Βαλαάν και ο Ζαβάν και ο Ακάν. Αυτοί ήσαν οι γη του Δισάν, ο Ούζ και ο Αράν. Αυτοί είναι οι ηγεμόνες των Χορέων, ο ηγεμόνας Λοτάν, ο ηγεμόνας Σοβάλ, ο ηγεμόνας Σεβεγών, ο ηγεμόνας Ανά, ο ηγεμόνας Δισόν, ο ηγεμόνας Εσέρ, ο ηγεμόνας Δισάν. Αυτοί είναι οι ηγεμόνες των Χορέων ανάμεσα στους ηγεμόνες τους στη γη Σιήρ. Και αυτοί είναι οι βασιλιάδες που βασίλευσαν στη γη Εδόμ πριν βασιλεύσει βασιλιάς επάνω στους γιους Ισραήλ. Και στον Εδόμ βασίλευσε ο Βελά, ο γιος του Βεόρ, και το όνομα της πόλης του ήταν Δεν-Ναβά. Και ο Βελά πέθανε και στη θέση του βασίλευσε ο Ιωβάβ, ο γιος του Ζερά από τη Βοσόρα. Και ο Ιωβάβ πέθανε και στη θέση του βασίλευσε ο Χουσάμ από τη γη των Θεμανιτών. Και ο Χουσάμ πέθανε και στη θέση του βασίλευσε ο Αδάδ, ο γιος του Βεράδ, αυτός που πάταξε τους Μαδιανίτες στην πεδιάδα Μωάβ. Και το όνομα της πόλης του ήταν Αβίδ. και ο Αδάδ πέθανε και στη θέση του βασίλευσε ο Σαμλά από την Μαστρεκά. Και ο Σαμλά πέθανε και στη θέση του βασίλευσε ο Σαούλ από τη Ρεχοβόθ, εκείνη κοντά στο ποταμό. Και ο Σαούλ πέθανε και στη θέση του βασίλευσε ο Βαάλ Ανάν, ο γιος του Αχφόρ. Και ο Βαάλ Ανάν, ο γιος του Αχφόρ, πέθανε και στη θέση του βασίλευσε ο Χαδάρ, και το όνομα της πόλης ήταν Παού, και το όνομα της γυναίκας του Μεταβεήλ, θυγατέρα του Ματρέδ, εγγονή του Μεζαάβ. Και αυτά είναι τα ονόματα των ηγεμόνων του Ισάβ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τους τόπους τους, σύμφωνα με τα ονόματά τους. Ο ηγεμόνας Θαμνά, ο ηγεμόνας Αλβά, ο ηγεμόνας Ιεθεθ, ο ηγεμόνας Ολιβαμά, ο ηγεμόνας Ιλά, ο ηγεμόνας Φινών. Ο ηγεμόνας Κενές, ο ηγεμόνας Θεμάν, ο ηγεμόνας Μιβσάρ, ο ηγεμόνας Μαγεδεήλ, ο ηγεμόνας Ιράμ. Αυτοί είναι οι ηγεμόνες του Εδόμ, σύμφωνα με τις κατοικίες τους στη γη της κτήσης τους. Αυτός είναι ο Ισάβ, ο πατέρας των Εδομητών. Ψαλμός 37. Ψαλμός του Δαβίδ. Να μην αγαναχτείς για τους πονηρευόμενους, μήτε να ζηλεύεις τους εργάτες της ανομίας. Επειδή σαν χορτάρι γρήγορα θα κοπούν και σαν χλωρόφυτο θα καταμαραθούν. Έλπιζε στον Κύριο και πράττε το αγαθό. Να κατηγείς τη γη και να καρπώνεσαι την αλήθεια. Και εφραίνου στον Κύριο και θα σου δώσει τα ζητήματα της καρδιάς σου. Ανάθεσε στον Κύριο το δρόμο σου και έλπιζε σε αυτόν και αυτός θα ενεργήσει. Και θα βγάλει τη δικαιοσύνη σου προς τα έξω σαν φως και την κρίση σου σαν μεσημέρι. Αναπαύου στον Κύριο και πρόσμενε τον. Να μην αγαναχτείς για αυτόν που κατεβοδώνεται στο δρόμο του, για άνθρωπο που πράττει παρανομίες. Πάψε από θυμό και εγκατάλειψε την οργή. Μη αγαναχτείς καθόλου ώστε να πράττεις πονηρά. Επειδή οι πονηρευόμενοι θα εξολοθρευτούν, εκείνοι όμως που προσμένουν τον Κύριο, αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Επειδή λίγο ακόμη και ο ασεβής δεν θα υπάρχει πλέον και θα ζητήσει στον τόπο του και δεν θα βρεθεί. Οι πράοι όμως θα κληρονομήσουν τη γη και θα απολαμβάνουν πληρότητα ζωής με πολλή ειρήνη. Ο ασεβής μηχανεύεται ενάντια στο δίκαιο και τρίζει τα δόντια του εναντίον του. Ο Κύριος θα γελάσει γι' αυτόν, επειδή βλέπει ότι έρχεται η μέρα του. Οι ασεβείς έβγαλαν ρομφαία από τη θήκη και τέντωσαν το τόξο τους, για να υποτάξουν τον φτωχό και τον πένιτα, για να σφάξουν εκείνους που περπατούν με ευθύτητα. Η ρομφαία τους θα μπει μέσα στην καρδιά τους και τα τόξα τους θα συντριφτούν. Καλύτερο το λίγο που έχει ο δίκαιος παρά ο πλούτος που έχουν πολλοί ασεβείς. Επειδή οι βραχίονες των ασεβών θα συντριφτούν, τους δικαίους όμως υποστηρίζει ο Κύριος. Γνωρίζει ο Κύριος τις ημέρες των αμέμπτων και η κληρονομιά τους θα είναι στον αιώνα. Σε καιρό πονηρό δεν θα ντροπιαστούν και σε ημέρες πείνας θα χορτάσουν. Οι ασεβείς όμως θα εξολοθρευτούν και οι εχθροί του Κυρίου θα αναλωθούν σαν το λίπος των αρνιών. Θα διαλυθούν σαν καπνός. Ο ασεβής δανείζεται και δεν αποδίδει. Ο δίκαιος όμως ελεεί και δίνει. Επειδή οι ευλογημένοι του θα κληρονομήσουν τη γη και οι καταραμένοι του θα εξολοθρευτούν. Όταν τα βήματα του ανθρώπου κατευθύνονται από τον Κύριο, ο δρόμος του είναι σε αυτόν αρεστός. Αν πέσει, δεν θα συντριφτεί, επειδή ο Κύριος υποστηρίζει το χέρι του. Ήμουν νέος και ήδη γέρασα και δεν είδα δίκαιον εγκαταλελειμμένον ούτε το σπέρμα του να ζητάει ψωμί. Όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει και το σπέρμα του είναι σε ευλογία. Ξέκλεινε από το κακό και πράττε το αγαθό και θα παραμένεις στον αιώνα. Επειδή ο Κύριος αγαπάει κρίση και δεν εγκαταλείπει τους οσίους του, θα διαφυλαχτούν στον αιώνα. Το σπέρμα όμως των ασεβών θα εξολοθρευτεί. Οι δίκαιοι θα κληρονομήσουν τη γη και πάνω σε αυτή θα κατοικούν στον αιώνα. Το στόμα του δικαίου μελετάει σοφία και η γλώσσα του μιλάει κρίση. Ο νόμος του Θεού του είναι στην καρδιά του και τα βήματά του δεν θα γλιστρήσουν. Ο αμαρτωλός κατασκοπεύει τον δίκαιο και ζητάει να τον θανατώσει. Ο Κύριος δεν θα τον αφήσει στα χέρια του, ούτε θα τον καταδικάσει όταν τον κρίνει. Πρόσμενε τον Κύριο και φύλατε το δρόμο του και θα σε υψώσει για να κληρονομήσεις τη γη, όταν οι ασεβείς εξολοθρευτούν. Θα δεις. Είδα τον ασεβή υπερυψωμένον και ξαπλωμένον σαν την χλωρή δάφνη, αλλά αφανίστηκε. Και δέστε, δεν υπήρχε. Μάλιστα τον αναζήτησα και δεν βρέθηκε. Παρατήρη τον άκακο και βλέπε τον ευθύ, ότι στον ειρηνικό άνθρωπο δεν υπάρχει εγκατάλειμμα. Οι δε παραβάτες θα εξολοθρευτούν ολοσχερώς. Το εγκατάλειμμα των ασεβών θα αποκοπεί. Η σωτηρία όμως των δικαίων είναι από τον Κύριο. Αυτός είναι η δύναμή τους σε καιρό θλίψης. Και θα τους βοηθήσει ο Κύριος και θα τους ελευθερώσει. Θα τους ελευθερώσει από ασεβείς και θα τους σώσει, επειδή έλπισαν σε Αυτόν. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7. Οι Φαρισαίοι και μερικοί γραμματείς που είχαν έρθει από τα Ιεροσόλυμα μαζεύτηκαν γύρω από τον Ιησού. Παρατήρησαν ότι μερικοί από τους μαθητές του έτρωγαν ψωμί με ακάθαρτα χέρια, δηλαδή χωρίς προηγουμένως να τα πλύνουν. Οι Φαρισαίοι και όλοι οι Ιουδαίοι δεν τρώνε αν δεν πλύνουν πρώτα τα χέρια τους, τηρώντας έτσι την παράδοση των προγόνων τους. Επίσης, όταν επιστρέφουν από την αγορά, δεν τρώνε εάν δεν κάνουν πρώτα καθαρμούς. Και πολλά άλλα τηρούν που παρέλαβαν, όπως τον καθαρμό ποτηριών και σκευών και χάλκινων αντικειμένων και κρεβατιών. Ρωτούν λοιπόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς των Ιησού, «Γιατί δεν ζουν οι μαθητές σου σύμφωνα με την παράδοση των προγόνων, αλλά τρώνε με ακάθαρτα χέρια?» Και εκείνος τους απάντησε, «Πολύ σωστά προφήτευσε για σας τους υποκριτές ο Ισαΐας που γράφει, «Αυτός ο λαός με τα χείλη με τιμάει, η καρδιά του όμως βρίσκεται πολύ μακριά μου. Δεν ωφελεί που με λατρεύουν αφού διδάσκουν εντολές που επινόησαν οι άνθρωποι». Αφήνεται κατά μέρος την εντολή του Θεού και τηρείται ανθρώπινες παραδόσεις. Τους έλεγε ακόμη, «Ωραία λοιπόν, παραβαίνετε την εντολή του Θεού για να διατηρήσετε την παράδοσή σας». Ο Μωυσής είπε, «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και όποιος κακολογεί πατέρα ή μητέρα, να τιμωρείται με θάνατο». Εσείς όμως λέτε, «Αν κάποιος πει στον πατέρα ή στη μητέρα του κορβάν, που σημαίνει ότι αυτό που μπορείς να ωφεληθείς από μένα το έχω δωρήσει στο Θεό, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να κάνει κάτι για τον πατέρα του ή τη μητέρα του». Έτσι ακυρώσατε το Λόγο του Θεού με τις διατάξεις που παραλάβετε και τις μεταβιβάζετε. Και κάνετε και άλλα πολλά παρόμοια. Φώναξε πάλι ο Ιησούς τον κόσμο κοντά του και τους είπε, «Ακούστε με όλοι και καταλάβετε το. Τίποτα από αυτά που μπαίνουν μέσα στον άνθρωπο απ' έξω δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο, αλλά όσα βγαίνουν μέσα από τον άνθρωπο αυτά τον κάνουν ακάθαρτο. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει». Όταν απομακρύνθηκε ο Ιησούς από τα πλήθη και μπήκε σε ένα σπίτι, τον ρωτούσαν οι μαθητές του τι εννοούσε με αυτό που είπε. Τους απάντησε, «Και εσείς ακόμη τόσο δυσκολεύεστε να καταλάβετε? Δεν καταλαβαίνετε πως κάθε τι που απ' έξω μπαίνει μέσα στον άνθρωπο δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο? Γιατί δεν μπαίνει στην καρδιά του αλλά στην κοιλιά του και αποβάλλεται στο αποχωρητήριο?» Λέγοντας αυτά, ο Ιησούς θεωρούσε όλα τα φαγητά καθαρά. «Ό,τι βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο», τους έλεγε ακόμη, «εκείνο κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτο. Γιατί μέσα από την καρδιά των ανθρώπων πηγάζουν οι κακές σκέψεις, πορνίες, κλοπές, φόνοι, μοιχείες, πλεονεξίες, πονηρίες, δόλος, ακολασία, φθόνος, βλασφημία, αλαζονία, αφροσύνη. Όλα αυτά τα κακά πηγάζουν μέσα από τον άνθρωπο και τον κάνουν ακάθαρτο». Έφυγε από εκεί ο Ιησούς και πήγε στην περιοχή της Τύρου και της Σιδώνας. Μπήκε σε ένα σπίτι και ήθελε να μην τον αντιληφθεί κανείς. Δεν μπόρεσε όμως να ξεφύγει την προσοχή του κόσμου. Μόλις πληροφορήθηκε γι' αυτόν κάποια γυναίκα που το κορίτσι της κατεχόταν από δαιμονικό πνεύμα, ήρθε και έπεσε στα πόδια του. Η γυναίκα αυτή ήταν ειδωλολάτρησα και καταγόταν από την Φινίκη της Συρίας. Παρακαλούσε τον Ιησού να θεραπεύσει το κορίτσι της από το δαιμόνιο. Εκείνος όμως της είπε, «Άσε πρώτα να χορτάσουν τα παιδιά, γιατί δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το πετάξει στα σκυλιά». Και εκείνη του αποκρίθηκε και του είπε, «Κύριε, και τα σκυλιά όμως τρώνε από τα ψίχουλα των παιδιών που πέφτουν από το τραπέζι». Της είπε τότε ο Ιησούς, «Γι' αυτό το λόγο που είπες, πήγαινε. Το κορίτσι σου έχει κιόλας θεραπευτεί από το δαιμόνιο». Επέστρεψε η γυναίκα στο σπίτι της και βρήκε το παιδί ξαπλωμένο στο κρεβάτι και θεραπευμένο. Πάλι έφυγε ο Ιησούς από την περιοχή της Τύρου και διαμέσου της Σιδώνας ήρθε στη λίμνη της Γαλιλαίας, περνώντας μέσα από την περιοχή της Δεκάπολης. Του φέρνουν τότε ένα κουφό που ήταν και μουγκός και τον παρακαλούν να βάλει το χέρι του πάνω του. Ο Ιησούς τον πήρε ξεχωριστά, μακριά από το πλήθος, έβαλε τα δάχτυλά του στα αυτιά του και με το σάλιο του άγγιξε τη γλώσσα του. Έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, στέναξε και του λέει «Εφφαθά», που σημαίνει «άνοιξε». Και αμέσως άνοιξαν τα αυτιά του, λύθηκε η δεμένη γλώσσα του και μιλούσε κανονικά. Ο Ιησούς τους ζήτησε να μην το πούν σε κανένα, όσο όμως κι αν τους το ζητούσε εκείνοι πολύ περισσότερο το διαλαλούσαν. Υπερβολικά εντυπωσιασμένοι έλεγαν «Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα, ακόμη και τους κουφούς κάνει να ακούν και τους βουβούς να μιλούν». Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8. Εκείνες τις μέρες πάλι μαζεύτηκε πολλοί κόσμος και επειδή δεν είχαν τι να φάνε, κάλεσε ο Ιησούς τους μαθητές και τους λέει «Σπλαχνίζουμε τον κόσμο γιατί τρεις μέρες τώρα είναι μαζί μου και δεν έχουν τι να φάνε. Αν τους αφήσω να φύγουν στα σπίτια τους νηστικοί, θα αποκάμουν στο δρόμο. Μερικοί μάλιστα είχαν έρθει από μακριά». Τότε του αποκρίθηκαν οι μαθητές του «Πώς είναι δυνατό να τους χορτάσει κανείς ψωμί εδώ στην ερημιά?». Ο Ιησούς τους ρώτησε «Πόσα ψωμιά έχετε?». Αυτοί του απάντησαν «7». Πρόσταξε τότε τον κόσμο να καθίσουν κατά γης. Πήρε τα 7 ψωμιά, είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα έκοψε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές του να τα μοιράσουν. Αυτοί τα μοίρασαν στον κόσμο. Είχαν και λίγα ψαράκια. Τα ευλόγησε και αυτά και είπε να τα μοιράσουν επίσης. Και έφαγαν και χόρτασαν. Συγκεντρώθηκαν μάλιστα και 7 καλάθια περισσέματα. Κατόπιν ο Ιησούς άφησε τον κόσμο να φύγει. Ήταν περίπου 4.000. Αμέσως ύστερα μπήκε ο Ιησούς στο καΐκι με τους μαθητές του και ήρθε στα μέρη Δαλμανουθά. Ήρθαν οι Φαρισαίοι και άρχισαν να συζητούν μαζί του και θέλοντας να τον φέρουν σε δύσκολη θέση του ζητούσαν να αποδείξει με ένα θαύμα την θεϊκή αποστολή του. Λυπήθηκε κατάβαθα ο Ιησούς και τους είπε «Γιατί η γενιά αυτή ζητάει θαυματουργικό σημάδι? Σας διαβεβαιώνω πως δεν θα δοθεί στη γενιά αυτή τέτοιο σημάδι». Τους άφησε, μπήκε πάλι στο πλοιάριο και πέρασε στην απέναντι όχθη. Οι μαθητές ξέχασαν να πάρουν μαζί τους τα τρόφιμα. Εκτός από ένα ψωμί δεν είχαν τίποτε άλλο μαζί τους στο πλοιάριο. Ο Ιησούς τους πρότρεπε λέγοντας «Προσέχετε, προφυλαχτείτε από το προζύμι των Φαρισαίων και από το προζύμι του Ηρώδη». Αυτοί σκέφτονταν και έλεγαν μεταξύ τους πως αυτό το λέει γιατί δεν έχουν ψωμιά. Κατάλαβε ο Ιησούς και τους λέει «Γιατί σκέφτεστε ότι δεν έχετε ψωμιά? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε και δεν μπαίνετε στο νόημα? Τόσο πορωμένη είναι η καρδιά σας. Παρόλο που έχετε μάτια δεν βλέπετε και παρόλο που έχετε αυτιά δεν ακούτε. Δεν θυμάστε? Όταν μοίρασα τα 5 ψωμιά στους 5.000 ανθρώπους, πόσα κοφίνια γεμάτα περισσέματα μαζέψατε?». 12, του λένε. «Όταν μοίρασα τα 7 ψωμιά στους 4.000, πόσα καλάθια γεμάτα περισσέματα μαζέψατε?». 7, του λένε. «Ακόμα δεν καταλαβαίνετε?», τους λέει. Όταν ήρθε ο Ιησούς και οι μαθητές στη Βηθσαϊδά, του φέρνουν ένα τυφλό και τον παρακαλούν να τον αγγίξει. Έπιασε ο Ιησούς τον τυφλό από το χέρι και τον έφερε έξω από το χωριό. Έβαλε σάλιο στα μάτια του, ακούμπησε τα χέρια πάνω του και τον ρώτησε «Βλέπεις τίποτε?». Εκείνος, αρχίζοντας να ξαναβρίσκει το φως του, είπε «Βλέπω τους ανθρώπους, τους βλέπω όμως σαν δέντρα που περπατούν». Ύστερα πάλι έβαλε τα χέρια του Ιησούς στα μάτια του τυφλού και αυτός είδε καθαρά. Η όρασή του αποκαταστάθηκε και τα έβλεπε όλα ξεκάθαρα. Και ο Ιησούς τον έστειλε σπίτι του λέγοντας «Ούτε στο χωριό να μην μπεις». Ο Ιησούς και οι μαθητές του βγήκαν στα χωριά της Κεσάριας και του Φιλίππου. Καθώς πήγαιναν, ρώτησε τους μαθητές του «Ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είμαι?». Και αυτοί του απάντησαν «Λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι ότι είσαι ένας από τους προφήτες». Και ο Ιησούς τους ρώτησε «Και εσείς, ποιος λέτε ότι είμαι?». Αποκρίθηκε ο Πέτρος και του είπε «Εσύ είσαι ο Μεσσίας». Ο Ιησούς τότε έδωσε αυστηρή διαταγή να μην μιλάνε σε κανένα για αυτόν. Ο Ιησούς άρχισε να τους διδάσκει ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά, να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς, να θανατωθεί και μετά τρεις μέρες να αναστηθεί. Τους έλεγε αυτά τα λόγια ξεκάθαρα. Ο Πέτρος τότε τον πήρε ιδιαιτέρως και άρχισε να το μαλώνει. Ο Ιησούς όμως στράφηκε στους μαθητές, τους είδε και μάλωσε τον Πέτρο με αυτά τα λόγια. «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά. Δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι». Ο Ιησούς κάλεσε τότε τον κόσμο μαζί με τους μαθητές και τους είπε: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Γιατί τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, αλλά χάσει την ζωή του? Γιατί τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος σαν αντάλλαγμα για τη ζωή του? Όποιος ζώντας μέσα σε αυτή την γενιά την άπιστη και αμαρτωλή ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου, όταν έρθει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα του, μαζί με τους Άγιους Αγγέλους».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ηλικία μας σωτήρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, θέλουμε Άγιε Πατέρα να σε ευχαριστήσουμε, γιατί Κύριε, είμαστε εδώ συνηγμένοι, γεμάτοι χαρά και ειρήνη μέσα στο πνεύμα μας, γιατί Κύριε, έχουμε συναντήσει τα αδέλφια μας, έχουμε συναντήσει εσένα, έχουμε συναντήσει το χρίσμα σου Κύριε και τη δόξα σου, αλληλούια. Και όλοι μαζί με οποψυχία μοθημαδών είμαστε εδώ μπροστά σου αυτή την ώρα Κύριε Ιησού, έτοιμοι Άγιε Πατέρα να ακούσουμε το λόγο της αγάπης σου. Γι' αυτό Κύριε, τίμασε την καρδιά μας, άνοιξε την καρδιά μας, ώστε το λόγο σου να εισέλθει σε Άγιο τόπο και να καρποφορήσει στο όνομα του Ιησού. Το χρίσμα σου Κύριε, το χρίσμα σου σε κάθε καρδιά, σε κάθε πνεύμα, σε κάθε νου Κύριε, όπως και στο δικό μου αγγείο κατά πάντα στο όνομα του Ιησού. Σε ευχαριστούμε Κύριε και σε δοξάζουμε. Αλληλούια. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από το βιβλίο του προφήτη Οσιέ, έκτο κεφάλαιο, έκτο εδάφιο. Οσιέ 6:6. Ακούστε. Διότι έλεος θέλω και ουχή χυσίαν. Θέλω έλεος. Θέλω καλή καρδιά, λέει ο Κύριος. Θέλω αγάπη. Θέλω να υπάρχει μέσα στην κάθε χριστιανική καρδιά ένα πνεύμα σεβασμού ως προς τον Κύριο και ως προς τον πλησίον. Και επίγνωση Θεού, μάλλον παρά ολοκαυτώματα. Ο Κύριος λέει ότι είναι προτιμότερο να έχουμε επίγνωση Θεού παρά να προσφέρουμε ολοκαυτώματα. Τι είναι η επίγνωση? Η επίγνωση είναι η πλήρης γνώση για τον Κύριο, που όμως αυτή η γνώση μπαίνει σε λειτουργία και γίνεται πνεύμα και ζωή στην καθημερινότητά μας. Γίνεται βίωμα. Το ζούμε αυτό το οποίο γνωρίζουμε, αδελφοί. Ο Κύριος ευαρεστείται να τον γνωρίσουμε, να τον μάθουμε και να κάνουμε το θέλημά του περισσότερο από το να προσφέρουμε ολοκαυτώματα και θυσίες. Και σήμερα ένα μεγάλο πρόβλημα σε πολλές εκκλησίες είναι ότι πολλοί χριστιανοί δεν έχουν γνωρίσει και μάθει αληθινά τον Θεό. Έχουν μία επιφανειακή και εγκεφαλική σχέση μαζί του και όχι μία ουσιαστική βαθιά σχέση με εκείνον. Έρχονται, προσφέρουν τα ολοκαυτώματά τους, τις θυσίες τους, προσεύχονται, δίνουν τις προσφορές τους, ευλογούν στο όνομα της Φιλαδέλφειας τα αδέλφια, τρέχουν δεξιά, τρέχουν αριστερά, κάνουν το καλύτερο, ευαγγελίζουν. Αυτά είναι τα ολοκαυτώματα, οι θυσίες, αλλά δεν έχουν γνωρίσει την καρδιά του Θεού. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αδελφοί. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί εάν κάποιος δεν έχει γνωρίσει την καρδιά του Θεού, δεν μπορεί να οριμάσει στην σχέση την οποία έχει με εκείνον. Δεν μπορεί, αδελφοί. Και θα ήθελα, όσο περνάει ο καιρός, να τον γνωρίζουμε περισσότερο, την καρδιά του. Ακούτε έξω τι λέει ο κόσμος? Ο Θεός είναι κακός, αιμοσταγής, εκδικητικός. Γιατί κάνει πολέμους? Γιατί σκοτώνουν τα παιδάκια? Γιατί αυτό, γιατί εκείνο? Δεν έχουν μάθει ποιος πραγματικά είναι ο Κύριος. Το σχέδιό του, η ευδοκία του, η θυσία του, η αγάπη του, η φιλανθρωπία του. Δεν τον έχουν γνωρίσει και έτσι μέσα στο μυαλό τους υπάρχει ένας πολύ διαφορετικός Θεός από αυτό που είναι στην πραγματικότητα εκείνος. Και αυτό είναι θρησκεία. Αλλά εμείς έχουμε αποτινάξει τα δεσμά της θρησκείας. Και είμαστε στον δρόμο της αναγέννησης, στον δρόμο της ζωής, στον δρόμο της αληθείας, στην οδό του Θεού. ο οποίος πια είναι νέος, είναι ανοιχτός και είναι για εμάς αδελφοί την ανάγκη να τον γνωρίσουμε όπως εκείνος θέλει να τον μάθουμε. Γιατί αν θυμάστε καλά, και ο Παύλος για τους Ισραηλίτες τα ίδια έλεγε, έχουν ζήλο Θεού αλλά όχι επίγνωση, θυσιάζουν, τρέχουν, κάνουν αυτό, κάνουν εκείνο, αλλά δεν κάνουν το θέλημα του Θεού σύμφωνα με την καρδιά του. Το λέει στην προσδρομή επιστολή, εάν θυμάμαι καλά. Και όπως είπα πριν λίγο, είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξει σχέση μας μαζί του. Να οριμάσει και να έρθει στο επίπεδο μιας σχέσης που θα μας επιτρέπει να είμαστε ένα με εκείνον. Ένα με εκείνον, αδελφοί. Και διαβάζουμε Ψαλμός 123 από το 1 έως το 4. Ψαλμός 123, ουσιαστικά όλο το ψαλμό. Ύψωσα τους οφθαλμούς μου προσέ τον κατοικούντα εν ουρανείς. Σήμερα το κήρυγμά μας έχει τίτλο «Ύψωσα τα μάτια μου σε σένα». Ύψωσα τα μάτια του Πνεύματος σε σένα. Και λέει ο ψαλμός, «Ιδού, καθώς», προσέξτε, κάθε λέξη είναι σημαντική, «Ιδού, καθώς οι οφθαλμοί των δούλων ατενίζωσιν», παρατηρούν, βλέπουν δηλαδή, «εις την χείρα των κυρίων αυτών, καθώς οι οφθαλμοί της δούλης, εις την χείρα της κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί ημών προς Κύριον των Θεών ημών έως σου ελεήσει ημάς». Τι λόγια, αδελφοί. Ελέησον ημάς, Κύριε. Ελέησον ημάς, διότι εχορτάστη μεν σφόδρα από εξουδενώσεως, καθ' υπερβολήν εχορτάστη ψυχή ημών από τις ύβρεως των τρυφώντων, από τις εξουδενώσεως των υπερηφάνων. Αυτά τα λόγια του Ψαλμού 123 περιγράφουν μια τέλεια και ολοκληρωτική εξάρτηση πλήρης εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Θεού. Είναι ψαλμός αναβαθμών. Αναβαθμός κυριολεκτικά σημαίνει σκαλί. Άρα αναβαθμοί είναι τα σκαλιά. Οι ψαλμοί από το 120 έως το 134 επιγράφονται των αναβαθμών επειδή οι Ιουδαίοι έψελναν έναν σε κάθε βαθμίδα, σε κάθε σκαλί, καθώς ανέβαιναν για τον ναό του Σολομώντα. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτοί οι ψαλμοί των αναβαθμών ψάλλονταν από ομάδες Ισραηλιτών που επέστρεφαν στην Ιερουσαλήμ από την Βαβυλωνιακή εχμαλωσία. Όπως διαβάσαμε, ο δούλος που στηρίζει την ελπίδα του, που στηρίζεται η ελπίδα του δούλου στον Κύριό του. Και όπως διαβάσαμε, καθώς ο δούλος βλέπει τον Κύριό του, σε ποιο σημείο του σώματός του τον παρατηρεί? Στο χέρι του. Καθώς διαβάσαμε τον ψαλμό πριν λίγο, διαβάσαμε ότι ο δούλος παρατηρεί τον Κύριό του και το σημείο στο σώμα που παρατηρεί είναι το χέρι του Κυρίου του. Και εμείς, καθώς αδελφοί, παρατηρούμε τον Κύριό μας, παρατηρούμε το χέρι του αδελφοί στη σφαίρα του Πνεύματος, κάτι που συμβολίζει εξουσία, δύναμη, όπως επίσης και ελεημοσύνη. Όταν πνευματικά πάψουμε να κοιτάζουμε το χέρι του Κυρίου, ουσιαστικά εμποδίζουμε εκείνον να απλώσει το χέρι της χάριτός του. Πρέπει να παρατηρούμε το χέρι του. Μιλάω ανθρωπομορφικά, μιλάω ποιητικά, μιλάω μεταφορικά. Ο Κύριος είναι πνεύμα, δεν έχει χέρι, αλλά θέλω να το δούμε στην σφαίρα την φυσική, ώστε όλο αυτό να το παραλληλήσουμε και στην πνευματική σφαίρα. Πρέπει να κοιτάμε το χέρι του Κυρίου. Να μάθουμε να είμαστε γεμάτοι με πίστη σε αυτό που είναι ο Θεός στη ζωή μας. Δεν είμαστε εδώ, αδελφοί, για τα ψάρια και τους άρτους. Είμαστε εδώ γιατί αγαπάμε τον Κύριο. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να το εκφράζουμε την αγάπη μας, την ευγνωμοσύνη μας και την ευχαριστία μας. Αλλά εκείνος είναι δότης και ξέρει να ευλογεί στα προβλήματά μας. Και καθώς, αδελφοί, όλοι, ας είμαστε ειλικρινείς, αντιμετωπίζουμε και κάτι, την ώρα που είμαστε μπροστά στο έλεος του Θεού, πρέπει με πίστη και ελπίδα να κοιτάμε το χέρι του, το χέρι της χάριτός του. Το χέρι της χάριτός του. Στον ψαλμό, γιατί ο δούλος άραγε, κοιτούσε το χέρι του Κυρίου του. Γιατί περίμενε ο Κύριος του να του δώσει κάτι. Οι περισσότεροι εδώ μέσα είμαστε γονείς. Θυμάστε όταν τα παιδιά μας ήταν μικρά και γυρνούσαμε το μεσημέρι, το απόγευμα στο σπίτι, όταν μπαίναμε μέσα, πού μας κοιτούσε τα παιδιά μας? Στα χέρια μας, αδελφοί. Το τι κρατούσαμε, αν τους είχαμε φέρει κάτι. Αμήν, αμήν. Ομοίως και στη σφαίρα του πνεύματος, η προσοχή μας θα είναι στον Κύριό μας. Να τον αγαπήσουμε περισσότερο, να τον λατρεύουμε

Και αμήν, το είπε. Έχει γίνει. Έχει γίνει. Δεν μπορεί να αλλάξει. Εκτός αν εμείς απορρίψουμε και εξουθενώσουμε τα δώρα του Θεού. Γιατί και οι Ισραηλίτες είχαν πάρει θαυμαστές υποσχέσεις. Δυστυχώς όμως, εκτός δύο, η πρώτη γενεά δεν εισήλθε μέσα σε αυτές τις υποσχέσεις. Άρα ο Θεός δίνει σε ανθρώπους όμως που θα έχουν πίστη και σεβασμό στα δώρα του. Θα έχουν υπομονή. Ψαλμός 121, 1 έως 8 εδάφιο. Ουσιαστικά θα τον διαβάσουμε και αυτόν όλο. Είναι και αυτός οδή των αναβαθμών. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί το πόδι σου. Ουδέ θέλει νιστάξει ο φυλάτων σε. Ιδού δεν θέλει νιστάξει. Ουδέ θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων των Ισραήλ. Και λέμε αλληλούια. Ο Κύριος είναι ο φύλακά σου. Ο Κύριος είναι η σκεπή σου εκ δεξιών σου. Την ημέρα ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει. Ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη. Από παντός κακού θέλει φυλάτη ψυχή σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδό σου και την είσοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Τι όμορφα λόγια. Τι άγια λόγια. Ο πιστός πρέπει όχι μόνο να έχει μια σχέση άγιας κοινωνίας με τον Κύριο, αλλά, προσέξτε, αλλά να το εμπιστευθεί πλήρως τη ζωή του. Χωρίς να συντρίβουν αυτήν την σχέση και την εμπιστοσύνη τα ανθρώπινα σαρκικά συναισθήματα και η ανθρώπινη σαρκική ορθολογιστική αντίληψη που είτε θα διάσουν τον πιστό και θα είναι ένα αγκείο χωρίς πίστη αλλά πλημμυρισμένο με φόβο, είτε θα σπρώχνουν τον πιστό να αλαμβάνει ο ίδιος με τις δικές του ικανότητες να τακτοποιεί τις όποιες καταστάσεις στη ζωή του. Εάν επιτρέψουμε στη σάρκα μας ή στον διάβολο να διαλύσουν, να εξουθενώσουν την σχέση μας με τον Κύριο, τότε θα ακολουθήσουμε ή τον δρόμο της απιστίας και του φόβου ή τον δρόμο της σαρκικότητας που ο άνθρωπος αλαμβάνει το οτιδήποτε στη ζωή του με τις δικές του γνώσεις, αρετές και ικανότητες, με τα γνωστά λάθη, προβλήματα και τα κακά αποτελέσματα. Ο άνθρωπος πολλές φορές είναι βιαστικός. Και ο Κύριος μας εκπαιδεύει να έχουμε υπομονή. Γιατί είναι σοφός και ξέρει την καρδιά μας. Γνωρίζει ότι εάν μας τα έδινε όλα άμεσα θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν θα είχαμε μάθει ποτέ να πολεμάμε, να περιμένουμε και να στεκόμαστε στο μέτρο της πίστης και της εμπιστοσύνης ως προς το πρόσωπό του. Είναι σοφός και ξέρει πότε θα δώσει και πότε δεν θα δώσει, ώστε αυτό που δεν έδωσε να το δώσει τον κατάλληλο καιρό. Ο Κύριος βλέπει μπροστά, εμείς βλέπουμε κοντόφθαλμα και γνωρίζει το τι είναι άγιο και σοφό να μας δίνεται. Γι' αυτό ας μάθουμε όσο ποτέ άλλοτε
να κοιτάμε τον Κύριο.

0: να το εκφράζουμε λατρεία και ευγνωμοσύνη. Και την ώρα που το καύμα καίει τη ζωή μας, ας μάθουμε υπομονή να κοιτάμε το χέρι Του, γιατί αυτό το χέρι είναι χέρι ελέους και χάριτος. Και ο Κύριος, όταν ανοίγει το χέρι Του, δίδει πλούσιες δόσεις, γιατί είναι γενναιόδωρος, δεν είναι φιδωλός, είναι ο Πατέρας μας. Και αν εμείς δίνουμε στα παιδιά μας πλούσιες δόσεις, σκεφτείτε Εκείνος ως προς εμάς, αδελφοί. Γένεσης 15, 1 έως 6 εδάφιο. Γένεσης 15 κεφάλαιο, 1-6 εδάφιο. Μετά τα πράγματα ταύτα έγινε λόγος Κυρίου προς τον Αβραάμ εν οράματι λέγον, μην φοβάσαι Αβραάμ, μην φοβάσαι Αβραάμ, εγώ είμαι ο περασπιστής σου, ο μισθός σου θελείστε πολύ σφόδρα. Ο Αβραάμ έχει βγει από την Ουρ, ο Αβραάμ έχει κατέβει, έχει ανέβει από την Αίγυπτο, έχει χωριστεί με τον Λότ, έχει γίνει ο πόλεμος των βασιλιάδων, έχει γνωριστεί με τον Μελχισεδέκ, έχουν περάσει κάποια χρόνια που ο Κύριος δεν του φανερωνόταν. Κάποια στιγμή ο Κύριος επισκέπτεται το δούλο Του. Και είπε ο Αβραάμ, δέσποτα Κύριε, τι θέλεις δώσεις σε με, ενώ εγώ απέρχομαι άτεκνος. Ο δε κληρονόμος της οικίας μου είναι ούτως ο εκ Δαμασκού Ελιέζερ. Είπε προσέτει ο Αβραάμ, ιδού δεν έδωκες εις εμέ σπέρμα και ιδού οικέτης μου θέλει με κληρονομήσει, ο υπηρέτης μου δηλαδή. Και ιδού λόγος Κύριο έγινε προς αυτόν λέγον, δεν θέλει σε κληρονομήσει ούτως, αλλά εκείνος ώστις θέλει εξέλθει εκ των σπλάχνων σου, αυτός θέλει σε κληρονομήσει. Και έφερε αυτόν έξον και είπε, ανέβλεψε τώρα, κοίταξε τώρα. Πρέπει να μάθουμε να κοιτάμε τη δόξα του Θεού. Κοίταξε τώρα, ανέβλεψε τώρα, του λέει ο Κύριος το Αβραάμ. Εις τον ουρανό και αρρύθμισε τα άστρα, εάν δύνασε να εξαρρυθμίσει αυτά. Και είπε προς αυτόν, ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου. Και πίστευσεν εις τον Κύριο και λογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνη. Πίστεψε ο Αβραάμ και αυτό του λογίστηκε ως δικαιοσύνη. Έδωσε λοιπόν μια υπόσχεση ο Κύριος τον Αβραάμ, ότι δεν θα τον κληρονομήσει ο Ελιέζερ, αλλά το παιδί το οποίο θα έβγαινε από τα σπλάχνα, από τη μήτρα της γυναικός του της Σάρας. Είχε μια υπόσχεση ο Αβραάμ. Αμήν. Είχε έναν λόγο. Αμήν. Είχε πίστη. Αμήν. Άρα αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει ήταν να έχει και υπομονή. Τα χρόνια κύλησαν. Και όσο ο Αβραάμ έβλεπε τον Θεό, ήταν υποταγμένος με πίστη στην υπόσχεση που του είχε δώσει ο Κύριος. Αλλά κάποια στιγμή τα μάτια της πίστης του Αβραάμ άρχισαν να κλείνουν και άνοιξαν λίγο περισσότερο τα σαρκικά μάτια. Και ενώ ο Αβραάμ μέχρι τότε έβλεπε τον Κύριο, άρχισε να βλέπει τον εαυτό του, τα όσα του έλεγε η γυναίκα του και το τι θα μπορούσε να κάνει αυτός ώστε να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση που είχε δώσει ο Θεός. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σφάλμα που κάνουν πολλοί χριστιανοί όταν ο καιρός περνάει. Και τα δώρα του Θεού δεν πραγματώνονται, οι άνθρωποι δεν έχουν υπομονή και αρχίζουν να κάνουν ενέργειες που νομίζουν ότι αυτές οι ενέργειες θα βοηθήσουν τον Θεό για να πραγματοποιήσει την υπόσχεση που έχει δώσει. Και αυτό είναι ένα τραγικό, ένα πολύ πολύ πολύ τραγικό σφάλμα, αδελφοί. Διαβάζουμε στο επόμενο κεφάλαιο, Γένεση 16:1-5. Η δε Σάρα, η γυνή του Άβραμ, δεν ετεκνοποίησε αυτόν. Δεν ετεκνοποίησε, δεν έκανε παιδιά. Η μήτρα της ήταν κλειστή. Είχε δε δούλην Αιγυπτίαν ονομαζομένη Άγαρ και είπε η Σάρα προς τον Άβραμ, ιδού ο Κύριος με απέκλεισε της τεκνοποιίας. Ο Κύριος με απέκλεισε. Να, αλλά ο Κύριος είχε δώσει υπόσχεση ότι τα σπλάχνα σου θα άνοιγαν και η μήτρα σου θα έδινε το παιδί της υπόσχεσης. Γιατί εμείς οι άνθρωποι να αλλάζουμε το λόγο του Θεού. Με έχει κλείσει τη μήτρα ο Κύριος. Άβραμ, λέει Σάρα, να, αλλά στο προηγούμενο κεφάλαιο διαβάσαμε ότι ο Κύριος έδωσε υπόσχεση για τέκνο. Αμήν. Ήστελθε λοιπόν προς την δούλη μου, την Άγα, ίσως αποκτήσω τέκνον εξ αυτής. Υπήκουσε δε ο Αβραάμ εις το λόγο της Σάρας. Η γυναίκα πάνω στην επιθυμία της είπε ένα λόγο εκεί ο Αβραάμ. Και ο κάθε Αβραάμ, όλοι μας αδελφοί, θα έπρεπε να σταθεί και να την βοηθήσει να βγει από αυτή την παγίδα που είχε στήσει μπροστά της ο εχθρός. Θα έπρεπε να σταθεί, όπως και ο Αδάμ θα έπρεπε να σταθεί ως προς την Εύα, το ίδιο και ο Άβραμ. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, σε μια στιγμή αδυναμίας ως προς τη γυναίκα του, υπάκουσε το λόγο της. Και έλαβε η Σάρα η γυνή του Άβραμ την Άγα, την Αιγυπτία, την δούλα αυτής, αφού ο Άβραμ είχε κατοικήσει 10 έτη εν τη γη Χανάν, και έδωκεν αυτήν εις Άβραμ τον άνδρα αυτής για να είναι γυνή αυτού. Και εισήλθε προς την Άγα και εκείνη συνέλαβε, και ότε είδε ότι συνέλαβε, η κυρία αυτής κατεφρονείται ενώπιο αυτής. Και είπε η Σάρα προς τον Άβραμ, εξαιτίας σου αδικούμε. Βρήκε και τον πελάτη και από πάνω ο άνθρωπος του Θεού. Εξαιτίας σου αδικούμε. Κοιτάξτε, όταν ο άνθρωπος αναλάβει σαρκικά να κάνει κάποια πράγματα στη ζωή του, το πως παραφέρεται εγκεφαλικά, ψυχικά, πνευματικά αλλά και σωματικά. Εγώ έδωκα την δούλη μου στον κόλπον σου και αφού είδα ότι συνέλαβε, εγώ κατεφρονήθην ενώπιον αυτής. Ας κρίνει ο Κύριος μεταξύ μου και σου. Βρήκε τον πελάτη ο άνθρωπος. Και βλέπουμε, αδελφοί, οποτεδήποτε υπάρχει κάποια πνευματική διαρροή στο θέμα της εξάρτησης και της εμπιστοσύνης μας στον Θεό, άμεσα πρέπει να τη διορθώσουμε. Η Σάρα έπεσε στην παγίδα. Ήθελε παιδί και βρήκε τον τρόπο να αποκτήσει μέσω της δούλης, της Άγαρ. Να, αλλά ο Κύριος έδωσε άλλη υπόσχεση και άλλη οδό στο να πραγματοθεί η υπόσχεση που είχε δώσει, και όχι με αυτόν τον τρόπο. Όταν η πίστη μας και η πνευματική μας εξάρτηση ελαττωθεί ως προς τον Κύριο, τότε είτε θα είμαστε παροπλισμένοι από φόβο, είτε θα λαμβάνουμε δράση και θα έχουμε κάποια αποτελέσματα που όμως θα είναι σαρκικά και ιδιαίτερα προβληματικά. Ιδιαίτερα προβληματικά. Γι' αυτό ας αφήσουμε τον Θεό στα πολύ πολύ σημαντικά ζητήματα της ζωής μας να μας οδηγεί, αδελφοί. Δεν λέω στα μικρά, στα καθημερινά, στα σήμαντα, που εκεί έχουμε το λόγο, έχουμε τη σοφία του Θεού, μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο. Μιλάω για τα πολύ πολύ σοβαρά και όχι για τα σήμαντα. Εκεί ας μάθουμε να έχουμε υπομονή και ας μάθουμε να περιμένουμε την υπόσχεση του Κυρίου να πραγματοθεί με τον τρόπο του Κυρίου, με τον τρόπο που θέλει εκείνος, τον χρόνο του, με τον τρόπο το δικό του, σύμφωνα με αυτό το οποίο έχει ορίσει και θεσπίσει εκείνος, χωρίς εμείς να αναλαμβάνουμε δράση, μήπως και ο Κύριος μας ξέχασε ή δεν μπορεί να μας δώσει την υπόσχεσή του. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο άνθρωπος θα κάνει μουσκεμα. Μουσκεμα, αδελφοί. Όπως ο Αβραάμ με τη Σάρα. Όσο ο Αβραάμ έβλεπε τον Θεό, ήταν ασφαλής. Ασφαλής. Όσο έβλεπε τη σάρκα τον εαυτό του, ήταν φοβισμένος και επιρρεπής σε λάχη. Όσο στη ζωή μας θεμέλιωνε ο Κύριος, υπάρχει μια δυνατή και σταθερή πορεία ωριμότητας και αύξησης. Αλλά, προσέξτε, υπάρχει ένα πολύ πολύ μεγάλο αλλά. Ο Θεός θα δώσει μια υπόσχεση. Για μια ευλογία, ένα δώρο. Κάποιες φορές, προτού πραγματοποιηθεί η υπόσχεση, ο άνθρωπος του Θεού θα μπει στην έρημο και στο σκοτάδι. Ο Αβραάμ μπήκε, ναι. Περίμενε χρόνια, όπως και η γυναίκα του. Και έτσι, κάπου μέσα τους άρχισαν να προβληματίζονται. Όταν ο Κύριος τις περισσότερες φορές, όχι πάντοτε, αλλά τις περισσότερες φορές δίνει υποσχέσεις για δώρα, επιτρέπει στο σκοτάδι να έλθει στην ζωή του ανθρώπου που πήρε την υπόσχεση. Επιτρέπει η έρημος να έλθει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γένεσης 15, 7 έως 12 εδάφιο. Θα το εξηγήσω αμέσως τώρα. Γένεσης 15, 7 έως 12 εδάφιο. Και είπε προς αυτόν: «Εγώ είμαι ο Κύριος, ώστε σε εξήγαγον εκ της Ούρ των Χαλδαίων και να σου δώσω την γη ταύτινης κληρονομία». Ο δε είπε: «Δέσποτα Κύριε, πόθεν να γνωρίσω ότι θέλω κληρονομήσει αυτήν?» Από πού μέσα μου θα γνωριστεί ότι θα κληρονομήσω αυτήν? Και είπε προς αυτόν: «Λάβε μη δάμαλι τριών ετών και έγα τριών ετών και κρυών τριών ετών και τριγώνα και περιστερά». Και έλαβε σε αυτόν πάντα ταύτα και διέσχισε αυτά εις το μέσον και έθεσε έκαστον τμήμα απέναντι το ομοίο αυτού. Τα πτηνά όμως δεν διέσχισε. Κατέβηκαν δε όρνια επί τα πτώματα και ο Άβραμ έδιωξε αυτά. Ακούστε, περί δε της δύσης του ηλίου επέπεσεν έκστασης επί τον Άβραμ και δου φόβος σκοτεινός μέγας επιπίπτει επ' αυτόν. Ο Κύριος κάνει διαθήκη με τον Αβραάμ. Του είπε να διχοτομήσει τα ζώα, όχι τα πτηνά, ώστε να κάνει την συμφωνία ο Κύριος με τον Αβραάμ. Και βλέπουμε αδελφοί ότι την ώρα που γίνεται η διαθήκη, ο Αβραάμ εισέρχεται σε μια κατάσταση που υπήρχε σκοτάδι. Γιατί ο Κύριος επιτρέπει κάποιες φορές την ώρα που έχει κάνει διαθήκη με μας και την ώρα που έχει δώσει μια υπόσχεση, μια ευλογία, να έρθει το σκοτάδι? Γιατί αδελφοί, γιατί να μην δώσει την υπόσχεσή του άμεσα, χωρίς να πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να περιμένει ή να έχει μια κατάσταση που είναι σκοτεινή? Όπως στην περίπτωση του Αβραάμ. Γιατί θυμάστε, αν διαβάσουμε τα επόμενα εδάφια, ο Κύριος ως λαμπάδα πυρός πέρασε μέσα από τα διχοτομένα, από τα διχοτομημένα, να το πω καλύτερα, ζώα. Ο άνθρωπος όταν γίνεται αυτό στη ζωή του, τίνει να γεμίζει με φόβο και ανυπομονησία και ενίοτε με απιστία, διότι πιστεύει ότι αφού ήρθε το σκοτάδι αυτό, ένα πρόβλημα, μια κατάσταση, την ώρα που έχει πάρει μια υπόσχεση, ο Θεός ίσως να μην τελικά δώσει την υπόσχεση που έχει κάνει. Αλλά εκεί πρέπει ο άνθρωπος να περιμένει και να έχει πίστη και πολύ πολύ υπομονή στην υπόσχεση του Κυρίου. Εκεί πρέπει να περιμένουμε την οδηγία του Θεού ως προς αυτό που υποσχέθηκε. Και σίγουρα την ώρα της δοκιμασίας να έχουμε υπομονή. Μόνον έτσι ο Θεός θα μεταμορφώσει το οτιδήποτε σύμφωνα με το Λόγο Του. Βλέπετε τη ζωή μας. Πολλές φορές λέμε ένας τον άλλον: «Περιμένω τόσο καιρό, που είναι η υποσχέση του Θεού? Πού είναι τα δώρα του Θεού? Πού είναι τα όσα περιμένω?» Άνθρωποι είμαστε αδελφοί. Αλλά από την άλλη, είναι καλύτερο, αντί να λέμε αυτά τα λόγια, να λέμε: «Θα περιμένω μέχρι ο Κύριος να μου δώσει αυτό το οποίο μου έχει υποσχεθεί, γιατί είναι πιστός και αυτό το οποίο λέει το δίνει». Το δίνει. Στον Αβραάμ το έδωσε. Αμήν. Διαβάστε τις υποσχέσεις του Θεού στη βίβλο, στη γραφή μας, στον Άγιο Λόγο Του. Ό,τι είπε ο Κύριος δεν έπεσε χάμω. Δεν γύρισε κενός ο λόγος του. Αποδόθηκε. Και σίγουρα, προσέξτε, την ώρα που περιμένουμε να μας δοθεί υπόσχεση, και καθώς κάποιες φορές τέλος πάντων ίσως να περνάμε μέχρι να πραγματοθεί υπόσχεση, μια δοκιμασία, Να ξέρετε κάτι, ο Κύριος είναι μαζί μας. Δεν μας έχει παραπεταμένους. Δεν μας έχει ξεχασμένους. Την ώρα της δοκιμασίας και κάθε δοκιμασίας, σε κάθε πρόβλημα, ο Θεός είναι μαζί μας. Ισαΐας 57:10. Θα πάμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο 50, θα διαβάσουμε 7 έως 10 εδάφιο. Διότι Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Για τούτο δεν είναι τράπην, για τούτο έθεσα το πρόσωπό μου ως πέτρα σκληρά και εξεύρω ότι δεν θέλω κατεσκυνθεί. Πλησίον είναι ο δικαιώνων με. Τι θέλει κριθεί με τεμού, ας παρασταθώ μεν ομού. Τις είναι η αντίδικός μου, ας πλησιάσει σε με. Ιδού, Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει, τι θέλει με καταδικάσει. Ιδού πάντες ούτι θέλουσι παλαιωθεί ο σημάτιον, ο σκόλιξ θέλει καταφάει αυτούς. Ακούστε αδελφοί, τι είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος των Κύριων, ο υπακούων στην φωνή του δούλου αυτού, ούτως και αν περιπατεί στο σκοτάδι, ακούστε αδελφοί, αυτός ακόμη και αν περιπατεί στο σκοτάδι, ακόμη και αν είναι σε μία έρημο, είναι σε μία δοκιμασία, σε μία δύσκολη κατάσταση και δεν έχει φως, ας θαρρεί επί το όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται επί τον Θεό αυτού. Αμήν. Ας πάρουμε λοιπόν πίστη. Ας πάρουμε πίστη. Ας γνωρίσουμε τον Κύριο, την καρδιά Του. Ας Τον εμπιστευτούμε. Ας έχουμε υπομονή. Γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Καθώς λοιπόν περιμένουμε την υπόσχεση και κάποιες φορές ο Κύριος επιτρέπει μια δοκιμασία, ο Κύριος εκεί εργάζεται μια άγια εσωτερική εργασία, μια αληθινής αναγέννησης, καθώς έτσι θα συντριφτεί κάθε ατομική μας αντίληψη και προσπάθεια. Την ώρα της δοκιμασίας, την ώρα που νιώθουμε αδύναμοι, εξουθενωμένοι, συντρίβεται μέσα μας κάθε σαρκικότητα, κάθε αντίληψη, κάθε ανθρώπινη σαρκική οθολογιστική σκέψη, κάθε δικιά μας σαρκική προσπάθεια. Συντρίβονται όλα και μαθαίνουμε με εμπιστοσύνη να περιμένουμε τον Κύριο και τη δύναμή Του. Αμήν. Και όλο αυτό εργάζεται μέσα μας μια άγια εσωτερική εργασία. Αμήν. Και διαβάζουμε Ισαΐας 49:14-16. Ισαΐας 49:14-16. Αλλά η Σιών είπε, ο Κύριος με εγκατέλειπε και ο Κύριος με λησμόνησε. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πόσες φορές έχουμε πει, ο Κύριος με ξέχασε, ο Κύριος με εγκατέλειψε, ο Κύριος με λησμόνησε. Πόσες φορές, αδελφοί. Και ξέρετε τι μας απαντάει ο Κύριος? Τα επόμενα λόγια. Δύνατε γινή να λησμονήσει το θυλάζον βρέφων αυτής, ώστε να μην ελεήσει το τέκνο της κοιλιάς αυτής. Μπορεί μια μάνα να ξεχάσει το παιδί της? Ναι ή όχι? Η λογική λέει όχι, αν και κάποιες μάνες δεν συμπεριφέρονται σωστά. Αλλά και αν αυτή ελησμονώσει, εγώ όμως δεν θέλω σε ελησμονήσει. Ιδού, επί των πάλαμών μου σε ζωγράφισα. Που μας έχει ζωγραφισμένους? Στα χέρια Του. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να κοιτάμε αυτά τα χέρια της δόξας, της δύναμης, της χάριτος και του ελέους. Ιδού, επί των πάλαμών μου σε ζωγράφισα. Τα τείχη Σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου. Διαβάζοντας αυτά τα λόγια νιώθω μια συγκίνηση. Την ώρα που σας τα μιλάω νιώθω μία βαθιά συγκίνηση για την καρδιά του Κυρίου μας. Και αυτό που πρέπει είναι, και αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία στη ζωή μας, να αποκτήσουμε μία άλλη προσωπική σχέση με Εκείνο. Να Τον γνωρίσουμε, να Τον εμπιστευόμαστε. Και καθώς ζούμε, να το επιτρέπουμε καθημερινά να εκπληρώνει το σκοπό του και το θέλημά του μέσα στη ζωή μας και μέσα από αυτήν. Δηλαδή, ως προς εμάς, αλλά και μέσα από εμάς, να πραγματώνει το θέλημά του και το σκοπό του. Τον αφήνουμε, το επιτρέπουμε να πραγματοποιεί καθημερινά τους άγιους σκοπούς του μέσω της δικιάς μας ζωής. Γιατί όταν απιστούμε, γογγίζουμε ή αναλαμβάνουμε σαρκική δράση, τον εμποδίζουμε. Τον σταματάμε. Η κοινή λογική του ανθρώπου δεν έχει πίστη. Και η πίστη δεν έχει κοινή ανθρώπινη λογική. Ο άνθρωπος της πίστης πρέπει να αναλύει και να ερμηνεύει το οτιδήποτε μέσα στη ζωή του με βάση αυτό που είναι ο Θεός και με αυτό που θέλει και μπορεί να κάνει. Ένα πρόβλημα θα το αναλύσουμε και θα το ερμηνεύσουμε σύμφωνα με αυτό που είναι ο Κύριος και σύμφωνα με αυτό που μπορεί και θέλει να κάνει. Αμήν. Και κάποιες φορές, το ξέρουμε όλοι αυτό, πολλές αμφιβολίες, ξέρετε, τι σηκώνονται. Σηκώνονται πολλές φορές αμφιβολίες μέσα μας, γιατί ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο που ο Κύριος θα κάνει αυτό το οποίο μας υποσχέθηκε. Αμήν. Αλλά ο Κύριος είναι δυνατός, σοφός και μπορεί να κάνει τα πάντα. Και εμείς δεν έχουμε τη σοφία του, ώστε να ξέρουμε τον κατάλληλο τρόπο ή τον κατάλληλο χρόνο που πρέπει να γίνει αυτό το οποίο είναι ανάγκη να γίνει μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Θυμάστε γιατί έμεινε κοφάλαλος ο πατέρας του Ιωάννη?
2: Απιστία.
1: Απιστία. Ζαχαρίας. Και μέχρι να γεννηθεί το παιδί δεν μιλούσε. Γιατί μέσα στο μυαλό του ήθελε να αναλύσει αρχικά το πώς θα γινόταν όλο αυτό, όλο αυτό που είχε υποσχεθεί ο Κύριος. Ψαλμός 128, 1, 6 εδάφιο. Ψαλμός των αναβαθμών 128, 1, 6 εδάφιο. Ουσιαστικά θα τον διαβάσουμε όλο και θα σηκωθούμε για να προσευχηθούμε. Μακάριος πας ο φοβούμενος των Κύριων, ο περιπατών εν τες οδείς αυτού, διότι θέλει στρώγη από του κόπου των χειρών σου. Μακάριος θέλεις είστε και ευτυχία εισέ, υγιεινή σου θέλει είστε, ως άμπελος εύκαρπος στα πλάγια της οικίας σου, Ιησού ως νεόφυτα ελαίων, κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού, ούτω θέλω, ιδού, ούτω θέλει ευλογηθεί ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο. Ο Κύριος θέλει σε ευλογήσει εκ της Ιών και θέλει σειρεί το καλό της Ιερουσαλήμ πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Και θέλει ειδί Υιούς των Υιών σου, ειρήνη επί των Ισραήλ. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Ελληνών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη μου. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτοί είναι οι του Θεού. Αυτοί είναι οι του Θεού. Όταν πραγματικά διοικείσαι από το Πνεύμα το Άγιο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 33. Αναβλέψας δε ο Ιακώβ, είδε, και ειδού ο Ισάφ ήρχετο και με ταυτού 400 άνδρες. Και εμοίρασεν ο Ιακώβ τα παιδεία εις την Λίαν και εις την Ραχήλ και εις τας δύο θεραπένας. Και τας μεν θεραπένας και τα τέκνα αυτών έβαλεν έμπροσθεν, την δε Λίαν και τα τέκνα αυτής κατόπιν και την Ραχήλ και τον Ιωσήφ τελευταίους. Αυτός δε πέρασεν έμπροσθεν αυτών και προσεκίνησεν έως εδάφους επτάκης έως να πλησιάσει εις τον αδελφόν αυτού. Και έδραμεν ο Ισάφ η συνάντησιν αυτού και ενυγκαλίσθη αυτόν και έπεσεν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησεν αυτόν και έκλαυσαν. Και αναβλέψας είδε τας γυναίκας και τα παιδεία και είπε «Τι σου είναι ούτη?» Ο δε είπε «Τα παιδεία τα οποία εχάρισεν ο Θεός εις τον δούλον σου». Τότε επλησίασαν εθεράπαινε αυτέ και τα τέκνα αυτών και προσεκίνησαν. Παρομοίως επλησίασαν και η Λία και τα τέκνα αυτής και προσεκίνησαν. Και μετά ταύτα επλησίασαν ο Ιωσήφ και η Ραχήλ και προσεκίνησαν. Και είπε «Προς τι άπαν το στρατόπεδόν σου τούτο, το οποίο απήντησα?» Ο δε είπε «Δια να εύρω χάριν εμπροσθέν του Κυρίου μου». Και είπε ο Ισάφ «Έχω πολλά, αδελφέ μου, έχε εσύ τα ειδικά σου». Και είπε ο Ιακώβ «Ουχή, παρακαλώ, εάν έβρικα χάριν έμπροσθέν σου, δέξε το δώρον μου εκ των χειρών μου. Διότι δια τούτο είδον το πρόσωπον σου, ως εάν έβλεπον πρόσωπον Θεού, και εσύ ευηρεστήθησαι σε με. Δέξε παρακαλώ τας ευλογίες μου, τας προσφερωμένας προσέ, διότι με ελέησεν ο Θεός και έχω τα πάντα». Και εβίασεν αυτόν και εδέχθη. Και είπεν «Ας σηκωθώμεν και ας υπάγομεν, και εγώ θέλω προπορεύεστε έμπροσθέν σου». Και είπε προς αυτόν ο Ιακώβ «Ο Κύριος μου εξεύρει ότι τα παιδεία είναι τρυφερά και έχω μετε μου εγκυμονούν τα πρόβατα και βόας. Και εάν βιάσω συν αυτά μίαν μόνην ημέραν, άπαν το πίμνιον θέλει αποθάνει. Ας περάσει παρακαλώ ο Κύριος μου έμπροσθεν του δούλου αυτού και εγώ θέλω ακολουθεί βραδέως κατά το βάδισμα των κτηνών τον έμπροσθεν μου και κατά το βάδισμα των πεδαρίων εωσού φθάσω προς τον Κύριόν μου εις Σιήρ». Και είπε ο Ισάφ «Ας αφήσω λοιπόν μετά σου μέρος εκ του λαού του μετεμού». Ο δε είπε «Διατί τούτο? Αρκεί ότι έβρικα χάριν έμπροσθεν του Κυρίου μου». Επέστρεψε λοιπόν ο Ισάφ την ημέραν εκείνην εις την οδόν αυτού εις Σιήρ. Και απήλθεν ο Ιακώβ εις Σοκχώθ και οκοδόμησεν εις αυτόν οικίαν και διατακτίνει αυτού έκαμε σκηνάς. Δια τούτο εκάλεσε το όνομα του τόπου Σοκχώθ. Και αφού επέστρεψε ο Ιακώβ από Παδάν Αράμ, ήλθεν εις Σαλίμ, πόλην Σιχέμ, την εν τη γη Χαναάν, και κατεσκήνωσεν έμπροσθεν της πόλεως. Και ηγόρασε την μερίδα του αγρού, όπου έστησε την σκηνήν αυτού, παρά τον ιόν του Εμόρ, πατρός του Σιχέμ, δια 100 αργύρια. Και έστησεν εκεί θυσιαστήριον, και εκάλεσεν αυτό «Ελ Ελοέ Ισραήλ». Γένεσης, κεφάλαιο 34. Και εξήλθε Δίνα η θυγάτηρ της Λίας, την οποία ανεγέννησεν εις τον Ιακώβ, δια να είδη τα θυγατέρας του τόπου. Και ειδών αυτήν Σιχέμ, ο υιός του Εμόρ του Εβαίου, άρχοντος του τόπου, έλαβεν αυτήν και εκοιμήθη μετ' αυτής και εταπείνωσεν αυτήν. Και η ψυχή αυτού προσεκολήθη εις την Δίναν, την θυγατέρα του Ιακώβ, και ηγάπησε την κόρην και ελάλησε κατά την καρδίαν της κόρης. Και είπεν ο Σιχέμ προς Εμόρ τον πατέρα αυτού, λέγον «Λάβε μη την κόρην ταύτην εις γυναίκα». Και ήκουσεν ο Ιακώβ ότι εμίανε την Δίναν την θυγατέρα αυτού. Οι δε ιοί αυτού ήσαν μετά των κτηνών αυτού εν το αγρό. Και παρεσιώπησεν ο Ιακώβ εωσού έλθωσιν. Εμόρ δε, ο πατήρ του Σιχέμ, εξήλθε προς τον Ιακώβ για να ομιλήσει μετ' αυτού. Και ήλθον οι ιοί του Ιακώβ εκ του αγρού, καθώς ήκουσαν τούτο. Και ηγανάκτησαν οι άνδρες και εθυμώθησαν σφόδρα, ότι έπραξεν εσχρά εις τον Ισραήλ κοιμηθείς μετά της θυγατρός του Ιακώβ, το οποίον δεν έπρεπε να γίνει. Και ελάλησε προς αυτούς ο Εμόρ, λέγον «Η ψυχή του Σιχέμ, του ιού μου, προσιλώθη εις την θυγατέρα σας. δότε αυτήν εις αυτόν, παρακαλώ, εις γυναίκα, και συμπενθερεύσατε με θυμών. Τα στιγατέρα σας δότε εις ημάς, και τα στιγατέρας ημών λάβετε εις εαυτούς, και κατοικήσατε με θυμών. Ιδού, η γη είναι έμπροσθέν σας, κατοικείτε και εμπορεύεστε επ' αυτής και κάμετε εκτήματα εν αυτή. Είπε δε ο Σιχέμ προς τον πατέρα αυτής και προς τους αδελφούς αυτής, ας εύρω χάριν έμπροσθέν σας, και ό,τι είπετε εις εμέ θέλω δώσει. Ζητήσατε παρεμού όσην πρίκα θέλετε και όσα χαρίσματα, και θέλω δώσει αυτά. Και θέλω δώσει αυτά, καθώς ή θέλετε μη υπή. Μόνον δότε μη την κόρην εις γυναίκα. Απεκρίθησαν δε οι ιοί του Ιακώβ προς τον Σιχέμ και προς τον Εμόρ τον πατέρα αυτού με τα δόλου. Και ελάλησαν, επειδή αυτός είχε μιάνει την δύναν την αδελφή αυτών. Και είπαν προς αυτόν, δεν δυνάμεθα να κάμουμεν το πράγμα τούτο, να δώσομεν την αδελφή ημών εις άνθρωπον απερίτμητον, διότι τούτο είναι όνειδος εις ημάς. Επί τούτο μόνον θέλομεν συμφωνήσει με σας. Εάν σεις γίνετε ως ημείς, περιτέμνοντες παν αρσενικών μεταξύ σας, τότε θέλομεν δώσει τα στιγατέρα ημών εις εσάς, και τα στιγατέρα σας θέλομεν λάβει εις ημάς, και θέλομεν κατοικήσει με σας, και θέλομεν γίνει εις λαός. Εάν όμως δεν μας ακούσετε να περιτμηθείτε, τότε θέλομεν λάβει την θυγατέρα ημών και θέλομεν να αναχωρήσει. Και ήρεσαν οι λόγοι αυτών εις τον Εμόρ και εις τον Σιχέμ των ιών του Εμόρ. Και δεν ευράδυνεν ο νέος να κάμει το πράγμα, διότι υπερηγάπα την θυγατέρα του Ιακώβ και ήτο ο ενδοξότερος παντός του οίκου του πατρός αυτού. Και ήλθεν ο Εμόρ και ο Σιχέμ, ο ιός αυτού, εις την πύλην της πόλεως αυτών, και ελάλησαν προς τους άνδρας της πόλεως αυτών, λέγοντες, «Οι άνθρωποι ούτοι είναι ειρηνικοί με θυμών. Ας κατοικήσωσι λοιπόν εν τη γη και ας εμπορεύονται εν αυτή, διότι η γη, ιδού, είναι αρκετά ευρύχωρος δι' αυτούς. Τα στιγατέρας αυτών ας λάβομεν εις γυναίκας, και τα στιγατέρας ημών ας δώσομεν εις αυτούς. Επί τούτο μόνον θέλουσι συμφωνήσει με ημάς οι άνθρωποι για να κατοικήσωσι με θυμών, ώστε να γίνομεν εις λαός, εάν περιτμηθεί παν αρσενικών μεταξύ ημών, καθώς αυτοί περιτέμνονται. Τα πίμνη αυτών και τα υπάρχοντα αυτών και πάντα τα κτίνη αυτών δεν θέλουσιν είστε οι δικά μας. Μόνον ας συμφωνήσομεν με αυτούς και θέλουσι κατοικήσει με θυμών. Και εισήκουσαν του Εμόρ και του Σιχέμ του ιού αυτού, πάντες οι εξερχόμενοι εκ της πύλης της πόλεως αυτού. Και περιετμήθη παν αρσενικών, πάντες οι εξερχόμενοι δια της πύλης της πόλεως αυτού. Την δε τρίτην ημέραν, ότε ήσαν εν το πόνο, δύο εκ των ιών του Ιακώβ, ο Σιμεών και ο Λεβί, αδελφοί της Δίνας, έλαβον έκαστος την μάχαιραν αυτού και εισήλθον εις την πόλην ασφαλώς και εφώνευσαν παν αρσενικών. Και τον Εμόρ και τον Σιχέμ των ιών αυτού εφώνευσαν εν στόματι μαχαίρας και έλαβον την δύναν εκ του οίκου του Σιχέμ και εξήλθον. Οι δε ιοί του Ιακώβ ήλθον επί τους πεφωνευμένους και διήρπασαν την πόλην επειδή είχον μιάνει την αδελφή αυτών. Έλαβον τα πρόβατα αυτών και τους βόας αυτών και τους όνους αυτών και ό,τι ήτο εν τη πόλη και ό,τι εν το αγρό και πάσαν την περιουσίαν αυτών και πάντα τα παιδεία αυτών και τας γυναίκας αυτών ηχμαλώτησαν και πάνω τι ευρίσκετο εν τες οικίες διήρπασαν. Είπε δε ο Ιακώβ προς τον Σιμεών και προς τον Λεβί, «Εις ταραχήν με ευάλετε, κάμνοντάς με μισητών μεταξύ των κατοίκων της γης, μεταξύ των Χαναναίων και Φερεζαίων. Εγώ δε, ο λίγους ανθρώπους έχω, και εκείνοι θέλουσι συναχθεί εναντίον μου, και θέλουσι με πατάξει, και θέλω απολεσθεί εγώ και ο οίκος μου». Οι δε είπων, «Έπρεπε λοιπόν την αδελφή ημών να μεταχειριστώσιν ως πόρνην».
2: Ψαλμός λάμδα έψιλον. Ψαλμός του Δαβίδ. Δίκασον, Κύριε, τους δικαζομένους με τεμού. Πολέμησον τους πολεμούντας με. Ανάλαβε όπλον και ασπίδα και ανάστηθη εις βοήθειάν μου. Και δράξον το δόρι και σύγκλισον την οδόν των καταδιωκόντων με. Είπε εις την ψυχήν μου, εγώ είμαι η σωτηρία σου. Ας εσυνθώσει και ας εντραπώσιν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Ας στραφώσιν εις τα οπίσω και ας εσχυνθώσιν η βουλευόμενη το κακόν μου. Ας είναι ως λεπτόν άχυρον κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου ας διώκει αυτούς. ας είναι η οδός αυτών σκότος και ολίσθημα, και άγγελος Κυρίου ας καταδιώκει αυτούς. Διότι ανετίως έκρυψαν δι' εμέ την παγίδα αυτών εν λάκο, ανετίως έσκαψαν αυτόν δια την ψυχήν μου. Ας έλθει επ' αυτόν όλεθρος απροσδόκητος, και η παγής αυτού, την οποίαν έκρυψεν, ας συλλάβει αυτόν. Ας πέσει εις αυτήν εν ολέθρο. Η δε ψυχή μου θέλει αγάλεστε εις τον Κύριον, θέλει χέρι στην σωτηρίαν αυτού. Πάντα τα οστά μου θέλουν συνειπεί, Κύριε, τι όμοιό σου, ώστις ελευθερώνεις των πτωχών από του ισχυρωτέρου αυτού και των πτωχών και των πένιτα από του διαρπάζοντος αυτών. Σηκωθέντες μάρτυρες άδικοι, με ηρώτων περί πραγμάτων τα οποία εγώ δεν ήξευρον. Ανταπέδωκαν εις εμέ κακόν αντί καλού. Στέρησιν εις την ψυχήν μου. Εγώ δε, ότι αυτοί ήσαν εν θλίψη, εν εδιόμην σάκον. Εταπείνωσα εν νηστεία την ψυχήν μου και η προσευχή μου επέστρεφεν εις τον κόλπον μου. Εφερόμην ως προς φίλων, ως προς αδελφών μου. Έκυπτον σκυθροπάζων όσο πενθών δια τη μητέρα αυτού. Αλλά αυτοί εχάρισαν δια την συμφοράν μου και συνήχθησαν εναντίον μου οι χαμερπείς και εγώ δεν ήξευρον, με εξέσχιζον και δεν έπαβον. Με τα υποκριτικών χλεβαστών εν συμποσίης έτριζον κατ' εμού τους οδώντας αυτών. Κύριε, πότε θέλεις ειδή, ελευθέρωσον την ψυχήν μου από του ολέθρου αυτών, την μεμονωμένην μου εκ των λεόντων. Εγώ θέλω σε υμνή εν μεγάλη συνάξη, μεταξύ πολυαρίθμου λαού θέλω σε υμνή. Ας μη χαρώσιν επ' εμέ η εχθρευόμενη μη αδίκως. Οι μισούντες με ανετίως ας μη νεύωσι με τους οφθαλμούς. Διότι δεν ελάλουν ειρήνην, αλλά εμελέτων δόλους κατά των ησυχαζόντων επί της γης. Και επλάτηναν κατ' εμού το στόμα αυτών λέγοντες, «Έβγε, έβγε, είδεν ο οφθαλμός ημών». «Είδες, Κύριε, μη σιωπήσεις, Κύριε, μη απομακρυνθείς απ' εμού. Εγέρθητη και εξύπνησον δια την κρίσιν μου, Θεέ μου και Κύριέ μου, δια την δίκην μου. Κρίνον με, Κύριε ο Θεός μου, κατά την δικαιοσύνην σου και ας μη χαρώσιν επ' εμέ. Ας μη ύπωσιν εν τες καρδίες αυτών, έβγε ψυχή ημών. Μη δε ας ύπωση κατεπίωμεν αυτών. Ας εσχυνθώσει και ας εντραπώσιν ομού οι επιχαίροντες εις το κακόν μου. Ας ενδυθώσιν εντροπήν και όνειδος οι μεγαλαυχούντες κατ' εμού. Ας εφρανθώσει και ας χαρώσιν οι θέλοντες τη δικαιοσύνην μου. Και διαπαντός ας λέγωσιν, ας μεγαλυνθεί ο Κύριος, ώστις θέλει την ειρήνην του δούλου αυτού. Και η γλώσσα μου θέλει μελετά την δικαιοσύνην σου και τον έπαινόν σου όλη την ημέραν. Ψαλμός λάμδα σίγμα. Εις των πρώτων μουσικών, ψαλμός του Δαβίδ, δούλου του Κυρίου. Του ασεβούς η παρανομία λέγει εν τη καρδία μου. Δεν είναι φόβος Θεού έμπροσθεν των οφθαλμών αυτού. Διότι απατάει αυτόν εις τους οφθαλμούς αυτού, περί του ότι θέλει ευρεθεί η ανομία αυτού δια να μισηθεί. Τα λόγια του στόματος αυτού είναι ανομία και δόλος. Δεν ήθελες να νοήσει δια να πράττει το αγαθόν. Ανομίαν διαλογίζεται επί της κλίνης αυτού. Ίσταται εν οδό ουχή καλή. Το κακόν δεν μισεί. Κύριε, έως του ουρανού φτάνει το ελαιός σου, η αλήθειά σου έως των εφελών. Η δικαιοσύνη σου είναι ως τα υψηλά όρη. Εκρίση σου άβυσσος μεγάλη. Ανθρώπους και κτίνη σώζεις, Κύριε. Πόσον πολύτιμον είναι το έλαιός σου, Θεέ. Δια τούτο οι ιοί των ανθρώπων ελπίζουσιν επί της σκιάν των πτερήγων σου. Θέλουσι χορταστεί από του πάχους του οίκου σου και από του χυμάρου της τρυφή σου θέλεις ποτίσει αυτούς. Διότι μετά σου είναι η πηγή της ζωής. Εν το φωτί σου θέλομεν ειδή φως. Έκτινον το έλαιός σου προς τους γνωρίζοντάς σε και την δικαιοσύνην σου προς τους ευθύς την καρδίαν. Ας μη έλθει επ' εμέ πους υπερηφανίας και χείρα σεβών ας μη μεσαλεύσει. Εκεί έπεσον οι εργάτε της ανομίας. Κατεσπρόχθησαν και δεν θέλουσι δυνηθεί να ενεγερθώσει.
3: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 5. Και ήλθον εις το πέραν της θαλάσσης, εις την χώραν των Γαδαρινών. Και ως εξήλθεν εκ του πλοίου, ευθύς απήντησεν αυτόν εκ των μνημείων άνθρωπος, έχων πνεύμα ακάθαρτον, ώστις είχε την κατοικίαν εν της μνημείης, και ουδείς η δύνατο να δέσει αυτόν ουδέ με αλύσεις. Διότι πολλάκις είχε δεθεί με ποδόδεσμα και με αλύσεις, και διεσπάστησαν υπ' αυτού εαλύσεις, και τα ποδόδεσμα συνετρίφθησαν. και ουδείς ίσχυε να δαμάσει αυτόν. Και διαπαντός νύκτα και ημέραν, ήτο εν της όρεση και εν της μνημείς, κράζον και κατακόπτωνε αυτόν με λίθους. Ειδών δε τον Ιησούν απομακρόθεν, έδραμε και προσεκίνησεν αυτόν. Και κράξας με τα φωνής μεγάλης, είπε, «Τι είναι μεταξύ εμού και σου, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Ορκίζωσε εις τον Θεόν, μη με βασανίσεις». Διότι έλεγε προς αυτόν, «Έξελθε από του ανθρώπου το πνεύμα το ακάθαρτον». Και ρώτησεν αυτόν, «Τι είναι το όνομά σου?» Και απεκρίθη λέγον, «Λεγεών είναι το όνομά μου, διότι πολύ είμεθα». Και παρεκάλλει αυτόν πολλά να μη αποστείλει αυτούς έξω της χώρας. Ήτο δε εκεί προς τα όρη αγέλη μεγάλη χείρον βοσκωμένη. Και παρεκάλεσαν αυτόν πάντες οι δαίμονες, λέγοντες, «Πέμψον ημάς εις τους χείρους, για να εισέλθομεν εις αυτούς». Και ο Ιησούς ευθύς επέτρεψεν εις αυτούς. Και εξελθόντα τα πνεύματα τα ακάθαρτα, εισήλθον εις τους χείρους. Και όρμησεν οι αγέλη κατά του κρυμνού εις την θάλασσαν, ήσαν δε έως 2.000, και επνίγοντο εν τη θαλάσση. Οι δε βόσκοντες τους χείρους έφυγον και ανήγγυλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς. Και εξήλθον δια να είδωση τι είναι το γεγονός. Και έρχονται προς τον Ιησούν και θεωρούσι τον δαιμονιζόμενον, ως της είχε τον λεγεώνα, καθήμενον και ενδεδειμένον και σοφρονούντα. Και εφοβήθησαν και διηγήθησαν προς αυτούς οι ειδώντες πώς έγινε το πράγμα εις τον δαιμονιζόμενον και περί των χείρων, και ήρχισαν να παρακαλώσει αυτόν να αναχωρήσει από τον ορίον αυτόν. Και ότι εισήλθεν εις το πλοίον, παρεκάλλει αυτόν ο δαιμονιστής να είναι μετ' αυτού, πλην ο Ιησούς δεν αφήκεν αυτόν, αλλά λέγει προς αυτόν, «Ήπαγε εις τον οίκον σου προς τους οικείους σου και ανάγγειλον προς αυτούς όσα ο Κύριος σοι έκαμε και σε ηλέησε». Και ανεχώρησε και ήρχισε να κηρύττει εν τη δεκαπόλη όσα έκαμεν εις αυτόν ο Ιησούς. Και πάντες εθαύμαζον. Και αφού ο Ιησούς διεπέρασε πάλιν εν το πλοίο εις το πέραν, συνήχθη προς αυτόν όχλος πολλής και ήτο πλησίον της θαλάσσης. Και ειδού έρχεται εις των αρχισυναγόγων, ονόματι Ιάιρος, και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού. Και παρεκάλλει αυτόν πολλά, λέγον, ότι το θυγάτριόν μου πνέει τα λίσθια. Να έλθεις και να βάλεις τα σχήρα σου επ' αυτήν, για να σωθεί, και θέλει ζήσει. Και υπήγε μετ' αυτού, και οικολούθη αυτόν όχλος πολλής, και συνέθλιβον αυτόν. Και γινήτης έχουσα αρή συνέματος 12 έτη, και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών, και δαπανίσασα πάσαν την περιουσίαν αυτής, και μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα, ακούσασα περί του Ιησού, ήλθε μεταξύ του όχλου όπισθεν και ίγγισε το ημάτιον αυτού, διότι έλεγεν ότι και αν τα ημάτια αυτού εγγύσω, θέλω σωθεί. Και ευθύς εξηράνθη η πηγή του αίματος αυτής και αισθάνθη εν το σώματι αυτής ότι ιατρεύθη από της μάστιγος. Και ευθύς ο Ιησούς, νοήσας εν εαυτό την δύναμην την εξελθούσαν απ' αυτού, στραφίσεν το όχλο, έλεγε, «Τι σύγκισε τα ημάτια μου?» Και έλεγον προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, «Βλέπεις τον όχλον συνθλίβοντά σε, και λέγεις, τις μου ίγγισε?» Και περιέβλεπε, δια να είδη την πράξα σαν τούτο. Η δε γινή, φοβηθήσα και τρέμουσα, επειδή ήξευρε τι έγινεν επ' αυτήν, ήλθε και προσέπεσεν εις αυτόν, και είπε προς αυτόν πάσαν την αλήθειαν. Ο δε είπε προς αυτήν, «Φύγατερ, η πίστη σου σε έσωσεν, ύπαγε εις ειρήνην, και έσω υγιής από τη μάστιγό σου». Ενώ αυτός ελάλει έτη, έρχονται από του αρχισυναγόγου λέγοντες ότι η θυγάτηρ σου απέθανε. Τι πλέον ενοχλείς των διδάσκαλων? Ο δε Ιησούς, ευθύς ότε ήκουσε των λόγων λαλούμενων, λέγει προς τον αρχισυνάγωγον, «Μη φοβού, μόνο πίστευε». Και δεν αφήκεν ουδένα να ακολουθήσει αυτόν, ημί των Πέτρων και Ιάκωβων και Ιωάννην των αδελφών Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγόγου και βλέπει θόρυβον, κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά. Και εισελθόν λέγει προς αυτούς, «Τι θορυβήστε και κλαίετε? Το παιδίον δεν απέθανεν, αλλά κοιμάται». Και κατεγέλων αυτού. Ο δε αφού εξέβαλεν άπαντας, παραλαμβάνει τον πατέραν του παιδίου και την μητέρα και τους μεθεαυτού και εισέρχεται όπου έκειτο το παιδίον. Και πιάσα στην χείρα του παιδίου, λέγει προς αυτήν, «Ταλιθά κούμι», το οποίον μεθερμινευόμενον είναι «κοράσιον, συλλέγω, σηκώθητη». Και ευθύς εσηκώθη το κοράσιον και περιεπάτη. διότι ήτο ετών 12, και εξεπλάγησαν με έκπληξην μεγάλην. Και παρήγγειλεν εις αυτούς πολλά, να μη μάθει μηδείς τούτο, και είπε να δοθεί εις αυτήν να φάγει. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6. Και εξήλθεν εκείθεν, και ήλθεν εις την πατρίδα αυτού, και ακολουθούσιν αυτόν οι μαθητέ αυτού. Και ότε ήλθε το Σάββατον, ήρχισε να διδάσκει εν τη συναγωγή, και πολλοί ακούοντες, εξεπλήττοντο, και έλεγον, πόθεν εις τούτον ταύτα, και τι η σοφία ειδωθήσε εις αυτόν, ώστε και θαύματα τι αυτά γίνονται δια των χειρών αυτού, δεν είναι ούτως ο Τέκτον, ο Υιός της Μαρίας, αδελφός δε του Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος, και δεν είναι εαδελφέ αυτού εντάφθα παροιμήν, και εσκανδαλίζοντο εν αυτό. Έλεγε δε προς αυτούς ο Ιησούς, ότι δεν είναι προφήτης ανευτιμής, ημί εν τη πατρίδη αυτού, και μεταξύ των συγγενών και εν τη οικία αυτού. Και δεν είναι δύνατο εκεί ουδέν θαύμα να κάμει, ημί ότι επί ολίγους αρρώστους επιθέσας τας χείρας, εθεράπευσεν αυτούς, και θαύμαζε δια την απιστίαν αυτών, και περιήρχετο τας κόμμας κύκλου διδάσκων. Και προσκαλέσας τους 12, ήρχισε να αποστέλει αυτούς 2-2, και έδιδεν εις αυτούς εξουσίαν κατά των πνευμάτων των ακαθάρτων, και παρήγγειλεν εις αυτούς να μη βαστάζωσι μηδέν εις την οδόν, ημί ράβδων μόνον, μη σακίων, μη άρτων, μη χαλκών εις την ζώνην, αλλά να είναι υποδεδεμένη σανδάλια, και να μη ενδύονται δύο χιτώνας. Και έλεγε προς αυτούς, όπου εάν εισέλθετε εις οικίαν, εκεί μένετε εωσού εξέλθετε εκείθεν. Και όσοι δεν σας δεχθώσει, μη δε σας ακούσωσιν, εξερχόμενοι εκείθεν, εκτινάξετε των κονιορτών των υποκάτω των ποδών σας, διαμαρτυρίαν εις αυτούς. Αληθώς σας λέγω, ελαφροτέρα θέλει είστε η τιμωρία εις τα Σόδωμα ή Γόμορα εν ημέρα κρίσεως, παρά εις την πόλην εκείνην. Και εξελθόντες, εκήρυτον να μετανοήσωσι. Και εξέβαλον πολλά δαιμόνια. Και ήλυφον πολλούς αρρώστους με έλεον και εθεράπευον. Και ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης, διότι φανερόν έγινε το όνομα αυτού, και έλεγεν ότι Ιωάννης ο βαπτιστής ανέστη εκ νεκρών, και δια τούτο ενεργούσι εδυνάμισεν αυτό. Άλλοι έλεγον ότι ο Ηλίας είναι, άλλοι δε έλεγον ότι προφήτης είναι ή ως εις των προφητών. Ακούσας δε ο Ηρώδης, είπεν ότι ούτως είναι ο Ιωάννης, τον οποίον εγώ απεκεφάλισα, αυτός ανέστη εκ νεκρών. Διότι αυτός ο Ηρώδης απέστειλε και επίασε τον Ιωάννην και έδεσεν αυτόν εν τη φυλακή δια την Ηρωδιάδα, την γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού, επειδή είχε λάβει αυτήν εις γυναίκα. Διότι ο Ιωάννης έλεγε προς τον Ηρώδην ότι δεν σ' είναι συγκεχωρημένον να έχεις την γυναίκα του αδελφού σου. Η δε Ηρωδιάς εμίσει αυτόν και ήθελε να θανατώσει αυτόν και δεν είναι δύνατο. Διότι ο Ηρώδης εφοβήτω τον Ιωάννην γνωρίζον αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον και διεφύλετεν αυτόν και έκαμνε πολλά ακούων αυτού και ευχαρίστως οίκουεν αυτού. Και ότε ήλθεν αρμόδιος ημέρα, καθήν ο Ηρώδης έκαμνεν εν της γενεθλίης αυτού δείπνων εις τους μεγιστάνας αυτού και εις τους χιλιάρχους και εις τους πρώτους της Γαλιλαίας, και εισήλθεν η θυγάτηρ αυτής της Ηρωδιάδος και εχόρευσε και ήρεσεν εις τον Ηρώδην και τους συγκαθημένους, είπεν ο βασιλεύς προς το κοράσιον, «Ζήτησόν μη ό,τι αν θέλεις και θέλω σι δώσει, και όμως προς αυτήν, ότι θέλω σι δώσει ό,τι με ζητήσεις έως του ημίσιος της βασιλείας μου». Η δε εξελθούσα, είπε προς την μητέρα αυτής, «Τι να ζητήσω?» Η δε είπε, «Την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού». Και ευθύς εισελθούσα με τα σπουδής εις τον βασιλέα, εζήτησε, λέγουσα, «Θέλω να μη δώσεις πάρα αυτά, επί πίνακι, την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού». Και ο βασιλεύς, αν και ελυπήθη πολύ, δια τους όρκους όμως και τους συγκαθημένους, δεν ήθελησε να απορρίψει την αίτησιν αυτής. Και ευθύς αποστήλας ο βασιλεύς Δήμιον, προσέταξε να φερθεί η κεφαλή αυτού. Ο δε απελθόν απεκεφάλισεν αυτόν εν τη φυλακή και έφερε την κεφαλήν αυτού επί πίνακι και έδωκεν αυτήν εις το κοράσιον και το κοράσιον έδωκεν αυτή εις την μητέρα αυτής. Και ακούσαντες οι μαθητέ αυτού, ήλθον και εσήκωσαν το πτώμα αυτού και έθεσαν αυτό εν μνημείο. Και συνάγονται οι Απόστολοι προς τον Ιησούν και απήγγειλαν προς αυτόν πάντα και όσα έπραξαν και όσα εδίδαξαν. Και είπε προς αυτούς, «Έλθετε εσείς αυτοί κατηδίαν εις τόπον έρημον και αναπάβεστε ολίγον, διότι ήσαν πολλοί ερχόμενοι και οι υπάγοντες και ουδέν αφάγωσιν ηφκέρουν, και υπήγον εις έρημον τόπον με το πλοίον κατηδίαν. Και είδαν αυτούς υπάγοντας οι όχλοι, και πολλοί εγνώρισαν αυτόν. Και συνέδραμον εκεί οι πεζοί από πασών των πόλεων, και φθάσαντες προ αυτόν, συνήχθησαν πλησίον αυτού. Εξελθόν δε ο Ιησούς, είδε πολλήν όχλων, και εσπλαχνίστη δι' αυτούς, επειδή ήσαν ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Και ήρχισε να διδάσκει αυτούς πολλά. Και επειδή είχεν ήδη παρέλθει ώρα πολύ, προσελθόντες προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, λέγουσιν ότι έρημος είναι ο τόπος και παρήλθεν ήδη πολλή ώρα. Απόλυσον αυτούς για να υπάγωσιν εις τους πέρι ξαγρούς και κόμας και αγοράσωσιν εις αυτούς άρτους, διότι δεν έχουσι τι να φάγωσιν. Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, δότε σύσεις αυτούς να φάγωσι. Και λέγουσι προς αυτόν, να υπάγομεν να αγοράσομεν 200 διναρίων άρτους και να δώσομεν εις αυτούς να φάγωσιν. Ο δε λέγει προς αυτούς, πόσους άρτους έχετε, υπάγετε και είδετε. Και αφού είδον, λέγουσι 5 και 2 ψάρια. Και προσέταξεν αυτούς να καθίσωσι πάντας επί του χλωρού χόρτου, συμπόσια-συμπόσια. Και εκάθισαν πρασχέ-πρασχέ, ανά 100 και ανά 50. Και λαβών τους 5 άρτους και τα 2 ψάρια, αναβλέψας εις των ουρανών, ευλόγησε και κατέκοψε τους άρτους, και έδιδεν εις τους μαθητάς αυτού, δια να βάλωσιν έμπροσθεν αυτών, και τα 2 ψάρια εμοίρασεν εις πάντας. Και έφαγον πάντες και εχορτάστησαν, και εσήκωσαν από των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης και από των ψαρίων. Ήσαν δε οι φαγόντες τους άρτους έως 500.000 άντρες. Και ευθύς ινάγκασε τους μαθητάς αυτού να εμβώσιν εις το πλοίον και να προϋπάγωσιν εις το πέραν προς Βηθσαϊδάν, εωσού αυτός απολύσει τον όχλον. Και απολύσας αυτούς, υπήγεν εις το όρος για να προσευχηθεί. Και ότε έγινε εσπέρα, το πλοίο ήτο εν το μέσο της θαλάσσης, και αυτός μόνος επί της γης. Και είδεν αυτούς βασανιζομένους εις τον ακοπηλατώσει, διότι ήτο ο άνεμος εναντίος εις αυτούς, και περί την τετάρτην φυλακήν της νυκτός έρχεται προς αυτούς περιπατών επί της θαλάσσης και ήθελε να περάσει αυτούς. Οι δε ειδώντες αυτών περιπατούντα επί της θαλάσσης ενόμιζαν ότι είναι φάντασμα και ανέκραξαν, διότι πάντες είδαν αυτόν και εταράχθησαν. Και ευθύς ελάλησε μετ' αυτόν και λέγει προς αυτούς, «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Και ανέβη προς αυτούς εις το πλοίον και έπαυσεν ο άνεμος. Και εξεπλήττοντο καθε αυτούς λίαν καθ' υπερβολήν και εθαύμαζον. Διότι δεν ενόησαν εκ των άρτων, επειδή η καρδία αυτών ήτο πεπορωμένη. Και διαπεράσαντες ήλθον εις την γην Γενισαρέτ και ελιμενίστησαν. Και ότε εξήλθον εκ του πλοίου, ευθύς γνωρίσαντες αυτόν, έδραμον εις πάντα τα περίχωρα εκείνα και ήρχισαν να περιφέρωσιν επί των κραβάτων τους αρρώστους, όπου οίκουον ότι είναι εκεί. Και όπου εισήρχε το εις κόμμας ή πόλης ή αγρούς, έθετον εις τας αγοράς τους ασθενείς και παρεκάλουν αυτόν να εγγύσωσι καν το κράσπεδον του ιματίου αυτού και όσοι εγγύζον αυτό εθεραπεύοντο.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θέλω να ξεκινήσω, αδερφοί, σήμερα από την προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο, 28 εδάφιο, που λέει: «Εξεύρομαι δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν, εις τους αγαπώντας το Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού». Τα πάντα συνεργούν, λέει, προς το αγαθό. Και αν θέλουμε να δούμε αυτό το αγαθό, το αγαθό χέρι του Θεού μέσα στη ζωή μας, θα πρέπει να βρούμε τον προορισμό που ο Κύριος έχει για τον κάθε ένα από εμάς. Όλα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπάνε το Θεό, σε αυτούς που είναι κεκλειμένοι κατά τον προορισμό αυτού. Όταν καταλάβουμε και συνειδητοποιήσουμε τον προορισμό που ο Θεός έχει για μας προσωπικά, όλα στρέφονται προς το αγαθό. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού, για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Και ακούστε τι λέει: «Όσους δεν προώρησε, τούτους και εκάλεσε». Μας έχει καλέσει ο Κύριος. Αμήν. «Και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε». Μας δικαίωσε με τη θυσία Του, με το αίμα Του, όλους μας. «Και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε». Μας έχει δοξάσει. Ναι, βλέπουμε τη δόξα του Θεού. Ένα μικρό μέρος είναι η δόξα του Κυρίου. Έχει να κάνει και με το Πνεύμα το Άγιο, γιατί είναι μια πρόγευση της δόξας. Αλλά τη δόξα δεν την έχουμε γευτεί ακόμα. Τη δόξα θα τη δούμε στην παρουσία Του. Εκεί μόνο μπορούμε να δούμε σε όλο το μέγεθος τη δόξα του Θεού. Εκεί είναι που θα μας δοξάσει πραγματικά. Και αυτός είναι ο στόχος του Κυρίου. Αλλά, αδερφοί, για να κατακτήσουμε αυτή τη δόξα, που δεν μπορεί κανένας να την καταλάβει σαν άνθρωπος, γιατί, αδερφοί, όλα αυτά τα οποία ετοίμασε ο Κύριος για μας δεν μπορεί να τα δει ο οφθαλμός ανθρώπινος. Δεν μπορούμε να τα δούμε. Ή κάποιο αυτή ανθρώπινο να τα καταλάβει και να τα συλλάβει. Ούτε καμιά καρδιά ανθρώπινη μπορεί να συλλάβει όλα αυτά τα οποία ο Θεός, λέει, έχει ετοιμάσει για μας. Όμως ο Κύριος θέλει να μας δοξάσει σε όλο το έπακρο. Γι' αυτό μας κάλεσε. Το θέμα είναι να βρούμε τον προορισμό μας. Και τελικά να φτάσουμε στο σημείο, όπως οι 24 πρεσβύτεροι που βλέπουμε μέσα στην Αποκάλυψη, να έρθει το στεφάνι. Θυμάστε στο Δέλτα κεφάλαιο, στην Αποκάλυψη, με τους 24 πρεσβυτέρους στο θρόνο του Θεού. Φορούσαν, λέει, στέφανους χρυσούς. Και το στεφάνι έχει να κάνει με το ότι ο Θεός, αδελφοί, σου δίνει τη δόξα. Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε? Όταν οι πρεσβύτεροι αυτοί είναι εκεί στο θρόνο, κάνουν μια κίνηση. Μετά παίρνουν τα στεφάνια και τα δίνουν σε αυτόν που κάθεται στο θρόνο και λέει: «Σε σένα ανήκει όλη η δόξα». Αμήν. Σε σένα ανήκει όλη η δόξα. Γιατί εσύ έκτισες τα πάντα και δια το θέλημά σου υπάρχουσι και είναι. Εκείνος έπλασε τα πάντα, εκείνος είναι ο πλάστης. Δεν ανήκει σε εμάς η δόξα, δίδεται σε εμάς η δόξα. Γι' αυτό λέει: «Εδόξασε». Αλλά για να μας δοξάσει ο Κύριος και να μας βάλει το στεφάνι αυτό της δόξας, θα πρέπει να αγωνιστούμε. Είναι ένας αγώνας αυτή η ζωή. Ακούστε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, Β' Τιμωθέου 4:7: «Τον αγώνα των καλών ηγονίστην, το δρόμο ετελείωσα, την πίστη διατήρησα, του λοιπού μένει εις εμέ ο της δικαιοσύνης στέφανος. Υπάρχει ένας αγώνας. Και δεν είναι ο αγώνας απλά να πούμε ότι επιβιώσαμε σε αυτόν τον κόσμο, κάναμε δύο παιδιά, πετύχαμε στη δουλειά μας, είμαστε στην εκκλησία και ο Κύριος απλά κάποια στιγμή θα μας πάρει μαζί του. Είναι ένας αγώνας, αδερφοί, που ο Θεός θέλει να το κατανοήσουμε σήμερα. Είμαστε παιδιά Του και θέλει να μας κάνει, λέει, συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού. Αυτός είναι ο στόχος σε αυτήν εδώ τη ζωή. Αυτός θα πρέπει να είναι ο καθημερινός μας στόχος. Αμήν. Γιατί ο Κύριος είναι κληρονόμος των πάντων και εμείς είμαστε συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Κληρονομούμε τη δόξα του Θεού. Ο Παύλος το είχε πιάσει αυτό το νόημα και λέει το καλό τον αγώνα ηγονίστη. Ποιος είναι αυτός ο καλός ο αγώνας? Τι θέλει από μας ο Θεός? Σε τι πεδίο να αγωνιστούμε? Υπάρχουν άνθρωποι του Θεού οι οποίοι αγωνίζονται απλά και μόνο για την πίστη τους, για να μπορούν να πιστεύουν σε εκείνον, να ομολογούν εκείνον ή να πηγαίνουν σε μια εκκλησία και αγωνίζονται. Δόξα τω Θεώ, εμείς αδελφοί ζούμε σε ελευθερία. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό το να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε την ελευθερία να δοξάζουμε τον Κύριο. Για να γίνουμε όπως ο Χριστός και να είμαστε σύμμορφοι της εικόνας του Χριστού, χρειάζεται ένας αγώνας που ο Θεός θέλει να το γνωρίσουμε, να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε, να αγωνιστούμε γι' αυτό. Ο Παύλος αγωνιζόταν και εξωτερικά από κινδύνους, από μάχαιρες, από χίλια δυο, από διωγμούς, από λιθοβολισμούς, αλλά και μέσα του αγωνιζόταν. Και περισσότερο θα δούμε σήμερα το πώς ο Θεός θέλει να αγωνιζόμαστε ώστε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και να φτάσουμε μέχρι τέλους. Γιατί αυτό είναι το μείζον, αδερφοί. Λέει, τι θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Τι μπορεί να μας χωρίσει? Υπάρχουν εξωτερικές παρεμβάσεις, υπάρχουν επιθέσεις εξωτερικές, όμως υπάρχουν και εσωτερικές. Βαλόμεθα συνέχεια από το διάβολο ώστε τελικά να πέσουμε ή να έχουμε χλιαρή καρδιά ή τελικά να ψυχραθεί η αγάπη μας. Η αγάπη των πολλών, λέει, θέλει ψυχραθεί. Χρειάζεται λοιπόν αγώνας για να μπούμε μέσα στη δόξα. Και τα στεφάνια δείχνονται σε εκείνους που αγωνίζονται και νικούν. Αμήν, όχι στους παρατηρητές που βλέπουν τον αγώνα των άλλων, αλλά σε εκείνους που έχουν βάλει τον εαυτό τους σε αυτόν τον αγώνα. Και τελικά θέλει ο Θεός να απολαύσουμε αυτή τη δόξα, όπως είπαμε στην αρχή. Και αυτή τη δόξα σε ένα μέτρο, τη δόξα του Θεού, θα τη δούμε και στο πρόσωπο της γης πριν να φύγουμε στην αρπαγή. Αμήν. Και η δόξα του Θεού δεν είναι μόνο η δύναμη του Θεού, αλλά είναι το ποιόν του Πνεύματος του Θεού, που θα το δούμε ανάμεσά μας, σε εμάς προσωπικά, μέσα στην Εκκλησία του Κυρίου, και θα δούμε και τη δόξα αυτή. Θυμάστε τον Μωυσή που είπε, δείξε με τη δόξα σου, και λέει, είμαι πολύ έσπλαγμος, πολύ έλεος, αληθινός, δίκαιος, δόξα του Θεού, αλλά και τη δύναμη του Θεού. Θα δούμε τα θαύματα της δυνάμεις, ο Κύριος θα επισφραγίσει την παρουσία του και τη δόξα του πριν να αρπακτούμε στον ουρανό, όλοι μας. Όμως χρειάζεται ένα στοιχείο για να κατέβει αυτή η δόξα. Ψαλμός 102:16. Όταν ο Κύριος οικοδομήσει τη Σιόν, θέλει φανεί εν τη δόξη αυτού. Και αυτό είναι το κυρίαρχο σήμερα που θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό. Πότε θα φανερωθεί η δόξη? Πότε θα δοξαστούμε σε αυτόν εδώ τον κόσμο, δηλαδή με την παρουσία, με το Πνεύμα του Θεού να κατοικεί μέσα μας, να γεμίσουμε με το Πνεύμα του Θεού, να δούμε τα θαύματα, τις δυνάμεις του Κυρίου και ποιο είναι εκείνο το στοιχείο το οποίο χρειαζόμαστε ώστε τελικά αυτό να το δούμε να εκπληρώνεται στη ζωή μας, στην Εκκλησία του Κυρίου, σε όλο τον κόσμο. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο? Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτή τη δόξα, την ουράνια, ίσως λίγο, αλλά θέλουμε να δούμε αυτή τη δόξα που έχει προφητεύσει ο Κύριος. Η δόξα του εσχάτου οίκου θα είναι μεγαλύτερα, λέει, από τη του πρώτου οίκου. Υπάρχει μια δόξα που πρόκειται να έρθει. Που πρόκειται να έρθει. Αμήν. Υπάρχει μια δόξα. Αλλά τι χρειάζεται για να δούμε αυτή τη δόξα? Να οικοδομηθεί η Σιόν, η Εκκλησία. Θα πει κανένας πώς να οικοδομηθεί? Πώς μπορούμε να δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού αυτή την οικοδομή? Οι Απόστολοι άρχισαν αυτή την οικοδομή. Θυμάστε τον Παύλο που λέει ότι ως σοφός αρχιτέκτον θεμέλιον έθεσα. Και ο καθένας λέει να βλέπει πώς επικοδομεί. Το θεμέλιο αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Κανένας άλλος δεν μπορεί να βάλει άλλο θεμέλιο, που έχουν βάλει άνθρωποι δυστυχώς σε άλλες ομολογίες ή υποτιθέμενες χριστιανικές εκκλησίες. Το θεμέλιο είναι ο Χριστός. Και άρχισαν οι Απόστολοι να οικοδομούν αυτή τη Σιόν που είναι η Εκκλησία. Σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης άρχισαν να οικοδομούν. Και ξέρουμε πολύ καλά τη δόξα του πρώτου οίκου. Γέμισαν εκκλησίες, χιλιάδες κόσμος, θαύματα, δυνάμεις, γινόταν σωτηρία μεγάλη, γινόταν σωτηρία παντού στον τότε γνωστό κόσμο τουλάχιστον. Και τι έγινε μετά? Όπως στον καιρό των Ισραηλιτών η Βαβυλώνα μπήκε μέσα και κατάστρεψε αυτό το οικοδόμημα. Τα θεμέλια έμειναν, να ξέρετε όμως, γιατί τα θεμέλια είναι κάτω από τη γη και χρειάζεται κόπος για να μπουν, και όποιος θέλει να καταστρέψει μια πόλη δύσκολο είναι να σκάψει και να βγάλει τα θεμέλια. Τα θεμέλια υπάρχουν και κάποια στοιχεία που έθεσαν οι Απόστολοι ίσως υπάρχουν ακόμα. Ο ναός καταστράφηκε όπως τον καιρό της Βαβυλώνας. Διαλύθηκαν όλα εκείνα. Θυμάστε, πήραν τα πολύτιμα αγγεία, τα μετέφεραν στη Βαβυλώνα. Έφυγε ο λαός.

με ο καθένας από εμάς το πώς να οικοδομηθεί. Γιατί είμαστε λίθοι ζώντες, λέει. Ζωντανά λιθάρια. Δεν μιλάμε αριθμητικά ο ένας δίπλα στον άλλον. Μιλάμε ότι ο καθένας μας θα πρέπει να οικοδομηθεί, γιατί και ο καθένας από εμάς τι είναι, λέει, ναός του Θεού, ναός του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι ότι καταστράφηκε η Εκκλησία σαν σύνολο μόνο, αλλά καταστράφηκαν αρχές, θεμέλια μέσα στους ανθρώπους. Το πώς ο άνθρωπος του Θεού να ζει σαν ένας πραγματικός γιος του Θεού. Δεν είναι ότι μπήκε μέσα στην Εκκλησία ο συμβιβασμός σαν σύνολο, αλλά και μέσα στον κάθε ένα πιστό. Το φρόνημα της Βαβυλώνας μπήκε μέσα στους ανθρώπους. Και άντε να το βγάλεις μετά. Όπως οι Ισραηλίτες στην Αίγυπτο πήγανε, βγήκαν από την Αίγυπτο, αλλά το φρόνημα της Αιγύπτου δεν βγήκε μέσα από τους Ισραηλίτες. Το ίδιο και με τη Βαβυλώνα το ίδιο. Έχουμε στοιχεία της διδασκαλίας, του φρονήματος της Βαβυλώνας μέσα μας. Και ο Κύριος τι θέλει να κάνει τώρα? Να οικοδομήσει όλα αυτά τα γκρεμισμένα με το Πνεύμα του το Άγιο. Να τα οικοδομήσει ξανά. Αυτό που έκανε ο Κύριος γύρω στο 460 πριν να έρθει ο Χριστός είναι ότι σήκωσε, αδερφοί, τον Κύρο πρώτα απ' όλα και μετά τον Αρταξέρξη. Σήκωσε αγίους ανθρώπους όπως ο Έσδρας και ο Νεεμίας, ώστε ξανά να οικοδομηθεί ο ναός του Θεού πρώτα και μετά η Σιών, η Ιερουσαλήμ. Και μέσα από αυτά τώρα θα δούμε, αδερφοί, κάποιες αρχές που πρέπει να οικοδομηθούν μέσα μας, του καθένα μας προσωπικά, αλλά και σαν σύνολο μέσα στην Εκκλησία, για να δούμε τελικά, αδερφοί, τη δόξα του Θεού. Αμήν. Να δούμε τη δόξα του Θεού. Αλλιώς η δόξα του Θεού δεν πρόκειται να έρθει. Θέλουμε τη δόξα. Αν θέλουμε τη δόξα, θα πρέπει να καταλάβουμε τι απαιτεί ο Θεός να οικοδομηθεί μέσα μας και ανάμεσά μας. Αμήν. Ώστε να δούμε το αγαθό χέρι του Θεού. Τα πάντα, λέει, συνεργών προς το αγαθό. Μου κάνει εντύπωση ότι και στον Έσδρα δύο φορές και στον Νεεμία γράφει αυτή τη φράση μέσα ο Λόγος του Θεού. Για τις αγαθείς, λέει, χείρας του Κυρίου. Το αγαθό χέρι του Κυρίου ήταν πάνω τους και στον Έσδρα και στον Νεεμία, που σε κανένα άλλο βιβλίο δεν βλέπουμε αυτή τη φράση. Το αγαθό χέρι του Θεού. Τι όμορφο να είσαι κάτω από το αγαθό χέρι του Θεού. Όχι από ένα χέρι το οποίο μπορεί να κρίνει, αλλά ένα χέρι το οποίο συνέχεια θα αγαθοποιεί και θα το νιώθεις μέσα σου. Θα νιώθεις μέσα σου τον Κύριο να ευχαριστιέται για αυτό που κάνεις. Μπορεί να περάσεις δυσκολίες, μπορεί να περάσεις χίλια δυο μέσα σε αυτήν εδώ τη ζωή, αλλά τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό, θα δούμε και σήμερα, σε αυτούς που αγαπούν τον Κύριο. Πρέπει λοιπόν ό,τι κατάστρεψε η Βαβυλώνα να ξαναχτιστεί. Και τον καιρό του Έσδρα βασίλευε ο Αρταξέρξης ο Α, λέει, ο επωνομαζόμενος Μακρόχειρας. Γιατί ήταν μακρόχειρας? Γιατί το δεξί του χέρι ήταν λίγο πιο μακριά από το αριστερό. Ο Έσδρας ήταν ιερέας και γραμματέας και ήταν πολύ ζηλωτής στο λόγο του Κυρίου. Και καταλαβαίνουμε τώρα από τον Έσδρα τι θέλει να μας πει το Πνεύμα του Θεού σαν πρώτο βήμα, που ο Θεός, αδερφοί, είναι
το έχει σαν απαραίτητο για να μπορεί να

0: χτιστεί ο ναός του Θεού και η Ιερουσαλήμ. Είναι ο λόγος του Θεού. Ο Έσδρας συμβολίζει τον λόγο του Θεού, που με τον λόγο του Θεού ο Κύριος οικοδομεί τη Σιόν του και εμάς προσωπικά. Κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ και ακούμε τον λόγο του Θεού, τι κάνουμε? Οικοδομούμαστε. Τι οικοδομούμε άραγε? Ας το αναλύσει λίγο ο λόγος του Θεού σήμερα. Και ξεκίνησε το 457 μετά π.Χ. λοιπόν, ο Έσδρας, ο οποίος ήταν, όπως είπαμε, ιερέας και γραμματέας, και μετά από 13 χρόνια που μπήκε μέσα στην Ιερουσαλήμ, άρχισε και έκτιζε το ναό ο Έσδρας μαζί με τους υπόλοιπους Ισραηλίτες που είχαν επιστρέψει. Μετά από 13 χρόνια περίπου έρχεται ο Νεεμίας, ο οποίος Νεεμίας δεν ήταν ούτε ιερέας ούτε κάποιος άρχοντας. Έγινε όμως άρχοντας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όμως ήταν ζηλωτής. Ένας από τους πιο ζηλωτές, λέει, ανθρώπους που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο Νεεμίας. Και ήταν αρχιεινοχώος και πρόσφερε κρασί στον τότε βασιλιά. Και συμβολίζει, αδερφοί, μαζί και το όνομά του. Το όνομά του είναι ότι ο Γιάχβε είναι παρηγορία, παράκλητος, έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο, έχει να κάνει με την προσευχή. Και βλέπουμε δύο στοιχεία βασικά που είναι γνωστά σε όλους μας, τα δύο βασικότερα στοιχεία για να οικοδομηθεί ο λαός του Θεού, είναι ο λόγος και είναι η προσευχή και το Πνεύμα του Θεού. Αμήν. Δύο βασικά στοιχεία. Δεν μπορούμε να οικοδομούμαστε χωρίς το Λόγο του Θεού. Και δεν μπορούμε να οικοδομούμαστε χωρίς προσευχή και χωρίς το Πνεύμα του Θεού. Ο Νεεμίας λοιπόν δείχνει ότι η Ιερουσαλήμ οικοδομείται με προσευχή. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει οικοδομή. Και βλέπουμε τις προσευχές του στο πρώτο κεφάλαιο, στο δεύτερο 2-4, στο 4,4 κεφάλαιο, τέταρτο εδάφιο, στο τέταρτο 9, στο 5-19, στο 6-9, στο 6-14, 13-14, 13-22, 13-29 και 13-31. Δηλαδή, σε όλο το βιβλίο αυτό του Νεεμία υπάρχουν προσευχές μέσα, κάτι το οποίο σπανίζει στα υπόλοιπα. Προσευχόταν, ήταν ένας άνθρωπος προσευχής. Και είχε ζήλο για να οικοδομηθεί η Σιόν, να οικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ. Για φανταστείτε πώς ήτανε η Ιερουσαλήμ μετά την καταστροφή. Διαλυμένη. Μπορείς να το πεις ένα ξέφραγο αμπέλι. Αυτή είναι η έννοια. Και αυτή την έννοια θέλω να την αποτυπώσουμε σήμερα μέσα μας, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε άνθρωποι του Θεού και να είμαστε ξέφραγα αμπέλια και ο διάβολος να μπαίνει μέσα και να καταστρέφει. Είτε με διανοήματα, είτε με το πνεύμα του, είτε με το κοσμικό φρόνημά του, είτε με προβλήματα στις σχέσεις, είτε με το οτιδήποτε. Άνθρωποι έχουν ξεκινήσει καλά, έχει έρθει ο λόγος του Θεού, αλλά αδερφοί δεν είχαν αυτό ακριβώς μέσα τους, αυτήν την αποκάλυψη, να καταλάβουν ότι θα πρέπει να οχυρώσεις τον εαυτό σου. Θα πρέπει να προσέξεις τον εαυτό σου. Θα πρέπει να φυλάξεις τον εαυτό σου. Όπως η Εύα, δυστυχώς, μπορεί να ήταν αθώα, αλλά ήταν αδόκιμη. Ήρθε ο διάβολος, μπλάνησε. Πόσοι άνθρωποι του Θεού την έχουν πατήσει, και αδερφοί πρέπει και εμείς, ο καθένας από εμάς, να καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε οχυρωμένοι. Είμαστε τα τείχη. Πρώτα απ' όλα έκτισε τα τείχη ο Νεεμίας. Αυτό ήταν το πρώτο μέλημα του Νεεμία. Τα τείχη σε τι αποσκοπούν? Προστασία. δέστε αυτό που λέει και για την πανοπλία του πιστού στην προς Εφεσίους επιστολή. Να φορέσουμε την πανοπλία του Θεού ώστε να μπορούμε να αμυνθούμε σε κάθε επίθεση του εχθρού. Και όλα εκείνα τα οποία περιγράφει εκτός τη μάχαιρα του πνεύματος είναι αμυντικά όπλα. Αυτή είναι η πανοπλία σου, αυτά είναι τα τείχη σου, αυτή είναι η προστασία σου. Άρχισε λοιπόν ο Νεεμία να οικοδομεί τείχη και κυρίως βλέπουμε το πρώτο μέλημά του ήταν οι πύλες των τείχων. Γιατί οι πύλες, για αυτές θα μιλήσουμε σήμερα. Γιατί οι πύλες, αδελφοί, είναι ο πρώτος κύριος στόχος του διαβόλου για να μπορεί να σε καταστρέψει. Οι πύλες. Τα τείχη είναι ψηλά. Άρα θα κοιτάξει τις πύλες, να μπει μέσα από τις πύλες. Σαν άνθρωποι ξέρουμε ότι έχουμε κάποιες πύλες που μπαίνουν πραγματάκια μέσα μας, όπως είναι τα μάτια μας, όπως είναι τα αυτιά μας, ακούμε, καταλαβαίνουμε ότι είναι που μπορεί να μας αγγίξει και να μας διαπεράσει εύκολα μέσα μας, ο διάβολος θα το χρησιμοποιήσει. Οι πύλες. Όταν καταστραφούν οι πύλες, έστω και μια πύλη να καταστραφεί, ο εχθρός, αδελφοί, μπορεί να μπει μέσα και να καταστρέψει ολόκληρη την πόλη. Θα δούμε γύρω στις 12 με 13 πύλες που οικοδόμησε ο Νεεμίας σήμερα. Και κάθε μια έχει ένα όνομα. Τα ονόματα δινόταν ανάλογα συνήθως, όχι πάντα, το τι γινόταν στην πύλη. Δηλαδή, άνθρωποι εμπορευόταν σε κάθε μια πύλη κάποια διαφορετικά πράγματα. Υπήρχε η προβατική πύλη. Τι δούμε. Εμπορευόταν πρόβατα. Υπήρχε η χθυϊκή πύλη. Τα ψάρια. Οι έμποροι έκαναν εμπόριο σε αυτή την πύλη περισσότερο τα ψάρια τους. Ερχόταν οι έμποροι απ' έξω και έμπαιναν σε αυτή την πύλη. Τα είχαν ξεχωρίσει τα πράγματα μάλλον. Έτσι. Η πύλη των ύπων. Άλλη μια πύλη. Αλλά θα δούμε ότι κάθε μια πύλη όμως έχει ένα σύμβολο. Υπάρχει συμβολικός χαρακτήρας σε κάθε μια πύλη που ο Κύριος θέλει να μας δείξει σήμερα ώστε να φυλακτούμε. Ώστε να οικοδομήσουμε κι εμείς τις πύλες μας. Ώστε ο εχθρός να μην μπορεί να μπει. Γιατί μέσα από εκεί είναι που θα προσπαθήσει να μπει πρώτα απ' όλα ο εχθρός. Θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Ή θέλουμε να είμαστε ξέφραγα μπέλια. Αυτοί οι συμβολισμοί, αδερφοί, στις πύλες που έκτισε ο Νεεμία. Με προσευχή. Αλλά και έχει να κάνει και ο λόγος. Βλέπετε, ο Έσδρας και ο Νεεμίας. Ο Έσδρας είναι ο λόγος που έρχεται και μας οικοδομεί. Και έρχεται μετά ο αρχιεινοχώος, ο Νεεμία. Είναι η προσευχή, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Οικοδομούμαστε με το Λόγο του Κυρίου και οικοδομούμαστε με το Πνεύμα. Λέει, όποιος θέλει, λέει, όποιος μιλάει γλώσσα αγνώριστον, τι κάνει τον εαυτό του, τι κάνει. Οικοδομή. Μιλάμε για μια οικοδομή. Δεν είμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Όπου φυσάει ο άνεμος, ό,τι μας πει ο κόσμος, ό,τι μας πει η τηλεόραση, τα πιστεύω μας να είναι όπως οι υπόλοιποι, να μπορούμε να αλλάζουμε απόψεις από μια στιγμή στην άλλη. Μας θέλει να είμαστε οικοδομημένοι, προστατευμένοι μέχρι τέλους. Αυτοί λοιπόν οι συμβολισμοί έχουν να κάνουν με την Εκκλησία σαν σύνολο, αλλά και με εμάς προσωπικά. Και θα δούμε την πρώτη πύλη, που είναι η προβατική πύλη. Τι συμβολίζει αυτή η πύλη? Συμβολίζει, αδελφοί, την αποκατάσταση των Αγίων στη Διαθήκη του Θεού. Κάτι το οποίο ο εχθρός γκρέμισε τη Διαθήκη. Αμήν. Γκρέμισε τη Διαθήκη. Γκρέμισε τον αληθινό ποιμένα μας, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς γίνεται ο ποιμένας μας και θα πρέπει να είναι ο ποιμένας μας. Εμείς τα πρόβατά Του, η Εκκλησία η μάντρα Του. Βασικά στοιχεία. Αμήν. Να είμαστε κάτω από τη Διαθήκη του Θεού. Μιλήσαμε για τις Διαθήκες του Θεού τις τελευταίες φορές. Που η Διαθήκη της Καινής Διαθήκης, τελευταία Διαθήκη που είναι η Καινή Διαθήκη, στηρίζεται, αδελφοί, στην αγάπη. Αμήν. Εκεί είναι όλο το μυστικό. Είδαμε τη Διαθήκη με τον Αβραάμ, με τον Δαβίδ, με τον Νόε, στην Παλαιά Διαθήκη. Διάφορες διαθήκες έκανα, αλλά στην Καινή Διαθήκη έχει να κάνει με την σχέση της αγάπης που πρέπει να έχουμε εμείς με τον Κύριο και ανάμεσά μας. Είμαστε πρόβατα. Λέει στο ΚΓ ψαλμό, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εκείνος είναι ο ποιμένας μου. Αμήν. Δεν έχουμε άλλο ποιμένο. Βασικό στοιχείο, το πρώτο βασικό στοιχείο, να οικοδομηθεί δηλαδή αυτή η σχέση, η σωστή σχέση του ανθρώπου του Θεού με τον καλό ποιμένα Του. Καταλάβουμε ότι είμαστε πρόβατα. Να υπακούσουμε στον ποιμένα μας, να μας οδηγεί εκεί.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και μετά οικοδομήθηκε μια άλλη πύλη, η πύλη Ιχθυϊκή. Τα ψάρια έχουν να κάνουν τις ψυχές και τον Ευαγγελισμό. Μόλις σχεδόν πίστεψε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, λέει, εγώ, λέει, πλέον θα σας κάνω να γίνετε ψαράδες ανθρώπων. Ανθρώπους θέλετε αγρέβιοι. Προσέξτε, μιλάμε για την οικοδομή της Εκκλησίας, αλλά και την οικοδομή τη δικιά μας προσωπικά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί χωρίς να έχουμε την καρδιά να δώσουμε το μήνυμα της σωτηρίας στους ανθρώπους. Ένα βασικό, θυμάστε, στην πανοπλία που λέει μέσα στην προσεφεσίους είναι τα υποδήματα της ετοιμασίας του Ευαγγελίου. Μα πώς μπορεί αυτό να με προστατεύσει? Και βέβαια σε προστατεύει. Ο Κύριος σε οδηγεί, αδερφοί, στη σωτηρία. Αμήν. Δεν αποσπάσεσαι άλλους στόχους. Προετοιμάζεσαι. Έχεις στόχους μπροστά σου. Δεν αποσπάσαι δεξιά και αριστερά το τι κάνει ο ένας, το τι κάνει ο άλλος, το τι ο ένας ηθοποιός ή ο άλλος ηθοποιός ή οτιδήποτε άλλο, τηλεοράσεις, χίλια δύο πράγματα. Είσαι συγκεντρωμένος και προστατευμένος στο έργο του Κύριου. Αμήν. Τους είπε να αφήσουν τα δίχτυα τους για να κάνουν το θέλημα του Θεού. Εάν ήταν στα δίχτυα τους, αδερφοί, τι θα γινότανε? Αν ήταν μόνο στα δίχτυα τους, θα ξέρει κανένας τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, ή μήπως θα ήταν και αυτοί από το υπόλοιπο πλήθος που έλεγαν «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Ο Κύριος μας κάλεσε όχι μόνο για να μας καλέσει, μας έδωσε κλίση και τι άλλο, και αποστολή, που μέσα σε αυτή την αποστολή προστατευόμαστε και εμείς και οικοδομούμαστε, γιατί λέει όποιος ποτίζει θέλει ποτιστεί και αυτός. Άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα στο γεμίσω. Επιμένας μας ο καλός. Να αγρεύουμε ανθρώπους. Να είμαστε μέσα στην αποστολή του Κυρίου. Η επόμενη πύλη είναι η παλαιά πύλη, έτσι λεγόταν, που οικοδόμησε ο Νεεμίας. Και συμβολίζει την επιστροφή στην αποστολική πίστη, που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας. Να είμαστε δηλαδή στο θεμέλιο, ακριβώς το θεμέλιο, γιατί εκεί είναι η προστασία μας. Μπορούμε να είμαστε σε άλλο θεμέλιο. Θα πρέπει να είμαστε στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών. Ακούστε τι λέει στην Εφεσίους 2:19. Άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι. Δεν είμαστε στη Βαβυλώνα ξένοι. Δεν παρικούμε στη Βαβυλώνα. Αλλά πλέον και εμείς, όπως ο Νεεμία και οι υπόλοιποι που ήρθε, χιλιάδες κόσμος γύρισε, είμαστε συμπολίτες των Αγίων και οικείοι του Θεού. Και ακούστε τι λέει, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον. Αυτή είναι η αποστολική πίστη των Αποστόλων και Προφητών. Όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογούμενη αυξάνεται εις ναών Άγιων εν Κυρίω. Όταν οικοδομηθεί ο ναός εις Ιών, ο Κύριος θα κατέβει μέσα στη δόξα του. Εν το οποίο, λέει, ναό, και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Έχουμε λοιπόν την οικοδομή που λέγεται Εκκλησία και τη δικιά μας οικοδομή που πρέπει να είμαστε και εμείς ναός του Θεού, ο καθένας μας προσωπικά. Είπα και ξαναλέω, δεν θέλει ο Θεός να είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Η Εκκλησία του Κυρίου δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Αν δείτε στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί που μεκτηρίζει το λαό Ισραήλ και τους λέει ότι είναι σαν μια άμπελος η οποία τελικά δεν έφερε καλά κλίματα αλλά έφερε κακά κλίματα, εγώ λέει θα καταστρέψω τους φραγμούς, θα μπει μέσα ο αγριόχειρος, λέει, και θα καταστρέψει την άμπελο. Είναι πύλες αυτές. Μας θέλει λοιπόν να είμαστε προστατευμένοι σαν σύνολο, σαν εκκλησία, οι πύλες μας να είναι ισχυρές, να είναι δυνατές, αλλά και οι δικές μας οι πύλες προσωπικά σαν παιδιά του Θεού. Να οικοδομήσεις την αγιωτάτη πίστη, το λέει μέσα. Να οικοδομούμαστε στην αγιωτάτη πίστη μας. Όλη μας η σπουδή να είναι εκεί. Και θεολογικά, αλλά και εμπειρικά, σαν παιδιά του Θεού, να ακολουθήσουμε τα βήματα που χάραξαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, πρώτος ο Ιησούς Χριστός. Και να οικοδομούμαστε πάνω σε αυτά. Η παλιά πύλη είναι η πρώτη αδελφή διδασκαλία. Αμήν. Που χάλασε. Η Βαβυλώνα αυτό έκανε. Χάλασε όλο αυτό που ο Κύριος έκτισε με τους Αποστόλους. Το διάλυσε όλο. Και τώρα αυτό θέλει ο Θεός να το οικοδομήσει ξανά. Η επόμενη πύλη είναι η πύλη της Φάραγγος, που συμβολίζει την ταπείνωση του Θεού. Το γεφύρωμα κάθε χάσματος για να έρθει η παρουσία του πάνω στο λαό του. Η Φάραγγα επίσης, όπως και εδώ θα δούμε και στο Λουκά που λέει, θυμάστε τον Ιωάννη, το βαπτιστήρι, πάσα Φάραγγ θέλει υψωθεί και πάνω βουνό θέλει ταπεινωθεί. Τα φαράγγια ήταν, ξέρουμε τι είναι τα φαράγγια, αλλά συμβολίζει την ταπείνωση του ανθρώπου. Την ταπείνωση του ανθρώπου. Και λέει ότι εγώ, λέει, θα το σηκώσω τα φαράγγια. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι είχαν ταπεινωθεί τόσο πολύ που μπορεί να είχαν αυτοκατάκριση, μπορεί να είχαν, να μην είχαν δύναμη να σηκωθούν, και ήρθε ο Ιησούς Χριστός ώστε να υψώσει τους ανθρώπους, δηλαδή να τους βγάλει μέσα από αυτή την κατάσταση και να τους υψώσει. Αλλά ο Θεός, αδελφοί, να ξέρουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Θεός επιτρέπει να περάσουμε μέσα από φαράγγια. Ο λαός Ισραήλ είχε ταπεινωθεί καθώς είχε πάει στη Βαβυλώνα. Και πλέον είχαν το φρόνημα του δούλου. Του δούλου με την κακή έννοια όμως. Εκείνο το ανθρώπου που δεν είχε μέσα του τη δύναμη να αντισταθεί, όπως και ο λαός Ισραήλ μέσα στην Αίγυπτο. Έπρεπε να σηκώσει τον Μωυσή για να τους ξεσηκώσει. Και πάλι, α, πάμε πάλι πίσω. Τι δουλειά εμείς έχουμε. Ο Κύριος θέλει να πάρει αυτό το φρόνημα της ήτας. Αμήν. Θέλει να πάρει αυτό το φρόνημα της ήτας. Συμβολίζει επίσης τις δοκιμασίες της ζωής που περνάμε μέσα από αυτές τις δοκιμασίες. Αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί? Ότι η πρώτη εκκλησία, οι Απόστολοι δίδασκαν, λέει, τους ανθρώπους που πίστευαν ότι δια πολλών θλίψεων θα μπουν μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Είναι μια διδασκαλία αυτό. Οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, το καμίνι που μπορεί να περνάει ο καθένας από εμάς, που δεν πρέπει να μας καταβάλει. Αμήν. Δεν πρέπει να μας καταβάλει αυτό. Πρέπει να σταθούμε, να καταλάβουμε γιατί περνάμε μέσα από εκεί. Η ελαφρά θλίψη μας, λέει, εργάζεται σε εμάς αιώνιο βάρος δόξης. Αλίμονο με τις δυσκολίες μας να τα παρατήσουμε. Γιατί μια μεθοδία του εχθρού είναι αυτό ακριβώς, το να μας περάσει από θλίψεις, από δυσκολίες, ώστε τελικά να τα παρατήσουμε. Αυτό είναι το φρόνημα που ο διάβολος θέλει να βάλει. Το φρόνημα του Χριστού όμως ποιο είναι? Ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό σε εκείνους που αγαπούν το Θεό, σε εκείνους που είναι καλεσμένοι σύμφωνα με τον προορισμό Του. Αυτό είναι το φρόνημα και αυτή είναι η υποδομή. Αμήν. Μπορεί να περνάμε μέσα από αυτή την πύλη της φάραγγος, όμως αδελφοί, θα πρέπει να έχουμε μέσα μας αυτό που μας είπε ο Κύριος. Τα πάντα ο Κύριος θα στρέφει προς το αγαθό. Η ελαφρά μας λήψη εργάζεται σε εμάς, τι λέει, αιώνιο βάρος δόξης. Ο διάβολος θα έρθει και θα σου πει ότι δεν αξίζεις τίποτα και ότι εξαιτίας των πράξεών σου και των λαθών σου είσαι σε αυτή την κατάσταση που είσαι. Ο Θεός έχει ξεχάσει και εκεί θα πεθάνεις, κακομοίρη μου. Όμως αδερφοί, εμείς έχουμε τον καλό μας τον ποιμένα, που ακόμα και το προβατάκι του να είναι στο φαράγγι, τι θα κάνει ο Κύριος? Θα αφήσει τα 99 και θα πάει να βρει το πλανόμενο, το σηκώσει. Δεν θα σε αφήσει ο Κύριος. Όταν περνάμε μέσα από θλίψεις και μέσα από δυσκολίες, μέσα από αυτή την πύλη της φάραγγος, θα μας οδηγήσει στην επόμενη πύλη που λέγεται η πύλη της κοπρίας και συμβολίζει την αποβολή της κοσμικότητας και το θάνατο της σάρκας. Τα περνάμε μέσα από δοκιμασίες, μέσα από προβλήματα, αδερφοί, και κατανοήσουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας και μέσα από αυτές τις κοιλάδες του θανάτου. Ένα πράγμα ο Κύριος θέλει να εργαστεί, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, να πάρουμε αποφάσεις. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα δεν είναι το τέλος της ιστορίας, αλλά είναι μια καινούρια αρχή για μια καινούρια ζωή, για καινούριες αποφάσεις. Περνάμε τις δυσκολίες και τους πειρασμούς για να πάρουμε καινούριες αποφάσεις, ώστε να αφιερωθούμε τέλεια στον Κύριο και να βγάλουμε από πάνω μας κάθε τι το οποίο είναι αμαρτωλό, σαρκικό. Φιλιππησίους 3:8. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία για το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος, για τον οποίο ζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλο, κοπριά, για να κερδίσω τον Χριστό. Αμήν. Τα πάντα είναι κοφία. Τα πάντα είναι σκύβαλα. Μπορεί να περάσεις μέσα και από το νοσοκομείο και μέσα από αρρώστιες και μέσα από θλίψεις και μέσα από ανέχειες και μέσα από καταστροφές. Αλλά αυτό, αδερφοί, κάτι σημαίνει και κάτι σηματοδοτεί. Κάτι θέλει να κάνει ο Κύριος μαζί σου. Να αφαιρέσεις από μέσα σου την κοπριά. Αμήν. Θέλει να σε οικοδομήσει ο Κύριος. Δεν θέλει να σε καταστρέψει. Οικοδομεί μέσα μας, αδερφοί, τα θαυμάσια Του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό γίνεται προστασία σε μας. Θυμάστε την πανοπλία. Μην ξεχνάμε την πανοπλία σε συνδυασμό. Περικεφαλαία της σωτηρίας. Γιατί χρειαζόμαστε την περικεφαλαία της σωτηρίας? Ώστε να μην μπορεί ο διάβολος να βάζει μέσα μας διανοήματα ότι ο Θεός μπορεί να σε ξεχάσει και να μην σωθείς τελικά. Βάλε τα υπόλοιπα, την ασπίδα της πίστης και τα λοιπά. Τίποτα σε αυτόν εδώ τον κόσμο δεν είναι, αφού είμαστε χριστιανοί και αγαπάμε τον Κύριο, δεν είναι μάταιο. Γι' αυτό λέει και ότι ο κόπος σας, λέει, δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Δεν είναι μάταιο. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό είναι κάτι το οποίο ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει σε αυτό το σύντομο βίο της ζωής μας, αδερφοί, προς το καλό και προς τη δόξα Του. Αρκεί εμείς να το καταλάβουμε και να είμαστε προστατευμένοι. Μην σου βάζει ο εχθρός ότι ο Κύριος εξέχασε. Μη σου βάλει μυρολατρία. Μη σου βάλει μέσα σου αυτολύπηση, αυτοκατάκριση και χίλια δυο, και τελικά να πέσει ο άνθρωπος στα τάρταρα και τελείωσε. Αυτό είναι. Εκεί χαίρεται ο διάβολος. Ο Θεός θέλει να μας οικοδομήσει, να μας μάθει, αδελφοί, ότι τα πάντα συνεργούν προς τον Θεό. Για να φτάσουμε μετά στην πύλη της πηγής. Συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο. Ξέρουμε αυτό το εδάφιο που λέει την τελευταία ημέρα της εορτής στεκόταν ο Ιησούς και είπε «Όποιος διψάς έρχεται προς εμέ και σπίνει». Η πηγή της ζωής, το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν, το Πνεύμα το Άγιο. Γλώσσες. Όποιος μιλάει, γλώσσες, λέει, τον εαυτό του οικοδομεί. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Αυτό είναι που μας προστατεύει από συναισθήματα που είναι από τον διάβολο, από πνεύματα κάθαρτα. Πώς μπορούμε αλλιώς, εάν δεν μάθουμε τον πνευματικό πόλεμο, να μπορούμε να νικούμε τα πνεύματα που είναι τα πνεύματα της πονηρίας? Γι' αυτό και λέει μετά στην Εφεσίου στο τέλος, προσευχόμενοι, λέει, με το Πνεύμα το Άγιο, μετά που περιγράφει την περικεφαλαία. Είναι ο αραβώνας κληρονομίας μας. Είναι ένα κομμάτι από τη δόξα του Θεού. Διαβάζω στην Αποκάλυψη το 21 κεφάλαιο 6 εδάφιο. Εγώ είμαι το Α, το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει στον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Η πύλη της πηγής. Οικοδομούμαστε με αυτό. Προστατευόμαστε με αυτό. Βαδίζουμε έτσι όπως ο Θεός θέλει. Αμήν. Κλείνει και αυτή η πόρτα. Ο εχθρός δεν μπορεί να μπει με το Πνεύμα του όταν η πόρτα αυτή είναι κλειστή. Αμήν. Δεν μπορεί να μπει με διάφορα όνειρα, με ψεύτικες οράσεις ή προφητείες ή χίλια δυο. Προστατευόμαστε. Προστατευόμαστε. Θέλει ο Θεός να προστατευτούμε. Για βάλουμε λίγο με το μυαλό μας πόσα είδη επιθέσεων μπορεί ο διάβολος να χρησιμοποιήσει εναντίον μας. Πόσα. Πάρα πολλά. Γι' αυτό και κάθε πόρτα που είναι ανοιχτή θα πρέπει να κλείσει. Αμήν. Να κλείσει. Και μετά η δόξα του Θεού θα κατέβει. Η επόμενη πύλη είναι η πύλη των υδάτων και συμβολίζει τον εμπειρικό καθαρισμό μας από το Λόγο του Θεού. Λέει στην Εφεσίου στο 5:25 ότι ο Κύριος αγάπησε την Εκκλησία και την παρέδωσε και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής για να την αγιάσει, λέει, καθαρή σας με το λουτρό του ύδατος δια του λόγου. Η πύλη των υδάτων. Ο λόγος του Θεού να κατοικεί πλούσια μέσα μας. Προστασία. Ο λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος μπορεί να καταστρέψει τα διανοήματα του εχθρού. Γι' αυτό και ο Θεός θέλει να κατοικεί ο Λόγος του Θεού πλούσια μέσα μας. Όταν η πύλη αυτή είναι γκρεμισμένη, αδερφοί, ο εχθρός έχει μέσα σε σένα πρόσβαση. Και αρχινάς και λες και φιλοσοφείς. Ναι, αλλά ο Τάδε είπε αυτό και έχει δίκιο, αν το σκεφτείς καλά. Ο Λόγος του Θεού τι λέει. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού τι λέει. Να γεμίζουμε με το Λόγο του Κυρίου ώστε να είμαστε προστατευμένοι. Για να φτάσουμε μετά στην πύλη των ύπων, που έχει να κάνει με τη δύναμη για πόλεμο. Που ο Θεός θέλει να έχει ο καθένας από εμάς αυτή τη δύναμη. Το να αγωνιστούμε τον καλό τον αγώνα, να πολεμήσουμε τις δυνάμεις του σκότους. Να μην είμαστε μόνο σε άμυνα, αλλά να μπορούμε και να κάνουμε επίθεση εναντίον. Ίσως μέσα από αυτή την πύλη να έβγαιναν οι υπείς σε καιρό πολέμου. Ίσως λέω. Το γνωστό εδάφιο που λέει «Εάν τρέξεις μετά τον πεζόν» στον Ιερεμία στο 12:5 και σε κάνουν να τονίσεις, τότε πως θέλεις αντιπαραταχτεί προς τους ύπους. Ο Ηλίας έτρεχε πιο πριν από τα άλογα του Αχάβ. Δύναμη. Ο Κύριος θέλει να μας γεμίσει δύναμη. Να μην είμαστε μόνο κρυμμένοι. Αχ, μη. Αλλά θέλει ο Θεός να γίνουμε όπως ο Χριστός που λέει «Ήρθε για να καταστρέψει τα έργα του εχθρού, τα έργα του διαβόλου». Δεν είμαστε μόνο για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και να προστατεύσουμε την Εκκλησία του Κυρίου, να μην χαθεί κανένας μόνο. Εδώ ήρθαμε για πόλεμο, για να απλωθεί η Βασιλεία του Θεού και χρειάζεται δύναμη εξίσους. Γι' αυτό και για αυτό το λόγο τους είπε «Μείνετε στην Ιερουσαλήμ», τους λέει. «Εωσού ντυθείτε δύναμη εξ ύψους και τότε θέλετε είστε μάρτυρες σε μένα», λέει. Δύναμη. Πρέπει να χτιστεί αυτή η πύλη των ύπων. Να γεμίσουμε από τον Κύριο. Να πληρωθούμε με το Πνεύμα Του. Την παρουσία Του. Όπως είπα, αυτές οι πύλες οικοδομούνται με το Λόγο και με την προσευχή. Αμήν. Με το Λόγο του Κυρίου και κυρίως με την προσευχή. Καθώς μελετάμε το Λόγο και έρχεται ο Λόγος μετά με την προσευχή και γίνεται επίγνωση μέσα μας. Και πράξη. Ξεφεύγουμε από τη θεωρία και μπαίνουμε μέσα στην πράξη. Η Ανατολική Πύλη συμβολίζει τον ερχομό του Κυρίου στη δεύτερη έλευσή του και έχει να κάνει με τη δίκαια κρίση του Θεού. Είναι εκεί που θα πρέπει να αυτό που ίσως να το ονομάζουμε εσχατολογία. Το τι θα γίνει στο τέλος των καιρών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αδερφοί αυτό είναι που μας γεμίζει ένα θείο Άγιο φόβο για μας αλλά και για τον κόσμο έξω. Και το αποτέλεσμα αυτού είναι ότι καθαρισόμαστε. Όποιος έχει την ελπίδα, λέει, αυτή καθαρίζει τον εαυτό του όπως αυτός είναι καθαρός. Λέει μέσα στο Μαλαχία, στο 3ο κεφάλαιο 2 εδάφιο, ποιος δύναται να υπομείνει την ημέρα της ελεύσεως αυτού. Η έλευση είναι η δευτέρα παρουσία, η δευτέρα έλευση του Κυρίου. Δηλαδή, που έρθει ο Κύριος να κρίνει. Ποιος μπορεί να την αντέξει, την έλευση αυτή. Ποιος μπορεί να σταθεί στην παρουσία του. Γιατί, αδερφοί, ο Κύριος θα έρθει να κρίνει. Γι' αυτό και λέει παρακάτω ότι θα καθαρίσει τους Ιούς Λεβί. Όλους εμάς. Πρέπει να μας καθαρίσει. Θα πει κανένας είναι καλό να έχεις αυτό το φόβο μέσα σου. Ναι, το φόβο του Κυρίου. Αρχή σοφίας, Φόβος Κυρίου. Ναι. Ο Κύριος θα έρθει να κρίνει. Και ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά του? Μόνο με τη χάρη του Κυρίου μπορούμε. Γι' αυτό και πρέπει να καθαρίζουμε τον εαυτό μας. Να φύγει κάθε φόβος. Α, τι να τους πω στους ανθρώπους. Τι να τους πω στους ανθρώπους. Αδερφοί, όταν είμαστε οικοδομημένοι όπως ο Θεός θέλει, όταν οι άνθρωποι βλέπουν ότι πραγματικά έχουμε φόβο Θεού, έρχονται. Έχουν έρθει τελευταία άτομα τα οποία δεν περίμενα ποτέ να μου ζητήσουν προσευχή. Ποτέ. Και ευχαριστώ τον Κύριο γι' αυτό. Γιατί βλέπουν τη ζωή μας. Βλέπουν τη ζωή μας. Βλέπουν ότι αυτά τα οποία λέμε, όσο το δυνατόν τα πράττουμε. Άλλος ήρθε και μου λέει, α, αυτό είναι το λάτωμά σου, λέει, Τρίφωνα. Λέει, δεν μπορεί να λες ψέματα, γιατί πιστεύεις εκεί που πιστεύεις. Μου φέρει ένα ρολόι και το είχα ξεχάσει, δεν το είχα δώσει. Λέει, το έδωσες? Θα μπορούσες να πεις εύκολα, το έδωσε. Για επισκευή, σε ένα ρολόγα, τέλος πάντων. Και ενώ θα μπορούσα πολύ εύκολα να του πω το έδωσα και να ρίξω αλλού την ευθύνη, λέω, όχι, δεν το έδωσα. Λέει, αυτό είναι το κακό σου. Λέει, δεν μπορεί να λες ψέματα. Και οι άνθρωποι βλέπουν, γνωρίζουν. Νομίζετε ότι δεν βλέπουν τη ζωή μας? Είναι πολύ όμορφο να έχουμε φόβο Κυρίου, αδερφοί. Κανένας από εμάς δεν αξίζει να είμαστε στην παρουσία Του, να είμαστε στις αυλές Του, να είμαστε μέσα στη δόξα Του, να έχουμε το Πνεύμα Του μέσα μας και να κατοικεί. Κανένας από εμάς. Γι' αυτό και λέει, με φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Αυτός που νομίζει ότι στέκεται να βλέπει να μην πέσει, λέει. Ναι, θα έρθει κρίση. Γι' αυτό και ο Θεός θέλει να είμαστε οικοδομημένοι σε αυτή την αγιωτάτη πίστη μας. Μια άλλη πύλη είναι η πύλη Μιφκάδ, πάνω απ' καταγραφή σε Μητρό, και έχει να κάνει με το ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Μπορεί να συμβολίζει επίσης και την κρίση του μεγάλου θρόνου, όταν τα βιβλία ανοίξουν και όποιος δεν βρεθεί, λέει, στο βιβλίο της ζωής, τι θα γίνει? Θα πάει στην κόλαση, στη λίμνη του πυρός. Θυμάστε τους μαθητές που τους 70 που τους έστειλε ο Κύριος και τους είπε να ευαγγελίσουν τέλος πάντων, και γύρισαν, λέει, και ακόμα και τα με χαρά μεγάλη, ακόμα και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, σε εμάς, λέει. Λέει, μη χαίρεστε γι' αυτό. Για ένα πράγμα να χαίρεστε, ότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Ο διάβολος, αδελφοί, θέλει να στο κλέψει αυτό κάποιες φορές. Και αυτή τη χαρά της σωτηρίας. Περικεφαλαία της σωτηρίας, αυτή την έννοια έχει στην πανοπλία. Μην του το επιτρέψεις. Να ξέρεις ότι, αδελφοί, ο Κύριος σε έχει σώσει και είσαι μαζί Του. Η πύλη Εφραήμ έχει να κάνει με τη διπλή μερίδα που μας περιμένει στην παρουσία του Θεού. Πώς μπορούμε να την αποκτήσουμε? Εβραίος 12:2 λέει, αποβλέποντες εις τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, υπέρ της χαράς της προκειμένης. Ποια ήταν η χαρά που επρόκειτο να λάβει ο Κύριος και την ήξερε? Κληρονομία. Πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδερφών, τα πρωτοτόκια, ο θρόνος, η δόξα. Μην στο κλέψει ο εχθρός, αυτό λέει, υπέρ της χαράς προκειμένης υπέφερε σταυρό κατά φρονήσας την εσχήνη και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Μπροστά του ήταν η δόξα. είναι μπροστά σου η δόξα. Πώς μπορεί να είναι, πώς μπορεί να γίνει αυτό, συνέχεια να είναι μπροστά σου η δόξα που σε περιμένει? Μόνο με την προσευχή, αδερφέ. Χαίρεσαι μέσα στην παρουσία του Θεού. Σου ανοίγονται πράγματα. Μπροστά. Νιώθεις, συλλαμβάνεις για το Πνεύματος. Όλα εκείνα τα οποία ο Κύριος έχει για μας. Αμήν. Όσα ο οφθαλμός του ανθρώπου δεν είδε, όσα πράγματα. Όταν τον ανθρώπο δεν άκουσαν, όσα λέει στην καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Κύριος έχει ετοιμάσει για μας, δεν μπορείς να τα δεις ούτε με τα μάτια, ούτε με τα αυτιά, ούτε με την ανθρώπινη καρδιά, αλλά αυτά λέει τα αποκαλύπτει ο Κύριος δια του Πνεύματος, λέει παρακάτω. Αυτά λέει τα απεκάλυψε σε εμάς δια του Πνεύματος. Το Πνεύμα της προσευχής. Και οικοδομήσε. Οικοδομήσε. Δεν είσαι ένας κακομύρης χριστιανός ο οποίος ζεις μέσα στις δυσκολίες και στα προβλήματα. Όχι, είσαι σε μια άλλη σφαίρα. Γιατί είσαι οικοδομημένος. Η πύλη Εφραήμ. Η επόμενη είναι η πύλη της φυλακής και αυτό είναι η πρώτη τελευταία πύλη. Συμβολίζει το διωγμό των Αγίων. Θα περάσουμε δυσκολίες, θλίψεις, αλλά ένας είναι ο στόχος. Να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος αυτού. Ακούστε τι λέει στη Φιλιππισίους 3:10. Για να γνωρίσω αυτόν, τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατο αυτού. Γίνεται μια συμμόρφωση. Να πάρουμε την ίδια μορφή με εκείνη. Εάν υπομένουμε, λέει στη Β' Τιμωθέως στο 2:12, θέλουμε συμβασιλεύσει, εάν αρνόμεθα αυτόν και εκείνος θέλει αρνηθεί μας. Συμμορφούμενος με το θάνατό του. Ναι, οι πρώτοι, οι Απόστολοι μπήκαν μέσα στις φυλακές και υπάρχουν πολλοί χριστιανοί σήμερα που είναι μέσα σε φυλακές. Ανθρώπινες φυλακές, αλλά υπάρχουν και άλλων ειδών φυλακές, ξέρετε. Μας φυλακίζει ο εχθρός πολλές φορές, αλλά ο Κύριος είναι εκείνος που είναι ικανός να μας ελευθερώσει. Αλλά ακόμα και αν περνάμε μια τέτοια περίοδο, όπως ο Ιωάννης στην Πάτμο που ήταν στη φυλακή, διά της προσευχής ήταν ελεύθερος. Να μην. Και είδε πράγματα τα οποία κανένας άλλος άνθρωπος δεν έχει ξαναδεί ποτέ του. Ο μαθητής της αγάπης. Περνάς δυσκολίες όμως, περνάς από χίλια δυο μπορεί ο διάβολος να σηκώσει εναντίον σου, αλλά όμως είσαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος. Όταν είσαι οικοδομημένος. Και τον τελευταίο είναι η νέα πύλη ή η υψηλή πύλη. Ήταν εκεί, από εκεί λέει, που ερχόταν ο βασιλιάς. Και συμβολίζει την αρπαγή. Αμήν. Που μας οδηγεί μέσα στη δόξα. Ανοίξτε, λέει, πύλες στα σκεφαλά σας και θέλει εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης, λέει μέσα. Ποιος είναι ο βασιλιάς της δόξης? Ο Κύριος, αυτός είναι ο βασιλιάς της δόξης. Είναι η προσμονή, η ελπίδα της παρουσίας του και της δόξης του, που δεν θα πρέπει να λείψει ποτέ μέσα από την καρδιά μας, αδερφή. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 33. Και καθώς ο Ιακώβ σήκωσε τα μάτια του, είδε, και να έρχονταν ο Ισάβ και μαζί του 400 άνδρες. Και ο Ιακώβ μοίρασε τα παιδιά στη Λία και στη Ραχήλ και στις δύο υπηρέτριες. Και τις μεν υπηρέτριες και τα παιδιά τους έβαλε μπροστά, τη Λία όμως και τα παιδιά της κατόπιν, και τη Ραχήλ και τον Ιωσήφ τελευταίους. Και αυτός πέρασε μπροστά τους και προσκύνησε μέχρι σε δάφους 7 φορές, ωσότου να πλησιάσει στον αδελφό του. Και ο Ισάβ έτρεξε σε συνάντησή του και τον αγκάλιασε και έπεσε στον τράχυλό του και τον καταφύλισε. Και έκλαψαν. Και καθώς σήκωσε τα μάτια ίδια τις γυναίκες και τα παιδιά και είπε «Τι σου είναι αυτή» και εκείνος είπε «Τα παιδιά που ο Θεός χάρισε στο δούλο σου». Τότε πλησίασαν οι υπηρέτριες αυτές και τα παιδιά τους και προσκύνησαν. Παρόμοια πλησίασαν και η Λία και τα παιδιά της και προσκύνησαν. Και ύστερα από αυτά πλησίασαν ο Ιωσήφ και η Ραχήλ και προσκύνησαν. Και είπε «Προς τι ολόκληρο αυτό το στρατόπεδό σου που συνάντησα» και εκείνος είπε «Για να βρω χάρη μπροστά στον Κύριό μου». Και ο Ισάβ είπε «Έχω πολλά αδελφέ μου, έχει εσύ τα δικά σου». Και ο Ιακώβ είπε «Όχι παρακαλώ, αν βρήκα χάρη μπροστά σου δέξου το δώρο μου από τα χέρια μου, επειδή γι' αυτό είδα το πρόσωπό σου σαν να έβλεπα το πρόσωπο του Θεού και εσύ ευαρεστήθηκες σε μένα. Δέξου παρακαλώ τις ευλογίες μου που προσφέρονται σε σένα, επειδή ο Θεός με ελέησε και έχω απ' όλα». Και τον βίασε και δέχθηκε. Και είπε «Ας σηκωθούμε και ας πάμε και εγώ θα προπορεύομαι μπροστά σου». Και ο Ιακώβ του είπε «Ο Κύριος μου ξέρει ότι τα παιδιά είναι τρυφερά και έχω μαζί μου πρόβατα που εγκυμονούν και βόδια και αν τα βιάσουμε έστω μια μέρα, ολόκληρο το κοπάδι θα πεθάνει. Ας περάσει παρακαλώ ο Κύριος μου μπροστά από το δούλο του και εγώ θα ακολουθώ αργά σύμφωνα με το βάδισμα των χτινών που είναι μπροστά μου και σύμφωνα με το βάδισμα των παιδιών, μέχρι ότου φτάσω προς τον Κύριό μου, στη Σιήρ». Και ο Ισάβ είπε «Ας αφήσω λοιπόν μαζί σου ένα μέρος από το λαό που είναι μαζί μου». Και εκείνος είπε «Γιατί αυτό, αρκεί που βρήκα χάρη μπροστά στον Κύριό μου». Επέστρεψε λοιπόν ο Ισάβ εκείνη την ημέρα στο δρόμο του προς τη Σιήρ. Και ο Ιακώβ πήγε στη Σοκώθ και οικοδόμησε για τον εαυτό του ένα σπίτι και για τα χτίνη του έκανε σκηνές. Γι' αυτό αποκάλεσε το όνομά του τόπου Σοκώθ. Και αφού ο Ιακώβ επέστρεψε από την Παδάν Αράμ, ήρθε στην Σαλίμ, μια πόλη της Σιχέμ, αυτή που είναι στη γη Χανάν, και κατασκήνωσε μπροστά στην πόλη. Και αγόρασε τη μερίδα του αγρού από τους γιους του Εμόρ, του πατέρα του Σιχέμ, για 100 αργύρια, όπου έστησε τη σκηνή του. Και έστησε εκεί θυσιαστήριο και το αποκάλεσε «Ελ Ελοέ Ισραήλ». Γένεση, κεφάλαιο 34. Και η Δίνα, η θυγατέρα της Λίας, την οποία γέννησε στον Ιακώβ, βγήκε για να δει τις θυγατέρες του τόπου. Και βλέποντάς την ο Σιχέμ, ο γιος του Εμόρ του Εβέου, άρχοντα του τόπου, την πήρε και κοιμήθηκε μαζί της και την ταπείνωσε. Και η ψυχή του προσκολήθηκε στη Δίνα, τη θυγατέρα του Ιακώβ, και αγάπησε την κόρη και μίλησε σύμφωνα με την καρδιά της κόρης. Και ο Σιχέμ είπε στον Εμόρ τον πατέρα του, λέγοντας «Πάρε μου αυτή την κόρη για γυναίκα». Και ο Ιακώβ άκουσε ότι μίανε τη Δίνα, τη θυγατέρα του. Και οι γη του ήσαν με τα χτίνη του στο χωράφι. Και ο Ιακώβ σιώπησε μέχρι ότου έρθουν. Και ο Εμόρ, ο πατέρας του Σιχέμ, πήγε στον Ιακώβ για να μιλήσει μαζί του. Και οι γη του Ιακώβ ήρθαν από το χωράφι, καθώς το άκουσαν αυτό, και οι άνδρες αγανάκτησαν και θύμωσαν υπερβολικά ότι έπραξε εσχρά στον Ισραήλ με το να κοιμηθεί μαζί με τη θυγατέρα του Ιακώβ, που δεν έπρεπε να γίνει. Και ο Εμόρ μίλησε σε αυτούς λέγοντας «Η ψυχή του Σιχέμ του γιού μου προσιλώθηκε στη θυγατέρα σας. Δώστε την, παρακαλώ, σε αυτόν για γυναίκα και να συμπεθερέψετε μαζί μας. Δώστε τις θυγατέρες σας σε μας και πάρτε τις θυγατέρες μας για σας και κατοικήστε μαζί μας. Να, η γη είναι μπροστά σας. Κατοικείτε και εμπορεύεστε σε αυτή και κάντε εκτήματα σε αυτή». Και ο Σιχέμ είπε στον πατέρα της και στους αδελφούς της «Ας βρω χάρη μπροστά σας και ό,τι πείτε σε μένα θα το δώσω. Ζητήστε μου όση πρίκα θέλετε και όσα δώρα και θα τα δώσω, σύμφωνα με ό,τι θα μου λέγατε. μόνο δώστε μου την κόρη για γυναίκα». Και οι γη του Ιακώβ αποκρίθηκαν στο Σιχέμ και στον Εμόρ, τον πατέρα του, με δόλο και μίλησαν, επειδή αυτός είχε μολύνει τη Δίνα, την αδελφή τους, και είπαν σε αυτούς: «Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, να δώσουμε την αδελφή μας σε ένα άνθρωπο απερίτμητο, επειδή τούτο είναι ντροπή σε μας. Μόνο με τούτο θα συμφωνούσαμε μαζί σας. Αν εσείς γίνετε όπως εμείς, περιτέμνοντας κάθε αρσενικό μεταξύ σας, τότε θα δώσουμε τις θυγατέρες μας σε εσάς και τις θυγατέρες σας θα πάρουμε για μας και θα κατοικήσουμε μαζί σας και θα γίνουμε ένας λαός. Αν όμως δεν μας ακούσετε να περιτιμηθείτε, τότε θα πάρουμε τη θυγατέρα μας και θα αναχωρήσουμε». Και τα λόγια τους άρεσαν στον Εμόρ και στον Σιχέμ, το γιο του Εμόρ. Και ο νέος δεν βράδυνε να κάνει το πράγμα, επειδή υπεραγαπούσε τη θυγατέρα του Ιακώβ και ήταν ο ενδοξότερος από ολόκληρη την οικογένεια του πατέρα του. Κι ήρθε ο Εμόρ και ο Σιχέμ, ο γιος του, στην πύλη της πόλης τους και μίλησαν στους άνδρες της πόλης τους, λέγοντας: «Οι άνθρωποι αυτοί είναι ειρηνικοί μαζί μας. Ας κατοικήσουν λοιπόν στη γη και ας εμπορεύονται σε αυτή, επειδή η γη, να, είναι αρκετά ευρύχωρη για αυτούς. Τις θυγατέρες τους ας πάρουμε για γυναίκες και τις θυγατέρες μας ας δώσουμε σε αυτούς. Μόνο με τούτο θα συμφωνήσουν μαζί μας οι άνθρωποι για να κατοικήσουν μαζί μας, ώστε να γίνουμε ένας λαός. Αν περιτιμηθεί μεταξύ μας κάθε αρσενικό, καθώς αυτοί περιτέμνονται. Τα κοπάδια τους και τα υπάρχοντά τους και όλα τα κτίνη τους δεν θα είναι δικά μας. Μόνον ας συμφωνήσουμε μαζί τους και θα κατοικήσουν μαζί μας». Και εισάκουσαν τον Εμόρ και τον Σιχέμ, το γιο του, όλοι εκείνοι που βγαίνουν από την πύλη της πόλης τους, και περιτιμήθηκε κάθε αρσενικό, όλοι εκείνοι που βγαίνουν μέσω της πύλης της πόλης του. Και την τρίτη μέρα, όταν ήσαν μέσα στον πόνο, δύο από τους γιους του Ιακώβ, ο Σιμεών και ο Ελεβί, αδέλφια της Δίνας, πήραν κάθε ένα στη μάχερά του και μπήκαν στην πόλη με ασφάλεια και φώνευσαν κάθε αρσενικό. Και τον Εμόρ και τον Σιχέμ, το γιο του, φώνευσαν με μάχερα. Και πήραν τη Δίνα από το σπίτι του Σιχέμ και έφυγαν. Και οι γη του Ιακώβ ήρθαν στους φωνευμένους και ελεηλάτησαν την πόλη, επειδή είχαν μολύνει την αδελφή τους. Πήραν τα πρόβατά τους και τα βόδια τους και τα γαϊδούρια τους και ό,τι ήταν στην πόλη και ό,τι ήταν στο χωράφι. Και εχμαλώτησαν ολόκληρη την περιουσία τους και όλα τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους και ελεηλάτησαν κάθε τι που βρισκόταν μέσα στα σπίτια. Και ο Ιακώβ είπε στον Σιμεών και στο Λεβί: «Με βάλατε σε ταραχή, κάνοντάς με μισητό ανάμεσα στους κατοίκους της γης, ανάμεσα στους Χαναναίους και τους Φερεζαίους. Και εγώ έχω λίγους ανθρώπους, και εκείνοι θα μαζευτούν εναντιό μου και θα με πατάξουν και θα χαθώ εγώ και η οικογένειά μου». Και εκείνοι είπαν: «Έπρεπε λοιπόν να μεταχειριστούν την αδελφή μας σαν πόρνη?» Ψαλμός 35. Ψαλμός του Δαβίδ. «Δίκασε, Κύριε, αυτούς που δικάζονται μαζί μου. Πολέμησε αυτούς που με πολεμούν. Ανάλαβε όπλο και ασπίδα και σήκω επάνω σε βοήθειά μου. Και πιάσε το δόρυ και απόκλεισε το δρόμο εκείνων που με καταδιώκουν. Πες στη ψυχή μου, εγώ είμαι η σωτηρία σου. Ας εσχυνθούν και ας δραπούν αυτοί που ζητούν την ψυχή μου. Ας στρέψουν προς τα πίσω και ας ντροπιαστούν αυτοί που θέλουν το κακό μου. Ας είναι όπως το λεπτό άχυρο μπροστά στον άνεμο και άγγελος του Κυρίου ας τους καταδιώκει. Ας είναι ο δρόμος τους σκοτάδι και γλίστριμα και άγγελος του Κυρίου ας τους καταδιώκει. Επειδή χωρίς αιτία έκρυψαν την παγίδα τους σε λάκκο για μένα, χωρίς αιτία τον έσκαψαν για την ψυχή μου. Ας έρθει επάνω του απροσδόκητος όλεθρος και η παγίδα του που έκρυψε ας πιάσει αυτόν, ας πέσει σε αυτήν με όλεθρο. Η ψυχή μου θα αγάλεται στον Κύριο, θα χαίρεται στη σωτηρία του. Όλα τα κοκαλά μου θα πούν: Κύριε, ποιος είναι όμοιος με σένα, ο οποίος ελευθερώνει στο φτωχό από τον ισχυρότερό του και τον φτωχό και τον πένιτα από εκείνον που τον διαρπάζει? Αφού σηκώθηκαν άδικοι μάρτυρες, με ρωτούσαν για πράγματα που εγώ δεν ήξερα. Μου ανταπέδωσαν κακό αντί για καλό. Στέρηση στη ψυχή μου. Εγώ όμως, όταν αυτοί βρίσκονταν σε θλίψη, ντυνόμουν σάκο. Ταπείνωσα την ψυχή μου με νηστεία και η προσευχή μου γύριζε στον κόρφο μου. Φερόμουν σαν σε φίλο, σαν σε αδελφό μου. Έσκυβα σκυθροπιάζοντας, σαν εκείνο που πενθεί για τη μητέρα του. Αυτοί όμως χάρηκαν για τη συφορά μου και συγκεντρώθηκαν Συγκεντρώθηκαν οι χαμερπείς εναντίον μου και εγώ δεν ήξερα. Με ξέσχιζαν και δεν σταματούσαν. Με υποκριτικούς χλεβαστές σε συμπόσια έτριζαν τα δόντια τους εναντίον μου. «Κύριε, πότε θα δεις?» Ελευθέρωσε τη ψυχή μου από τον όλεθρό τους, την απομονωμένη μου ψυχή από τα λιοντάρια. «Εγώ θα σε υμνώ μέσα σε μεγάλη σύναξη. Ανάμεσα σε πολυάριθμο λαό θα σε υμνώ. Ας μην χαρούν επάνω μου αυτοί που με εχθρεύονται άδικα. Αυτοί που με μισούν χωρίς αιτία. Ας μην κάνουν νεύματα με τα μάτια». Επειδή δεν μιλούσαν για ειρήνη, αλλά μελετούσαν δόλους ενάντια σε εκείνους που έμεναν ήσυχοι επάνω στη γη. Και άνοιξαν πλατεία το στόμα τους εναντίον μου λέγοντας «Μπράβο, μπράβο, είδε το μάτι μας». «Είδες, Κύριε, μη σιωπήσεις. Κύριε, μη απομακρυνθείς από μένα. Σήκω επάνω και ξύπνα για την κρίση μου, Θεέ μου και Κύριέ μου, για τη δίκη μου. Κρίνε με, Κύριε, ο Θεός μου, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη σου και ας μην χαρούν επάνω μου. Ας μην πουν στις καρδιές τους «Μπράβο, ψυχή μας», ούτε να πουν «Τον κατάπιαμε». Ας ντροπιαστούν και ας εσχυνθούν μαζί αυτοί που χαίρονται για το κακό μου. Ας ντυθούν τροπή και όνειδος αυτοί που κομπορημονούν εναντίον μου. Ας εφρανθούν και ας χαρούν αυτοί που θέλουν τη δικαιοσύνη μου. Και ας λένε πάντοτε «Ας μεγαλυνθεί ο Κύριος που θέλει την ειρήνη του δούλου του». Και η γλώσσα μου θα μελετάει τη δικαιοσύνη σου και τον έπαινό σου όλη την ημέρα. Ψαλμός 36. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ, δούλου του Κυρίου. Η παρανομία του ασεβή λέει στην καρδιά μου «Δεν υπάρχει φόβος Θεού μπροστά στα μάτια του». Επειδή απατάει τον εαυτό του στα μάτια του για το ότι η ανομία του θα βρεθεί για να μισηθεί. Τα λόγια του στόματός του είναι ανομία και δόλος. Δεν θέλησε να καταλάβει για να παράττει το αγαθό. Επάνω στο κρεβάτι του συλλογίζεται ανομία. Στέκεται σε δρόμο όχι καλόν. Δεν μισεί το κακό. «Κύριε, το έλεος σου φτάνει μέχρι τον ουρανό. Η αλήθεια σου μέχρι τα σύννεφα. Η δικαιοσύνη σου είναι σαν τα ψηλά βουνά. Η κρίση σου μεγάλη άβυσσος. Ανθρώπους και κτίνη σώζεις, Κύριε. Πόσο πολύτιμο είναι το έλεος σου, Θεέ. Γι' αυτό οι γη των ανθρώπων ελπίζουν στη σκιά των πτερήγων σου. Θα χορτάσουν από το πάχος του οίκου σου και από το χύμαρο της απόλαυσής σου θα τους ποτίσεις. Επειδή κοντά σου είναι η πηγή της ζωής, στο φως σου θα δούμε φως. Άπλωσε το έλεος σου προς εκείνους που σε γνωρίζουν και τη δικαιοσύνη σου προς τους ευθύς στην καρδιά. Ας μην έρθει επάνω μου πόδι υπερηφάνειας και χέρια σεβών ας μην μεσαλεύσει. Εκεί έπεσαν οι εργάτες της ανομίας. Κατασπρώχθηκαν και δεν θα μπορέσουν να σηκωθούν πλέον».
2: Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5. Ήρθαν στο απέναντι μέρος της λίμνης, στην περιοχή των Γαδαρινών. Εκεί μόλις ο Ιησούς βγήκε από το πλοιάριο, τον συνάντησε αμέσως ένας άνθρωπος που ερχόταν από τα μνήματα. Ήταν δαιμονισμένος και κατοικούσε στα μνήματα. Δεν μπορούσε κανείς να το δέσει ούτε με αλυσίδες. Πολλές φορές του είχαν βάλει σιδερένια δεσμά στα πόδια και τον είχαν δέσει με αλυσίδες. Αυτός όμως είχε σπάσει τις αλυσίδες και είχε συντρίψει τα δεσμά. Κανείς δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Νύχτα μέρα συνεχώς έμενε στα μνήματα και στα βουνά. Κράβγαζε και πετσοκοβότανε με πέτρες. Όταν είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσκύνησε. Κραυγάζοντας δυνατά του λέει: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Σε εξορκίζω στο Θεό να μην με βασανίσεις». Γιατί ο Ιησούς του έλεγε: «Δαιμονικό πνεύμα, βγες από αυτόν τον άνθρωπο». Και ακόμα ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και εκείνο απάντησε: «Το όνομά μου είναι Λεγεών, γιατί είμαστε πολλοί». Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα διώξει έξω από την περιοχή. Έβοσκε εκεί κοντά στο βουνό ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Τα δαιμόνια τον παρακάλεσαν λέγοντας: «Στείλε μας να μπούμε στους χείρους». Και τους επέτρεψε. Βγήκαν τα δαιμονικά πνεύματα από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους, με αποτέλεσμα να ορμήσει το κοπάδι στο γκρεμό και να πνιγεί στη λίμνη. Ήταν περίπου 2.000 χείροι. Οι χειροβοσκοί έφυγαν και διέδωσαν την είδηση στην πόλη και στην Ύπεθρο. Ήρθαν τότε οι κάτοικοι να δουν τι συνέβη. πηγαίνουν στον Ιησού και βλέπουν το δαιμονισμένο που είχε μέσα του το λεγεώνα να είναι καθισμένος, να φοράει ρούχα και να φέρνεται λογικά και φοβήθηκαν. Όσοι είδαν το γεγονός, τους διηγήθηκαν τι συνέβη στο δαιμονισμένο και στους χείρους. Αυτοί άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Ενώ έμπαινε ο Ιησούς στο πλοιάριο, τον παρακαλούσε ο άλλοτε δαιμονισμένος να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν του το επέτρεψε, αλλά του είπε: «Πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου και διηγήσου σε αυτούς το καλό που σου έκανε ο Κύριος και την ευσπλαχνία που σου έδειξε». Εκείνος έφυγε και άρχισε να διακηρύττει στη Δεκάπολη τι έκανε γι' αυτόν ο Ιησούς. Και όλοι έμεναν κατάπληκτοι. Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολλοί κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη. Έρχεται τότε ένας από τους άρχοντες της συναγωγής, που τον έλεγαν Ιάιρο, και μόλις βλέπει τον Ιησού πέφτει στα πόδια του και τον παρακαλεί θερμά, λέγοντας: «Η κορούλα μου βρίσκεται στα τελευταία της. Έλα να βάλεις τα χέρια σου πάνω της για να γιατρευτεί και να ζήσει». Και ο Ιησούς έφυγε μαζί του. Τον ακολουθούσε πολλής κόσμος που τον περιέβαλε ασφιχτικά. Ανάμεσά τους ήταν και μια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια. Είχε εξοδέψει όλη την περιουσία της σε πολλές θεραπείες από πολλούς γιατρούς χωρίς να δει καμιά βελτίωση. Αντίθετα, είχε γίνει πολύ χειρότερα. Όταν άκουσε για τον Ιησού, ήρθε μέσα από τον κόσμο πίσω του και άγγιξε το ρούχο του, γιατί έλεγε: «Και μόνο να αγγίξω τα ρούχα του θα σωθώ». Αμέσως τότε σταμάτησε η αιμορραγία της και αισθάνθηκε στο σώμα της ότι θεραπεύτηκε από την αρρώστια που τη βασάνιζε. Ο Ιησούς ένιωσε αμέσως τη δύναμη που βγήκε από αυτόν, στράφηκε στο πλήθος και είπε: «Ποιος άγγιξε τα ρούχα μου?». Οι μαθητές όμως του έλεγαν: «Δεν βλέπεις τον κόσμο που σε περιβάλλει ασφιχτικά? Τι ρωτάς ποιος σε άγγιξε?». Εκείνος έστρεφε το βλέμμα του τριγύρω για να δει εκείνην που τον άγγιξε. Η γυναίκα τότε, φοβισμένη και τρομαγμένη, ξέροντας αυτό που τη συνέβη, ήρθε και έπεσε στα πόδια του και του είπε όλη την αλήθεια. Και ο Ιησούς της είπε: «Κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο καλό, είσαι θεραπευμένη από την αρρώστια σου». Ενώ ακόμη ο Ιησούς μιλούσε, έρχονται άνθρωποι του άρχοντα της συναγωγής και του λένε: «Η κόρη σου πέθανε, γιατί εξακολουθείς να ενοχλείς το διδάσκαλο?». Ο Ιησούς όμως δεν έδωσε προσοχή στα λόγια αυτά και είπε στον άρχοντα της συναγωγής: «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε». Και δεν επέτρεψε σε κανέναν να τον ακολουθήσει παρά μόνο στον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του Ιακώβου. Έρχονται στο σπίτι του άρχοντα της συναγωγής και βλέπει τους ανθρώπους ταραγμένους να κλαίνε και να οδύρονται δυνατά. Μπήκε μέσα και τους λέει: «Γιατί αυτός ο θόρυβος και τα κλάματα? Το παιδί δεν πέθανε αλλά κοιμάται». Αυτοί τον περιγελούσαν. Εκείνος όμως, αφού τους έβγαλε όλους έξω, παίρνει τον πατέρα και τη μητέρα του παιδιού και τους μαθητές του και μπαίνει εκεί που ήταν το παιδί. Πιάνει από το χέρι το κορίτσι και του λέει: «Ταλιθά κουμ», που σημαίνει: «Κορίτσι, σε διατάζω να σηκωθείς». Και αμέσως σηκώθηκε το κορίτσι και περπατούσε. Ήταν 12 ετών. Και αμέσως κυριεύτηκαν από μεγάλη κατάπληξη. Ο Ιησούς τους έδωσε αυστηρή παραγγελία να μην το μάθει κανείς αυτό και είπε να δώσουν στο κορίτσι να φάει. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8. Έφυγε από εκεί ο Ιησούς και έρχεται στην πατρίδα του. Οι μαθητές του τον ακολουθούσαν. Το Σάββατο άρχισε να διδάσκει στη συναγωγή. Πολλοί που τον άκουγαν απορούσαν και έλεγαν: «Από πού τα κατέχει αυτά? Και ποια είναι η σοφία αυτή που του δόθηκε? Πώς κάνει τέτοια θαύματα με τα χέρια του? Αυτός δεν είναι ο ξυλουργός, ο γιος της Μαρίας και αδερφός του Ιακώβου, του Ιωσή, του Ιούδα και του Σίμωνα? Και οι αδερφές του δεν μένουν εδώ στον τόπο μας?». Και αυτό τους δημιουργούσε εμπόδιο να τον πιστέψουν. Και ο Ιησούς τους έλεγε: «Δεν υπάρχει προφήτης που να μην τον περιφρονούν οι συμπατριώτες του, οι συγγενείς του και η οικογένειά του». Και έτσι δεν μπορούσε να κάνει εκεί κανένα θαύμα παρά μόνο ακούμπησε τα χέρια του σε λίγους αρρώστους και τους θεράπευσε. Και έμεινε κατάπληκτος από την απιστία τους. Ο Ιησούς περιόδευε στα γύρω χωριά και δίδασκε. Κάλεσε τους 12 μαθητές του και άρχισε να τους στέλνει 2-2, δίνοντάς τους εξουσία να διώχνουν τα δαιμονικά πνεύματα. Τους παράγγειλε να μην παίρνουν τίποτε μαζί τους για το δρόμο, ούτε φαγητό, ούτε σακίδιο, ούτε χρήματα στο ζωνάρι, παρά μόνο ραβδί. Να βάλουν σανδάλια στα πόδια τους και να μην πάρουν μαζί τους διπλά ρούχα. Τους έλεγε ακόμη, «Σε όποιο σπίτι φιλοξενηθείτε, εκεί να μένετε ώσπου να φύγετε από εκείνο το μέρος. Σε όποιο τόπο δεν σας δεχτούν και δεν ακούσουν το μήνυμά σας, όταν φεύγετε, τεινάξτε τη σκόνη κάτω από τα πόδια σας για να μην υπάρχει μια μαρτυρία εναντίον τους». Έφυγαν οι μαθητές και κήρυξαν στους ανθρώπους να μετανοήσουν και θεράπευσαν πολλούς δαιμονισμένους. Άλλοι φαν με λάδι πολλούς αρρώστους και τους γιάτρευαν. Άκουσε ο βασιλιάς Ηρώδης για τον Ιησού, γιατί το όνομά του είχε γίνει γνωστό. Μερικοί έλεγαν «Αναστήθηκε από τους νεκρούς ο Ιωάννης, ο βαπτιστής, γι' αυτό μπορεί να κάνει τέτοια θαύματα». Άλλοι έλεγαν «Είναι ο Ηλίας». Άλλοι έλεγαν «Είναι προφήτης, σαν ένας από τους μεγάλους προφήτες». Όταν τ' άκουσε αυτά ο Ηρώδης είπε «Ο Ιωάννης που εγώ αποκεφάλισα αναστήθηκε». Πραγματικά ο ίδιος ο Ηρώδης είχε στείλει να συλλάβουν τον Ιωάννη και τον είχε βάλει στη φυλακή. Το έκανε αυτό ο Ηρώδης εξαιτίας της Ηρωδιάδας, που την είχε παντρευτεί παρόλο που ήταν γυναίκα του Φίλιππου, του αδελφού του. Ο Ιωάννης, δηλαδή, έλεγε στον Ηρώδη «Δεν επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου». Και η Ηρωδιάδα μισούσε τον Ιωάννη και ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά δεν μπορούσε. Γιατί ο Ηρώδης φοβόταν τον Ιωάννη, επειδή ήξερε ότι ήταν δίκαιος και άγιος άνθρωπος. Γι' αυτό τον προστάτευε και, παρόλο που τον έφερναν σε αμηχανία αυτά που έλεγε, τον άκουγε ευχαρίστος. Η Ηρωδιάδα τελικά βρήκε την ευκαιρία όταν ο Ηρώδης για τα γενέθλιά του κάλεσε σε δείπνο τους πολιτικούς και στρατιωτικούς άρχοντες και τους επισήμους της Γαλιλαίας. Τότε μπήκε η θυγατέρα της Ηρωδιάδας και χόρεψε. Τόσο άρεσε στον Ηρώδη και στους καλεσμένους που ο βασιλιάς είπε στο κορίτσι «Ζήτησε μου ό,τι θέλεις και θα σου το δώσω». Της έκανε μάλιστα και όρκο «Οτιδήποτε μου ζητήσεις θα σου το δώσω, μέχρι και το μισό μου βασίλειο». Πήγε τότε και είπε στη μητέρα της «Τι να ζητήσω» και εκείνη της απάντησε «Το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». Ήρθε αμέσως βιαστικά στο βασιλιά και του ζήτησε «Θέλω τώρα αμέσως να μου δώσεις το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή μέσα σε ένα πιάτο». Ο βασιλιάς λυπήθηκε. Εξαιτίας όμως του όρκου που έδωσε μπροστά στους καλεσμένους, δεν ήθελε να της το αρνηθεί. Έστειλε τότε αμέσως ο βασιλιάς ένα στρατιώτη της φρουράς με τη διαταγή να φέρει το κεφάλι του Ιωάννη. Εκείνος πήγε και τον αποκεφάλισε στη φυλακή. Έφερε το κεφάλι του σε ένα πιάτο και το έδωσε στο κορίτσι, και το κορίτσι το έδωσε στην μητέρα της. Όταν το έμαθαν οι μαθητές του Ιωάννη, ήρθαν και πήραν το σώμα του και το έβαλαν σε μνήμα. Επέστρεψαν οι Απόστολοι στον Ιησού και του διηγήθηκαν όλα όσα έκαναν και όσα δίδαξαν. Και ο Ιησούς τους λέει «Ελάτε σε μια ερημική τοποθεσία μόνοι σας για να αναπαυτείτε λίγο». Και αυτό γιατί ήταν πολλοί αυτοί που πηγαίνουν έρχονταν και έτσι ο Ιησούς και οι μαθητές δεν είχαν χρόνο ούτε για φαγητό. Έτσι έφυγαν με το πλοιάριο χωρίς τον κόσμο σε ερημικό μέρος. Πολλοί όμως τους είδαν να φεύγουν και τους αναγνώρισαν και έτσι από όλα τα μέρη έτρεξαν με τα πόδια προς τα εκεί και έφτασαν πριν από αυτούς. Όταν βγήκε ο Ιησούς στη στεριά, είδε πολύ κόσμο και τους σπλαχνίστηκε, γιατί ήσαν σαν πρόβατα που δεν έχουν βοσκό, και άρχισε να τους διδάσκει πολλά. Αφού πέρασε πολλή ώρα, τον πλησιάζουν οι μαθητές του και του λένε «Το μέρος εδώ είναι έρημο και η ώρα περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στις γύρω αγρικίες και στα χωριά για να αγοράσουν κάτι να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους αποκρίθηκε «Δώστε τους εσείς να φάνε». Του λένε τότε «Να πάμε και να αγοράσουμε ψωμί για 200 δινάρια και να τους δώσουμε να φάνε». Εκείνος τους ρωτά «Πόσα ψωμιά έχετε, πηγαίνετε να δείτε». Και αφού εξακρίβωσαν του λένε «5 και 2 ψάρια». Τους διάταξε τότε να τους βάλουν να καθίσουν για φαγητό ομάδες-ομάδες πάνω στο χλωρό χορτάρι. Και κάθισαν παρέες-παρέες από 150 άτομα. Πήρε ο Ιησούς τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές του για να τα διαμοιράσουν στο κόσμο. Επίσης μοίρασε σε όλους και τα 2 ψάρια. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Μάζεψαν μάλιστα και κομμάτια από τα ψωμιά και τα ψάρια, 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν τα ψωμιά ήταν 5.000 άντρες. Αμέσως έπειτα, Ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να πούν στο πλοιάριο και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, στη Βηθσαϊδά, ωσότου ο ίδιος διαλύσει τα πλήθη. Και αφού τους αποχαιρέτησε, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, το πλοιάριο ήταν στο μέσο της λίμνης και ο Ιησούς μόνος στη στεριά. Τους είδε τότε να παιδεύονται στην κοπηλασία γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς αυτούς, περπατώντας πάνω στη λίμνη. Έκανε να τους προσπεράσει. Οι μαθητές, όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη, νόμισαν ότι είναι φάντασμα και έβγαλαν φωνή, γιατί όλοι τον είδαν και τρόμαξαν. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι. Μη φοβάστε». Ανέβηκε στο πλοιάριο μαζί τους και ο άνεμος σκόπασε. Οι μαθητές κυριεύτηκαν από πολύ μεγάλη κατάπληξη, γιατί δεν είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί με τα ψωμιά και η καρδιά τους ήταν πορωμένη. Αφού διέσχισαν τη λίμνη, άραξαν στην Γενισαρέτ. Όταν βγήκαν από το πλοιάριο, αμέσως ο κόσμος αντιλήφθηκε την παρουσία του Ιησού και έτρεξαν γύρω σε όλη την περιοχή εκείνη και άρχισαν να φέρνουν τους αρρώστους πάνω στα κρεβάτια τους, όπου μάθαιναν ότι είναι ο Ιησούς. Και όπου έμπαινε, σε χωριά ή σε πόλεις ή στην ύπαιθρο, τοποθετούσαν τους αρρώστους στις αγορές και τον παρακαλούσαν να τους επιτρέψει να αγγίξουν έστω και την άκρη από το ρούχο του. Και όσοι τον άγγιζαν, θεραπεύονταν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριό μας για το μεγάλο έλεος που μας έδωσε. Ευχαριστούμε για τη θυσία Του, για την Ανάστασή Του. Σκεφτήκατε, αδερφοί, ποτέ τι συνέπειες θα υπήρχαν αν δεν είχαμε την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού? 1 Κορινθίους 15-12. Ο Απόστολος Παύλος κάνει μια ωραία συζήτηση, μονόλογο, αλλά ρωτάει και απαντάει και μας δίνει κάποιες πληροφορίες, γιατί καμιά φορά δεν το σκεφτόμαστε. Ξέρετε, λέμε ότι ο Ιησούς αναστήθηκε πριν 2.000 χρόνια. Τον είδαμε? Όχι. Πιστεύουμε στον Λόγο, διαπιστέως, και ο Κύριος βέβαια χαίρεται γι' αυτό. Αλλά, λέει ο Παύλος, αν ο Χριστός κηρύττεται ότι από τους νεκρούς έχει εγερθεί, πώς λένε μεταξύ σας μερικοί ότι η Ανάσταση νεκρών δεν υπάρχει? Γιατί σκεφτείτε τον κόσμο και την τότε εποχή, αλλά και σήμερα. Όλοι πεθαίνουν, είναι στον τάφο, λιώνουν. Πεθαίνουν. Σου λέει, δεν ήρθε κανείς από τους νεκρούς να μας μιλήσει. Άρα δεν υπάρχει Ανάσταση. Και κάποιοι λέγανε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, ακόμα και από τους θρησκευόμενους. Θυμάστε τον καιρό του Χριστού. Κάποιοι δέχονταν την Ανάσταση, κάποιοι όχι. Αν λοιπόν Ανάσταση νεκρών δεν υπάρχει, ούτε ο Χριστός έχει εγερθεί. Τα λέει εγερθεί, εννοεί αναστηθεί. Σηκωστεί πάνω δηλαδή. Και συνεχίζει το συλλογισμό του. Και αν ο Χριστός δεν έχει εγερθεί, άρα είναι κενό και το κήρυγμά μας. Κενή και η πίστη σας. Άδεια δηλαδή, αφού δεν έχει βάση. Βρισκόμαστε επίσης και ψευδομάρτυρες του Θεού, γιατί μαρτυρήσαμε ενάντια στο Θεό ότι έγειρε το Χριστό, τον οποίο συνεπώς δεν έγειρε, αν βέβαια οι νεκροί δεν εγείρονται. Γιατί αν οι νεκροί δεν εγείρονται, ούτε ο Χριστός έχει εγερθεί. Βλέπετε τα επιχειρήματά του, τα λογικά που βάζει? Δεν γίνεται το ένα να γίνει και το άλλο να μην γίνεται. Και αν ο Χριστός δεν έχει εγερθεί, μάταιη η πίστη σας. Ακόμα είστε μέσα στις αμαρτίες σας. Μας πιάνει και εμάς, δηλαδή, το αν δεν πιστεύουμε, πιστεύουμε ή πιστεύουμε λίγο στο γεγονός, επηρεάζει όλη μας τη ζωή. Άρα και όσοι κοιμήθηκαν, εννοεί πέθαναν, έχοντας σχέση με τον Χριστό, χάθηκαν. Αν μόνο στη ζωή αυτή έχουμε ελπίσει στον Χριστό, είμαστε ελεηνότεροι από όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό δοξάζουμε τον Θεό για την Ανάσταση. Γιατί αν δεν υπήρχε το Ευαγγέλιο, θα ήταν ένας μύθος και εμείς θα είχαμε πιστέψει ένα ψέμα. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, τότε στην Ιερουσαλήμ δεν υπάρχει άδειος τάφος. Τα κοκαλάκια του Ιησού κάπου θα είναι εκεί θαμμένα σε μια γωνιά. Αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, τα κηρύγματά μας είναι μάταια. Μιλάμε για αναστημένον Ιησού. Αν αυτό είναι ένα ψέμα, ένας μύθος, είναι μάταια. Προσευχόμαστε σε ένα νεκρό σωτήρα και κάνουμε τους ανθρώπους να πιστεύουν για κάποιον που δεν υπάρχει. Αν δεν έχει αναστηθεί, είμαστε ακόμα μέσα στις αμαρτίες μας. Γιατί ποιος θα μας συγχωρέσει? Ποιος θα θυσιαστεί για μας να πάρει τη θέση μας, να πληρώσει τα λίτρα, τα ακριβά? Δεν έχει χυθεί αίμα, άρα δεν υπάρχει άφεση αμαρτιών. Δεν υπάρχει ουρανός, δεν υπάρχουν άγγελοι που να χαίρονται για τη σωτηρία των αμαρτωλών, αφού δεν σώζονται. Δεν υπάρχει νύφη του Χριστού, δεν υπάρχει χιλητής βασιλεία, αν ο Κύριος δεν αναστήθηκε. Γιατί οι υποσχέσεις είναι όλες αλληλένδετες. Δεν μπορούμε να βγάλουμε την Ανάσταση απ' έξω. Μάτια πέθαναν οι προφήτες, μάτια πίστεψαν οι μάρτυρες, όλα είναι απάτη, εάν δεν υπάρχει Ανάσταση. Και αν πάμε και λίγο πιο βαθιά, αν ο Ιησούς δεν έχει αναστηθεί, δεν υπάρχει έννοια του καλού και του κακού. Δεν υπάρχει κάποιος ηθικός κώδικας. Μη κλέψεις, μη φωνεύσεις. Ποιος το λέει? Πού? Ένας νεκρός προφήτης? Οι άνθρωποι μπορούν να ζουν όπως θέλουν, να κάνουν ό,τι θέλουν. Αφού δεν υπάρχει κρίση για τους νεκρούς, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία πώς φέρονται μεταξύ τους. Το βάφτισμα είναι άκυρο, η πίστη μας είναι κενή, η αμαρτία μια ψυχική αυταπάτη. Πραγματικά, τι νόημα θα είχε η ζωή αν δεν υπήρχε Ανάσταση των νεκρών? Γι' αυτό, αδερφοί, η μεγαλύτερη ελπίδα των χριστιανών είναι στην Ανάσταση των νεκρών βασίζεται. Γιατί και οι πιστοί και οι άπιστοι στη γη εδώ ζούνε και πεθαίνουν όλοι. Και με δυσκολίες και οι μεν και οι δε. Αρρώστιες, επιθέσεις από τον εχθρό και οι μεν και οι δε. Ποια είναι η ελπίδα μας? Η αιωνιότητα. Ότι θα δούμε τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο. Ποιον Κύριο θα δούμε αν δεν έχει αναστηθεί? Όταν διαβάζουμε την αναφορά για την Ανάσταση στα Ευαγγέλια, φαίνεται κάποια ασυμφωνία στις γραφές. Εκεί που γράφει και ο Μαθαίος και ο Μάρκος και ο Λουκάς και ο Ιωάννης αναφέρονται στα γεγονότα, αλλά δεν ταιριάζουν όλα και μπορεί κάποιος σκεπτικιστής να πει «Μα εδώ δεν μας τα λένε καλά». Βέβαια και οι μαθητές δεν συμφώνησαν όταν έγραφαν τα Ευαγγέλια, γράφτηκαν σε διαφορετικούς χρόνους, σε διαφορετικούς τόπους και τα έχουμε εμείς και τα βάλαμε μέσα στην Καινή Διαθήκη και μπορούμε να συγκρίνουμε εδάφια με εδάφια. Αυτοί όμως δεν έκατσαν μεταξύ τους να συμφωνήσουν. Όπως ο Θεός τους το έδινε, έγραφαν. Και οι τέσσερις συγγραφείς ήταν προσεκτικοί στο να αναφέρουν το χρόνο που συνέβηκε κάθε τι. Δηλαδή όταν πήγαν οι αδερφοί και οι αδερφές στον τάφο, ο Ιωάννης, ο Μαθαίος, ο Λουκάς με τη σειρά λένε ήταν έτσι σκοτάδι, σκότος. Άλλος λέει περί τα χαράγματα της πρώτης μέρας της εβδομάδας που χάρασε. Ήταν ο όρθρος βαθύς, λίγο πιο πολύ φως ακόμα. Θα πει κάποιος τώρα, τι μας λες? Ο ένας λέει έτσι, ο άλλος ήταν έτσι. Είχε φως ή ήταν σκοτάδι απολύτω? Μάλιστα ο Μάρκος το 16:2 λέει «Και πολύ πρωί, την πρώτη μέρα της εβδομάδας», είναι η σημερινή μας Κυριακή, «έρχονται στον τάφο όταν ανέτειλε ο ήλιος». Μα αφού τα σκοτάδι, θα πει κάποιος ηρωνικά, μας κοροϊδεύουν τα Ευαγγέλια. Οι τέσσερις χρόνοι ήταν ελαφρά διαφορετικοί, αλλά αναφέρονται για να μας δείξουν τον ακριβή χρόνο της περιγραφής τους. Ματθαίος 62. Ο Άννας, μετά τη Σταύρωση, φοβάται ακόμα για τον Ιησού και τους ακολούθους του και πηγαίνει στον Πιλάτο με νέες οδηγίες και μάλιστα Σάββατο, που ήταν η μέρα υποτίθεται ανάπαυσης μόνο για τον Κύριο, και λέει την επόμενη μέρα, που είναι μετά την ημέρα της Παρασκευής, συνάχθηκαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι μπροστά στον Πιλάτο, λέγοντας «Κύριε, φημηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος, είπε, ενώ ακόμα ζούσε, θα εγερθώ μετά τρεις ημέρες». Και το θυμόντουσαν αυτό. Διάταξε λοιπόν να ασφαλιστεί ο τάφος ως την τρίτη ημέρα, μη τυχόν έρθουν οι μαθητές του και τον κλέψουν και πούν στο λαό «Εγέρθηκε από τους νεκρούς». Και θα είναι η τελευταία πλάνη χειρότερη από την πρώτη. Τους είπε ο Πιλάτος, «Έχετε φρουρά, πηγαίνετε, ασφαλίστε όπως ξέρετε». Εκείνοι πορεύτηκαν και ασφάλισαν τον τάφο αφού σφράγισαν το λίθο μαζί με τη φρουρά. Δηλαδή ο Πιλάτος δίνει την άδεια και μια μεγάλη πέτρα τοποθετείται μπροστά στον τάφο και σφραγίζεται από τους Ρωμαίους στρατιώτες. Οι σφραγίδες ήταν συνήθως σαν κερί μεγάλο, και έμπαινε η σφραγίδα πάνω της εξουσίας και ήταν δεμένο. Δηλαδή και να ήθελε κάποιος να κυλήσει την πέτρα, να την ανοίξει, θα έσπαγαν οι σφραγίδες. Θα φαινότανε ότι παραβιάστηκε. Και τι γίνεται τελικά? Ο τάφος φυλάσσεται από στρατιώτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που δεν μπορούν να τους δωροδοκίσεις, να τους ξεγελάσεις, γιατί η ζωή τους εξαρτάται από αυτό. Ξέρετε, ήταν αυστηροί οι νόμοι. Οι Ρωμαϊκοί και ειδικά για στρατιωτικούς. Αν κοιμόντουσαν, δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, πέθαιναν. Και καθώς φράγισαν τη σωρό, αποκλείοντας κάθε δυνατότητα να μετακινηθεί, τι έκαναν τελικά? Έφτιαξαν ένα ωραίο σκηνικό για το θαύμα της Ανάστασης. Γιατί εάν ο τάφος ήταν ανοιχτός, δεν είχε πέτρα μπροστά ή κάτι, ή τέλος πάντων είχε ένα ξύλο, θα μπορούσε να μπει κάποιος. Βέβαια, κάποιοι τον έκλεψαν. Ενώ σφραγισμένος και να βρεθεί μετά η πέτρα πεταγμένη μακριά, βαριά πέτρα, λένε εδώ έγινε ένα υπερφυσικό γεγονός και πιστοποιήθηκε λόγω των μέτρων που είχαν λάβει. Ο Ιωάννης μας λέει τι συνέβη πρώτα. Το ότι ήταν ακόμα σκοτεινά, οι μαθητές δεν είχαν ύπνο. Και η Μαρία η Μαγδαληνή και άλλες γυναίκες ήταν εκεί κοντά στον τάφο. Ξέρανε που τον έβαλαν και παρακολουθούσαν που σφράγισαν τον τάφο. Είχαν φύγει μόνο για να τηρήσουν το Σάββατο, θυμάστε, και τα χαράματα της πρώτης μέρας της εβδομάδας, μετά το Σάββατο δηλαδή, ξημερώματα Κυριακής, η Μαρία η Μαγδαληνή πάει στον κήπο που ήταν ο τάφος του Ιωσήφ από την Αρημαθέα, αν θυμάστε την ιστορία, τα δικός του τάφος και τον παραχώρησε. Ο λόγος της μεγάλης αγάπης και αφοσίωσής της ήταν ότι ο Ιησούς την είχε συγχωρήσει πολλά. Θυμάστε, λέει, ότι είχε βγάλει 7 δαιμόνια από αυτήν. Και από τότε είχε γίνει πιστή ακόλουθός του. Καθώς μπαίνει μέσα στον κήπο, η καρδιά της αναστατώνεται, αλλά αυτό που βλέπει τη γεμίζει φόβο, αλλά και απορία. Η πέτρα είχε μετακινηθεί. Τι κάνει, γυρνάει πίσω, τρέχει, πάει στον Ανώγιο, εκεί που ήταν ο Πέτρος, και του λέει: πήραν τον Κύριο από το μνήμα και δεν ξέρουμε που τον έχουν. Και ο Πέτρος και ο Ιωάννης αμέσως σηκώθηκαν και τρέχουν στον τάφο. Ο Ιωάννης πλησιάζει πρώτος. Ο Πέτρος φτάνει σε λίγο, αλλά μπαίνει ο ίδιος μέσα πρώτος, ενώ ο Ιωάννης είναι ακόμα έξω, και βλέπει το λινό ύφασμα που είχε τυλιχθεί ο Ιησούς, αλλά δεν είχε ανοιχτεί για να βγει κάποιος. Ήταν εκεί σαν να τυλίγησε ένα νεκρό και φεύγει από μέσα και μένει το ρούχο, απλώς ξεφουσκώνει, κάθεται κάτω. Τυλιγμένο δηλαδή ακόμη το ύφασμα. Εκείνη τη στιγμή ο Ιωάννης καταλαβαίνει όλες τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, αντιλαμβάνεται. Έρχονται στο νου του δηλαδή ότι το σώμα του Κυρίου αναστήθηκε μέσα από το σάβανο και ότι είναι ζωντανός. Ο Πέτρος όμως ακόμα δεν μπορεί να το εννοήσει και οι δύο μαζί επιστρέφουν στο Ανώγιο. Τα λέω αυτά για να δούμε τους χρόνους που μας λένε ότι ήταν σκοτάδι, ήταν χάραμα, είχε ξημερώσει. Η Μαρία μένει στο μνήμα κλαίγοντας και θρηνώντας. Ιωάννης 20 από το 13. Και τώρα υπάρχουν δύο άγγελοι στο μνήμα. Τη ρωτούν γιατί κλαίει και αυτή λέει: πήραν τον Κύριο μου, δεν ξέρω πού τον έθεσαν. Και μετά, χωρίς να περιμένει απάντηση, γυρνάει πίσω και σκεφτείτε μια φιγούρα στο αμυδρό φως. Σκέφτεται ότι θα είναι ο Κυπουρός και της λέει: γυναίκα, γιατί κλαις? Και εκείνη, επειδή νόμιζε ότι είναι ο Κυπουρός, του λέει: Κύριε, αν εσύ τον βάσταξες, πες μου πού τον έθεσες και εγώ θα τον πάρω. Λες και τώρα μπορούσε μια γυναίκα να πάρει το σώμα ενός μεγάλου άντρα πάνω της. Αλλά βλέπετε, η αγάπη μιας ταπεινής γυναίκας δεν χωράει λογική. Δεν σταματάει να σκεφτεί, ούτε λέει: τι γύρευε ο Κυπουρός εδώ νύχτα? Ήταν αδύνατον. Και ξαφνικά της λέει: Μαριάμ, το όνομά της. Φεύγουμε από εδώ, πάμε στο Ματθαίο 28, για να συνεχίσουμε την ιστορία. Έχοντας πει η Μαρία στον Πέτρο και Ιωάννη ότι έχει δει τον Κύριο και τι της είπε, τώρα σκέφτεται τη φίλη της, την άλλη Μαρία, και πήγα μαζί στο μνήμα. Ματθαίος 28 από το 2. Αρχίζει να ξημερώνει. Και ειδού έγινε σεισμός μεγάλος, γιατί άγγελος Κυρίου, αφού κατέβηκε από τον ουρανό και πλησίασε, κύλησε μακριά το λίθο και καθόταν επάνω του. Ήταν η όψη του ως αστραπή και το ένδυμά του λευκό ως χιόνι. Και από το φόβο του ταράχτηκαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί. Άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό και κύλησε μακριά το λίθο και καθόταν πάνω του. Αυτό τώρα ήταν το τυπικό άνοιγμα του τάφου. Γιατί δεν έγινε αυτό για να βγει ο Κύριος. Δηλαδή δεν ήταν ο Ιησούς μέσα αναστημένος και χτυπούσε και ήταν η πέτρα και δεν μπορούσε να μετακινηθεί και ήρθε ο άγγελος να τον ελευθερώσει για να μπορέσει να βγει από τον τάφο. Ο Κύριος ήταν έξω πριν μετακινηθεί η πέτρα. Απλά έγινε αυτό για να φανεί και στους γύρω και στους άλλους σαν απόδειξη ότι αναστήθηκε. Γιατί σκεφτείτε, αδερφοί, να ήταν ο Ιησούς αναστημένος και να έφευγε από μέσα, να περνούσε μέσα, όπως πέρασε από τις κλειστές πόρτες, γιατί ο Κύριος είχε άλλες ιδιότητες, λόγω του ότι ήταν Άγιος και αναμάρτητος, είχε εξουσία πάνω στις δυνάμεις της φύσης πιο πολύ από τους συνηθισμένους ανθρώπους, όπως περπατούσε πάνω στο νερό. Οπότε και ο Πέτρος περπάτησε, αλλά με οδηγία του Κυρίου, δεν το ξαναέκανε. Όπως πήρε 5 ψωμάκια και 2 ψαράκια και πολλαπλασίασε και έφαγε 5.000 ή 4.000 στην άλλη περίπτωση, έτσι μπορούσε να περάσει, δηλαδή καταργούσε κάποιους φυσικούς νόμους. Όταν έπρεπε να το κάνει, όχι για να διαφημίσει τον εαυτό του ότι μπορούσε να κάνει, να επιδειχθεί δηλαδή, απλά το έκανε για την ανάγκη. Και λέω τώρα, εάν δεν μετακινόταν η πέτρα και έμενε εκεί σφραγισμένος ο τάφος χρόνια, δεν θα ξέρανε ότι αναστήθηκε, γιατί σου λέει είναι μέσα ο νεκρός. Όσο στάβουμε δεν πάμε να δούμε αν είναι εκεί νεκροί ακόμα. Αυτό δηλαδή το τυπικό άνοιγμα συμβαίνει τη στιγμή της χαραυγής. Στο 5ο εδάφιο. Έλαβε το λόγο τότε ο άγγελος και είπε στις γυναίκες: «Μη φοβάστε εσείς, γιατί ξέρω ότι ζητάτε τον Ιησού το Σταυρωμένο. Δεν είναι εδώ, γιατί εγέρθηκε όπως είπε. Ελάτε, δείτε τον τόπο όπου βρισκόταν ξαπλωμένος. Και γρήγορα πηγαίνετε και πείτε στους μαθητές του ότι εγέρθηκε από τους νεκρούς. Και ιδού, πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε. Ιδού, σας το είπα». Τότε έφυγαν γρήγορα από το

Μαρία Μαγδαληνή, η άλλη Μαρία, η Ιωάννα και άλλες γυναίκες. Βλέπετε, γι' αυτό λέγω για τους χρόνους που αλλάζουν, γιατί είναι διαφορετικά γκρουπ ανθρώπων. Η Μαρία Μαγδαληνή πήγαινε, ερχόταν εκείνες τις ώρες. Οι δύο Μαρίες πρέπει να έστειλαν τις άλλες γυναίκες μπροστά και βλέπουν δύο αγγέλους που τους θύμισαν τα λόγια του Ιησού. Λουκάς 24, 7. Τι είπαν οι άγγελοι? Ότι πρέπει να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων αμαρτωλών και να σταυρωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Βλέπετε, ο Κύριος τα έλεγε αυτά που πριν, αλλά οι μαθητές ήταν κλειστό το μυαλό τους, δεν τα αντιλαμβάνονταν, δεν έμπαιναν μέσα τους. Είναι σαν να έμπαιναν από το ένα αυτή και έβγαινε από το άλλο, δεν καταλάβαιναν. Περιμέναν τον Κύριο να βασιλεύσει όπως ήταν, με το παρουσιαστικό που είχε τότε, με τη δύναμη που είχε τότε. Αλλά ο Κύριος δεν ήρθε απλώς για να βασιλεύσει, ήρθε να πεθάνει για μας, για να μπορούμε να έχουμε αιώνια λύτρωση, όχι μόνο τότε, αλλά μέχρι σήμερα και όσο ο Κύριος επιτρέψει να υπάρχουν άνθρωποι στη γη. Επέστρεψαν λοιπόν και το είπαν στους μαθητές και φίλους, αλλά λέει τα λόγια τους φαίνονταν σαν παραλήρημα, αν το δούμε πιο κάτω. Και ο Πέτρος σηκώνεται και πάει για άλλη μια φορά στο μνήμα, απορώντας και θαυμάζοντας για αυτά που συνέβαιναν. Ξέρετε, ο Πέτρος ήταν πολύ αναστατωμένος εκείνες τις ώρες. Μην ξεχνάτε ότι είχε προηγηθεί η άρνησή του. Το γνωρίζεις το «Ω, δεν το ξέρω». Μα αφού είσαι μαζί του, η λιαλιά σου κάνει δεν το ξέρω». Και λέει, ορκιζόταν και αναθεμάτιζε ότι δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Και μετά λέει, βγήκε έξω και έκλαψε πικρά, και αυτό δεν ήταν εύκολο να το ξεπεράσει. Χρειαζόταν μια μεγάλη αποκατάσταση. Και οι μαθητές υπόλοιποι τον αρνήθηκαν και φοβήθηκαν και κρύφτηκαν, αλλά ήταν ο Πέτρος που πήγε μπροστά και λέει: «Εγώ, Κύριε, δεν πρόκειται να σε αφήσω και θα. Και ο Κύριος του λέει: «Πέτρο, κάτσε, περίμενε, γιατί αυτά θα συμβούν». Μάρκος 16 από την αρχή συνεχίζει την αφήγηση. Και όταν πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη αγόρασαν αρώματα για να έρθουν να τον αλείψουν. Και πολύ πρωί, την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, έρχονται στο μνήμα όταν ανάτειλε ο ήλιος. Βλέπετε, η γραφή ποτέ δεν λέει Κυριακή, γιατί η λέξη Κυριακή βγήκε αιώνες μετά. Είναι Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Προπαρασκευή, Σάββατο, Ανάπαυση. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, γι' αυτό λέμε Δευτέρα, Τρίτη. Είναι η δεύτερη, είναι η τρίτη μέρα της εβδομάδας. Τα ημερολόγια λένε, θέλετε να σας στους υπολογιστές να θεωρούμε την Κυριακή πρώτη μέρα ή τη Δευτέρα. Εμείς μάθαμε ότι η εβδομάδα αρχίζει τη Δευτέρα. Επειδή επικράτησε στα χριστιανικά έθνη ότι η Κυριακή είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, γιατί είναι η μέρα της ανάπαυσης. Ενώ κατά κρύβα είναι η πρώτη. Το Σάββατο είναι η μέρα της ανάπαυσης. Αλλά δεν έχουμε το Σάββατο. Πιο πολλούς είναι σαν εργάσιμη μέρα ή μη αργία. Και η Κυριακή είναι η μέρα της ανάπαυσης. Απλώς κάνω αυτή την παρένθεση, όταν βλέπουμε την πρώτη μέρα της εβδομάδας, την πρώτη μέρα είναι η πρώτη. Αλλά αντικαταστάθηκε το πρώτη με την Κυριακή ή στα αγγλικά μέρα του ήλιου, Sunday. Και οι δύο Μαρίες λοιπόν πήγαιναν από τη μια ομάδα γυναικών στην άλλη, λέγοντάς τους να πάνε στον τάφο. Στο 3. Τα αναρωτιούνται για την πέτρα, τι να κάνουμε, λέει. Ποιος θα μας κυλήσει μακριά το λίθο από τη θύρα του μνήματος? Γιατί πήγαν οι γυναίκες να τον αλείψουν, γιατί θυμάστε τον Κύριο, τον έθαψαν στο Ισραήλ, όπως και σε άλλες περιοχές, εκτός από την Κύπρο. Τους νεκρούς δεν τους θάβουν στο χώμα, όπως κάνουν στις περιοχές μας. Δηλαδή, να ανοίξεις ένα λάκκο, να το βάλεις μέσα και να βάλεις πολύ χώμα. Τους τοποθετούν, είναι ο λάκκος, αλλά τους τοποθετούν με το φέρετρο ή πάνω στο σάβανο, όπως είναι, σε μια πέτρα και κλείνουν και σφραγίζουν για να μην μυρίζει. Και εκεί σιγά σιγά λιώνει η σωρός. Εδώ τώρα λένε, θα πάνε, έθαψαν τον Κύριο πρόχειρα, γιατί θυμάστε πλησίαζε το Σάββατο. Ήταν η τελευταία μέρα και την επόμενη μέρα ήταν ένα μεγάλο Σάββατο ονομαζόταν. Δεν ήταν Σάββατο το φυσικό Σάββατο που έχουμε εμείς το εβδομαδιαίο. Ήταν σαν να λέμε Πέμπτη. Απλά ήταν μια μεγάλη αργία εκείνη η μέρα. Και 6 ώρα και μετά άρχιζε η επόμενη μέρα. Εμάς η μέρα μας αρχίζει από τα μεσάνυχτα. Ή, εντάξει, πρακτικά όταν ξημερώσει. Η μέρα στους Εβραίους τέλειωνε στις 6, όταν πήγαινε να δύσει ο ήλιος. Και μετά άρχιζε η επόμενη μέρα. Και βιάστηκαν να κατεβάσουν τον Κύριο από το Σταυρό γρήγορα να το βάλουν στον τάφο, γιατί άρχιζε το Σάββατο, από το απόγευμα δηλαδή της προηγούμενης μέρας, και έπρεπε γρήγορα να κλείσουν την πέτρα, να τον βάλουν εκεί και θα περιμένανε μετά να περάσει

0: ο χρόνος που έπρεπε να αναπαυθούν υποχρεωτικά για να πάνε μετά να τον αλείψουν την πρώτη μέρα της εβδομάδας, να τον ετοιμάσουν δηλαδή με τα αρώματα κλπ. Όπως ήταν η συνήθεια. Και λέει, ποιος θα μας κυλήσει τον λίθο? Γιατί ήταν ένα μεγάλος λίθος, δεν ήταν εύκολο για τις γυναίκες να το μετακινήσουν. Ποιος θα μας κυλήσει μακριά το λίθο από τη θύρα του μνήματος? Και όταν σήκωσαν το βλέμμα τους, βλέπουν ότι έχει κυλιστεί μακριά ο λίθος. Ήταν πράγματι πάρα πολύ μεγάλος. Βλέπετε, μας λέει εδώ ότι δεν ήταν εύκολο. Ακόμα και άνδρες ήταν δύσκολο να τον μετακινήσουν και να τον πετάξουν μακριά. Και αφού εισήλθαν στο μνήμα, είδαν ένα νεαρό να κάθεται στα δεξιά, ντυμένο με στολή λευκή, και έμειναν έκθαμβες. Εκείνος τους λέει, μη μένετε έκθαμβες. Τον Ιησού ζητάτε, τον Ναζαρινό, το Σταυρωμένο. Εγέρθηκε, δεν είναι εδώ. Να ο τόπος όπου τον έθεσαν. Αλλά πηγαίνετε, πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο. Καλά, ο Πέτρος δεν ήταν και αυτός μαθητής ανάμεσα στους άλλους. Αλλά ο Κύριος κάνει ιδιαίτερη αναφορά μέσα από τον Άγγελο. Πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο ότι πηγαίνει πριν από εσάς στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε, καθώς σας είπε. Και εκείνες εξήλθαν και έφυγαν από το μνήμα, γιατί τις κατήχε τρόμος και έκσταση. Και σε κανένα δεν είπαν τίποτα, γιατί φοβούνταν. Φοβούνταν γιατί ήταν γυναίκες. Λέει, ποιος θα μας πιστέψει? Αυτά που λέμε τώρα είναι πράγματα εξωπραγματικά. Θα μας πάρουν στην κοροϊδία. Ο Πέτρος όμως είχε τόσο πολύ ανάγκη αυτό το ιδιαίτερο μήνυμα. Γιατί, όπως είπα, η καρδιά του πήγαινε να σπάσει. Ήξερε ότι εγκατέλειψε τον Κύριο και αυτός το χρειαζόταν περισσότερο. Μπορεί να αισθανόταν ότι δεν ανήκει καν στην ομάδα των μαθητών. Εγώ, λέει, είμαι πιο άχρηστος, πιο προδότης. Νιώθει ξένος, συντριμμένος, ντροπιασμένος. Και ίσως γι' αυτό χρειαζόταν αυτό το προσωπικό μήνυμα στους μαθητές και στον Πέτρο. Και δεν είναι μόνο οι φίλοι του Ιησού που είναι απασχολημένοι και τρέχουν μέσα στο πρωινό. Ο Μαθαίος αναφέρει ότι κάποιοι από τους φρουρούς μπήκαν στην πόλη και είπαν στους αρχιερείς όσα είχαν γίνει. Επειδή πήγαν μαζί στον τάφο και το σφράγισαν, θεώρησαν ότι έπρεπε να το πούν σε αυτούς. Και οι φρουροί τώρα είχαν συνέλθει και κουβεντιάζουν με τους πρεσβύτερους, οι οποίοι τι κάνουν, τους δίνουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να πούν ότι οι μαθητές του ήρθαν τη νύχτα και τον έκλεψαν καθώς αυτοί κοιμόντουσαν. Μα ο στρατιώτης να κοιμάται στη σκοπιά ήταν όχι ποινικό αδίκημα, ήταν λόγος θανάτου. Αλλά βλέπουμε ότι το τελευταίο τους όπλο ήταν το ψέμα και η απάτη. Τους κόστισε μεν πολλά χρήματα για να καλύψουν την αλήθεια. Γιατί ένας λογικός άνθρωπος, αδερφοί, θα σκεφτεί, γιατί λένε πολλοί, μπορεί να ήταν αλήθεια ότι κοιμήθηκαν. Τι έκανε τους φρουρούς να κοιμηθούν, αφού είχαν τοποθετηθεί εκεί να φρουρούν? Και εάν δεν κοιμόντουσαν, πώς θα μπορούσε ο Πέτρος, ο Ιωάννης, η Μαρία να πλησιάσουν στο μνήμα και μετά η Μαρία και ο Ιησούς να συνομιλήσουν? Θα κάθονται εκεί οι σκοποί να βλέπουν? Θα πει κανείς, καλά, ο Θεός μπορεί να τους κοίμησε. Και καθώς ήταν κοιμισμένοι, ήρθαν. Αλλά πώς ήξεραν ότι ήρθαν οι μαθητές το βράδυ και τον έκλεψαν? Ας πούμε ότι τους κοίμησε ο Κύριος με κάποιον τρόπο, τους έβαλε σε ύπνο. Από την άλλη, αν ήταν ξύπνοι, γιατί δεν τους εμποδίσανε? Αλλά με λίγα λόγια, τι τους είπαν, τι τους συμβούλευσαν? Παραδεχτείτε ότι είσαστε τυποτένιοι στρατιώτες, χάσατε τη γενναιότητα, τη φήμη σας και θα σας πληρώσουμε. Και έτσι το ψέμα απλώθηκε σε όλη την Ιερουσαλήμ και λέει ότι εκείνη την εποχή έγινε έτσι πιστευτό. Πάμε τώρα στο δρόμο προς τους Εμμαούς με δύο μαθητές του Χριστού. Ο λόγος του Θεού μας λέει, μα για τον ένα ήταν γνωστός, ο άλλος δεν ξέρουμε ποιος ήταν. Δύο καθημερινοί άνθρωποι, όχι από τους 11. Ήταν ένας χωματόδρομος έξω από το χωριό, περίπου 10 χιλιόμετρα η Εμμαούς από την Ιερουσαλήμ. Και το Πνεύμα του Θεού μας δείχνει αυτή την εικόνα και εκτελέσεται μια ιστορία που είναι πολύ συγκινητική και μέχρι τώρα την αναφέρουμε, ο δρόμος προς Εμμαούς. Απόγευμα του Πάσχα και αυτοί οι δύο μαθητές φεύγουν για το σπίτι. Ο Κλεόπας και ο σύντροφός του. Και δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουν. Γιατί το Σάββατο έχει τελειώσει, συναντήθηκαν στο Ανώγιο, με δάκρυα κουβεντιάζουν για τη θλίψη των τελευταίων 4 ημερών. Ξέρετε, μπορούμε να καταλάβουμε πώς ένιωθαν, γιατί και εμείς έχουμε περάσει θάνατο αγαπημένου προσώπου, επιστρέφεις από μια κηδεία. Αλλά αυτό ήταν πιο τραγικό, γιατί ήταν ο Κύριος τους. Και δεν ήταν απλά ο Κύριος τους, αφέντης τους. Είχαν επικεντρώσει σε αυτόν όλες τις ελπίδες. Και για τώρα και για την αιωνιότητα. Σκεφτείτε δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πώς ένιωθαν ότι πέθανε τελικά. Εκεί που νομίζαμε θα νικήσει τους εχθρούς, θα κάνει κάτι έστω και στο Σταυρό τελευταία ώρα, τίποτα, πέθανε όπως τους άλλους. Τρεις πάνω στους Σταυρούς, τρεις πέθαναν. Γιατί δεν ήξεραν το τι συνέβαινε και τι γινόταν εκείνη την ώρα με τις δαιμονικές δυνάμεις, με το Θεό, με τη θυσία, όλα αυτά. Και ο Ιησούς τους πλησιάζει και αρχίζει να περπατάει μαζί τους. Στο 24ο κεφάλαιο του Λουκά. Και ήταν τόσο απορροφημένοι με τις έννοιες τους, που ενώ αυτός πήγαινε μαζί τους, δεν τον κατάλαβαν. Ξέρετε, ο Κύριος ευαρεστείται, αγαπάει να περπατάει μαζί μας, έστω και αν έχουμε τις έγνοιες μας. Σκοτεινά, με τα προβλήματά μας, αυτός είναι δίπλα μας. Λέει στο 16, αλλά τα μάτια τους κρατούνταν για να μην τον αναγνωρίσουν. Να κάνω μια παρένθεση, όπως είπα πριν για το σώμα του Κυρίου. Κάποιοι λένε, ψυχίζουν το ότι επειδή αναστήθηκε ο Κύριος, είχε το λεγόμενο άφθαρτο σώμα που θα έχουν οι πιστοί στην αρπαγή, στην Ανάσταση. Ότι ήταν άλλο σώμα, άλλο πρόσωπο, γι' αυτό δεν τον καταλαβαίναν. Και γι' αυτό πέρασε και από τους τοίχους όταν μπήκε μέσα να τους δει, θα το δούμε μετά. Γιατί είναι αλλιώς το άφθαρτο σώμα. Ναι, είναι αλλιώς, αλλά ο Κύριος δεν είχε άλλο σώμα. Το σώμα του ήταν το σώμα που είχε πριν. Γι' αυτό τους έδειξε τα σημάδια από τα καρφιά. Γιατί όταν έχουμε τα άφθαρτα μας σώματα, δεν θα έχουμε τις πληγές και τις αναπηρίες και ό,τι κακό τέλος πάντων έχουμε σε αυτή τη γη. Ένας παππούλης 95 χρονών που πέθανε και ήταν έτσι σκυφτός με το μπαστούνάκι του, όταν αναστηθεί δεν θα είναι έτσι με το αφθαρτό σώμα, όπως τον ήξεραν τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Θα είναι νεότατος όπως ήταν στα 30 του. Και μπορεί να είναι λίγο διαφορετικός, γιατί είναι άλλο σώμα. Ο Κύριος όμως είχε το δικό του σώμα. Το ότι δεν τον καταλάβαινα δεν είναι το ότι είχε αλλάξει πρόσωπο. Λέει στο 16, τα μάτια τους κρατούνταν για να μην τον αναγνωρίσουν. Ο Κύριος επέτρεψε να βλέπουν, αλλά να μην βλέπουν. Σαν μια, πώς να το πω, σαν αορασία. Δηλαδή δεν καταλάβαιναν, ήταν και σκεπασμένος με το μανδύα του κλπ. Ίσως ήταν επειδή δεν τον περίμεναν. Αυτός δεν είχε αλλάξει, αλλά αυτοί δεν τον αναγνώρισαν. Και λέει στο 17, ποια είναι αυτά τα λόγια που ανταλλάσσετε μεταξύ σας περπατώντας? Και εκείνοι στάθηκαν σκυθροποί. Αποκρίθηκε λοιπόν ένας με το όνομα Κλεόπας και είπε προς αυτόν, «Εσύ μόνος παρικείς στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες όσα έγιναν μέσα σε αυτή τις μέρες αυτές?» Δηλαδή έγινε βούκινο, πώς και δεν άκουσες. Και τους είπε, «Ποια? Τα σχετικά με τον Ιησού τον Ναζαρινό, ο οποίος ήταν άντρας προφήτης, δυνατός σε έργα και λόγια απέναντι στο Θεό και σε όλο το λαό. Και πώς τον παράδωσαν οι αρχιερείς και οι άρχοντές μας σε καταδίκη θανάτου και τον σταύρωσαν. Εμείς όμως ελπίζαμε ότι αυτός είναι εκείνος που μέλει να λυτρώνει το λαό Ισραήλ». Βλέπετε, ελπίζαμε, σαν να χάσαμε δηλαδή, κάναμε λάθος. Αλλά βέβαια και μαζί με όλα αυτά είναι τρίτη μέρα αυτή που περνάει αφότου έγιναν αυτά. Αλλά και κάποιες γυναίκες από εμάς μας άφησαν εκστατικούς όταν πήγαν με τον όρθρο στο μνήμα και επειδή δεν βρήκαν το σώμα του ήρθαν λέγοντας πως έχουν δει και οπτασία αγγέλων οι οποίοι λένε ότι αυτός ζει. Και συζητούσαν τώρα τι είναι αυτά, πιστέψουμε, να μην πιστέψουμε. Και πήγαν μερικοί από αυτούς που είναι μαζί μας στο μνήμα και βρήκαν, έτσι όπως είπαν οι γυναίκες, αλλά αυτόν δεν τον είδαν. Δηλαδή είδαν ίσως την πέτρα κυλιγμένη ανοιχτών των τάφων, τα λινά εκεί, αλλά αυτόν δεν τον είδαν. Και τώρα δεν ήξεραν τι να πιστέψουν, τι να μην πιστέψουν και συζητούσανε. Και ο Κύριος ήθελε να του πούν προσεκτικά και με λεπτομέρειες όλα όσα τους βάρεναν. Μα δεν τα ήξερε. Γνωρίζει ο Κύριος, γι' αυτό λέει, γιατί προσευχόμαστε, γιατί λέμε τα αιτήματά μας στον Κύριο, γιατί ανοίγουμε την καρδιά μας, αφού τα ξέρει ο Κύριος. Θέλει να τα ακούσει και από εμάς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το 25. Και τότε αυτός είπε προς αυτούς: «Ο ανόητη και αργή στην καρδιά». Το ανόητη τώρα δεν τους προσβάλλει με τη λέξη, με την έννοια που έχουμε εμείς. Ανόητη που δεν έχετε σωστή νόηση. Αργή στην καρδιά στο να πιστεύετε σε όσα λάλησαν οι προφήτες. Δεν έπρεπε αυτά να πάθει ο Χριστός και να εισέλθει στη δόξα Του? Και αφού άρχισε από τον Μωυσή και από όλους τους προφήτες, διερμήνευσε σε αυτούς μέσα σε όλες τις γραφές τα σχετικά με τον εαυτό του. Τώρα τι ωραίο μάθημα τους έκανε, δεν ξέρουμε. Δεν το έγραψε κανένας. Δηλαδή, πώς από όλη την Παλαιά Διαθήκη, γιατί αυτός ήταν ο νόμος και οι προφήτες, διάλεξε ποια κομμάτια και τα σύνδεσε μεταξύ τους για να τους φέρει το μήνυμα για αυτόν. Μετά διάνοιξε το νου τους στις γραφές. Βλέπετε, αδερφοί, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού πολλές φορές, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί εδώ, εκεί με κουράστηκα. Χρειάζεται να προσευχόμαστε για να μας ανοίγει ο Κύριος το νου μας. Γιατί λέει, διάνοιξε το νου τους στις γραφές που αφορούσαν αυτόν. Άρχισε από τη γέννηση προφανώς, από το υποσχόμενο σπέρμα της γυναίκας, μέσω του Αβραάμ, το αρνί του Πάσχα, συμβολισμοί, το Δαβίδ, τους ψαλμούς, η Ιερεμίας, η Εζεκίηλ που μιλούν, γιατί δεν είναι ο Μεσσίας παντού, είναι εδώ, εκεί, εκεί. Μιλάει η Παλαιά Διαθήκη για τον Μεσσία, αλλά ένας που διαβάζει έχει και χίλια άλλα δυο πράγματα. Και σου λέει, πώς να ξεχωρίσω τώρα εγώ για τον Μεσσία που θα έρθει? Μέχρι και το Μαλαχία που προφήτευσε: «Σε εσάς που φοβάστε το όνομά μου, θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με θεραπεία στις φτερούγες του». Και ο Κύριος μας θεράπευσε αιώνια. Και σίγουρα οι καρδιές τους καίγονταν μέσα τους. Στο 28. Και πλησίασαν στο χωριό που πήγαιναν, και τότε αυτός προσποιήθηκε ότι πηγαίνει μακρύτερα. Γιατί προσποιήθηκε ο Κύριος, κάνει ψέματα? Αυτό μου θυμίζει όταν ήταν στη βάρκα και ήταν η τρικυμία και πέρασε ο Κύριος και έκανε ό,τι πηγαίνει να τους προσπεράσει. Και λέει, Κύριε, και ήρθε. Ξέρετε, ο Κύριος δεν θέλει να γίνει βάρος σε κανένα. Αγαπάει να τον καλούν. Και στο 29, και τον πίεσαν παρακαλώντας τον και λέγοντας, μείνε μαζί μας, γιατί πλησιάζει η εσπέρα και έχει γύρει ήδη η ημέρα. Και εισήλθε για να μείνει μαζί τους. Και όταν κάθισε για να φάει μαζί τους, αφού έλαβε τον άρτο, τον ευλόγησε και αφού τον έκοψε με τα χέρια, τον έδινε σε αυτούς. Η εικόνα τώρα του μυστικού δείπνου, θυμάστε που έκοψε. Τότε διανοίχτηκαν οι οφθαλμοί τους και τον αναγνώρισαν, αλλά αυτός έγινε άφαντος από αυτούς. Και είπαν μεταξύ τους, η καρδιά μας δεν έκαιγε μέσα μας καθώς μας μιλούσε στο δρόμο, όπως μας διάνοιγε τις γραφές. Καταλάβαν δηλαδή αυτό που περνούσανε, άνοιξε μπροστά τους. Η ιστορία που ο Ιησούς άνοιξε τη διάνοια αυτών των δύο ανθρώπων, αρχίζοντας από τον Μωυσή και τους προφήτες, καταλαβαίνουμε ότι μέσα στις σελίδες αυτών των Άγιων Γραφών είναι κρυμμένος ο σκοπός, το τέλειο σχέδιο του Θεού, η υπόσχεση για τον Ιησού Χριστό. Είναι εκεί κρυμμένα, απλά είναι τα κλειδιά για να ξεκλειδωθούν. Φεύγουμε από εκεί και πάμε στην Ιερουσαλήμ, σε ένα δωμάτιο. Οι μαθητές είναι εκεί κλεισμένοι, 10 από αυτούς, γιατί ο Θωμάς είχε φύγει, ο Ιούδας είχε φύγει. Χωρίς αμφιβολία ήταν πολλοί από τους ακόλουθους του Ιησού που είχαν συγκεντρωθεί να συζητήσουν τα συμβάντα εκείνης της ημέρας. Βέβαια, είχαν αρνηθεί να πιστέψουν τα λόγια των γυναικών, γιατί, αδερφοί, δεν μπορούμε να αρνηθούμε το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν είχαν την πιστότητα στα λόγια που έχουν σήμερα. Ο λόγος του άντρα είναι πολύ πιο σοβαρός. Όταν λέει η γυναίκα, είδα οπτασία, είδα άγγελο, εντάξει, λένε οι γυναίκες τώρα. Ό,τι θέλουν βλέπουν, ό,τι θέλουν λένε. Και αρνήθηκαν να πιστέψουν τα λόγια των γυναικών, αλλά είχαν αρχίσει να πείθονται γιατί ο Κύριος είχε παρουσιαστεί στον Πέτρο. Και δεν ξέρουμε τίποτα για αυτή τη συνάντηση. Δεν μας φανέρωσε ο Κύριος αυτόν τον προσωπικό διάλογο που είχε μαζί του. Θα πρέπει να υπήρξαν πολλά δάκρυα ντροπής, αλλά και συγχώρεση γεμάτη αγάπη. Τι συνάντηση και αυτή μεταξύ του Πέτρου και του Κυρίου του. Αλλά τα Ευαγγέλια δεν μας δίνουν τίποτα γι' αυτό, για τα λόγια που υπόθηκαν μεταξύ τους. Σκεφτείτε τώρα τις πόρτες κλειστές, αμπαρωμένες, με σύρτη, Γιατί οι μαθητές είχαν προετοιμαστεί για τυχόν επιδρομή, αφού είχε μαθευτεί ότι κάποιοι μαθητές έκλεψαν το σώμα του Κυρίου. Σου λέει, μπορεί να μας επιτεθούν τώρα να έρθουν να βρουν το σώμα, να το ψάχνουν. Και ξαφνικά μένουν έκπληκτοι όταν ο Κλεόπας τους ζητά να το δεχτούν. Γιατί γύρισαν οι μαθητές, εκεί που πήγαινε το έκοψε ο Κύριος το ψωμί, 10 χιλιόμετρα σκεφτείτε δρόμο να πάνε, να κάτσουν να φάνε, και μόλις έγινε αυτό και εξαφανίστηκε, λένε, πρέπει να πούμε τα καλά νέα στους αδερφούς, και ξεκίνησαν ξανά πίσω. Μα αδερφοί, είναι ποδαρόδρομος, 10 χιλιόμετρα είναι πολύ η απόσταση. Γιατί τους λέει, τον είδαμε, έφαγε μαζί μας, είναι αλήθεια, ζει. Και έκατσαν κάτω και άρχισε να λένε ό,τι είχε υποθεί στο 24-35. Και αυτοί διηγούνταν όσα έγιναν στο δρόμο και πώς γνωρίστηκε σε αυτούς με το κόψιμο του άρτου. Ενώ λοιπόν μιλούσαν αυτά, αυτός στάθηκε στο μέσο τους και τους λέει «Ειρήνη σε εσάς». Ήταν τόσο φανταστικό για να είναι αληθινό και όμως αυτός ήταν εκεί, στάθηκε ο Κύριος ανάμεσά τους. Όλοι μπορούσαν να το δουν από μόνοι τους. Είναι ο Ιησούς, δεν χρειαζόταν πια ούτε γυναίκες, ούτε ο Πέτρος, τίποτα. Ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Και όλοι μπορούσαν να δουν τις πληγές από τα καρφιά, στα χέρια και στα πόδια του. Βέβαια δεν ήταν πληγές, δεν τρέχανε αίματα, είχαν θεραπευθεί. Αλλά ήταν εκεί τα σημάδια. Προσέξτε, δεν άνοιξε την πόρτα για να μπει. Εντελώς ξαφνικά ήταν εκεί. Πιθανόν ήταν εκεί και αρκετή ώρα, απλώς τον κατάλαβαν εκείνη τη στιγμή. Στο 44. Και αφού τους έδειξε τα χέρια και τα πόδια, άνοιξε τις διάνοιές τους στις γραφές. Βλέπετε, τους κάνει πάλι ένα μίνι μάθημα. Είπε, αυτή είναι η λόγη μου που μίλησα προς εσάς, ενώ ήμουν ακόμη μαζί σας, ότι πρέπει να εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα στον νόμο του Μωυσή και στους προφήτες και στους ψαλμούς για μένα. Τότε διάνοιξε το νου τους για να καταλαβαίνουν τις γραφές. Και τους είπε, έτσι έχει γραφτεί ότι ο Χριστός έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί από τους νεκρούς την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί στο όνομα του μετάνοια για άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη. Αφού αρχίσετε από την Ιερουσαλήμ, εσείς να είστε μάρτυρες αυτών. Βλέπετε, τους δίνει και την Αποστολή. Τώρα είναι όλα τόσο απλά, τόσο καθαρά. Και μετά, ξαφνικά, ξαφανίζεται πάλι. Όπως ερχόταν έτσι ξαφνικά εξαφανιζότανε. Και το γεγονός βέβαια ότι εξαφανίστηκε ήταν τόσο απογοητευτικό για αυτούς, αλλά τους προετοίμασε να συνειδητοποιήσουν ότι δεν ήταν λιγότερο κοντά τους ως αόρατος, γιατί τους ετοίμασε για τις μέρες που ζούμε. Εμείς βλέπουμε τον Κύριο, δεν τον βλέπουμε. Άντε και αυτοί τον έβλεπαν κάποιες μέρες μέχρι να αναλυφθεί. Εμείς όμως βαδίζουμε όχι με την όψη, αλλά διαπίστεως. Δεν βλέπουμε ένα ορατό Ιησού Χριστό, αλλά ένα αόρατο. Και αυτό, αδερφοί, δεν είναι χάσιμο χρόνου, είναι κέρδος. Γιατί το μεγαλύτερο προνόμιο είναι τώρα δικό μας. Ο Κύριος είπε, συμφέρει να απέλθω εγώ από σας. Γιατί φεύγοντας, έχει έρθει πίσω ως Πνευμανάγιο. Και τώρα ο Κύριος είναι πανταχού παρών, όπου 2-3 συνηγμένοι στο όνομά μου, εγώ, λέει, είμαι ανάμεσα. Προσεύχεται ένα στην Κίνα, Κύριε Ιησού, ακούει. Προσεύχεται ένα στην Αμερική, Κύριε Ιησού, εδώ είμαι. Ενώ εκεί ήταν περιορισμένο στο σώμα του, γιατί δεν είχε ακόμα δοξαστεί και έπρεπε να πάει από τον έναν τόπο στον άλλον τόπο με το σώμα του. Ήσουνα στη Ναζαρέθ και ήταν ο Κύριος κοντά σου, σε θεράπευε, καλώς. Έφευγε, πήγαινε στο επόμενο πόλη, στο επόμενο χωριό, τον έχασε, τέλειος. Δεν είχε Ιησού. Γι' αυτό του λέει, σα συμφέρει να φύγω. Και λέει, θα στείλω άλλον παράκλητο, αλλά ξέρουμε τι εννοεί, γιατί οι μαθητές δεν μπορούσαν να καταλάβουν ακόμα πιο βασικά πράγματα, όχι αυτό. Έτσι ο Κύριος δεν είναι μόνο σε ένα μέρος, μπορεί να είναι με τον κάθε ένα, οπουδήποτε, κάθε στιγμή. Γιατί εδοξάστηκε. Και με το Πνεύμα του Άγιο, του Θεού, είναι ανάμεσά μας. Δηλαδή, αν θα μπορούσαμε να απλώσουμε το χέρι τώρα, θα νιώθαμε την παρουσία του σε αυτόν τον χώρο. Γιατί είναι εδώ. Είναι πάντα κοντά ο Κύριος μας. Μάρκος 16:15, η μεγάλη αποστολή. Γιατί τους έδωσε ο Κύριος μετά την εντολή να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Πορευτείτε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη τη χτίση. Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Όποιος όμως απιστήσει θα κατακριθεί. Και αυτά τα σημεία θα συνοδεύουν εκείνους που θα πιστέψουν. Θα βγάζουν δαιμόνια στο όνομά μου. θα μιλούν καινούργιες γλώσσες, θα σηκώνουν φίδια και αν πιούν κάτι θανάσιμο δεν θα τους βλάψει. Θα θέτουν χέρια πάνω σε αρρώστους και θα γίνονται καλά. Και ύστερα ο Ιησούς οδήγησε τους μαθητές του στη Βιθανία, στο όρος των Ελαιών. Τους δίνει οδηγία να γυρίσουν πίσω στην Ιερουσαλήμ και να περιμένουν έως ότου ενδυθούν δύναμη εξύψους, το οποίο έγινε 10 μέρες περίπου μετά. Και τους ευλόγησε, λέει, Πράξεις 1:11. Και καθώς τον κοιτούσαν, 2 άνδρες παρουσιάστηκαν στα λευκά και είπαν, «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι έχετε σταθεί βλέποντας μέσα στον ουρανό?» Γιατί ο Κύριος ήταν ανάμεσά τους εκεί και άρχισε και ανέβαινε πάνω και λέει, «Νεφέλη τον πήρε». Και αυτοί κοιτούσαν και χάθηκε. «Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από εσάς στον ουρανό, έτσι θα έρθει με αυτόν τον τρόπο που τον είδατε να πορεύεται στον ουρανό». Αδερφοί, η χριστιανική πίστη βασίζεται πάνω στην Ανάσταση του θεμελιωτή της. Γι' αυτό είπα στην αρχή, τι θα γίνει αν δεν είχαμε την Ανάσταση. Γιατί μετακινήστε την Ανάσταση από το Ευαγγέλιο του Παύλου και το μήνυμα του έχει χαθεί. Τι Ευαγγέλιο έχεις αν δεν έχεις ένα αναστημένο Κύριο? Η πρώτη Εκκλησία συνεχώς αναφερόταν στην Ανάσταση. Οι Απόστολοι πάντα κήρυθαν την Ανάσταση, έστω και αν κάποιοι αντιστέκονταν, αντιτάσσονταν βία. Ξέρετε ότι η Ανάσταση αναφέρεται πάνω από 100 φορές στην Καινή Διαθήκη. Εάν ο Ιησούς είχε παραμείνει στον τάφο, η ιστορία της ζωής και της Ανάστασής του θα είχε παραμείνει θαμμένη μαζί του. Θα είχε ξεχαστεί δηλαδή στα πρώτα χρόνια. Αλλά η Καινή Διαθήκη είναι το βιβλίο της Ανάστασης. Τώρα, όπως είπα και πριν, εμείς είμαστε τόσους αιώνες αργότερα. Μπορεί κάποιος να πει, «Μα σίγουρα αναστήθηκε ο Κύριος, πού το ξέρω, δεν ήμουν εκεί αυτόπτης μάρτυρας, το γράφει η Γραφή, ένα βιβλίο, ο Κύριος το διατήρησε μέσα από τους αιώνες και μας λέει ότι αναστήθηκε». Σίγουρα αναστήθηκε. Απόδειξη της Ανάστασης είναι το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός σήμερα σώζει αμαρτωλούς. Βλέπεις δηλαδή ανθρώπους που αλλάζει η ζωή τους, πρώτα-πρώτα η δική μας ζωή, αλλά και το γύρο μας, και λες, αν ήταν ένα ψέμα, αν ήταν μια ιδέα, δεν μπορεί αυτή η ιδέα να αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων. Να προσεύχεσαι και να αλλάζουν καταστάσεις γύρω σου. Να βάζεις τα χέρια σου στη θεραπεία και να θεραπεύονται οι άνθρωποι. Βλέπεις ότι κατοικεί μέσα στις καρδιές των Αγίων του. Δεν εμφανίστηκε μόνο στο Σαούλ από την Ταρσό, στο δρόμο για τη Δαμασκό, αλλά έχει εμφανιστεί στους δρόμους κάθε παιδιού του που τον έχει εξητήσει και έχει πληθεί με το αίμα του. Δηλαδή, η πραγματικότητα της Ανάστασης αποδεικνύεται σήμερα από τη ζωντανή παρουσία του. Και είναι δυνατόν να έχουμε στις ζωές μας σήμερα εμπειρία της Ανάστασής του. Ο κάθε ένας και κάθε μία προσωπικά. Δηλαδή, στην πραγματικότητα πρέπει να το βιώνουμε αυτό, αν θέλουμε να είμαστε μέλη της Εκκλησίας και της Βασιλείας του. Γιατί, αδερφοί, το να λέμε «μα δεν είδα και δεν ξέρω» είναι μια απλή δικαιολογία, αφού στην πράξη ας αφήσουμε τους εαυτούς μας, ας αφήσουμε το στενό μας κύκλο. Πόσοι είναι σήμερα χριστιανοί παγκόσμια? Αν μου πείτε, μα δεν είναι όλοι πολύ καλοί χριστιανοί. Κοιτάξτε όμως ότι αυτός ο άνθρωπος πριν 2.000 χρόνια που ήρθε εδώ στη γη, περπάτησε, έκανε ό,τι έκανε και αναστήθηκε και εξαφανίστηκε. Γιατί δεν ξεχάστηκε? Γιατί χωρίστηκε η ιστορία στο προ-Χριστό και μετά Χριστό? Γιατί τόσους αιώνες, με τόσους διωγμούς, τόσες καταστάσεις να κάψουν τις γραφές και πάλι υπάρχουν άνθρωποι, μάζες, εκατομμύρια, που πιστεύουν στον Κύριο Ιησού, που προσεύχονται και λαμβάνουν, που ζητούν από τον Κύριο και ο Κύριος τους δείχνει. Και μιλάμε για νεκραναστάσεις, μιλάμε για μεγάλες θεραπείες, για κηρύγματα, άνθρωποι που ήταν μέσα στην αμαρτία, μέσα στο βούρκο, χωρίς επιστροφή και έχουν γίνει νέα κτίσματα πραγματικά και ήδη κηρύττουν τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορούμε αυτό να το προσπεράσουμε και να πούμε είναι η ιδέα τους. Άρα, ναι μεν ζούμε διαπίστεως και όχι δια της όψεως, ναι μεν δεν έχουμε δει τον Ιησού αναστημένο, αλλά κατά μία έννοια το βλέπουμε. Το βλέπουμε στην πράξη ότι δεν είναι ο χριστιανισμός μια θρησκεία πριν 2.000 χρόνια, είναι ζωντανός ο Κύριος σήμερα και στους αιώνες όπως υποσχέθηκε. Και έτσι είμαστε διπλά υπεύθυνοι, γιατί έχουμε και τον Λόγο, έχουμε τις υποσχέσεις του Κυρίου που με πίστη οφείλουμε να κρατηθούμε, αλλά ταυτόχρονα έχουμε ο ένας τον άλλο. Και ο ένας τον άλλον και παρακάτω και παρακάτω βλέπουμε ότι Ο Κύριος είναι πραγματικός, είναι αληθινός και τον ευχαριστούμε. Κανένας άνθρωπος δεν έχει δικαιολογία να πει «Και πού ξέρω εγώ αν ο Ιησούς με ακούει ή υπήρξε. Δεν δίνω τη ζωή μου σε Αυτόν». Θα χάσεις. Ο Κύριος σου λέει «Είμαι ζωντανός. Ζήτησέ με και θα έρθω. Χτυπάω την πόρτα και περιμένω να ανοίξεις τη θύρα της καρδιάς σου να μπω μέσα και να φάω και να πιω μαζί σου. Αν δεν το κάνεις από απιστία, από αμφιβολία, εντάξει, εσύ θα χάσεις. Εμπιστέψουμε όμως και θα κερδίσεις. Και όσοι το κάνουν, κερδίζουν». Ευχαριστούμε, Κυρία μας, για αυτά τα λίγα λόγια. Ευχαριστούμε γιατί είσαι ζωντανός εδώ, γύρω μας και μέσα μας, Κυρία μας. Το ξέρουμε από προσωπική εμπειρία γιατί σε γνωρίσαμε, Χριστέ μου. Και κάθε μέρα σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, Κύριε, γιατί κάθε μέρα είναι μια μέρα που εσύ μας δίνεις δύναμη και ζωή και υγεία να πράξουμε, Κύριε μας, όσα έχεις ετοιμάσει μπροστά μας, Κύριε. Μέχρι το τέλος, Κύριε μας, που σας δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Ευχαριστούμε γιατί ζούμε, Κύριε, αυτήν την περίοδο διαπίστεως. Και αυτό είναι που τιμά εσένα, Κύριε μας, γιατί δεχόμαστε τις υποσχέσεις σου ότι είσαι αληθινός. Και πραγματικά, Κύριε, ξέρουμε ότι είσαι αληθινός. Και ευχαριστούμε, Κύριε μας, για κάθε ρήμα μέσα στο λόγο σου, Κύριε Ιησού μας. Μας φύλαξες αυτόν τον λόγο και μας τον έδωσες, Κύριε. Και είναι τροφή, Κύριε, για μας. Αμήν, Ιησού μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι το σύνολο των ανθρώπων που ο Κύριος κάλεσε έξω από τον κόσμο προσωπικά τον καθέναν. Τότε η Εκκλησία.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Η Γένεσης, κεφάλαιο 35. Και είπεν ο Θεός προς τον Ιακώβ: «Σηκωθείς, ανάβηθη εις Βεθήλ και κατοίκησον εκεί. Και κάμε εκεί θυσιαστήριον εις τον Θεόν, ως της εφάνιησε ότε έφευγες από προσώπου εις αυτού του αδελφού σου». Και είπεν ο Ιακώβ προς τον οίκον αυτού και προς πάντα στους μεθεαυτού: «Εκβάλλετε τους θεούς τους ξένους, τους μεταξύ σας, και καθαρίστητε και αλλάξετε τα ενδύματά σας. Και σηκωθέντες, ας αναβόμεν εις Βεθήλ. Και εκεί θέλω κάμει θυσιαστήριον εις τον Θεόν, ώστις μου επίκουσεν εν τη ημέρα της θλίψεώς μου, και ήτο μετεμού εν τη οδό καθήν επορευόμην». Και έδωκαν εις τον Ιακώβ πάντα στους ξένους θεούς, όσοι ήσαν εις τας χείρας αυτών, και τα ενότια, τα εις τα οτία αυτών. Και έκρυψεν αυτά ο Ιακώβ υπό την δρύν την πλησίον της Ιχέμ. Μετά ταύτα ανεχώρησαν. Και επέπεσε τρόμος του Θεού επί τας πόλης, τας κύκλου αυτών, και δεν κατεδίωξαν ο πίσω των ιών του Ιακώβ. Ήλθε δε ο Ιακώβ εις Λούζ την εν τη γη Χαναάν, ήτης είναι η Βεθήλ, αυτός και πάσο λαός ο μεταυτού. Και οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον, και κάλεσε το όνομα του τόπου Ελ Βεθήλ, διότι εκεί εφανερώθη εις αυτόν ο Θεός, ότε έφευγεν από προσώπου του αδελφού αυτού. Απέθανε δε η Δεβόρα, η τροφός της Ρεβέκας, και τάφη παρακάτω της Βεθήλ υπό την Δρύν, και ονομάστη Ιδρύς Αλών Βακούθ. Εφάνει δε πάλιν ο Θεός εις τον Ιακώβ, αφού επέστρεψεν από Παδάν Αράμ και ευλόγησεν αυτόν. Και είπε προς αυτόν ο Θεός: «Το όνομά σου είναι Ιακώβ. Δεν θέλεις ονομάζεστε πλέον Ιακώβ, αλλά Ισραήλ θέλει είστε το όνομά σου». Και κάλεσε το όνομα αυτού Ισραήλ. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός: «Εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορ. Αυξάνου και πληθύνου. Έθνος και πλήθος εθνών θέλουσι γίνει εξού, και βασιλείς θέλουσιν εξέλθει εκ της οσφίος σου. Και την γην την οποίαν έδωκα εις τον Αβραάμ και εις τον Ισαάκ, εις έθελω δώσει αυτήν. Και εις το σπέρμα σου μετά σε θέλω δώσει την γην ταύτην». Και ανέβη ο Θεός από αυτού, εκ του τόπου όπου ελάλησε μεταυτού. Και έστησεν ο Ιακώβ στήλην εν το τόπο όπου ελάλησε μεταυτού, στήλην λιθύνην. Και έκαμεν επ' αυτήν σπονδύν, και επέχησεν επ' αυτήν έλεον. Και κάλεσε ο Ιακώβ το όνομα του τόπου όπου ελάλησε μεταυτού ο Θεός, Βεθήλ. Μετά ταύτα ανεχώρησαν από Βεθήλ, και ενώ έμενεν ο λίγον διάστημα για να φθάσουσιν εις Εφραθά, εγέννησεν η Ραχήλ, και υπέφερε μεγάλον αγώνα εις την γέναν αυτής. Ενώ δε ευρίσκετο εις τον σκληρόν αγώνα της γένας, είπε προς αυτήν η Μαία: «Μη φοβού, διότι και ούτως σου είναι Υιός». Και ενώ παρέδιδε την ψυχήν, διότι απέθανεν, εκάλεσε το όνομα αυτού Βεν Ονί. Ο δε πατήρ αυτού εκάλεσεν αυτόν Βενιαμίν. Και απέθανεν η Ραχήλ, και ετάφιεν τη οδό της Εφραθά, ήτης είναι η Βιθλέμ. Και έστησεν ο Ιακώβ στήλην επί του τάφου αυτής. Αυτή είναι η στήλη του τάφου της Ραχήλ μέχρι τη σήμερον. Σηκωθείς δε ο Ισραήλ, έστησε την σκηνήν αυτού πέραν του Μιγδόλε Δέρ. Και ότε κατόκει ο Ισραήλ εν τη γη εκείνη, υπήγεν ο Ρουβίν και εκοιμήθη μετά της Βαλάς, παλακής του πατρός αυτού. Και ήκουσε τούτο ο Ισραήλ. Ήσαν δε οι ιοί του Ιακώβ 12. Οι ιοί της Λίας, Ρουβίν, ο πρωτότοκος του Ιακώβ, και Σιμεών, και Λεβί, και Ιούδας, και Ισάχαρ, και Ζαβουλών. Οι ιοί της Ραχήλ, Ιωσήφ και Βενιαμίν. Οι δε ιοί της Βαλάς, θεραπαίνης της Ραχήλ, Δαν και Νεφθαλή. Και οι ιοί της Ζελφάς, θεραπαίνης της Λίας, Γάδ και Ασύρ. Ούτι είναι οι ιοί του Ιακώβ, ήτινες εγεννήθησαν εις αυτόν εν Παδάν Αράμ. Ήλθε δε ο Ιακώβ προς Ισαάκ τον πατέρα αυτού, εις Μαμβρή, εις Κυριάθ Αρβά, ήτις είναι η Χεβρών, όπου ο Αβραάμ και ο Ισαάκ είχον παρικήσει. Και ήσανε η μέρε του Ισαάκ 180 έτη. Και εκπνεύσας ο Ισαάκ απέθανε και προσετέθη στον λαόν αυτού γέρον και πλήρης ημερών. Και έθαψαν αυτόν Ισαφ και Ιακώβ οι ιοί αυτού. Γένεσης, κεφάλαιο 36. Αυτή δε είναι η γενεαλογία του Ισάφ, ώστις είναι ο Εδόμ. Ο Ισάφ έλαβε γυναίκα σε αυτόν εκ των θυγατέρων Χαναάν, την Αδά, θυγατέρα Ελών του Χεταίου, και την Ολιβαμά, θυγατέρα του Ανά, εγγόνιν Σεβεγών του Εβαίου, και την Βασεμάθ, θυγατέρα του Ισμαήλ, αδελφή του Νεβαϊόθ. Εγέννησε δε εις τον Ισάφ η Αδά τον Ελιφάς, και η Βασεμάθ εγέννησε τον Ραγουήλ, και η Ολιβαμά εγέννησε τον Ιεούς, και τον Ιεγλώμ και τον Κορέ. Ούτι είναι η ή του Ισάφ οι γεννηθέντες εις αυτόν εν τη γη Χαναάν. Έλαβε δε ο Ισάφ τας γυναίκας αυτού και τους ιούς αυτού και τας θυγατέρας αυτού και πάντα στους ανθρώπους του οίκου αυτού και τα πίμνια αυτού και πάντα τα κτίνη αυτού και πάντα τα υπάρχοντα τα οποία απέκτησεν εν γη Χαναάν και υπήγεν εις άλλην γην μακράν από Ιακώβ του αδελφού αυτού, διότι τα υπάρχοντα αυτών ήσαν τόσον πολλά, ώστε δεν ειδύναντο να κατοικήσω συνομού. Και δεν ειδύνατο η γη της παρικήσεως αυτών να χωρέσει αυτούς, εξαιτίας των κτηνών αυτών. Κατόκισε δε ο Ισάφ εν το όρι Σιήρ. Ο Ισάφ είναι ο Εδόμ. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Ισάφ, πατρός των Εδομητών εν το όρι Σιήρ. Ταύτα είναι τα ονόματα των ιών του Ισάφ. Ελιφάς ο υιός της Αδά, γυναικός του Ισάφ, Ραγουήλ ο υιός της Βασεμάθ, γυναικός του Ισάφ. Και οι ιοί του Ελιφάς ήσαν Θεμάν, Ομάρ, Σοφάρ και Εγωθόμ και Κενέζ. Η δε Θαμνά ή το παλακί του Ελιφάς, υιού του Ισάφ, και γέννησεν εις τον Ελιφάς τον Αμαλίκ. Ούτι ήσαν οι ιοί της Αδά, γυναικός του Ισάφ. Και ούτι είναι οι ιοί του Ραγουήλ, Ναχάθ και Ζερά, Σομέ και Μοζέ, ούτι ήσαν οι ιοί της Βασεμάθ, γυναικός του Ισάφ. Και ούτι ήσαν οι ιοί της Ολιβαμάς, θυγατρός του Ανά, εγγόνης του Σεβεγών, της γυναικός του Ισάφ. Και γέννησεν εις τον Ισάφ τον Ιεούς και τον Ιεγλώμ και τον Κορέ. Ούτι ήσαν οι ηγεμόνες των ιών Ισάφ, οι ιοί του Ελιφάς, πρωτοτόκου του Ισάφ, ηγεμόν Θεμάν, ηγεμόν Ομάρ, ηγεμόν Σοφάρ, ηγεμόν Κενέζ, ηγεμόν Κορέ, ηγεμόν Γοθόμ, ηγεμόν Αμαλίκ. Ούτι είναι οι ηγεμόνες του Ελιφάς εν τη γη Εδόμ. Ούτι ήσαν οι ιοί της Αδά, και ούτι ήσαν οι ιοί του Ραγουήλ, ιού του Ισάφ, ηγεμόν Ναχάθ, ηγεμόν Ζερά, ηγεμόν Σομέ, ηγεμόν Μοζέ. Ούτι είναι οι ηγεμόνες του Ραγουήλ εν τη γη Εδόμ. Ούτι ήσαν οι ιοί της Βασεμάθ, γυναικός του Ισάφ. Και ούτι ήσαν οι ιοί της Ολιβαμάς, γυναικός του Ισάφ. Ηγεμόν Ιεούς, ηγεμόν Ιεγλώμ, ηγεμόν Κορέ. Ούτι ήσαν οι ηγεμόνες της Ολιβαμάς, θυγατρός του Ανά, γυναικός του Ισάφ. Ούτι είναι οι ιοί του Ισάφ, ώστις είναι ο Εδόμ. Και ούτι οι ηγεμόνες αυτών. Ούτι είναι οι ιοί του Σιήρ του Χωρέου, ή την εσκατόκουν την γην. Λοτάν και Σοβάλ και Σεβεγών και Ανά και Δισόν και Εσέρ και Δισάν. Ούτι είναι οι ηγεμόνες των Χωρέων, των ιών του Σιήρ, εν τη γη Εδόμ. Οι δε ιοί του Λοτάν ήσαν Χωρί και Εμάμ. Αδελφοί δε του Λοτάν η Θαμνά. Ούτι δε ήσαν οι ιοί του Σοβάλ. Αλβάν και Μαναχάθ και Εβάλ, Σεφό και Ονάμ. Ούτι δε ήσαν οι ιοί του Σεβεγών και Αϊέ και Ανά. Ούτως είναι ο Ανά, ώστις έβρικε τα ύδατα εν τη ερήμο, ότε έβοσκεν τους όνους Σεβεγών του πατρός αυτού. Ούτι δε ήσαν οι ιοί του Ανά. Δισόν και Ολιβαμά η θυγάτηρ του Ανά. Ούτι δε ήσαν οι ιοί του Δισόν. Αμαδάν και Ασβάν και Ιθράμ και Χαράν. Ούτι ήσαν οι ιοί του Εσέρ. Βαλάν και Ζαβάν και Ακάν. Ούτι ήσαν οι ιοί του Δισάν. Ουζ και Αράν. Ούτι είναι οι ηγεμόνες των Χωρέων. Ηγεμόν Λοτάν, ηγεμόν Σοβάλ, ηγεμόν Σεβεγών, ηγεμόν Ανά, ηγεμόν Δισόν, ηγεμόν Εσέρ, ηγεμόν Δισάν. Ούτι είναι οι ηγεμόνες των Χωρέων μεταξύ των ηγεμόνων αυτών εν τη γη Σιήρ. Και ούτι είναι οι βασιλείς ή την εσεβασίλευσαν εν τη γη Εδόμ, πριν βασιλεύσει βασιλεύς επί τους Ιούς Ισραήλ. Και εβασίλευσεν εν Εδόμ Βελά, ο Υιός του Βεόρ. Το δε όνομα της πόλεως αυτού ή το Δεναβά. Και απέθανεν ο Βελά και εβασίλευσεν ανταυτού ο Ιωβάβ, Υιός του Ζερά εκ Βοσόρας. Και απέθανεν ο Ιωβάβ και εβασίλευσεν ανταυτού ο Χουσάμ εκ της γης των Θεμανιτών. Και απέθανεν ο Χουσάμ και εβασίλευσεν ανταυτού ο Αδάβ, Υιός του Βεράδ, ο πατάξας τους Μαδιανίτας εν τη παιδιά Δημοάβ. Το δε όνομα της πόλεως αυτού ή το Αβίθ. Και απέθανεν ο Αδάβ και εβασίλευσεν ανταυτού ο Σαμλά εκ Μασρεκάς. Και απέθανεν ο Σαμλά και εβασίλευσεν ανταυτού ο Σαούλ εκ Ρεχοβόθ της παρά των ποταμών. Και απέθανεν ο Σαούλ και εβασίλευσεν ανταυτού Βααλανάν, ο Υιός του Αχβόρ. Και απέθανεν ο Βααλανάν, Υιός του Αχβόρ, και εβασίλευσεν ανταυτού ο Χαδάρ. Το δε όνομα της πόλεως αυτού ή το Παού. Και το όνομα της γυναικός αυτού Μεταβεήλ, θυγάτηρ του Ματρέδ, εγγόνη του Μεζαάβ. Και ταύτα είναι τα ονόματα των ηγεμόνων του Ισάφ κατά της οικογενείας αυτών, κατά τους τόπους αυτών, κατά τα ονόματα αυτών. Ηγεμόν Θαμνά, ηγεμόν Αλβά, ηγεμόν Ιεθέθ, ηγεμόν Ολιβαμά, ηγεμόν Ιλά, ηγεμόν Φινών, ηγεμόν Κενέζ, ηγεμόν Θεμάν, ηγεμόν Μιψάρ, ηγεμόν Μαγεδίλ, ηγεμόν Ιράμ. Ούτι είναι οι ηγεμόνες του Εδόμ, κατά τας κατοικίας αυτών, εν τη γη της κτήσεως αυτών. Ούτως είναι ο Ισάφ, ο πατήρ των Εδομητών.
2: Ψαλμός Λάμδα Ζήτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Μη αγανάκτη δια τους πονηρευωμένους, μη δε ζήλευε τους εργάτας της ανομίας. Διότι ως χόρτος ταχαίος θέλουσι κοπή, και ως χλωρά βοτάνη θέλουσι καταμαρανθή. Έλπιζε επί Κύριον και πράτε το αγαθόν, κατοίκει την γην και νέμου την αλήθειαν, και εφραίνου εν Κυρίω και θέλησι δώσει τα ζητήματα της καρδίας σου. Ανάθες εις τον Κύριον την οδόν σου και έλπιζε επ' αυτόν, και αυτός θέλει ενεργήσει, και θέλει εξάξει ως φως την δικαιοσύνην σου και την κρίσιν σου ως μεσημβρίαν. Αναπάβου επί τον Κύριον και πρόσμενε αυτόν. Μη αγανάκτη δια των κατεβοδούμενων εν τη οδό αυτού, δια άνθρωπον πράττοντα παρανομίας. Παύσον από θυμού και άφες την οργήν. Μη δόλος αγανάκτη ώστε να πράττεις πονηρά. Διότι οι πονηρευόμενοι θέλουσιν εξολοθρευθεί. Οι δε προσμένοντες τον Κύριον, ούτι θέλουσι κληρονομήσει την γην. Διότι έτη μικρόν και ο ασεβής δεν θέλει υπάρχει. Και θέλει ζητήσει τον τόπον αυτού και δεν θέλει ευρεθεί. Η πραής όμως θέλουσι κληρονομήσει την γην και θέλουσι κατατρυφά εν πολύ ειρήνη. Ο ασεβής μηχανάται κατά του δικαίου και τρίζει κατά αυτού τους οδόντας αυτού. Ο Κύριος θέλει γελάσει επ' αυτό επειδή βλέπει ότι έρχεται η ημέρα αυτού. Οι ασεβείς εξέσπασαν ρομφέαν και ενέτειναν το τόξον αυτών, δια να καταβάλωση των πτωχών και των πένιτα, δια να σφάξωση τους περιπατούντας εν ευθύτητη. Η ρομφέα αυτών θέλει εμβύη στην καρδίαν αυτών και τα τόξα αυτών θέλουσι συντριφθεί. Κάλλιον το ολίγον του δικαίου παρά ο πλούτος πολλών ασεβών, διότι οι βραχίονες των ασεβών θέλουσι συντριφθεί, τους δε δικαίους υποστηρίζει ο Κύριος. Γινώσκει ο Κύριος τα σημέρα στον αμέμπτον, και η κληρονομία αυτών θέλει είστε εις τον αιώνα. Δεν θέλουσι κατεσχυνθεί εν καιρό πονηρό, και εν ημέρες πείνης θέλουσι χορταστεί. Η δε ασεβής θέλουσιν εξολοθρευθεί, και η εχθρή του Κυρίου ως το πάχος των αρνίων θέλουσιν αναλωθεί, εις καπνών θέλουσι διαλυθεί. Δανείζεται ο ασεβής και δεν αποδίδει, ο δε δίκαιος ελεεί και δίδει. Διότι η ευλογημένη αυτού θέλουσι κληρονομήσει την γην, η δε κατηραμένη αυτού θέλουσι να εξολοθρευθεί. Όταν υπό Κυρίου κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή εις αυτόν. Εάν πέσει, δεν θέλει συντριφθεί, διότι ο Κύριος υποστηρίζει την χείρα αυτού. Νέος ήμην και ήδη εγύρασα, και δεν είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτων. Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει και το σπέρμα αυτού είναι εις ευλογίαν. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθόν και θέλεις διαμένει στον αιώνα. Διότι ο Κύριος αγαπά κρίσιν και δεν εγκαταλείπει τους οσίους αυτού. Εις τον αιώνα θέλουσι διαφυλαχθεί. Το δε σπέρμα των ασεβών θέλει εξολοθρευθεί. Οι δίκαιοι θέλουσι κληρονομήσει την γην και επ' αυτής θέλουσι κατοικεί εις τον αιώνα. Το στόμα του δικαίου μελετά σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλεί κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού είναι εν τη καρδία αυτού. Τα διαβήματα αυτού δεν θέλουν συνολιστήσει. Κατασκοπεύει ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί για να θανατώσει αυτόν. Ο Κύριος δεν θέλει αφήσει αυτόν εις τας χείρας αυτού, ουδέ θέλει καταδικάσει αυτόν όταν κρίνει αυτόν. Πρόσμενε τον Κύριον και φύλατε την οδόν αυτού και θέλει σε υψώσει για να κληρονομήσει την γην. Όταν εξολοθρευθώσιν οι ασεβείς, θέλει σιδή. Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και εξυπλωμένον ως την χλωράν δάφνην. Αληφανίσθη και ιδού δεν υπήρχε και ζήτησε αυτόν και δεν ευρέθη. Παρατήρη τον άκακον και βλέπε τον ευθύν ότι εις των ειρηνικών άνθρωπων θέλει είστε εγκατάλειμμα. Οι δε παραβάτε θελούσιν όλος εξολοθρευθεί. Τον ασεβών το εγκατάλειμμα θέλει αποκοπή. Τον δικαίων όμως η σωτηρία είναι παρακυρίου. Αυτός είναι η δύναμη σε αυτόν εν καιρό θλίψεως. Και θέλει βοηθήσει αυτούς ο Κύριος και ελευθερώσει αυτούς. Θέλει ελευθερώσει αυτούς από ασεβών και σώσει αυτούς. Διότι ήλπισαν επ' αυτόν.
3: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7. Και συνάγονται προς αυτόν οι Φαρισαίοι και την έστων γραμματέων, ελθόντες από Ιεροσολύμων. Και ειδώντες την άστων μαθητών αυτού, τρώγοντας άρτους με χείρας μεμολυσμένας, του τέστην ανύπτους, εμέμφθησαν αυτούς. Διότι οι Φαρισαίοι και πάντες οι Ιουδαίοι, εάν δεν ύψωσι μέχρι του αγκώνος τας χείρας, δεν τρώγουσι, κρατούντες την παράδοση των πρεσβυτέρων. Και επιστρέψαντες από της αγοράς, εάν δεν υφθώσει, δεν τρώγουσιν, είναι και άλλα πολλά τα οποία παρέλαβον αφυλάτωση, πλήματα αποτηρίων και ξεστών και σκευών χαλκίνων και κλινών. Έπειτα ερωτώσιν αυτόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, «Διατί οι μαθητές σου δεν περιπατούσι κατά την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά με χείρας ανύπτους τρώγουσι των άρτων?» Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, «Ότι καλώς προεφύτευσεν ο Ισαΐας περί ημών των υποκριτών, ως είναι γεγραμμένον, ούτως ο λαός δια των χιλέων με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού. Εις μάτιν δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Διότι αφήσαντες την εντολήν του Θεού, κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων, πλήματα ξεστών και ποτηρίων και άλλα παρόμοια τι αυτά πολλά κάμνετε». Και έλεγε προς αυτούς, «Καλώς αθετείτε την εντολήν του Θεού, δια να φυλάτητε την παράδοσήν σας. Διότι ο Μωυσής είπε, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα, εξάπαντος να θανατώνεται. Σεις όμως λέγεται, εάν άνθρωπος είπε προς τον πατέρα ή προς την μητέρα, κορβάν του τέστη δώρον, είναι ότι ήθελες ωφεληθεί εξ εμού, αρκεί. Και δεν αφήνεται πλέον αυτόν να κάμει ουδέν εις τον πατέρα αυτού ή εις την μητέρα αυτού, ακυρούνται στον λόγον του Θεού, χάριν της παραδόσεώς σας, την οποίαν παρεδόκατε, και κάμνετε παρόμοια τι αυτά πολλά. Και προσκαλέσας πάντα των όχλων, έλεγε προς αυτούς, «Ακούετε μου πάντες και νοείτε. Δεν είναι ουδέν εις ερχόμενον έξωθεν του ανθρώπου εις αυτόν, το οποίον δύναται να μολύνει αυτόν, αλλά τα εξερχόμενα απ' αυτού, εκείνα είναι τα μολύνοντα των άνθρωπων. Ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει. Και ότι εισήλθον εις οίκον από του όχλου, ηρώτων αυτών οι μαθητέ αυτού περί της παραβολής, και λέγει προς αυτούς, «Ούτω κι εσείς ασύνετοι είστε, δεν καταλαμβάνετε ότι παν το έξωθεν εισερχόμενον εις τον άνθρωπον δεν δύναται να μολύνει αυτόν? Διότι δεν εισέρχεται εις την καρδίαν αυτού, αλλά στην κοιλίαν, και εξέρχεται εις τον αφεδρώνα, καθαρίζον πάντα τα φαγητά. Έλεγε δε, ότι το εξερχόμενον εκ του ανθρώπου, εκείνο μολύνει τον άνθρωπον. Διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων έρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί, μοιχείε, πορνείε, φόνοι, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγια, βλέμμα πονηρών, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουσι των άνθρωπων. Και σηκωθείς εκείθεν, υπήγεν εις τα μεθόρια Τύρου και Σιδώνος, και εισελθών εις την οικίαν, δεν ήθελε να μάθει τούτο μηδής. Δεν ειδηνήθη όμως να κρυφθεί, διότι ακούσασα περί αυτού γυνή της, της οποίας το θυγάτριον είχε πνεύμα ακάθαρτον, ήλθε και προσέπεσεν εις τους πόδας αυτού. Ήτο δε η γυνή Ελληνής σιροφήνισα το γένος και παρεκάλει αυτόν να εκβάλει το δαιμόνιον εκ της θυγατρός αυτής. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτήν, «Άφες πρώτον να χορταστώσει τα τέκνα, διότι δεν είναι καλόν να λάβει τη στον άρτον των τέκνων και να ρίψει στα κοινάρια». Ιδέα απεκρίθη και λέγει προς αυτόν, «Ναι, Κύριε, αλλά και τα κοινάρια υπό κάτω της τραπέζης τρώγουσιν από των ψυχίων των παιδίων». Και είπε προς αυτήν, «Δια τούτων των λόγων είπαγε, εξήλθε το δαιμόνιον από τη θυγατρό σου». Και ότε υπήγεν εις τον οίκον αυτής, έβρεν ότι το δαιμόνιον εξήλθε και την θυγατέρα κειμένην επί της κλίνης. Και πάλιν εξηλθών εκ των ορίων Τύρου και Σιδώνος, ήλθε προς την θάλασσαν της Γαλιλαίας, αναμέσων των ορίων της Δεκαπόλεως. Και φέρουσι προς αυτόν κοφών μογυλάλων και παρακαλούσιν αυτόν να επιθέσει την χείραν επ' αυτόν. Και παραλαβών αυτόν κατηδίαν από του όχλου, έβαλε τους δακτύλους αυτού εις τα ότα αυτού. Και πτήσας ίγγισε την γλώσσαν αυτού. Και αναβλέψας εις τον ουρανόν, εστέναξε και λέγει προς αυτόν, «Εφαθά, του τέστην ανοίχθητη». Και ευθύς ηνύχθησαν τα ότα αυτού. Και ελήθη ο δεσμός της γλώσσης αυτού και ελάλη ορθώς. Και παρήγγελεν εις αυτούς να μη υποσιτού το εις μηδένα. Πλην, όσον αυτός παρήγγελεν εις αυτούς, τόσο περισσότερον εκείνοι εκήρυτον. Και εξεπλήττον το καθ' υπερβολήν, λέγοντες, «Καλώς έπραξε τα πάντα, και τους κοφούς κάμνει να ακούωσει και τους αλάλους να λαλώσει». Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 8. Εν εκείνες τις ημέρες, επειδή ήταν πάμπολης όχλος και δεν είχον την αφάγωση, προσκαλέσας ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, λέγει προς αυτούς, «Σπλαχνίζομαι δια των όχλων, ότι τρεις ήδη ημέρας μένους οι πλησίων μου και δεν έχουσι την αφάγωση. Και εάν απολύσω αυτούς νήστης εις τους οίκους αυτών, θέλουσιν από κάμι καθοδόν, διότι την έσεξ αυτών ήλθον μακρόθεν». Και απεκρίθησαν προς αυτόν οι μαθητέ αυτού, «Πόθεν θέλει της δυνηθεί να χορτάσει τούτους από άρτων εδώ επί της ερημίας?» Και ρώτησεν αυτούς, «Πόσους άρτους έχετε?» Είδε είπον, 7. Και προσέταξε τον όχλον να καθίσωσιν επί της γης. Και λαβών τους 7 άρτους, αφού ευχαρίστησεν, έκοψε και έδιδεν εις τους μαθητάς αυτού, δια να βάλωσιν έμπροσθεν του όχλου και έβαλον. Είχον και ολίγα οψαράκια, και ευλογήσας είπε να βάλωσι και 7. Έφαγον δε και εχορτάστησαν. Και εσήκωσαν περισσεύματα κλασμάτων 7 σπυρίδας. Ήσαν δε οι φαγόντες ως 400.000. Και απέλυσεν αυτούς. Και ευθύς εμβάσει στο πλοίον μετά των μαθητών αυτού, ήλθεν εις τα μέρη Δαλμανουθά. Και εξήλθον οι Φαρισαίοι και ήρχισαν να κάμνωσιν ερωτήσεις προς αυτόν και εζήτουν παρά αυτού σημείων απ' του ουρανού, πειράζοντες αυτόν. Τότε αναστενάξας εκ καρδίας αυτού, λέγει, «Διατί η γενεά αυτή σημείων ζητεί? Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει δοθεί στην γενεάν ταύτην σημείων». Και αφήσας αυτούς, εισήλθε πάλιν εις το πλοίον και απήλθεν εις το πέραν. Ελισμόνησαν δε να λάβω συνάρτους και δεν είχον με θεαυτόν εν το πλοίο ή μη ένα άρτον. Και παρήγγελεν εις αυτούς λέγον, «Βλέπετε, προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και τη ζήμη του Ηρώδου». Και διελογίζοντο προς αλλήλους λέγοντες, «Ότι άρτους δεν έχομεν». Νοήσας δε ο Ιησούς, λέγει προς αυτούς, «Τι διαλογίζεστε, ότι δεν έχετε άρτους? Έτι δεν νοείτε, ουδέ καταλαμβάνετε. Έτι υπεπορωμένην έχετε την καρδίαν σας. Οφθαλμούς έχοντες, δεν βλέπετε, και ότα έχοντες, δεν ακούετε, και δεν ενθυμίστε. Ότε έκοψα τους 5 άρτους εις τους 500.000, πόσους κοφίνους πλήρης κλασμάτων εσηκώσατε?» Λέγουσι προς αυτόν, 12. «Και ότε τους 7 εις τους 400.000, πόσα σπυρίδας πλήρης κλασμάτων εσηκώσατε?» Είδε είπον, 7. Και έλεγε προς αυτούς, «Πώς δεν καταλαμβάνετε?» Και έρχεται εις Βηθσαϊδάν, και φέρουσι προς αυτόν τυφλόν και παρακαλούσιν αυτόν να εγγύσει αυτόν. Και πιάσας την χείρα του τυφλού, έφερεν αυτόν έξω της κόμης. Και πτήσας εις τα όματα αυτού, επέθεσεν επ' αυτόν τας χείρας και η ρώτα αυτόν αν βλέπει τι. Και αναβλέψας έλεγε «Βλέπω τους ανθρώπους ότι ως δέντρα βλέπω περιπατούντας». Έπειτα πάλιν επέθεσε τα σχήρας επί τους οφθαλμούς αυτού και έκαμεν αυτόν να αναβλέψει. Και αποκατεστάθη η όραση αυτού και είδε καθαρός άπαντας. Και απέστειλεν αυτόν εις τον οίκον αυτού λέγον «Μη δε εις την κόμην εισέλθεις, μη δε είπεις τούτο εις τίνα εν τη κόμη». Και εξήλθεν ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τας κόμας της Καισαρίας Φιλίππου. Και καθοδόν η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον προς αυτούς «Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι ότι είμαι» οι δε απεκρίθησαν «Ιωάννην τον Βαπτιστήν» και άλλοι «Τον Ηλίαν» άλλοι δε «Ένα των προφητών». Και αυτός λέγει προς αυτούς «Αλλά εσείς, τι να με λέγετε ότι είμαι» και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν «Συ είσαι ο Χριστός». Και παρήγγειλεν αυστηρός εις αυτούς να μην λέγωσιν εις μηδένα περί αυτού. Και ήρχισε να διδάσκει αυτούς ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και μετά τρεις ημέρας να αναστηθεί. Και ελάλει των λόγων παρησία. Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν ήρχισε να επιτιμά αυτόν. Ο δε επιστραφής και ειδών τους μαθητάς αυτού επετίμησε τον Πέτρον λέγον «Είπα γέω πίσω μου σατανά, διότι δεν φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Και προσκαλέσας τον όχλον μετά των μαθητών αυτού, είπε προς αυτούς «Όστις θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί εαυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι όστις θέλει να σώσει την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις απολέσει την ζωήν αυτού ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως θέλει σώσει αυτήν. Επειδή τι θέλει ωφελήσει τον άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι θέλει δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού, διότι όστις εσχυνθεί δι' εμέ και δια τους λόγους μου, εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει εσχυνθεί δι' αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Wir lesen 2. Mose 30.
2: Θα διαβάσουμε Έξοδος 30 κεφάλαιο 23 έως 25.
1: 23 bis 25.
2: Και εσύ λάβε σε αυτόν εκλεκτά αρώματα καθαρά σμύρνης 500 σύκλους και ευόδους κυναμόμου ίμιση αυτής 200 πεντήκοντα και ευόδους καλάμου 200 πεντήκοντα και εκασίας 500 κατά το σύκλον του Αγίου και ελαίου ελέας εν ίν και θέλεις κάμι αυτό έλαιον Αγίου χρίσματος χρίσμα μοιρεψικών κατά την τέχνη του μοιρεψού Άγιον Χριστήριον έλαιον θέλει είστε.
1: Αμήν. Αμήν. Auf kaum etwas reagiert der Mensch so empfindlich wie auf Gerüche.
2: Σε τίποτα άλλο δεν αντιδρά τόσο πολύ ο άνθρωπος όσο στις μυρωδιές.
1: Wenn wir am Mühlberg sind,
2: όταν είμαστε στο βουνό με τα σκουπίδια,
1: it's not angenehme Gerüche.
2: Δεν είναι ευχάριστες μυρωδιές εκεί.
1: Und du reagierst sofort.
2: Και αντιδράς αμέσως.
1: Auf diesen Gestank.
2: Σε αυτή τη βρωμιά.
1: Wir leben in einem kleinen Dorf.
2: Εμείς ζούμε σε ένα μικρό χωριό.
1: Und wir haben Bauern.
2: Και έχουμε δέντρα.
1: Und zu einer bestimmten Zeit des Jahres.
2: Και σε μια ορισμένη περίοδο του χρόνου.
1: Bringen diese Bauern etwas Bestimmtes auf die Wiesen und Felder.
2: Μεταφέρουν κάτι ιδιαίτερο στα λιβάδια και στο χώρο εκεί.
1: Dann kannst du deine Fenster nicht mehr aufmachen.
2: Δεν μπορείς πια να ανοίξεις τα παράθυρά σου.
1: Alles riecht streng.
2: Μυρίζει πολύ βαριά.
1: Ganz strenge Gerüche.
2: Είναι πολύ δυνατές μυρωδιές.
1: Gerüche reizen den Menschen ganz besonders.
2: Οι μυρωδιές ελκύουν τον άνθρωπο ιδιαίτερα.
1: Ich war einmal auf dem Flughafen in Dubai.
2: Είχα πάει μια φορά στο αεροδρόμιο στο Ντουμπάι.
1: Wir mussten warten auf den Weiterflug.
2: Είχαμε μείνει εκεί ενδιάμεσα για να συνεχίσουμε την πτήση μας.
1: Wir hatten 3 Stunden Zeit.
2: Είχαμε 3 ώρες στη διάθεσή μας.
1: Und wir sind spazieren gegangen am Flughafen.
2: Και κάναμε βόλτα μέσα στο αεροδρόμιο.
1: Und auf einmal sah ich eine Frau.
2: Και ξαφνικά βλέπω μια γυναίκα.
1: Und diese Frau machte Werbung für ein Parfüm.
2: Και η γυναίκα αυτή έκανε διαφήμιση για ένα άρωμα.
1: Für einen Duft für Männer.
2: Για ένα άρωμα ανδρικό.
1: Und sie sagt, heute Sonderpreis, Sonderpreis für den besten Duft
2: και
1: der Männer.
2: Σήμερα προσφορά, προσφορά για το καλύτερο άρωμα.
1: Bin dorthin gegangen.
2: Πήγα εκεί πέρα.
1: Und wir haben probiert.
2: Και δοκιμάσαμε.
1: Der war wirklich gut.
2: Και ήταν πραγματικά ωραίο.
1: Ein wunderbarer Duft.
2: Πολύ ωραίο άρωμα.
1: Parfüm für Männer.
2: Άρωμα για άνδρες.
1: Oh, heute haben wir einen Sonderpreis.
2: Αχ, σήμερα έχουμε τιμή ευκαιρίας, είπε.
1: Ja, und wie ist der Sonderpreis?
2: Και πόσο είναι αυτή η προσφορά, αυτή η τιμή.
1: Heute nur.
2: Σήμερα μόνο.
1: 250 Euro.
2: 250 ευρώ.
1: 100 Milliliter.
2: 100 ml.
1: Erst habe ich mir gedacht, soll ich noch mal sprühen?
2: Da σκέφτηκα να βάλω λίγο ακόμα πάνω μου.
1: Aber ich habe es dann gelassen.
2: Αλλά το άφησα.
1: Ich habe es auch nicht gekauft.
2: Και δεν το αγόρασα.
1: Habe es auch nicht gekauft. Das war zu teuer.
2: Ήταν πολύ ακριβό.
1: Im 2. Korinther lesen wir im 2. Kapitel, wir sollen ein Wohlgeruch sein.
2: Στη Β' Κορινθίους Β' 15 λέει να είμαστε ευάρεστο θυμίαμα ενώπιον του.
1: Eine Fragranz für den Herrn.
2: Για τον Κύριο.
1: Und Geschwister, wenn du dieses liest, diesen Abteilung, wirst du dreimal vom Geruch lesen.
2: Άμα διαβάσεις αυτό το απόσπασμα, θα δεις τρεις φορές να αναφέρει αυτό το πράγμα.
1: Wir als wiedergeborene Christen.
2: Εμείς ως αναγεννημένοι χριστιανοί
1: wir sollen mit unserem Leben
2: πρέπει με τη ζωή μας
1: ein Wohlgeruch Gottes sein.
2: Να είμαστε ένα ευάρεστο θυμίαμα.
1: Oder anders gesagt,
2: ή αλλιώς
1: ein sehr gutes Parfüm für den Herrn.
2: Να είμαστε ένα ωραίο άρωμα για τον Κύριο.
1: Entweder,
2: ή,
1: entweder
2: ή,
1: sind wir ein negativer Geruch für die Menschen.
2: Είμαστε έχουμε ένα αρνητικό άρωμα στον κόσμο.
1: Oder ein Wohlgeruch Gottes.
2: Ή ένα ευώδες άρωμα του Θεού.
1: Durch unser Leben.
2: Μέσα από τη ζωή μας.
1: mit unserem Reden, mit unserem Tun.
2: Με το λόγο μας, με τη ζωή μας.
1: Ein Wohlgeruch sollen wir sein.
2: Θέλει να είμαστε
1: ein Parfüm Gottes sollen wir
2: ένα
1: sein.
2: Ένα άρωμα για τον Κύριο.
1: In seiner ganz persönlichen Sammlung.
2: Στην πολύ προσωπική του συλλογή.
1: Amen.
2: Amen.
1: In der Bibel lesen wir über vielen Stellen etwas über das Thema Wohlriechen.
2: Σε πολλά σημεία μέσα στη Γραφή διαβάζουμε την έννοια αυτό του της οσμής, της ωραίας.
1: Die beste Geschichte kennen wir ja.
2: Την ωραιότερη ιστορία την ξέρουμε.
1: Ist in Markus 14 beschrieben.
2: Στο Μάρκο 14.
1: Dort gibt es eine Begegnung außerhalb der Stadtmauer Jerusalems.
2: Υπάρχει μια συνάντηση έξω από την Ιερουσαλήμ.
1: In einem ganz kleinen Ort.
2: Σε ένα πολύ μικρό μέρος.
1: Dort wo der Freund unseres Herrn Jesus wohnte in Bethanien.
2: Εκεί στη Βιθανία, εκεί που ζούσε ο φίλος του Ιησού μας.
1: Jesus war im Haus von Simon.
2: Ο Ιησούς ήταν στο σπίτι.
1: Es waren noch andere anwesend.
2: Και ήταν και άλλοι εκεί παρόντες.
1: Und auf einmal stört eine Frau diese Männerrunde.
2: Και εκεί ξαφνικά την παρέα αυτή έρχεται να εισέρχεται μέσα μία παρουσία.
1: Und sie geht direkt zu Jesus.
2: Μία γυναίκα πηγαίνει κατευθείαν στον Κύριο.
1: Was will diese Frau jetzt hier?
2: Τι θέλει αυτή η γυναίκα τώρα
1: εδώ? Die stört doch nur.
2: Αυτή ενοχλεί.
1: Wenn wir Männer zusammen sind.
2: Όταν εμείς οι άντρες κάνουμε παρέα.
1: Aber sie geht direkt zu Jesus.
2: Αλλά πηγαίνει κατευθείαν στον Κύριο.
1: Und sie hat ein kleines Fläschchen bei sich.
2: Και έχει ένα μικρό μπουκαλάκι μαζί της.
1: Und sie gießt diesen Inhalt über Jesus aus.
2: Και αρχίζει και χύνει αυτό το άρωμα πάνω στον Ιησού.
1: Die Bibel sagt, es war ein Alabasterfläschchen.
2: Στο κείμενο βλέπουμε να λέει ότι ήταν αλάβαστρο το μπουκαλάκι αυτό.
1: Dieser Alabasterstein wurde in Ägypten abgebaut.
2: Ήταν πέτρα από αλάβαστρο και το φτιάχνανε να έχει το σχήμα του μπουκαλιού.
1: In der Stadt Alabastra.
2: Στην πόλη Αλαβάστρα.
1: Deswegen Alabaster.
2: Γι' αυτό ονομάζεται και αλαβάστρινο.
1: Und diese Flasche war gefüllt mit einem edlen, kostbaren Narde.
2: Και μέσα αυτό το μπουκαλάκι είχε αυτό το πολύτιμο άρωμα.
1: Narde ist sehr, sehr selten.
2: Η Σμύρνα είναι πάρα, πάρα πολύ σπάνια.
1: Kommt aus Indien, wurde importiert.
2: Ερχότανε από τις Ινδίες.
1: Diese Narde hat etwas ganz Besonderes.
2: Και αυτό ο Νάρδος ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο.
1: Wenn du mit dieser Narde in Berührung kommst,
2: όταν έρχεσαι σε επαφή με τον Νάρδο,
1: der Duft dieser Narde,
2: η μυρωδιά αυτού του Νάρδου,
1: hält lange, lange, lange, lange, lange Zeit.
2: Έχει πάρα, πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια.
1: Nicht plus 5 Minuten, nicht plus 10 Minuten.
2: Όχι 5-10 λεπτά.
1: Stunden.
2: Ώρες μπορεί να διατηρηθεί.
1: So stark ist
2: τόσο δυνατό είναι το άρωμα της Νάρδου.
1: Und so eine Salbe war damals in Ölform gemacht.
2: Και λάδι φτιαχνόταν από αυτή την άρδο.
1: Wurde für medizinische Zwecke verwendet.
2: Το χρησιμοποιούσαν στην ιατρική.
1: Heute
2: σήμερα
1: kostet die Narde,
2: κοστίζει
1: ein Liter Narde,
2: ένα λίτρο Νάρδο,
1: kostet heute,
2: κοστίζει σήμερα
1: 2.200 Euro.
2: 2.200 ευρώ.
1: Überlege mal,
2: σκέψου,
1: was das damals für ein Wert war.
2: Πόσο άξιζε τότε.
1: Was diese Frau Jesus gegeben hat.
2: Τι έδωσε αυτή η γυναίκα στον Κύριο.
1: Und so sollen wir ein Parfüm Gottes sein.
2: Έτσι πρέπει και εμείς να είμαστε ένα άρωμα.
1: Ein Wohlgeruch für den Herrn.
2: Ένα ευώδες άρωμα.
1: Geschwister, Gott möchte uns benutzen in dieser Welt.
2: Ο Κύριος θέλει να μας χρησιμοποιήσει έτσι μέσα στον κόσμο.
1: Damit die Leute in uns riechen können, wer in uns wohnt.
2: Πρέπει να μυρίζονται οι άνθρωποι και να νιώθουν ποιος μένει μέσα μας.
1: Wir sollen Gottes Nachfolger, ein Wohlgeruch Gottes sein.
2: Εμείς οι ακόλουθοι του Χριστού πρέπει να έχουμε αυτή την οσμή, την όμορφη.
1: This is unsere Berufung.
2: Αυτό είναι το κάλεσμά
1: μας. This is unser Auftrag.
2: Αυτή είναι η αποστολή μας.
1: Und als wir einmal zurückgeflogen sind aus Afrika.
2: Όταν γυρίσαμε μια φορά από την Αφρική.
1: Im Fernsehen kannst du Filme ansehen.
2: Μέσα στο αεροπλάνο μπορείς να δεις ταινίες.
1: Und da war ein Film über Parfüm.
2: Και υπήρχε μια ταινία που μιλούσε για τα αρώματα.
1: Wie Parfüm gemacht.
2: Πώς φτιάχνονται τα αρώματα.
1: Ja, gedacht, interessant.
2: Και λέω ενδιαφέρον αυτό. Ενδιαφέρον.
1: Wisst ihr, das teuerste Parfüm zur Zeit.
2: Ξέρετε το πιο ακριβό άρωμα αυτή τη στιγμή.
1: 100 ml.
2: 100 ml.
1: kosten zurzeit 375.000 Euro. So ein Parfüm. Jetzt stell dir vor, dieses Parfüm fällt dir runter und ist kaputt.
2: Σκέψου αυτό το άρωμα πέφτει κάτω και σου σπάει.
1: Dieses teure Parfüm.
2: Αυτό το ακριβό άρωμα.
1: Und in diesem Film war folgendes.
2: Και σε αυτή την ταινία δείχνανε το εξής.
1: Ein super gutes Parfüm.
2: Ένα πάρα πολύ super άρωμα.
1: Hat drei Komponenten.
2: Έχει τρία στοιχεία.
1: Oder die sagen drei Noten.
2: Ή έχει τρία στοιχεία.
1: Die Kopfnote.
2: Το κεφάλι.
1: Die Herznote.
2: Το βαθμό του της καρδιάς.
1: Und die Basisnote.
2: Και ο βαθμός για τη βάση.
1: Basis.
2: Basis.
1: Die Grundnote.
2: Ναι.
1: Wenn diese drei zusammenpassen.
2: Όταν αυτά τα τρία στοιχεία ταιριάξουν.
1: Entsteht wirklich ein legendäres Parfüm.
2: Τότε δημιουργείται ένα πολύ καλό άρωμα.
1: 2. Korinther 2, wir sollen ein Wohlgeruch Gottes sein.
2: Διαβάσαμε που είπαμε ότι θέλει ο Κύριος να είμαστε ένα ευώδες άρωμα σε αυτό το κόσμο.
1: Das erste ist die Kopfnote.
2: Το πρώτο είναι ο βαθμός του κεφαλιού, έτσι λέγεται.
1: Die Kopfnote ist der erste Eindruck, den du bekommst.
2: Α, είναι όταν μυρίζεις το κεφάλι σου, πώς αντιδρά, η διάνοιά σου.
1: Irgendwann verfliegt diese Kopfnote.
2: Κάποια στιγμή αυτό μπορεί να εξαθεσθενήσει.
1: Του σπρούς.
2: Βάζεις, το μυρίζεσαι.
1: Ρόζε.
2: Και αμέσως καταλαβαίνεις ότι είναι τριαντάφυλλο ή κάτι άλλο.
1: This is this erste.
2: Είναι η πρώτη εντύπωση που σου κάνει. Πρώτη εντύπωση.
1: Und so ist es bei uns.
2: Έτσι είναι και σε μας.
1: Die Kopfnote ist wichtig.
2: Η πρώτη εντύπωση είναι σημαντική.
1: Was sehen die Menschen, wenn sie dich sehen?
2: Τι βλέπουν οι άνθρωποι όταν σε βλέπουν?
1: Was ist der erste Eindruck der Menschen, wenn sie dir begegnen?
2: Ποια είναι η πρώτη εντύπωση όταν οι άνθρωποι σε βλέπουν?
1: Welchen Eindruck hinterlässt du? Welchen Duft hinterlässt du bei der ersten Begegnung?
2: Τι άρωμα αφήνεις με την πρώτη συνάντηση, με την πρώτη εντύπωση?
1: Das ist so wichtig.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Wenn wir evangelisieren wollen, wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wollen.
2: Αν θέλουμε να κερδίσουμε ανθρώπους, να ευαγγελίσουμε ανθρώπους.
1: Die Kopfnote.
2: Η πρώτη εντύπωση.
1: Sehen Sie, dass du genauso bist wie die Menschen in der Welt?
2: Βλέπουν ότι είσαι το ίδιο σαν όλους τους άλλους?
1: Hören Sie dein negatives Reden?
2: Ακούνε τα αρνητικά σου λόγια?
1: Die Kopfnote ist entscheidend, ob wir Menschen gewinnen oder ob wir Menschen abstoßen.
2: Είναι πολύ σημαντικό η πρώτη εντύπωση, λοιπόν. Για να κερδίσουμε ανθρώπους.
1: Ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen.
2: Μίλησα πριν λίγο καιρό με κάποιον.
1: Ist nicht in unserer Gemeinde.
2: Δεν είναι στην εκκλησία μας.
1: Und er sagt, weißt du, ich bin so traurig.
2: Και είπε, ξέρεις, είμαι πάρα πολύ λυπημένος.
1: Meine Frau und ich, wir streiten schon seit über einem halben Jahr.
2: Εδώ και μισό χρόνο εγώ και η γυναίκα μου καυγαδίζουμε κάθε μέρα.
1: Gläubige.
2: Πιστοί.
1: Und wenn dann unsere Enkelkinder kommen,
2: και όταν έρχονται μετά τα εγγόνια μας,
1: und wir ihnen von Jesus erzählen wollen,
2: και θέλουμε να τους πούμε για τον Κύριο,
1: dann sagen die Enkelkinder, sei du ruhig, schau auf dein Leben, was du mit deiner Frau machst.
2: Μας λένε, άστα καλύτερα αυτά, δες εσύ τι κάνεις με τη ζωή σου.
1: Ist das nicht traurig?
2: Δεν είναι λυπηρό αυτό?
1: Darum ist die Kopfnote so wichtig.
2: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η πρώτη
1: εντύπωση. Welchen Eindruck bekommen die Menschen, die draußen sind von uns?
2: Τι εντύπωση παίρνουν οι άνθρωποι από εμάς έξω?
1: Ja, wenn wir hier zusammen sind, wunderbar.
2: Ναι, όταν είμαστε εδώ όλοι μαζί, είναι θαυμάσια.
1: Oh, halleluja und halleluja, Herr, wir lieben dich.
2: Ναι, αλληλούια, αλληλούια, Κύριε, σε αγαπούμε.
1: Aber wie ist es am Arbeitsplatz?
2: Αλλά πώς είναι στο χώρο της
1: εργασίας? Wie ist es in der Schule?
2: Πώς είναι στο σχολείο?
1: Wie ist es in deinem Haus?
2: Πώς είναι στο σπίτι σου?
1: Wie ist deine Kopfnote?
2: Τι εντύπωση
1: δίνεις? Ist es ein Wohlgeruch für die Menschen?
2: Είναι ένα ευώδες άρωμα στον κόσμο?
1: Dass Menschen kommen und sagen, jawohl, das möchte ich haben.
2: Και να μπορούν οι άνθρωποι, ναι, αυτό που έχεις θέλω να το πάρω κι εγώ.
1: Oder sagen die Menschen, wenn sie dich hören und sehen,
2: ή λένε οι άνθρωποι όταν σε βλέπουν, αυτό δεν θέλω να το έχω.
1: Das möchte ich nicht
2: αυτό δεν θέλω να το έχω.
1: Die Kopfnote in unserem Leben ist so wichtig, Geschwister.
2: Η πρώτη εντύπωση εδέχεται είναι τόσο σημαντική.
1: Nicht ob du ein Fisch am Auto hast.
2: Και όχι αν έχεις το ψαράκι στο αυτοκίνητο.
1: Ob du eine Bibel unterm Arm trägst.
2: Ή αν έχεις κάτω από το χέρι μια Αγία Γραφή. Δεν είναι αυτό το
1: σημαντικότερο. Im Alltag, wie dein Αλλά Leben ist im Alltag.
2: Αυτό που είσαι στην καθημερινότητά σου, αυτό έχει σημασία. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Wie nehmen dich die Menschen wahr?
2: Πώς σε παίρνουν οι άνθρωποι, πώς σε βλέπουν.
1: Als wir jetzt in Afrika waren,
2: όταν ήμασταν στην Αφρική,
1: vor diesem Hotel,
2: πριν από αυτό το ξενοδοχείο,
1: gibt es viele so Händler.
2: Υπάρχουν έμποροι.
1: Und die laufen umeinander, die wollen was verkaufen.
2: Και θέλουν να πουλήσουν κάτι.
1: Und die sind aufdringlich.
2: Και είναι απαιτητικοί.
1: Jeden Tag.
2: Κάθε μέρα.
1: Rausgegangen.
2: Βγαίναν έξω.
1: War schon einer da.
2: Και μόλις βγήκαν να τον έναν.
1: Bruder.
2: Αδερφέ.
1: T-shirt.
2: Μπλουζάκι.
1: Football T-shirt.
2: Με το ποδόσφαιρο.
1: Brauch kein T-shirt.
2: Δεν θέλω μπλουζάκι.
1: Lass mir meine Ruhe.
2: Άφησε με ήσυχο.
1: On the talk wieder.
2: Την άλλη μέρα πάλι.
1: Nein, ich kaufe nichts.
2: Δεν θέλω να αγοράσω κάτι.
1: Oh, ich bin arm, du reich, kaufen.
2: Εγώ είμαι φτωχός, εσύ είσαι πλούσιος, πάρε.
1: Jeden Tag.
2: Κάθε μέρα.
1: Irgendwann.
2: Κάποια στιγμή.
1: Ist mein Pegel höher geworden.
2: Τελείωσε η υπομονή μου.
1: Und ich war ärgerlich gegen ihn.
2: Και είχα θυμώσει μαζί του.
1: Hab ihn geschimpft.
2: Τον μάλωσα.
1: Ja, genau, so was.
2: Ναι, έτσι ήταν.
1: Am anderen Tag
2: την άλλη μέρα
1: geht mein Kollege raus.
2: Βγαίνει ο συνεργάτης
1: der kommt wieder.
2: Και αυτός έρχεται πάλι.
1: Hey, Kollege, von anderen Kollege, du kaufen T-shirt.
2: Εσύ ο φίλος του άλλου φίλου, πάρε μπλούζα.
1: Und er sagt, lieber Mann, ich kaufe keine T-shirt.
2: Και του λέει, αγαπημένο μου, δεν μπορώ να αγοράσω μπλουζάκια.
1: Ich gebe kein Geld aus, ich muss sparen.
2: Δεν ξοδεύω λεφτά, πρέπει να κάνω οικονομία.
1: Er war freundlich zu ihm.

0: Und mein Kollege
1: και ο συνεργάτης
0: hat diesen Mann eineinhalb Stunden die Bibel erklärt.
1: Του εξηγούσε επί μια μισή ώρα τη γραφή.
0: Wie man zu Jesus kommt.
1: Πώς να έρθει στον Κύριο.
0: Wie man Christ wird.
1: Πώς να γίνει χριστιανός. Πώς να ζει κανείς.
0: Und am Ende
1: και στο τέλος
0: haben sie miteinander gebetet.
1: Προσευχήθηκαν μαζί.
0: Ein Wohlgeruch.
1: Ευώδες άρωμα.
0: Was war ich?
1: Τι ήμουν εγώ.
0: Ein Wohlgeruch?
1: Ήμουνα.
0: Nein.
1: Άρωμα, όχι, δεν ήμουν.
0: Ich habe ihn abgestoßen.
1: Εγώ τον απέρριψα.
0: Aber der Kollege,
1: άλλο συνεργάτης,
0: der war ein
1: ήταν ένα άρωμα γι' αυτόν.
0: Entweder
1: ή,
0: wir ziehen die Menschen an,
1: ή θα τους ελκύσουμε τους ανθρώπους,
0: oder wir stoßen sie ab.
1: Ή θα τους
0: in unserem täglichen Leben.
1: Με την καθημερινότητά μας.
0: In der Gemeinde, da sind wir fromm.
1: Ναι, στην εκκλησία είμαστε θρησκευόμενοι.
0: Oh, in der Gemeinde sind wir heilig.
1: Εδώ είμαστε άγιοι.
0: Aber wie ist es, wenn wir alleine sind, wenn wir draußen sind, im Alltag,
1: πώς είμαστε
0: mit
1: έξω,
0: Menschen umgehen,
1: με τους ανθρώπους, πώς συμπεριφερόμαστε
0: was riechen Sie am Anfang?
1: Τι μυρίζουν οι άνθρωποι στην αρχή όταν μας βλέπουν?
0: Begegnung.
1: Οι πρώτες συναντήσεις, οι πρώτες επαφές.
0: Oh, prima.
1: Oh, η πρώτη εντύπωση. Πω, θαυμάσιο.
0: Aber diese Schwester, oh, na bitte nicht. Diese Bruder, na bitte nicht.
1: Αλλά αυτός ο αδερφός, αυτή η αδερφή, καταλαβαίνετε?
0: Wir sollen ein Wohlgeruch Gottes sein.
1: Θέλει να είμαστε ένα ευώδες άρωμα για εκείνον.
0: Und die Welt braucht uns.
1: Και ο κόσμος μας
0: Gott
1: χρειάζεται.
0: Uns.
1: Ο Θεός μας χρειάζεται.
0: Durch uns möchte er Menschen erretten.
1: Μέσα από εμάς θέλει να σώσει ανθρώπους.
0: Der erste Eindruck ist so wichtig.
1: Η πρώτη εντύπωση είναι τόσο σημαντική.
0: Und es hat nichts damit zu tun mit irgendwelchen frommen Sprüchen.
1: Και δεν έχει να κάνει με θρησκευτικά λόγια.
0: Sondern die Menschen wollen sehen, lebst du das?
1: Οι άνθρωποι θέλουν να δουν αν το ζεις πραγματικά.
0: Bei Jesus heißt es,
1: στον Ιησού βλέπουμε.
0: Er war freundlich, barmherzig und Menschenliebe hatte er gehabt.
1: Βλέπουμε να ήταν φιλικός, ευγενικός, να αγαπάει τους ανθρώπους.
0: Das war die Kopfnote von Jesus.
1: Αυτή ήταν η πρώτη εντύπωση για τον Κύριο.
0: Freundlichkeit. Barmherzigkeit.
1: Σπλάχνα.
0: Menschenliebe.
1: Ικτήρμον, αγαπούσε τους
0: ανθρώπους. Das haben die Menschen um Jesus wahrgenommen.
1: Όλοι που τον βλέπανε γύρω του το αντιλαμβανόντουσαν.
0: Wenn Jesus gekommen ist.
1: Όταν ερχόταν ο Κύριος.
0: Die Leute haben gesehen, der Mann ist freundlich, er ist barmherzig, er ist gnädig, er liebt die Menschen.
1: Ξέρανε οι άνθρωποι ότι αγαπάει τους ανθρώπους και τον πλησιάζανε.
0: Was hat das mit uns zu tun?
1: Τι έχει να κάνει αυτό με εμάς?
0: Genau das gleiche.
1: Το ίδιο.
0: Denn im Kolosserbrief heißt es im dritten Kapitel.
1: Στο τρίτο κεφάλαιο Κολοσσαής λέει.
0: So zieht nun an Gottes Auserwählte, Heilige, Geliebte, herzliches Erbarmen.
1: Να έχετε κι εσείς σπλάχνα εκτιρμών.
0: Freundlichkeit.
1: Ευγένεια.
0: Demut.
1: Ταπείνωση.
0: Sanftmut.
1: Πραότητα.
0: Langmut.
1: Μακροθυμία.
0: Das ist die Kopfnote eines Christen.
1: Αυτά είναι τα στοιχεία που πρέπει να δείχνουμε με την πρώτη εντύπωση.
0: Als Heilige,
1: ως Άγιοι,
0: Auserwählte,
1: ως Εκλεκτοί.
0: Herzliches Erbarmen.
1: Να έχουμε σπλάχνα για τους άλλους.
0: Sehen das die Leute bei uns?
1: Το βλέπουν αυτό οι άνθρωποι σε εμάς.
0: Dass wir Erbarmen haben.
1: Να έχουμε εκτιρμούς, να έχουμε σπλάχνα για αυτούς.
0: Oh, ihr Otten, Brut, ihr geht alle in die Hölle. Das ist nicht das Erbarmen Gottes.
1: Το να σκέφτεσαι, αχ, αυτοί είναι ειδωλολάτρες, αμαρτωλοί, θα πάνε στην κόλαση, αυτό δεν δείχνει σπλάχνα Θεού.
0: Freundlichkeit.
1: Η ευγένεια, η φιλικότητα.
0: Freundlichkeit.
1: Να είσαι ευγενικός.
0: Sehen die Menschen?
1: Βλέπουν την ευγένειά σου.
0: Die Freundlichkeit bei dir?
1: Τη φιλικότητά σου.
0: Wenn sie dir begegnen?
1: Όταν σε συναντούν.
0: Oder sehen sie, dass du nur und bist?
1: Ή βλέπουν μόνο ότι είσαι κατσούφης και θυμωμένος.
0: Wie ist es, wenn wir am Supermarkt stehen?
1: Πώς είναι όταν στέκεσαι στο σούπερ μάρκετ?
0: Und diese Frau an der Kasse.
1: Και είναι αυτή η γυναίκα στο ταμείο.
0: Die braucht so lange.
1: Ach, κάνει τόση ώρα.
0: Ja, warum braucht die so lange?
1: Γιατί κάνει τόση ώρα?
0: Und warum diese andere Frau, warum geht die nicht schneller vorwärts?
1: Και γιατί άλλη δεν προχωράει, δεν πάει πιο γρήγορα?
0: Ich hab's doch eilig.
1: Βιάζομαι.
0: Am besten man müsste sie schieben.
1: Καλύτερα να την έσπρωχνα.
0: Freundlichkeit.
1: Ευγένεια χρειάζεται.
0: Freundlichkeit.
1: Φιλικότητα.
0: Ist das einfach?
1: Είναι εύκολο.

0: Manchmal nicht.
1: Μερικές φορές όχι.
0: Ist es möglich?
1: Είναι δυνατό?
0: Jawohl.
1: Φυσικά.
0: Warum?
1: Γιατί?
0: Weil wir den Heiligen Geist
1: Γιατί
0: haben.
1: Έχουμε το Πνεύμα το Άγιο.
0: Amen.
1: Amen.
0: Wie ist es, wenn du heimfährst und auf einmal du möchtest nach Hause, du möchtest was essen und auf einmal tatütata, die Polizei ist da.
1: Πας, θες να πας στο σπίτι σου, πεινάς, θες να φας και ξαφνικά εκεί στο δρόμο προς το σπίτι σε σταματάει η αστυνομία.
0: Oh, Entschuldigung, wir müssen Sie anhalten.
1: Συγγνώμη, πρέπει να σας σταματήσουμε.
0: Ich möchte aber heim.
1: Θέλω να πάω σπίτι.
0: Ich bin schon hungrig.
1: Πεινάω.
0: Warum halten die mich an?
1: Γιατί με σταματάνε τώρα?
0: Ich könnte die sofort.
1: Θα μπορούσα.
0: Freundlichkeit.
1: Φιλικότητα χρειάζεται.
0: Als auserwählte Gottes.
1: Ως εκλεκτή του Κυρίου.
0: Geschwister, das muss die Kopfnote in unserem Leben sein.
1: Αυτό πρέπει να μας χαρακτηρίζει σαν πρώτο στοιχείο.
0: Demut.
1: Ταπεινότητα.
0: Muss die Kopfnote in unserem
1: πρέπει
0: Leben
1: να είναι
0: sein.
1: Και αυτό ένα στοιχείο, πρώτο.
0: Sanftmut.
1: Πραότητα.
0: Herzliches Erbarmen.
1: Σπλάχνα, εγκαρδιότητα.
0: Wenn diese Dinge in unserem Leben nicht gesehen werden,
1: αν αυτά δεν μας χαρακτηρίζουν,
0: dann verfehlen wir das Ziel.
1: Τότε θα χάσουμε τον προορισμό μας, τον στόχο μας.
0: Dann ist es besser, wir sind ruhig.
1: Είναι τότε καλύτερα να κλείνεις το στόμα σου.
0: Und beten, Herr, verändere.
1: Και να προσεύχεσαι να ο Κύριος να σε αλλάξει.
0: Die Kopfnote von uns.
1: Η πρώτη εντύπωση.
0: Sollte das erste sein, was die Menschen wahrnehmen.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να βλέπουν οι άνθρωποι.
0: Was nehmen die Menschen wahr, wenn sie dir begegnen, wenn du mit jemandem sprichst?
1: Τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι όταν αρχίζουν να μιλάνε με σένα?
0: Ach, weißt du, ja, ich bin in der Gemeinde, aber in diese Gemeinde und diese Leute in der Gemeinde, oh, ich würde nicht dorthin gehen.
1: Θα πεις, ach, ναι, πάω σε αυτήν την εκκλησία, αλλά ξέρεις, εκεί δεν είναι και τόσο καλή. Θα σου συνιστούσα να μην πας.
0: Oh, ja.
1: Α, ναι.
0: Wunderbar.
1: Θαυμάσια.
0: Schön, ich gehe nicht in diese Gemeinde.
1: Aber
0: diesen
1: εκεί.
0: Jesus brauche ich auch
1: nicht. Und τον Ιησού δεν τον
0: χρειάζομαι.
1: So
0: Geschwister, die Kopfnote muss nicht nur draußen gesehen werden, sie muss auch hier herinnen gesehen werden.
1: Αυτή η πρώτη εντύπωση, αυτά τα στοιχεία πρέπει να είναι φανερά και μέσα στην εκκλησία, όχι μόνο έξω.
0: Auch untereinander.
1: Μεταξύ μας πρέπει να είναι φανερά.
0: Freundlichkeit.
1: Η φιλικότητα. Η ευγένεια, η πραότητα.
0: Menschenliebe.
1: Να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου.
0: Wie gehen wir um mit den Geschwistern, die ein bisschen anders sind wie du?
1: Πώς συμπεριφερόμαστε με τους ανθρώπους που είναι λίγο διαφορετικοί από μας?
0: Wie gehst du um mit denen?
1: Πώς συμπεριφέρεσαι σε αυτούς?
0: Liebst du sie?
1: Τους αγαπάς?
0: Bist du dankbar für sie?
1: Ευχαριστείς τον Θεό για αυτούς?
0: Eigentlich nicht.
1: Στην ουσία όχι.
0: Aber diese Kopfnote,
1: αλλά αυτή η πρώτη εντύπωση,
0: als heilige und auserwählte,
1: ως άγιοι και εκλεκτοί,
0: muss nicht nur draußen gesehen werden, sondern auch untereinander.
1: Δεν πρέπει να είναι ορατή έξω μόνο στον κόσμο, πρέπει να φαίνεται και μέσα στην εκκλησία.
0: Und wenn wir uns mit dieser Kopfnote begegnen, bauen wir eine wunderbare Straße für den Heiligen Geist.
1: Και όταν συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο, τότε φτιάχνουμε έναν όμορφο δρόμο για να έρθει η παρουσία του Κυρίου.
0: Und wenn wir diese Kopfnote nicht haben, können wir beten.
1: Και αν πάλι βλέπουμε ότι είμαστε λυπείς, να προσευχθούμε ο Κύριος να μας τα δώσει.
0: Herr, ich möchte ein Wohlgeruch sein.
1: Και να πεις, Κύριε, θέλω να είμαι ένα ευόδησε
0: άρωμα.
1: Για τον έξω κόσμο, ναι.
0: Aber ich möchte auch ein Wohlgeruch sein in der Gemeinde.
1: Αλλά θέλω να είμαι έτσι και μέσα στην εκκλησία.
0: Ich möchte nicht ein Stinkstiefel sein. Wohlgeruch möchte ich
1: sein. Δεν θέλω
0: sein,
1: να είμαι μια μπότα που βρωμάει.
0: Die Herznote.
1: Μετά είναι η καρδιά. Ο βαθμός της καρδιάς.
0: Die Herznote ist in der Mitte.
1: Αυτό είναι στη μέση.
0: Und sie entfaltet sich in der Mitte.
1: Και δημιουργείται στη μέση.
0: Und die Herznote steht für unseren Charakter.
1: Και αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα μας.
0: Das Herz ist die Quelle, aus der Gutes oder auch Böses.
1: Η καρδιά είναι η πηγή που βγαίνει και καλό και κακό.
0: Was ist das Zentrum deines Herzens?
1: Ποιο είναι το επίκεντρο της καρδιάς σου?
0: Was ist der Mittelpunkt deines Herzens?
1: Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα στην καρδιά σου?
0: Auf die Mitte kommt es an.
1: Το
0: Charakter kommt es an.
1: Έχει να κάνει με το χαρακτήρα μας.
0: Du kannst die ganze Bibel auswendig können.
1: Μπορεί να ξέρεις όλη τη γραφή απ' έξω.
0: Aber wenn dein Charakter nicht stimmt.
1: Αλλά αν ο χαρακτήρας σου δεν ταιριάζει.
0: Dann hast du das Ziel verfehlt.
1: Τότε έχεις χάσει το στόχο σου.
0: Dann hast du das Ziel verfehlt.
1: Τότε έχεις χάσει το στόχο σου.
0: Dann bist du fromm und religiös.
1: Τότε είσαι θρησκευόμενος.
0: Die Kopfnote und die Herznote.
1: Είπαμε η πρώτη εντύπωση.
0: Wenn beide zusammenkommen.
1: Και η καρδιά, η στάση της καρδιάς.
0: Dann entsteht schon was Wunderbares.
1: Τότε δημιουργείται κάτι όμορφο.
0: Unser Herz, unser Charakter.
1: Ο χαρακτήρας μας.
0: Wie ist es mit unserem Charakter?
1: Πώς είναι ο χαρακτήρας μας?
0: Zu mir hat jemand gesagt, weißt du, ich bin vollkommen.
1: Σε μένα είπε κάποιος, είμαι τέλειος.
0: Hat der gedacht.
1: Έτσι νόμιζε.
0: Ich bin nicht vollkommen.
1: Εγώ δεν είμαι τέλειος.
0: Wir brauchen immer wieder eine Veränderung unseres Charakters.
1: Χρειαζόμαστε συνέχεια, ο Κύριος να μας αλλάζει.
0: Und wenn du prophezeien könntest.
1: Ακόμα και αν είχες προφητεία.
0: Und jeden heilen könntest.
1: Και ακόμα αν μπορούσες να θεραπεύσεις τον καθένα.
0: Aber wenn dein Charakter nicht in Ordnung.
1: Αλλά αν ο χαρακτήρας σου δεν είναι εντάξει.
0: Ist es nichts vor dem Herrn.
1: Αυτό είναι τίποτα μπροστά στο Θεό.
0: Und darum muss beides zusammenkommen.
1: Και αυτό πρέπει να, και αυτά πρέπει να συνδεθούν μεταξύ
0: diese
1: τους.
0: Freundlichkeit,
1: η φιλικότητα, η πραότητα,
0: diese Menschenliebe,
1: η αγάπη
0: diese
1: για τους ανθρώπους, η ταπεινότητα.
0: Mit einem geheilten Charakter.
1: Με έναν υγιή χαρακτήρα.
0: Und darum dürfen wir beten.
1: Και γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε.
0: Gott sei es gedankt, wir dürfen beten.
1: Ευτυχώς μπορούμε να προσευχόμαστε ο Κύριος να το φτιάξει αυτό.
0: Herr, erforsche mich.
1: Κύριε, ερεύνησε την καρδιά.
0: Ερεύνησε
1: την καρδιά μου, όπως
0: λέει ο Δαβίδ.
1: Για να μην υπάρχει τίποτα κακό μέσα.
0: Verändere mich, verändere meinen Charakter.
1: Άλλαξε το χαρακτήρα μου.
0: Und Gott wird es tun.
1: Και ο Θεός θα το κάνει.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Und die letzte Note.
2: Και το τελευταίο στοιχείο.
1: Ist die Basisnote.
2: Είναι το στοιχείο της βάσης.
1: Und nur durch diese Basisnote.
2: Και μόνο από αυτό το με αυτό το στοιχείο.
1: Werden wir dieser Wohlgeruch Gottes sein.
2: Θα μπορέσουμε να γίνουμε το άρωμα του Κυρίου.
1: Was ist unsere Basis?
2: Ποια είναι η βάση μας?
1: Unsere Erlösung.
2: Είναι η σωτηρία μας.
1: Unsere Vergebung.
2: Είναι η συγχώρηση που έχουμε λάβει.
1: Ist die Basis.
2: Αυτό είναι το θεμέλιο.
1: Auf diese müssen wir gegründet sein.
2: Και πάνω σε αυτό πρέπει να είμαστε θεμελιωμένοι.
1: Amen.
2: Amen.
1: Dann kommen alle drei.
2: Και όλα αυτά τα
1: Komponenten
2: τρία.
1: Zusammen, και wir durch den Heiligen Geist.
2: Όταν ενωθούν όλα μαζί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
1: Und dann,
2: τότε.
1: Wird etwas von dir strömen.
2: Θα ρεύσει από σένα.
1: Der Wohlgeruch Gottes.
2: Το άρωμα του Κυρίου. Το άρωμα του Θεού.
1: Wohlgeruch Gottes.
2: Το άρωμα του Θεού.
1: Den einen zum Leben. Oder den anderen zum Tode.
2: Και τον έναν ή θα φέρει ζωή ή θα φέρει θάνατο.
1: Alle drei müssen zusammenkommen.
2: Όμως όλα αυτά πρέπει να ενωθούν.
1: Und der Heilige Geist.
2: Και το Πνεύμα του Θεού
1: wird etwas freisetzen
2: θα απελευθερώσει κάτι καινούριο.
1: Und du wirst ein Wohlgeruch sein für den Herrn.
2: Και θα είσαι ένα ευώδες θυμίαμα για τον Κύριο.
1: Und dies sollten wir uns bewusst sein.
2: Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε.
1: Es geht um mehr.
2: Έχει πολύ
1: μεγάλη.
2: Αυτό χρειάζεται αποκάλυψη για να το εννοήσουμε.
1: Wir wissen so viel.
2: Ξέρουμε τόσα πολλά.
1: Aber wir müssen's leben.
2: Αλλά πρέπει να το βιώσουμε.
1: Ja, Herr, ich möchte ein Wohlgeruch sein.
2: Και να πεις, Κύριε, θέλω να γίνω ένα ευώδες άρωμα για σένα. Στην οικογένειά μου.
1: In meine Ehe.
2: Στο γάμο μου.
1: An meinem Arbeitsplatz.
2: Στο χώρο της εργασίας
1: ich möchte ein Wohlgeruch sein, ein Parfüm sein.
2: Θέλω να γίνω ένα άρωμα για σένα, Κύριε.
1: Das Beste, das teuerste Parfüm möchte ich sein.
2: Το θέλω να γίνω το πιο ακριβό άρωμα για σένα.
1: Dass du mich benutzen kannst.
2: Να με χρησιμοποιήσεις.
1: Dass Menschen gerettet werden.
2: Να σωθούν οι άνθρωποι.
1: Deswegen, Herr, verändere mich.
2: Γι' αυτό, Κύριε, άλλαξέ με.
1: Mach meinen Charakter anders.
2: Άλλαξε το χαρακτήρα μου. Θεράπευσέ με μέσα μου.
1: Berühre mich, Herr.
2: Άγγιξέ με, Κύριε.
1: Ich habe einen Wunsch.
2: Έχω μία επιθυμία.
1: Ein Wohlgeruch zu
2: να γίνω ένα ευώδες
1: in
2: άρωμα
1: der Welt
2: στον κόσμο
1: und in der
2: και μέσα στην Εκκλησία.
1: Wo Menschen gerne zu dir kommen, wo Menschen gerne mit dir zusammen sind. Warum? Weil von dir ein Wohlgeruch Gottes weggeht. Der Geruch des Heiligen Geistes, der Geruch des Lebens.
2: Να χαίρονται οι άνθρωποι να σε πλησιάζουν, να έχουν κοινωνία μαζί σου, γιατί θα μυρίζουν το άρωμα εκείνο του Θεού.
1: Amen.
2: Amen.
1: Und Gott wird keine Engel schicken.
2: Ο Θεός δεν θα στείλει αγγέλους.
1: Sondern du bist derjenige, den er gebraucht.
2: Εσένα θα χρησιμοποιήσει ο Κύριος.
1: Ein wunderbares Parfüm.
2: Ένα θαυμάσιο άρωμα.
1: Hat eine gute Kopfnote.
2: Έχει ένα καλό πρώτο στοιχείο.
1: Freundlichkeit.
2: Τη φιλικότητα, την ευγένεια, την αγάπη, τη μακροθυμία.
1: Und.
2: Και.
1: Hat eine Herznote.
2: Έχει καρδιά.
1: Und ist gegründet auf der Basisnote.
2: Και είναι οικοδομημένο πάνω στο θεμέλιο.
1: Und wenn der Parfümeur alle drei Dinge in Einheit zusammenbringt.
2: Όταν ο αρωματοποιός φέρει αυτά τα τρία στοιχεία μαζί.
1: Das teuerste Parfüm
2: der τότε πετυχαίνει το πιο όμορφο άρωμα.
1: Diese Kunst.
2: Αυτό είναι τέχνη.
1: Ich möchte nicht so ein billiges Parfüm sein.
2: Εγώ δεν θέλω να είμαι ένα φτηνό άρωμα.
1: Irgendwo im Supermarkt.
2: Που το πουλάνε στο σούπερ μάρκετ.
1: Das zwei Minuten riecht und dann ist es vorbei.
2: Που δύο λεπτά το μυρίζεις και μετά τελειώνει.
1: Ich möchte ein Original sein.
2: Θέλω να είμαι πρότυπο.
1: Ein Original Parfüm Gottes.
2: Θέλω να είμαι ένα πρότυπο άρωμα
1: Für die Menschen in dieser Welt, das möchte ich sein.
2: Αυτό θέλω να είμαι.
1: Nicht so a billige Abklatsch, nachgemacht.
2: Και όχι κάτι φτηνό που το
1: ομιλούνται.
2: Θέλω να είμαι ένα γνήσιο άρωμα.
1: Ein echter Wohlgeruch.
2: Ένα όμορφο.
1: Gewirkt durch deinen Heiligen Geist.
2: Άρωμα που θα ενεργεί μέσα εκεί το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό.
1: Arbeite an mir.
2: Να ζητάς ο Κύριος να εργαστεί μέσα σου.
1: Wenn es notwendig ist, Herr.
2: Αν είναι, Κύριε, ανάγκη.
1: Schneid was weg.
2: Κόψε.
1: Damit ich ein Wohlgeruch werde.
2: Να είμαι ένα ευώδες άρωμα.
1: Für dich.
2: Για σένα.
1: In dieser Welt.
2: Σε αυτό τον κόσμο.
1: In dieser Welt.
2: Σε αυτό τον κόσμο.
1: Amen.
2: Amen.
1: Geschwister, this is so wichtig.
2: Αδέρφια, είναι τόσο σημαντικό αυτό.
1: Denn du und ich, wir entscheiden.
2: Διότι εγώ και εσύ πρέπει να πάρουμε την απόφαση.
1: Kommen die Menschen zu Jesus?
2: Θέλουμε να έρθουν οι άνθρωποι στον Ιησού.
1: Oder stoßen wir sie ab?
2: Ή τους διώχνουμε με τη συμπεριφορά μας.
1: This is this.
2: Αυτό είναι.
1: Es gibt keinen anderen Weg.
2: Δεν υπάρχει άλλη οδός.
1: Es gibt keinen anderen Weg.
2: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
1: Entweder du bist ein Wohlgeruch Gottes.
2: Είσαι ένα ευώδες άρωμα για τον Κύριο.
1: Und die Leute kommen.
2: Και οι άνθρωποι έρχονται.
1: Wow. Genau. Genau, das möchte ich.
2: Και λένε, πω, αυτό που έχεις το θέλω κι εγώ.
1: Und sie sehen deine Freundlichkeit.
2: Και βλέπουν τη φιλικότητά σου.
1: Deine Güte.
2: Την καλοσύνη σου.
1: Deine Liebe.
2: Την αγάπη σου.
1: Oder.
2: Ή.
1: Sie sehen.
2: Βλέπουν.
1: Deinen Charakter.
2: Το χαρακτήρα σου.
1: Der abstoßend ist.
2: Που απομακρύνει τους άλλους.
1: Oh, na, bitte nicht.
2: Και λες,
1: na,
2: να
1: this,
2: μου λείπει
1: this
2: καλύτερο.
1: Möchte ich nicht haben.
2: Όχι, αυτό δεν το θέλω.
1: Die Entscheidung liegt bei uns.
2: Σε εμάς είναι η απόφαση.
1: Und ist eine ernste Sache.
2: Και είναι ένα σοβαρό θέμα.
1: Wollen wir
2: το θέλουμε πραγματικά
1: ein Wohlgeruch sein,
2: να
1: ein
2: γίνουμε ένα ευώδες άρωμα.
1: Das kann uns alles kosten.
2: Μπορεί να μας κοστίσει τα πάντα αυτό.
1: Weil in dem Augenblick, wo ich sage, ja, Herr,
2: γιατί από τη στιγμή που λέω ναι, Κύριε,
1: das will ich
2: αυτό το θέλω οπωσδήποτε,
1: wird der Herr beginnen in deinem Leben zu arbeiten und zu schneiden.
2: Θα αρχίσει ο Κύριος να εργάζει στη ζωή σου και να κόβει.
1: Das eine wegnehmen, das andere hinzutun.
2: Να φεύγει, να βγάζει το ένα και να βάζει άλλα πράγματα
1: Aber
2: εκεί.
1: Am Ende
2: αλλά στο τέλος
1: wird dies Wahrheit,
2: θα γίνει αληθινό
1: dass du ein Wohlgeruch Gottes bist.
2: Και θα γίνεις ένα ευώδες άρωμα για τον Κύριο.
1: Manchmal muss ich lachen.
2: Μερικές φορές πρέπει να γελάσω.
1: Wenn so dann Geschwister kommen und sagen,
2: και έρχονται αδέρφια και λένε,
1: oh, ich bin ein Wohlgeruch Gottes, steht in der Bibel.
2: Το λέει ο Λόγος του Θεού με ένα ευώδες άρωμα για τον Κύριο.
1: Steht so vieles drin.
2: Λέει πολλά γι' αυτό.
1: Aber ich muss es leben.
2: Αλλά πρέπει να το βιώσω.
1: Manche denken, wenn man das proklamiert, dann ist alles in Ordnung.
2: Καμιά φορά με το να το λέμε νομίζουμε ότι είναι όλα εντάξει. Όχι.
1: Der Herr macht uns zu einem Parfüm.
2: Ο Κύριος μας κάνει άρωμα.
1: In seiner Werkstatt.
2: Στο εργαστήριό του.
1: Macht dich zu einem Parfüm.
2: Σε κάνει ένα άρωμα.
1: Zu etwas wunderbares.
2: Σε κάτι θαυμάσιο.
1: This is wichtig.
2: Αυτό είναι σημαντικό.
1: This is wichtig.
2: Αυτό είναι σημαντικό.
1: Amen. Lass uns aufstehen.
2: Ας σηκωθούμε.
1: Herr Jesus, wir wollen dir danken.
2: Κύριε Ιησού, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε.
1: Dass wir auserwählt sind.
2: Που μας έχεις εκλέξει, Κύριε.
1: Von dir auserwählte.
2: Εσύ μας έχεις βγάλει από τον
1: Heilige.
2: Κόσμο. Μας έχεις αγιάσει.
1: Herr, und wir wollen wirklich ein Wohlgeruch sein.
2: Και θέλουμε πραγματικά να γίνουμε ένα ευώδες άρωμα.
1: Herr, koste es, was es wolle.
2: Όσο και αν κοστίζει, Κύριε.
1: Ein Wohlgeruch sein für dich in dieser Welt.
2: Ένα ευώδες άρωμα σε αυτόν τον κόσμο για σένα,
1: Damit
2: Κύριε.
1: Menschen dich kennenlernen.
2: Και άνθρωποι που δεν σε γνωρίζουν.
1: Dass Menschen zu dir kommen.
2: Να έρθουν σε σένα.
1: Dass Menschen gerettet werden.
2: Να σωθούν, Κύριε.
1: Herr, deswegen, this is unser Begehren.
2: Κύριε, αυτή είναι η επιθυμία μας.
1: Wir wollen aber untereinander ein Wohlgeruch sein.
2: Αλλά θέλουμε και μεταξύ μας να είμαστε ένα ευώδες άρωμα.
1: Damit wir anziehend sind.
2: Ώστε να μπορούμε να ελκύουμε τον κόσμο.
1: Wir wollen nicht ein negativer Geruch sein.
2: Δεν θέλουμε να μυρίζουμε άσχημα.
1: Herr, wir stehen hier vor dir.
2: Και Κύριε, στεκόμαστε εδώ μπροστά
1: σου. Wir können dich nur bitten.
2: Και μπορούμε μόνο σε παρακαλέσουμε.
1: Mach du mich zu einem Wohlgeruch.
2: Κάνε με σε ένα ευώδες άρωμα.
1: Mach du mich zu einem.
2: Κάνε με σε ένα ευώδες άρωμα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει. Τα πήρε όλα επάνω του, επάνω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση κεφάλαιο 35. Και ο Θεός είπε στον Ιακώβ, αφού σηκωθείς, ανέβα στη Βεθήλ και κατοίκησε εκεί. Και κάνε εκεί θυσιαστήριο στο Θεό, ο οποίος φάνηκε σε σένα όταν έφευγες από το πρόσωπο του Ισάβ, του αδελφού σου. Και ο Ιακώβ είπε στην οικογένειά του και σε όλους εκείνους που είχε μαζί του, «Βγάλτε τους ξένους θεούς όσους έχετε μεταξύ σας και καθαριστείτε και αλλάξτε τα ενδύματά σας. Και αφού σηκωθείτε, ας ανέβουμε στη Βεθήλ και εκεί θα κάνω θυσιαστήριο στο Θεό που με εισάκουσε την ημέρα της θλίψης μου και ήταν μαζί μου στο δρόμο στον οποίο πορευόμουν». Και έδωσαν στον Ιακώβ όλους τους ξένους θεούς όσοι ήσαν στα χέρια τους και τα σκουλαρίκια που ήσαν στα αυτιά τους. Και ο Ιακώβ τα έκρυψε κάτω από τη Βελανιδιά που είναι στη Σιχέμ. Ύστερα από αυτά αναχώρησαν και τρόμος του Θεού έπεσε επάνω στις πόλεις που ήσαν ολόγυρά τους και δεν καταδίωξαν κατά πίσω των γιών του Ιακώβ. Και ο Ιακώβ ήρθε στη Λούζ που είναι στη γη Χανάν, η οποία είναι η Βεθήλ, αυτός και ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί του. Και οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο και αποκάλεσε το όνομα του τόπου Ελ Βεθήλ, επειδή εκεί φανερώθηκε σε αυτόν ο Θεός όταν έφευγε από το πρόσωπο του αδελφού του. Και η Δεβόρα, η τροφός της Ραβέκας, πέθανε και τάφηκε παρακάτω από τη Βεθήλ, κάτω από τη Βελανιδιά, και ονομάστηκε Βελανιδιά Αλών Βακούθ. Και ο Θεός φάνηκε ξανά στον Ιακώβ αφού επέστρεψε από την Παδάν Αράμ και τον ευλόγησε. Και ο Θεός του είπε, «Το όνομά σου είναι Ιακώβ. Δεν θα ονομάζεσαι πλέον Ιακώβ, αλλά Ισραήλ θα είναι το όνομά σου». Και αποκάλεσε το όνομά του Ισραήλ. Και ο Θεός του είπε, «Εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορας, να αυξάνεις και να πληθαίνεις. Από σένα θα γίνουν έθνος και πλήθος εθνών και βασιλιάδες θα βγουν από την οσφή σου. Και τη γη, την οποία έδωσα στον Αβραάμ και στον Ισαάκ, σε σένα θα τη δώσω. Και στο σπέρμα σου ύστερα από σένα θα δώσω αυτή τη γη». Και ο Θεός ανέβηκε από αυτόν, από τον τόπο όπου μίλησε μαζί του. Και ο Ιακώβ έστησε μια στήλη στον τόπο όπου μίλησε μαζί του, μια πέτρινη στήλη, και έκανε πάνω της σπονδί και έχισε πάνω της λάδι. Και ο Ιακώβ αποκάλεσε το όνομα του τόπου όπου ο Θεός μίλησε μαζί του, Βεθήλ. Ύστερα από αυτά αναχώρησε από τη Βεθήλ, και ενώ απέμενε λίγο διάστημα για να φτάσουν στην Εφραθά, η Ραχήλ γέννησε και υπέφερε μεγάλο αγώνα στη γέννα της. Και ενώ βρισκόταν στον σκληρό αγώνα της γέννας, η μαμή της είπε, «Μη φοβάσαι, επειδή και αυτός σου είναι γιος». Και ενώ παρέδινε την ψυχή, επειδή πέθανε, αποκάλεσε το όνομά του Βεν Ονί, και ο πατέρας του τον αποκάλεσε Βενιαμίν. Και η Ραχήλ πέθανε και τάφηκε στο δρόμο της Εφραθά, που είναι η Βιθελεέμ. Και ο Ιακώβ έστησε μια στήλη επάνω στον τάφο της. Αυτή είναι η στήλη του τάφου της Ραχήλ μέχρι σήμερα. Και αφού ο Ισραήλ σηκώθηκε, έστησε τη σκηνή του πέρα από το Μιγδόλ Ερέ. Και όταν ο Ισραήλ κατοικούσε στη γη εκείνη, ο Ρουβίν πήγε και κοιμήθηκε με τη Βαλά, την παλακή του πατέρα του. Και αυτό το άκουσε ο Ισραήλ. Και η γη του Ιακώβ ήσαν 12. Η γη της Λίας, ο Ρουβίν, ο πρωτότοκος του Ιακώβ, και ο Σιμεών, και ο Λεβί, και ο Ιούδας, και ο Ισάχαρ, και ο Ζαβουλών. Η γη της Ραχήλ, ο Ιωσήφ και ο Βενιαμίν. Και η γη της Βαλάς, της υπηρέτριας της Ραχήλ, ο Δάν και ο Νεφθαλή. Και η γη της Ζελφάς, της υπηρέτριας της Λίας, ο Γάδ και ο Ασύρ. Αυτή είναι η γη του Ιακώβ που γεννήθηκαν σε αυτόν στην Παδάν Αράμ. Και ο Ιακώβ ήρθε στον Ισαάκ τον πατέρα του στη Μαμβρή, στην Κυριάθα Αρβά, που είναι η Χεβρών, όπου είχαν παρικήσει ο Αβραάμ και ο Ισαάκ. Και οι ημέρες του Ισαάκ ήσαν 180 χρόνια. Και αφού ο Ισαάκ εξέπνευσε, πέθανε και προστέθηκε στο λαό του, γέροντας και γεμάτος από ημέρες. Και τον έθαψαν ο Ισάβ και ο Ιακώβ, η γη του. Γένεση κεφάλαιο 36. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Ισάβ, που είναι ο Εδόμ. Ο Ισάβ πήρε γυναίκες για τον εαυτό του από τις θυγατέρες της Χανάν, την Αδά, θυγατέρα του Ελών, του Χεταίου, και την Ολιβαμά, θυγατέρα του Ανά, εγγονή του Σεβεγών, του Εβαίου, και την Βασεμάθ, θυγατέρα του Ισμαήλ, αδελφή του Νεβαϊόθ. Και η Αδά γέννησε στον Ισάβ τον Ελιφάς, και η Βασεμάθ γέννησε τον Ραγουήλ, και ο Ολιβαμά γέννησε τον Ιεούς, και τον Εγλώμ και τον Κορέ. Αυτή είναι η γη του Ισάβ που γεννήθηκαν σε αυτόν στη γη Χανάν. Και ο Ισάβ πήρε τις γυναίκες του και τους γιους του και τις θυγατέρες του και όλους τους ανθρώπους της οικογένειάς του και τα κοπάδια του και όλα τα κτίνη του και όλα τα υπάρχοντά του που απέκτησε στην γη Χανάν και πήγε σε άλλη γη, μακριά από τον Ιακώβ τον αδελφό του. Επειδή τα υπάρχοντά τους ήσαν τόσα πολλά ώστε δεν μπορούσαν να κατοικήσουν μαζί και η γη της παρήκησής τους δεν μπορούσε να τους χωρέσει εξαιτίας των κτηνών τους. Και ο Ισάβ κατοίκησε στο βουνό Σιήρ. Ο Ισάβ είναι ο Εδόμ. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Ισάβ, του πατέρα των Εδομητών, στο βουνό Σιήρ. Αυτά είναι τα ονόματα των γιών του Ισάβ. Ο Ελιφάς, ο γιος της Αδά, γυναίκας του Ισάβ. Ο Ραγουήλ, ο γιος της Βασεμάθ, γυναίκας του Ισάβ. Και οι γη του Ελιφάς ήσαν ο Θεμάν, ο Ομάρ, ο Σοφάρ και ο Γοθόμ και ο Κενέζ. Και η Θαμνά ήταν παλακή του Ελιφάς, γιου του Ισάβ, και γέννησε στον Ελιφάς τον Αμαλίκ. Αυτή ήσαν η γη της Αδά, γυναίκας του Ισάβ. Και αυτή είναι η γη του Ραγουήλ, ο Ναχάθ και ο Ζερά και ο Σομέ και ο Μοζέ. Αυτή ήσαν η γη της Βασεμάθ, της γυναίκας του Ισάβ. Και αυτή ήταν η γη της Ολιβαμάς, θυγατέρας του Ανά, εγγονής του Σεβεγών, της γυναίκας του Ισάβ. Και γέννησε στον Ισάβ τον Ιεούς και τον Ιεγλώμ και τον Κορέ. Αυτοί ήσαν οι ηγεμόνες των γιών του Ισάβ, η γη του Ελιφάς, του πρωτοτόκου του Ισάβ, ο ηγεμόνας Θεμάν, ο ηγεμόνας Ομάρ, ο ηγεμόνας Σοφάρ, ο ηγεμόνας Κενέζ, ο ηγεμόνας Κορέ, ο ηγεμόνας Γοθόμ, ο ηγεμόνας Αμαλίκ. Αυτοί είναι οι ηγεμόνες του Ελιφάς στη γη Εδόμ. Αυτοί ήσαν η γη της Αδά. Και αυτοί ήσαν οι γη του Ραγουήλ, γιου του Ισάβ, ο ηγεμόνας Ναχάθ, ο ηγεμόνας Ζερά, ο ηγεμόνας Σομέ, ο ηγεμόνας Μοζέ. Αυτοί είναι οι ηγεμόνες του Ραγουήλ στη γη Εδόμ. Αυτοί ήσαν οι γη της Βασεμάθ, της γυναίκας του Ισάβ. Και αυτοί ήσαν οι γη της Ολιβαμάς, της γυναίκας του Ισάβ, ο ηγεμόνας Ιεούς, ο ηγεμόνας Ιεγλώμ, ο ηγεμόνας Κορέ. Αυτοί ήσαν οι ηγεμόνες της Ολιβαμάς, θυγατέρας του Ανά, της γυναίκας του Ισάβ. Αυτή είναι η γη του Ισάβ που είναι ο Εδόμ και αυτοί είναι οι ηγεμόνες τους. Αυτή είναι η γη του Σιήρ, του Χορέου, που κατοικούσαν στη γη. Ο Λοτάν και ο Σοβάλ και ο Σεβεγών και ο Ανά και ο Δισόν και ο Εσέρ και ο Δισάν. Αυτή είναι οι ηγεμόνες των Χορέων, των γιών του Σιήρ, στη γη Εδόμ. Και η γη του Λοτάν ήσαν ο Χορή και ο Εμάμ, και οι αδελφοί του Λοτάν, η Θαμνά. Και αυτοί ήσαν οι γη του Σοβάλ, ο Αλβάν και ο Μαναχάθ και ο Εβάλ, ο Σεφό και ο Ονάμ. Και αυτοί ήσαν οι γη του Σεβεγών, και ο Αϊέ και ο Ανά. Αυτός είναι ο Ανά, που βρήκε τα νερά στην έρημο όταν έβοσκε τα γαϊδούρια του Σεβεγών του πατέρα του. Και αυτοί ήσαν οι γη του Ανά, Δισόν και Ολιβαμά, η θυγατέρα του Ανά. Και αυτοί ήσαν οι γη του Δισόν, ο Αμαδάν και ο Ασβάν και ο Ιθράμ και ο Χαράν. Αυτοί ήσαν οι γη του Εσέρ, ο Βαλαάν και ο Ζαβάν και ο Ακάν. Αυτοί ήσαν οι γη του Δισάν, ο Ούζ και ο Αράν. Αυτοί είναι οι ηγεμόνες των Χορέων, ο ηγεμόνας Λοτάν, ο ηγεμόνας Σοβάλ, ο ηγεμόνας Σεβεγών, ο ηγεμόνας Ανά, ο ηγεμόνας Δισόν, ο ηγεμόνας Εσέρ, ο ηγεμόνας Δισάν. Αυτοί είναι οι ηγεμόνες των Χορέων, ανάμεσα στους ηγεμόνες τους στη γη Σιήρ. Και αυτοί είναι οι βασιλιάδες που βασίλευσαν στη γη Εδόμ, πριν βασιλεύσει βασιλιάς επάνω στους γιους Ισραήλ. Και στον Εδόμ βασίλευσε ο Βελά, ο γιος του Βεόρ, και το όνομα της πόλης του ήταν Δεν-Ναβά. Και ο Βελά πέθανε, και στη θέση του βασίλευσε ο Ιωβάβ, ο γιος του Ζερά, από τη Βοσόρα. Και ο Ιωβάβ πέθανε, και στη θέση του βασίλευσε ο Χουσάμ, από τη γη των Θεμανιτών. Και ο Χουσάμ πέθανε και στη θέση του βασίλευσε ο Αδάδ, ο γιος του Βεράδ, αυτός που πάταξε τους Μαδιανίτες στην πεδιάδα Μωάβ. Και το όνομα της πόλης του ήταν Αβίδ. και ο Αδάδ πέθανε και στη θέση του βασίλευσε ο Σαμλά από την Μαστρεκά. Και ο Σαμλά πέθανε και στη θέση του βασίλευσε ο Σαούλ από τη Ρεχοβόθ, εκείνη κοντά στο ποταμό. Και ο Σαούλ πέθανε και στη θέση του βασίλευσε ο Βαάλ Ανάν, ο γιος του Αχφόρ. Και ο Βαάλ Ανάν, ο γιος του Αχφόρ, πέθανε και στη θέση του βασίλευσε ο Χαδάρ, και το όνομα της πόλης ήταν Παού, και το όνομα της γυναίκας του Μεταβεήλ, θυγατέρα του Ματρέδ, εγγονή του Μεζαάβ. Και αυτά είναι τα ονόματα των ηγεμόνων του Ισάβ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τους τόπους τους, σύμφωνα με τα ονόματά τους. Ο ηγεμόνας Θαμνά, ο ηγεμόνας Αλβά, ο ηγεμόνας Ιεθεθ, ο ηγεμόνας Ολιβαμά, ο ηγεμόνας Ιλά, ο ηγεμόνας Φινών. Ο ηγεμόνας Κενές, ο ηγεμόνας Θεμάν, ο ηγεμόνας Μιβσάρ, ο ηγεμόνας Μαγεδεήλ, ο ηγεμόνας Ιράμ. Αυτοί είναι οι ηγεμόνες του Εδόμ, σύμφωνα με τις κατοικίες τους στη γη της κτήσης τους. Αυτός είναι ο Ισάβ, ο πατέρας των Εδομητών. Ψαλμός 37. Ψαλμός του Δαβίδ. Να μην αγαναχτείς για τους πονηρευόμενους, μήτε να ζηλεύεις τους εργάτες της ανομίας. Επειδή σαν χορτάρι γρήγορα θα κοπούν και σαν χλωρόφυτο θα καταμαραθούν. Έλπιζε στον Κύριο και πράττε το αγαθό. Να κατηγεί στη γη και να καρπώνεσαι την αλήθεια. Και εφραίνου στον Κύριο και θα σου δώσει τα ζητήματα της καρδιάς σου. Ανάθεσε στον Κύριο το δρόμο σου και έλπιζε σε αυτόν και αυτός θα ενεργήσει. Και θα βγάλει τη δικαιοσύνη σου προς τα έξω σαν φως και την κρίση σου σαν μεσημέρι. Αναπαύου στον Κύριο και πρόσμενε τον. Να μην αγαναχτείς για αυτόν που κατεβοδώνεται στο δρόμο του, για άνθρωπο που πράττει παρανομίες. Πάψε από θυμό και εγκατάλειψε την οργή. Μη αγαναχτείς καθόλου ώστε να πράττεις πονηρά. Επειδή οι πονηρευόμενοι θα εξολοθρευτούν. Εκείνοι όμως που προσμένουν τον Κύριο, αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Επειδή λίγο ακόμη και ο ασεβής δεν θα υπάρχει πλέον και θα ζητήσει τον τόπο του και δεν θα βρεθεί. Οι πράοι όμως θα κληρονομήσουν τη γη και θα απολαμβάνουν πληρότητα ζωής με πολλή ειρήνη. Ο ασεβής μηχανεύεται ενάντια στο δίκαιο και τρίζει τα δόντια του εναντίον του. Ο Κύριος θα γελάσει γι' αυτόν, επειδή βλέπει ότι έρχεται η μέρα του. Οι ασεβείς έβγαλαν ρομφαία από τη θήκη και τέντωσαν το τόξο τους, για να υποτάξουν τον φτωχό και τον πένιτα, για να σφάξουν εκείνους που περπατούν με ευθύτητα. Η ρομφαία τους θα μπει μέσα στην καρδιά τους και τα τόξα τους θα συντριφτούν. Καλύτερο το λίγο που έχει ο δίκαιος παρά ο πλούτος που έχουν πολλοί ασεβείς. Επειδή οι βραχίονες των ασεβών θα συντριφτούν, τους δικαίους όμως υποστηρίζει ο Κύριος. Γνωρίζει ο Κύριος τις ημέρες των αμέμπτων και η κληρονομιά τους θα είναι στον αιώνα. Σε καιρό πονηρό δεν θα ντροπιαστούν και σε ημέρες πείνας θα χορτάσουν. Οι ασεβείς όμως θα εξολοθρευτούν και οι εχθροί του Κυρίου θα αναλωθούν σαν το λίπος των αρνιών. Θα διαλυθούν σαν καπνός. Ο ασεβής δανείζεται και δεν αποδίδει. Ο δίκαιος όμως ελεεί και δίνει. Επειδή οι ευλογημένοι του θα κληρονομήσουν τη γη και οι καταραμένοι του θα εξολοθρευτούν. Όταν τα βήματα του ανθρώπου κατευθύνονται από τον Κύριο, ο δρόμος του είναι σε αυτόν αρεστός. Αν πέσει, δεν θα συντριφτεί, επειδή ο Κύριος υποστηρίζει το χέρι του. Ήμουν νέος και ήδη γέρασα και δεν είδα δίκαιων εγκαταλελειμμένων ούτε το σπέρμα του να ζητάει ψωμί. Όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει και το σπέρμα του είναι σε ευλογία. Ξέκλινε από το κακό και πράττε το αγαθό και θα παραμένεις στον αιώνα. Επειδή ο Κύριος αγαπάει κρίση και δεν εγκαταλείπει τους οσίους του, θα διαφυλαχτούν στον αιώνα. Το σπέρμα όμως των ασεβών θα εξολοθρευτεί. Οι δίκαιοι θα κληρονομήσουν τη γη και πάνω σε αυτή θα κατοικούν στον αιώνα. Το στόμα του δικαίου μελετάει σοφία και η γλώσσα του μιλάει κρίση. Ο νόμος του Θεού του είναι στην καρδιά του και τα βήματά του δεν θα γλιστρήσουν. Ο αμαρτωλός κατασκοπεύει τον δίκαιο και ζητάει να τον θανατώσει. Ο Κύριος δεν θα τον αφήσει στα χέρια του, ούτε θα τον καταδικάσει όταν τον κρίνει. Πρόσμενε τον Κύριο και φύλατε το δρόμο του και θα σε υψώσει για να κληρονομήσεις τη γη, όταν οι ασεβείς εξολοθρευτούν. Θα δεις. Είδα τον ασεβή υπερυψωμένον και ξαπλωμένον σαν την χλωρή δάφνη, αλλά αφανίστηκε. Και δέστε, δεν υπήρχε. Μάλιστα τον αναζήτησα και δεν βρέθηκε. Παρατήρη τον άκακο και βλέπε τον ευθύ, ότι στον ειρηνικό άνθρωπο δεν υπάρχει εγκατάλειμμα. Οι δε παραβάτες θα εξολοθρευτούν ολοσχερός. Το εγκατάλειμμα των ασεβών θα αποκοπεί. Η σωτηρία όμως των δικαίων είναι από τον Κύριο. Αυτός είναι η δύναμή τους σε καιρό θλίψης. Και θα τους βοηθήσει ο Κύριος και θα τους ελευθερώσει. Θα τους ελευθερώσει από ασεβείς και θα τους σώσει, επειδή έλπισαν σε Αυτόν. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7. Οι Φαρισαίοι και μερικοί γραμματείς που είχαν έρθει από τα Ιεροσόλυμα μαζεύτηκαν γύρω από τον Ιησού. Παρατήρησαν ότι μερικοί από τους μαθητές του έτρωγαν ψωμί με ακάθαρτα χέρια, δηλαδή χωρίς προηγουμένως να τα πλύνουν. Οι Φαρισαίοι και όλοι οι Ιουδαίοι δεν τρώνε αν δεν πλύνουν πρώτα τα χέρια τους, τηρώντας έτσι την παράδοση των προγόνων τους. Επίσης, όταν επιστρέφουν από την αγορά, δεν τρώνε εάν δεν κάνουν πρώτα καθαρμούς. Και πολλά άλλα τηρούν που παρέλαβαν, όπως τον καθαρμό ποτηριών και σκευών και χάλκινων αντικειμένων και κρεβατιών. Ρωτούν λοιπόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς των Ιησού, «Γιατί δεν ζουν οι μαθητές σου σύμφωνα με την παράδοση των προγόνων, αλλά τρώνε με ακάθαρτα χέρια?» Και εκείνος τους απάντησε, «Πολύ σωστά προφήτευσε για σας τους υποκριτές ο Ισαΐας που γράφει, «Αυτός ο λαός με τα χείλη με τιμάει, η καρδιά του όμως βρίσκεται πολύ μακριά μου. Δεν ωφελεί που με λατρεύουν αφού διδάσκουν εντολές που επινόησαν οι άνθρωποι». Αφήνετε κατά μέρος την εντολή του Θεού και τηρείτε ανθρώπινες παραδόσεις. Τους έλεγε ακόμη, ωραία λοιπόν, παραβαίνετε την εντολή του Θεού για να διατηρήσετε την παράδοσή σας. Ο Μωυσής είπε, τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και όποιος κακολογεί πατέρα ή μητέρα, να τιμωρείται με θάνατο. Εσείς όμως λέτε, αν κάποιος πει στον πατέρα ή στη μητέρα του κορβάν, που σημαίνει ότι αυτό που μπορείς να ωφεληθείς από μένα το έχω δωρήσει στο Θεό, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να κάνει κάτι για τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Έτσι, ακυρώσατε το λόγο του Θεού με τις διατάξεις που παραλάβετε και τις μεταβιβάζετε. Και κάνετε και άλλα πολλά παρόμοια. Φώναξε πάλι ο Ιησούς τον κόσμο κοντά του και τους είπε, «Ακούστε με όλοι και καταλάβετε το. Τίποτα από αυτά που μπαίνουν μέσα στον άνθρωπο απ' έξω δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο. Αλλά όσα βγαίνουν μέσα από τον άνθρωπο, αυτά τον κάνουν ακάθαρτο. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει». Όταν απομακρύνθηκε ο Ιησούς από τα πλήθη και μπήκε σε ένα σπίτι, τον ρωτούσαν οι μαθητές του τι εννοούσε με αυτό που είπε. Τους απάντησε, «Και εσείς ακόμη τόσο δυσκολεύεστε να καταλάβετε? Δεν καταλαβαίνετε πως κάθε τι που απ' έξω μπαίνει μέσα στον άνθρωπο δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο? Γιατί δεν μπαίνει στην καρδιά του αλλά στην κοιλιά του και αποβάλλεται στο αποχωρητήριο?» Λέγοντας αυτά, ο Ιησούς θεωρούσε όλα τα φαγητά καθαρά. «Ό,τι βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο», τους έλεγε ακόμη, «εκείνο κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτο. Γιατί μέσα από την καρδιά των ανθρώπων πηγάζουν οι κακές σκέψεις, πορνείες, κλοπές, φόνοι, μοιχείες, πλεονεξίες, πονηρίες, δόλος, ακολασία, φθόνος, βλασφημία, αλαζονία, αφροσύνη. Όλα αυτά τα κακά πηγάζουν μέσα από τον άνθρωπο και τον κάνουν ακάθαρτο». Έφυγε από εκεί ο Ιησούς και πήγε στην περιοχή της Τύρου και της Σιδώνας. Μπήκε σε ένα σπίτι και ήθελε να μην τον αντιληφθεί κανείς. Δεν μπόρεσε όμως να ξεφύγει την προσοχή του κόσμου. Μόλις πληροφορήθηκε γι' αυτόν κάποια γυναίκα που το κορίτσι της κατεχόταν από δαιμονικό πνεύμα, ήρθε και έπεσε στα πόδια του. Η γυναίκα αυτή ήταν ειδωλολάτρησα και καταγόταν από την Φινίκη της Συρίας. Παρακαλούσε τον Ιησού να θεραπεύσει το κορίτσι της από το δαιμόνιο. Εκείνος όμως της είπε, «Άσε πρώτα να χορτάσουν τα παιδιά, γιατί δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το πετάξει στα σκυλιά». Και εκείνη του αποκρίθηκε και του είπε, «Κύριε, και τα σκυλιά όμως τρώνε από τα ψίχουλα των παιδιών που πέφτουν από το τραπέζι». Της είπε τότε ο Ιησούς, «Γι' αυτό το λόγο που είπες, πήγαινε. Το κορίτσι σου έχει κιόλας θεραπευτεί από το δαιμόνιο». Επέστρεψε η γυναίκα στο σπίτι της και βρήκε το παιδί ξαπλωμένο στο κρεβάτι και θεραπευμένο.
2: Πάλι έφυγε ο Ιησούς από την περιοχή της Τύρου και διαμέσου της Σιδώνας ήρθε στη λίμνη της Γαλιλαίας, περνώντας μέσα από την περιοχή της Δεκάπολης. Του φέρνουν τότε ένα κουφό που ήταν και μουγκός και τον παρακαλούν να βάλει το χέρι του πάνω του. Ο Ιησούς τον πήρε ξεχωριστά, μακριά από το πλήθος, έβαλε τα δάχτυλά του στα αυτιά του και με το σάλιο του άγγιξε τη γλώσσα του. Έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, στέναξε και του λέει «Εφφαθά», που σημαίνει «άνοιξε». Και αμέσως άνοιξαν τα αυτιά του, λύθηκε η δεμένη γλώσσα του και μιλούσε κανονικά. Ο Ιησούς τους ζήτησε να μην το πούν σε κανένα, όσο όμως και αν τους το ζητούσε εκείνοι, πολύ περισσότερο το διαλαλούσαν. Υπερβολικά εντυπωσιασμένοι έλεγαν «Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα, ακόμη και τους κουφούς κάνει να ακούν και τους βουβούς να μιλούν». Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8. Εκείνες τις μέρες πάλι μαζεύτηκε πολλής κόσμος. Και επειδή δεν είχαν τι να φάνε, κάλεσε ο Ιησούς τους μαθητές και τους λέει «Σπλαχνίζομαι τον κόσμο γιατί 3 μέρες τώρα είναι μαζί μου και δεν έχουν τι να φάνε. Αν τους αφήσω να φύγουν στα σπίτια τους νηστικοί, θα αποκάμουν στο δρόμο. Μερικοί μάλιστα είχαν έρθει από μακριά». Τότε του αποκρίθηκαν οι μαθητές του «Πώς είναι δυνατό να τους χορτάσει κανείς ψωμί εδώ στην ερημιά». Ο Ιησούς τους ρώτησε «Πόσα ψωμιά έχετε?». Αυτοί του απάντησαν 7. Πρόσταξε τότε τον κόσμο να καθίσουν κατά γης. Πήρε τα 7 ψωμιά, είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα έκοψε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές του να τα μοιράσουν. Αυτοί τα μοίρασαν στον κόσμο. Είχαν και λίγα ψαράκια. Τα ευλόγησε και αυτά και είπε να τα μοιράσουν επίσης. Και έφαγαν και χόρτασαν. Συγκεντρώθηκαν μάλιστα και 7 καλάθια περισσέματα. Κατόπιν ο Ιησούς άφησε τον κόσμο να φύγει. Ήταν περίπου 4.000. Αμέσως ύστερα μπήκε ο Ιησούς στο καΐκι με τους μαθητές του και ήρθε στα μέρη Δαλμανουθά. Ήρθαν οι Φαρισαίοι και άρχισαν να συζητούν μαζί του και θέλοντας να τον φέρουν σε δύσκολη θέση του ζητούσαν να αποδείξει με ένα θαύμα την θεϊκή αποστολή του. Λυπήθηκε κατάβαθα ο Ιησούς και τους είπε «Γιατί η γενιά αυτή ζητάει θαυματουργικό σημάδι? Σας διαβεβαιώνω πως δεν θα δοθεί στη γενιά αυτή τέτοιο σημάδι». Τους άφησε. Μπήκε πάλι στο πλοιάριο και πέρασε στην απέναντι όχθη. Οι μαθητές ξέχασαν να πάρουν μαζί τους τα τρόφιμα. Εκτός από ένα ψωμί δεν είχαν τίποτε άλλο μαζί τους στο πλοιάριο. Ο Ιησούς τους πρότρεπε λέγοντας «Προσέχετε, προφυλαχτείτε από το προζύμι των Φαρισαίων και από το προζύμι του Ηρώδη». Αυτοί σκέφτονταν και έλεγαν μεταξύ τους πως αυτό το λέει γιατί δεν έχουν ψωμιά. Κατάλαβε ο Ιησούς και τους λέει «Γιατί σκέφτεστε ότι δεν έχετε ψωμιά? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε και δεν μπαίνετε στο νόημα? Τόσο πορωμένη είναι η καρδιά σας. Παρόλο που έχετε μάτια δεν βλέπετε και παρόλο που έχετε αυτιά δεν ακούτε. Δεν θυμάστε? Όταν μοίρασα τα 5 ψωμιά στους 5.000 ανθρώπους, πόσα κοφίνια γεμάτα περισσέματα μαζέψατε?». 12, του λένε. «Όταν μοίρασα τα 7 ψωμιά στους 4.000, πόσα καλάθια γεμάτα περισσέματα μαζέψατε?». 7, του λένε. «Ακόμα δεν καταλαβαίνετε?», τους λέει. Όταν ήρθε ο Ιησούς και οι μαθητές στη Βηθσαϊδά, του φέρνουν ένα τυφλό και τον παρακαλούν να τον αγγίξει. Έπιασε ο Ιησούς τον τυφλό από το χέρι και τον έφερε έξω από το χωριό. Έβαλε σάλιο στα μάτια του, ακούμπησε τα χέρια πάνω του και τον ρώτησε «Βλέπεις τίποτε?». Εκείνος, αρχίζοντας να ξαναβρίσκει το φως του, είπε «Βλέπω τους ανθρώπους, τους βλέπω όμως σαν δέντρα που περπατούν». Ύστερα πάλι έβαλε τα χέρια του Ιησούς στα μάτια του τυφλού και αυτός είδε καθαρά. Η όρασή του αποκαταστάθηκε και τα έβλεπε όλα ξεκάθαρα. Και ο Ιησούς τον έστειλε σπίτι του λέγοντας «Ούτε στο χωριό να μην μπεις». Ο Ιησούς και οι μαθητές του βγήκαν στα χωριά της Κεσάριας και του Φιλίππου. Καθώς πήγαιναν, ρώτησε τους μαθητές του «Ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είμαι?». Και αυτοί του απάντησαν «Λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι ότι είσαι ένας από τους προφήτες». Και ο Ιησούς τους ρώτησε «Και εσείς, ποιος λέτε ότι είμαι?». Αποκρίθηκε ο Πέτρος και του είπε «Εσύ είσαι ο Μεσσίας». Ο Ιησούς τότε έδωσε αυστηρή διαταγή να μην μιλάνε σε κανένα για αυτόν. Ο Ιησούς άρχισε να τους διδάσκει ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά, να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς, να θανατωθεί και μετά τρεις μέρες να αναστηθεί. Τους έλεγε αυτά τα λόγια ξεκάθαρα. Ο Πέτρος τότε τον πήρε ιδιαιτέρως και άρχισε να το μαλώνει. Ο Ιησούς όμως στράφηκε στους μαθητές, τους είδε και μάλωσε τον Πέτρο με αυτά τα λόγια: «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά. Δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι». Ο Ιησούς κάλεσε τότε τον κόσμο μαζί με τους μαθητές και τους είπε: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Γιατί τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, αλλά χάσει την ζωή του? Γιατί τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος σαν αντάλλαγμα για τη ζωή του? Όποιος ζώντας μέσα σε αυτή την γενιά την άπιστη και αμαρτωλή ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου, όταν έρθει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα του, μαζί με τους Άγιους Αγγέλους».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλκέ μας σωτήρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, θέλουμε, Άγιε Πατέρα, να σε ευχαριστήσουμε, γιατί, Κύριε, είμαστε εδώ συνηγμένοι, γεμάτοι χαρά και ειρήνη μέσα στο πνεύμα μας, γιατί, Κύριε, έχουμε συναντήσει τα αδέλφια μας, έχουμε συναντήσει εσένα, έχουμε συναντήσει το χρίσμα σου, Κύριε, και τη δόξα σου, αλληλούια. Και όλοι μαζί, με οποψυχία μοθυμαδών, είμαστε εδώ μπροστά σου αυτή την ώρα, Κύριε Ιησού, έτοιμοι, Άγιε Πατέρα, να ακούσουμε το λόγο της αγάπης σου. Γι' αυτό, Κύριε, τίμασε την καρδιά μας, άνοιξε την καρδιά μας, ώστε το λόγο σου να εισέλθει σε Άγιο τόπο και να καρποφορήσει στο όνομα του Ιησού. Το χρίσμα σου, Κύριε, το χρίσμα σου σε κάθε καρδιά, σε κάθε πνεύμα, σε κάθε νου, Κύριε, όπως και στο δικό μου Αγίο κατά πάντα, στο όνομα του Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και σε δοξάζουμε. Αλληλούια. Και θα ήθελα να διαβάσουμε από το βιβλίο του προφήτη Οσιέ, έκτο κεφάλαιο, έκτο εδάφιο. Οσιέ 6:6. Ακούστε. Διότι έλεος θέλω και ουχή χυσίαν. Θέλω έλεος. Θέλω καλή καρδιά, λέει ο Κύριος. Θέλω αγάπη. Θέλω να υπάρχει μέσα στην κάθε χριστιανική καρδιά ένα πνεύμα σεβασμού ως προς τον Κύριο και ως προς τον πλησίον. Και επίγνωση Θεού, μάλλον παρά ολοκαυτώματα. Ο Κύριος λέει ότι είναι προτιμότερο να έχουμε επίγνωση Θεού παρά να προσφέρουμε ολοκαυτώματα. Τι είναι η επίγνωση? Η επίγνωση είναι η πλήρης γνώση για τον Κύριο, που όμως αυτή η γνώση μπαίνει σε λειτουργία και γίνεται πνεύμα και ζωή στην καθημερινότητά μας. Γίνεται βίωμα. Το ζούμε αυτό το οποίο γνωρίζουμε, αδελφοί. Ο Κύριος ευαρεστείται να τον γνωρίσουμε, να τον μάθουμε και να κάνουμε το θέλημά του περισσότερο από το να προσφέρουμε ολοκαυτώματα και θυσίες. Και σήμερα ένα μεγάλο πρόβλημα σε πολλές εκκλησίες είναι ότι πολλοί χριστιανοί δεν έχουν γνωρίσει και μάθει αληθινά τον Θεό. Έχουν μία επιφανειακή και εγκεφαλική σχέση μαζί του και όχι μία ουσιαστική βαθιά σχέση με εκείνον. Έρχονται, προσφέρουν τα ολοκαυτώματά τους, τις θυσίες τους, προσεύχονται, δίνουν τις προσφορές τους, ευλογούν στο όνομα της Φιλαδέλφειας τα αδέλφια, τρέχουν δεξιά, τρέχουν αριστερά, κάνουν το καλύτερο, ευαγγελίζουν. Αυτά είναι τα ολοκαυτώματα, οι θυσίες, αλλά δεν έχουν γνωρίσει την καρδιά του Θεού. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, αδελφοί. Πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί εάν κάποιος δεν έχει γνωρίσει την καρδιά του Θεού, δεν μπορεί να οριμάσει στην σχέση την οποία έχει με εκείνον. Δεν μπορεί, αδελφοί. Και θα ήθελα, όσο περνάει ο καιρός, να τον γνωρίζουμε περισσότερο, την καρδιά του. Ακούτε έξω τι λέει ο κόσμος? Ο Θεός είναι κακός, αιμοσταγής, εκδικητικός. Γιατί κάνει πολέμους? Γιατί σκοτώνουν τα παιδάκια? Γιατί αυτό, γιατί εκείνο? Δεν έχουν μάθει ποιος πραγματικά είναι ο Κύριος. Το σχέδιό του, η ευδοκία του, η θυσία του, η αγάπη του, η φιλανθρωπία του. Δεν τον έχουν γνωρίσει και έτσι μέσα στο μυαλό τους υπάρχει ένας πολύ διαφορετικός Θεός από αυτό που είναι στην πραγματικότητα εκείνος. Και αυτό είναι θρησκεία. Αλλά εμείς έχουμε αποτινάξει τα δεσμά της θρησκείας. Και είμαστε στον δρόμο της αναγέννησης, στον δρόμο της ζωής, στον δρόμο της αληθείας, στην οδό του Θεού. οποίος πια είναι νέος, είναι ανοιχτός. Και είναι για εμάς, αδελφοί. Και είναι ανάγκη να τον γνωρίσουμε όπως εκείνος θέλει να τον μάθουμε. Γιατί, αν θυμάστε καλά, και ο Παύλος για τους Ισραηλίτες τα ίδια έλεγε. Έχουν ζήλο Θεού, αλλά όχι επίγνωση. Θυσιάζουν, τρέχουν, κάνουν αυτό, κάνουν εκείνο, αλλά δεν κάνουν το θέλημα του Θεού σύμφωνα με την καρδιά του. Το λέει στην προσδρομή σου επιστολή, εάν θυμάμαι καλά. Και όπως είπα πριν λίγο, είναι πολύ, πάρα πολύ σημαντικό να αλλάξει σχέση μας μαζί του. Να οριμάσει και να έρθει στο επίπεδο μιας σχέσης που θα μας επιτρέπει να είμαστε ένα με εκείνον. Ένα με εκείνον, αδελφοί. Και διαβάζουμε Ψαλμός 123 από το 1 έως το 4. Ψαλμός 123, ουσιαστικά όλο το ψαλμό. Ύψωσα τους οφθαλμούς μου προσέ τον κατοικούντα εν ουρανείς. Σήμερα το κήρυγμά μας έχει τίτλο «Ύψωσα τα μάτια μου σε σένα». Ύψωσα τα μάτια του Πνεύματος σε σένα. Και λέει ο ψαλμός, «Ιδού, καθώς», προσέξτε, κάθε λέξη είναι σημαντική, «Ιδού, καθώς οι οφθαλμοί των δούλων ατενίζωσιν», παρατηρούν, βλέπουν δηλαδή, «εις την χείρα των κυρίων αυτών, καθώς οι οφθαλμοί της δούλης, εις την χείρα της κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή ημών προς Κύριον των Θεών ημών έως σου ελεήσει ημάς». Τι λόγια, αδελφοί. Ελέησον ημάς, Κύριε. Ελέησον ημάς, διότι εχορτάστημεν σφόδρα από εξουδενώσεως. Καθ' υπερβολή εχορτάστη ψυχή ημών από τις ύβρεως των τρυφώντων, από τις εξουδενώσεως των υπερηφάνων. Αυτά τα λόγια του Ψαλμού 123 περιγράφουν μια τέλεια και ολοκληρωτική εξάρτηση πλήρης εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Θεού. Είναι ψαλμός αναβαθμών. Αναβαθμός κυριολεκτικά σημαίνει σκαλή. Άρα αναβαθμοί είναι τα σκαλιά. Η ψαλμή από το 120 έως το 134 επιγράφονται των αναβαθμών επειδή οι Ιουδαίοι έψελναν έναν σε κάθε βαθμίδα, σε κάθε σκαλή, καθώς ανέβαιναν για τον ναό του Σολομώντα. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτοί οι ψαλμοί των αναβαθμών ψάλλονταν από ομάδες Ισραηλιτών που επέστρεφαν στην Ιερουσαλήμ από την Βαβυλωνιακή εχμαλωσία. Όπως διαβάσαμε, ο δούλος που στηρίζει την ελπίδα του, που στηρίζεται η ελπίδα του δούλου στον Κύριό του. Και όπως διαβάσαμε, καθώς ο δούλος βλέπει τον Κύριό του, σε ποιο σημείο του σώματός του τον παρατηρεί? Στο χέρι του. Καθώς διαβάσαμε το ψαλμό πριν λίγο, διαβάσαμε ότι ο δούλος παρατηρεί τον Κύριό του και το σημείο στο σώμα που παρατηρεί είναι το χέρι του Κυρίου του. Και εμείς, καθώς αδελφοί, παρατηρούμε τον Κύριό μας, παρατηρούμε το χέρι του, αδελφοί, στη σφαίρα του Πνεύματος, κάτι που συμβολίζει εξουσία, δύναμη, όπως επίσης και ελεημοσύνη. Όταν πνευματικά πάψουμε να κοιτάζουμε το χέρι του Κυρίου, ουσιαστικά εμποδίζουμε εκείνον να απλώσει το χέρι της χάριτός του. Πρέπει να παρατηρούμε το χέρι του. Μιλάω ανθρωπομορφικά, μιλάω ποιητικά, μιλάω μεταφορικά. Ο Κύριος είναι πνεύμα, δεν έχει χέρι, αλλά θέλω να το δούμε στην σφαίρα την φυσική, ώστε όλο αυτό να το παραλληλήσουμε και στην πνευματική σφαίρα. Πρέπει να κοιτάμε το χέρι του Κυρίου. Να μάθουμε να είμαστε γεμάτοι με πίστη σε αυτό που είναι ο Θεός στη ζωή μας. Δεν είμαστε εδώ, αδελφοί, για τα ψάρια και τους άρτους. Είμαστε εδώ γιατί αγαπάμε τον Κύριο. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να το εκφράζουμε την αγάπη μας, την ευγνωμοσύνη μας και την ευχαριστία μας. Αλλά εκείνος είναι δότης και ξέρει να ευλογεί στα προβλήματά μας. Και καθώς, αδελφοί, όλοι, ας είμαστε ειλικρινείς, αντιμετωπίζουμε και κάτι, την ώρα που είμαστε μπροστά στο έλεος του Θεού, πρέπει με πίστη και ελπίδα να κοιτάμε το χέρι του, το χέρι της χάριτός του. Το χέρι της χάριτός του. Στον ψαλμό, γιατί ο δούλος άραγε, κοιτούσε το χέρι του Κυρίου του. Γιατί περίμενε ο Κύριος του να του δώσει κάτι. Οι περισσότεροι εδώ μέσα είμαστε γονείς. Θυμάστε όταν τα παιδιά μας ήταν μικρά και γυρνούσαμε το μεσημέρι, το απόγευμα στο σπίτι, όταν μπαίναμε μέσα, πού μας κοιτούσε τα παιδιά μας? Στα χέρια μας, αδελφοί. Το τι κρατούσαμε, αν τους είχαμε φέρει κάτι. Αμήν, αμήν. Ομοίως και στη σφαίρα του πνεύματος, η προσοχή μας θα είναι στο Κύριό μας. Να τον αγαπήσουμε περισσότερο, να τον λατρεύουμε, αλλά και παράλληλα με υπομονή και σεβασμό να περιμένουμε να ανοίξει το χέρι του ελέους και της χάριτός του. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι, όπως επίσης και ένα μεγάλο πρόβλημα, ο πιστός να μην υπολογίσει με πίστη την αγάπη και την πιστότητα του Θεού. Την αγάπη και την πιστότητά του. Αυτό που λέει είναι ναι και αμήν. Το είπε, έχει γίνει. Έχει γίνει. Δεν μπορεί να αλλάξει. Εκτός αν εμείς απορρίψουμε και σουθενώσουμε τα δώρα του Θεού. Γιατί και οι Ισραηλίτες είχαν πάρει θαυμαστές υποσχέσεις. Δυστυχώς όμως, εκτός δύο, η πρώτη γενεά δεν εισήλθε μέσα σε αυτές τις υποσχέσεις. Άρα ο Θεός δίνει σε ανθρώπους όμως που θα έχουν πίστη και σεβασμό στα δώρα του. Θα έχουν υπομονή. Ψαλμός 121, 1 έως 8 εδάφιο. Ουσιαστικά θα τον διαβάσουμε και αυτόν όλο. Είναι και αυτός ο δί των αναβαθμών. Υψώνω τους οφθαλμούς μου προς τα όρη. Πόθεν θέλει ελθεί η βοήθειά μου? Η βοήθειά μου έρχεται από του Κυρίου, του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Δεν θέλει αφήσει να κλονιστεί το πόδι σου, ουδέ θέλει στάξει ο φυλάτων σε. Ιδού δεν θέλει στάξει, ουδέ θέλει αποκοιμηθεί ο φυλάτων των Ισραήλ. Και λέμε αλληλούια. Ο Κύριος είναι ο φύλακά σου. Ο Κύριος είναι η σκεπή σου εκ δεξιών σου. Την ημέρα ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Ο Κύριος θέλει σε φυλάτη από παντός κακού, θέλει φυλάτη ψυχή σου. Ο Κύριος θέλει φυλάτη την έξοδό σου και την είσοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Τι όμορφα λόγια. Τι άγια λόγια. Ο πιστός Πρέπει όχι μόνο να έχει μια σχέση άγιας κοινωνίας με τον Κύριο, αλλά, προσέξτε, αλλά να το εμπιστευθεί πλήρως τη ζωή του. Χωρίς να συντρίβουν αυτήν την σχέση και την εμπιστοσύνη τα ανθρώπινα σαρκικά συναισθήματα και η ανθρώπινη σαρκική ορθολογιστική αντίληψη που είτε θα διάσουν τον πιστό και θα είναι ένα αγκείο χωρίς πίστη αλλά πλημμυρισμένο με φόβο, είτε θα σπρώχνουν τον πιστό να αλαμβάνει ο ίδιος με τις δικές του ικανότητες να τακτοποιεί τις όποιες καταστάσεις στη ζωή του. Εάν επιτρέψουμε στη σάρκα μας ή στον διάβολο να διαλύσουν, να εξουθενώσουν την σχέση μας με τον Κύριο, τότε θα ακολουθήσουμε ή τον δρόμο της απιστίας και του φόβου ή τον δρόμο της σαρκικότητας που ο άνθρωπος αλαμβάνει το οτιδήποτε στη ζωή του με τις δικές του γνώσεις, αρετές και ικανότητες, με τα γνωστά λάθη, προβλήματα και τα κακά αποτελέσματα. Ο άνθρωπος πολλές φορές είναι βιαστικός. Και ο Κύριος μας εκπαιδεύει να έχουμε υπομονή. Γιατί είναι σοφός και ξέρει την καρδιά μας. Γνωρίζει ότι εάν μας τα έδινε όλα άμεσα, θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν θα είχαμε μάθει ποτέ να πολεμάμε, να περιμένουμε και να στεκόμαστε στο μέτρο της πίστης και της εμπιστοσύνης ως προς το πρόσωπό του. Είναι σοφός και ξέρει πότε θα δώσει και πότε δεν θα δώσει, ώστε αυτό που δεν έδωσε να το δώσει τον κατάλληλο καιρό. Ο Κύριος βλέπει μπροστά, εμείς βλέπουμε κοντόφθαλμα, και γνωρίζει το τι είναι άγιο και σοφό να μας δίνεται. Γι' αυτό ας μάθουμε όσο ποτέ άλλοτε να κοιτάμε τον Κύριο, να το εκφράζουμε λατρεία και ευγνωμοσύνη, και την ώρα που το καύμα καίει τη ζωή μας, ας μάθουμε

κεφάλαιο 1-6 εδάφιο. Μετά τα πράγματα ταύτα έγινε λόγος Κυρίου προς τον Αβραάμ εν οράματι λέγον: μην φοβάσαι Αβραάμ, μην φοβάσαι Αβραάμ, εγώ είμαι ο περασπιστής σου, ο μισθός σου θελείστε πολλής σφόδρα. Ο Αβραάμ έχει βγει από την Ουρ, ο Αβραάμ έχει κατέβει, έχει ανέβει από την Αίγυπτο, έχει χωριστεί με τον Λότ, έχει γίνει ο πόλεμος των βασιλιάδων, έχει γνωριστεί με τον Μελχισεδέκ, έχουν περάσει κάποια χρόνια που ο Κύριος δεν του φανερωνόταν. Κάποια στιγμή ο Κύριος επισκέπτεται το δούλο του. Τι είπε ο Αβραάμ: δέσποτα Κύριε, τι θέλεις δώσεις σε με, ενώ εγώ απέρχομαι άτεκνος. Ο δε κληρών όμως της οικίας μου είναι ούτως ο εκ Δαμασκού Ελιέζερ. Είπε προσέτει ο Αβραάμ: ιδού δεν έδωκες εις εμέ σπέρμα, και ιδού οικέτης μου θέλει με κληρονομήσει, ο υπηρέτης μου δηλαδή. Και ιδού λόγος Κύριο έγινε προς αυτόν λέγον: δεν θέλει σε κληρονομήσει ούτως, αλλά εκείνος ως της θέλει εξέλθει εκ των σπλάχνων σου, αυτός θέλει σε κληρονομήσει. Και έφερε αυτόν έξω και είπε: ανέβλεψε τώρα, κοίταξε τώρα. Πρέπει να μάθουμε να κοιτάμε τη δόξα του Θεού. Κοίταξε τώρα, ανέβλεψε τώρα, του λέει ο Κύριος του Αβραάμ. Εις τον ουρανό και αρρύθμισε τα άστρα, εάν δύνασε να εξαρρυθμίσει αυτά. Και είπε προς αυτόν: ούτω θέλει είστε το σπέρμα σου. Και πίστευσε εις τον Κύριο και λογίστης αυτόν εις δικαιοσύνη. Πίστεψε ο Αβραάμ και αυτό του λογίστηκε ως δικαιοσύνη. Έδωσε λοιπόν μία υπόσχεση ο Κύριος τον Αβραάμ, ότι δεν θα τον κληρονομήσει ο Ελιέζερ, αλλά το παιδί το οποίο θα έβγαινε από τα σπλάχνα, από τη μήτρα της γυναικός του της Σάρας. Είχε μία υπόσχεση ο Αβραάμ. Αμήν. Είχε έναν λόγο. Αμήν. Είχε πίστη. Αμήν. Άρα αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει ήταν να έχει και υπομονή. Τα χρόνια κύλησαν. Και όσο ο Αβραάμ έβλεπε τον Θεό, ήταν υποταγμένος με πίστη στην υπόσχεση που του είχε δώσει ο Κύριος. Αλλά κάποια στιγμή τα μάτια της πίστης του Αβραάμ άρχισαν να κλείνουν και άνοιξαν λίγο περισσότερο τα σαρκικά μάτια. Και ενώ ο Αβραάμ μέχρι τότε έβλεπε τον Κύριο, άρχισε να βλέπει τον εαυτό του, τα όσα του έλεγε η γυναίκα του και το τι θα μπορούσε να κάνει αυτός ώστε να πραγματοποιηθεί η υπόσχεση που είχε δώσει ο Θεός. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο σφάλμα που κάνουν πολλοί χριστιανοί όταν ο καιρός περνάει και τα δώρα του Θεού δεν πραγματώνονται. Οι άνθρωποι δεν έχουν υπομονή και αρχίζουν να κάνουν ενέργειες που νομίζουν ότι αυτές οι ενέργειες θα βοηθήσουν τον Θεό για να πραγματοποιήσει την υπόσχεση που έχει δώσει. Και αυτό είναι ένα τραγικό, ένα πολύ πολύ πολύ τραγικό σφάλμα, αδελφοί. Διαβάζουμε στο επόμενο κεφάλαιο, Γένεση 16:1-5. Είδε Σάρα η γυνή του Αβραάμ, δεν ετεκνοποίησε αυτόν. Δεν ετεκνοποιεί, δεν έκανε παιδιά. Η μήτρα της ήταν κλειστή. Είχε δε δούλην Αιγυπτίαν ονομαζομένη Άγαρ και είπε η Σάρα προς τον Αβραάμ: ιδού ο Κύριος με απέκλεισε της τεκνοποιίας. Ο Κύριος με απέκλεισε. Να, αλλά ο Κύριος είχε δώσει υπόσχεση ότι τα σπλάχνα σου θα άνοιγαν και η μήτρα σου θα έδινε το παιδί της υπόσχεσης. Γιατί εμείς οι άνθρωποι να αλλάζουμε το λόγο του Θεού? Με έχει κλείσει τη μήτρα ο Κύριος. Αβραάμ, λέει Σάρα, να, αλλά
Στο προηγούμενο κεφάλαιο διαβάσαμε ότι ο Κύριος έδωσε

0: υπόσχεση για τέκνο. Αμήν. Ήστερθε λοιπόν προς την δούλη μου, την Άγα, ίσως αποκτήσω τέκνον εξ αυτής. Υπήκουσε δε ο Αβραάμ εις το λόγο της Σάρας. Η γυναίκα πάνω στην επιθυμία της είπε ένα λόγο εκεί ο Αβραάμ. Και ο κάθε Αβραάμ, όλοι μας αδελφοί, θα έπρεπε να σταθεί και να την βοηθήσει να βγει από αυτή την παγίδα που είχε στήσει μπροστά της ο εχθρός. Θα έπρεπε να σταθεί, όπως και ο Αδάμ θα έπρεπε να σταθεί ως προς την Εύα. Το ίδιο και ο Αβραάμ. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, σε μια στιγμή αδυναμίας ως προς τη γυναίκα του, υπάκουσε το λόγο της. Και έλαβε η Σάρα η γυνή του Άβραμ την Άγα, την Αιγυπτία, την δούλα αυτή, αφού ο Άβραμ είχε κατοικήσει 10 έτη εν τη γη Χανάν, και έδωκεν αυτήν η Σάβραμ τον άνδρα αυτή για να είναι γυνή αυτού. Και εισήλθε προς την Άγα, και εκείνη συνέλαβε, και ό,τι είδε ότι συνέλαβε, η κυρία αυτή κατεφρονείται ενώπιον αυτή. Και είπε η Σάρα προς τον Άβραμ, εξαιτία σου αδικούμε. Βρήκε και τον πελάτη και από πάνω ο άνθρωπο του Θεού. Εξαιτία σου αδικούμε. Κοιτάξτε, όταν ο άνθρωπος αναλάβει σαρκικά να κάνει κάποια πράγματα στη ζωή του, το πώς παραφέρεται εγκεφαλικά, ψυχικά, πνευματικά, αλλά και σωματικά. Εγώ έδωκα την δούλη μου στον κόλπο σου και αφού είδε ότι συνέλαβε, εγώ κατεφρονήθην ενώπιον αυτής. Ας κρίνει ο Κύριος μεταξύ μου και σου. Βρήκε τον πελάτη ο άνθρωπος. Και βλέπουμε αδελφοί, οποτεδήποτε υπάρχει κάποια πνευματική διαρροή στο θέμα της εξάρτησης και της εμπιστοσύνης μας στον Θεό, άμεσα πρέπει να τη διορθώσουμε. Η Σάρα έπεσε στην παγίδα. Είχε παιδί και βρήκε τον τρόπο να αποκτήσει μέσω της δούλης, της Άγαρ. Να, ο Κύριος έδωσε άλλη υπόσχεση και άλλη οδό στο να πραγματοθεί η υπόσχεση που είχε δώσει, και όχι με αυτόν τον τρόπο. Όταν η πίστη μας και η πνευματική μας εξάρτηση ελαττωθεί ως προς τον Κύριο, τότε είτε θα είμαστε παροπλισμένοι από φόβο, είτε θα λαμβάνουμε δράση και θα έχουμε κάποια αποτελέσματα που όμως θα είναι σαρκικά και ιδιαίτερα προβληματικά. Ιδιαίτερα προβληματικά. Γι' αυτό ας αφήσουμε τον Θεό στα πολύ πολύ σημαντικά ζητήματα της ζωής μας να μας οδηγεί, αδελφοί. Δεν λέω στα μικρά, στα καθημερινά, στα σήμαντα, που εκεί έχουμε το λόγο, έχουμε τη σοφία του Θεού, μπορούμε να κάνουμε το καλύτερο. Μιλάω για τα πολύ πολύ σοβαρά και όχι για τα σήμαντα. Εκεί ας μάθουμε να έχουμε υπομονή και ας μάθουμε να περιμένουμε την υπόσχεση του Κυρίου να πραγματοθεί με τον τρόπο του Κυρίου, με τον τρόπο που θέλει εκείνος, τον χρόνο του, με τον τρόπο το δικό του, σύμφωνα με αυτό το οποίο έχει ορίσει και θεσπίσει εκείνος, χωρίς εμείς να αναλαμβάνουμε δράση μήπως και ο Κύριος μας ξέχασε ή δεν μπορεί να μας δώσει την υπόσχεσή του. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ο άνθρωπος θα κάνει μουσκεμα. Μουσκεμα, αδελφοί. Όπως ο Αβραάμ με τη Σάρα. Όσο ο Αβραάμ έβλεπε τον Θεό, ήταν ασφαλής. Ασφαλής. Όσο έβλεπε τη σάρκα τον εαυτό του, ήταν φοβισμένος και επιρρεπής σε λάθη. Όσο στη ζωή μας θεμέλιωνε ο Κύριος, υπάρχει μια δυνατή και σταθερή πορεία ωριμότητας και αύξησης. Αλλά, προσέξτε, υπάρχει ένα πολύ πολύ μεγάλο αλλά. Ο Θεός θα δώσει μια υπόσχεση. για μια ευλογία, ένα δώρο. Κάποιες φορές, προτού πραγματοποιηθεί η υπόσχεση, ο άνθρωπος του Θεού θα μπει στην έρημο και στο σκοτάδι. Ο Αβραάμ μπήκε, ναι. Περίμενε χρόνια, όπως και η γυναίκα του, και έτσι κάπου μέσα τους άρχισαν να προβληματίζονται. Όταν ο Κύριος τις περισσότερες φορές, όχι πάντοτε, αλλά τις περισσότερες φορές δίνει υποσχέσεις για δώρα, επιτρέπει στο σκοτάδι να έλθει στην ζωή του ανθρώπου που πήρε την υπόσχεση. Επιτρέπει η έρημος να έρθει.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Γένεσης 15, 7 έως 12 εδάφιο. Θα το εξηγήσω αμέσως τώρα. Γένεσης 15, 7 έως 12 εδάφιο. Και είπε προς αυτόν: «Εγώ είμαι ο Κύριος, ως της εξήγαγον εκ της Ούρ των Χαλδαίων, και να σου δώσω την γη ταύτινης κληρονομία». Ο δε είπε: «Δέσποτα Κύριε, πόθεν να γνωρίσω ότι θέλω κληρονομήσει αυτήν?» Από πού μέσα μου θα γνωριστεί ότι θα κληρονομήσω αυτήν? Και είπε προς αυτόν: «Λάβε μη δάμαλι τριών ετών και αίγα τριών ετών και κρυών τριών ετών και τριγώνα και περιστερά». Και έλαβε σε αυτόν πάντα ταύτα και διέσχισε αυτά εις το μέσον και έθεσε έκαστον τμήμα απέναντι το μείο αυτού. Τα πτηνά όμως δεν διέσχισε. Κατέβηκαν δε όρνια επί τα πτώματα και ο Άβραμ έδιωξε αυτά. Ακούστε, περί δε της δύσης του ηλίου επέπεσεν έκστασης επί τον Άβραμ και δου φόβος σκοτεινός μέγας επιπίπτει επ' αυτόν. Ο Κύριος κάνει διαθήκη με τον Αβραάμ. Του είπε να διχοτομήσει τα ζώα, όχι τα πτηνά, ώστε να κάνει την συμφωνία ο Κύριος με τον Αβραάμ. Και βλέπουμε αδελφοί ότι την ώρα που γίνεται η διαθήκη, ο Αβραάμ εισέρχεται σε μια κατάσταση που υπήρχε σκοτάδι. Γιατί ο Κύριος επιτρέπει κάποιες φορές την ώρα που έχει κάνει διαθήκη με μας και την ώρα που έχει δώσει μια υπόσχεση, μια ευλογία, να έρθει το σκοτάδι? Γιατί αδελφοί, γιατί να μην δώσει την υπόσχεσή του άμεσα, χωρίς να πρέπει ο άνθρωπος του Θεού να περιμένει ή να έρθει μια κατάσταση που είναι σκοτεινή? Όπως στην περίπτωση του Αβραάμ. Γιατί θυμάστε, αν διαβάσουμε τα επόμενα εδάφια, ο Κύριος ως λαμπάδα πυρός πέρασε μέσα από τα διχοτομένα. Από τα διχοτομημένα, να το πω καλύτερα, ζώα. Ο άνθρωπος όταν γίνεται αυτό στη ζωή του, τίνει να γεμίζει με φόβο και ανυπομονησία και ενίοτε με απιστία, διότι πιστεύει ότι αφού ήρθε το σκοτάδι αυτό, ένα πρόβλημα, μια κατάσταση, την ώρα που έχει πάρει μια υπόσχεση, ο Θεός ίσως να μην τελικά δώσει την υπόσχεση που έχει κάνει. Αλλά εκεί πρέπει ο άνθρωπος να περιμένει και να έχει πίστη και πολύ πολύ υπομονή στην υπόσχεση του Κυρίου. Εκεί πρέπει να περιμένουμε την οδηγία του Θεού ως προς αυτό που υποσχέθηκε. Και σίγουρα την ώρα της δοκιμασίας να έχουμε υπομονή. Μόνον έτσι ο Θεός θα μεταμορφώσει το οτιδήποτε σύμφωνα με το Λόγο Του. Βλέπετε τη ζωή μας. Πολλές φορές λέμε ένας τον άλλον: «Περιμένω τόσο καιρό, που είναι η υποσχέση του Θεού? Πού είναι τα δώρα του Θεού? Πού είναι τα όσα περιμένω?» Άνθρωποι είμαστε αδελφοί. Αλλά από την άλλη, είναι καλύτερο, αντί να λέμε αυτά τα λόγια, να λέμε: «Θα περιμένω μέχρι ο Κύριος να μου δώσει αυτό το οποίο μου έχει υποσχεθεί, γιατί είναι πιστός και αυτό το οποίο λέει το δίνει». Το δίνει. Στον Αβραάμ το έδωσε. Αμήν. Διαβάστε τις υποσχέσεις του Θεού στη βίβλο, στη γραφή μας, στον Άγιο Λόγο Του. Ό,τι είπε ο Κύριος δεν έπεσε χάμω. Δεν γύρισε κενός ο λόγος Του. Αποδόθηκε. Και σίγουρα, προσέξτε, την ώρα που περιμένουμε να μας δοθεί υπόσχεση, και καθώς κάποιες φορές, τέλος πάντων, ίσως να περνάμε μέχρι να πραγματοθεί υπόσχεση μια δοκιμασία, Να ξέρετε κάτι, ο Κύριος είναι μαζί μας. Δεν μας έχει παραπεταμένους. Δεν μας έχει ξεχασμένους. Την ώρα της δοκιμασίας και κάθε δοκιμασίας, σε κάθε πρόβλημα, ο Θεός είναι μαζί μας. Ισαΐας 57:10. Θα πάμε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο 50, θα διαβάσουμε 7 έως 10 εδάφιο. Διότι Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Για τούτο δεν είναι τράπην, για τούτο έθεσα το πρόσωπό μου ως πέτρα σκληρά και εξεύρω ότι δεν θέλω κατεσκυνθεί. Πλησίον είναι ο δικαιώνων με. Τι θέλει κριθήμετε μου, ας παρασταθώμεν ομού. Τι είναι η αντίδικός μου, ας πλησιάσει σε με. Ιδού, Κύριος ο Θεός θέλει με βοηθήσει. Τι θέλει με καταδικάσει. Ιδού πάντε σούτι θέλουσι παλαιωθεί ο σημάτιον, ο σκόλιξ θέλει καταφάει αυτούς. Ακούστε αδελφοί, τι είναι μεταξύ σας ο φοβούμενος των Κύριων, ο υπακούων εις την φωνή του δούλου αυτού, ούτως και αν περιπατεί στο σκοτάδι, ακούστε αδελφοί, αυτός ακόμη και αν περιπατεί στο σκοτάδι, ακόμη και αν είναι σε μία έρημο, είναι σε μία δοκιμασία, σε μία δύσκολη κατάσταση και δεν έχει φως, ας θαρρεί επί το όνομα του Κυρίου και ας επιστηρίζεται επί τον Θεό αυτού. Αμήν. Ας πάρουμε λοιπόν πίστη. Ας πάρουμε πίστη. Ας γνωρίσουμε τον Κύριο, την καρδιά Του. Ας Τον εμπιστευτούμε. Ας έχουμε υπομονή. Γιατί ο Θεός είναι μαζί μας. Καθώς λοιπόν περιμένουμε την υπόσχεση και κάποιες φορές ο Κύριος επιτρέπει μια δοκιμασία, ο Κύριος εκεί εργάζεται μια άγια εσωτερική εργασία, μια αληθινής αναγέννησης, καθώς έτσι θα συντριφτεί κάθε ατομική μας αντίληψη και προσπάθεια. Την ώρα της δοκιμασίας, την ώρα που νιώθουμε αδύναμοι, εξουθενωμένοι, συντρίβεται μέσα μας κάθε σαρκικότητα, κάθε αντίληψη, κάθε ανθρώπινη σαρκική οθολογιστική σκέψη, κάθε δικιά μας σαρκική προσπάθεια. Συντρίβονται όλα και μαθαίνουμε με εμπιστοσύνη να περιμένουμε τον Κύριο και τη δύναμή Του. Αμήν. Και όλο αυτό εργάζεται μέσα μας μια άγια εσωτερική εργασία. Αμήν. Και διαβάζουμε Ισαΐας 49:14-16. Ισαΐας 49:14-16. Αλλά η Σιών είπε, ο Κύριος με εγκατέλειπε και ο Κύριος με λησμόνησε. Ας είμαστε ειλικρινείς. Πόσες φορές έχουμε πει, ο Κύριος με ξέχασε, ο Κύριος με εγκατέλειψε, ο Κύριος με λησμόνησε. Πόσες φορές, αδελφοί. Και ξέρετε τι μας απαντάει ο Κύριος. Τα επόμενα λόγια. Δύνατε γινή να λησμονήσει το θυλάζον βρέφων αυτής, ώστε να μην ελεήσει το τέκνο της κοιλιάς αυτής. Μπορεί μια μάνα να ξεχάσει το παιδί της. Ναι ή όχι. Η λογική λέει όχι, αν και κάποιες μάνες δεν συμπεριφέρονται σωστά. Αλλά και αν αυτή ελησμονώσει, εγώ όμως δεν θέλω σε ελησμονήσει. Ιδού, επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα, που μας έχει ζωγραφισμένους στα χέρια Του. Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να κοιτάμε αυτά τα χέρια της δόξας, της δύναμης, της χάριτος και του ελέους. Ιδού, επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα, τα τείχη Σου είναι πάντοτε ενώπιόν μου. Διαβάζοντας αυτά τα λόγια νιώθω μια συγκίνηση. Την ώρα που σας τα μιλάω νιώθω μια βαθιά συγκίνηση για την καρδιά του Κυρίου μας. Και αυτό που πρέπει είναι και αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία στη ζωή μας. Να αποκτήσουμε μια άγια προσωπική σχέση με Εκείνο. Να Τον γνωρίσουμε. Να Τον εμπιστευόμαστε. Και καθώς ζούμε, να το επιτρέπουμε καθημερινά να εκπληρώνει το σκοπό του και το θέλημά του μέσα στη ζωή μας και μέσα από αυτήν. Δηλαδή, ως προς εμάς, αλλά και μέσα από εμάς, να πραγματώνει το θέλημά του και το σκοπό του. Τον αφήνουμε, το επιτρέπουμε να πραγματοποιεί καθημερινά τους άγιους σκοπούς του μέσω της δικιάς μας ζωής. Γιατί όταν απιστούμε, γογγίζουμε ή αναλαμβάνουμε σαρκική δράση, τον εμποδίζουμε. Τον σταματάμε. Η κοινή λογική του ανθρώπου δεν έχει πίστη. Και η πίστη δεν έχει κοινή ανθρώπινη λογική. Ο άνθρωπος της πίστης πρέπει να αναλύει και να ερμηνεύει το οτιδήποτε μέσα στη ζωή του με βάση αυτό που είναι ο Θεός και με αυτό που θέλει και μπορεί να κάνει. Ένα πρόβλημα θα το αναλύσουμε και θα το ερμηνεύσουμε σύμφωνα με αυτό που είναι ο Κύριος και σύμφωνα με αυτό που μπορεί και θέλει να κάνει. Αμήν. Και κάποιες φορές, το ξέρουμε όλοι αυτό, πολλές αμφιβολίες, ξέρετε, τι σηκώνονται. Σηκώνονται πολλές φορές αμφιβολίες μέσα μας, γιατί ψάχνουμε να βρούμε τον τρόπο που ο Κύριος θα κάνει αυτό το οποίο μας υποσχέθηκε. Αμήν. Αλλά ο Κύριος είναι δυνατός, σοφός και μπορεί να κάνει τα πάντα. Και εμείς δεν έχουμε τη σοφία του, ώστε να ξέρουμε τον κατάλληλο τρόπο ή τον κατάλληλο χρόνο που πρέπει να γίνει αυτό το οποίο είναι ανάγκη να γίνει μέσα στη ζωή μας. Αμήν. Θυμάστε γιατί έμεινε κοφάλαλος ο πατέρας του Ιωάννη?
2: Απιστία.
1: Ο Ζαχαρίας. Και μέχρι να γεννηθεί το παιδί δεν μιλούσε. Γιατί μέσα στο μυαλό του ήθελε να αναλύσει αρχικά το πώς θα γινόταν όλο αυτό που είχε υποσχεθεί ο Κύριος. Ψαλμός 128, 1, 6 εδάφιο. Ψαλμός των αναβαθμών 128, 1, 6 εδάφιο. Ουσιαστικά θα τον διαβάσουμε όλο και θα σηκωθούμε για να προσευχηθούμε. Μακάριος πας ο φοβούμενος των Κύριων, ο περιπατών εν τες οδείς αυτού. Διότι θέλει στρώγη από του κόπου των χειρών σου. Μακάριος θέλεις είστε και ευτυχία εισέ. Υγιεινή σου θέλει είστε ως άμπελος εύκαρπος στα πλάγια της οικίας σου. Υγιή σου ως νεόφυτα ελαίων κύκλο της τραπέζης σου. Ιδού ούτω θέλει ευλογηθεί ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο. Ο Κύριος θέλει σε ευλογήσει εκ της Ιών και θέλει ειδεί το καλό της Ιερουσαλήμ πάσα στα σημέρα στη ζωή σου και θέλει ειδεί γιους των Ιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

το λόγο του Κυρίου. Και καταλαβαίνουμε τώρα από τον Έζρα τι θέλει να μας πει το Πνεύμα του Θεού σαν πρώτο βήμα, που ο Θεός, αδελφοί, είναι, το έχει σαν απαραίτητο για να μπορεί να χτιστεί ο ναός του Θεού και η Ιερουσαλήμ. Είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Έζρας συμβολίζει τον Λόγο του Θεού, που με τον Λόγο του Θεού ο Κύριος οικοδομεί τη Σιόν του και εμάς προσωπικά. Κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ και ακούμε τον Λόγο του Θεού, τι κάνουμε? Οικοδομούμαστε. Τι οικοδομούμε άραγε? Ας το αναλύσει λίγο ο Λόγος του Θεού σήμερα. Και ξεκίνησε το 457 μετά π.Χ. λοιπόν, ο Έζρας, ο οποίος ήταν, όπως είπαμε, ιερέας και γραμματέας, και μετά από 13 χρόνια που μπήκε μέσα στην Ιερουσαλήμ, άρχισε και έκτιζε το ναό ο Έζρας μαζί με τους υπόλοιπους Ισραηλίτες που είχαν επιστρέψει. Μετά από 13 χρόνια περίπου έρχεται ο Νεεμίας, ο οποίος Νεεμίας δεν ήταν ούτε ιερέας ούτε κάποιος άρχοντας. Έγινε όμως άρχοντας. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όμως ήταν ζηλωτής, ένας από τους πιο ζηλωτές, λέει, ανθρώπους που βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, ο Νεεμίας. Και ήταν αρχιεινοχώος και πρόσφερε κρασί στον τότε βασιλιά. Και συμβολίζει, αδερφοί, μαζί και το όνομά του. Το όνομά του είναι ότι ο Γιάχβε είναι παρηγορία, παράκλητος, έχει να κάνει με το Πνεύμα το Άγιο, έχει να κάνει με την προσευχή. Και βλέπουμε δύο στοιχεία βασικά που είναι γνωστά σε όλους μας, τα δύο βασικότερα στοιχεία για να οικοδομηθεί ο λαός του Θεού, είναι ο Λόγος και είναι η προσευχή και το Πνεύμα του Θεού. Αμήν. Δύο βασικά στοιχεία. Δεν μπορούμε να οικοδομούμαστε χωρίς το Λόγο του Θεού, και δεν μπορούμε να οικοδομούμαστε χωρίς προσευχή και χωρίς το Πνεύμα του Θεού. Ο Νεεμίας λοιπόν δείχνει ότι η Ιερουσαλήμ οικοδομείται με προσευχή. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει οικοδομή. Και βλέπουμε τις προσευχές του στο πρώτο κεφάλαιο, στο δεύτερο 2-4, στο 4,4 κεφάλαιο, τέταρτο εδάφιο, στο 4-9, στο 5-19, στο 6-9, στο 6-14, 13-14, 13-22, 13-29 και 13-31. Δηλαδή, σε όλο το βιβλίο αυτό του Νεεμία υπάρχουν προσευχές μέσα, κάτι το οποίο σπανίζει στα υπόλοιπα. Προσευχόταν, ήταν ένας άνθρωπος προσευχής και είχε ζήλο για να οικοδομηθεί η Σιόν, να οικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ. Για φανταστείτε πώς ήταν η Ιερουσαλήμ μετά την καταστροφή. Διαλυμένη. Μπορείς να το πεις ένα ξέφραγο αμπέλι. Αυτή είναι η έννοια. Και αυτή την έννοια θέλω να την αποτυπώσουμε σήμερα μέσα μας, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε άνθρωποι του Θεού και να είμαστε ξέφραγα αμπέλια και ο διάβολος να μπαίνει μέσα και να καταστρέφει. Είτε με διανοήματα, είτε με το πνεύμα του, είτε με το κοσμικό φρόνημά του, είτε με προβλήματα στις σχέσεις, είτε με το οτιδήποτε. Άνθρωποι έχουν ξεκινήσει καλά, έχει έρθει ο Λόγος του Θεού, αλλά αδερφοί δεν είχαν αυτό ακριβώς μέσα τους, αυτήν την αποκάλυψη, να καταλάβουν ότι θα πρέπει να οχυρώσεις τον εαυτό σου, θα πρέπει να προσέξεις τον εαυτό σου, θα πρέπει να φυλάξεις τον εαυτό σου. Όπως η Εύα, δυστυχώς, μπορεί να ήταν αθώα, αλλά ήταν αδόκιμη. Ήρθε ο διάβολος, μπλάνησε. Πόσοι άνθρωποι του Θεού την έχουν πατήσει, και αδελφοί, πρέπει και εμείς, ο καθένας από εμάς,
να καταλάβουμε ότι πρέπει να

0: Είμαστε οχυρωμένοι, είμαστε τα τείχη, πρώτα απ' όλα έκτισε τα τείχη ο Νεεμίας. Αυτό ήταν το πρώτο μέλημα του Νεεμία. Τα τείχη σε τι αποσκοπούν? Προστασία. Δέστε αυτό που λέει και για την πανοπλία του πιστού στην προς Εφεσίους επιστολή. Να φορέσουμε την πανοπλία του Θεού ώστε να μπορούμε να αμυνθούμε σε κάθε επίθεση του εχθρού. Και όλα εκείνα τα οποία περιγράφει εκτός τη μάχαιρα του πνεύματος είναι αμυντικά όπλα. Αυτή είναι η πανοπλία σου, αυτά είναι τα τείχη σου, αυτή είναι η προστασία σου. Άρχισε λοιπόν ο Νεεμία να οικοδομεί τείχη και κυρίως βλέπουμε το πρώτο μέλημά του ήταν οι πύλες των τείχων. Γιατί οι πύλες? Γι' αυτές θα μιλήσουμε σήμερα. Γιατί οι πύλες, αδερφοί, είναι ο πρώτος κύριος στόχος του διαβόλου για να μπορεί να σε καταστρέψει. Οι πύλες. Τα τείχη είναι ψηλά. Άρα θα κοιτάξει τις πύλες. Να μπει μέσα από τις πύλες. Σαν άνθρωποι ξέρουμε ότι έχουμε κάποιες πύλες που μπαίνουν πραγματάκια μέσα μας, όπως είναι τα μάτια μας, όπως είναι τα αυτιά μας, ακούμε, καταλαβαίνουμε ότι είναι που μπορεί να μας αγγίξει και να μας διαπεράσει εύκολα μέσα μας, ο διάβολος θα το χρησιμοποιήσει. Οι πύλες. Όταν καταστραφούν οι πύλες, έστω και μια πύλη να καταστραφεί, ο εχθρός, αδερφοί, μπορεί να μπει μέσα και να καταστρέψει ολόκληρη την πόλη. Θα δούμε γύρω στις 12 με 13 πύλες που οικοδόμησε ο Νεεμίας σήμερα. Και κάθε μια έχει ένα όνομα. Τα ονόματα δινόταν ανάλογα συνήθως, όχι πάντα, το τι γινόταν στην πύλη. Δηλαδή, άνθρωποι εμπορευόταν σε κάθε μια πύλη κάποια διαφορετικά πράγματα. Υπήρχε η προβατική πύλη. Τι δούμε. Εμπορευόταν πρόβατα. Υπήρχε η χθυϊκή πύλη. Τα ψάρια. Οι έμποροι έκαναν εμπόριο σε αυτή την πύλη περισσότερο τα ψάρια τους. Ερχόταν οι έμποροι απ' έξω και έμπαιναν σε αυτή την πύλη, τα είχαν ξεχωρίσει τα πράγματα μάλλον, έτσι. Η πύλη των ύπων, άλλη μια πύλη. Αλλά θα δούμε ότι κάθε μια πύλη όμως έχει ένα σύμβολο, υπάρχει συμβολικός χαρακτήρας σε κάθε μια πύλη που ο Κύριος θέλει να μας δείξει σήμερα, ώστε να φυλακτούμε. Ώστε να οικοδομήσουμε κι εμείς τις πύλες μας. Ώστε ο εχθρός να μην μπορεί να μπει. Γιατί μέσα από εκεί είναι που θα προσπαθήσει να μπει πρώτα απ' όλα ο εχθρός. Θέλουμε ή δεν το θέλουμε? Ή θέλουμε να είμαστε ξέφραγα μπέλια? Αυτοί οι συμβολισμοί, αδερφοί, στις πύλες που έκτισε ο Νεεμία. Με προσευχή. Αλλά και έχει να κάνει και ο λόγος. Βλέπετε ο Έσδρας και ο Νεεμίας. Ο Έσδρας είναι ο λόγος που έρχεται και μας οικοδομεί. Και έρχεται μετά ο αρχιεινοχώος, ο Νεεμία. Είναι η προσευχή, είναι το Πνεύμα το Άγιο. Οικοδομούμαστε με το Λόγο του Κυρίου και οικοδομούμαστε με το Πνεύμα. Λέει, όποιος θέλει, λέει, όποιος μιλάει γλώσσα αγνώριστον, τι κάνει τον εαυτό του, τι κάνει? Οικοδομή. Μιλάμε για μια οικοδομή. Δεν είμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Όπου φυσάει ο άνεμος, ό,τι μας πει ο κόσμος, ό,τι μας πει η τηλεόραση, τα πιστεύω μας να είναι όπως οι υπόλοιποι, να μπορούμε να αλλάζουμε απόψεις από μια στιγμή στην άλλη. Μας θέλει να είμαστε οικοδομημένοι, προστατευμένοι μέχρι τέλους. Αυτοί λοιπόν οι συμβολισμοί έχουν να κάνουν με την Εκκλησία σαν σύνολο, αλλά και με εμάς προσωπικά. Και θα δούμε την πρώτη πύλη, που είναι η προβατική πύλη. Τι συμβολίζει αυτή η πύλη? Συμβολίζει, αδελφοί, την αποκατάσταση των Αγίων στη Διαθήκη του Θεού. Κάτι το οποίο ο εχθρός γκρέμισε τη Διαθήκη. Αμήν, γκρέμισε τη Διαθήκη. Γκρέμισε τον αληθινό ποιμένα μας, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιησούς γίνεται ο ποιμένας μας και θα πρέπει να είναι ο ποιμένας μας. Εμείς τα πρόβατά Του, η Εκκλησία η μάντρα Του, βασικά στοιχεία. Αμήν. Να είμαστε κάτω από τη Διαθήκη του Θεού. Μιλήσαμε για τις Διαθήκες του Θεού τις τελευταίες φορές, που η Διαθήκη της Καινής Διαθήκης, τελευταία Διαθήκη που είναι η Καινή Διαθήκη, στηρίζεται, αδελφοί, στην αγάπη. Αμήν. Εκεί είναι όλο το μυστικό. Είδαμε τη Διαθήκη με τον Αβραάμ, με τον Δαβίδ, με τον Νόε, στην Παλαιά Διαθήκη. Διάφορες Διαθήκες έκανα, αλλά στην Καινή Διαθήκη έχει να κάνει με την σχέση της αγάπης που πρέπει να έχουμε εμείς με τον Κύριο και ανάμεσά μας. Είμαστε πρόβατα. Λέει στο ΚΓ ψαλμό, ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Εκείνος είναι ο ποιμένας μου. Αμήν. Δεν έχουμε άλλο ποιμένο. Βασικό στοιχείο, το πρώτο βασικό στοιχείο, να οικοδομηθεί δηλαδή αυτή η σχέση, η σωστή σχέση του ανθρώπου του Θεού με τον καλό ποιμένα Του. Καταλάβουμε ότι είμαστε πρόβατα. Να υπακούσουμε στον ποιμένα μας, να μας οδηγεί εκείνη.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και μετά οικοδομήθηκε μια άλλη πύλη, η πύλη Ιχθυϊκή. Τα ψάρια έχουν να κάνουν με τις ψυχές και τον Ευαγγελισμό. Μόλις σχεδόν πίστεψε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, λέει, εγώ, λέει, πλέον θα σας κάνω να γίνετε ψαράδες ανθρώπων. Ανθρώπους θέλετε αγρέβιλοι. Προσέξτε, μιλάμε για την οικοδομή της Εκκλησίας, αλλά και την οικοδομή τη δικιά μας προσωπικά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε χριστιανοί χωρίς να έχουμε την καρδιά να δώσουμε το μήνυμα της σωτηρίας στους ανθρώπους. Ένα βασικό, θυμάστε, στην πανοπλία που λέει μέσα στην προσεφεσίους είναι τα υποδήματα της ετοιμασίας του Ευαγγελίου. Μα πώς μπορεί αυτό να με προστατεύσει? Και βέβαια σε προστατεύει. Ο Κύριος σε οδηγεί, αδερφοί, στη σωτηρία. Αμήν. Δεν αποσπάσεσαι άλλους στόχους. Προετοιμάζεσαι. Έχεις στόχους μπροστά σου. Δεν αποσπάσαι δεξιά και αριστερά το τι κάνει ο ένας, το τι κάνει ο άλλος, το τι ο ένας ηθοποιός ή ο άλλος ηθοποιός ή οτιδήποτε άλλο, τηλεοράσεις, χίλια δύο πράγματα. Είσαι συγκεντρωμένος και προστατευμένος στο έργο του Κύριου. Αμήν. Τους άφησε, τους είπε να αφήσουν τα δίχτυα τους για να κάνουν το θέλημα του Θεού. Εάν ήταν στα δίχτυα τους, αδερφοί, τι θα γινότανε? Αν ήταν μόνο στα δίχτυα τους, θα ξέρει κανένας τον Πέτρο, τον Ιάκωβο, τον Ιωάννη, ή μήπως θα ήταν και αυτοί από το υπόλοιπο πλήθος που έλεγαν «Σταύρωσον, σταύρωσον αυτόν». Ο Κύριος μας κάλεσε όχι μόνο για να μας καλέσει, μας έδωσε κλίση και τι άλλο, και αποστολή, που μέσα σε αυτή την αποστολή προστατευόμαστε και εμείς και οικοδομούμαστε, γιατί λέει όποιος ποτίζει θέλει ποτιστεί και αυτός. Άνοιξε το στόμα σου και εγώ θα στο γεμίσω. Επιμένας μας ο καλός να αγρεύουμε ανθρώπους, να είμαστε μέσα στην αποστολή του Κυρίου. Η επόμενη πύλη είναι η παλαιά πύλη, έτσι λεγόταν, που οικοδόμησε ο Νεεμίας και συμβολίζει την επιστροφή στην αποστολική πίστη που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας, να είμαστε δηλαδή στο θεμέλιο. Ακριβώς το θεμέλιο, γιατί εκεί είναι η προστασία μας. Μπορούμε να είμαστε σε άλλο θεμέλιο. Θα πρέπει να είμαστε στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών. Ακούστε τι λέει στην Εφεσίους 2:19. Άρα λοιπόν δεν είστε πλέον ξένοι και πάρικοι. Δεν είμαστε στη Βαβυλώνα ξένοι. Δεν παρικούμε στη Βαβυλώνα. Αλλά πλέον και εμείς όπως ο Νεεμία και οι υπόλοιποι, που ήρθε χιλιάδες κόσμος γύρισε, είμαστε συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού. Και ακούστε τι λέει, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον, αυτή είναι η αποστολική πίστη, των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα οικοδομή συναρμολογούμενη αυξάνεται εις ναών Άγιον εν Κυρίων. Όταν οικοδομηθεί ο ναός εις Ιών, ο Κύριος θα κατέβει μέσα στη δόξα του. Εν το οποίο λέει ναό και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριο του Θεού δια του Πνεύματος. Έχουμε λοιπόν την οικοδομή που λέγεται Εκκλησία και τη δικιά μας οικοδομή που πρέπει να είμαστε και εμείς ναός του Θεού, ο καθένας μας προσωπικά. Είπα και ξαναλέω, δεν θέλει ο Θεός να είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Η Εκκλησία του Κυρίου δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Αν δείτε στην Παλαιά Διαθήκη, εκεί που μεκτηρίζει το λαό Ισραήλ και τους λέει ότι είναι σαν μια άμπελος η οποία τελικά δεν έφερε καλά κλίματα αλλά έφερε κακά κλίματα, εγώ λέει θα καταστρέψω τους φραγμούς, θα μπει μέσα ο αγριόχειρος, λέει, και θα καταστρέψει την άμπελο. Είναι πύλες αυτές. Μας θέλει λοιπόν να είμαστε προστατευμένοι σαν σύνολο, σαν εκκλησία. Οι πύλες μας να είναι ισχυρές, να είναι δυνατές, αλλά και οι δικές μας οι πύλες προσωπικά, σαν παιδιά του Θεού. Να οικοδομήσεις την αγιωτάτη πίστη, το λέει μέσα. Να οικοδομούμαστε στην αγιωτάτη πίστη μας. Όλη μας η σπουδή να είναι εκεί. Και θεολογικά, αλλά και εμπειρικά, σαν παιδιά του Θεού, να ακολουθήσουμε τα βήματα που χάραξαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού, πρώτος ο Ιησούς Χριστός, και να οικοδομούμαστε πάνω σε αυτά. Η παλιά πύλη είναι η πρώτη αδερφή διδασκαλία. Αμήν. Που χάλασε η Βαβυλώνα, αυτό έκανε. Χάλασε όλο αυτό που ο Κύριος έκτισε με τους Αποστόλους. Το διάλυσε όλο. Και τώρα αυτό θέλει ο Θεός να το οικοδομήσει ξανά. Η επόμενη πύλη είναι η πύλη της Φάραγγος, που συμβολίζει την ταπείνωση του Θεού. Το γεφύρωμα κάθε χάσματος για να έρθει η παρουσία του πάνω στο λαό του. Η Φάραγγα επίσης, όπως και εδώ, θα δούμε και στο Λουκά που λέει, θυμάστε τον Ιωάννη, τον βαπτιστήρι, πάσα Φάραγγ θέλει υψωθεί και πάν βουνό θέλει ταπεινωθεί. Τα φαράγγια ήταν, ξέρουμε τι είναι τα φαράγγια, αλλά συμβολίζει την ταπείνωση του ανθρώπου. Την ταπείνωση του ανθρώπου. Και λέει ότι εγώ, λέει, θα το σηκώσω τα φαράγγια. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι είχαν ταπεινωθεί τόσο πολύ που μπορεί να είχαν αυτοκατάκριση, μπορεί να μην είχαν δύναμη να σηκωθούν, και ήρθε ο Ιησούς Χριστός ώστε να υψώσει τους ανθρώπους, δηλαδή να τους βγάλει μέσα από αυτή την κατάσταση και να τους υψώσει. Αλλά ο Θεός, αδελφοί, να ξέρουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Θεός επιτρέπει να περάσουμε μέσα από φαράγγια. Ο λαός Ισραήλ είχε ταπεινωθεί καθώς είχε πάει στη Βαβυλώνα. Και πλέον είχαν το φρόνημα του δούλου. Του δούλου με την κακή έννοια όμως. Εκείνο το ανθρώπου που δεν είχε μέσα του τη δύναμη να αντισταθεί, όπως και ο λαός Ισραήλ μέσα στην Αίγυπτο. Έπρεπε να σηκώσει τον Μωυσή για να τους ξεσηκώσει. Και πάλι, α, πάμε πάλι πίσω. Τι δουλειά εμείς έχουμε. Ο Κύριος θέλει να πάρει αυτό το φρόνημα της ήττας. Αμήν. Θέλει να πάρει αυτό το φρόνημα της ήττας. Συμβολίζει επίσης τις δοκιμασίες της ζωής που περνάμε μέσα από αυτές τις δοκιμασίες. Αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί? Ότι η πρώτη εκκλησία, οι Απόστολοι δίδασκαν, λέει, τους ανθρώπους που πίστευαν ότι δια πολλών θλίψεων θα μπουν μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Είναι μια διδασκαλία αυτό. Οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, το καμίνι που μπορεί να περνάει ο καθένας από μας, που δεν πρέπει να μας καταβάλει. Αμήν. Δεν πρέπει να μας καταβάλει αυτό. Πρέπει να σταθούμε, να καταλάβουμε γιατί περνάμε μέσα από εκεί. Η ελαφρά θλίψη μας, λέει, εργάζεται σε εμάς αιώνιο βάρος δόξης. Αλίμονο με τις δυσκολίες μας να τα παρατήσουμε. Γιατί μια μεθοδία του εχθρού είναι αυτό ακριβώς, το να μας περάσει από θλίψεις, από δυσκολίες, ώστε τελικά να τα παρατήσουμε. Αυτό είναι το φρόνημα που ο διάβολος θέλει να βάλει. Το φρόνημα του Χριστού όμως ποιο είναι? Ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό σε εκείνους που αγαπούν το Θεό, σε εκείνους που είναι καλεσμένοι σύμφωνα με τον προορισμό Του. Αυτό είναι το φρόνημα και αυτή είναι η υποδομή. Αμήν. Μπορεί να περνάμε μέσα από αυτή την πύλη της φάραγγος, όμως αδελφοί, θα πρέπει να έχουμε μέσα μας αυτό που μας είπε ο Κύριος. Τα πάντα ο Κύριος θα στρέφει προς το αγαθό. Η ελαφρά μας λήψη εργάζεται σε μας, τι λέει, αιώνιο βάρος δόξης. Ο διάβολος θα έρθει και θα σου πει ότι δεν αξίζεις τίποτα και ότι εξαιτίας των πράξεών σου και των λαθών σου είσαι σε αυτή την κατάσταση που είσαι. Ο Θεός έχει ξεχάσει και εκεί θα πεθάνεις, κακομοίρη μου. Όμως αδερφοί, εμείς έχουμε τον καλό μας τον Ποιμένα, που ακόμα και το προβατάκι του να είναι στο φαράγγι, τι θα κάνει ο Κύριος? Θα αφήσει τα 99 και θα πάει να βρει το πλανόμενο, το σηκώσει. Δεν θα σε αφήσει ο Κύριος. Όταν περνάμε μέσα από θλίψεις και μέσα από δυσκολίες, μέσα από αυτή την πύλη της φάραγγος, θα μας οδηγήσει στην επόμενη πύλη που λέγεται η πύλη της κοπρίας και συμβολίζει την αποβολή της κοσμικότητας και το θάνατο της σάρκας. Όταν περνάμε μέσα από δοκιμασίες, μέσα από προβλήματα, αδερφοί, και κατανοήσουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας και μέσα από αυτές τις κοιλάδες του θανάτου, ένα πράγμα ο Κύριος θέλει να εργαστεί, και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, να πάρουμε αποφάσεις. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα δεν είναι το τέλος της ιστορίας, αλλά είναι μια καινούρια αρχή για μια καινούρια ζωή, για καινούριες αποφάσεις. Περνάμε τις δυσκολίες και τους πειρασμούς για να πάρουμε καινούριες αποφάσεις, ώστε να αφιερωθούμε τέλεια στον Κύριο και να βγάλουμε από πάνω μας κάθε τι το οποίο είναι αμαρτωλό, σαρκικό. Φιλιππισίους 3:8. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία για το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού, λέει ο Απόστολος Παύλος, για τον οποίο ζημιώθηκε τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλο, κοπριά, για να κερδίσω τον Χριστό. Αμήν. Τα πάντα είναι κοπρία. Τα πάντα είναι σκύβαλα. Μπορεί να περάσεις μέσα και από το νοσοκομείο και μέσα από αρρώστιες και μέσα από θλίψεις και μέσα από ανέχειες και μέσα από καταστροφές. Αλλά αυτό, αδερφοί, κάτι σημαίνει και κάτι σηματοδοτεί. Κάτι θέλει να κάνει ο Κύριος μαζί σου. Να αφαιρέσεις από μέσα σου την κοπριά. Αμήν. Θέλει να σε οικοδομήσει ο Κύριος. Δεν θέλει να σε καταστρέψει. Οικοδομεί μέσα μας, αδερφοί, τα θαυμάσια Του. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό γίνεται προστασία σε μας. Θυμάστε την πανοπλία. Μην ξεχνάμε την πανοπλία σε συνδυασμό. Περικεφαλαία της σωτηρίας. Γιατί χρειαζόμαστε την περικεφαλαία της σωτηρίας? Ώστε να μην μπορεί ο διάβολος να βάζει μέσα μας διανοήματα ότι ο Θεός μπορεί να σε ξεχάσει και να μην σωθείς τελικά. Βάλε τα υπόλοιπα, την ασπίδα της πίστης κτλ. Τίποτα σε αυτόν εδώ τον κόσμο δεν είναι, αφού είμαστε χριστιανοί και αγαπάμε τον Κύριο, δεν είναι μάταιο. Γι' αυτό λέει και ότι ο κόπος σας, λέει, δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Δεν είναι μάταιο. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό είναι κάτι το οποίο ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει σε αυτό το σύντομο βίο της ζωής μας, αδερφοί, προς το καλό και προς τη δόξα Του. Αρκεί εμείς να το καταλάβουμε και να είμαστε προστατευμένοι. Μην σου βάζει ο εχθρός ότι ο Κύριος εξέχασε. Μη σου βάλει μυρολατρία. Μη σου βάλει μέσα σου αυτολύπηση, αυτοκατάκριση και χίλια δυο, και τελικά να πέσει ο άνθρωπος στα τάρταρα και τελείωσε. Αυτό είναι. Εκεί χαίρεται ο διάβολος. Ο Θεός θέλει να μας οικοδομήσει, να μας μάθει, αδελφοί, ότι τα πάντα συνεργούν προς τον Θεό. Για να φτάσουμε μετά στην πύλη της πηγής. Συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο. Ξέρουμε αυτό το εδάφιο που λέει την τελευταία ημέρα της εορτής στεκόταν ο Ιησούς και είπε «Όποιος διψάς έρχεται προς εμέ και ασπίνει». Η πηγή της ζωής, το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο. Αμήν, το Πνεύμα το Άγιο. Γλώσσας. Όποιος μιλάει γλώσσες, λέει, τον εαυτό του οικοδομεί. Πληρούστε Πνεύματος Αγίου κάθε μέρα. Αυτό είναι που μας προστατεύει από συναισθήματα που είναι από τον διάβολο, από πνεύματα κάθαρτα. Πώς μπορούμε αλλιώς, εάν δεν μάθουμε τον πνευματικό πόλεμο, να μπορούμε να νικούμε τα πνεύματα που είναι τα πνεύματα της πονηρίας? Γι' αυτό και λέει μετά στην Εφεσίου στο τέλος, προσευχόμενοι, λέει, με το Πνεύμα το Άγιο, μετά που περιγράφει την περικεφαλαία. Είναι ο αραβόνας της κληρονομίας μας. Είναι ένα κομμάτι από τη δόξα του Θεού. Διαβάζω στην Αποκάλυψη το 21 κεφάλαιο 6 εδάφιο. Εγώ είμαι το Α, το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει στον διψώντα εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Η πύλη της πηγής. Οικοδομούμαστε με αυτό. Προστατευόμαστε με αυτό. Βαδίζουμε έτσι όπως ο Θεός θέλει. Αμήν. Κλείνει και αυτή η πόρτα. Ο εχθρός δεν μπορεί να μπει με το Πνεύμα του όταν η πόρτα αυτή είναι κλειστή. Αμήν. Δεν μπορεί να μπει με διάφορα όνειρα, με ψεύτικες οράσεις ή προφητείες ή χίλια δυο. Προστατευόμαστε. Προστατευόμαστε. Θέλει ο Θεός να προστατευτούμε. Για βάλουμε λίγο με το μυαλό μας πόσα είδη επιθέσεων μπορεί ο διάβολος να χρησιμοποιήσει εναντίον μας. Πόσα. Πάρα πολλά. Γι' αυτό και κάθε πόρτα που είναι ανοιχτή θα πρέπει, αδελφοί, να κλείσει. Αμήν. Να κλείσει. Και μετά η δόξα του Θεού θα κατέβει. Η επόμενη πύλη είναι η πύλη των υδάτων και συμβολίζει τον εμπειρικό καθαρισμό μας από το Λόγο του Θεού. Λέει στην Εφεσίους το 5:25 ότι ο Κύριος αγάπησε την Εκκλησία και την παρέδωσε και παρέδωσε τον εαυτό του υπέρ αυτής για να την αγιάσει, λέει, καθαρή σας με το λουτρό του ύδατος για του λόγου. Η πύλη των υδάτων. Ο λόγος του Θεού να κατοικεί πλούσια μέσα μας. Προστασία. Ο λόγος του Θεού είναι αυτός ο οποίος μπορεί να καταστρέψει τα διανοήματα του εχθρού. Γι' αυτό και ο Θεός θέλει να κατοικεί ο Λόγος του Θεού πλούσια μέσα μας. Όταν η πύλη αυτή είναι γκρεμισμένη, αδερφοί, ο εχθρός έχει μέσα σε σένα πρόσβαση. Και αρχινάς και λες και φιλοσοφείς. Ναι, αλλά ο Τάδε είπε αυτό και έχει δίκιο, αν το σκεφτείς καλά. Ο Λόγος του Θεού τι λέει. Αμήν. Ο Λόγος του Θεού τι λέει. Να γεμίζουμε με το Λόγο του Κυρίου ώστε να είμαστε προστατευμένοι. Για να φτάσουμε μετά στην πύλη των ύπων, που έχει να κάνει με τη δύναμη για πόλεμο. Που ο Θεός θέλει να έχει ο καθένας από εμάς αυτή τη δύναμη. Το να αγωνιστούμε τον καλό τον αγώνα, να πολεμήσουμε τις δυνάμεις του σκότους. Να μην είμαστε μόνο σε άμυνα, αλλά να μπορούμε και να κάνουμε επίθεση εναντίον. Ίσως μέσα από αυτή την πύλη να έβγαιναν οι υπείς σε καιρό πολέμου. Ίσως λέω. Το γνωστό εδάφιο που λέει, εάν τρέξεις μετά των πεζών, στον Ιερεμία στο 12:5 και σε κάνουν να τονίσεις, τότε πως θέλεις αντιπαραταχτεί προς τους ύπους. Ο Ηλίας έτρεχε πιο πριν από τα άλογα του Αχάβ. Δύναμη. Ο Κύριος θέλει να μας γεμίσει δύναμη. Να μην είμαστε μόνο κρυμμένοι. Αχ, μη. Αλλά θέλει ο Θεός να γίνουμε όπως ο Χριστός που λέει, ήρθε για να καταστρέψει τα έργα του εχθρού, τα έργα του διαβόλου. Δεν είμαστε μόνο για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και να προστατεύσουμε την εκκλησία του Κυρίου, να μην χαθεί κανένας μόνο. Εδώ ήρθαμε για πόλεμο, για να απλωθεί η Βασιλεία του Θεού και χρειάζεται δύναμη εξύψους. Γι' αυτό και για αυτό το λόγο τους είπε, μείνετε στην Ιερουσαλήμ, τους λέει. Εωσού ντυθείτε δύναμη εξύψους και τότε θέλετε είστε μάρτυρες σε μένα, λέει. Δύναμη. Πρέπει να χτιστεί αυτή η πύλη των ύπων. Να γεμίσουμε από τον Κύριο. Να πυρωθούμε με το Πνεύμα Του. Την παρουσία Του. Όπως είπα, αυτές οι πύλες οικοδομούνται με το Λόγο και με την προσευχή. Αμήν. Με το Λόγο του Κυρίου και κυρίως με την προσευχή. Καθώς μελετάμε το Λόγο και έρχεται ο Λόγος μετά με την προσευχή και γίνεται επίγνωση μέσα μας. Και πράξη. Ξεφεύγουμε από τη θεωρία και μπαίνουμε μέσα στην πράξη. Η Ανατολική Πύλη συμβολίζει τον ερχομό του Κυρίου στη δεύτερη έλευσή του και έχει να κάνει με τη δίκαια κρίση του Θεού. Είναι εκεί που θα πρέπει να αυτό που ίσως να το ονομάζουμε εσχατολογία. Το τι θα γίνει στο τέλος των καιρών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αδερφοί, αυτό είναι που μας γεμίζει ένα θείο Άγιο φόβο για μας αλλά και για τον κόσμο έξω. Και το αποτέλεσμα αυτού είναι ότι καθαρισόμαστε. Όποιος έχει την ελπίδα, λέει, αυτή καθαρίζει τον εαυτό του όπως αυτός είναι καθαρός. Λέει μέσα στο Μαλαχία, στο 3ο κεφάλαιο 2 εδάφιο, ποιος δύναται να υπομείνει την ημέρα της ελεύσεως αυτού. Η έλευση είναι η δευτέρα παρουσία, η δευτέρα έλευση του Κυρίου. Δηλαδή, που έρθει ο Κύριος να κρίνει. Ποιος μπορεί να την αντέξει, την έλευση αυτή. Ποιος μπορεί να σταθεί στην παρουσία του. Γιατί, αδερφοί, ο Κύριος θα έρθει να κρίνει. Γι' αυτό και λέει παρακάτω ότι θα καθαρίσει τους Ιούς Λεβί. Όλους εμάς. Πρέπει να μας καθαρίσει. Θα πει κανένας, είναι καλό να έχεις αυτό το φόβο μέσα σου. Ναι, το φόβο του Κυρίου. Αρχή σοφίας, Φόβος Κυρίου. Ναι. Ο Κύριος θα έρθει να κρίνει. Και ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά του? Μόνο με τη χάρη του Κυρίου μπορούμε. Γι' αυτό και πρέπει να καθαρίζουμε τον εαυτό μας. Να φύγει κάθε φόβος. Α, τι να τους πω στους ανθρώπους. Τι να τους πω στους ανθρώπους. Αδερφοί, όταν είμαστε οικοδομημένοι όπως ο Θεός θέλει, όταν οι άνθρωποι βλέπουν ότι πραγματικά έχουμε φόβο Θεού, έρχονται. Έχουν έρθει τελευταία άτομα τα οποία δεν περίμενα ποτέ να μου ζητήσουν προσευχή. Ποτέ. Και ευχαριστώ τον Κύριο γι' αυτό. Γιατί βλέπουν τη ζωή μας. Βλέπουν τη ζωή μας. Βλέπουν ότι αυτά τα οποία λέμε, όσο το δυνατόν τα πράττουμε. Άλλος ήρθε και μου λέει, α, αυτό είναι το ελαττωμά σου, λέει, Τρίφωνα, λέει, δεν μπορεί να λες ψέματα, γιατί πιστεύεις εκεί που πιστεύεις. Μου φέρει ένα ρολόι και το είχα ξεχάσει, δεν το είχα δώσει. Λέει, το έδωσες? Θα μπορούσε να πεις εύκολα, α, το έδωσε. Για επισκευή σε ένα ρολόγα, τέλος πάντων. Και ενώ θα μπορούσα πολύ εύκολα να του πω το έδωσα και να ρίξω αλλού την ευθύνη, λέω, όχι, δεν το έδωσα. Λέει, αυτό είναι το κακό σου. Λέει, δεν μπορείς να λες ψέματα. Και οι άνθρωποι βλέπουν, γνωρίζουν. Νομίζετε ότι δεν βλέπουν τη ζωή μας? Είναι πολύ όμορφο να έχουμε φόβο Κυρίου, αδερφοί. Κανένας από εμάς δεν αξίζει να είμαστε στην παρουσία Του, να είμαστε στις αυλές Του, να είμαστε μέσα στη δόξα Του, να έχουμε το Πνεύμα Του μέσα μας και να κατοικεί. Κανένας από εμάς. Γι' αυτό και λέει, με φόβο και τρόμο να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Αυτός που νομίζει ότι στέκεται να βλέπει να μην πέσει, λέει. Ναι, θα έρθει κρίση. Και αυτό και ο Θεός θέλει να είμαστε οικοδομημένοι σε αυτή την αγιωτάτη πίστη μας. Μια άλλη πύλη είναι η πύλη Μιφκάδ, πάνω απ' καταγραφή σε Μητρό, και έχει να κάνει με το ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να γραφτεί στο βιβλίο της ζωής. Μπορεί να συμβολίζει επίσης και την κρίση του μεγάλου θρόνου, όταν τα βιβλία ανοίξουν και όποιος δεν βρεθεί, λέει, στο βιβλίο της ζωής, τι θα γίνει? Θα πάει στην κόλαση, στη λίμνη του πυρός. Θυμάστε τους μαθητές που τους 70 που τους έστειλε ο Κύριος και τους είπε να ευαγγελίσουν τέλος πάντων, και γύρισαν, λέει, και ακόμα και τα με χαρά μεγάλη, ακόμα και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, σε εμάς, λέει. Μην χαίρεστε γι' αυτό. Για ένα πράγμα να χαίρεστε, ότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Ο διάβολος, αδελφοί, θέλει να στο κλέψει αυτό κάποιες φορές. Και αυτή τη χαρά της σωτηρίας, περικεφαλαία της σωτηρίας, αυτή την έννοια έχει στην πανοπλία. Μην του το επιτρέψεις, να ξέρεις ότι, αδελφοί, ο Κύριος σε έχει σώσει και είσαι μαζί Του. Η πύλη Εφραήμ έχει να κάνει με τη διπλή μερίδα που μας περιμένει στην παρουσία του Θεού. Πώς μπορούμε να την αποκτήσουμε? Εβραίος 12:2 λέει, αποβλέποντες εις τον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, υπέρ της χαράς της προκειμένης. Ποια ήταν η χαρά που επρόκειτο να λάβει ο Κύριος και την ήξερε? Κληρονομία. Πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδερφών, τα πρωτοτόκια, ο θρόνος, η δόξα. Μην στο κλέψει ο εχθρός, αυτό λέει. Υπέρ της χαράς προκειμένης υπέφερε σταυρό κατά φρονήσας την εσχήνη και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. Μπροστά του ήταν η δόξα. είναι μπροστά σου η δόξα. Πώς μπορείς να είναι πώς μπορεί να γίνει αυτό, συνέχεια να είναι μπροστά σου η δόξα που σε περιμένει? Μόνο με την προσευχή, αδερφέ. Χαίρεσαι μέσα στην παρουσία του Θεού. Σου ανοίγονται πράγματα. Μπροστά. Νιώθεις, συλλαμβάνεις για το Πνεύματος. Όλα εκείνα τα οποία ο Κύριος έχει για μας. Αμήν. Όσα ο οφθαλμός του ανθρώπου δεν είδε, όσα όταν των ανθρώπων δεν άκουσαν, όσα λέει στην καρδιά του ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Κύριος έχει ετοιμάσει για μας, δεν μπορείς να τα δεις ούτε με τα μάτια, ούτε με τα αυτιά, ούτε με την ανθρώπινη καρδιά, αλλά αυτά λέει τα αποκαλύπτει ο Κύριος δια του Πνεύματος, λέει παρακάτω. Αυτά λέει τα απεκάλυψε σε εμάς δια του Πνεύματος. Το Πνεύμα της προσευχής. Και οικοδομήσε. Οικοδομήσε. Δεν είσαι ένας κακομύρης χριστιανός ο οποίος ζεις μέσα στις δυσκολίες και στα προβλήματα. Όχι, είσαι σε μια άλλη σφαίρα. Γιατί είσαι οικοδομημένος. Η πύλη Εφραήμ. Η επόμενη είναι η πύλη της φυλακής και αυτό είναι η πρώτη τελευταία πύλη. Συμβολίζει το διωγμό των Αγίων. Θα περάσουμε δυσκολίες, θλίψεις, αλλά ένας είναι ο στόχος. Να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνος αυτού. Ακούστε τι λέει στη Φιλιππισίους 3:10. Για να γνωρίσω αυτόν, τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατο αυτού. Γίνεται μια συμμόρφωση. Να πάρουμε την ίδια μορφή με εκείνη. Εάν υπομένουμε, λέει στη Β' Τιμωθέως 2:12, θέλουμε συμβασιλεύσει, εάν αρνόμεθα αυτόν και εκείνος θέλει αρνηθεί μας. Συμμορφούμενος με το θάνατό του. Ναι, οι πρώτοι, οι Απόστολοι μπήκαν μέσα στις φυλακές και υπάρχουν πολλοί χριστιανοί σήμερα που είναι μέσα σε φυλακές. Ανθρώπινες φυλακές, αλλά υπάρχουν και άλλων ειδών φυλακές, ξέρετε. Μας φυλακίζει ο εχθρός πολλές φορές, αλλά ο Κύριος είναι εκείνος που είναι ικανός να μας ελευθερώσει. Αλλά ακόμα και αν περνάμε μια τέτοια περίοδο, όπως ο Ιωάννης στην Πάτμο που ήταν στη φυλακή, διά της προσευχής ήταν ελεύθερος. Να μην. Και είδε πράγματα τα οποία κανένας άλλος άνθρωπος δεν έχει ξαναδεί ποτέ του. Ο μαθητής της αγάπης. Περνάς δυσκολίες όμως, περνάς από χίλια δυο μπορεί ο διάβολος να σηκώσει εναντίον σου, αλλά όμως είσαι ελεύθερος. Είσαι ελεύθερος. Όταν είσαι οικοδομημένος. Και τον τελευταίο είναι η νέα πύλη ή η υψηλή πύλη. Ήταν εκεί, από εκεί λέει, που ερχόταν ο βασιλιάς. Και συμβολίζει την αρπαγή. Αμήν. Που μας οδηγεί μέσα στη δόξα. Ανοίξτε, λέει, πύλες στα σκεφαλά σας και θέλει εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης, λέει μέσα. Ποιος είναι ο βασιλιάς της δόξης? Ο Κύριος, αυτός είναι ο βασιλιάς της δόξης. Είναι η προσμονή, η ελπίδα της παρουσίας του και της δόξης του, που δεν θα πρέπει να λείψει ποτέ μέσα από την καρδιά μας, αδερφή. Αμήν. Ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση, κεφάλαιο 33. Και καθώς ο Ιακώβ σήκωσε τα μάτια του, είδε, και να έρχονταν ο Ισάβ και μαζί του 400 άνδρες. Και ο Ιακώβ μοίρασε τα παιδιά στη Λία και στη Ραχήλ και στις δύο υπηρέτριες. Και τις μεν υπηρέτριες και τα παιδιά τους έβαλε μπροστά, τη Λία όμως και τα παιδιά της κατόπιν, και τη Ραχήλ και τον Ιωσήφ τελευταίους. Και αυτός πέρασε μπροστά τους και προσκύνησε μέχρι σε δάφους 7 φορές, ωσότου να πλησιάσει στον αδελφό του. Και ο Ισάβ έτρεξε σε συνάντησή του και τον αγκάλιασε και έπεσε στον τράχυλό του και τον καταφύλισε. Και έκλαψαν. Και καθώς σήκωσε τα μάτια ίδια τις γυναίκες και τα παιδιά και είπε «Τι σου είναι αυτή» και εκείνος είπε «Τα παιδιά που ο Θεός χάρισε στο δούλο σου». Τότε πλησίασαν οι υπηρέτριες αυτές και τα παιδιά τους και προσκύνησαν. Παρόμοια πλησίασαν και η Λία και τα παιδιά της και προσκύνησαν. Και ύστερα από αυτά πλησίασαν ο Ιωσήφ και η Ραχήλ και προσκύνησαν. Και είπε «Προς τι ολόκληρο αυτό το στρατόπεδό σου που συνάντησα» και εκείνος είπε «Για να βρω χάρη μπροστά στον Κύριό μου». Και ο Ισάβ είπε «Έχω πολλά αδελφέ μου, έχεις τα δικά σου». Και ο Ιακώβ είπε «Όχι παρακαλώ, αν βρήκα χάρη μπροστά σου δέξου το δώρο μου από τα χέρια μου, επειδή γι' αυτό είδα το πρόσωπό σου σαν να έβλεπα το πρόσωπο του Θεού και εσύ ευαρεστήθηκες σε μένα. Δέξου, παρακαλώ, τις ευλογίες μου που προσφέρονται σε σένα, επειδή ο Θεός με ελέησε και έχω απ' όλα». Και τον βίασε και δέχθηκε. Και είπε «Ας σηκωθούμε και ας πάμε, και εγώ θα προπορεύομαι μπροστά σου». Και ο Ιακώβ του είπε «Ο Κύριος μου ξέρει ότι τα παιδιά είναι τρυφερά και έχω μαζί μου πρόβατα που εγκυμονούν και βόδια, και αν τα βιάσουμε έστω μια μέρα, ολόκληρο το κοπάδι θα πεθάνει. Ας περάσει, παρακαλώ, ο Κύριος μου μπροστά από το δούλο του, και εγώ θα ακολουθώ αργά σύμφωνα με το βάδισμα των χτινών που είναι μπροστά μου και σύμφωνα με το βάδισμα των παιδιών, μέχρι ότου φτάσω προς τον Κύριό μου, στη Σιήρ». Και ο Ισάβ είπε «Ας αφήσω λοιπόν μαζί σου ένα μέρος από το λαό που είναι μαζί μου». Και εκείνος είπε «Γιατί αυτό, αρκεί που βρήκα χάρη μπροστά στον Κύριό μου». Επέστρεψε λοιπόν ο Ισάβ εκείνη την ημέρα στο δρόμο του προς τη Σιήρ. Και ο Ιακώβ πήγε στη Σοκώθ και οικοδόμησε για τον εαυτό του ένα σπίτι και για τα χτίνη του έκανε σκηνές. Γι' αυτό αποκάλεσε το όνομά του τόπου Σοκώθ. Και αφού ο Ιακώβ επέστρεψε από την Παδάν Αράμ, ήρθε στην Σαλίμ, μια πόλη της Σιχέμ, αυτή που είναι στη γη Χανάν, και κατασκήνωσε μπροστά στην πόλη. Και αγόρασε τη μερίδα του αγρού από τους γιους του Εμόρ, του πατέρα του Σιχέμ, για 100 αργύρια, όπου έστησε τη σκηνή του. Και έστησε εκεί θυσιαστήριο και το αποκάλεσε «Ελ Ελοέ Ισραήλ». Γένεση, κεφάλαιο 34. Και η Δίνα, η θυγατέρα της Λίας, την οποία γέννησε στον Ιακώβ, βγήκε για να δει τις θυγατέρες του τόπου. Και βλέποντάς την, ο Σιχέμ, ο γιος του Εμόρ του Εβαίου, άρχοντα του τόπου, την πήρε και κοιμήθηκε μαζί της και την ταπείνωσε. Και η ψυχή του προσκολήθηκε στη Δίνα, τη θυγατέρα του Ιακώβ, και αγάπησε την κόρη και μίλησε σύμφωνα με την καρδιά της κόρης. Και ο Σιχέμ είπε στον Εμόρ τον πατέρα του, λέγοντας «Πάρε μου αυτή την κόρη για γυναίκα». Και ο Ιακώβ άκουσε ότι μίανε τη Δίνα, τη θυγατέρα του. Και οι γη του ήσαν με τα χτίνη του στο χωράφι. Και ο Ιακώβ σιώπησε μέχρι ότου έρθουν. Και ο Εμόρ, ο πατέρας του Σιχέμ, πήγε στον Ιακώβ για να μιλήσει μαζί του. Και οι γη του Ιακώβ ήρθαν από το χωράφι, καθώς το άκουσαν αυτό, και οι άνδρες αγανάκτησαν και θύμωσαν υπερβολικά ότι έπραξε εσχρά στον Ισραήλ με το να κοιμηθεί μαζί με τη θυγατέρα του Ιακώβ, που δεν έπρεπε να γίνει. Και ο Εμόρ μίλησε σε αυτούς λέγοντας «Η ψυχή του Σιχέμ του γιού μου προσιλώθηκε στη θυγατέρα σας. Δώστε την, παρακαλώ, σε αυτόν για γυναίκα, και να συμπεθερέψετε μαζί μας. Δώστε τις θυγατέρες σας σε μας και πάρτε τις θυγατέρες μας για σας και κατοικήστε μαζί μας. Να, η γη είναι μπροστά σας. Κατοικείτε και εμπορεύεστε σε αυτή και κάντε εκτήματα σε αυτή». Και ο Σιχέμ είπε στον πατέρα της και στους αδελφούς της ας βρω χάρη μπροστά σας και ό,τι πείτε σε μένα θα το δώσω. Ζητήστε μου όση πρίκα θέλετε και όσα δώρα και θα τα δώσω, σύμφωνα με ό,τι θα μου λέγατε. Μόνο δώστε μου την κόρη για γυναίκα». Και οι γη του Ιακώβ αποκρίθηκαν στο Σιχέμ και στον Εμόρ, τον πατέρα του, με δόλο και μίλησαν, επειδή αυτός είχε μολύνει τη Δίνα την αδελφή τους, και είπαν σε αυτούς: «Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το πράγμα, να δώσουμε την αδελφή μας σε ένα άνθρωπο απερίτμητο, επειδή τούτο είναι ντροπή σε μας. Μόνο με τούτο θα συμφωνούσαμε μαζί σας. Αν εσείς γίνετε όπως εμείς, περιτέμνοντας κάθε αρσενικό μεταξύ σας, τότε θα δώσουμε τις θυγατέρες μας σε εσάς και τις θυγατέρες σας θα πάρουμε για μας και θα κατοικήσουμε μαζί σας και θα γίνουμε ένας λαός. Αν όμως δεν μας ακούσετε να περιτιμηθείτε, τότε θα πάρουμε τη θυγατέρα μας και θα αναχωρήσουμε». Και τα λόγια τους άρεσαν στον Εμόρ και στον Σιχέμ, το γιο του Εμόρ. Και ο νέος δεν βράδυνε να κάνει το πράγμα, επειδή υπεραγαπούσε τη θυγατέρα του Ιακώβ και ήταν ο ενδοξότερος από ολόκληρη την οικογένεια του πατέρα του. Κι ήρθε ο Εμόρ και ο Σιχέμ, ο γιος του, στην πύλη της πόλης τους και μίλησαν στους άνδρες της πόλης τους, λέγοντας: «Οι άνθρωποι αυτοί είναι ειρηνικοί μαζί μας. Ας κατοικήσουν λοιπόν στη γη και ας εμπορεύονται σε αυτή, επειδή η γη, να, είναι αρκετά ευρύχωρη για αυτούς. Τις θυγατέρες τους ας πάρουμε για γυναίκες και τις θυγατέρες μας ας δώσουμε σε αυτούς. Μόνο με τούτο θα συμφωνήσουν μαζί μας οι άνθρωποι για να κατοικήσουν μαζί μας, ώστε να γίνουμε ένας λαός. Αν περιτιμηθεί μεταξύ μας κάθε αρσενικό, καθώς αυτοί περιτέμνονται. Τα κοπάδια τους και τα υπάρχοντά τους και όλα τα κτίνη τους δεν θα είναι δικά μας. Μόνον ας συμφωνήσουμε μαζί τους και θα κατοικήσουν μαζί μας». Και εισάκουσαν τον Εμόρ και τον Σιχέμ, το γιο του, όλοι εκείνοι που βγαίνουν από την πύλη της πόλης τους, και περιτιμήθηκε κάθε αρσενικό, όλοι εκείνοι που βγαίνουν μέσω της πύλης της πόλης του. Και την τρίτη μέρα, όταν ήσαν μέσα στον πόνο, δύο από τους γιους του Ιακώβ, ο Σιμεών και ο Ελεβί, αδέλφια της Δίνας, πήραν κάθε ένας τη μάχερά του και μπήκαν στην πόλη με ασφάλεια και φώνευσαν κάθε αρσενικό. Και τον Εμόρ και τον Σιχέμ, το γιο του, φώνευσαν με μάχερα. Και πήραν τη Δίνα από το σπίτι του Σιχέμ και έφυγαν. Και οι γη του Ιακώβ ήρθαν στους φωνευμένους και ελεηλάτισαν την πόλη, επειδή είχαν μολύνει την αδελφή τους. Πήραν τα πρόβατά τους και τα βόδια τους και τα γαϊδούρια τους και ό,τι ήταν στην πόλη και ό,τι ήταν στο χωράφι. Και εχμαλώτησαν ολόκληρη την περιουσία τους και όλα τα παιδιά τους και τις γυναίκες τους και ελεηλάτισαν κάθε τι που βρισκόταν μέσα στα σπίτια. Και ο Ιακώβ είπε στον Σιμεών και στο Λεβί: «Με βάλατε σε ταραχή, κάνοντάς με μισητό ανάμεσα στους κατοίκους της γης, ανάμεσα στους Χαναναίους και τους Φερεζαίους. Και εγώ έχω λίγους ανθρώπους, και εκείνοι θα μαζευτούν εναντίον μου και θα με πατάξουν και θα χαθώ εγώ και η οικογένειά μου». Και εκείνοι είπαν: «Έπρεπε λοιπόν να μεταχειριστούν την αδελφή μας σαν πόρνη?» Ψαλμός 35. Ψαλμός του Δαβίδ. «Δίκασε, Κύριε, αυτούς που δικάζονται μαζί μου. Πολέμησε αυτούς που με πολεμούν. Ανάλαβε όπλο και ασπίδα και σήκω επάνω σε βοήθειά μου. Και πιάσε το δόρυ και απόκλεισε το δρόμο εκείνων που με καταδιώκουν. Πες στη ψυχή μου, εγώ είμαι η σωτηρία σου. Ας εσχυνθούν και ας δραπούν αυτοί που ζητούν την ψυχή μου. Ας στρέψουν προς τα πίσω και ας ντροπιαστούν αυτοί που θέλουν το κακό μου. Ας είναι όπως το λεπτό άχυρο μπροστά στον άνεμο και άγγελος του Κυρίου ας τους καταδιώκει. Ας είναι ο δρόμος τους σκοτάδι και γλίστριμα και άγγελος του Κυρίου ας τους καταδιώκει. Επειδή χωρίς αιτία έκρυψαν την παγίδα τους σε λάκκο για μένα, χωρίς αιτία τον έσκαψαν για την ψυχή μου. Ας έρθει επάνω του απροσδόκητος όλεθρος και η παγίδα του που έκρυψε ας πιάσει αυτόν, ας πέσει σε αυτήν με όλεθρο. Η ψυχή μου θα αγάλεται στον Κύριο, θα χαίρεται στη σωτηρία του. Όλα τα κοκαλά μου θα πούν: Κύριε, ποιος είναι όμοιος με σένα, ο οποίος ελευθερώνει στο φτωχό από τον ισχυρότερό του και τον φτωχό και τον πένιτα από εκείνον που τον διαρπάζει? Αφού σηκώθηκαν άδικοι μάρτυρες, με ρωτούσαν για πράγματα που εγώ δεν ήξερα. Μου ανταπέδωσαν κακό αντί για καλό. Στέρηση στη ψυχή μου. Εγώ όμως, όταν αυτοί βρίσκονταν σε θλίψη, ντυνόμουν σάκο. Ταπείνωσα τη ψυχή μου με νηστεία και η προσευχή μου γύριζε στον κόρφο μου.
2: Φερόμουν σαν σε φίλο, σαν σε αδελφό μου. Έσκυβα σκυθροπιάζοντας, σαν εκείνο που πενθεί για τη μητέρα του. Αυτοί όμως χάρηκαν για τη συφορά μου και συγκεντρώθηκαν. Συγκεντρώθηκαν οι χαμερπείς εναντίον μου και εγώ δεν ήξερα. Με ξέσχιζαν και δεν σταματούσαν. Με υποκριτικούς χλεβαστές σε συμπόσια έτριζαν τα δόντια τους εναντίον μου. «Κύριε, πότε θα δεις?» Ελευθέρωσε τη ψυχή μου από τον όλεθρό τους, την απομονωμένη μου ψυχή από τα λιοντάρια. «Εγώ θα σε υμνώ μέσα σε μεγάλη σύναξη. Ανάμεσα σε πολυάριθμο λαό θα σε υμνώ. Ας μην χαρούν επάνω μου αυτοί που με εχθρεύονται άδικα. Αυτοί που με μισούν χωρίς αιτία. Ας μην κάνουν νεύματα με τα μάτια». Επειδή δεν μιλούσαν για ειρήνη, αλλά μελετούσαν δόλους ενάντια σε εκείνους που έμεναν ήσυχοι επάνω στη γη. Και άνοιξαν πλατεία το στόμα τους εναντίον μου λέγοντας «Μπράβο, μπράβο, είδε το μάτι μας». «Είδες, κύριε, μη σιωπήσεις. Κύριε, μη απομακρυνθείς από μένα. Σήκω επάνω και ξύπνα για την κρίση μου, Θεέ μου και Κύριέ μου, για τη δίκη μου. Κρίνε με, Κύριε, ο Θεός μου, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη σου και ας μην χαρούν επάνω μου. Ας μην πούν στις καρδιές τους «Μπράβο, ψυχή μας». Ούτε να πούν «Τον κατάπιαμε». Ας ντροπιαστούν και ας εσχυνθούν μαζί αυτοί που χαίρονται για το κακό μου. Ας ντυθούν ντροπή και όνειδος αυτοί που κομπορημονούν εναντίον μου. Ας εφρανθούν και ας χαρούν αυτοί που θέλουν τη δικαιοσύνη μου. Και ας λένε πάντοτε «Ας μεγαλυνθεί ο Κύριος που θέλει την ειρήνη του δούλου του». Και η γλώσσα μου θα μελετάει τη δικαιοσύνη σου και τον έπαινό σου όλη την ημέρα. Ψαλμός 36. Στον αρχιμουσικό. Ψαλμός του Δαβίδ, δούλου του Κυρίου. Η παρανομία του ασεβή λέει στην καρδιά μου «Δεν υπάρχει φόβος Θεού μπροστά στα μάτια του». Επειδή απατάει τον εαυτό του στα μάτια του για το ότι η ανομία του θα βρεθεί για να μισηθεί. Τα λόγια του στόματός του είναι ανομία και δόλος. Δεν θέλησε να καταλάβει για να παράτη το αγαθό. Επάνω στο κρεβάτι του συλλογίζεται ανομία. Στέκεται σε δρόμο όχι καλόν. Δεν μισεί το κακό. «Κύριε, το έλεος σου φτάνει μέχρι τον ουρανό. Η αλήθεια σου μέχρι τα σύννεφα. Η δικαιοσύνη σου είναι σαν τα ψηλά βουνά. Η κρίση σου μεγάλη άβυσσος. Ανθρώπους και κτίνη σώζεις, Κύριε. Πόσο πολύτιμο είναι το έλεος σου, Θεέ. Γι' αυτό οι γη των ανθρώπων ελπίζουν στη σκιά των θερίγων σου. Θα χορτάσουν από το πάχος του οίκου σου και από το χύμαρο της απόλαυσής σου θα τους ποτίσεις. Επειδή κοντά σου είναι η πηγή της ζωής, στο φως σου θα δούμε φως. Άπλωσε το έλεος σου προς εκείνους που σε γνωρίζουν και τη δικαιοσύνη σου προς τους ευθύς στην καρδιά. Ας μην έρθει επάνω μου πόδι υπερηφάνειας και χέρια σεβών ας μην μεσαλεύσει. Εκεί έπεσαν οι εργάτες της ανομίας. Κατασπρώχθηκαν και δεν θα μπορέσουν να σηκωθούν πλέον».
1: Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5. Ήρθαν στο απέναντι μέρος της λίμνης, στην περιοχή των Γαδαρινών. Εκεί μόλις ο Ιησούς βγήκε από το πλοιάριο, τον συνάντησε αμέσως ένας άνθρωπος που ερχόταν από τα μνήματα. Ήταν δαιμονισμένος και κατοικούσε στα μνήματα. Δεν μπορούσε κανείς να το δέσει ούτε με αλυσίδες. Πολλές φορές του είχαν βάλει σιδερένια δεσμά στα πόδια και τον είχαν δέσει με αλυσίδες. Αυτός όμως είχε σπάσει τις αλυσίδες και είχε συντρίψει τα δεσμά. Κανείς δεν μπορούσε να τον δαμάσει. Νύχτα μέρα συνεχώς έμενε στα μνήματα και στα βουνά. Κράβγαζε και πετσοκοβότανε με πέτρες. Όταν είδε τον Ιησού από μακριά, έτρεξε και τον προσκύνησε. Κραυγάζοντας δυνατά του λέει: «Τι δουλειά έχεις εσύ με μένα, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου? Σε εξορκίζω στο Θεό να μην με βασανίσεις». Γιατί ο Ιησούς του έλεγε: «Δαιμονικό πνεύμα, βγες από αυτόν τον άνθρωπο». Και ακόμα ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ποιο είναι το όνομά σου?» Και εκείνο απάντησε: «Το όνομά μου είναι Λεγεών, γιατί είμαστε πολλοί». Τα δαιμόνια παρακαλούσαν τον Ιησού να μην τα διώξει έξω από την περιοχή. Έβοσκε εκεί κοντά στο βουνό ένα μεγάλο κοπάδι χείρων. Τα δαιμόνια τον παρακάλεσαν λέγοντας: «Στείλε μας να μπούμε στους χείρους». Και τους επέτρεψε. Βγήκαν τα δαιμονικά πνεύματα από τον άνθρωπο και μπήκαν στους χείρους, με αποτέλεσμα να ορμήσει το κοπάδι στο γκρεμό και να πνιγεί στη λίμνη. Ήταν περίπου 2.000 χείροι.
3: Οι χειροβοσκοί έφυγαν και διέδωσαν την είδηση στην πόλη και στην Ήπεθρο. Ήρθαν τότε οι κάτοικοι να δουν τι συνέβη. Πηγαίνουν στον Ιησού και βλέπουν το δαιμονισμένο που είχε μέσα του το λεγεώνα να είναι καθισμένος, να φοράει ρούχα και να φέρνεται λογικά και φοβήθηκαν. Όσοι είδαν το γεγονός τους διηγήθηκαν τι συνέβη στο δαιμονισμένο και στους χείρους. Αυτοί άρχισαν να παρακαλούν τον Ιησού να φύγει από την περιοχή τους. Ενώ έμπαινε ο Ιησούς στο πλοιάριο, τον παρακαλούσε ο άλλοτε δαιμονισμένος να τον πάρει μαζί του. Ο Ιησούς όμως δεν του το επέτρεψε αλλά του είπε «Πήγαινε στο σπίτι σου, στους δικούς σου και διηγήσου σε αυτούς το καλό που σου έκανε ο Κύριος και την ευσπλαχνία που σου έδειξε». Εκείνος έφυγε και άρχισε να διακηρύττει στη Δεκάπολη τι έκανε γι' αυτόν ο Ιησούς. Και όλοι έμεναν κατάπληκτοι. Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλοιάριο στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολλής κόσμος γύρω του. Ήταν δίπλα στη λίμνη. Έρχεται τότε ένας από τους άρχοντες της συναγωγής, που τον έλεγαν Ιάιρο, και μόλις βλέπει τον Ιησού πέφτει στα πόδια του και τον παρακαλεί θερμά, λέγοντας «Η κορούλα μου βρίσκεται στα τελευταία της. Έλα να βάλεις τα χέρια σου πάνω της για να γιατρευτεί και να ζήσει». Και ο Ιησούς έφυγε μαζί του. Τον ακολουθούσε πολλοί κόσμος που τον περιέβαλε ασφιχτικά. Ανάμεσά τους ήταν και μια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια. Είχε εξοδέψει όλη την περιουσία της σε πολλές θεραπείες από πολλούς γιατρούς χωρίς να δει καμιά βελτίωση. Αντίθετα, είχε γίνει πολύ χειρότερα. Όταν άκουσε για τον Ιησού, ήρθε μέσα από τον κόσμο πίσω του και άγγιξε το ρούχο του, γιατί έλεγε «Και μόνο να αγγίξω τα ρούχα του θα σωθώ». Αμέσως τότε σταμάτησε η αιμορραγία της και αισθάνθηκε στο σώμα της ότι θεραπεύτηκε από την αρρώστια που τη βασάνιζε. Ο Ιησούς ένιωσε αμέσως τη δύναμη που βγήκε από αυτόν, στράφηκε στο πλήθος και είπε «Ποιος άγγιξε τα ρούχα μου». Οι μαθητές όμως του έλεγαν «Δεν βλέπεις τον κόσμο που σε περιβάλλει ασφιχτικά? Τι ρωτάς ποιος σε άγγιξε?». Εκείνος έστρεφε το βλέμμα του τριγύρω για να δει εκείνην που τον άγγιξε. Η γυναίκα τότε, φοβισμένη και τρομαγμένη, ξέροντας αυτό που τη συνέβη, ήρθε και έπεσε στα πόδια του και του είπε όλη την αλήθεια. Και ο Ιησούς της είπε «Κόρη μου, η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο καλό, είσαι θεραπευμένη από την αρρώστια σου». Ενώ ακόμη ο Ιησούς μιλούσε, έρχονται άνθρωποι του άρχοντα της συναγωγής και του λένε «Η κόρη σου πέθανε, γιατί εξακολουθείς να ενοχλείς το διδάσκαλο?». Ο Ιησούς όμως δεν έδωσε προσοχή στα λόγια αυτά και είπε στον άρχοντα της συναγωγής «Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε». Και δεν επέτρεψε σε κανέναν να τον ακολουθήσει παρά μόνο στον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του Ιακώβου. Έρχονται στο σπίτι του άρχοντα της συναγωγής και βλέπει τους ανθρώπους ταραγμένους να κλαίνε και να οδύρονται δυνατά. Μπήκε μέσα και τους λέει «Γιατί αυτός ο θόρυβος και τα κλάματα? Το παιδί δεν πέθανε αλλά κοιμάται». Αυτοί τον περιγελούσαν. Εκείνος όμως, αφού τους έβγαλε όλους έξω, παίρνει τον πατέρα και τη μητέρα του παιδιού και τους μαθητές του και μπαίνει εκεί που ήταν το παιδί. Πιάνει από το χέρι το κορίτσι και του λέει «Ταλιθά κουμ», που σημαίνει «Κορίτσι, σε διατάζω να σηκωθείς». Και αμέσως σηκώθηκε το κορίτσι και περπατούσε. Ήταν 12 ετών. Και αμέσως κυριεύτηκαν από μεγάλη κατάπληξη. Ο Ιησούς τους έδωσε αυστηρή παραγγελία να μην το μάθει κανείς αυτό και είπε να δώσουν στο κορίτσι να φάει. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8. Έφυγε από εκεί ο Ιησούς και έρχεται στην πατρίδα του. Οι μαθητές του τον ακολουθούσαν. Το Σάββατο άρχισε να διδάσκει στη συναγωγή. Πολλοί που τον άκουγαν απορούσαν και έλεγαν «Από πού τα κατέχει αυτά? Και ποια είναι η σοφία αυτή που του δόθηκε? Πώς κάνει τέτοια θαύματα με τα χέρια του? Αυτός δεν είναι ο ξυλουργός, ο γιος της Μαρίας και αδερφός του Ιακώβου, του Ιωσή, του Ιούδα και του Σίμωνα? Και οι αδερφές του δεν μένουν εδώ στον τόπο μας?». Και αυτό τους δημιουργούσε εμπόδιο να τον πιστέψουν. Και ο Ιησούς τους έλεγε «Δεν υπάρχει προφήτης που να μην τον περιφρονούν οι συμπατριώτες του, οι συγγενείς του και η οικογένειά του». Και έτσι δεν μπορούσε να κάνει εκεί κανένα θαύμα παρά μόνο ακούμπησε τα χέρια του σε λίγους αρρώστους και τους θεράπευσε. Και έμεινε κατάπληκτος από την απιστία τους. Ο Ιησούς περιόδευε στα γύρω χωριά και δίδασκε. Κάλεσε τους 12 μαθητές του και άρχισε να τους στέλνει 2-2, δίνοντάς τους εξουσία να διώχνουν τα δαιμονικά πνεύματα. Τους παράγγειλε να μην παίρνουν τίποτε μαζί τους για το δρόμο. Ούτε φαγητό, ούτε σακίδιο, ούτε χρήματα στο ζωνάρι, παρά μόνο ραβδί. Να βάλουν σανδάλια στα πόδια τους και να μην πάρουν μαζί τους διπλαρούχα. Τους έλεγε ακόμη «Σε όποιο σπίτι φιλοξενηθείτε, εκεί να μένετε ώσπου να φύγετε από εκείνο το μέρος. Σε όποιο τόπο δεν σας δεχτούν και δεν ακούσουν το μήνυμά σας, όταν φεύγετε, τεινάξτε τη σκόνη κάτω από τα πόδια σας για να μην υπάρχει μια μαρτυρία εναντίον τους». Έφυγαν οι μαθητές και κήρυξαν στους ανθρώπους να μετανοήσουν και θεράπευσαν πολλούς δαιμονισμένους. Άλυφαν με λάδι πολλούς αρρώστους και τους γιάτρευαν. Άκουσε ο βασιλιάς Ηρώδης για τον Ιησού, γιατί το όνομά του είχε γίνει γνωστό. Μερικοί έλεγαν «Αναστήθηκε από τους νεκρούς ο Ιωάννης, ο Βαπτιστής, γι' αυτό μπορεί να κάνει τέτοια θαύματα». Άλλοι έλεγαν «Είναι ο Ηλίας». Άλλοι έλεγαν «Είναι προφήτης, σαν ένας από τους μεγάλους προφήτες». Όταν τ' άκουσε αυτά ο Ηρώδης είπε «Ο Ιωάννης που εγώ αποκεφάλισα αναστήθηκε». Πραγματικά ο ίδιος ο Ηρώδης είχε στείλει να συλλάβουν τον Ιωάννη και τον είχε βάλει στη φυλακή. Το έκανε αυτό ο Ηρώδης εξαιτίας της Ηρωδιάδας, που την είχε παντρευτεί παρόλο που ήταν γυναίκα του Φίλιππου, του αδελφού του. Ο Ιωάννης, δηλαδή, έλεγε στον Ηρώδη «Δεν επιτρέπεται να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου». Και η Ηρωδιάδα μισούσε τον Ιωάννη και ήθελε να το σκοτώσει, αλλά δεν μπορούσε, γιατί ο Ηρώδης φοβόταν τον Ιωάννη, επειδή ήξερε ότι ήταν δίκαιος και άγιος άνθρωπος. Γι' αυτό τον προστάτευε και, παρόλο που τον έφερναν σε αμηχανία αυτά που έλεγε, τον άκουγε ευχαρίστος. Η Ηρωδιάδα τελικά βρήκε την ευκαιρία όταν ο Ηρώδης για τα γενέθλιά του κάλεσε σε δείπνο τους πολιτικούς και στρατιωτικούς άρχοντες και τους επισήμους της Γαλιλαίας. Τότε μπήκε η θυγατέρα της Ηρωδιάδας και χόρεψε. Τόσο άρεσε στον Ηρώδη και στους καλεσμένους που ο βασιλιάς είπε στο κορίτσι «Ζήτησε μου ό,τι θέλεις και θα σου το δώσω». Της έκανε μάλιστα και όρκο «Οτιδήποτε μου ζητήσεις θα σου το δώσω, μέχρι και το μισό μου βασίλειο». Πήγε τότε και είπε στη μητέρα της «Τι να ζητήσω» και εκείνη της απάντησε «Το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». Ήρθε αμέσως βιαστικά στο βασιλιά και του ζήτησε «Θέλω τώρα αμέσως να μου δώσεις το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή μέσα σε ένα πιάτο». Ο βασιλιάς λυπήθηκε. Εξαιτίας όμως του όρκου που έδωσε μπροστά στους καλεσμένους, δεν ήθελε να της το αρνηθεί. Έστειλε τότε αμέσως ο βασιλιάς ένα στρατιώτη της φρουράς με τη διαταγή να φέρει το κεφάλι του Ιωάννη. Εκείνος πήγε και τον αποκεφάλισε στη φυλακή. Έφερε το κεφάλι του σε ένα πιάτο και το έδωσε στο κορίτσι, και το κορίτσι το έδωσε στην μητέρα της. Όταν το έμαθαν οι μαθητές του Ιωάννη, ήρθαν και πήραν το σώμα του και το έβαλαν σε μνήμα. Επέστρεψαν οι Απόστολοι στον Ιησού και του διηγήθηκαν όλα όσα έκαναν και όσα δίδαξαν. Και ο Ιησούς τους λέει «Ελάτε σε μια ερημική τοποθεσία μόνοι σας για να αναπαυτείτε λίγο». Και αυτό γιατί ήταν πολλοί αυτοί που πηγαίνουν έρχονταν και έτσι ο Ιησούς και οι μαθητές δεν είχαν χρόνο ούτε για φαγητό. Έτσι έφυγαν με το πλοιάριο χωρίς τον κόσμο σε ερημικό μέρος. Πολλοί όμως τους είδαν να φεύγουν και τους αναγνώρισαν και έτσι από όλα τα μέρη έτρεξαν με τα πόδια προς τα εκεί και έφτασαν πριν από αυτούς. Όταν βγήκε ο Ιησούς στη στεριά, είδε πολύ κόσμο και τους σπλαχνίστηκε, γιατί ήσαν σαν πρόβατα που δεν έχουν βοσκό, και άρχισε να τους διδάσκει πολλά. Αφού πέρασε πολλή ώρα, τον πλησιάζουν οι μαθητές του και του λένε «Το μέρος εδώ είναι έρημο και η ώρα περασμένη. Διώξε τον κόσμο να πάνε στις γύρω αγρικίες και στα χωριά για να αγοράσουν κάτι να φάνε». Ο Ιησούς όμως τους αποκρίθηκε «Δώστε τους εσείς να φάνε». Του λένε τότε «Να πάμε και να αγοράσουμε ψωμί για 200 δινάρια και να τους δώσουμε να φάνε». Εκείνος τους ρωτά «Πόσα ψωμιά έχετε, πηγαίνετε να δείτε». Και αφού εξακρίβωσαν του λένε 5 και 2 ψάρια». Τους διάταξε τότε να τους βάλουν να καθίσουν για φαγητό ομάδες-ομάδες πάνω στο χλωρό χορτάρι. Και κάθισαν παρέες-παρέες από 150 άτομα. Πήρε ο Ιησούς τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια, έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, τα ευλόγησε, έκοψε τα ψωμιά σε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές του για να τα διαμοιράσουν στο κόσμο. Επίσης μοίρασε σε όλους και τα 2 ψάρια. Έφαγαν όλοι και χόρτασαν. Μάζεψαν μάλιστα και κομμάτια από τα ψωμιά και τα ψάρια, 12 κοφίνια γεμάτα. Αυτοί που έφαγαν τα ψωμιά ήταν 5.000 άντρες. Αμέσως έπειτα, ο Ιησούς υποχρέωσε τους μαθητές του να πούν στο πλοιάριο και να πάνε να τον περιμένουν στην απέναντι όχθη, στη Βηθσαϊδά, ωσότου ο ίδιος διαλύσει τα πλήθη. Και αφού τους αποχαιρέτησε, ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί. Όταν βράδιασε, το πλοιάριο ήταν στο μέσο της λίμνης και ο Ιησούς μόνος στη στεριά. Τους είδε τότε να παιδεύονται στην κοπηλασία γιατί ήταν αντίθετος ο άνεμος. Κατά τα ξημερώματα ήρθε ο Ιησούς σε αυτούς, περπατώντας πάνω στη λίμνη. Έκανε να τους προσπεράσει. Οι μαθητές, όταν τον είδαν να περπατάει πάνω στη λίμνη, νόμισαν ότι είναι φάντασμα και έβγαλαν φωνή, γιατί όλοι τον είδαν και τρόμαξαν. Αμέσως όμως ο Ιησούς τους μίλησε και τους είπε: «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι. Μη φοβάστε». Ανέβηκε στο πλοιάριο μαζί τους και ο άνεμος σκόπασε. Οι μαθητές κυριεύτηκαν από πολύ μεγάλη κατάπληξη, γιατί δεν είχαν καταλάβει τι είχε συμβεί με τα ψωμιά και η καρδιά τους ήταν πορωμένη. Αφού διέσχισαν τη λίμνη, άραξαν στην Γενισαρέτ. Όταν βγήκαν από το πλοιάριο, αμέσως ο κόσμος αντιλήφθηκε την παρουσία του Ιησού και έτρεξαν γύρω σε όλη την περιοχή εκείνη και άρχισαν να φέρνουν τους αρρώστους πάνω στα κρεβάτια τους, όπου μάθαιναν ότι είναι ο Ιησούς. Και όπου έμπαινε, σε χωριά ή σε πόλεις ή στην ύπαιθρο, τοποθετούσαν τους αρρώστους στις αγορές και τον παρακαλούσαν να τους επιτρέψει να αγγίξουν έστω και την άκρη από το ρούχο του. Και όσοι τον άγγιζαν, θεραπεύονταν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριό μας για το μεγάλο έλεος που μας έδωσε. Ευχαριστούμε για τη θυσία Του, για την Ανάστασή Του. Σκεφτήκατε, αδερφοί, ποτέ τι συνέπειες θα υπήρχαν αν δεν είχαμε την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού? 1 Κορινθίους 15-12. Ο Απόστολος Παύλος κάνει μια ωραία συζήτηση, μονόλογο, αλλά ρωτάει και απαντάει και μας δίνει κάποιες πληροφορίες, γιατί καμιά φορά δεν το σκεφτόμαστε. Ξέρετε, λέμε ότι ο Ιησούς αναστήθηκε πριν 2.000 χρόνια. Τον είδαμε? Όχι. Πιστεύουμε στον Λόγο, διαπιστώς, και ο Κύριος βέβαια χαίρεται γι' αυτό. Αλλά, λέει ο Παύλος, αν ο Χριστός κηρύττεται ότι από τους νεκρούς έχει εγερθεί, πώς λένε μεταξύ σας μερικοί ότι η Ανάσταση νεκρών δεν υπάρχει? Γιατί σκεφτείτε τον κόσμο και την τότε εποχή, αλλά και σήμερα. Όλοι πεθαίνουν, είναι στον τάφο, λιώνουν. Πεθαίνουν. Σου λέει, δεν ήρθε κανείς από τους νεκρούς να μας μιλήσει. Άρα δεν υπάρχει Ανάσταση. Και κάποιοι λέγανε ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, ακόμα και από τους θρησκευόμενους. Θυμάστε τον καιρό του Χριστού. Κάποιοι δέχονταν την Ανάσταση, κάποιοι όχι. Αν λοιπόν Ανάσταση νεκρών δεν υπάρχει, ούτε ο Χριστός έχει εγερθεί. Τα λέει εγερθεί, εννοεί αναστηθεί. Σηκωστεί πάνω δηλαδή. Και συνεχίζει το συλλογισμό του. Και αν ο Χριστός δεν έχει εγερθεί, άρα είναι κενό και το κήρυγμά μας. Κενή και η πίστη σας. Άδεια δηλαδή, αφού δεν έχει βάση. Βρισκόμαστε επίσης και ψευδομάρτυρες του Θεού, γιατί μαρτυρήσαμε ενάντια στο Θεό ότι έγειρε το Χριστό, τον οποίο συνεπώς δεν έγειρε, αν βέβαια οι νεκροί δεν εγείρονται. Γιατί αν οι νεκροί δεν εγείρονται, ούτε ο Χριστός έχει εγερθεί. Βλέπετε τα επιχειρήματά του, τα λογικά που βάζει? Δεν γίνεται το ένα να γίνει και το άλλο να μην γίνεται. Και αν ο Χριστός δεν έχει εγερθεί, μάταιη η πίστη σας. Ακόμα είστε μέσα στις αμαρτίες σας. Όχι. Μας πιάνει και εμάς, δηλαδή, το αν δεν πιστεύουμε, πιστεύουμε ή πιστεύουμε λίγο στο γεγονός, επηρεάζει όλη μας τη ζωή. Άρα και όσοι κοιμήθηκαν, ενώ πέθαναν, έχοντας σχέση με τον Χριστό, χάθηκαν. Αν μόνο στη ζωή αυτή έχουμε ελπίσει στον Χριστό, είμαστε ελεηνότεροι από όλους τους ανθρώπους. Γι' αυτό δοξάζουμε τον Θεό για την Ανάσταση. Γιατί αν δεν υπήρχε το Ευαγγέλιο, θα ήταν ένας μύθος και εμείς θα είχαμε πιστέψει ένα ψέμα. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, τότε στην Ιερουσαλήμ δεν υπάρχει άδειος τάφος. Τα κοκαλάκια του Ιησού κάπου θα είναι εκεί θαμμένα σε μια γωνιά. Αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, τα κηρύγματά μας είναι μάταια. Μιλάμε για αναστημένον Ιησού. Αν αυτό είναι ένα ψέμα, ένας μύθος, είναι μάταια. Προσευχόμαστε σε ένα νεκρό σωτήρα και κάνουμε τους ανθρώπους να πιστεύουν για κάποιον που δεν υπάρχει. Αν δεν έχει αναστηθεί, είμαστε ακόμα μέσα στις αμαρτίες μας. Γιατί ποιος θα μας συγχωρέσει? Ποιος θα θυσιαστεί για μας να πάρει τη θέση μας, να πληρώσει τα λίτρα, τα ακριβά? Δεν έχει χυθεί αίμα, άρα δεν υπάρχει άφεση αμαρτιών. Δεν υπάρχει ουρανός, δεν υπάρχουν άγγελοι που να χαίρονται για τη σωτηρία των αμαρτωλών, αφού δεν σώζονται. Δεν υπάρχει νύφη του Χριστού, δεν υπάρχει χιλητής βασιλεία, αν ο Κύριος δεν αναστήθηκε. Γιατί οι υποσχέσεις είναι όλες αλληλένδετες. Δεν μπορούμε να βγάλουμε την Ανάσταση απ' έξω. Μάτια πέθαναν οι προφήτες, μάτια πίστεψαν οι μάρτυρες, όλα είναι απάτη, εάν δεν υπάρχει Ανάσταση. Και αν πάμε και λίγο πιο βαθιά, αν ο Ιησούς δεν έχει αναστηθεί, δεν υπάρχει έννοια του καλού και του κακού. Δεν υπάρχει κάποιος ηθικός κώδικας. Μη κλέψεις, μη φωνεύσεις. Ποιος το λέει? Πού? Ένας νεκρός προφήτης? Οι άνθρωποι μπορούν να ζουν όπως θέλουν, να κάνουν ό,τι θέλουν. Αφού δεν υπάρχει κρίση για τους νεκρούς, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία πώς φέρονται μεταξύ τους. Το βάφτισμα είναι άκυρο, η πίστη μας είναι κενή, η αμαρτία μια ψυχική αυταπάτη. Πραγματικά, τι νόημα θα είχε η ζωή αν δεν υπήρχε Ανάσταση των νεκρών? Γι' αυτό, αδερφοί, η μεγαλύτερη ελπίδα των χριστιανών είναι στην Ανάσταση των νεκρών βασίζεται. Γιατί και οι πιστοί και οι άπιστοι στη γη εδώ ζούνε και πεθαίνουν όλοι. Και με δυσκολίες και οι μεν και οι δε. Αρρώστιες, επιθέσεις από τον εχθρό και οι μεν και οι δε. Ποια είναι η ελπίδα μας? Η αιωνιότητα, ότι θα δούμε τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο. Ποιον Κύριο θα δούμε, αν δεν έχει αναστηθεί? Όταν διαβάζουμε την αναφορά για την Ανάσταση στα Ευαγγέλια, φαίνεται κάποια ασυμφωνία στις γραφές, εκεί που γράφει και ο Μαθαίος και ο Μάρκος και ο Λουκάς και ο Ιωάννης, αναφέρονται στα γεγονότα, αλλά δεν ταιριάζουν όλα και μπορεί κάποιος σκεπτικιστής να πει «Μα εδώ δεν μας τα λένε καλά». Βέβαια και οι μαθητές δεν συμφώνησαν όταν έγραφαν τα Ευαγγέλια, γράφτηκαν σε διαφορετικούς χρόνους, σε διαφορετικούς τόπους, και τα έχουμε εμείς και τα βάλαμε μέσα στην Καινή Διαθήκη και μπορούμε να συγκρίνουμε εδάφια με εδάφια. Αυτοί όμως δεν έκατσαν μεταξύ τους να συμφωνήσουν. Όπως ο Θεός τους το έδινε, έγραφαν. Και οι τέσσερις συγγραφείς ήταν προσεκτικοί στο να αναφέρουν το χρόνο που συνέβηκε κάθε τι. Δηλαδή όταν πήγαν οι αδερφοί και οι αδερφές στον τάφο, ο Ιωάννης, ο Μαθαίος, ο Λουκάς με τη σειρά λένε «Ήταν έτσι σκοτάδι, σκότος». Άλλος λέει «Περί τα χαράγματα της πρώτης μέρας της βδομάδας που χάρασε». Ήταν όρθρος βαθύς, λίγο πιο πολύ φως ακόμα. Θα πει κάποιος τώρα, τι μας λες? Ο ένας λέει έτσι, ο άλλος ήταν έτσι. Είχε φως ή ήταν σκοτάδι απολύτω? Μάλιστα ο Μάρκος το 16:2 λέει «Και πολύ πρωί, την πρώτη μέρα της βδομάδας», είναι η σημερινή μας Κυριακή, «έρχονται στον τάφο όταν ανέτειλε ο ήλιος». Μα αφού τα σκοτάδι, θα πει κάποιος ηρωνικά, μας κοροϊδεύουν τα Ευαγγέλια. Οι τέσσερις χρόνοι ήταν ελαφρά διαφορετικοί, αλλά αναφέρονται για να μας δείξουν τον ακριβή χρόνο της περιγραφής τους. Ματθαίος 62. Ο Άννας, μετά τη Σταύρωση, φοβάται ακόμα για τον Ιησού και τους ακολούθους του και πηγαίνει στον Πιλάτο με νέες οδηγίες. Και μάλιστα Σάββατο, που ήταν η μέρα υποτίθεται ανάπαυσης μόνο για τον Κύριο, και λέει την επόμενη μέρα, που είναι μετά την ημέρα της Παρασκευής, συνάχθηκαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι μπροστά στον Πιλάτο, λέγοντας «Κύριε, φημηθήκαμε ότι εκείνος ο πλάνος, είπε, ενώ ακόμα ζούσε, θα εγερθώ μετά τρεις ημέρες». Και το θυμόντουσαν αυτό. Διάταξε λοιπόν να ασφαλιστεί ο τάφος ως την τρίτη ημέρα, μη τυχόν έρθουν οι μαθητές του και τον κλέψουν και πούν στο λαό «Εγέρθηκε από τους νεκρούς». Και θα είναι η τελευταία πλάνη χειρότερη από την πρώτη. Τους είπε ο Πιλάτος «Έχετε φρούρα, πηγαίνετε, ασφαλίστε όπως ξέρετε». Εκείνοι πορεύτηκαν και ασφάλισαν τον τάφο αφού σφράγισαν το λίθο μαζί με τη φρούρα. Δηλαδή ο Πιλάτος δίνει την άδεια και μια μεγάλη πέτρα τοποθετείται μπροστά στον τάφο και σφραγίζεται από τους Ρωμαίους στρατιώτες. Οι σφραγίδες ήταν συνήθως σαν κερί μεγάλο και έμπαινε σφραγίδα πάνω της εξουσίας και ήταν δεμένο, δηλαδή και να ήθελε κάποιος να κυλήσει την πέτρα, να την ανοίξει, θα έσπαγαν οι σφραγίδες, θα φαινότανε ότι παραβιάστηκε. Και τι γίνεται τελικά? Ο τάφος φυλάσσεται από στρατιώτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που δεν μπορούν να τους δωροδοκίσεις, να τους ξεγελάσεις, γιατί η ζωή τους εξαρτάται από αυτό. Ξέρετε, ήταν αυστηροί οι νόμοι, οι Ρωμαϊκοί και ειδικά για στρατιωτικούς. Αν κοιμόντουσαν, δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους, πέθαιναν. Και καθώς φράγισαν τη σωρό, αποκλείοντας κάθε δυνατότητα να μετακινηθεί, τι έκαναν τελικά? Έφτιαξαν ένα ωραίο σκηνικό για το θαύμα της Ανάστασης. Γιατί εάν ο τάφος ήταν ανοιχτός, δεν είχε πέτρα μπροστά ή κάτι, ή τέλος πάντων είχε ένα ξύλο, θα μπορούσε να μπει κάποιος. Βέβαια, κάποιοι τον έκλεψαν. Ενώ σφραγισμένος και να βρεθεί μετά η πέτρα πεταγμένη μακριά, βαριά πέτρα, λένε εδώ έγινε ένα υπερφυσικό γεγονός και πιστοποιήθηκε λόγω των μέτρων που είχαν λάβει. Ο Ιωάννης μας λέει τι συνέβη πρώτα. Το ότι ήταν ακόμα σκοτεινά, οι μαθητές δεν είχαν ύπνο. Και η Μαρία η Μαγδαληνή και άλλες γυναίκες ήταν εκεί κοντά στον τάφο. Ξέρανε που τον έβαλαν και παρακολουθούσαν που σφράγισαν τον τάφο. Είχαν φύγει μόνο για να τηρήσουν το Σάββατο, θυμάστε, και τα χαράματα της πρώτης μέρας της εβδομάδας, μετά το Σάββατο δηλαδή, ξημερώματα Κυριακής, η Μαρία η Μαγδαληνή πάει στον κήπο που ήταν ο τάφος του Ιωσήφ από την Αρημαθέα, αν θυμάστε την ιστορία, τα δικός του τάφος και τον παραχώρησε. Ο λόγος της μεγάλης αγάπης και αφοσίωσής της ήταν ότι ο Ιησούς την είχε συγχωρήσει πολλά. Θυμάστε, λέει, ότι είχε βγάλει 7 δαιμόνια από αυτήν. Και από τότε είχε γίνει πιστή ακόλουθός του. Καθώς μπαίνει μέσα στον κήπο, η καρδιά της αναστατώνεται, αλλά αυτό που βλέπει τη γεμίζει φόβο, αλλά και απορία. Η πέτρα είχε μετακινηθεί. Τι κάνει, γυρνάει πίσω, τρέχει, πάει στον ανώγειο, εκεί που ήταν ο Πέτρος, και του λέει: «Πήραν τον Κύριο από το μνήμα και δεν ξέρουμε που τον έχουν». Και ο Πέτρος και ο Ιωάννης αμέσως σηκώθηκαν και τρέχουν στον τάφο. Ο Ιωάννης πλησιάζει πρώτος, ο Πέτρος φτάνει σε λίγο, αλλά μπαίνει ο ίδιος μέσα πρώτος, ενώ ο Ιωάννης είναι ακόμα έξω, και βλέπει το λινό ύφασμα που είχε τυλιχθεί ο Ιησούς, αλλά δεν είχε ανοιχτεί για να βγει κάποιος. Ήταν εκεί σαν να τυλίγησε ένα νεκρό και φεύγει από μέσα και μένει το ρούχο, απλώς ξεφουσκώνει, κάθεται κάτω. Τυλιγμένο δηλαδή ακόμη το ύφασμα. Εκείνη τη στιγμή ο Ιωάννης καταλαβαίνει όλες τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, αντιλαμβάνεται. Έρχονται στο νου του δηλαδή ότι το σώμα του Κυρίου αναστήθηκε μέσα από το σάβανο και ότι είναι ζωντανός. Ο Πέτρος όμως ακόμα δεν μπορεί να το εννοήσει και οι δύο μαζί επιστρέφουν στο ανώγειο. Τα λέω αυτά για να δούμε τους χρόνους που μας λένε ότι ήταν σκοτάδι, ήταν χάραμα, είχε ξημερώσει. Η Μαρία μένει στο μνήμα κλαίγοντας και θρηνώντας. Ιωάννης 20 από το 13. Και τώρα υπάρχουν δύο άγγελοι στο μνήμα. Τη ρωτούν γιατί κλαίει και αυτή λέει: «Πήραν τον Κύριο μου, δεν ξέρω πού τον έθεσαν». Και μετά, χωρίς να περιμένει απάντηση, γυρνάει πίσω και σκεφτείτε μια φιγούρα στο αμυδρό φως. Σκέφτεται ότι θα είναι ο Κυπουρός και της λέει: «Γυναίκα, γιατί κλαις?». Και εκείνη, επειδή νόμιζε ότι είναι ο Κυπουρός, του λέει: «Κύριε, αν εσύ τον βάσταξες, πες μου πού τον έθεσες και εγώ θα τον πάρω». Λες και τώρα μπορούσε μια γυναίκα να πάρει το σώμα ενός μεγάλου άντρα πάνω της. Αλλά βλέπετε, η αγάπη μιας ταπεινής γυναίκας δεν χωράει λογική. Δεν σταματάει να σκεφτεί. Ούτε λέει: «Τι γύρευε ο Κυπουρός εδώ νύχτα?». Ήταν αδύνατον. Και ξαφνικά της λέει: «Μαριάμ», το όνομά της. Φεύγουμε από εδώ, πάμε στο Ματθαίο 28, για να συνεχίσουμε την ιστορία. Έχοντας πει η Μαρία στον Πέτρο και Ιωάννη ότι έχει δει τον Κύριο και τι της είπε, τώρα σκέφτεται τη φίλη της, την άλλη Μαρία, και πήγα μαζί στο μνήμα. Ματθαίος 28 από το 2. Αρχίζει να ξημερώνει. Και ειδού έγινε σεισμός μεγάλος, γιατί άγγελος Κυρίου, αφού κατέβηκε από τον ουρανό και πλησίασε, κύλησε μακριά το λίθο και καθόταν επάνω του. Ήταν η όψη του ως αστραπή και το ένδυμά του λευκό ως χιόνι. Και από το φόβο του ταράχτηκαν οι φύλακες και έγιναν ως νεκροί. Άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό και κύλησε μακριά το λίθο και καθόταν πάνω του. Αυτό τώρα ήταν το τυπικό άνοιγμα του τάφου. Γιατί δεν έγινε αυτό για να βγει ο Κύριος. Δηλαδή δεν ήταν ο Ιησούς μέσα αναστημένος και χτυπούσε και ήταν η πέτρα και δεν μπορούσε να μετακινηθεί και ήρθε ο άγγελος να τον ελευθερώσει για να μπορέσει να βγει από τον τάφο. Ο Κύριος ήταν έξω πριν μετακινηθεί η πέτρα. Απλά έγινε αυτό για να φανεί και στους γύρω και στους άλλους σαν απόδειξη ότι αναστήθηκε. Γιατί σκεφτείτε, αδερφοί, να ήταν ο Ιησούς αναστημένος και να έφευγε από μέσα, να περνούσε μέσα, όπως πέρασε από τις κλειστές πόρτες, γιατί ο Κύριος είχε άλλες ιδιότητες, λόγω του ότι ήταν Άγιος και αναμάρτητος, είχε εξουσία πάνω στις δυνάμεις της φύσης πιο πολύ από τους συνηθισμένους ανθρώπους, όπως περπατούσε πάνω στο νερό. Οπότε και ο Πέτρος περπάτησε, αλλά με οδηγία του Κυρίου, δεν το ξαναέκανε. Πήρε 5 ψωμάκια και 2 ψαράκια και πολλαπλασίασε και έφαγε 5.000 ή 4.000 στην άλλη περίπτωση, έτσι μπορούσε να περάσει, δηλαδή καταργούσε κάποιους φυσικούς νόμους. Όταν έπρεπε να το κάνει, όχι για να διαφημίσει τον εαυτό του ότι μπορούσε να κάνει, να επιδειχθεί δηλαδή, απλά το έκανε για την ανάγκη. Και λέω τώρα, εάν δεν μετακινόταν η πέτρα και έμενε εκεί σφραγισμένο ο τάφος χρόνια, δεν θα ξέρανε ότι αναστήθηκε, γιατί σου λέει είναι μέσα ο νεκρός. Όσο στάβουμε δεν πάμε να δούμε αν είναι εκεί νεκροί ακόμα. Αυτό δηλαδή το τυπικό άνοιγμα συμβαίνει τη στιγμή της χαραυγής. Στο 5ο εδάφιο. Έλαβε το λόγο τότε ο άγγελος και είπε στις γυναίκες. Μη φοβάστε εσείς, γιατί ξέρω ότι ζητάτε τον Ιησού το σταυρωμένο. Δεν είναι εδώ γιατί εγέρθηκε όπως είπε. Ελάτε, δείτε τον τόπο όπου βρισκόταν ξαπλωμένος. Και γρήγορα πηγαίνετε και πείτε στους μαθητές του ότι εγέρθηκε από τους νεκρούς. Και ιδού πηγαίνει πριν από σας στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε. Ιδού σας το είπα. Τότε έφυγαν γρήγορα από το μνήμα με φόβο και χαρά μεγάλη και έτρεξαν να τον αγγείλουν στους μαθητές του. Και ιδού ο Ιησούς της προϋπάντησε λέγοντας «Χαίρετε». Εκείνες πλησίασαν και του κράτησαν τα πόδια και τον προσκύνησαν. Τότε ο Ιησούς τους λέει «Μη φοβάστε, πηγαίνετε, αναγγείλετε στους αδελφούς μου να φύγουν για τη Γαλιλαία και εκεί θα με δουν». Και μετά πάμε στο Λουκά, στο 24, που μας δίνει την επόμενη αναφορά, γιατί έχει ήδη ξημερώσει και μια άλλη ομάδα έρχεται στο μνήμα. Η Μαρία η Μαγδαλίνη, η άλλη Μαρία, η Ιωάννα και άλλες γυναίκες. Βλέπετε, γι' αυτό λέγω για τους χρόνους που αλλάζουν, γιατί είναι διαφορετικά γκρουπ ανθρώπων. Η Μαρία Μαγδαλίνη πήγαινε, ερχότανε εκείνες τις ώρες. Οι δύο Μαρίες πρέπει να έστειλαν τις άλλες γυναίκες μπροστά και βλέπουν δύο αγγέλους που τους θύμισαν τα λόγια του Ιησού. Λουκάς 24, 7. Τι είπαν οι άγγελοι, ότι πρέπει να παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων αμαρτωλών και να σταυρωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Βλέπετε, ο Κύριος τα έλεγε αυτά που πριν, αλλά οι μαθητές ήταν κλειστό το μυαλό τους, δεν τα αντιλαμβάνονταν, δεν έμπαιναν μέσα τους. Είναι σαν να έμπαιναν από το ένα αυτή και έβγαιναν από το άλλο. Δεν καταλαβαίναν. Περιμέναν τον Κύριο να βασιλεύσει όπως ήταν. Με το παρουσιαστικό που είχε τότε, με τη δύναμη που είχε τότε. Αλλά ο Κύριος δεν ήρθε απλώς για να βασιλεύσει. Ήρθε να πεθάνει για μας, για να μπορούμε να έχουμε αιώνια λύτρωση, όχι μόνο τότε, αλλά μέχρι σήμερα και όσο ο Κύριος επιτρέψει να υπάρχουν άνθρωποι στη γη. Επέστρεψαν λοιπόν και το είπαν στους μαθητές και φίλους, αλλά λέει τα λόγια τους φαίνονταν σαν παραλήρημα, αν το δούμε πιο κάτω. Και ο Πέτρος σηκώνεται και πάει για άλλη μια φορά στο μνήμα, απορώντας και θαυμάζοντας για αυτά που συνέβαιναν. Ξέρετε, ο Πέτρος ήταν πολύ αναστατωμένος εκείνες τις ώρες. Μην ξεχνάτε ότι είχε προηγηθεί η άρνησή του. Το γνωρίζεις, το «Ω, δεν το ξέρω». Μα αφού είσαι μαζί του, η γυαλιά σου κάνει δεν το ξέρω. Και λέει, ορκιζόταν και αναθεμάτιζε ότι δεν το ξέρω τον άνθρωπο. Και μετά λέει, βγήκε έξω και έκλαψε πικρά. Και αυτό δεν ήταν εύκολο να το ξεπεράσει. Χρειαζόταν μια μεγάλη αποκατάσταση. Και οι μαθητές οι υπόλοιποι τον αρνήθηκαν και φοβήθηκαν και κρύφτηκαν. Αλλά ήταν ο Πέτρος που πήγε μπροστά και λέει, «Εγώ Κύριε, δεν πρόκειται να σε αφήσω και θα. Και ο Κύριος του λέει, «Πέτρο, κάτσε, περίμενε, γιατί αυτά θα συμβούν». Μάρκος 16 από την αρχή συνεχίζει την αφήγηση. Και όταν πέρασε το Σάββατο, η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη αγόρασαν αρώματα για να έρθουν να τον αλείψουν. Και πολύ πρωί, την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, έρχονται στο μνήμα όταν ανάτειλε ο ήλιος. Βλέπετε, η γραφή ποτέ δεν λέει Κυριακή, γιατί η λέξη Κυριακή βγήκε αιώνες μετά. Είναι πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Προπαρασκευή, Σάββατο, Ανάπαυση. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, γι' αυτό λέμε Δευτέρα, Τρίτη. Είναι η δεύτερη, είναι η τρίτη μέρα της εβδομάδας. Τα ημερολόγια λένε, θέλετε να σας στους υπολογιστές να θεωρούμε την Κυριακή πρώτη μέρα ή τη Δευτέρα. Εμείς μάθαμε ότι η εβδομάδα αρχίζει τη Δευτέρα. Επειδή επικράτησε στα χριστιανικά έθνη ότι η Κυριακή είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας, είτε είναι η μέρα της ανάπαυσης. Ενώ κατά κρύβα είναι η πρώτη. Το Σάββατο είναι η μέρα της ανάπαυσης. Αλλά δεν έχουμε το Σάββατο. Στους πιο πολλούς είναι σαν εργάσιμη μέρα ή μη αργία. Και η Κυριακή είναι η μέρα της ανάπαυσης. Απλώς κάνω αυτή την παρένθεση όταν βλέπουμε την πρώτη μέρα της εβδομάδας, την πρώτη μέρα, είναι η πρώτη. Αλλά αντικαταστάθηκε το πρώτη με την Κυριακή ή στα αγγλικά μέρα του ήλιου, Sunday. Και

Είναι ο λάκκος, αλλά είναι, τους τοποθετούμε το φέρετρο ή πάνω στο σάβανο όπως είναι, σε μια πέτρα και κλείνουν και σφραγίζουν για να μην μυρίζει. Και εκεί σιγά σιγά λιώνει η σωρός. Εδώ τώρα λένε, θα πάνε, έθαψαν τον Κύριο πρόχειρα, γιατί θυμάστε, πλησίαζε το Σάββατο. Ήταν η τελευταία μέρα και την επόμενη μέρα ήταν ένα μεγάλο Σάββατο ονομαζόταν. Δεν ήταν Σάββατο το φυσικό Σάββατο που έχουμε εμείς το εβδομαδιαίο. Ήταν σαν να λέμε Πέμπτη. Απλά ήταν μια μεγάλη αργία εκείνη η μέρα. Και 6 ώρα και μετά άρχιζε η επόμενη μέρα. Εμάς η μέρα μας αρχίζει από τα μεσάνυχτα. Ή, εντάξει, πρακτικά όταν ξημερώσει. Η μέρα στους Εβραίους τέλειωνε στις 6 όταν πήγαινε να δύσει ο ήλιος. Και μετά άρχιζε η επόμενη μέρα. Και βιάστηκαν να κατεβάσουν τον Κύριο από το Σταυρό γρήγορα-γρήγορα να το βάλουν στον τάφο, γιατί άρχιζε το Σάββατο, από το απόγευμα δηλαδή της προηγούμενης μέρας, και έπρεπε γρήγορα-γρήγορα να κλείσουν την πέτρα, να τον βάλουν εκεί και θα περιμένανε μετά να περάσει ο χρόνος που έπρεπε να αναπαυθούν υποχρεωτικά, για να πάνε μετά να τον αλείψουν την πρώτη μέρα της εβδομάδας, να τον ετοιμάσουν δηλαδή με τα αρώματα κλπ. Όπως ήταν η συνήθεια. Και λέει, ποιος θα μας κυλήσει τον λίθο? Γιατί ήταν ένα μεγάλος λίθος, δεν ήταν εύκολο για τις γυναίκες να το μετακινήσουν. Ποιος θα μας κυλήσει μακριά το λίθο από τη θύρα του μνήματος? Και όταν σήκωσαν το βλέμμα τους, βλέπουν ότι έχει κυλιστεί μακριά ο λίθος. Ήταν πράγματι πάρα πολύ μεγάλος. Βλέπετε, μας λέει εδώ ότι δεν ήταν εύκολο. Ακόμα και άνδρες ήταν δύσκολο να τον μετακινήσουν και να τον πετάξουν μακριά. Και αφού εισήλθαν στο μνήμα, είδαν ένα νεαρό να κάθεται στα δεξιά, ντυμένο με στολή λευκή, και έμειναν έκθαμβες. Εκείνος τους λέει, μη μένετε έκθαμβες. Τον Ιησού ζητάτε, τον Ναζαρινό, το Σταυρωμένο. Εγέρθηκε, δεν είναι εδώ. Να ο τόπος όπου τον έθεσαν. Αλλά πηγαίνετε, πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο. Καλά, ο Πέτρος δεν ήταν και αυτός μαθητής ανάμεσα στους άλλους. Αλλά ο Κύριος κάνει ιδιαίτερη αναφορά μέσα από τον Άγγελο. Πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο ότι πηγαίνει πριν από εσάς στη Γαλιλαία. Εκεί θα τον δείτε, καθώς σας είπε. Και εκείνες εξήλθαν και έφυγαν από το μνήμα, γιατί τις κατήχε τρόμος και έκσταση. Και σε κανένα δεν είπαν τίποτα, γιατί φοβούνταν. Φοβούνταν γιατί ήταν γυναίκες. Λέει, ποιος θα μας πιστέψει? Αυτά που λέμε τώρα είναι πράγματα εξωπραγματικά. Θα μας πάρουν στην κοροϊδία. Ο Πέτρος όμως είχε τόσο πολύ ανάγκη αυτό το ιδιαίτερο μήνυμα. Γιατί, όπως είπα, η καρδιά του πήγαινε να σπάσει. Ήξερε ότι εγκατέλειψε τον Κύριο και αυτός το χρειαζόταν περισσότερο. Μπορεί να αισθανόταν ότι δεν ανήκει καν στην ομάδα των μαθητών. Εγώ, λέει, είμαι πιο άχρηστος, πιο προδότης. Νιώθει ξένος, συντριμμένος, ντροπιασμένος. Και ίσως γι' αυτό χρειαζόταν αυτό το προσωπικό μήνυμα στους μαθητές και στον Πέτρο. Και δεν είναι μόνο οι φίλοι του Ιησού που είναι απασχολημένοι και τρέχουν μέσα στο πρωινό. Ο Μαθαίος αναφέρει ότι κάποιοι από τους φρουρούς μπήκαν στην πόλη και είπαν στους αρχιερείς όσα είχαν γίνει. Επειδή πήγαν μαζί στον τάφο και το σφράγισαν, θεώρησαν ότι έπρεπε να το πούν σε αυτούς. Και οι φρουροί τώρα είχαν συνέλθει και κουβεντιάζουν με τους πρεσβύτερους, οι οποίοι τι κάνουν, τους δίνουν ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να πούν ότι οι μαθητές του ήρθαν τη νύχτα και τον έκλεψαν καθώς αυτοί κοιμόντουσαν. Μα ο στρατιώτης να κοιμάται στη σκοπιά ήταν όχι ποινικό αδίκημα, ήταν λόγος θανάτου. Αλλά βλέπουμε ότι το τελευταίο τους όπλο ήταν το ψέμα και η απάτη. Τους κόστισε μεν πολλά χρήματα για να καλύψουν την αλήθεια. Γιατί ένας λογικός άνθρωπος, αδερφοί, θα σκεφτεί, γιατί λένε πολλοί, μπορεί να ήταν αλήθεια ότι κοιμήθηκαν. Τι έκανε τους φρουρούς να κοιμηθούν, αφού είχαν τοποθετηθεί εκεί να φρουρούν? Και εάν δεν κοιμόντουσαν, πώς θα μπορούσε ο Πέτρος, ο Ιωάννης, η Μαρία να πλησιάσουν στο μνήμα και μετά η Μαρία και ο Ιησούς να συνομιλήσουν? Θα κάθονται εκεί οι σκοποί να βλέπουν? Θα πει κανείς, καλά, ο Θεός μπορεί να τους κοίμησε. Και καθώς ήταν κοιμισμένοι, ήρθαν. Αλλά πώς ήξεραν ότι ήρθαν οι μαθητές το βράδυ και τον έκλεψαν? Ας πούμε ότι τους κοίμησε ο Κύριος με κάποιο τρόπο, τους έβαλε σε ύπνο. Από την άλλη, αν ήταν ξύπνοι, γιατί δεν τους εμποδίσανε? Αλλά με λίγα λόγια, τι τους είπαν, τι τους συμβούλευσαν? Παραδεχτείτε ότι είσαστε τυποτένιοι στρατιώτες, χάσατε τη γενναιότητα, τη φήμη σας και θα σας πληρώσουμε. Και έτσι το
ψέμα απλώθηκε σε όλη

0: την Ιερουσαλήμ και λέει ότι εκείνη την εποχή έγινε έτσι πιστευτό. Πάμε τώρα στο δρόμο προς τους Εμαούς με δύο μαθητές του Χριστού. Ο Λόγος του Θεού μας λέει για τον ένα ήταν γνωστός, ο άλλος δεν ξέρουμε ποιος ήταν. Δύο καθημερινοί άνθρωποι, όχι από τους 11. Ήταν ένας χωματόδρομος έξω από το χωριό, περίπου 10 χιλιόμετρα Εμαούς από την Ιερουσαλήμ. Και το Πνεύμα του Θεού μας δείχνει αυτή την εικόνα και εκτελέσεται μια ιστορία που είναι πολύ συγκινητική και μέχρι τώρα την αναφέρουμε, ο δρόμος προς Εμαούς. Απόγευμα του Πάσχα και αυτοί οι δύο μαθητές φεύγουν για το σπίτι. Ο Κλεόπας και ο σύντροφός του. Και δεν υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουν. Γιατί το Σάββατο έχει τελειώσει. Συναντήθηκαν στο Ανώγιο, με δάκρυα κουβεντιάζουν για τη θλίψη των τελευταίων 4 ημερών. Ξέρετε, μπορούμε να καταλάβουμε πώς ένιωθαν, γιατί και εμείς έχουμε περάσει θάνατο αγαπημένου προσώπου, επιστρέφεις από μια κηδεία. Αλλά αυτό ήταν πιο τραγικό, γιατί ήταν ο Κύριος τους. Και δεν ήταν απλά ο Κύριος τους, αφέντης τους. Είχαν επικεντρώσει σε αυτόν όλες τις ελπίδες. Και για τώρα και για την αιωνιότητα. Σκεφτείτε δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πώς ένιωθαν ότι πέθανε τελικά. Εκεί που νομίζαμε θα νικήσει τους εχθρούς, θα κάνει κάτι έστω και στο Σταυρό τελευταία ώρα, τίποτα, πέθανε όπως τους άλλους. Τρεις πάνω στους Σταυρούς, τρεις πέθαναν. Γιατί δεν ήξεραν το τι συνέβαινε και τι γινόταν εκείνη την ώρα με τις δαιμονικές δυνάμεις, με το Θεό, με τη θυσία, όλα αυτά. Και ο Ιησούς τους πλησιάζει και αρχίζει να περπατάει μαζί τους. Στο 24ο κεφάλαιο του Λουκά. Και ήταν τόσο απορροφημένοι με τις έννοιες τους, που ενώ αυτός πήγαινε μαζί τους, δεν τον κατάλαβαν. Ξέρετε, ο Κύριος ευαρεστείται, αγαπάει να περπατάει μαζί μας, έστω και αν έχουμε τις έγνοιες μας. Σκοτεινά, με τα προβλήματά μας, αυτός είναι δίπλα μας. Λέει στο 16, αλλά τα μάτια τους κρατούνταν για να μην τον αναγνωρίσουν. Να κάνω μια παρένθεση, όπως είπα πριν για το σώμα του Κυρίου. Κάποιοι λένε, ψυχίζουν το ότι επειδή αναστήθηκε ο Κύριος, είχε το λεγόμενο άφθαρτο σώμα που θα έχουν οι πιστοί στην αρπαγή, στην Ανάσταση. Ότι ήταν άλλο σώμα, άλλο πρόσωπο, γι' αυτό δεν τον καταλαβαίναν. Και γι' αυτό πέρασε και από τους τοίχους όταν μπήκε μέσα να τους δει, θα το δούμε μετά. Γιατί είναι αλλιώς το άφθαρτο σώμα. Ναι, είναι αλλιώς, αλλά ο Κύριος δεν είχε άλλο σώμα. Το σώμα του ήταν το σώμα που είχε πριν, γι' αυτό τους έδειξε τα σημάδια από τα καρφιά. Γιατί όταν έχουμε τα άφθαρτα μας σώματα, δεν θα έχουμε τις πληγές και τις αναπηρίες και ό,τι κακό τέλος πάντων έχουμε σε αυτή τη γη. Ένας παππούλης 95 χρονών που πέθανε και ήταν έτσι σκυφτός με το μπαστούνάκι του, όταν αναστηθεί δεν θα είναι έτσι με το αθάρτο σώμα, όπως τον ήξεραν τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Θα είναι νεότατος όπως ήταν στα 30 του. Και μπορεί να είναι λίγο διαφορετικός, γιατί είναι άλλο σώμα. Ο Κύριος όμως είχε το δικό του σώμα. Το ότι δεν τον καταλάβαινα δεν είναι το ότι είχε αλλάξει πρόσωπο. Λέει στο 16, τα μάτια τους κρατούνταν για να μην τον αναγνωρίσουν. Ο Κύριος επέτρεψε να βλέπουν αλλά να μην βλέπουν. Σαν μια, πώς να το πω, σαν αορασία. Δηλαδή δεν καταλάβαιναν, ήταν και σκεπασμένος με το μανδύα του κλπ. Ίσως ήταν επειδή δεν τον περίμεναν. Αυτός δεν είχε αλλάξει, αλλά αυτοί δεν τον αναγνώρισαν. Και λέει στο 17, ποια είναι αυτά τα λόγια που ανταλλάσσετε μεταξύ σας περπατώντας? Και εκείνοι στάθηκαν σκυθροποί. Αποκρίθηκε λοιπόν ένας με το όνομα Κλεόπας και είπε προς αυτόν, «Εσύ μόνος παρικείς στην Ιερουσαλήμ και δεν έμαθες όσα έγιναν μέσα σε αυτή τις μέρες αυτές?» Δηλαδή έγινε βούκινο, πώς και δεν άκουσες. Και τους είπε, «Ποια? Τα σχετικά με τον Ιησού τον Ναζαρινό, ο οποίος ήταν άντρας προφήτης, δυνατός σε έργα και λόγια απέναντι στο Θεό και σε όλο το λαό. Και πώς τον παράδωσαν οι αρχιερείς και οι άρχοντές μας σε καταδίκη θανάτου και τον σταύρωσαν. Εμείς όμως ελπίζαμε ότι αυτός είναι εκείνος που μέλει να λυτρώνει το λαό Ισραήλ». Βλέπετε, ελπίζαμε, σαν να χάσαμε δηλαδή, κάναμε λάθος. Αλλά βέβαια και μαζί με όλα αυτά είναι τρίτη μέρα αυτή που περνάει αφού του έγιναν αυτά. Αλλά και κάποιες γυναίκες από εμάς μας άφησαν εκστατικούς όταν πήγαν με τον όρθρο στο μνήμα και επειδή δεν βρήκαν το σώμα του ήρθαν λέγοντας πως έχουν δει και οπτασία αγγέλων οι οποίοι λένε ότι αυτός ζει. Και συζητούσαν τώρα τι είναι αυτά, πιστέψουμε να μην πιστέψουμε. Και πήγαν μερικοί από αυτούς που είναι μαζί μας στο μνήμα και βρήκαν, έτσι όπως είπαν οι γυναίκες, αλλά αυτόν δεν τον είδαν. Δηλαδή είδαν ίσως την πέτρα κυλιγμένη ανοιχτό τον τάφο, τα λινά εκεί, αλλά αυτόν δεν τον είδαν. Και τώρα δεν ήξεραν τι να πιστέψουν, τι να μην πιστέψουν και συζητούσαν. Και ο Κύριος ήθελε να του πούν προσεκτικά και με λεπτομέρειες όλα όσα τους βάρεναν. Μα δεν τα ήξερε. Γνωρίζει ο Κύριος, γι' αυτό λέει, γιατί προσευχόμαστε, γιατί λέμε τα αιτήματά μας στον Κύριο, γιατί ανοίγουμε την καρδιά μας, αφού τα ξέρει ο Κύριος. Θέλει να τα ακούσει και από εμάς.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το 25. Και τότε αυτός είπε προς αυτούς: «Ο ανόητοι και αργοί στην καρδιά». Το ανόητοι τώρα δεν τους προσβάλλει με τη λέξη, με την έννοια που έχουμε εμείς. Ανόητοι που δεν έχετε σωστή νόηση. «Αργοί στην καρδιά στο να πιστεύετε σε όσα λάλησαν οι προφήτες. Δεν έπρεπε αυτά να πάθει ο Χριστός και να εισέλθει στη δόξα Του? Και αφού άρχισε από τον Μωυσή και από όλους τους προφήτες, διερμήνευσε σε αυτούς μέσα σε όλες τις γραφές τα σχετικά με τον εαυτό του». Τώρα τι ωραίο μάθημα τους έκανε δεν ξέρουμε. Δεν το έγραψε κανένας. Δηλαδή πώς από όλη την Παλαιά Διαθήκη, γιατί αυτός ήταν ο νόμος και οι προφήτες, διάλεξε ποια κομμάτια και τα σύνδεσε μεταξύ τους για να τους φέρει το μήνυμα για αυτόν. Μετά διάνοιξε το νου τους στις γραφές. Βλέπετε αδερφοί, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού πολλές φορές, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί εδώ, εκεί με κουράστηκα. Χρειάζεται να προσευχόμαστε για να μας ανοίγει ο Κύριος το νου μας, γιατί λέει διάνοιξε το νου τους στις γραφές που αφορούσαν αυτόν. Άρχισε από τη γένεση προφανώς, από το υποσχόμενο σπέρμα της γυναίκας, μέσω του Αβραάμ, το αρνί του Πάσχα, συμβολισμοί, το Δαβίδ, τους Ψαλμούς, η Ιερεμίας, η Εζεκίηλ που μιλούν, γιατί δεν είναι ο Μεσσίας παντού. Είναι εδώ, εκεί, εκεί. Μιλάει η Παλαιά Διαθήκη για τον Μεσσία, αλλά ένας που διαβάζει έχει και χίλια άλλα δυο πράγματα. Και σου λέει πώς να ξεχωρίσω τώρα εγώ για τον Μεσσία που θα έρθει. «Μέχρι και το Μαλαχία που προφήτευσε, σε εσάς που φοβάστε το όνομά μου, θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με θεραπεία στις φτερούγες του». Και ο Κύριος μας θεράπευσε αιώνια. «Και σίγουρα οι καρδιές τους καίγονταν μέσα τους». Στο 28. «Και πλησίασαν στο χωριό όπου πήγαιναν, και τότε αυτός προσποιήθηκε ότι πηγαίνει μακρύτερα». Γιατί προσποιήθηκε ο Κύριος, κάνει ψέματα? Αυτό μου θυμίζει όταν ήταν στη βάρκα και ήταν η τρικυμία και πέρασε ο Κύριος και έκανε ό,τι πηγαίνει να τους προσπεράσει. «Και Κύριε», και ήρθε. Ξέρετε, ο Κύριος δεν θέλει να γίνει βάρος σε κανένα. Αγαπάει να τον καλούν. Και στο 29. «Και τον πίεσαν παρακαλώντας τον και λέγοντας: Μείνε μαζί μας, γιατί πλησιάζει η εσπέρα και έχει γύρει ήδη η ημέρα. Και εισήλθε για να μείνει μαζί τους. Και όταν κάθισε για να φάει μαζί τους, αφού έλαβε τον άρτο, τον ευλόγησε και αφού τον έκοψε με τα χέρια, τον έδινε σε αυτούς». Η εικόνα τώρα του μυστικού δείπνου, θυμάστε που έκοψε. «Τότε διανοίχτηκαν οι οφθαλμοί τους και τον αναγνώρισαν, αλλά αυτός έγινε άφαντος από αυτούς. Και είπαν μεταξύ τους: Η καρδιά μας δεν έκαιγε μέσα μας καθώς μας μιλούσε στο δρόμο, όπως μας διάνοιγε τις γραφές». Καταλάβανε δηλαδή αυτό που περνούσανε, άνοιξε μπροστά τους. Η ιστορία που Ιησούς άνοιξε τη διάνοια αυτών των δύο ανθρώπων, αρχίζοντας από τον Μωυσή και τους προφήτες, καταλαβαίνουμε ότι μέσα στις σελίδες αυτών των Άγιων Γραφών είναι κρυμμένος ο σκοπός, το τέλειο σχέδιο του Θεού, η υπόσχεση για τον Ιησού Χριστό. Είναι εκεί κρυμμένα, απλά είναι τα κλειδιά για να ξεκλειδωθούν. Φεύγουμε από εκεί και πάμε στην Ιερουσαλήμ, σε ένα δωμάτιο. Οι μαθητές είναι εκεί κλεισμένοι, 10 από αυτούς, γιατί ο Θωμάς είχε φύγει, ο Ιούδας είχε φύγει. Χωρίς αμφιβολία ήταν πολλοί από τους ακόλουθους του Ιησού που είχαν συγκεντρωθεί να συζητήσουν τα συμβάντα εκείνης της ημέρας. Βέβαια, είχαν αρνηθεί να πιστέψουν τα λόγια των γυναικών. Γιατί, αδερφοί, δεν μπορούμε να αρνηθούμε το γεγονός ότι οι γυναίκες δεν είχαν την πιστότητα στα λόγια που έχουν σήμερα. Ο λόγος του άντρα είναι πολύ πιο σοβαρός. Όταν λέει η γυναίκα είδα οπτασία, είδα άγγελο, δεν, εντάξει, λένε οι γυναίκες τώρα. Ό,τι θέλουν βλέπουν, ό,τι θέλουν λένε. Και αρνήθηκαν να πιστέψουν τα λόγια των γυναικών, αλλά είχαν αρχίσει να πείθονται γιατί ο Κύριος είχε παρουσιαστεί στον Πέτρο. Και δεν ξέρουμε τίποτα για αυτή τη συνάντηση. Δεν μας φανέρωσε ο Κύριος αυτόν τον προσωπικό διάλογο που είχε μαζί του. Θα πρέπει να υπήρξαν πολλά δάκρυα ντροπής, αλλά και συγχώρεση γεμάτη αγάπη. Τι συνάντηση και αυτή μεταξύ του Πέτρου και του Κυρίου του. Αλλά τα Ευαγγέλια δεν μας δίνουν τίποτα γι' αυτό, για τα λόγια που υπόθηκαν μεταξύ τους. Σκεφτείτε τώρα τις πόρτες κλειστές, αμπαρωμένες, με σύρτη, Γιατί οι μαθητές είχαν προετοιμαστεί για τυχόν επιδρομή. Αφού είχε μαθευτεί ότι κάποιοι μαθητές έκλεψαν το σώμα του Κυρίου, σου λένε μπορεί να μας επιτεθούν τώρα να έρθουν να βρουν το σώμα. Θα το ψάχνουν. Και ξαφνικά μένουν έκπληκτοι όταν ο Κλεόπας τους ζητά να το δεχτούν. Γιατί γύρισαν οι μαθητές, εκεί που πήγαινε το κόψε ο Κύριος το ψωμί, 10 χιλιόμετρα σκεφτείτε δρόμο να πάνε, να κάτσουν να φάνε, και μόλις έγινε αυτό και εξαφανίστηκε, λένε πρέπει να πούμε τα καλά νέα στους αδερφούς. Και ξεκίνησαν ξανά πίσω. Μα αδερφοί, είναι ποδαρόδρομος. 10 χιλιόμετρα είναι πολύ η απόσταση. Και τι τους λέει, τον είδαμε, έφαγε μαζί μας. Είναι αλήθεια, ζει. Και έκατσαν κάτω και άρχισε να λένε ό,τι είχε υποθεί στο 24-35. Και αυτοί διηγούνταν όσα έγιναν στο δρόμο και πώς γνωρίστηκε σε αυτούς με το κόψιμο του άρτου. Ενώ λοιπόν μιλούσαν αυτά, αυτός στάθηκε στο μέσο τους και τους λέει «Ειρήνη σε εσάς». Ήταν τόσο φανταστικό για να είναι αληθινό και όμως αυτός ήταν εκεί, στάθηκε ο Κύριος ανάμεσά τους. Όλοι μπορούσαν να το δουν από μόνοι τους. Είναι ο Ιησούς, δεν χρειαζόταν πια ούτε γυναίκες, ούτε ο Πέτρος, τίποτα. Ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Και όλοι μπορούσαν να δουν τις πληγές από τα καρφιά, στα χέρια και στα πόδια του. Βέβαια δεν ήταν πληγές, δεν τρέχανε αίματα, είχαν θεραπευθεί. Αλλά ήταν εκεί τα σημάδια. Προσέξτε, δεν άνοιξε την πόρτα για να μπει. Εντελώς ξαφνικά ήταν εκεί. Πιθανόν ήταν εκεί και αρκετή ώρα, απλώς τον κατάλαβαν εκείνη τη στιγμή. Στο 44. Και αφού τους έδειξε τα χέρια και τα πόδια, άνοιξε τις διάνοιές τους στις γραφές. Βλέπετε, τους κάνει πάλι ένα μίνι μάθημα. Είπε, αυτοί είναι οι λόγοι μου που μίλησα προς εσάς, ενώ ήμουν ακόμη μαζί σας, ότι πρέπει να εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα στο νόμο του Μωυσή και στους προφήτες και στους ψαλμούς για μένα. Τότε διάνοιξε το νου τους για να καταλαβαίνουν τις γραφές και τους είπε, έτσι έχει γραφτεί ότι ο Χριστός έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί από τους νεκρούς την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί στο όνομα του μετάνοια για άφεση αμαρτιών σε όλα τα έθνη. Αφού αρχίσετε από την Ιερουσαλήμ, εσείς να είστε μάρτυρες αυτών. Βλέπετε, τους δίνει και την αποστολή. Τώρα είναι όλα τόσο απλά, τόσο καθαρά. Και μετά, ξαφνικά, ξαφανίζεται πάλι. Όπως ερχόταν έτσι ξαφνικά εξαφανιζόταν. Και το γεγονός βέβαια ότι εξαφανίστηκε ήταν τόσο απογοητευτικό για αυτούς, αλλά τους προετοίμασε να συνειδητοποιήσουν ότι δεν ήταν λιγότερο κοντά τους ως αόρατος, γιατί τους ετοίμασε για τις μέρες που ζούμε. Εμείς βλέπουμε τον Κύριο, δεν τον βλέπουμε. Άντε και αυτοί τον έβλεπαν κάποιες μέρες μέχρι να αναλυφθεί. Εμείς όμως βαδίζουμε όχι με την όψη, αλλά διαπίστεως. Δεν βλέπουμε ένα ορατό Ιησού Χριστό, αλλά ένα αόρατο. Και αυτό, αδερφοί, δεν είναι χάσιμο χρόνου, είναι κέρδος. Γιατί το μεγαλύτερο προνόμιο είναι τώρα δικό μας. Ο Κύριος είπε, συμφέρει να απέλθω εγώ από σας. Γιατί φεύγοντας, έχει έρθει πίσω ως πνευμανάγιο. Και τώρα ο Κύριος είναι πανταχού παρών, όπου 2-3 συνηγμένοι στο όνομά μου, εγώ λέει είμαι ανάμεσα. Προσεύχεται ένας στην Κίνα, Κύριε Ιησού, ακούει. Προσεύχεται ένας στην Αμερική, Κύριε Ιησού, εδώ είμαι. Ενώ εκεί ήταν περιορισμένο στο σώμα του, γιατί δεν είχε ακόμα δοξαστεί και έπρεπε να πάει από τον έναν τόπο στον άλλον τόπο με το σώμα του. Ήσουν στη Ναζαρέτ και ήταν ο Κύριος κοντά σου, σε θεράπευε, καλώς. Έφευγε, πήγαινε στο επόμενο πόλη, στο επόμενο χωριό, τον έχασες, τέλειος. Δεν είχε Ιησού. Γι' αυτό τους λέει, σας συμφέρει να φύγω. Και λέει, θα στείλω άλλον παράκλητο, αλλά ξέρουμε τι εννοεί, γιατί οι μαθητές δεν μπορούσαν να καταλάβουν ακόμα πιο βασικά πράγματα, όχι αυτό. Έτσι ο Κύριος δεν είναι μόνο σε ένα μέρος, μπορεί να είναι με τον κάθε ένα, οπουδήποτε, κάθε στιγμή. Γιατί δοξάστηκε. Και με το Πνεύμα του Άγιο, του Θεού, είναι ανάμεσά μας. Δηλαδή, αν θα μπορούσαμε να απλώσουμε το χέρι τώρα, θα νιώθαμε την παρουσία του σε αυτόν τον χώρο. Γιατί είναι εδώ. Είναι πάντα κοντά ο Κύριος μας. Μάρκος 16:15, η μεγάλη αποστολή. Γιατί τους έδωσε ο Κύριος μετά την εντολή να πάνε να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Πορευτείτε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη τη χτίση. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Όποιος όμως απιστήσει θα κατακριθεί. Και αυτά τα σημεία θα συνοδεύουν εκείνους που θα πιστέψουν. Θα βγάζουν δαιμόνια στο όνομά μου. θα μιλούν καινούργιες γλώσσες, θα σηκώνουν φίδια και αν πιούν κάτι θανάσιμο δεν θα τους βλάψει. Θα θέτουν χέρια πάνω σε αρρώστους και θα γίνονται καλά. Και ύστερα ο Ιησούς οδήγησε τους μαθητές του στη Βιθανία, στο όρος των Ελαιών. Τους δίνει οδηγία να γυρίσουν πίσω στην Ιερουσαλήμ και να περιμένουν έως ότου ενδυθούν δύναμη εξύψους, το οποίο έγινε 10 μέρες περίπου μετά. Και τους ευλόγησε, λέει, Πράξεις 1:11. Και καθώς τον κοιτούσαν, δύο άντρες παρουσιάστηκαν στα λευκά και είπαν, «Άντρες Γαλιλαίοι, τι έχετε σταθεί βλέποντας μέσα στον ουρανό?» Γιατί ο Κύριος ήταν ανάμεσά τους εκεί και άρχισε και ανέβαινε πάνω και λέει, «Νεφέλη τον πήρε». Και αυτοί κοιτούσαν και χάθηκε. Αυτός ο Ιησούς που αναλήφθηκε από εσάς στον ουρανό, έτσι θα έρθει με αυτόν τον τρόπο που τον είδατε να πορεύεται στον ουρανό. Αδερφοί, η χριστιανική πίστη βασίζεται πάνω στην Ανάσταση του θεμελιωτή της. Γι' αυτό είπα στην αρχή, τι θα γίνει αν δεν είχαμε την Ανάσταση. Γιατί μετακινήστε την Ανάσταση από το Ευαγγέλιο του Παύλου και το μήνυμα του έχει χαθεί. Τι Ευαγγέλιο έχεις αν δεν έχεις ένα αναστημένο Κύριο? Η πρώτη Εκκλησία συνεχώς αναφερόταν στην Ανάσταση. Οι Απόστολοι πάντα κήρυθαν την Ανάσταση, έστω και αν κάποιοι αντιστέκονταν, αντιτάσσονταν βίαια. Ξέρετε ότι η Ανάσταση αναφέρεται πάνω από 100 φορές στην Καινή Διαθήκη. Εάν ο Ιησούς είχε παραμείνει στον τάφο, η ιστορία της ζωής και της Ανάστασής του θα είχε παραμείνει θαμμένη μαζί του. Θα είχε ξεχαστεί δηλαδή στα πρώτα χρόνια. Αλλά η Καινή Διαθήκη είναι το βιβλίο της Ανάστασης. Τώρα, όπως είπα και πριν, εμείς είμαστε τόσους αιώνες αργότερα. Μπορεί κάποιος να πει, «Μα σίγουρα αναστήθηκε ο Κύριος, πού το ξέρω, δεν ήμουν εκεί αυτόπτης μάρτυρας, το γράφει η Γραφή, ένα βιβλίο, ο Κύριος το διατήρησε μέσα από τους αιώνες και μας λέει ότι αναστήθηκε». Σίγουρα αναστήθηκε. Απόδειξη της Ανάστασης είναι το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός σήμερα σώζει αμαρτωλούς. Βλέπεις δηλαδή ανθρώπους που αλλάζει η ζωή τους, πρώτα-πρώτα η δική μας ζωή, αλλά και το γύρο μας, και λες, αν ήταν ένα ψέμα, αν ήταν μια ιδέα, δεν μπορεί αυτή η ιδέα να αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων. Να προσεύχεσαι και να αλλάζουν καταστάσεις γύρω σου. Να βάζεις τα χέρια σου στη θεραπεία και να θεραπεύονται οι άνθρωποι. Βλέπεις ότι κατοικεί μέσα στις καρδιές των Αγίων του. Δεν εμφανίστηκε μόνο στο Σαούλ από την Ταρσό, στο δρόμο για τη Δαμασκό, αλλά έχει εμφανιστεί στους δρόμους κάθε παιδιού του που τον έχει εξητήσει και έχει πληθεί με το αίμα του. Δηλαδή, η πραγματικότητα της Ανάστασης αποδεικνύεται σήμερα από τη ζωντανή παρουσία του. Και είναι δυνατόν να έχουμε στις ζωές μας σήμερα εμπειρία της Ανάστασής του. Ο κάθε ένας και κάθε μία προσωπικά. Δηλαδή, στην πραγματικότητα πρέπει να το βιώνουμε αυτό, αν θέλουμε να είμαστε μέλη της Εκκλησίας και της Βασιλείας του. Γιατί, αδερφοί, το να λέμε «μα δεν είδα και δεν ξέρω» είναι μια απλή δικαιολογία, αφού στην πράξη ας αφήσουμε τους εαυτούς μας, ας αφήσουμε το στενό μας κύκλο. Πόσοι είναι σήμερα χριστιανοί παγκόσμια? Αν μου πείτε, μα δεν είναι όλοι πολύ καλοί χριστιανοί. Κοιτάξτε όμως ότι αυτός ο άνθρωπος πριν 2000 χρόνια που ήρθε εδώ στη γη, περπάτησε, έκανε ό,τι έκανε και αναστήθηκε και εξαφανίστηκε. Γιατί δεν ξεχάστηκε? Γιατί χωρίστηκε η ιστορία στο προ-Χριστό και μετά Χριστό? Γιατί τόσους αιώνες με τόσους διωγμούς, τόσες καταστάσεις να κάψουν τις γραφές και πάλι υπάρχουν άνθρωποι, μάζες, εκατομμύρια που πιστεύουν στον Κύριο Ιησού, που προσεύχονται και λαμβάνουν, που ζητούν από τον Κύριο και ο Κύριος τους δείχνει. Και μιλάμε για νεκραναστάσεις, μιλάμε για μεγάλες θεραπείες, για κηρύγματα, άνθρωποι που ήταν μέσα στην αμαρτία, μέσα στο βούρκο χωρίς επιστροφή και έχουν γίνει νέα κτίσματα πραγματικά και ήδη κηρύττουν τον Ιησού Χριστό. Δεν μπορούμε αυτό να το προσπεράσουμε και να πούμε είναι η ιδέα τους. Άρα, ναι μεν ζούμε διαπίστεως και όχι δια της όψεως, ναι μεν δεν έχουμε δει τον Ιησού αναστημένο, αλλά κατά μία έννοια το βλέπουμε. Το βλέπουμε στην πράξη ότι δεν είναι ο χριστιανισμός μια θρησκεία πριν 2000 χρόνια, είναι ζωντανός ο Κύριος σήμερα και στους αιώνες όπως υποσχέθηκε. Και έτσι είμαστε διπλά υπεύθυνοι. Γιατί έχουμε και τον λόγο, έχουμε τις υποσχέσεις του Κυρίου που με πίστη οφείλουμε να κρατηθούμε, αλλά ταυτόχρονα έχουμε ο ένας τον άλλο. Και ο ένας τον άλλον και παρακάτω και παρακάτω βλέπουμε ότι Ο Κύριος είναι πραγματικός, είναι αληθινός και τον ευχαριστούμε. Κανένας άνθρωπος δεν έχει δικαιολογία να πει «Και πού ξέρω εγώ αν ο Ιησούς με ακούει ή υπήρξε. Δεν δίνω τη ζωή μου σε Αυτόν». Θα χάσεις. Ο Κύριος σου λέει «Είμαι ζωντανός. Ζήτησέ με και θα έρθω. Χτυπάω την πόρτα και περιμένω να ανοίξεις τη θύρα της καρδιάς σου, να μπω μέσα και να φάω και να πιω μαζί σου. Αν δεν το κάνεις από απιστία, από αμφιβολία, εντάξει, εσύ θα χάσεις. Εμπιστέψουμε όμως και θα κερδίσεις. Και όσοι το κάνουν, κερδίζουν». Ευχαριστούμε, Κυρία μας, για αυτά τα λίγα λόγια. Ευχαριστούμε γιατί είσαι ζωντανός εδώ, γύρω μας και μέσα μας, Κυρία μας. Το ξέρουμε από προσωπική εμπειρία γιατί σε γνωρίσαμε, Χριστέ μου. Και κάθε μέρα σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, Κύριε, γιατί κάθε μέρα είναι μια μέρα που εσύ μας δίνεις δύναμη και ζωή και υγεία να πράξουμε, Κύριε μας, όσα έχεις ετοιμάσει μπροστά μας, Κύριε. Μέχρι το τέλος, Κύριε μας, που σας δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Ευχαριστούμε γιατί ζούμε, Κύριε, αυτήν την περίοδο διαπίστεως. Και αυτό είναι που τιμά εσένα, Κύριε μας, γιατί δεχόμαστε τις υποσχέσεις σου ότι είσαι αληθινός. Και πραγματικά, Κύριε, ξέρουμε ότι είσαι αληθινός. Και ευχαριστούμε, Κύριε μας, για κάθε ρήμα μέσα στο λόγο σου, Κύριε Ιησού μας. Μας φύλαξες αυτόν τον λόγο και μας τον έδωσες, Κύριε. Και είναι τροφή, Κύριε, για μας. Αμήν, Ιησού μας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου. Θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου. Ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και εδώ σε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεσης, κεφάλαιο 35. Και είπεν ο Θεός προς τον Ιακώβ, σηκωθείς, ανάβηθη εις Βεθήλ και κατοίκησον εκεί. Και κάμε εκεί θυσιαστήριον εις τον Θεόν, ώστι σε φάνησε ότε έφευγες από προσώπου εις αυτού αδελφού σου. Και είπεν ο Ιακώβ προς τον οίκον αυτού και προς πάντα στους μεθεαυτού, εκβάλετε τους θεούς τους ξένους, τους μεταξύ σας, και καθαρίστητε και αλλάξετε τα ενδύματά σας. Και σηκωθέντες ας αναβόμεν εις Βεθήλ. Και εκεί θέλω κάμει θυσιαστήριον εις τον Θεόν, ώστις μου επίκουσεν εν τη ημέρα της θλίψεώς μου, και ήτο μετεμού εν τη οδό καθήνε πορευόμην. Και έδωκαν εις τον Ιακώβ πάντα στους ξένους θεούς, όσοι ήσαν εις τας χείρας αυτών, και τα ενότια τα εις τα οτία αυτών. Και έκρυψεν αυτά ο Ιακώβ υπό την δρύν την πλησίον της Ιχέμ. Μετά ταύτα ανεχώρησαν. Και επέπεσε τρόμος του Θεού επί τας πόλης, τας κύκλου αυτών, και δεν κατεδίωξαν ο πίσω των ιών του Ιακώβ. Ήλθε δε ο Ιακώβ εις Λούζ την εν τη γη Χαναάν, ήτης είναι η Βεθήλ, αυτός και πάσο λαός ο μεταυτού. Και ο κοδόμης είναι εκεί θυσιαστήριον, και κάλεσε το όνομα του τόπου Ελ Βεθήλ, διότι εκεί εφανερώθη εις αυτόν ο Θεός, ότε έφευγεν από προσώπου του αδελφού αυτού. Απέθανε δε η Δεβόρα η τροφός της Ρεβέκας, και τάφη παρακάτω της Βεθήλ υπό την Δρύν, και ονομάστη Ιδρύς Αλών Βακούθ. Εφάνει δε πάλιν ο Θεός εις τον Ιακώβ, αφού επέστρεψεν από Παδάν Αράμ και ευλόγησεν αυτόν. Και είπε προς αυτόν ο Θεός, «Το όνομά σου είναι Ιακώβ. Δεν θέλεις ονομάζεστε πλέον Ιακώβ, αλλά Ισραήλ θέλει είστε το όνομά σου». Και κάλεσε το όνομα αυτού Ισραήλ. Είπε δε προς αυτόν ο Θεός, «Εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορ, αυξάνου και πληθύνου. Έθνος και πλήθος εθνών θέλουσι γίνει εξού και βασιλείς θέλουσιν εξέλθει εκ της οσφίος σου. Και την γην την οποίαν έδωκα εις τον Αβραάμ και εις τον Ισαάκ, εις έθελω δώσει αυτήν. Και εις το σπέρμα σου μετά σε θέλω δώσει την γην ταύτην». Και ανέβη ο Θεός απ' αυτού, εκ του τόπου όπου ελάλησε μεταυτού. Και έστησεν ο Ιακώβ στήλην εν το τόπο όπου ελάλησε μεταυτού, στήλην λιθύνην. Και έκαμεν επ' αυτήν σπονδύν και επέχησεν επ' αυτήν έλεον. Και κάλεσε ο Ιακώβ το όνομα του τόπου όπου ελάλησε μεταυτού ο Θεός, Βεθήλ. Μετά ταύτα ανεχώρησαν από Βεθήλ, και ενώ έμενεν ο λίγον διάστημα για να φθάσουσιν εις Εφραθά, εγέννησεν η Ραχήλ, και υπέφερε μεγάλον αγώνα εις την γέναν αυτής. Ενώ δε ευρίσκετο εις τον σκληρόν αγώνα της γένας, είπε προς αυτήν ημέα, «Μη φοβού, διότι και ούτως σου είναι Υιός». Και ενώ παρέδιδε την ψυχήν, διότι απέθανεν, εκάλεσε το όνομα αυτού Βεν Ονί. Ο δε πατήρ αυτού εκάλεσεν αυτόν Βενιαμίν. Και απέθανεν η Ραχήλ και ετάφιεν τη οδό της Εφραθά, ήτης είναι η Βιθλέμ. Και έστησεν ο Ιακώβ στήλην επί του τάφου αυτής. Αυτή είναι η στήλη του τάφου της Ραχήλ μέχρι τη σήμερον. Σηκωθείς δε ο Ισραήλ, έστησε την σκηνήν αυτού πέραν του Μιγδόλε Δέρ. Και ο τεκατόκι ο Ισραήλ εν τη γη εκείνη, υπήγεν ο Ρουβίν και εκοιμήθη μετά της Βαλάς, παλακής του πατρός αυτού. Και ήκουσε τούτο ο Ισραήλ. Ήσαν δε οι ιοί του Ιακώβ 12. Οι ιοί της Λίας, Ρουβίν, ο πρωτότοκος του Ιακώβ, και Σιμεών, και Λεβί, και Ιούδας, και Ισάχαρ, και Ζαβουλών. Οι ιοί της Ραχήλ, Ιωσήφ και Βενιαμίν. Οι δε ιοί της Βαλάς, θεραπαίνης της Ραχήλ, Δαν και Νεφθαλή. Και οι ιοί της Ζελφάς, θεραπαίνης της Λίας, Γάδ και Ασύρ. Ούτι είναι οι ιοί του Ιακώβ, ήτινες εγεννήθησαν εις αυτόν εν Παδάν Αράμ. Ήλθε δε ο Ιακώβ προς Ισαάκ τον πατέρα αυτού, εις Μαμβρή, εις Κυριάθ Αρβά, ήτις είναι η Χεβρών, όπου ο Αβραάμ και ο Ισαάκ είχον παρικήσει. Και ήσανε η μέρε του Ισαάκ 180 έτη. Και εκπνεύσας ο Ισαάκ απέθανε και προσετέθη στον λαόν αυτού γέρον και πλήρης ημερών. Και έθαψαν αυτόν Ισαφ και Ιακώβ οι ιοί αυτού. Γένεσης, κεφάλαιο 36. Αυτή δε είναι η γενεαλογία του Ισάφ, ώστις είναι ο Εδόμ. Ο Ισάφ έλαβε γυναίκα σε αυτόν εκ των θυγατέρων Χαναάν, την Αδά, θυγατέρα Ελών του Χεταίου, και την Ολιβαμά, θυγατέρα του Ανά, εγγόνιν Σεβεγών του Εβαίου, και την Βασεμάθ, θυγατέρα του Ισμαήλ, αδελφή του Νεβαϊόθ. Εγέννησε δε εις τον Ισάφ η Αδά τον Ελιφάς, και η Βασεμάθ εγέννησε τον Ραγουήλ, και η Ολιβαμά εγέννησε τον Ιεούς, και τον Ιεγλώμ και τον Κορέ. Ούτι είναι η ή του Ισάφ οι γεννηθέντες εις αυτόν εν τη γη Χαναάν. Έλαβε δε ο Ισάφ τας γυναίκας αυτού και τους ιούς αυτού και τας θυγατέρας αυτού και πάντα στους ανθρώπους του οίκου αυτού και τα πίμνια αυτού και πάντα τα κτίνη αυτού και πάντα τα υπάρχοντα τα οποία απέκτησεν εν γη Χαναάν και υπήγεν εις άλλην γην μακράν από Ιακώβ του αδελφού αυτού, διότι τα υπάρχοντα αυτών ήσαν τόσον πολλά, ώστε δεν ειδύναντο να κατοικήσω συνομού. Και δεν ειδύνατο η γη της παρικήσεως αυτών να χωρέσει αυτούς, εξαιτίας των κτηνών αυτών. Κατόκισε δε ο Ισάφ εν το όρι Σιήρ. Ο Ισάφ είναι ο Εδόμ. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Ισάφ, πατρός των Εδομητών εν το όρι Σιήρ. Ταύτα είναι τα ονόματα των ιών του Ισάφ. Ελιφάς, ο υιός της Αδά, γυναικός του Ισάφ. Ραγουήλ, ο υιός της Βασεμάθ, γυναικός του Ισάφ. Και οι ιοί του Ελιφάς ήσαν Θεμάν, Ομάρ, Σοφάρ και Εγωθόμ και Κενέζ. Η δε Θαμνά ή το παλακί του Ελιφάς, υιού του Ισάφ, και εγέννησεν εις τον Ελιφάς τον Αμαλίκ. Ούτι ήσαν οι ιοί της Αδά, γυναικός του Ισάφ. Και ούτι είναι οι ιοί του Ραγουήλ, Ναχάθ και Ζερά, Σομέ και Μοζέ, ούτι ήσαν οι ιοί της Βασεμάθ, γυναικός του Ισάφ. Και ούτι ήσαν οι ιοί της Ολιβαμάς, θυγατρός του Ανά, εγγόνης του Σεβεγών, της γυναικός του Ισάφ. Και εγέννησεν εις τον Ισάφ τον Ιεούς και τον Ιεγλώμ και τον Κορέ. Ούτι ήσαν οι ηγεμόνες των ιών Ισάφ, οι ιοί του Ελιφάς, πρωτοτόκου του Ισάφ, ηγεμόν Θεμάν, ηγεμόν Ομάρ, ηγεμόν Σοφάρ, ηγεμόν Κενέζ, ηγεμόν Κορέ, ηγεμόν Γοθόμ, ηγεμόν Αμαλίκ. Ούτι είναι οι ηγεμόνες του Ελιφάς εν τη γη Εδόμ. Ούτι ήσαν οι ιοί της Αδά, και ούτι ήσαν οι ιοί του Ραγουήλ, ιού του Ισάφ, ηγεμόν Ναχάθ, ηγεμόν Ζερά, ηγεμόν Σομέ, ηγεμόν Μοζέ. Ούτι είναι οι ηγεμόνες του Ραγουήλ εν τη γη Εδόμ. Ούτι ήσαν οι ιοί της Βασεμάθ, γυναικός του Ισάφ. Και ούτι ήσαν οι ιοί της Ολιβαμάς, γυναικός του Ισάφ. Ηγεμόν Ιεούς, ηγεμόν Ιεγλώμ, ηγεμόν Κορέ. Ούτι ήσαν οι ηγεμόνες της Ολιβαμάς, θυγατρός του Ανά, γυναικός του Ισάφ. Ούτι είναι οι ιοί του Ισάφ, ώστις είναι ο Εδόμ. Και ούτι οι ηγεμόνες αυτών. Ούτι είναι οι ιοί του Σιήρ του Χωρέου, ή την εσκατόκουν την γην. Λοτάν και Σοβάλ και Σεβεγών και Ανά και Δισόν και Εσέρ και Δισάν. Ούτι είναι οι ηγεμόνες των Χωρέων, των ιών του Σιήρ, εν τη γη Εδόμ. Οι δε ιοί του Λοτάν ήσαν Χωρή και Εμάμ. Αδελφοί δε του Λοτάν η Θαμνά. Ούτι δε ήσαν οι ιοί του Σοβάλ. Αλβάν και Μαναχάθ και Εβάλ, Σεφό και Ονάμ. Ούτι δε ήσαν οι ιοί του Σεβεγών και Αϊέ και Ανά. Ούτως είναι ο Ανά, ώστις έβρικε τα ύδατα εν τη ερήμο, ότε έβοσκεν τους όνους Σεβεγών του πατρός αυτού. Ούτι δε ήσαν οι ιοί του Ανά. Δισόν και Ολιβαμά η θυγάτηρ του Ανά. Ούτι δε ήσαν οι ιοί του Δισόν. Αμαδάν και Ασβάν και Ιθράμ και Χαράν. Ούτι ήσαν οι ιοί του Εσέρ. Βαλάν και Ζαβάν και Ακάν. Ούτι ήσαν οι ιοί του Δισάν. Ούζ και Αράν. Ούτι είναι οι ηγεμόνες των Χωρέων. Ηγεμόν Λοτάν, ηγεμόν Σοβάλ, ηγεμόν Σεβεγών, ηγεμόν Ανά, ηγεμόν Δισόν, ηγεμόν Εσέρ, ηγεμόν Δισάν. Ούτι είναι οι ηγεμόνες των Χωρέων μεταξύ των ηγεμόνων αυτών εν τη γη Σιήρ. Και ούτι είναι οι βασιλείς ή την εσεβασίλευσαν εν τη γη Εδόμ, πριν βασιλεύσει βασιλεύς επί τους Ιούς Ισραήλ. Και εβασίλευσεν εν Εδόμ Βελά, ο Υιός του Βεόρ. Το δε όνομα της πόλεως αυτού ή το Δεναβά. Και απέθανεν ο Βελά και εβασίλευσεν ανταυτού ο Ιωβάβ, Υιός του Ζερά εκ Βοσόρας. Και απέθανεν ο Ιωβάβ και εβασίλευσεν ανταυτού ο Χουσάμ εκ της γης των Θεμανιτών. Και απέθανεν ο Χουσάμ και εβασίλευσεν ανταυτού ο Αδάβ, Υιός του Βεράδ, ο πατάξας τους Μαδιανίτας εν τη παιδιά Δημοάβ. Το δε όνομα της πόλεως αυτού ή το Αβίθ. Και απέθανεν ο Αδάβ και εβασίλευσεν ανταυτού ο Σαμλά εκ Μασρεκάς. Και απέθανεν ο Σαμλά και εβασίλευσεν ανταυτού ο Σαούλ εκ Ρεχοβόθ της παρά των ποταμών. Και απέθανεν ο Σαούλ και εβασίλευσεν ανταυτού Βααλανάν, ο Υιός του Αχβόρ. Και απέθανεν ο Βααλανάν, Υιός του Αχβόρ, και εβασίλευσεν ανταυτού ο Χαδάρ. Το δε όνομα της πόλεως αυτού ή το Παού. Και το όνομα της γυναικός αυτού με Ταβεήλ, θυγάτηρ του Ματρέδ, εγγόνη του Μεζαάβ. Και ταύτα είναι τα ονόματα των ηγεμόνων του Ισάφ κατά τις οικογενείες αυτών, κατά τους τόπους αυτών, κατά τα ονόματα αυτών. Ηγεμόν Θαμνά, ηγεμόν Αλβά, ηγεμόν Ιεθέθ, ηγεμόν Ολιβαμά, ηγεμόν Ιλά, ηγεμόν Φινών, ηγεμόν Κενέζ, ηγεμόν Θεμάν, ηγεμόν Μιψάρ, ηγεμόν Μαγεδίλ, ηγεμόν Ιράμ. Ούτι είναι οι ηγεμόνες του Εδόμ, κατά τας κατοικίας αυτών, εν τη γη της κτήσεως αυτών. Ούτως είναι ο Ισάφ, ο πατήρ των Εδομητών.
2: Ψαλμός λάμδα ζήτα. Ψαλμός του Δαβίδ. Μη αγανάκτη για τους πονηρευωμένους, μη δε ζήλευε τους εργάτας της ανομίας. Διότι ως χόρτος ταχαίος θέλουσι κοπή, και ως χλωρά βοτάνη θέλουσι καταμαρανθή. Έλπιζε επί Κύριον και πράτε το αγαθόν. Κατοίκη την γην και νέμου την αλήθειαν. Και εφραίνου εν Κυρίω και θέλησι δώσει τα ζητήματα της καρδίας σου. Ανάθες εις τον Κύριον την οδόν σου και έλπιζε επ' αυτόν και αυτός θέλει ενεργήσει. Και θέλει εξάξει ως φως την δικαιοσύνην σου και την κρίσιν σου ως μεσημβρίαν. Αναπάβου επί τον Κύριον και πρόσμενε αυτόν. Μη αγανάκτη δια των κατεβοδούμενων εν τη οδό αυτού, δια άνθρωπον πράττοντα παρανομίας. Παύσον από θυμού και άφες την οργήν. Μη δόλος αγανάκτη ώστε να πράττεις πονηρά. Διότι οι πονηρευόμενοι θέλουσιν εξολοθρευθεί. Οι δε προσμένοντες τον Κύριον, ούτι θέλουσι κληρονομήσει την γην. Διότι έτη μικρόν και ο ασεβής δεν θέλει υπάρχει. Και θέλεις ζητήσει τον τόπον αυτού και δεν θέλει ευρεθεί. Η πραής όμως θέλουσι κληρονομήσει την γην και θέλουσι κατά τρυφά εν πολύ ειρήνη. Ο ασεβής μηχανάται κατά του δικαίου και τρίζει κατά αυτού τους οδόντας αυτού. Ο Κύριος θέλει γελάσει επ' αυτό, επειδή βλέπει ότι έρχεται η ημέρα αυτού. Οι ασεβείς εξέσπασαν ρομφέαν και ενέτειναν το τόξον αυτών, δια να καταβάλωση των πτωχών και των πένιτα, δια να σφάξωση τους περιπατούντας ενευθύτητοι. Η ρομφέα αυτών θέλει εμβύη στην καρδίαν αυτών και τα τόξα αυτών θέλουσι συντριφθεί. Κάλλιον το ολίγον του δικαίου παρά ο πλούτος πολλών ασεβών, διότι οι βραχίονες των ασεβών θέλουσι συντριφθεί. Τους δε δικαίους υποστηρίζει ο Κύριος. Γινώσκει ο Κύριος τα σημέρας των αμέμπτων, και η κληρονομία αυτών θέλει είστε εις τον αιώνα. Δεν θέλουσι κατεσχυνθεί εν καιρό πονηρό, και εν ημέρες πείνης θέλουσι χορταστεί. Η δε ασεβής θέλουσιν εξολοθρευθεί, και η εχθρή του Κυρίου ως το πάχος των αρνίων θέλουσιν αναλωθεί. Εις καπνών θέλουσι διαλυθεί. Δανείζεται ο ασεβής και δεν αποδίδει, ο δε δίκαιος ελεεί και δίδει. Διότι η ευλογημένη αυτού θέλουσι κληρονομήσει την γην. Η δε κατηραμένη αυτού θέλουσι να εξολοθρευθεί. Όταν υπό Κυρίου κατευθύνονται τα διαβήματα του ανθρώπου, η οδός αυτού είναι αρεστή εις αυτόν. Εάν πέσει, δεν θέλει συντριφθεί. Διότι ο Κύριος υποστηρίζει την χείρα αυτού. Νέος ήμην και ήδη εγύρασα. Και δεν είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτων. Όλην την ημέραν ελεεί και δανείζει και το σπέρμα αυτού είναι εις ευλογίαν. Έκλεινον από του κακού και πράτε το αγαθόν και θέλεις διαμένει εις τον αιώνα. Διότι ο Κύριος αγαπά κρίσιν και δεν εγκαταλείπει τους οσίους αυτού. Εις τον αιώνα θέλουσι διαφυλαχθεί. Το δε σπέρμα των ασεβών θέλει εξολοθρευθεί. Οι δίκαιοι θέλουσι κληρονομήσει την γην και επ' αυτής θέλουσι κατοικεί εις τον αιώνα. Το στόμα του δικαίου μελετά σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλεί κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού είναι εν την καρδία αυτού. Τα διαβήματα αυτού δεν θέλουν συνολιστήσει. Κατασκοπεύει ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί για να θανατώσει αυτόν. Ο Κύριος δεν θέλει αφήσει αυτόν εις τας χείρας αυτού, ουδέ θέλει καταδικάσει αυτόν όταν κρίνει αυτόν. Πρόσμενε τον Κύριον και φύλατε την οδόν αυτού και θέλει σε υψώσει για να κληρονομήσει την γην. Όταν εξολοθρευθώσιν η ασεβής, θέλει σιδή. Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και εξυπλωμένον ως την χλωράν δάφνην. Αληφανίσθη και ιδού δεν υπήρχε και ζήτησε αυτόν και δεν ευρέθη. Παρατήρη τον άκακον και βλέπε τον ευθύν, ότι εις των ειρηνικών άνθρωπων θέλει είστε εγκατάλειμμα. Ιδέ παραβάτε θελούσιν όλος εξολοθρευθεί. Τον ασεβών το εγκατάλειμμα θέλει αποκοπή. Τον δικαίων όμως η σωτηρία είναι παρακυρίου. Αυτός είναι η δύναμη σε αυτόν εν καιρό θλίψεως. Και θέλει βοηθήσει αυτούς ο Κύριος και ελευθερώσει αυτούς. Θέλει ελευθερώσει αυτούς από ασεβών και σώσει αυτούς. Διότι ήλπισαν επ' αυτόν.
3: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 7. Και συνάγονται προς αυτόν οι Φαρισαίοι και την έστων γραμματέων, ελθόντες από Ιεροσολύμων. Και ειδώντες την άστων μαθητών αυτού, τρώγοντας άρτους με χείρας μεμολισμένας, του τέστην ανύπτους, εμέμφθησαν αυτούς. Διότι οι Φαρισαίοι και πάντες οι Ιουδαίοι, εάν δεν ύψωσι μέχρι του αγκώνος τας χείρας, δεν τρώγουσι, κρατούντες την παράδοση των πρεσβυτέρων. Και επιστρέψαντες από της αγοράς, εάν δεν υφθώσι, δεν τρώγουσιν, είναι και άλλα πολλά τα οποία παρέλαβον αφυλάτωση, πλήματα αποτηρίων και ξεστών και σκευών χαλκίνων και κλινών. Έπειτα ερωτώσιν αυτόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς, «Διατί οι μαθητές σου δεν περιπατούσι κατά την παράδοση των πρεσβυτέρων, αλλά με χείρας ανύπτους τρώγουσι των άρτων?» Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς, «Ότι καλώς προεφύτευσεν ο Ισαΐας περί ημών των υποκριτών, ως είναι γεγραμμένον, ούτως ο λαός δια των χιλέων με τιμά, η δε καρδία αυτών μακράν απέχει απ' εμού. Εις μάτιν δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Διότι αφήσαντες την εντολήν του Θεού, κρατείτε την παράδοση των ανθρώπων, πλήματα ξεστών και ποτηρίων και άλλα παρόμοια τι αυτά πολλά κάμνετε». Και έλεγε προς αυτούς, «Καλώς αθετείτε την εντολήν του Θεού, δια να φυλάτητε την παράδοσήν σας, διότι ο Μωυσής είπε, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα, εξάπαντος να θανατώνεται. Σεις όμως λέγετε, εάν άνθρωπος είπε προς τον πατέρα ή προς την μητέρα, κορβάν του τέστη δώρον, είναι ό,τι ήθελες ωφεληθεί εξ εμού, αρκεί. Και δεν αφήνεται πλέον αυτόν να κάμει ουδέν εις τον πατέρα αυτού ή εις την μητέρα αυτού, ακυρούνται στον λόγον του Θεού, χάριν της παραδόσεώς σας, την οποίαν παρεδόκατε, και κάμνετε παρόμοια τι αυτά πολλά. Και προσκαλέσας πάντα των όχλων, έλεγε προς αυτούς, ακούετε μου πάντες και νοείτε. Δεν είναι ουδέν εις ερχόμενον έξωθεν του ανθρώπου εις αυτόν, το οποίον δύναται να μολύνει αυτόν, αλλά τα εξερχόμενα από αυτού, εκείνα είναι τα μολύνοντα των άνθρωπων. Ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει. Και ό,τι εισήλθον εις οίκον από του όχλου, ηρώτων αυτόν οι μαθητέ αυτού περί της παραβολής, και λέγει προς αυτούς, ούτω κι εσείς ασύνετοι είστε. Δεν καταλαμβάνετε ότι παν το έξωθεν εισερχόμενον εις τον άνθρωπον δεν δύναται να μολύνει αυτόν? Διότι δεν εισέρχεται εις την καρδίαν αυτού, αλλά στην κοιλίαν και εξέρχεται εις τον αφεδρώνα, καθαρίζον πάντα τα φαγητά. Έλεγε δε, ότι το εξερχόμενον εκ του ανθρώπου, εκείνο μολύνει τον άνθρωπον. Διότι έσωθεν εκ της καρδίας των ανθρώπων έρχονται οι διαλογισμοί οι κακοί, μοιχείε, πορνείε, φόνοι, κλοπέ, πλεονεξίε, πονηρίε, δόλος, ασέλγεια, βλέμμα πονηρών, βλασφημία, υπερηφανία, αφροσύνη. Πάντα ταύτα τα πονηρά έσωθεν εξέρχονται και μολύνουσι των άνθρωπων. Και σηκωθείς εκείθεν, υπήγεν εις τα μεθόρια Τύρου και Σιδώνος, και εισελθών εις την οικίαν, δεν ήθελε να μάθει τούτο μηδής. Δεν ειδηνήθη όμως να κρυφθεί, διότι ακούσασα περί αυτού γυνή της, της οποίας το θυγάτριον είχε πνεύμα ακάθαρτον, ήλθε και προσέπεσεν εις τους πόδας αυτού. Ήτο δε η γυνή Ελληνής σιροφήνισα το γένος και παρεκάλει αυτόν να εκβάλει το δαιμόνιον εκ της θυγατρός αυτής. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτήν, «Άφες πρώτον να χορταστώσει τα τέκνα, διότι δεν είναι καλόν να λάβει τη στον άρτον των τέκνων και να ρίψει στα κοινάρια». Ιδέα απεκρίθη και λέγει προς αυτόν, «Ναι, Κύριε, αλλά και τα κοινάρια υπό κάτω της τραπέζης τρώγουσιν από των ψυχίων των παιδίων». Και είπε προς αυτήν, «Δια τούτων των λόγων είπαγε, εξήλθε το δαιμόνιον από τη θυγατρό σου». Και ότε υπήγεν εις τον οίκον αυτής, έβρεν ότι το δαιμόνιον εξήλθε και την θυγατέρα κειμένην επί της κλίνης. Και πάλιν εξηλθών εκ των ορίων Τύρου και Σιδώνος, ήλθε προς την θάλασσαν της Γαλιλαίας, αναμέσων των ορίων της Δεκαπόλεως. Και φέρουσι προς αυτόν κοφών μογυλάλων και παρακαλούσιν αυτόν να επιθέσει την χείραν επ' αυτόν. Και παραλαβών αυτόν κατηδίαν από του όχλου, έβαλε τους δακτύλους αυτού εις τα ότα αυτού. Και πτήσας ίγγισε την γλώσσαν αυτού. Και αναβλέψας εις τον ουρανόν, εστέναξε και λέγει προς αυτόν, «Εφαθά, του τέστην ανοίχθητη». Και ευθύς ηνύχθησαν τα ότα αυτού. Και ελήθη ο δεσμός της γλώσσης αυτού και ελάλη ορθώς. Και παρήγγελεν εις αυτούς να μη υποσιτού το εις μηδένα. Πλην, όσον αυτός παρήγγελεν εις αυτούς, τόσο περισσότερον εκείνοι εκήρυτον. Και εξεπλήττον το καθ' υπερβολήν, λέγοντες, «Καλώς έπραξε τα πάντα, και τους κοφούς κάμνει να ακούωσει και τους αλάλους να λαλώσει». Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 8. Εν εκείνες τις ημέρες, επειδή ήτο πάμπολης όχλος και δεν είχον την αφάγωση, προσκαλέσας ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, λέγει προς αυτούς, «Σπλαχνίζομαι δια των όχλων, ότι τρεις ήδη ημέρας μένους οι πλησίων μου και δεν έχουσι την αφάγωση. Και εάν απολύσω αυτούς νήστης εις τους οίκους αυτών, θέλουσιν από κάμι καθοδόν, διότι την έσεξ αυτών ήλθον μακρόθεν». Και απεκρίθησαν προς αυτόν οι μαθητέ αυτού, «Πόθεν θελητής δυνηθεί να χορτάσει τούτους από άρτων εδώ επί της ερημίας?» Και ρώτησεν αυτούς, «Πόσους άρτους έχετε?» Είδε είπον, 7. Και προσέταξε τον όχλον να καθίσωσιν επί της γης. Και λαβών τους 7 άρτους, αφού ευχαρίστησεν, έκοψε και έδιδεν εις τους μαθητάς αυτού, δια να βάλωσιν έμπροσθεν του όχλου και έβαλον. Είχον και ολίγα οψαράκια, και ευλογήσας είπε να βάλωσι και 7. Έφαγον δε και εχορτάστησαν. Και εσήκωσαν περί σεύματα κλασμάτων 7 σπυρίδας. Ήσαν δε οι φαγόντες ως 400.000. Και απέλυσεν αυτούς. Και ευθύς εμβάσει στο πλοίον μετά των μαθητών αυτού, ήλθεν εις τα μέρη Δαλμανουθά. Και εξήλθον οι Φαρισαίοι και ήρχισαν να κάμνωσιν ερωτήσεις προς αυτόν και ζήτουν παρά αυτού σημείων απ' του ουρανού, πειράζοντες αυτόν. Τότε αναστενάξας εκ καρδίας αυτού, λέγει, «Διατί η γενεά αυτή σημείων ζητεί? Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει δοθεί στην γενεάν ταύτην σημείων». Και αφήσας αυτούς, εισήλθε πάλιν εις το πλοίον και απήλθεν εις το πέραν. Ελισμόνησαν δε να λάβω συνάρτους και δεν είχον μεθε αυτόν εν το πλοίο ή μη ένα άρτον. Και παρήγγελεν εις αυτούς λέγον, «Βλέπετε, προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων και τη ζήμη του Ηρώδου». Και διελογίζοντο προς αλλήλους λέγοντες, «Ότι άρτους δεν έχομεν». Νοήσας δε ο Ιησούς, λέγει προς αυτούς, «Τι διαλογίζεστε, ότι δεν έχετε άρτους? Έτι δεν νοείτε, ουδέ καταλαμβάνετε. Έτι υπεπορωμένην έχετε την καρδίαν σας. Οφθαλμούς έχοντες, δεν βλέπετε, και ότα έχοντες, δεν ακούετε, και δεν ενθυμίστε. Ότε έκοψα τους 5 άρτους εις τους 500.000, πόσους κοφίνους πλήρης κλασμάτων εσηκώσατε?» Λέγουσι προς αυτόν, 12. «Και ότε τους 7 εις τους 400.000, πόσα σπυρίδας πλήρης κλασμάτων εσηκώσατε?» Είδε είπον, 7. Και έλεγε προς αυτούς, «Πώς δεν καταλαμβάνετε?» Και έρχεται εις Βηθσαϊδάν, και φέρουσι προς αυτόν τυφλόν και παρακαλούσιν αυτόν να εγγύσει αυτόν. Και πιάσα στην χείρα του τυφλού, έφερεν αυτόν έξω της κόμης. Και πτήσας εις τα όματα αυτού, επέθεσεν επ' αυτόν τας χείρας και η ρώτα αυτόν αν βλέπει τι. και αναβλέψας έλεγε «Βλέπω τους ανθρώπους ότι ως δέντρα βλέπω περιπατούντας». Έπειτα πάλιν επέθεσε τα σχήρας επί τους οφθαλμούς αυτού και έκαμεν αυτόν να αναβλέψει. Και αποκατεστάθη η όραση σε αυτού και είδε καθαρός άπαντας. Και απέστειλεν αυτόν εις τον οίκον αυτού λέγον «Μη δε εις την κόμην εισέλθεις, μη δε είπεις τούτο εις την εν τη κόμη». Και εξήλθεν ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις τας κόμας της Καισαρίας Φιλίππου. Και καθοδόν η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγον προς αυτούς «Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι ότι είμαι» οι δε απεκρίθησαν «Ιωάννην τον Βαπτιστήν» και άλλοι «Τον Ηλίαν» άλλοι δε «Ένα των προφητών». Και αυτός λέγει προς αυτούς «Αλλά σεις, τι να με λέγετε ότι είμαι» και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει προς αυτόν «Σύ είσαι ο Χριστός». Και παρήγγειλεν αυστηρός εις αυτούς να μην λέγωσιν εις μηδένα περί αυτού. Και ήρχισε να διδάσκει αυτούς ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και να θανατωθεί και μετά τρεις ημέρας να αναστηθεί. Και ελάλη των λόγων παρησία. Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν ήρχισε να επιτιμά αυτόν. Ο δε επιστραφής και ειδών τους μαθητάς αυτού επετίμησε τον Πέτρον λέγον «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, διότι δεν φρονίστα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Και προσκαλέσας τον όχλον μετά των μαθητών αυτού, είπε προς αυτούς «Όστις θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί εαυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί. Διότι όστις θέλει να σώσει την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όστις απολέσει την ζωήν αυτού ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτως θέλει σώσει αυτήν. Επειδή τι θέλει ωφελήσει τον άνθρωπον, εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι θέλει δώσει ο άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού, διότι όστις εσχυνθεί δι' εμέ και δια τους λόγους μου, εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου θέλει εσχυνθεί δι' αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων».
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Wir lesen 2. Mose 30.
2: Θα διαβάσουμε Έξοδος 30 κεφάλαιο 23 έως 25.
1: 23 bis 25.
2: Και εσύ λάβε σε αυτόν εκλεκτά αρώματα καθαρά σμύρνης 500 σύκλους και ευόδους κυναμόμου ίμιση αυτής 200 πεντήκοντα και ευόδους καλάμου 200 πεντήκοντα και εκασίας 500 κατά το σύκλον του Αγίου και ελαίου ελέας εν ίν και θέλεις κάμι αυτό έλαιον Αγίου χρήσματος χρήσμα μοιρεψικών κατά την τέχνη του μοιρεψού Άγιον χρηστήριον έλαιον θέλει είστε.
1: Amen. Amen. Auf kaum etwas reagiert der Mensch so empfindlich wie auf Gerüche.
2: Σε τίποτα άλλο δεν αντιδρά τόσο πολύ ο άνθρωπος όσο στις μυρωδιές.
1: Wenn wir am Mühlberg sind,
2: όταν είμαστε στο βουνό με τα σκουπίδια,
1: it's not angenehme Gerüche.
2: Δεν είναι ευχάριστες μυρωδιές εκεί.
1: Und du reagierst sofort.
2: Και αντιδράς αμέσως.
1: Auf diesen Gestank.
2: Σε αυτή τη βρωμιά.
1: Wir leben in einem kleinen Dorf.
2: Εμείς ζούμε σε ένα μικρό χωριό.
1: Und wir haben Bauern.
2: Και έχουμε δέντρα.
1: Und zu einer bestimmten Zeit des Jahres.
2: Και σε μια ορισμένη περίοδο του χρόνου.
1: Bringen diese Bauern etwas Bestimmtes auf die Wiesen und Felder.
2: Μεταφέρουν κάτι ιδιαίτερο στα λιβάδια και στο χώρο εκεί.
1: Dann kannst du deine Fenster nicht mehr aufmachen.
2: Δεν μπορείς πια να ανοίξεις τα παράθυρά σου.
1: Alles riecht streng.
2: Μυρίζει πολύ βαριά.
1: Ganz strenge Gerüche.
2: Είναι πολύ δυνατές μυρωδιές.
1: Gerüche reizen den Menschen ganz besonders.
2: Οι μυρωδιές ελκύουν τον άνθρωπο ιδιαίτερα.
1: Ich war einmal auf dem Flughafen in Dubai.
2: Είχα πάει μια φορά στο αεροδρόμιο στο Ντουμπάι.
1: Wir mussten warten auf den Weiterflug.
2: Είχαμε μείνει εκεί ενδιάμεσα για να συνεχίσουμε την πτήση
1: μας. Wir hatten 3 Stunden Zeit.
2: Είχαμε 3 ώρες στη διάθεσή μας.
1: Und wir sind spazieren gegangen am Flughafen.
2: Και κάναμε βόλτα μέσα στο αεροδρόμιο.
1: Und auf einmal sah ich eine Frau.
2: Και ξαφνικά βλέπω μια γυναίκα.
1: Und diese Frau machte Werbung für ein Parfüm.
2: Και η γυναίκα αυτή έκανε διαφήμιση για ένα άρωμα.
1: Für einen Duft für Männer.
2: Για ένα άρωμα ανδρικό.
1: Und sie sagt heute Sonderpreis für den besten Duft
2: και
1: der Männer.
2: Και σήμερα προσφορά για το καλύτερο άρωμα.
1: Bin dorthin gegangen.
2: Πήγα εκεί πέρα.
1: Und wir haben probiert.
2: Και δοκιμάσαμε.
1: Der war wirklich gut.
2: Και ήταν πραγματικά ωραίο.
1: Ein wunderbarer Duft.
2: Πολύ ωραίο άρωμα.
1: Parfüm für Männer.
2: Άρωμα για άνδρες.
1: Oh, heute haben wir einen Sonderpreis.
2: Αχ, σήμερα έχουμε τιμή ευκαιρίας, είπε.
1: Ja, und wie ist der Sonderpreis?
2: Και πόσο είναι αυτή η προσφορά, αυτή η τιμή.
1: Heute nur.
2: Σήμερα μόνο.
1: 250 Euro.
2: 250 ευρώ.
1: 100 Milliliter.
2: 100 ml.
1: Erst habe ich mir gedacht, soll ich nochmal sprühen?
2: Da σκέφτηκα να βάλω λίγο ακόμα πάνω μου.
1: Aber ich habe es dann gelassen.
2: Αλλά το άφησα.
1: Ich habe es auch nicht gekauft.
2: Και δεν το αγόρασα.
1: Habe es auch nicht gekauft. Das war zu teuer.
2: Ήταν πολύ ακριβό.
1: Im 2. Korinther lesen wir im 2. Kapitel, wir sollen ein Wohlgeruch sein.
2: Στη Β' Κορινθίους Β' 15 λέει να είμαστε ευάρεστο θυμίαμα ενώπιον του.
1: Eine Fragranz für den Herrn.
2: Για τον Κύριο.
1: Und Geschwister, wenn du dieses liest, diesen Abteilung, wirst du dreimal vom Geruch lesen.
2: Άμα διαβάσεις αυτό το απόσπασμα, θα δεις 3 φορές να αναφέρει αυτό το πράγμα.
1: Wir als wiedergeborene Christen.
2: Εμείς ως αναγεννημένοι χριστιανοί
1: wir sollen mit unserem Leben
2: πρέπει με τη ζωή μας
1: ein Wohlgeruch Gottes sein.
2: Να είμαστε ένα ευάρεστο θυμίαμα.
1: Oder anders gesagt,
2: ή αλλιώς
1: ein sehr gutes Parfüm für den Herrn.
2: Να είμαστε ένα ωραίο άρωμα για τον Κύριο.
1: Entweder sind wir ein negativer Geruch für die Menschen.
2: Είμαστε έχουμε ένα αρνητικό άρωμα στον κόσμο.
1: Oder ein Wohlgeruch Gottes.
2: Ή ένα ευώδες άρωμα του Θεού.
1: Durch unser Leben.
2: Μέσα από τη ζωή μας.
1: Mit unserem Reden, mit unserem Tun.
2: Με το λόγο μας, με τη ζωή μας.
1: Ein Wohlgeruch sollen wir sein.
2: Θέλει να είμαστε
1: ein Parfüm Gottes sollen wir
2: ένα
1: sein.
2: Άρωμα για τον Κύριο.
1: In seiner ganz persönlichen Sammlung.
2: Στην πολύ προσωπική του συλλογή.
1: Amen.
2: Amen.
1: In der Bibel lesen wir über vielen Stellen etwas über das Thema Wohlriechen.
2: Σε πολλά σημεία μέσα στη Γραφή διαβάζουμε την έννοια αυτό του της οσμής, της ωραίας.
1: Die beste Geschichte kennen wir ja.
2: Την ωραιότερη ιστορία την ξέρουμε.
1: Ist in Markus 14 beschrieben.
2: Στο Μάρκο 14.
1: Dort gibt es eine Begegnung außerhalb der Stadtmauer Jerusalems.
2: Υπάρχει μια συνάντηση έξω από την Ιερουσαλήμ.
1: In einem ganz kleinen Ort.
2: Σε ένα πολύ μικρό μέρος.
1: Dort wo der Freund unseres Herrn Jesus wohnte in Bethanien.
2: Εκεί στη Βιθανία, εκεί που ζούσε ο φίλος του Ιησού μας.
1: Jesus war im Haus von Simon.
2: Ο Ιησούς ήταν στο σπίτι.
1: Es waren noch andere anwesend.
2: Και ήταν και άλλοι εκεί παρόντες.
1: Und auf einmal stört eine Frau diese Männerrunde.
2: Και εκεί ξαφνικά την παρέα αυτή έρχεται εισέρχεται μέσα μία παρουσία.
1: Und sie geht direkt zu Jesus.
2: Μία γυναίκα πηγαίνει κατευθείαν στον Κύριο.
1: Was will diese Frau jetzt hier?
2: Τι θέλει αυτή η γυναίκα τώρα
1: εδώ? Die stört doch nur.
2: Αυτή ενοχλεί.
1: Wenn wir Männer zusammen sind.
2: Όταν εμείς οι άντρες κάνουμε παρέα.
1: Aber sie geht direkt zu Jesus.
2: Αλλά πηγαίνει κατευθείαν στον Κύριο.
1: Und sie hat ein kleines Fläschchen bei sich.
2: Και έχει ένα μικρό μπουκαλάκι μαζί της.
1: Und sie gießt diesen Inhalt über Jesus aus.
2: Και αρχίζει και χύνει αυτό το άρωμα πάνω στον Ιησού.
1: Die Bibel sagt, es war ein Alabasterfläschchen.
2: Στο κείμενο βλέπουμε να λέει ότι ήταν αλάβαστρο το μπουκαλάκι αυτό.
1: Dieser Alabasterstein wurde in Ägypten abgebaut.
2: Ήταν πέτρα από αλάβαστρο και το φτιάχνανε να έχει το σχήμα του μπουκαλιού.
1: In der Stadt Alabastra.
2: Στην πόλη Αλαβάστρα.
1: Deswegen Alabasta.
2: Γι' αυτό ονομάζεται και Αλαβάστρινο.
1: Und diese Flasche war gefüllt mit einem edlen, kostbaren Narde.
2: Και μέσα αυτό το μπουκαλάκι είχε αυτό το πολύτιμο άρωμα.
1: Narde ist sehr, sehr selten.
2: Η Σμύρνα είναι πάρα, πάρα πολύ σπάνια.
1: Kommt aus Indien, wurde importiert.
2: Ερχότανε από τις Ινδίες.
1: Und diese Narde hat etwas ganz Besonderes.
2: Και αυτό ο Νάρδος ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο.
1: Wenn du mit dieser Narde in Berührung kommst,
2: όταν έρχεσαι σε επαφή με τον Νάρδο,
1: der Duft dieser Narde,
2: η μυρωδιά αυτού του Νάρδου,
1: hält lange, lange, lange, lange, lange Zeit.
2: Έχει πάρα, πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια.
1: Nicht plus 5 Minuten, nicht plus 10 Minuten.
2: Όχι 5-10 λεπτά.
1: Stunden.
2: Ώρες μπορεί να διατηρηθεί.
1: So stark ist
2: τόσο δυνατό είναι το άρωμα της Νάρδου.
1: Und so eine Salbe war damals in Ölform gemacht.
2: Και λάδι φτιαχνόταν από αυτή την άρδο.
1: Wurde für medizinische Zwecke verwendet.
2: Το χρησιμοποιούσαν στην ιατρική.
1: Heute
2: σήμερα
1: kostet die Narde,
2: κοστίζει
1: ein Liter Narde,
2: ένα λίτρο Νάρδο,
1: kostet heute,
2: κοστίζει σήμερα
1: 2.200 Euro.
2: 2.200 ευρώ.
1: Überlege mal,
2: σκέψου,
1: was das damals für
2: πόσο,
1: ein Wert war.
2: Άξιζε, πόσο άξιζε τότε.
1: Was diese Frau Jesus gegeben hat.
2: Τι έδωσε αυτή η γυναίκα στον Κύριο.
1: Und so sollen wir ein Parfüm Gottes sein.
2: Έτσι πρέπει και εμείς να είμαστε ένα άρωμα.
1: Ein Wohlgeruch für den Herrn.
2: Ένα ευώδες άρωμα.
1: Geschwister, Gott möchte uns benutzen in dieser Welt.
2: Ο Κύριος θέλει να μας χρησιμοποιήσει έτσι μέσα στον κόσμο.
1: Damit die Leute in uns riechen können, wer in uns wohnt.
2: Πρέπει να μυρίζονται οι άνθρωποι και να νιώθουν ποιος μένει μέσα μας.
1: Wir sollen Gottes Nachfolger, ein Wohlgeruch Gottes sein.
2: Εμείς οι ακόλουθοι του Χριστού πρέπει να έχουμε αυτή την οσμή, την όμορφη.
1: This is unsere Berufung.
2: Αυτό είναι το κάλεσμά μας.
1: This is unser Auftrag.
2: Αυτή είναι η αποστολή μας.
1: Und als wir einmal zurückgeflogen sind aus Afrika.
2: Όταν γυρίσαμε μια φορά από την Αφρική.
1: Im Fernsehen kannst du Filme ansehen.
2: Μέσα στο αεροπλάνο μπορείς να δεις ταινίες.
1: Und da war ein Film über Parfüm.
2: Και υπήρχε μια ταινία που μιλούσε για τα αρώματα.
1: Wie Parfüm gemacht.
2: Πώς φτιάχνονται τα αρώματα.
1: Ja, gedacht, interessant.
2: Και λέω ενδιαφέρον αυτό. Ενδιαφέρον.
1: Wisst ihr, das teuerste Parfüm zur Zeit.
2: Ξέρετε το πιο ακριβό άρωμα αυτή τη στιγμή.
1: 100 ml.
2: 100 ml.
1: kosten zurzeit 375.000 Euro. So ein Parfüm. Jetzt stell dir vor, dieses Parfüm fällt dir runter und ist kaputt.
2: Σκέψου αυτό το άρωμα πέφτει κάτω και σου σπάει.
1: Dieses teure Parfüm.
2: Αυτό το ακριβό άρωμα.
1: Und in diesem Film war folgendes.
2: Και σε αυτή την ταινία δείχνανε το εξής.
1: Ein super gutes Parfüm.
2: Ένα πάρα πολύ super άρωμα.
1: Hat drei Komponenten.
2: Έχει τρία στοιχεία.
1: Oder die sagen drei Noten.
2: Ή έχει τρία στοιχεία.
1: Die Kopfnote.
2: Το κεφάλι.
1: Die Herznote.
2: Το βαθμό της καρδιάς.
1: Und die Basisnote.
2: Και ο βαθμός για τη βάση.
1: Basis.
2: Basis.
1: Die Grundnote.
2: Ναι.
1: Wenn diese drei zusammenpassen,
2: όταν αυτά τα τρία στοιχεία ταιριάξουν,
1: entsteht wirklich ein legendäres Parfüm.
2: Τότε δημιουργείται ένα πολύ καλό άρωμα.
1: 2. Korinther 2, wir sollen ein Wohlgeruch Gottes sein.
2: Διαβάσαμε που είπαμε ότι θέλει ο Κύριος να είμαστε ένα ευώδες άρωμα σε αυτό το κόσμο.
1: Das erste ist die Kopfnote.
2: Το πρώτο είναι ο βαθμός του κεφαλιού. Έτσι λέγεται.
1: Die Kopfnote ist der erste Eindruck, den du bekommst.
2: Α, είναι όταν μυρίζεις το κεφάλι σου, πώς αντιδρά το, η διάνοιά σου.
1: Irgendwann verfliegt diese Kopfnote.
2: Κάποια στιγμή αυτό μπορεί να εξαθεσθενήσει.
1: Du sprühst.
2: Βάζεις, το μυρίζεσαι.
1: Rose.
2: Και αμέσως καταλαβαίνεις ότι είναι τριαντάφυλλο ή κάτι άλλο.
1: This is this erste.
2: Είναι η πρώτη εντύπωση που σου κάνει. Πρώτη εντύπωση.
1: Und so ist es bei uns.
2: Έτσι είναι και σε μας.
1: Die Kopfnote ist wichtig.
2: Η πρώτη εντύπωση είναι σημαντική.
1: Was sehen die Menschen, wenn sie dich sehen?
2: Τι βλέπουν οι άνθρωποι όταν σε βλέπουν?
1: Was ist der erste Eindruck der Menschen, wenn sie dir begegnen?
2: Ποια είναι η πρώτη εντύπωση όταν οι άνθρωποι σε βλέπουν?
1: Welchen Eindruck hinterlässt du? Welchen Duft hinterlässt du bei der ersten Begegnung?
2: Τι άρωμα αφήνεις με την πρώτη συνάντηση, με την πρώτη εντύπωση?
1: This is so wichtig.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Wenn wir evangelisieren wollen, wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wollen.
2: Αν θέλουμε να κερδίσουμε ανθρώπους, να ευαγγελίσουμε ανθρώπους.
1: Die Kopfnote.
2: Η πρώτη εντύπωση.
1: Sehen Sie, dass du genauso bist wie die Menschen in der Welt?
2: Βλέπουν ότι είσαι το ίδιο σαν όλους τους άλλους?
1: Hören Sie dein negatives Reden?
2: Ακούνε τα αρνητικά σου λόγια?
1: Die Kopfnote ist entscheidend, ob wir Menschen gewinnen oder ob wir Menschen abstoßen.
2: Είναι πολύ σημαντικό η πρώτη εντύπωση, λοιπόν, για να κερδίσουμε ανθρώπους.
1: Ich habe vor einiger Zeit mit jemandem gesprochen.
2: Μίλησα πριν λίγο καιρό με κάποιον.
1: Ist nicht in unserer Gemeinde.
2: Δεν είναι στην εκκλησία μας.
1: Und er sagt, weißt du, ich bin so traurig.
2: Και είπε, ξέρεις, είμαι πάρα πολύ λυπημένος.
1: Meine Frau und ich, wir streiten schon seit über einem halben Jahr.
2: Εδώ και μισό χρόνο εγώ και η γυναίκα μου καυγαδίζουμε κάθε μέρα.
1: Gläubige.
2: Πιστή.
1: Und wenn dann unsere Enkelkinder kommen,
2: και όταν έρχονται μετά τα εγγόνια μας,
1: und wir ihnen von Jesus erzählen wollen,
2: και θέλουμε να τους πούμε για τον Κύριο,
1: dann sagen die Enkelkinder, sei du ruhig, schau auf dein Leben, was du mit deiner Frau machst.
2: Μας λένε, άστα καλύτερα αυτά, δες εσύ τι κάνεις με τη ζωή σου.
1: Ist das nicht traurig?
2: Δεν είναι λυπηρό αυτό?
1: Darum ist die Kopfnote so wichtig.
2: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η πρώτη
1: εντύπωση. Welchen Eindruck bekommen die Menschen, die draußen sind von uns?
2: Τι εντύπωση παίρνουν οι άνθρωποι από μας έξω?
1: Ja, wenn wir hier zusammen sind, wunderbar.
2: Ναι, όταν είμαστε εδώ όλοι μαζί, είναι θαυμάσιο.
1: Oh, Halleluja und Halleluja, Herr, wir lieben dich.
2: Ναι, αλληλούια, αλληλούια, Κύριε, σε αγαπούμε.
1: Aber wie ist es am Arbeitsplatz?
2: Αλλά πώς είναι στο χώρο της
1: εργασίας? Wie ist es in der Schule?
2: Πώς είναι στο σχολείο?
1: Wie ist es in deinem Haus?
2: Πώς είναι στο σπίτι σου?
1: Wie ist deine Kopfnote?
2: Τι εντύπωση
1: δίνεις? Ist es ein Wohlgeruch für die Menschen?
2: Είναι ένα ευώδες άρωμα στον κόσμο?
1: Dass Menschen kommen und sagen, jawohl, das möchte ich haben.
2: Και να μπορούν οι άνθρωποι, ναι, αυτό που έχεις θέλω να το πάρω κι εγώ.
1: Oder sagen die Menschen, wenn sie dich hören und sehen,
2: ή λένε οι άνθρωποι όταν σε βλέπουν, αυτό δεν θέλω να το έχω. Αυτό δεν θέλω να το έχω.
1: Die Kopfnote in unserem Leben ist so wichtig, Geschwister.
2: Η πρώτη εντύπωση, αδέρφια, είναι τόσο σημαντική.
1: Nicht ob du einen Fisch am Auto hast.
2: Και όχι αν έχεις το ψαράκι στο αυτοκίνητο.
1: Ob du eine Bibel unterm Arm
2: ή αν έχεις κάτω από το χέρι μια Αγία Γραφή. Δεν είναι αυτό το
1: σημαντικότερο.
2: Αυτό που είσαι στην καθημερινότητά σου, αυτό έχει σημασία. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Wie nehmen dich die Menschen wahr?
2: Πώς σε παίρνουν οι άνθρωποι, πώς σε βλέπουν.
1: Als wir jetzt in Afrika waren,
2: όταν ήμασταν στην Αφρική,
1: vor diesem Hotel,
2: πριν από αυτό το ξενοδοχείο,
1: gibt es viele so Händler.
2: Υπάρχουν έμποροι.
1: Und die laufen umeinander, die wollen was verkaufen.
2: Και θέλουν να πουλήσουν κάτι.
1: Und die sind aufdringlich.
2: Και είναι απαιτητικοί.
1: Jeden Tag.
2: Κάθε μέρα.
1: Rausgegangen.
2: Βγαίναν έξω.
1: War schon einer da.
2: Και μόλις βγήκαν να τον έναν.
1: Bruder.
2: Αδερφέ.
1: T-shirt.
2: Μπλουζάκι.
1: Football T-shirt.
2: Με το ποδόσφαιρο.
1: Brauch kein T-shirt.
2: Δεν θέλω μπλουζάκι.
1: Lass mir meine Ruhe.
2: Άφησε με ήσυχο.
1: Und then talk wieder.
2: Την άλλη μέρα πάλι.
1: Nein, ich kauf nichts.
2: Δεν θέλω να αγοράσω κάτι.
1: Oh, ich bin arm, du reich, kaufen.
2: Εγώ είμαι φτωχός, εσύ είσαι πλούσιος, πάρε.
1: Jeden Tag.
2: Κάθε μέρα.
1: Irgendwann.
2: Κάποια στιγμή.
1: Ist mein Pegel höher geworden.
2: Τελείωσε η υπομονή μου.
1: Und ich war ärgerlich gegen ihn.
2: Και είχα θυμώσει μαζί του.
1: Hab ihn geschimpft.
2: Τον μάλωσα.
1: Ja, genau, so was.
2: Ναι, έτσι ήταν.
1: Am anderen Tag.
2: Την άλλη μέρα.
1: Geht mein Kollege raus.
2: Βγαίνει ο συνεργάτης
1: μου. Der kommt wieder.
2: Και αυτός έρχεται πάλι.
1: Hey, Kollege, von anderen Kollege. Du kaufen T-shirt.
2: Εσύ ο φίλος του άλλου φίλου, πάρε μπλούζα.
1: Und er sagt, lieber Mann, ich kaufe keine T-shirts.
2: Και του λέει, αγαπημένη μου, δεν μπορώ να αγοράσω μπλουζάκια.
1: Ich gebe kein Geld aus, ich muss sparen.
2: Δεν ξοδεύω λεφτά, πρέπει να κάνω οικονομία.
1: Er war freundlich zu ihm.
2: Ήταν φιλικός αυτόν.
1: Und dieser Mann,
2: και αυτός ο άνθρωπος,
1: zu meinem Kollegen,
2: και αυτός ο έμπορος λέει στο συνεργάτη του,
1: was machst du hier in Afrika?
2: Τι κάνεις εδώ στην Αφρική?
1: Oh, ich bin ein Pastor.
2: Α, είμαι ποιμένας.
1: Ich bin ein Bibellehrer.
2: Είμαι δάσκαλος της Γραφής.
1: Du Bibellehrer?
2: Εσύ δάσκαλος Γραφής?
1: Ja, Bibellehrer.
2: Ναι, ναι.
1: Dann sagt dieser Mann,
2: και λέει τότε αυτός ο άνθρωπος,
1: wenn du Bibellehrer bist,
2: αν είσαι δάσκαλος της Γραφής,
1: dann lehre mich jetzt die Bibel.
2: Τότε μάθε μου τώρα τη Γραφή.
1: Hier auf der Straße.
2: Εδώ στον δρόμο.
1: Und mein Kollege,
2: και ο συνεργάτης
1: hat
2: μου,
1: hat diesen Mann eineinhalb Stunden die Bibel erklärt.
2: Του εξηγούσε επί μια μισή ώρα τη Γραφή.
1: Wie man zu Jesus kommt.
2: Πώς να έρθει στον Κύριο.
1: Wie man Christ wird.
2: Πώς να γίνει χριστιανός. Πώς να ζει κανείς.
1: Und am Ende,
2: και στο τέλος,
1: haben sie miteinander gebetet.
2: Προσευχήθηκαν μαζί.
1: Ein Wohlgeruch.
2: Ευώδες άρωμα.
1: Was war ich?
2: Τι ήμουν εγώ.
1: Ein Wohlgeruch?
2: Ήμουνα.
1: Nein.
2: War kein άρωμα, Wohlgeruch. Όχι, δεν ήμουν.
1: Ich habe ihn abgestoßen.
2: Εγώ τον απέρριψα.
1: Aber der Kollege.
2: Αλλά ο συνεργάτης ήταν ένα άρωμα γι' αυτόν.
1: Entweder,
2: ή θα τους ελκύσουμε τους ανθρώπους ή θα τους απορρίψουμε με την καθημερινότητά μας.
1: In der Gemeinde, da sind wir fromm.
2: Ναι, στην εκκλησία είμαστε θρησκευόμενοι.
1: Oh, in der Gemeinde sind wir heilig.
2: Εδώ είμαστε άγιοι.
1: Aber wie ist es, wenn wir alleine sind, wenn wir draußen sind, im Alltag?
2: Πώς είμαστε.
1: Oh, prima.
2: Oh, η πρώτη εντύπωση. Πόπο, η θαυμάσια.
1: Aber diese Schwester, oh, na bitte nicht. Dieser Bruder, na bitte nicht.
2: Αλλά αυτός ο αδερφός, αυτή η αδερφή, καταλαβαίνετε.
1: Wir sollen ein Wohlgeruch Gottes sein.
2: Θέλει να είμαστε ένα ευώδες άρωμα για εκείνον.
1: Und die Welt braucht uns.
2: Και ο κόσμος μας
1: Gott
2: χρειάζεται.
1: Uns.
2: Ο Θεός μας χρειάζεται.
1: Durch uns möchte er Menschen erretten.
2: Μέσα από εμάς θέλει να σώσει ανθρώπους.
1: Der erste Eindruck ist so wichtig.
2: Η πρώτη εντύπωση είναι τόσο σημαντική.
1: Und es hat nichts damit zu tun mit irgendwelchen frommen Sprüchen.
2: Και δεν έχει να κάνει με θρησκευτικά λόγια.
1: Sondern die Menschen wollen sehen, lebst du das?
2: Οι άνθρωποι θέλουν να δουν αν το ζεις πραγματικά.
1: Bei Jesus heißt es,
2: στον Ιησού βλέπουμε.
1: Er war freundlich, barmherzig und Menschenliebe hatte er gehabt.
2: Βλέπουμε να ήταν φιλικός, ευγενικός, να αγαπάει τους ανθρώπους.
1: Das war die Kopfnote von Jesus.
2: Αυτή ήταν η πρώτη εντύπωση για τον Κύριο.
1: Freundlichkeit. Barmherzigkeit,
2: Splachna,
1: Menschenliebe.
2: Ιχτήρμον,
1: αγαπούσε
2: τους ανθρώπους.
1: Haben die Menschen um Jesus wahrgenommen.
2: Όλοι που τον βλέπανε γύρω του το αντιλαμβανόντουσαν.
1: Wenn Jesus gekommen ist.
2: Όταν ερχόταν ο Κύριος.
1: Die Leute haben gesehen, der Mann ist freundlich, er ist barmherzig, er ist gnädig, er liebt die Menschen.
2: Ξέραν οι άνθρωποι ότι αγαπάει τους ανθρώπους και τον πλησιάζανε.
1: Was hat das mit uns zu tun?
2: Τι έχει να κάνει αυτό με εμάς?
1: Genau das gleiche.
2: Το ίδιο.
1: Denn im Kolosserbrief heißt es im dritten Kapitel.
2: Στο τρίτο κεφάλαιο Κολοσσαΐς λέει.
1: So zieht nun an Gottes Auserwählte, Heilige, Geliebte, herzliches Erbarmen.
2: Να έχετε κι εσείς σπλάχνα εκτιρμών.
1: Freundlichkeit.
2: Ευγένεια.
1: Demut.
2: Ταπείνωση.
1: Sanftmut.
2: Πραότητα.
1: Langmut.
2: Μακροθυμία.
1: Das ist die Kopfnote eines Christen.
2: Αυτά είναι τα στοιχεία που πρέπει να δείχνουμε με την πρώτη εντύπωση.
1: Als Heilige,
2: ως Άγιοι,
1: Auserwählte,
2: ως Εκλεκτοί.
1: Herzliches Erbarmen.
2: Να έχουμε σπλάχνα για τους άλλους.
1: Sehen das die Leute bei uns?
2: Το βλέπουν αυτό οι άνθρωποι σε εμάς.
1: Dass wir Erbarmen haben.
2: Να έχουμε εκτιρμούς, να έχουμε σπλάχνα για αυτούς.
1: Oh, ihr Otten, Brut, ihr geht alle in die Hölle. Das ist nicht das Erbarmen Gottes.
2: Το να σκέφτεσαι, αχ, αυτοί είναι οι δολολάτρες, αμαρτωλοί, θα πάνε στην κόλαση, αυτό δεν δείχνει σπλάχνα Θεού.
1: Freundlichkeit.
2: Η ευγένεια, η φιλικότητα.
1: Freundlichkeit.
2: Να είσαι ευγενικός.
1: Sehen die Menschen?
2: Βλέπουν την ευγένειά σου.
1: Die Freundlichkeit bei dir?
2: Τη φιλικότητά σου.
1: Wenn sie dir begegnen?

0: Ach, κάνει τόση ώρα.
1: Ja, warum brauchst du so lange?
0: Γιατί κάνει τόση ώρα.
1: Warum diese andere Frau, warum geht die nicht schneller vorwärts?
0: Και γιατί άλλη δεν προχωράει, δεν πάει πιο γρήγορα.
1: Ich hab's doch eilig.
0: Βιάζομαι.
1: Am besten man müsste sie schieben.
0: Καλύτερα να την έσπροχνα.
1: Freundlichkeit.
0: Ευγένεια χρειάζεται.
1: Freundlichkeit.
0: Φιλικότητα.
1: Ist es einfach?
0: Είναι εύκολο.
1: Manchmal nicht.
0: Μερικές φορές όχι.
1: Ist es möglich?
0: Είναι δυνατό?
1: Jawohl.
0: Φυσικά.
1: Warum?
0: Γιατί?
1: Weil wir den Heiligen Geist haben.
0: Γιατί έχουμε το Πνεύμα το Άγιο.
1: Amen.
0: Amen.
1: Wie ist es, wenn du heimfährst und auf einmal du möchtest nach Hause, du möchtest was essen und auf einmal tatütata, die Polizei ist da.
0: Πας, θες να πας στο σπίτι σου, πεινάς, θες να φας και ξαφνικά εκεί στο δρόμο προς το σπίτι σε σταματάει η αστυνομία.
1: Oh, Entschuldigung, wir müssen Sie anhalten.
0: Συγγνώμη, πρέπει να σας σταματήσουμε.
1: Ich möchte aber heim.
0: Θέλω να πάω σπίτι.
1: Ich bin schon hungrig.
0: Πεινάω.
1: Warum halten die mich an?
0: Γιατί με σταματάνε τώρα.
1: Ich könnte die sofort.
0: Θα μπορούσα.
1: Freundlichkeit.
0: Φιλικότητα χρειάζεται.
1: Als auserwählte Gottes.
0: Ως εκλεκτή του Κυρίου.
1: Geschwister, das muss die Kopfnote in unserem Leben sein.
0: Αυτό πρέπει να μας χαρακτηρίζει σαν πρώτο στοιχείο.
1: Demut.
0: Ταπεινότητα.
1: Muss die Kopfnote in unserem
0: πρέπει
1: Leben
0: να είναι
1: sein.
0: Και αυτό ένα στοιχείο, πρώτο.
1: Sanftmut.
0: Πραότητα.
1: Herzliches Erbarmen.
0: Σπλάχνα, εγκαρδιότητα.
1: Wenn diese Dinge in unserem Leben nicht gesehen werden,
0: αν αυτά δεν μας χαρακτηρίζουν,
1: dann verfehlen wir das Ziel.
0: Τότε θα χάσουμε τον προορισμό μας, το στόχο μας.
1: Dann ist es besser, wir sind ruhig.
0: Είναι τότε καλύτερα να κλείνεις το στόμα σου.
1: Und beten, Herr, verändere.
0: Και να προσεύχεσαι ο Κύριος να σε αλλάξει.
1: Die Kopfnote von uns.
0: Η πρώτη εντύπωση.
1: Sollte das erste sein, was die Menschen wahrnehmen.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό πρέπει να βλέπουν οι άνθρωποι.
1: Was nehmen die Menschen wahr, wenn sie dir begegnen, wenn du mit jemandem sprichst?
0: Τι καταλαβαίνουν οι άνθρωποι όταν αρχίζουν να μιλάνε με σένα?
1: Ach, weißt du, ja, ich bin in der Gemeinde, aber in diese Gemeinde und diese Leute in der Gemeinde, oh, ich würde nicht dorthin gehen.
0: Θα πεις, ach, ναι, πάω σε αυτήν την εκκλησία, αλλά ξέρεις, εκεί δεν είναι και τόσο καλή. Θα σου συνιστούσα να μην πας.
1: Oh, ja.
0: Α, ναι.
1: Wunderbar.
0: Θαυμάσια.
1: Schön, ich gehe nicht in diese Gemeinde.
0: Und
1: diesen
0: εκεί.
1: Jesus brauche ich auch
0: και
1: nicht.
0: Τον Ιησού,
1: wenn
0: τον
1: das so ist.
0: Αν είναι έτσι.
1: Geschwister, die Kopfnote muss nicht nur draußen gesehen werden, sie muss auch hier herinnen gesehen werden.
0: Αυτή η πρώτη εντύπωση, αυτά τα στοιχεία πρέπει να είναι φανερά και μέσα στην εκκλησία, όχι μόνο έξω.
1: Auch untereinander.
0: Μεταξύ μας πρέπει να είναι φανερά.
1: Freundlichkeit.
0: Η φιλικότητα. Η ευγένεια, η πραότητα.
1: Menschenliebe.
0: Να αγαπάς τον συνάνθρωπό σου.
1: Wie gehen wir um mit den Geschwistern, die ein bisschen anders sind wie du?
0: Πώς συμπεριφερόμαστε με τους ανθρώπους που είναι λίγο διαφορετικοί από μας?
1: Wie gehst du um mit denen?
0: Πώς συμπεριφέρεσαι σε αυτούς?
1: Liebst du sie?
0: Τους αγαπάς?
1: Bist du dankbar für sie?
0: Ευχαριστείς τον Θεό για αυτούς?
1: Eigentlich nicht.
0: Στην ουσία όχι.
1: Aber diese Kopfnote,
0: αλλά αυτή η πρώτη εντύπωση,
1: als heilige und auserwählte,
0: ως άγιοι και κλεκτοί,
1: muss nicht nur draußen gesehen werden, sondern auch untereinander.
0: Δεν πρέπει να είναι ορατή έξω μόνο στον κόσμο, πρέπει να φαίνεται και μέσα στην εκκλησία.
1: Und wenn wir uns mit dieser Kopfnote begegnen, bauen wir eine wunderbare Straße für den Heiligen Geist.
0: Και όταν συμπεριφερόμαστε με αυτόν τον τρόπο, τότε φτιάχνουμε έναν όμορφο δρόμο για να έρθει η παρουσία του Κυρίου.
1: Und wenn wir diese Kopfnote nicht haben, können wir beten.
0: Και αν πάλι βλέπουμε ότι είμαστε λυπείς, να προσευχθούμε ο Κύριος να μας τα δώσει.
1: Herr, ich möchte ein Wohlgeruch sein.
0: Και να πεις, Κύριε, θέλω να είμαι ένα ευώδησε άρωμα. Για τον έξω κόσμο, ναι.
1: Aber ich möchte auch ein Wohlgeruch sein in der Gemeinde.
0: Αλλά θέλω να είμαι έτσι και μέσα στην εκκλησία.
1: Ich möchte nicht ein Stinkstiefel sein. Wohlgeruch möchte ich sein.
0: Δεν θέλω να είμαι μια μπότα που βρωμάει.
1: Die Herznote.
0: Μετά είναι η καρδιά. Ο βαθμός της καρδιάς.
1: Die Herznote ist in der Mitte.
0: Αυτό είναι στη μέση.
1: Und sie entfaltet sich in der Mitte.
0: Και δημιουργείται στη μέση.
1: Und die Herznote steht für unseren Charakter.
0: Και αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα μας.

0: Das Herz ist die Quelle, aus der Gutes oder auch Böses kommt.
1: Η καρδιά είναι η πηγή που βγαίνει και καλό και κακό.
0: Was ist das Zentrum deines Herzens?
1: Ποιο είναι το επίκεντρο της καρδιάς σου?
0: Was ist der Mittelpunkt deines Herzens?
1: Ποιο είναι το σημαντικότερο πράγμα στην καρδιά σου?
0: Auf die Mitte kommt es an.
1: Το
0: κέντρο kommt es an.
1: Έχει να κάνει με το χαρακτήρα μας.
0: Du kannst die ganze Bibel auswendig können.
1: Μπορεί να ξέρεις όλη τη γραφή απ' έξω.
0: Aber wenn dein Charakter nicht stimmt,
1: αλλά αν ο χαρακτήρας σου δεν ταιριάζει, τότε έχεις χάσει το στόχο σου. Τότε έχεις χάσει το στόχο σου.
0: Dann bist du fromm und religiös.
1: Τότε είσαι θρησκευόμενος.
0: Die Kopfnote und die Herznote.
1: Είπαμε, η πρώτη εντύπωση
0: wenn
1: και,
0: και
1: η καρδιά, η στάση της καρδιάς.
0: Dann entsteht schon was Wunderbares.
1: Τότε δημιουργείται κάτι όμορφο.
0: Unser Herz, unser Charakter.
1: Ο χαρακτήρας μας.
0: Wie ist es mit unserem Charakter?
1: Πώς είναι ο χαρακτήρας μας?
0: Zu mir hat jemand gesagt, weißt du, ich bin vollkommen.
1: Σε μένα είπε κάποιος, είμαι τέλειος.
0: Hat der gedacht.
1: Έτσι νόμιζε.
0: Ich bin nicht vollkommen.
1: Εγώ δεν είμαι τέλειος.
0: Wir brauchen immer wieder eine Veränderung unseres Charakters.
1: Χρειαζόμαστε συνέχεια ο Κύριος να μας αλλάζει.
0: Und wenn du prophezeien könntest.
1: Ακόμα και αν είχες προφητεία.
0: Und jeden heilen könntest.
1: Και ακόμα αν μπορούσες να θεραπεύσεις τον καθένα.
0: Aber wenn dein Charakter nicht in Ordnung.
1: Αλλά αν ο χαρακτήρας σου δεν είναι εντάξει.
0: Ist es nichts vor dem Herrn.
1: Αυτό είναι τίποτα μπροστά στο Θεό.
0: Und darum muss beides zusammenkommen.
1: Και αυτό πρέπει να, και αυτά πρέπει να συνδεθούν μεταξύ
0: diese
1: τους.
0: Freundlichkeit,
1: η φιλικότητα,
0: diese Sanftmut,
1: η πραότητα,
0: diese Menschenliebe,
1: η αγάπη
0: diese
1: για τους ανθρώπους, η ταπεινότητα.
0: Mit einem geheilten Charakter.
1: Με έναν υγιή χαρακτήρα.
0: Und darum dürfen wir beten.
1: Και γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε.
0: Gott sei es gedankt, wir dürfen beten.
1: Ευτυχώς μπορούμε να προσευχόμαστε ο Κύριος να το φτιάξει αυτό.
0: Herr, erforsche mich.
1: Κύριε, ερεύνησε την καρδιά. Ερεύνησε την καρδιά μου, όπως λέει ο
0: Δαβίδ.
1: Για να μην υπάρχει τίποτα κακό μέσα. Άλλαξε το χαρακτήρα μου. Και ο Θεός θα το κάνει.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Και το τελευταίο στοιχείο είναι το στοιχείο της βάσης.
2: Und nur durch diese Basisnote
1: και μόνο από αυτό το, με αυτό το στοιχείο
2: werden wir dieser Wohlgeruch Gottes sein.
1: Θα μπορέσουμε να γίνουμε το άρωμα του Κυρίου.
2: Was ist unsere Basis?
1: Ποια είναι η βάση μας?
2: Unsere Erlösung.
1: Είναι η σωτηρία μας.
2: Unsere Vergebung.
1: Είναι η συγχώρηση που έχουμε λάβει.
2: Ist die Basis.
1: Αυτό είναι το θεμέλιο.
2: Und auf diese müssen wir gegründet
1: και πάνω σε αυτό πρέπει να είμαστε θεμελιωμένοι.
2: Amen.
1: Amen.
2: Und dann kommen alle drei
1: και όλα αυτά τα
2: τρία.
1: Όταν ενωθούν όλα μαζί με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος.
2: Und dann
1: τότε
2: wird etwas von dir strömen.
1: Θα ρεύσει από σένα το άρωμα του Κυρίου, το άρωμα του Θεού. Το άρωμα του Θεού.
2: Den einen zum Leben oder den anderen zum Tode.
1: Και τον έναν ή θα φέρει ζωή ή θα φέρει θάνατο.
2: Alle drei müssen zusammenkommen.
1: Όμως όλα αυτά πρέπει να ενωθούν.
2: Und der Heilige Geist
1: και το Πνεύμα του Θεού
2: wird etwas freisetzen
1: θα απελευθερώσει κάτι καινούριο.
2: Und du wirst ein Wohlgeruch sein für den Herrn.
1: Και θα είσαι ένα ευώδες θυμίαμα για τον Κύριο.
2: Und dies sollten wir uns bewusst sein.
1: Και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε.
2: Es geht um mehr.
1: Έχει πολύ
2: μεγάλη über das Wort Gottes.
1: Αυτό χρειάζεται αποκάλυψη για να το εννοήσουμε.
2: Wir wissen so viel.
1: Ξέρουμε τόσα πολλά.
2: Aber wir müssen's leben.
1: Αλλά πρέπει να το βιώσουμε.
2: Ja, Herr, ich möchte ein Wohlgeruch sein.
1: Και να πεις, Κύριε, θέλω να γίνω ένα ευώδες άρωμα
2: Familie,
1: για σένα. Στην οικογένειά μου.
2: In meine Ehe,
1: στο γάμο μου.
2: An meinem Arbeitsplatz.
1: Στο χώρο της εργασίας
2: ich möchte ein Wohlgeruch sein, ein Parfüm sein.
1: Θέλω να γίνω ένα άρωμα για σένα, Κύριε.
2: Das beste, das teuerste Parfüm möchte ich sein.
1: Να γίνω το πιο ακριβό άρωμα για σένα. Να με χρησιμοποιήσεις. Να σωθούν οι άνθρωποι.
2: Deswegen, Herr,
1: γι' αυτό, Κύριε, άλλαξέ με.
2: Mach meinen Charakter anders.
1: Άλλαξε το χαρακτήρα μου. Θεράπευσέ με μέσα μου.
2: Berühre mich, Herr.
1: Άγγιξέ με, Κύριε.
2: Ich habe einen Wunsch.
1: Έχω μία επιθυμία.
2: Ein Wohlgeruch zu
1: να γίνω ένα ευώδες
2: in
1: άρωμα στον κόσμο
2: und in der
1: και μέσα στην Εκκλησία.
2: Wo Menschen gerne zu dir kommen, wo Menschen gerne mit dir zusammen sind. Warum? Weil von dir ein Wohlgeruch Gottes weggeht. Der Geruch des Heiligen Geistes, der Geruch des Lebens.
1: Να χαίρονται οι άνθρωποι να σε πλησιάζουν, να έχουν κοινωνία μαζί σου, γιατί θα μυρίζουν το άρωμα εκείνο του Θεού.
2: Amen.
1: Amen.
2: Und Gott wird keine Engel schicken.
1: Ο Θεός δεν θα στείλει αγγέλους.
2: Sondern du bist derjenige, den gebraucht.
1: Εσένα θα χρησιμοποιήσει ο Κύριος.
2: Ein wunderbares Parfüm.
1: Ένα θαυμάσιο άρωμα.
2: Hat eine gute Kopfnote.
1: Έχει ένα καλό πρώτο στοιχείο.
2: Freundlichkeit.
1: Τη φιλικότητα, την ευγένεια, την αγάπη, τη μακροθυμία.
2: Und.
1: Και.
2: Hat eine Herznote.
1: Έχει καρδιά.
2: Und ist gegründet auf der Basisnote.
1: Και είναι οικοδομημένο πάνω στο θεμέλιο.
2: Und wenn der Parfümeur alle drei Dinge in Einheit zusammenbringt.
1: Όταν ο αρωματοποιός φέρει αυτά τα τρία στοιχεία μαζί.
2: Das teuerste Parfüm
1: der τότε Welt. Πετυχαίνει το πιο όμορφο άρωμα.
2: Diese Kunst.
1: Αυτό είναι τέχνη.
2: Ich möchte nicht so ein billiges Parfüm sein.
1: Εγώ δεν θέλω να είμαι ένα φτηνό άρωμα.
2: Irgendwo im Supermarkt.
1: Που το πουλάνε στο σούπερ μάρκετ.
2: Das zwei Minuten riecht und dann ist
1: που δύο λεπτά το μυρίζει και μετά τελειώνει.
2: Ich möchte ein Original sein.
1: Θέλω να είμαι πρότυπο.
2: Ein Original, Parfüm Gottes.
1: Θέλω να είμαι ένα πρότυπο άρωμα
2: für die Menschen in dieser Welt.
1: Για τους ανθρώπους
2: αυτού του κόσμου. Sein.
1: Αυτό θέλω να είμαι.
2: Nicht so a billige Abklatsch, nachgemacht.
1: Και όχι κάτι φτηνό που το
2: μιμούνται.
1: Θέλω να είμαι ένα γνήσιο άρωμα.
2: Ein echter Wohlgeruch.
1: Ένα όμορφο
2: durch deinen Heiligen Geist.
1: Άρωμα που θα ενεργεί μέσα εκεί το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό
2: arbeite an mir.
1: Να ζητάς ο Κύριος να εργαστεί μέσα σου.
2: Wenn es notwendig ist, Herr,
1: αν είναι, Κύριε, ανάγκη,
2: schneid was weg,
1: κόψε.
2: Damit ich ein Wohlgeruch werde.
1: Να είμαι ένα ευώδες άρωμα.
2: Für dich.
1: Για σένα.
2: In dieser Welt.
1: Σε αυτόν τον κόσμο.
2: In dieser Welt.
1: Σε αυτόν τον κόσμο.
2: Amen.
1: Amen.
2: Geschwister, das ist so wichtig.
1: Αδέρφια, είναι τόσο σημαντικό αυτό.
2: Denn du und ich, wir entscheiden.
1: Διότι εγώ και εσύ πρέπει να πάρουμε την απόφαση.
2: Kommen die Menschen zu Jesus?
1: Θέλουμε να έρθουν οι άνθρωποι στον Ιησού.
2: Oder stoßen wir sie ab?
1: Ή τους διώχνουμε με τη συμπεριφορά μας.
2: Das ist das.
1: Αυτό είναι.
2: Es gibt keinen anderen Weg.
1: Δεν υπάρχει άλλη οδός.
2: Es gibt keinen anderen Weg.
1: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
2: Entweder du bist ein Wohlgeruch Gottes.
1: Είσαι ένα ευώδες άρωμα για τον Κύριο.
2: Und die Leute kommen.
1: Και οι άνθρωποι έρχονται.
2: Genau. Genau, das möchte ich.
1: Και λένε, πω, αυτό που έχεις το θέλω κι εγώ.
2: Und sie sehen deine Freundlichkeit.
1: Και βλέπουν τη φιλικότητά σου.
2: Deine Güte.
1: Την καλοσύνη σου.
2: Deine Liebe.
1: Την αγάπη σου.
2: Oder.
1: Ή.
2: Sie sehen.
1: Βλέπουν.
2: Deinen Charakter.
1: Το χαρακτήρα σου.
2: Der abstoßend ist.
1: Που απομακρύνει τους άλλους.
2: Oh, na, bitte nicht.
1: Και λες,
2: na,
1: να
2: das,
1: μου λείπει καλύτερο.
2: Ich nicht haben.
1: Όχι, αυτό δεν το θέλω.
2: Die Entscheidung liegt bei uns.
1: Σε εμάς είναι η απόφαση.
2: Und das ist eine ernste Sache.
1: Και είναι ένα σοβαρό θέμα.
2: Wollen wir
1: το θέλουμε πραγματικά
2: ein Wohlgeruch sein,
1: να
2: ein
1: γίνουμε ένα ευώδες άρωμα.
2: Das kann uns alles kosten.
1: Μπορεί να μας κοστίσει τα πάντα αυτό.
2: Weil in dem Augenblick, wo ich sage, ja, Herr,
1: γιατί από τη στιγμή που λέω ναι, Κύριε,
2: das will ich
1: αυτό το θέλω οπωσδήποτε,
2: wird der Herr beginnen in deinem Leben zu arbeiten und zu schneiden.
1: Θα αρχίσει ο Κύριος να εργάζει στη ζωή σου και να κόβει.
2: Das eine wegnehmen, das andere hinzutun.
1: Να φεύγει, να βγάζει το ένα και να βάζει άλλα πράγματα
2: Aber
1: εκεί.
2: Am Ende,
1: αλλά στο τέλος,
2: wird dies Wahrheit.
1: Θα γίνει αληθινό.
2: Dass du ein Wohlgeruch Gottes bist.
1: Και θα γίνεις ένα ευώδες άρωμα για τον Κύριο.
2: Manchmal muss ich lachen.
1: Μερικές φορές πρέπει να γελάσω.
2: Wenn so dann Geschwister kommen und sagen.
1: Και έρχονται αδέρφια και λένε.
2: Oh, ich bin ein Wohlgeruch Gottes, steht in der Bibel.
1: Το λέει ο Λόγος του Θεού με ένα ευώδες άρωμα για τον Κύριο.
2: Steht so vieles drin.
1: Λέει πολλά γι' αυτό.
2: Aber ich muss es leben.
1: Αλλά πρέπει να το βιώσω.
2: Manche denken, wenn man das proklamiert, dann ist alles in Ordnung.
1: Καμιά φορά με το να το λέμε νομίζουμε ότι είναι όλα εντάξει. Όχι.
2: Der Herr macht uns zu einem Parfüm.
1: Ο Κύριος μας κάνει άρωμα.
2: In seiner Werkstatt.
1: Στο εργαστήριό του.
2: Macht dich zu einem Parfüm.
1: Σε κάνει ένα άρωμα.
2: Zu etwas wunderbar.
1: Σε κάτι θαυμάσιο.
2: Das ist wichtig.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
2: Das ist wichtig.
1: Αυτό είναι σημαντικό.
2: Amen. Lass uns aufstehen.
1: Ας σηκωθούμε.
2: Herr Jesus, wir wollen dir danken.
1: Κύριε Ιησού, θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε.
2: Dass wir auserwählt sind.
1: Που μας έχεις εκλέξει, Κύριε.
2: Von dir auserwählte.
1: Εσύ μας έχεις βγάλει από τον κόσμο.
2: Heilige.
1: Μας έχεις αγιάσει.
2: Herr, und wir wollen wirklich ein Wohlgeruch sein.
1: Και θέλουμε πραγματικά να γίνουμε ένα ευώδες άρωμα.
2: Koste es, was es wolle.
1: Όσο και αν κοστίζει, Κύριε.
2: Ein Wohlgeruch sein für dich in dieser Welt.
1: Ένα ευώδες άρωμα σε αυτόν τον κόσμο για σένα,
2: Damit
1: Κύριε.
2: Menschen dich kennenlernen.
1: Και άνθρωποι που δεν σε γνωρίζουν.
2: Dass Menschen zu dir kommen.
1: Να έρθουν σε σένα.
2: Dass Menschen gerettet werden.
1: Να σωθούν, Κύριε.
2: Herr, deswegen, this is unser Begehren.
1: Κύριε, αυτή είναι η επιθυμία μας.
2: Wir wollen aber untereinander ein Wohlgeruch sein.
1: Αλλά θέλουμε και μεταξύ μας να είμαστε ένα ευώδες άρωμα.
2: Damit wir anziehend sind.
1: Ώστε να μπορούμε να ελκύουμε τον κόσμο.
2: Wir wollen nicht ein negativer Geruch sein.
1: Δεν θέλουμε να μυρίζουμε άσχημα.
2: Herr, wir stehen hier vor dir.
1: Και Κύριε, στεκόμαστε εδώ μπροστά
2: σου. Wir können dich nur bitten.
1: Και μπορούμε μόνο να σε παρακαλέσουμε.
2: Mach du mich zu einem Wohlgeruch.
1: Κάνε με σε ένα ευώδες άρωμα.
2: Mach du mich zu einem.
1: Κάνε με σε ένα ευώδες άρωμα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο πατέρας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Γένεση κεφάλαιο 35. Και ο Θεός είπε στον Ιακώβ, αφού σηκωθείς, ανέβα στη Βεθήλ και κατοίκησε εκεί. Και κάνε εκεί θυσιαστήριο στο Θεό, ο οποίος φάνηκε σε σένα όταν έφευγες από το πρόσωπο του Ισάβ, του αδελφού σου. Και ο Ιακώβ είπε στην οικογένειά του και σε όλους εκείνους που είχε μαζί του, βγάλτε τους ξένους θεούς όσους έχετε μεταξύ σας και καθαριστείτε και αλλάξτε τα ενδύματά σας. Και αφού σηκωθείτε, ας ανέβουμε στη Βεθήλ. Και εκεί θα κάνω θυσιαστήριο στο Θεό που με εισάκουσε την ημέρα της θλίψης μου και ήταν μαζί μου στο δρόμο στον οποίο πορευόμουν. Και έδωσαν στον Ιακώβ όλους τους ξένους θεούς, όσοι ήσαν στα χέρια τους, και τα σκουλαρίκια που ήσαν στα αυτιά τους. Και ο Ιακώβ τα έκρυψε κάτω από τη βελανιδιά που είναι στη Σιχέμ. Ύστερα από αυτά αναχώρησαν και τρόμος του Θεού έπεσε επάνω στις πόλεις που ήσαν ολόγυρά τους και δεν καταδίωξαν κατά πίσω των γιών του Ιακώβ. Και ο Ιακώβ ήρθε στη Λούζ που είναι στη γη Χανάν, η οποία είναι η Βεθήλ, αυτός και ολόκληρος ο λαός που ήταν μαζί του. Και οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο και αποκάλεσε το όνομα του τόπου Ελ Βεθήλ, επειδή εκεί φανερώθηκε σε αυτόν ο Θεός όταν έφευγε από το πρόσωπο του αδελφού του. Και η Δεβόρα, η τροφός της Ραβέκας, πέθανε και τάφηκε παρακάτω από τη Βεθήλ, κάτω από τη Βελανιδιά, και ονομάστηκε η Βελανιδιά Αλών Βακούθ. Και ο Θεός φάνηκε ξανά στον Ιακώβ, αφού επέστρεψε από την Παδάν Αράμ και τον ευλόγησε. Και ο Θεός του είπε, «Το όνομά σου είναι Ιακώβ. Δεν θα ονομάζεσαι πλέον Ιακώβ, αλλά Ισραήλ θα είναι το όνομά σου». Και αποκάλεσε το όνομά του Ισραήλ. Και ο Θεός του είπε, «Εγώ είμαι ο Θεός ο Παντοκράτορας, να αυξάνεις και να πληθαίνεις. Από σένα θα γίνουν έθνος και πλήθος εθνών και βασιλιάδες θα βγουν από την οσφή σου. Και τη γη, την οποία έδωσα στον Αβραάμ και στον Ισαάκ, σε σένα θα τη δώσω. Και στο σπέρμα σου ύστερα από σένα θα δώσω αυτή τη γη». Και ο Θεός ανέβηκε από αυτόν, από τον τόπο όπου μίλησε μαζί του. Και ο Ιακώβ έστησε μια στήλη στον τόπο όπου μίλησε μαζί του, μια πέτρινη στήλη, και έκανε πάνω της σπονδί και έχισε πάνω της λάδι. Και ο Ιακώβ αποκάλεσε το όνομα του τόπου όπου ο Θεός μίλησε μαζί του, Βεθήλ. Ύστερα από αυτά αναχώρησε από τη Βεθήλ, και ενώ απέμενε λίγο διάστημα για να φτάσουν στην Εφραθά, η Ραχήλ γέννησε και υπέφερε μεγάλο αγώνα στη γέννα της. Και ενώ βρισκόταν στον σκληρό αγώνα της γέννας, η μαμή της είπε, «Μη φοβάσαι, επειδή και αυτός σου είναι γιος». Και ενώ παρέδινε την ψυχή, επειδή πέθανε, αποκάλεσε το όνομά του Βεν-Ονί και ο πατέρας του τον αποκάλεσε Βενιαμίν. Και η Ραχήλ πέθανε και τάφηκε στο δρόμο της Εφραθά, που είναι η Βιθελεέμ. Και ο Ιακώβ έστησε μια στήλη επάνω στον τάφο της. Αυτή είναι η στήλη του τάφου της Ραχήλ μέχρι σήμερα. Και αφού ο Ισραήλ σηκώθηκε, έστησε τη σκηνή του πέρα από το Μιγδόλ Ερέ. Και όταν ο Ισραήλ κατοικούσε στη γη εκείνη, ο Ρουβίν πήγε και κοιμήθηκε με τη Βαλά, την παλακή του πατέρα του. Και αυτό το άκουσε ο Ισραήλ. Και η γη του Ιακώβ ήσαν 12. Η γη της Λίας, ο Ρουβίν, ο πρωτότοκος του Ιακώβ, και ο Σιμεών, και ο Λεβί, και ο Ιούδας, και ο Ισάχαρ, και ο Ζαβουλών. Η γη της Ραχήλ, ο Ιωσήφ και ο Βενιαμίν, και η γη της Βαλάς, της υπηρέτριας της Ραχήλ, ο Δάν και ο Νεφθαλή, και η γη της Ζελφάς, της υπηρέτριας της Λίας, ο Γάδ και ο Ασύρ. Αυτή είναι η γη του Ιακώβ που γεννήθηκαν σε αυτόν στην Παδάν Αράμ. Και ο Ιακώβ ήρθε στον Ισαάκ τον πατέρα του στη Μαμβρή, στην Κυριάθ Αρβά, που είναι η Χεβρόν, όπου είχαν παρικήσει ο Αβραάμ και ο Ισαάκ. Και οι μέρες του Ισαάκ ήσαν 180 χρόνια. Και αφού ο Ισαάκ εξέπνευσε, πέθανε και προστέθηκε στο λαό του, γέροντας και γεμάτος από ημέρες. Και τον έθαψαν ο Ισάβ και ο Ιακώβ, η γη του. Γένεση κεφάλαιο 36. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Ισάβ, που είναι ο Εδόμ. Ο Ισάβ πήρε γυναίκες για τον εαυτό του από τις θυγατέρες της Χανάν, την Αδά, θυγατέρα του Ελών, του Χετέου, και την Ολιβαμά, θυγατέρα του Ανά, εγγονή του Σεβεγών, του Εβέου, και την Βασεμάθ, θυγατέρα του Ισμαήλ, αδελφή του Νεβαϊόθ. Και η Αδά γέννησε στον Ισάβ τον Ελιφάς, και η Βασεμάθ γέννησε τον Ραγουήλ, και ο Ολιβαμά γέννησε τον Ιεούς, και τον Εγλώμ και τον Κορέ. Αυτή είναι η γη του Ισάβ που γεννήθηκαν σε αυτόν στη γη Χανάν. Και ο Ισάβ πήρε τις γυναίκες του και τους γιους του και τις θυγατέρες του και όλους τους ανθρώπους της οικογένειάς του και τα κοπάδια του και όλα τα κτίνη του και όλα τα υπάρχοντά του που απέκτησε στην γη Χανάν και πήγε σε άλλη γη, μακριά από τον Ιακώβ τον αδελφό του. Επειδή τα υπάρχοντά τους ήσαν τόσα πολλά ώστε δεν μπορούσαν να κατοικήσουν μαζί. Και η γη της παρήκησής τους δεν μπορούσε να τους χωρέσει εξαιτίας των κτηνών τους. Και ο Ισάβ κατοίκησε στο βουνό Σιήρ. Ο Ισάβ είναι ο Εδόμ. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Ισάβ, του πατέρα των Εδομητών, στο βουνό Σιήρ. Αυτά είναι τα ονόματα των γιών του Ισάβ. Ο Ελιφάς, ο γιος της Αδά, γυναίκας του Ισάβ. Ο Ραγουήλ, ο γιος της Βασεμάθ, γυναίκας του Ισάβ. Και η γη του Ελιφάς ήσαν ο Θεμάν, ο Ομάρ, ο Σοφάρ και ο Γοθόμ και ο Κενέζ. Και η Θαμνά ήταν παλακή του Ελιφάς, γιου του Ισάβ, και γέννησε στον Ελιφάς τον Αμαλίκ. Αυτή ήσαν η γη της Αδά, γυναίκας του Ισάβ. Και αυτή είναι η γη του Ραγουήλ, ο Ναχάθ και ο Ζερά και ο Σομέ και ο Μοζέ. Αυτή ήσαν η γη της Βασεμάθ, της γυναίκας του Ισάβ. Και αυτή ήταν η γη της Ολιβαμάς, θυγατέρας του Ανά, εγγονής του Σεβεγών, της γυναίκας του Ισάβ. Και γέννησε στον Ισάβ τον Ιεούς και τον Ιεγλώμ και τον Κορέ. Αυτοί ήσαν οι ηγεμόνες των γιών του Ισάβ, η γη του Ελιφάς, του πρωτοτόκου του Ισάβ, ο ηγεμόνας Θεμάν, ο ηγεμόνας Ομάρ, ο ηγεμόνας Σοφάρ, ο ηγεμόνας Κενέζ, ο ηγεμόνας Κορέ, ο ηγεμόνας Γοθόμ, ο ηγεμόνας Αμαλίκ. Αυτοί είναι οι ηγεμόνες του Ελιφάς στη γη Εδόμ. Αυτοί ήσαν η γη της Αδά. Και αυτοί ήσαν η γη του Ραγουήλ, γιου του Ισάβ, ο ηγεμόνας Ναχάθ, ο ηγεμόνας Ζερά, ο ηγεμόνας Σομέ, ο ηγεμόνας Μοζέ. Αυτοί είναι οι ηγεμόνες του Ραγουήλ στη γη Εδόμ. Αυτοί ήσαν η γη της Βασεμάθ, της γυναίκας του Ισάβ. Και αυτοί ήσαν η γη της Ολιβαμάς, της γυναίκας του Ισάβ, ο ηγεμόνας Ιεούς, ο ηγεμόνας Ιεγλώμ, ο ηγεμόνας Κορέ. Αυτοί ήσαν οι ηγεμόνες της Ολιβαμάς, θυγατέρας του Ανά, της γυναίκας του Ισάβ. Αυτή είναι η γη του Ισάβ που είναι ο Εδόμ και αυτοί είναι οι ηγεμόνες τους. Αυτή είναι η γη του Σιήρ, του Χορέου, που κατοικούσαν στη γη. Ο Λοτάν και ο Σοβάλ και ο Σεβεγών και ο Ανά και ο Δισόν και ο Εσέρ και ο Δισάν. Αυτοί είναι οι ηγεμόνες των Χορέων, των γιών του Σιήρ, στη γη Εδόμ. Και η γη του Λοτάν ήσαν ο Χορή και ο Εμάμ, και οι αδελφοί του Λοτάν η Θαμνά. Και αυτοί ήσαν η γη του Σοβάλ, ο Αλβάν και ο Μαναχάθ και ο Εβάλ, ο Σεφό και ο Ονάμ. Και αυτοί ήσαν η γη του Σεβεγών, και ο Αϊέ και ο Ανά. Αυτός είναι ο Ανά, που βρήκε τα νερά στην έρημο όταν έβοσκε τα γαϊδούρια του Σεβεγών του πατέρα του. Και αυτοί ήσαν η γη του Ανά, Δισόν και Ολιβαμά, η θυγατέρα του Ανά. Και αυτοί ήσαν η γη του Δισόν, ο Αμαδάν και ο Ασβάν και ο Ιθράμ και ο Χαράν. Αυτοί ήσαν η γη του Εσέρ, ο Βαλαάν και ο Ζαβάν και ο Ακάν. Αυτοί ήσαν η γη του Δισάν, ο Ούζ και ο Αράν. Αυτοί είναι οι ηγεμόνες των Χορέων, ο ηγεμόνας Λοτάν, ο ηγεμόνας Σοβάλ, ο ηγεμόνας Σεβεγών, ο ηγεμόνας Ανά, ο ηγεμόνας Δισόν, ο ηγεμόνας Εσέρ, ο ηγεμόνας Δισάν. Αυτοί είναι οι ηγεμόνες των Χορέων ανάμεσα στους ηγεμόνες τους στη γη Σιήρ. Και αυτοί είναι οι βασιλιάδες που βασίλευσαν στη γη Εδόμ πριν βασιλεύσει βασιλιάς επάνω στους γιους Ισραήλ. Και στον Εδόμ βασίλευσε ο Βελά, ο γιος του Βεόρ, και το όνομα της πόλης του ήταν Δεναβά. Και ο Βελά πέθανε και στη θέση του βασίλευσε ο Ιωβάβ, ο γιος του Ζερά από τη Βοσόρα. Και ο Ιωβάβ πέθανε και στη θέση του βασίλευσε ο Χουσάμ από τη γη των Θεμανιτών. Και ο Χουσάμ πέθανε και στη θέση του βασίλευσε ο Αδάδ, ο γιος του Βεράδ, αυτός που πάταξε τους Μαδιανίτες στην πεδιάδα Μωάβ. Και το όνομα της πόλης του ήταν Αβίθ. και ο Αδάδ πέθανε και στη θέση του βασίλευσε ο Σαμλά από την Μαστρεκά. Και ο Σαμλά πέθανε και στη θέση του βασίλευσε ο Σαούλ από τη Ρεχοβόθ, εκείνη κοντά στο ποταμό. Και ο Σαούλ πέθανε και στη θέση του βασίλευσε ο Βαάλ Ανάν, ο γιος του Αχφόρ. Και ο Βαάλ Ανάν, ο γιος του Αχφόρ, πέθανε και στη θέση του βασίλευσε ο Χαδάρ, και το όνομα της πόλης ήταν Παού, και το όνομα της γυναίκας του Μεταβεήλ, θυγατέρα του Ματρέδ, εγγονή του Μεζαάβ. Και αυτά είναι τα ονόματα των ηγεμόνων του Ισάβ, σύμφωνα με τις συγγένειές τους, σύμφωνα με τους τόπους τους, σύμφωνα με τα ονόματά τους. Ο ηγεμόνας Θαμνά, ο ηγεμόνας Αλβά, ο ηγεμόνας Ιεθεθ, ο ηγεμόνας Ολιβαμά, ο ηγεμόνας Ιλά, ο ηγεμόνας Φινών. Ο ηγεμόνας Κενές, ο ηγεμόνας Θεμάν, ο ηγεμόνας Μιβσάρ, ο ηγεμόνας Μαγεδεήλ, ο ηγεμόνας Ιράμ. Αυτοί είναι οι ηγεμόνες του Εδόμ, σύμφωνα με τις κατοικίες τους στη γη της κτήσης τους. Αυτός είναι ο Ισάβ, ο πατέρας των Εδομητών. Ψαλμός 37. Ψαλμός του Δαβίδ. Να μην αγαναχτείς για τους πονηρευόμενους, μήτε να ζηλεύεις τους εργάτες της ανομίας. Επειδή σαν χορτάρι γρήγορα θα κοπούν και σαν χλωρό φυτό θα καταμαραθούν. Έλπιζε στον Κύριο και πράττε το αγαθό. Να κατοικείς τη γη και να καρπώνεσαι την αλήθεια. Και εφραίνου στον Κύριο και θα σου δώσει τα ζητήματα της καρδιάς σου. Ανάθεσε στον Κύριο το δρόμο σου και έλπιζε σε Αυτόν και Αυτός θα ενεργήσει. Και θα βγάλει τη δικαιοσύνη σου προς τα έξω σαν φως και την κρίση σου σαν μεσημέρι. Αναπαύου στον Κύριο και πρόσμενε Τον. Να μην αγαναχτείς για Αυτόν που κατεβοδώνεται στο δρόμο Του, για άνθρωπο που πράττει παρανομίες. Πάψε από θυμό και εγκατάλειψε την οργή. Μη αγαναχτείς καθόλου ώστε να πράττεις πονηρά. Επειδή οι πονηρευόμενοι θα εξολοθρευτούν. Εκείνοι όμως που προσμένουν τον Κύριο, αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη. Επειδή λίγο ακόμη και ο ασεβής δεν θα υπάρχει πλέον και θα ζητήσει τον τόπο του και δεν θα βρεθεί. Οι πράοι όμως θα κληρονομήσουν τη γη και θα απολαμβάνουν πληρότητα ζωής με πολλή ειρήνη. Ο ασεβής μηχανεύεται ενάντια στο δίκαιο και τρίζει τα δόντια του εναντίον του. Ο Κύριος θα γελάσει γι' αυτόν, επειδή βλέπει ότι έρχεται η μέρα του. Οι ασεβείς έβγαλαν ρομφέ από τη θήκη και τέντωσαν το τόξο τους, για να υποτάξουν τον φτωχό και τον πένιτα, για να σφάξουν εκείνους που περπατούν με ευθύτητα. Η ρομφέα τους θα μπει μέσα στην καρδιά τους και τα τόξα τους θα συντριφτούν. Καλύτερο το λίγο που έχει ο δίκαιος παρά ο πλούτος που έχουν πολλοί ασεβείς. Επειδή οι βραχίονες των ασεβών θα συντριφτούν, τους δικαίους όμως υποστηρίζει ο Κύριος. Γνωρίζει ο Κύριος τις ημέρες των αμέμπτων και η κληρονομιά τους θα είναι στον αιώνα. Σε καιρό πονηρό δεν θα ντροπιαστούν και σε ημέρες πείνας θα χορτάσουν. Οι ασεβείς όμως θα εξολοθρευτούν και οι εχθροί του Κυρίου θα αναλωθούν σαν το λίπος των αρνιών. Θα διαλυθούν σαν καπνός. Ο ασεβής δανείζεται και δεν αποδίδει. Ο δίκαιος όμως ελεεί και δίνει. Επειδή οι ευλογημένοι του θα κληρονομήσουν τη γη και οι καταραμένοι του θα εξολοθρευτούν. Όταν τα βήματα του ανθρώπου κατευθύνονται από τον Κύριο, ο δρόμος του είναι σε αυτόν αρεστός. Αν πέσει, δεν θα συντριφτεί, επειδή ο Κύριος υποστηρίζει το χέρι του. Ήμουν νέος και ήδη γέρασα και δεν είδα δίκαιον εγκαταλελειμμένον ούτε το σπέρμα του να ζητάει ψωμί. Όλη την ημέρα ελεεί και δανείζει και το σπέρμα του είναι σε ευλογία. Ξέκλεινε από το κακό και πράττε το αγαθό και θα παραμένεις στον αιώνα. Επειδή ο Κύριος αγαπάει κρίση και δεν εγκαταλείπει τους οσίους του, θα διαφυλαχτούν στον αιώνα. Το σπέρμα όμως των ασεβών θα εξολοθρευτεί. Οι δίκαιοι θα κληρονομήσουν τη γη και πάνω σε αυτή θα κατοικούν στον αιώνα. Το στόμα του δικαίου μελετάει σοφία και η γλώσσα του μιλάει κρίση. Ο νόμος του Θεού του είναι στην καρδιά του και τα βήματά του δεν θα γλιστρήσουν. Ο αμαρτωλός κατασκοπεύει τον δίκαιο και ζητάει να τον θανατώσει. Ο Κύριος δεν θα τον αφήσει στα χέρια του, ούτε θα τον καταδικάσει όταν τον κρίνει. Πρόσμενε τον Κύριο και φύλατε το δρόμο του και θα σε υψώσει για να κληρονομήσεις τη γη, όταν οι ασεβείς εξολοθρευτούν. Θα δεις. Είδα τον ασεβή υπερυψωμένον και ξαπλωμένον σαν την χλωρή δάφνη, αλλά αφανίστηκε. Και δέστε, δεν υπήρχε. Μάλιστα τον αναζήτησα και δεν βρέθηκε. Παρατήρει τον άκακο και βλέπε τον ευθύ, ότι στον ειρηνικό άνθρωπο δεν υπάρχει εγκατάλειμμα. Οι δε παραβάτες θα εξολοθρευτούν ολοσχερώς. Το εγκατάλειμμα των ασεβών θα αποκοπεί. Η σωτηρία όμως των δικαίων είναι από τον Κύριο. Αυτός είναι η δύναμή τους σε καιρό θλίψης. Και θα τους βοηθήσει ο Κύριος και θα τους ελευθερώσει. Θα τους ελευθερώσει από ασεβείς και θα τους σώσει, επειδή έλπισαν σε Αυτόν. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7. Οι Φαρισαίοι και μερικοί γραμματείς που είχαν έρθει από τα Ιεροσόλυμα μαζεύτηκαν γύρω από τον Ιησού. Παρατήρησαν ότι μερικοί από τους μαθητές του έτρωγαν ψωμί με ακάθαρτα χέρια, δηλαδή χωρίς προηγουμένως να τα πλύνουν. Οι Φαρισαίοι και όλοι οι Ιουδαίοι δεν τρώνε αν δεν πλύνουν πρώτα τα χέρια τους, τηρώντας έτσι την παράδοση των προγόνων τους. Επίσης, όταν επιστρέφουν από την αγορά, δεν τρώνε εάν δεν κάνουν πρώτα καθαρμούς. Και πολλά άλλα τηρούν που παρέλαβαν, όπως τον καθαρμό ποτηριών και σκευών και χάλκινων αντικειμένων και κρεβατιών. Ρωτούν λοιπόν οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς των Ιησού, «Γιατί δεν ζουν οι μαθητές σου σύμφωνα με την παράδοση των προγόνων, αλλά τρώνε με ακάθαρτα χέρια?» Και εκείνος τους απάντησε, «Πολύ σωστά προφήτευσε για σας τους υποκριτές ο Ισαΐας που γράφει, «Αυτός ο λαός με τα χείλη με τιμάει, η καρδιά του όμως βρίσκεται πολύ μακριά μου. Δεν ωφελεί που με λατρεύουν αφού διδάσκουν εντολές που επινόησαν οι άνθρωποι». Αφήνεται κατά μέρος την εντολή του Θεού και τηρείται ανθρώπινες παραδόσεις. Τους έλεγε ακόμη, «Ωραία λοιπόν, παραβαίνετε την εντολή του Θεού για να διατηρήσετε την παράδοσή σας». Ο Μωυσής είπε, «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, και όποιος κακολογεί πατέρα ή μητέρα, να τιμωρείται με θάνατο». Εσείς όμως λέτε, «Αν κάποιος πει στον πατέρα ή στη μητέρα του κορβάν, που σημαίνει ότι αυτό που μπορείς να ωφεληθείς από μένα το έχω δωρήσει στο Θεό, απαλλάσσεται από την υποχρέωση να κάνει κάτι για τον πατέρα του ή τη μητέρα του. Έτσι, ακυρώσατε το λόγο του Θεού με τις διατάξεις που παραλάβετε και τις μεταβιβάζετε. Και κάνετε και άλλα πολλά παρόμοια». Φώναξε πάλι ο Ιησούς τον κόσμο κοντά του και τους είπε, «Ακούστε με όλοι και καταλάβετε το. Τίποτα από αυτά που μπαίνουν μέσα στον άνθρωπο απ' έξω δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο. Αλλά όσα βγαίνουν μέσα από τον άνθρωπο, αυτά τον κάνουν ακάθαρτο. Όποιος έχει αυτιά για να ακούει, ας ακούει». Όταν απομακρύνθηκε ο Ιησούς από τα πλήθη και μπήκε σε ένα σπίτι, τον ρωτούσαν οι μαθητές του τι εννοούσε με αυτό που είπε. Τους απάντησε, «Και εσείς ακόμη τόσο δυσκολεύεστε να καταλάβετε? Δεν καταλαβαίνετε πως κάθε τι που απ' έξω μπαίνει μέσα στον άνθρωπο δεν μπορεί να τον κάνει ακάθαρτο? Γιατί δεν μπαίνει στην καρδιά του αλλά στην κοιλιά του και αποβάλλεται στο αποχωρητήριο?» Λέγοντας αυτά, ο Ιησούς θεωρούσε όλα τα φαγητά καθαρά. «Ό,τι βγαίνει μέσα από τον άνθρωπο», τους έλεγε ακόμη, «εκείνο κάνει τον άνθρωπο ακάθαρτο. Γιατί μέσα από την καρδιά των ανθρώπων πηγάζουν οι κακές σκέψεις, πορνίες, κλοπές, φόνοι, μοιχείες, πλεονεξίες, πονηρίες, δόλος, ακολασία, φθόνος, βλασφημία, αλαζονία, αφροσύνη. Όλα αυτά τα κακά πηγάζουν μέσα από τον άνθρωπο και τον κάνουν ακάθαρτο». Έφυγε από εκεί ο Ιησούς και πήγε στην περιοχή της Τύρου και της Σιδώνας. Μπήκε σε ένα σπίτι και ήθελε να μην τον αντιληφθεί κανείς. Δεν μπόρεσε όμως να ξεφύγει την προσοχή του κόσμου. Μόλις πληροφορήθηκε γι' αυτόν κάποια γυναίκα που το κορίτσι της κατεχόταν από δαιμονικό πνεύμα, ήρθε και έπεσε στα πόδια του. Η γυναίκα αυτή ήταν ειδωλολάτρησα και καταγόταν από την Φινίκη της Συρίας. Παρακαλούσε τον Ιησού να θεραπεύσει το κορίτσι της από το δαιμόνιο. Εκείνος όμως της είπε, «Άσε πρώτα να χορτάσουν τα παιδιά, γιατί δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το πετάξει στα σκυλιά». Και εκείνη του αποκρίθηκε και του είπε, «Κύριε, και τα σκυλιά όμως τρώνε από τα ψίχουλα των παιδιών που πέφτουν από το τραπέζι». Της είπε τότε ο Ιησούς, «Γι' αυτό το λόγο που είπες, πήγαινε. Το κορίτσι σου έχει κιόλας θεραπευτεί από το δαιμόνιο». Επέστρεψε η γυναίκα στο σπίτι της και βρήκε το παιδί ξαπλωμένο στο κρεβάτι και θεραπευμένο. Πάλι έφυγε ο Ιησούς από την περιοχή της Τύρου και διαμέσου της Σιδώνας ήρθε στη λίμνη της Γαλιλαίας, περνώντας μέσα από την περιοχή της Δεκάπολης. Του φέρνουν τότε ένα κουφό που ήταν και μουγκός και τον παρακαλούν να βάλει το χέρι του πάνω του. Ο Ιησούς τον πήρε ξεχωριστά, μακριά από το πλήθος, έβαλε τα δάχτυλά του στα αυτιά του και με το σάλιο του άγγιξε τη γλώσσα του. Έστρεψε το βλέμμα του στον ουρανό, στέναξε και του λέει «Εφφαθά», που σημαίνει «άνοιξε». Και αμέσως άνοιξαν τα αυτιά του, λύθηκε η δεμένη γλώσσα του και μιλούσε κανονικά. Ο Ιησούς τους ζήτησε να μην το πούν σε κανένα, όσο όμως και αν τους το ζητούσε εκείνοι πολύ περισσότερο το διαλαλούσαν. Υπερβολικά εντυπωσιασμένοι έλεγαν «Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα, ακόμη και τους κουφούς κάνει να ακούν και τους βουβούς να μιλούν». Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 8. Εκείνες τις μέρες πάλι μαζεύτηκε πολλοί κόσμος. Και επειδή δεν είχαν τι να φάνε, κάλεσε ο Ιησούς τους μαθητές και τους λέει «Σπλαχνίζουμε τον κόσμο γιατί 3 μέρες τώρα είναι μαζί μου και δεν έχουν τι να φάνε. Αν τους αφήσω να φύγουν στα σπίτια τους νηστικοί, θα αποκάμουν στο δρόμο. Μερικοί μάλιστα είχαν έρθει από μακριά». Τότε του αποκρίθηκαν οι μαθητές του «Πώς είναι δυνατό να τους χορτάσει κανείς ψωμί εδώ στην ερημιά». Ο Ιησούς τους ρώτησε «Πόσα ψωμιά έχετε?». Αυτοί του απάντησαν 7. Πρόσταξε τότε τον κόσμο να καθίσουν κατά γης. Πήρε τα 7 ψωμιά, είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα έκοψε κομμάτια και τα έδωσε στους μαθητές του να τα μοιράσουν. Αυτοί τα μοίρασαν στον κόσμο. Είχαν και λίγα ψαράκια. Τα ευλόγησε και αυτά και είπε να τα μοιράσουν επίσης. Και έφαγαν και χόρτασαν. Συγκεντρώθηκαν μάλιστα και 7 καλάθια περισσέματα. Κατόπιν ο Ιησούς άφησε τον κόσμο να φύγει. Ήταν περίπου 4.000. Αμέσως ύστερα μπήκε ο Ιησούς στο καΐκι με τους μαθητές του και ήρθε στα μέρη Δαλμανουθά. Ήρθαν οι Φαρισαίοι και άρχισαν να συζητούν μαζί του και θέλοντας να τον φέρουν σε δύσκολη θέση του ζητούσαν να αποδείξει με ένα θαύμα την θεϊκή αποστολή του. Λυπήθηκε κατάβαθα ο Ιησούς και τους είπε «Γιατί η γενιά αυτή ζητάει θαυματουργικό σημάδι? Σας διαβεβαιώνω πως δεν θα δοθεί στη γενιά αυτή τέτοιο σημάδι». Τους άφησε. Μπήκε πάλι στο πλοιάριο και πέρασε στην απέναντι όχθη. Οι μαθητές ξέχασαν να πάρουν μαζί τους τα τρόφιμα. Εκτός από ένα ψωμί δεν είχαν τίποτε άλλο μαζί τους στο πλοιάριο. Ο Ιησούς τους πρότρεπε λέγοντας «Προσέχετε, προφυλαχτείτε από το προζύμι των Φαρισαίων και από το προζύμι του Ηρώδη». Αυτοί σκέφτονταν και έλεγαν μεταξύ τους πως αυτό το λέει γιατί δεν έχουν ψωμιά. Κατάλαβε ο Ιησούς και τους λέει «Γιατί σκέφτεστε ότι δεν έχετε ψωμιά? Ακόμη δεν καταλαβαίνετε και δεν μπαίνετε στο νόημα? Τόσο πορωμένη είναι η καρδιά σας. Παρόλο που έχετε μάτια δεν βλέπετε και παρόλο που έχετε αυτιά δεν ακούτε. Δεν θυμάστε? Όταν μοίρασα τα 5 ψωμιά στους 5.000 ανθρώπους, πόσα κοφίνια γεμάτα περισσέματα μαζέψατε?». 12, του λένε. «Όταν μοίρασα τα 7 ψωμιά στους 4.000, πόσα καλάθια γεμάτα περισσέματα μαζέψατε?». 7, του λένε. «Ακόμα δεν καταλαβαίνετε?», τους λέει. Όταν ήρθε ο Ιησούς και οι μαθητές στη Βηθσαϊδά, του φέρνουν ένα τυφλό και τον παρακαλούν να τον αγγίξει. Έπιασε ο Ιησούς τον τυφλό από το χέρι και τον έφερε έξω από το χωριό. Έβαλε σάλιο στα μάτια του, ακούμπησε τα χέρια πάνω του και τον ρώτησε «Βλέπεις τίποτε?». Εκείνος, αρχίζοντας να ξαναβρίσκει το φως του, είπε «Βλέπω τους ανθρώπους, τους βλέπω όμως σαν δέντρα που περπατούν». Ύστερα πάλι έβαλε τα χέρια του Ιησούς στα μάτια του τυφλού και αυτός είδε καθαρά. Η όρασή του αποκαταστάθηκε και τα έβλεπε όλα ξεκάθαρα. Και ο Ιησούς τον έστειλε σπίτι του λέγοντας «Ούτε στο χωριό να μην μπεις». Ο Ιησούς και οι μαθητές του βγήκαν στα χωριά της Κεσάριας και του Φιλίππου. Καθώς πήγαιναν, ρώτησε τους μαθητές του «Ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είμαι?». Και αυτοί του απάντησαν «Λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι ότι είσαι ένας από τους προφήτες». Και ο Ιησούς τους ρώτησε «Και εσείς, ποιος λέτε ότι είμαι?». Αποκρίθηκε ο Πέτρος και του είπε «Εσύ είσαι ο Μεσσίας». Ο Ιησούς τότε έδωσε αυστηρή διαταγή να μην μιλάνε σε κανένα για αυτόν. Ο Ιησούς άρχισε να τους διδάσκει ότι πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει πολλά, να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβυτέρους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς, να θανατωθεί και μετά τρεις μέρες να αναστηθεί. Τους έλεγε αυτά τα λόγια ξεκάθαρα. Ο Πέτρος τότε τον πήρε ιδιαιτέρως και άρχισε να το μαλώνει. Ο Ιησούς όμως στράφηκε στους μαθητές, τους είδε και μάλωσε τον Πέτρο με αυτά τα λόγια. «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά. Δεν σκέφτεσαι όπως θέλει ο Θεός, αλλά όπως θέλουν οι άνθρωποι». Ο Ιησούς κάλεσε τότε τον κόσμο μαζί με τους μαθητές και τους είπε: «Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας σηκώσει το σταυρό του και ας με ακολουθεί. Γιατί όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτίας μου και εξαιτίας του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Γιατί τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος, αν κερδίσει ολόκληρο τον κόσμο, αλλά χάσει την ζωή του? Γιατί τι μπορεί να δώσει ο άνθρωπος σαν αντάλλαγμα για τη ζωή του? Όποιος ζώντας μέσα σε αυτή την γενιά την άπιστη και αμαρτωλή ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου, όταν έρθει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα του, μαζί με τους Άγιους Αγγέλους».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αδελφοί, ζούμε σε παράξενους καιρούς, καιρούς που ο Κύριος μας έχει προφητεύσει. Βλέπουμε σημεία τα οποία ο Κύριος μας έχει πει. Και όλα αυτά ο Κύριος τα έχει κάνει για εμάς, δηλαδή όλο αυτό το προφητικό λόγο που ο Κύριος μας έχει δώσει, δεν τον έχει δώσει απλά για να πούμε «Α, ο Θεός ξέρει τα μέλλοντα», αλλά τα έδωσε όλα αυτά για να μας είμαστε έτοιμοι, να μας προετοιμάσει, να μας προετοιμάσει για όλα αυτά που έρχονται, αλλά κυρίως να μας προετοιμάσει να είμαστε έτοιμοι για την ώρα του ερχομού Του. Αμήν. Γιατί ο Κύριος θα μας φυλάξει, όπως λέει ο λόγος Του, καθώς είμαστε παιδιά Του. Εάν αγρυπνούμε, εάν προσευχόμαστε, εάν αγιαζόμαστε, ο Κύριος θα μας φυλάξει. Είναι υπόσχεση δικιά Του. Από την ώρα του πειρασμού που πρόκειται να έρθει σε όλη την οικουμένη για να δοκιμάσει τους κατοικούντες, λέει, επί της γης. Αυτή τη δοκιμασία, αδελφοί, εμείς θα τη γλιτώσουμε, καθώς ο Κύριος θα μας παραλάβει μέσα στη δόξα Του. Βλέπουμε με πολύ έκπληξη, έβλεπα σήμερα το πρωί, μπήκα λίγο να δω τα νέα. Δεν ξέρω κατά πόσο είδατε αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή, που έκαναν πρώτα επίθεση οι Ισραηλινοί πριν κάποιες μέρες στο Ιράν, και τώρα το Ιράν απαντάει με πυράβλους, με ντρόνους, περίπου 300 επιθέσεις δέχτηκε το Ισραήλ. Έχουν σύστημα αρκετά καλό ώστε να αμήνονται. Όμως όλα αυτά, αδελφοί, είναι προμηνύματα. Είδα φωτογραφία που είχαν φτάσει μέχρι το ναό. Το ναό, ο οποίος ξέρουμε ότι κάποια στιγμή αυτό το τέμενος θα πέσει, το ΟΜΑ, και θα χτίσουν το ναό. Είναι έτοιμοι, πανέτοιμοι. Για να χτιστεί ο ναός του Σολομώντα θα πρέπει να γίνει μια αναταραχή. Μπορεί έτσι ξαφνικά να το ρίξουν. Και ξέρουν πάρα πολύ καλά το πώς θα το κάνουν. Όλα είναι σχεδιασμένα. Και μην νομίζετε ότι και οι άλλες κυβερνήσεις δεν είναι επηρεασμένες ή κατευθυνόμενες πολλές φορές, αν και πολλές φορές φαίνεται ότι είναι εχθρικές στο Ισραήλ. Τη στιγμή που θα πέσει το τέμενος, ξεκινάει ο ναός. Και από τη στιγμή που θα τιμαστεί ο ναός, ο Αντίχριστος θα καθίσει. Γι' αυτό ο Κύριος μας καλεί, αδελφοί, να προσευχόμαστε. Λέει μέσα να προσευχόμαστε να έχει ειρήνη η Ιερουσαλήμ, Ψαλμός 122. Ζητείτε την ειρήνη της Ιερουσαλήμ, λέει στο 6 εδάφιο. Ας ευτυχώσιν οι αγαπώντεσαι. Όταν λέει ότι ο Αντίχριστος θα καθίσει στο θρόνο του Θεού, για ποιο θρόνο μιλάει? Εκεί στην Ιερουσαλήμ. Ακούστε τι λέει το παραπάνω εδάφιο. Διότι στην Ιερουσαλήμ, διότι εκεί ετέθησαν θρόνοι διακρίση, οι θρόνοι του οίκου του Δαβίδ. Εκεί είναι οι θρόνοι, εκεί κάθισαν οι βασιλείς του Ισραήλ, εκεί είναι ο θρόνος που ο Αντίχριστος θα καθίσει, στο ναό του Θεού, που θα χτίσουν για το Θεό, υποτίθεται. Θέμα, αδελφοί, είναι το εξής όμως, ότι όλα αυτά, γιατί είναι γραμμένα για μας, γιατί τα διαβάζουμε εμείς? Όπως είπα στην αρχή, για να είμαστε έτοιμοι. Όλο αυτό το έχει προειδεί ο Θεός και θα γίνει. Θα γίνει, θα συμβεί. Δεν είναι ότι δεν θα συμβεί. Το θέμα είναι εμείς που είμαστε μέσα σε αυτό. Και αν είμαστε προετοιμασμένοι γι' αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι θα υπάρχει ένας διαχωρισμός. Οι θερμοί, οι άνθρωποι που είναι δοσμένοι στον Κύριο, που η καρδιά τους δεν είναι καν χλιαρή, πόσο μάλλον ψυχρή. Μιλάει ότι η αγάπη των πολλών θα ψυχρανθεί, Υπάρχει όμως και το άλλο που λέει ότι η Λαοδίκεια θα είναι χλιαρή. Άρα ποιος θα πάρει ο Κύριος? Αυτούς που είναι ζέοντες μέσα στο πνεύμα τους. Αυτοί που εξητούν τον Κύριο. Αυτοί που θα προσέξουν την ψυχή τους. Αυτοί που θα ζητήσουν και θα ζητούν τον Κύριο και θα προσμένουν την παρουσία Του. Και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Λουκάς 21:34 λέει, προσέχετε δε εις εαυτούς, προσέχετε τους εαυτούς σας. Μήποτε βαρυνθώσει εκαρδίες σας από κρεπάλης και μέθης και μερινών βιωτικών και επέλθει ευνίδιος ευμάς η ημέρα εκείνη. Πρόσεχε. Είναι κάτι το οποίο ο Κύριος μας έχει επισημάνει πολλές φορές. Από κρεπάλι, από μέθη και από μέριμνες, βιωτικές μέριμνες. Μα να μην δουλέψω. Και βέβαια θα πρέπει να δουλέψουμε. Θεσσαλονικής είχαν πολύ εκείνης της εποχής του Παύλου. Δεν ήθελαν να δουλέψουν, ήταν και τεμπέλτες λίγο, επειδή ο Κύριος έρχεται. Και τι τους λέει? Όποιος δεν θέλει να δουλεύει να μην τρώει κιόλας. Δεν είναι ότι δεν πρέπει να δουλέψουμε. Θεός μας θέλει να είμαστε δημιουργικοί, να μην είμαστε τεμπέλιδες και να περιμένουμε όλα εξ ουρανού. Γιατί είμαστε παιδιά του Θεού. Ο Θεός δεν περιμένει από την τύχη να συμβούν πράγματα. Εργάζεται ο Θεός. Είναι Θεός δημιουργός. Δεν περίμενε, μήπως γίνει κανένα μεγάλο μπαμ και να μην μπω εγώ στον κόπο να φτιάξω τίποτα. Κατά τύχη μπορεί να γίνουν όλα. Έτσι είναι ο Θεός μας. Πάντα εν σοφία επίησε. Και ο Κύριος εργάζεται συνέχεια, όπως και σήμερα εργάζεται μέσα στις ψυχές των ανθρώπων. Και όχι μόνο, δεν ξέρουμε τι κάνει ο Θεός. Τι κάνει ο Θεός? Είναι Θεός δημιουργός και θέλει να μας κάνει κατ' εικόνα και ομοίωση. Δεν λέμε λοιπόν να μην δουλεύουμε, αλλά μην βάζουμε τους εαυτούς μας στις μέρημνες συνέχεια. Η προσοχή μας να είναι στραμμένη εκεί, να ξυπνάμε και να κοιμόμαστε με τις σκέψεις, το τι θα κάνω, το τι θα γίνει, το πώς θα γίνει, να το κάνω αυτό, να κάνω και εκείνο, να κάνω και το άλλο, όλα εδώ θα μείνουνε. Και τι θα πάρουμε μαζί μας? Τίποτα. Τίποτα από όλα αυτά που μεριμνούμε. Γι' αυτό ενός είναι, λέει, χρία, είπε ο Κύριος στη Μάρθα. Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τριβάζεις περί πολλών, πλην ενός είναι χρία. Να καθίσουμε στα πόδια του Κυρίου, όπως η Μαρία που εξέλεξε την καλή και την αγαθή μερίδα. Διότι ως παγής θέλει επέλθει επί πάντα στους καθημένους επί του προσώπου της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν, να στο κάνει πιο λιανά, δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε, να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Πρέπει να προσέχουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει, λέει, να αγρυπνούμε και να προσευχόμαστε. Τι να αγρυπνούμε, πώς να προσευχόμαστε, γιατί πράγμα να προσευχόμαστε? Θυμάστε που λέει ο Κύριος εκεί στη Β' Θεσσαλονικής για τον Αντίχριστο και λέει εκεί ότι υπάρχει ο κολλίον, ο οποίος δεν αφήνει, λέει, να αποκαλυφθεί στον εαυτού καιρών, δηλαδή στον καιρό που έχει προγραμματίσει ο διάβολος και ο Αντίχριστος να φανερωθεί. Ο κολλίον, δηλαδή δεν τον αφήνει να δημιουργήσει τα σχέδιά του στον καιρό που έχει σχεδιάσει ο διάβολος και ο Αντίχριστος. Τον πάμε προς τα πίσω. Πώς γίνεται αυτό? Στο κείμενο δεν λέει κολλίον, λέει κατέχουν. Και κατέχουν πάει να πει είναι μια σύνθετη λέξη. Κατά έχω. Και μου θυμίζει αυτό που λέει μέσα στο Λόγο του Θεού στην Αποκάλυψη ο Κύριος στις εκκλησίες. Έχω κατά σου. Έχω κατά σου. Εμείς έχουμε εναντίον του. Για να γίνουμε ο κατέχον. Για να γίνουμε εμπόδιο σε όλο αυτό το κύμα που ο διάβολος θέλει να φέρει στο πρόσωπο της γης. Είμαστε βολεμένοι. Έχουμε τη δουλειά μας, έχουμε το ψωμί μας, έχουμε το σπιτάκι μας, καλά είμαστε. Οι άλλοι άνθρωποι τώρα που πεθαίνουν δεν μας νοιάζει και πολύ. Οι άνθρωποι που πεινάνε δεν μας νοιάζει και πολύ. Οι άνθρωποι που πάνε στην κόλαση δεν μας νοιάζει και πολύ. Άνθρωποι που στρέφονται ενάντια στο Θεό για να βάζουμε το Θεό εξαιτίας της ανέχειας, της κακομοιριάς, των ασθενειών που σπέρνουν σε όλο τον κόσμο, άνθρωποι πεθαίνουν με καρκίνους, δεν μας νοιάζει και πολύ, εμείς να είμαστε καλά. Και όλο αυτό το σύστημα, το ολοκληρωτικό σύστημα που θα έρθει στο πρόσωπο της γης, ο Αντίχριστος που θα φέρει όλο αυτό το μακελιό, το 1/4 της γης, με το που έρχεται ο Αντίχριστος θα γίνει στο πρόσωπο της γης, το 1/4 κατευθείαν. Θα λέει ειρήνη και ασφάλεια και μετά θα έρθει πόλεμος. Και το 1/4 της γης θα πεθάνει στα πρώτα 3,5 χρόνια. Από τον πόλεμο, από την πείνα, από όλη αυτή την κατάσταση που θα φέρει ο Αντίχριστος. Και εμείς δεν μας νοιάζει. Θέλουμε να ζούμε σε μια απάθεια. Σε μια απάθεια. Όλο αυτό που λέει ο Κύριος αδελφοί για τον κολλίοντα, τον κατέχοντα. Θυμάστε που λέει ότι η μέρα του Κυρίου έρχεται και μας δίνει δύο παραδείγματα ο Κύριος όσον αφορά την ημέρα του ερχομού του. Όπως τον καιρό του Νόε και όπως τον καιρό του Λότ. Οι άνθρωποι ήταν τρώγοντες, πίνοντες, ο Λότ ήταν μέσα σε Σόδομα και στα Γόμορα, ξέρουμε την ιστορία. Και ο Κύριος τον πήρε, όπως τον Νόε που τον έσωσε με την κυβωτό, έτσι και τον Λότ τον πήρε μέσα από τα Σόδομα και τα Γόμορα, αυτόν και την οικογένειά του ήθελε να πάρει ο Κύριος. Αυτή είναι η εικόνα της αρπαγής. Αλλά η εικόνα του κολλίοντα σε αυτή την ιστορία, πού τη βλέπουμε? Τη βλέπουμε στον Αβραάμ, ο οποίος Αβραάμ τι έκανε? Τι έκανε ο Αβραάμ για να σωθεί ο Λότ? Ήρθε ο Κύριος και του λέει θα καταστρέψω το Σόδομα και τα Γόμορα και άρχισε το παζάρι. Άρχισε το παζάρι ο Αβραάμ. Κύριε, αν είναι 50 δίκαιοι σε αυτή την πόλη, θα την καταστρέψεις? Δεν θα την καταστρέψω για τους 50. 40, 30, 20, 10, 5. Αυτή είναι η δουλειά του κολλίοντα. Το να μην φανερωθεί, να μην εμφανιστεί ο Αντίχριστος στο σύστημα αυτό στην ώρα που έχουν σχεδιάσει εκείνοι. Αλλά θα φανερωθεί πότε? Όταν ο Κύριος σώσει τους δικαίους. Τότε. Γι' αυτό και λέει ότι μακροθυμεί ο Θεός. Μην θέλω να απολεστώ σιτηνές, αλλά πάντες να έρθουν, λέει, στη μετάνοια. Αυτή είναι η ώρα του Θεού. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Είμαστε εκεί όπως ο Αβραάμ ή είμαστε στον κόσμο μας? Για φαντάσου τον Αβραάμ να λέει, δεν με νοιάζει. Α, αυτός ο ανιψιός μου τώρα, εντάξει, τσακωθήκαμε και πριν κάπως ο καιρό και πήγα εγώ στα κατατράχα, στα κατσάβραχα και αυτός πήρε την καλή μερίδα. Άστον να πληρώσει το τίμημα της επιλογής του. Έτσι είπε ο Αβραάμ. Όχι. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε στάση, αδερφοί. Θα πρέπει να αλλάξουμε στάση και να ζητήσουμε τον Κύριο και να τοποθετηθούμε σωστά όσον αφορά τον ερχομό του. Μέσα στη γραφή αναφέρονται τρία παραδείγματα τριών ανθρώπων. που είχαν μια στάση τελείως διαφορετική ίσως από όλους τους υπόλοιπους, να μην πω από όλους, αλλά από εκείνους που δεν τους ενδιέφερε όλες αυτές οι υποσχέσεις του, δεν τους ενδιέφεραν οι υποσχέσεις του Θεού όσον αφορά το Μεσσία, και τόσο. Οι Φαρισαίοι ήταν τακτοποιημένοι, οι γραμματείς το ίδιο, όμως υπήρχαν άνθρωποι που πρόσμεναν τον Κύριο. Δεν μου λέτε τώρα εμείς προσμένουμε τον Κύριο? Να έρθει ο Κύριος. Θέλει ο Θεός να επιποθούμε την επιφάνειά Του. Θέλει ο Θεός να δούμε τον Κύριο στο μεσουράδημα. Το θέλουμε? Δύο πράγματα θα συμβούν. Το ένα είναι θετικό, πολύ θετικό, το άλλο θα είναι αρνητικό. Και αυτά θα συμβούν σε λίγο καιρό. Το θετικό ποιο είναι? Ότι θα έρθει ο Κύριος και θα ζούμε πάντοτε μαζί Του. Όχι μόνο εμείς, αλλά και όσοι, λέει, επιποθούν την επιφάνειά Του. Αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό ποιο είναι? Ο Αντίχριστος θα έρθει. Και ουέ εις τους κατοικούντας επί της γης. Ουέ εις αυτούς. Εμείς τι θέλουμε για τον κόσμο, αδερφοί? Βαθιά μες στην καρδιά μας, θέλουμε να έρθει το θετικό ή θέλουμε να έρθει το αρνητικό? Να έρθει το θετικό. Να έρθει ο Κύριος να μας πάρει μαζί Του. Και όχι μόνο εμάς. Μακάρι να πάρει όλο τον κόσμο. Να αδειάσει η γη. Μπορεί να γίνει? Το θέλουμε? Αμήν. Τι κάνουμε γι' αυτό όμως? Για να το κάνουμε αυτό, αδερφοί, που θέλει ο Θεός, για να είμαστε και εμείς καταλήτες στη σωτηρία του Κυρίου, θα δούμε τρία πράγματα τα οποία θα πρέπει να έχουμε μέσα μας σήμερα, εάν πραγματικά επιποθούμε την παρουσία του Θεού. Αυτά τα βλέπουμε στην πρώτη έλευση του Κυρίου, όταν ήρθε ο Κύριος να περπατήσει στη γη. Υπήρχαν τρεις άνθρωποι μέσα στο Καταλουκά Ευαγγέλιο που πρόσμεναν την παρουσία Του, που επιποθούσαν να έρθει ο Μεσσίας να σώσει. Δεν ήτανε αυτοδικαιωμένοι να πούνε ότι εμείς είμαστε δίκαιοι, εμάς ο Θεός μας μιλάει, εμάς ο Θεός μας αγαπάει, δεν μας νοιάζει για τους υπόλοιπους. Πρόσμεναν τη σωτηρία του Ισραήλ. Αυτό πρόσμεναν. Αυτό ποθούσαν και αυτό ζητούσαν. Το πρώτο πρόσωπο που θα δούμε είναι ο Ζαχαρίας. Το είχε βάλει πολύ μέσα στην καρδιά μου πριν κάποιες μέρες στην προσευχή μου όσον αφορά τον Ζαχαρία, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχουμε μιλήσει ιδιαίτερα γι' αυτό. Ο πατέρας του Ιωάννη. Δίκαιος. Άνθρωπος δίκαιος. Και βλέπουμε το πώς επιλέγει και ποιους επιλέγει ο Θεός για να κάνει το έργο Του. Θέλουμε να μας επιλέξει ο Θεός για να κάνουμε το έργο Του? Ή να είμαστε μέσα στην αφάνεια, μέσα στην αδιαφορία, μέσα στην αμεριμνησία, μέσα στον μπούγιο, μέσα στον όχλο? Για φανταστείτε, ο Κύριος πώς βλέπει αυτούς τους ανθρώπους στο πρόσωπο της γης? Πώς βλέπει τον όχλο, την αδιαφορία, και πώς βλέπει τους εκλεκτούς, εκείνους που ζητούν τον Κύριο? Ακούστε τι λέει για τον Ζαχαρία. Υπήρξε επί των ημερών Ηρώδου, Λουκάς 1:5-6, ένας ιερέας που λεγόταν Ζαχαρίας, και η γυναίκα του, λέει, ήταν από τις θυγατέρες του Ααρών και λεγόταν Ελισάβετ. Και ακούστε τι λέει. Ήσαν δε αμφότεροι δίκαιοι ενώπιον του Θεού, περιπατούντες εν πάσες τις εντολές και τις δικαιώμασης του Κυρίου άμεμπτη. Δεν τοποθέτησε τον Ιωάννη σε ένα ζευγάρι άσχετο. Ούτε κάλεσε έτσι τυχαία τον Ιωσήφ και τη Μαριάμ ο Κύριος για να φέρουν τον Μεσσία. Με ποιους εργάζεται ο Κύριος? Με δίκαιους ανθρώπους. Με δίκαιους ανθρώπους. Ήταν άμεμπτη. Και έρχεται, όπως ξέρουμε, ο Γαβριήλ, καθώς ήταν να θυμιάσει, και το εμφανίζεται, ήταν στήρα η Ελισάβετ, του λέει ότι θα γεννήσει γιο, του λέει ότι θα είναι προφήτης. Και λίγο απίστησε ο άνθρωπος και έμεινε άλαλος μέχρι τη γέννησή του. Και διαβάζουμε στο Λουκά, στο 67 εδάφιο, 1-67, και ο Ζαχαρίας, ο πατήρ αυτού, λέει, «Επλήστη πνεύματος Αγίου όταν γεννήθηκε ο Ιωάννης και προφήτευσε». Ξέρουμε ότι οι προφήτες τελειώσανε στον καιρό του Μαλαχία, 400 χρόνια πριν. Και έρχεται ο Ζαχαρίας μετά από 400 χρόνια, ανοίγει το στόμα του και προφητεύει για το Μεσσία. Είναι η πρώτη καταγεγραμμένη προφητεία μέσα στην Καινή Διαθήκη μετά από το Μαλαχία. Θα δούμε ότι και ο Σιμεών ήταν άνθρωπος του Θεού, προφήτης, και η Άννα, προφήτησα. Για αυτά τα τρία άτομα θα μιλήσουμε σήμερα. Αλλά προφητεία για τον Ιησού βλέπουμε να ανοίγει το στόμα του ποιος? Ο Ζαχαρίας. Και λέει, «Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, διότι επισκέφθη και έκαμε λύτρωση στον λαόν αυτού». Πότε τον επισκέφθηκε και πότε έκανε λύτρωση? Ακόμα δεν είχε έρθει ο Μεσσίας. Αλλά το λέει προφητικά ότι έγινε, ήδη έχει γίνει.

0: όχι αναμάρτητοι, αλλά να αγιάζουν τους εαυτούς τους για τον ερχομό του Κυρίου. Και αν μπορούσαν αυτοί να το κάνουν, μπορούμε και εμείς, γιατί άνθρωποι ήταν αυτοί, άνθρωποι είμαστε και εμείς. Ίσως να είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα τώρα, με όλα αυτά που μας βορβαδίζουν καθημερινά. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, αδερφοί, δεν σταματάει να μάχεται. Και όποιος θέλει να αγιαστεί μπροστά στο Θεό, μπορεί να το κάνει και ο Θεός θα του δώσει τη δύναμη. Ο Ζαχαρίας δεν ήταν βαπτισμένος με πνεύμα Άγιο. Δεν κατοικούσε το πνεύμα του Θεού συνεχώς μέσα του, όμως. Σε εμάς κατοικεί. Σε εμάς κατοικεί. Και επιποθεί, λέει, προσφθώνω το πνεύμα το οποίο κατοίκησε μέσα μας να κατακάψει κάθε αμαρτία, κάθε ανομία. Είμαστε από αυτούς που προσμένουν τον Κύριο. Η πρώτη στάση, η σωστή στάση των παιδιών του Θεού είναι η μαρτυρία. Μαρτυρία στη ζωή τους και μαρτυρία στο στόμα τους. Άρχισε και μαρτυρούσε για τον Κύριο, για τον Μεσσία, ότι ήδη η λύτρωση στον Ισραήλ έχει έρθει. Ήδη. Γιατί ήδη υπήρχε. Ήδη υπήρχε. Δεν είχε γεννηθεί ακόμα, αλλά ήδη υπήρχε. Και συνεχίζει στο 69 και λέει «Και ανήγυρισι μας κέρα σωτηρίας εν το οίκο Δαβίδ, του δούλου αυτού», μιλάει για τον Χριστό, «καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων, των απαιών ως προφητών αυτού, σωτηρία εκ των εχθρών ημών και εκ της χειρός πάντων των μισούντων ημάς, για να εκπληρώσει το έλεος αυτού προς πατέρας ημών και να ενθυμηθεί την Αγία Διαθήκη αυτού». Ας συνεχίζω παρακάτω. Προφητεία. Προφητεία μετά από 400 χρόνια για τον Μεσσία. Αδελφοί, ο Κύριος μας δίνει όμορφα παραδείγματα που θέλει ο Θεός να ακολουθήσουμε. Λέει ότι επλήστη Πνεύματος Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο πού κατοικεί? Σε Άγιο Τόπο κατοικεί. Αμήν. Προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός δεν είχε ακόμα έρθει για να πλύνει την αμαρτία και την ανομία του λαού του, ώστε το Πνεύμα το Άγιο να έρθει και να πλημμυρίσει τους ανθρώπους. Όμως βλέπουμε και στην περίπτωση του Ζαχαρία και στην περίπτωση του Ιωάννη μετά, λέει, «επλήστη Πνεύματος Αγίου». Άνθρωποι δίκαιοι. Και είναι η πρώτη στάση μας. Το πρώτο που πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ καλά είναι η μαρτυρία μας.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Το δεύτερο βλέπουμε στο Σιμεών, ο οποίος ήταν εκεί στο ναό. Και λέει στο Λουκά στο 2:25, η δεύτερη στάση, καθώς περιμένουμε τον Κύριο. Το πρώτο είναι η μαρτυρία, το δεύτερο είναι η προσμονή. Λέει και ιδού ή το άνθρωπος της εν Ιερουσαλήμ ονομαζόμενος Σιμεών, και ο άνθρωπος ούτως ή το δίκαιος και ευλαβής προσμένων. Τι έκανε? Πρόσμεν την παρηγορία του Ισραήλ και πνεύμα Άγιο ή το επ' αυτών. Ξανά το ίδιο. Άγιος άνθρωπος. Αφιερωμένος. Και έρχεται ο Κύριος και προφητεύει. Θυμάστε όταν ήρθε ο Κύριος. Λέει, νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα. Τώρα, Κύριε, μπορείς να με πάρεις κοντά σου. Γιατί είδα το σωτήριό σου. Τώρα μπορείς, Κύριε. Του είχε αποκαλυφθεί από το Πνεύμα του Θεού ότι δεν θα γευόταν θάνατο έως σου έρθει το, ήδη το Μεσσία. Ο άνθρωπος αυτός. Πρόσμενε. Όλη τη ζωή ήταν γέρος άνθρωπος και όμως πρόσμενα να δει το Μεσσία. Προσμένουμε να δούμε τον Κύριο. Προσμένουμε να δούμε τον Κύριο να έρχεται και να παραλαμβάνει την ύφη του. Να δούμε τη δόξα του Θεού. Αυτή η προσμονή, αδερφοί, γεννάει πράγματα μέσα μας. Αμήν. Γεννάει πράγματα. Και το πρώτο πράγμα που γεννάει είναι, αδερφοί, η προσευχή. Η ηκεσία για σωτηρία. Τι γίνεται στους προσμένοντες? Ψαλμός 25:3. Βεβαίως πάντες οι προσμένοντες δεν θέλουν σε κατασκευθεί. Δεν θα ντραπούν ποτέ. Δεύτερον, 37 Ψαλμός 9 εδάφιο. Οι πονηρευόμενοι θέλουν σε εξυλοθρευτεί, οι προσμένοντες στον Κύριο θα κληρονομήσουν τη γη. Δίνει μακαρισμό στους προσμένοντες στον Ισαΐα στο 30:18. Μακάρι πάντες οι προσμένοντες αυτόν. Και ένα θαυμάσιο εδάφιο στον Ισαΐα που λέει ότι οι νέοι θα τονίσουν, αλλά οι προσμένοντες τον Κύριο θέλουσι ανανεώσει, λέει, τη δύναμή τους. Αμήν. Θέλουσι αναβεί με πτέρυγας όσοι αετοί, θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι αποκάμει, θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι ατονίσει. Θα τρέξουν, θα πάνε, θα ευαγγελίσουν, θα μιλήσουν, θα στηρίξουν, θα οικοδομήσουν συνέχεια και η δύναμη τους ανανεώνεται συνέχεια. Γιατί? Γιατί προσμένουν τον Κύριο. Δεν είναι σε μια στάση απάθειας, αλλά προσμένουν τον Κύριο. Αμήν. Προσμένουν την παρουσία του. Και είπα ότι, αδελφοί, είναι το θετικό και το αρνητικό. Το θετικό και το αρνητικό. Απ' τη μια προσμένουμε τον Κύριο και απ' την άλλη ξέρουμε το τι θα συμβεί σε αυτούς που θα είναι σε απιστία. Λουκάς 12:35. Αυτή είναι η στάση της προσμονής. Ας είναι οι οσφίες σας περιεζωσμένε και η λίχνη οικαιόμενη. Αυτή είναι η στάση. Και εσείς όμοιοι με ανθρώπους ήτινες προσμένουσι τον Κύριο αυτόν. Προσμονή. Πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων για να ανοίξω σε ευθύσεις αυτών όταν έλθει και κρούσει? Προσμένοντες. Προσμένουμε. Πότε θα έρθει ο Κύριος μας? Μακάρι η δουλειά εκείνη τους οποίους ελθόν ο Κύριος θέλει ευρία αγρυπνούντας. Αληθώς σας λέγω, διότι θέλει περιζωστεί και καθίσει αυτούς εις η τράπεζα και ελθόν εις το μέσον θέλει υπηρετήσει αυτούς. Σε ποιους? Σε αυτούς που τον προσμένουν. Όταν όμως δεν αγρυπνάει ο άνθρωπος και τον έχει πάρει το φρόνημα του κόσμου, τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Μου κάνει εντύπωση, αδερφή, εκεί στον Ιερεμία, σε ένα σημείο που μιλάει εκεί και φανερώνται τρεις πτυχές της επίθεσης του διαβόλου στους εργάτες του Θεού και στους υπηρέτες, αυτούς που θέλουν να υπηρετήσουν. Θα ερχόταν η Βαβυλώνα. Το πρώτο σημείο που βλέπουμε στην Ιερεμία είναι ότι τον κοροϊδεύαν. Ο λόγος του Κύριου είχε περάσει μέσα του. Και έπρεπε αυτός ο λόγος να δοθεί προς τα έξω. Και καθώς μιλούσε ο Ιερεμίας, τον κοροϊδεύαν. Και είπα, λέει, στην καρδιά μου, δεν θα ξανανοίξω το στόμα μου. Όμως ο λόγος του Κυρίου ήταν σαν πυρ μέσα του. Δεν μπορούσε να τον τυθασεύσει το λόγο του Κυρίου. Είχε το ζήλο αυτό. Το πρώτο σημείο είναι ότι μπορεί να σε κοροϊδέψω. Μην το βάζεις κάτω. Το δεύτερο είναι, λέει, ας κατηγορήσω μεν αυτόν. Κατηγορία. Εάν περάσεις το πρώτο στάδιο και δεν σε νοιάζει η κοροϊδία, θα έρθει κατηγορία εναντίον σου. Αλλά το χειρότερο από τα τρία είναι το τελευταίο, που λέει μετά, ας δελεάσω μεν αυτόν. Τι ωραίος που είναι ο κόσμος. Τι ωραίο που είναι αυτό, τι ωραίο είναι από εκείνο. Ο προφήτης δελεάστηκε?
2: Όχι.
1: Γιατί? Γιατί είχε δελεαστεί από τον Κύριο πιο πάνω, αν διαβάσετε στο εδάφιο πάνω. Με δελέα σας, λέει, και δελεάστη. Λέει ο Ιερεμίας. Αν σε είχε δελεάσει ο Κύριος, δεν θα σε δελεάσει ο κόσμος. Σε έχει δελεάσει ο Κύριος. Έχεις δει την ομορφιά του, την αγαθότητα, την αγάπη του? Αυτό προσμένουμε, να έρθει ο Κύριος. Δεν προσμένουμε, αδερφοί, την κρίση, αλλά τη σωτηρία. Προσμένουμε την παρουσία, να δούμε το πρόσωπο του Κυρίου μας. Και αν είναι δυνατόν, όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Και γι' αυτό και θα πρέπει να γρυπνούμε, να προσευχόμαστε, να εικαιτεύουμε. Ο Σιμεών ήθελε να δει το πρόσωπο του σωτήρα του. Και πρόσμενε συνέχεια. Και ο Κύριος τον αντάμεψε. Και το τελευταίο πρόσωπο είναι η Άννα. Η Άννα, η οποία από μικρή, λέει στο Λουκάς το 2:36, μετά από 7 χρόνια από την παρθενία της, καθώς είχε παντρευτεί, πέθανε ο άντρας της. Και η γυναίκα είχε αφαιρωθεί τέλεια στον Κύριο. Ήταν συνέχεια στο ναό. Λέει, δεν απομακρυνόταν από το ιερό νύχτα και ημέρα, λατρεύουσα το Θεό εν νηστείες και προσευχές. Και αυτή φτάσασα εν αυτή τη ώρα, εδοξολόγει τον Κύριο και ελάγει περί αυτού το Χριστό, ο οποίος ήταν μωράκι, προς πάντας τους προσμένοντες λύτρωση εν Ιερουσαλήμ. Σε τι όμορφο περιβάλλον μεγάλωσε ο Κύριος, τι άγιοι άνθρωποι υπήρχαν τότε. Αλλά σήμερα, αδελφοί, δεν άλλαξε κάτι. Και σήμερα θέλει ο Θεός να δημιουργήσει με το Πνεύμα του το Άγιο τέτοιους ανθρώπους. Αφιερωθήκε 100% στον Κύριο. Από τότε που ήταν μικρή μέχρι που ήταν λέει, προβεβικία εις την ηλικία. 7 χρόνια ζήσε με τον άντρα της. Αλλά ποιος τη δελέασε περισσότερο? Ο Κύριος. Αμήν. Ο Κύριος. Μαρτυρία του Ζαχαρία. Άγιος και άμεμπτος, όπως και η γυναίκα του. Μια Άγια μαρτυρία. Αμήν. Είναι το πρώτο. Το δεύτερο, η προσμονή. Προσμένουμε τον Κύριο. Και το τρίτο, αδερφοί, είναι η λατρεία μας και η υπηρεσία μας στον οίκο του Κυρίου. Αμήν. Υπηρετούσε και λάτρευε τον Κύριο νύχτα και μέρα. Με νηστείες, με προσευχές. Όπου έβρισκε κάποια ανάγκη, ήταν εκεί. Ήταν η γυναίκα που καθόταν εκεί συνέχεια τόσα χρόνια στο ιερό, μέχρι να έρθει ο Μεσσίας. μέχρι να έρθει ο Μεσσίας. Και θέλω να διαβάσω ένα εδάφιο για να μην σας κρατάω πολύ, που περιγράφει, που περιγράφει αυτό το εδάφιο, αδερφοί, αυτές τις τρεις στάσεις. Τίτος 2:11. Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντες ανθρώπους. Φανερώθηκε. Διδάσκουσα ημάς η χάρις του Κυρίου να αρνηθόμεν την ασέβεια και τα κοσμικά επιθυμία. Η χάρις του Θεού δεν δόθηκε για να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η χάρις του Θεού δεν δόθηκε για να ζούμε τη ζωούλα μας και να λέμε ότι είμαστε απλά χριστιανοί. Δόθηκε και μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τα κοσμικά επιθυμίας και να ζήσουμε σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόν διαιώνι. Το πρώτο στοιχείο ποιο είναι? Του Ζαχαρία. Μαρτυρία. Η ευσέβεια. Άμυντος. Η χάρη του Κυρίου. Το δεύτερο. 13 εδάφιο. Προσμένοντες. Καθώς έχουμε τη μαρτυρία. Προσμένοντες τη μακαρία ελπίδα και επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Δικαιοσύνη. Δίκαιος. Άγιος. Άμεμπτος. Προσμονή. Προσμένοντες τη μακαρία ελπίδα και την επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού. Όπως ο Σημεών. Ως της έδωκε αυτόν υπέρ ημών, για να μας λυτρώσει από πάσης ανομίας και να μας καθαρίσει σε αυτόν λαόν εκλεκτών ζηλωτήν καλών έργων. Τρίτο στοιχείο. Λατρεία πάει να πει υπηρεσία επίσης, σαν λέξη. Όπως η Άννα. Λαός εκλεκτός, ζηλωτής καλών έργων. Μαρτυρία Άγια, προσμονή και υπηρεσία, λατρεία, όλη μας η ζωή να είναι λατρεία στον Κύριο. Είναι αυτό που λέει συμπροζωμένος. Σας παρακαλώ δε αδερφοί για τον εκτιμό του Θεού να παραστήσετε τον εαυτό σας θυσία ζώσα Αγία ευάρεστη στο Θεό. Αυτή είναι η λογική σας λατρεία και μη συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτα αλλά μεταμορφώνεστε για τις ανακαινήσεις του νόου σας. Να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα του Θεού. Τι είναι αυτό που ο Θεός θέλει. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτά τα τρία στοιχεία σήμερα. Εάν θέλουμε και ζητάμε τον Κύριο να φανερωθεί. Όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αμήν. Αν είμαστε από εκείνους οι οποίοι δεν θα έχουν μια στάση παθητική, αλλά μια στάση ενεργητική. Εάν θέλουμε να είμαστε κι εμείς ο κατέχων, ο οποίος θα εμποδίζει όλο αυτό το έργο του σατανά. Αδερφοί, και όταν έρθει ο Κύριος και σώσει. Αμήν, και σώσει. Γι' αυτό και λέμε ότι από τη μεριά του διαβόλου όλα είναι έτοιμα, αδερφοί. Όλα είναι έτοιμα για να κάνουν αυτό που θέλουν. Την παγκόσμια κυβέρνηση, τον Αντίχριστο. Όμως η Εκκλησία δεν είναι έτοιμη. Και είναι δουλειά μας να προσευχόμαστε ο Κύριος να ετοιμάσει την Εκκλησία Του. Να δημιουργηθεί η νύφη Του. Ο Υιός ο Άρσεν. Αμήν. Αυτή είναι η δουλειά μας. Ας κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν. Αν και μας ενδιαφέρει και πρέπει να προσευχόμαστε ο Κύριος να το σταματήσει. Να το πάει πίσω. Αλλά το μέρημνά μας περισσότερο είναι να δούμε τους Αγίους. Αμήν. Και δεν είναι να φοβόμαστε, ούτε να σταματήσουμε, ούτε να ονειρευόμαστε, ούτε να κάνουμε τις δουλειές μας, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Θα κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε με τη χάρη του Κυρίου, αλλά όμως θα είμαστε όπως ο Ζαχαρίας, όπως ο Σημεών και όπως η Άννα. Μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει μέσα στη δόξα Του. Αμήν, ελάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Διαβάζω ένα γράφει από την προς Εφεσίους. Διαβάζω από την προς Εφεσίους, κεφάλαιο 4, εδάφιο 14. Μιλάει λίγο πριν ο Απόστολος Παύλος και αναφέρεται στις διακονίες τις οποίες έχει βάλει ο Κύριος μέσα στην Εκκλησία και λέει στο 12 προς την τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Εωσού καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού εις άνδρα τέλειον, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, για να μην είμαστε πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με κάθε άνεμο διδασκαλίας, δια της δολιότητος των ανθρώπων, δια της πανουργίας εις το μεθοδεύεστε την πλάνη, αλλά αληθεύοντες εις την αγάπη να αυξήσουμε εις αυτόν κατά πάντα, ώστις είναι η κεφαλή ο Χριστός.
2: Αμήν.
1: Και το εδάφιο που θέλω να δούμε είναι το 16. Λέει, εξού παν το σώμα, από την κεφαλή δηλαδή που είναι ο Χριστός, συναρμολογούμενο και συνδεόμενο δια πάσης συναφίας των συνεργούντων μελών, κατά την ανάλογο ενέργεια ενός εκάστου μέρους, κάνει την αύξηση του σώματος προς οικοδομή αυτού εν αγάπη. Βλέπετε αδερφοί, ο Κύριος μας έχει συνδέσει με την αγάπη Του. Είμαστε ένα σώμα το οποίο είμαστε συνδεμένο μεταξύ μας. Δεν υπάρχει κανένας από ανάμεσά μας ο οποίος να είναι μόνος Του. Και καθώς μας έχει συνδέσει, περιμένει ο Κύριος, λέει, κατά την ανάλογη ενέργεια που δίνει το κάθε μέρος του σώματος. Που τι σημαίνει αυτό? Ο Κύριος περιμένει να δώσεις την ενέργειά σου, λέει, για να γίνει η αύξηση του σώματος. Βλέπεις, εάν ο Θεός σε κάλεσε να είσαι πόδι, ή σε κάλεσε να είσαι χέρι, ή σε κάλεσε να είσαι δάχτυλο, ό,τι και αν σε κάλεσε ο Θεός να είσαι, καθώς αυξάνεται το σώμα, το μέρος αυτό τι πρέπει να κάνει? Να αυξηθεί, γιατί εάν ένα μέλος του σώματος δεν αυξάνεται, σύμφωνα με την ενέργεια που ο Κύριος έχει δώσει, τι παθαίνει το σώμα? Ασθενεί. Ασθενεί. Και μας κάλεσε όλους μαζί, σύμφωνα με την ενέργεια που εργάζεται μέσα μας, το Πνεύμα του Θεού, εν αγάπη, να δώσουμε αυτή την ενέργεια, ώστε να έρθει η αύξηση. Να έρθει η αύξηση. Και αυτό σημαίνει ότι καθώς εργάζονται τα χαρίσματα της διακονίας προς αυτό το σκοπό, είναι για να μας φέρουν σε αυτό το σημείο, να καταντήσουμε, λέει, πάντες στην ενότητα της πίστης, στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και για να γίνει αυτό πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε. Γι' αυτό δουλεύουν τα χαρίσματα. Λέει, να μορφωθεί ο κάθε ένας Άγιος για το έργο της διακονίας. Που σημαίνει ότι και εσύ και εγώ καλεστήκαμε, τι να κάνουμε? Τι να κάνουμε? Να διακονήσουμε, να υπηρετήσουμε, να εργαστούμε για να γίνει αυτό που ο Κύριος θέλει. Αλλιώς δεν θα γίνει. Σκεφτόμουν την ώρα που ψάλαμε και λατρεύαμε τον ύμνο αυτό του Μωυσή που έψαλαν όλοι οι Ισραηλίτες και που βλέπουμε να το ψάλουν και μέσα στην παρουσία του Θεού στο 4ο κεφάλαιο. Λέει, έψαλαν την οδή του Μωυσή. Την Αποκάλυψη. Το λέει στην Έξοδο στο 15. Η οδή του Μωυσή, έψαλε ο Μωυσής με όλη του την καρδιά. Και σκεφτόμουν και λέω, ήταν ο Μωυσής πάνω στο Σινά, μέσα στην παρουσία του Θεού, ήταν με τον Κύριο πόσες μέρες? 40 μέρες. Και έκανα, λέω, 40 μέρες είναι 960 ώρες. Τι έκανα μου εσείς 40 μέρες ή 960 ώρες μέσα στην παρουσία του Θεού, έρφη, μέσα πάνω στο Σινά? Τι έκανε, λέτε? Τι έκανε που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε? Οι οποίοι... Καταρχήν, για να ήταν ο Μωυσής 40 μέρες πάνω στο όρος, σημαίνει ότι το χρόνο αυτό τον έδωσε. Το καταλαβαίνουμε. Τον έδωσε. Και ρωτάω πρώτα για τον εαυτό μου και για όλους εμάς. Εμείς τι είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε? Τι είμαστε πρόθυμοι? Γιατί θέλουμε ο Κύριος να μας χρησιμοποιήσει, θέλουμε να γίνει αυτό που ο Θεός έχει σκοπό να κάνει, η βουλή του να εκπληρωθεί, και θέλουμε αυτή η βουλή να συμπεριλαμβάνει και όλους εμάς μέσα σαν μέρος της, προκειμένου να έρθει στο πέρας. Αλλά όπως ο Θεός χρησιμοποίησε τον Μωυσή, έτσι θέλει να χρησιμοποιήσει και εμάς, αλλά απαιτείται να πληρωθεί ένα κόστος. Και ο Μωυσής έδωσε 40 μέρες. Ξαναπήγε δεύτερη φορά. Πιθανόν άλλες 40 μέρες. Και δεν τον ένοιαζε ούτε το να φάει, ούτε το να πιει. Τι τον ένοιαζε? Δεν νομίζω ότι 40 μέρες ο Θεός του έδινε τον νόμο. Δεν νομίζω. Του τα έδωσε όλα εκεί πέρα. Και θα μιλήσουμε και απόψε, ίσως για την επόμενη φορά, για όλα αυτά τα οποία ο Θεός θέλει τώρα να δώσει σε εμάς. Σε όλους εμάς. Μηδενός εξαιρουμένου, ώστε με την ενέργεια που ο Θεός εργάζεται μέσα από την καρδιά μας να φέρουμε το αποτέλεσμα αυτό, που είναι το να φτάσει η Εκκλησία εκεί που ο Θεός τη θέλει για να την πάρει. Αμήν. Το καταλαβαίνουμε, αδελφοί? Συνεχώς έχω μέσα με αυτό το πράγμα. Σας έχω πει ότι μπορεί να ζούμε τη ζωή μας, αλλά όλες αυτές οι δραστηριότητες έπονται. Είτε είναι η δουλειά σου, είτε είναι η οικογένειά σου, είτε είναι τα παιδιά σου, βάλε ό,τι θέλεις. Έπονται. Και δεν νομίζω ότι θέλει πολύ μυαλό να το καταλάβει. Ιδιαίτερα το καταλαβαίνουν αυτοί που είναι πιο μεγάλοι και έχουν παντρεμένα παιδιά. Αμήν. Αλλά δεν είναι στο σπίτι τους. Δεν είμαστε εδώ για να είμαστε για τους άλλους. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ε? Όχι ότι δεν αγαπάμε την οικογένειά μας ή ότι δεν είναι η οικογένειά μας. Αλλά το πρώτο μέρος της ζωής μας ποιο είναι? Ποιο είναι? Μωυσής, λέτε, είχε παιδιά. Γυναίκα είχε. Και τι έκανε ο Μωυσής 40 μέρες απάνω? Τι θα κάνει η γυναίκα του κάτω? Δεν ήταν να διαμαρτυρότανε? Ε? Μ' άφησε 40 μέρες και έφυγες. Ήξερε, και αυτή ήξερε, ποιος είναι ο πρώτος στόχος της ζωής του Μωυσή. Ότι ο πρώτος στόχος δεν ήταν η οικογένειά του να είναι με πλούτη και αγαθά και σπίτια. Ο πρώτος στόχος ήταν ο Κύριος. Για να γίνει το θέλημα του Θεού, αυτό που ο Θεός τον κάλεσε να γίνει μέσα στη ζωή του. Και ρωτάω, εμείς ξέρουμε για ποιο λόγο ο Θεός μας κάλεσε? Ξέρουμε, ο κάθε ένας από εμάς, τι ο Θεός μας κάλεσε να εκπληρώσουμε στη ζωή μας? Νομίζεις ότι ο Θεός σε κάλεσε να δουλεύεις το 8ωρό σου και να αποταμιεύεις χρήματα, ή να είσαι στο σπίτι σου μετά τη δουλειά σου και να κάνεις, να ξεκουράζεσαι, να αναπαύεσαι? Θέλω να γυρίσουμε στην προς Εβραίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 1. Σας είπα και την Τρίτη, αδελφή, ότι κάτι πρέπει να αλλάξει. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Και αυτό που πρέπει να αλλάξει είμαστε εμείς. Ώστε να δούμε εμείς εδώ στον τόπο μας αυτό που ο Θεός έχει σκοπό να κάνει, να το κάνει μέσα από εμάς. Και να μην χρειαστεί να σηκωθούν πέτρες. Προκειμένου να γίνει. Και λέει στο πρώτο εδάφιο: «Λοιπόν και εμείς περικυκλωμένοι όντες υπό το σού του νέφους μαρτύρων, ας απορρίψουμε παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσα ημάς αμαρτία και ας τρέχομε μεθ' υπομονή στον προκείμενο εις ημάς αγώνα». Λέει, το δούμε λίγο στο αρχαίο το πρώτο εδάφιο. Λέει, έχοντες περικείμενο εμείς νέφος μαρτύρων, αποθέμενοι, τι να αποθέσουμε, λέει? Το πριν. Όγκο. Το βάρος το ονομάζει. Το βάρος που μεταφράζει ο Βάμβας, το λέει στο αρχαίο κειμένο όγκο. Δηλαδή, μας καλεί ο Κύριος όλα αυτά τα οποία έχουμε γύρω μας, τα οποία μας απασχολούν, η ρουτίνα αυτή της καθημερινότητας, που σχηματίζουν στη ζωή μας ένα όγκο. Ο Κύριος θέλει να τον αποθέσουμε, λέει. Τι σημαίνει αυτό? Μην προσεύχεσαι ο Θεός να σου σηκώσει τον όγκο αυτό. Αυτόν τον όγκο που μας λέει, λέει να τον αποθέσεις εσύ. Ξέρετε, πολλές φορές εμείς σαν χριστιανοί προσευχόμαστε, οπότε αφού δεν φεύγει ο όγκος, τι να κάνουμε? Ο Θεός δεν τον σηκώνει. Ναι, αλλά ο Παύλος λέει ότι εσύ και εγώ πρέπει να τον αποθέσουμε τον όγκο, λέει, να απορρίψουμε το βάρος. Να απορρίψουμε την αμαρτία η οποία πολύ εύκολα μπορεί να σε περιπλέξει. Δεν είναι δουλειά του Θεού να το κάνει, με την έννοια ότι ο Κύριος το έχει κάνει και τώρα περιμένει εμείς να το βάλουμε σε ενέργεια. Ξέρετε, οι χριστιανοί ζουν μέσα σε δύο άκρα. Το ένα άκρο είναι ότι ο Θεός πρέπει να κάνει τα πάντα και το άλλο άκρο είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να κάνει τα πάντα. Το θέμα είναι ότι Ο Κύριος κάνει το μέρος του και ο Θεός περιμένει και εμάς να κάνουμε το δικό μας μέρος, προκειμένου να εκπληρωθεί αυτό που ο Θεός είπε. Και όταν θα σταθούμε μπροστά του, ποιος θα πει στο Θεό: Κύριε, εσύ δεν έκανες το μέρος σου. Γιατί εγώ σου ζήτησα να κάνεις εκείνο, να κάνεις το άλλο και εσύ δεν το έκανες. Ποιος θα το πει αυτό? Τώρα μπορεί να το λέμε έμεσα, γιατί άμεσα ποιος μπορεί να το πει, αλλά μας καλεί ο Κύριος να απορρίψουμε τον όγκο, λέει, και την αμαρτία, και λέει στο 2: αποβλέποντες εις τον Ιησού τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρών καταφρονήσας την εσχήνη και κάθισε εν δεξιά του θρόνου του Θεού. Λέει, αφορώντες, δηλαδή επικεντρώνεις όλη σου την προσοχή, όλο σου το είναι, στο να βλέπεις εκείνον τον Ιησού, ο οποίος, λέει, είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστεως. Και για αυτή την πίστη θέλω να μιλήσουμε απόψε. Την οποία ο Κύριος την τελείωσε, γιατί αυτός είναι και ο αρχηγός και ο τελειωτής της. Και με αυτή την πίστη ο Κύριος μπόρεσε να σταθεί μέχρι τέλους και υπέφερε το σταυρό, καταφρόνησε την εσχήνη. Γιατί τι έβλεπε ο Κύριος με πίστη? Τη χαρά. Τη χαρά. Όταν ο Κύριος ήταν, αδερφοί, και περνούσε όλο αυτό το μαρτύριο που πέρασε, ή να το πάρουμε και από την αρχή, όταν ξεκίνησε τη διακονία του και οι άνθρωποι τον απέρριπταν, τον κοροϊδεύαν, συνεχώς είχαν πέτρες μαζί τους να τον λιθοβολήσουν, τι ήταν αυτό το οποίο έκανε τον Κύριο να στέκεται πιστός και να ζει όπως ο Θεός τον κάλεσε να ζει, προκειμένου να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού στη ζωή του? Τι ήταν αυτό? Η αγάπη. Αλλά τι τον κρατούσε? Η πίστη, η ακέραια που είχε στον Κύριο, και έβλεπε μπροστά αυτό που ο Θεός είχε σκοπό να κάνει δια του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λέει, ώστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν. Δηλαδή εκείνη την ώρα ο Κύριος είχε χαρά. Υπό μία έννοια, η χαρά ήταν προκείμενη. Θα ερχόταν. Εκείνη την ώρα που ήταν στη Γεθσημανή και περνούσε όλο αυτό τον αγώνα, όλο αυτό το μαρτύριο, με ποιον ήταν ο Κύριος μαζί? Με ποιον ήταν? Μόνος του. Μόνος του. Πήρε τους 3 μαθητές μαζί, τους ζήτησε να προσεύχονται, να αγωνιστούν μαζί του στην προσευχή για μία ώρα. Κοιμήθηκα. Ξαναγυρίζει, τους ξυπνάει: δεν μπορέσατε μία ώρα να αγρυπνήσετε μαζί μου? Αγρυπνήθηκε, προσεύχεστε να μην συνέρχεστε, να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Ξαναπάει να προσευχηθεί, ξαναγυρίζει, τους βλέπει τους μαθητές πώς? Κοιμούνται. Κοιμούνται. Χαρακτηριστικό των μαθητών. Χαρακτηριστικό των μαθητών. Την ώρα τη δύσκολη κοιμούνται. Μόλις έρθουμε, αδερφοί, στον Κύριο, ο Κύριος μας καλεί να πιστέψουμε. Μας καλεί να αποφασίσουμε να πιστέψουμε. Και θέλω να δούμε αυτή την πίστη που ο Κύριος θέλει, γιατί είναι πέρα από αυτή την πίστη που εμείς νομίζουμε. Ο λόγος του την ονομάζει κάπως αλλιώς. Και θα τη δούμε. Γιατί η σφαίρα που ο Θεός μας καλεί να μπούμε και να ζήσουμε είναι μια διαφορετική σφαίρα αντίληψης από αυτή τη σφαίρα μέσα στην οποία ζει ο κόσμος σήμερα. Ο οποίος κόσμος, το περιβάλλον του όλο έχει να κάνει με τις αισθήσεις του. Τι θα ακούσουμε, τι θα πιάσουμε, τι θα αγγίξουμε, τι θα γευθούμε, τι θα δούμε. Αυτό είναι το περιβάλλον των ανθρώπων. Αλλάζεις κάτι? Ό,τι βλέπουν, ό,τι ακούσουν, ό,τι νομίζουν, ό,τι νιώθουν, αυτό είναι. Αλλά το περιβάλλον το χριστιανικό δεν έχει να κάνει με τις αισθήσεις. Έχει να κάνει με πράγματα τα οποία καλούμαστε να περπατήσουμε μέσα σε αυτά, τα οποία δεν φαίνονται. Δεν φαίνονται. Γι' αυτό λέει, η πίστη είναι ελπιζομένων πεποίθησης. Είσαι πεπισμένος για πράγματα τα οποία τα ελπίζεις. Τα ελπίζεις. Ο Κύριος είχε ελπίδα μέσα του. Θα δούμε, ο Αβραάμ είχε ελπίδα μέσα του. Όλοι οι Άγιοι ζούσαν με την ελπίδα, η οποία δεν κατεσχύνει. Ο κόσμος κατεσχύνει, αδερφοί. Αν κάτσεις να δεις τις ειδήσεις ή μπει στο ίντερνετ να ενημερωθείς για όλα τα τεκτενόμενα, τι θα πάθεις? Ήμασταν εδώ την Πέμπτη και προσευχόμασταν και ήμουνα μέσα σε μία σφαίρα στην παρουσία του Θεού μέσα και οτιδήποτε μετά που σηκωθήκαμε, οτιδήποτε από αυτά που μου αρέσουν, από αυτά που μου ευχαριστούν, δηλαδή που δεν είναι κάτι κακό ερχόταν, ήταν μια ενόχληση. Και λέω, ο Μωυσής άραγε όταν ήταν 40 μέρες πάνω στο Σινά, πιστεύω ότι οτιδήποτε άλλο θα προσπαθούσε να εισχωρήσει, θα ήταν μια ενόχληση. Μια ενόχληση. Λέει, ελπιζομένων πεποίθηση. Βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπωμένων. Βεβαίωση, βεβαίωση, βεβαίωση. Γιατί η πίστη του Θεού έχει
2: βεβαίωση.
1: Και θέλω να καταλάβουμε απόψε ότι η πίστη που ο Θεός μας καλεί να πάρουμε δεν είναι πήγαινο ερχόμενη. Δεν είναι η πίστη η οποία πάει, έρχεται, πάει, ανάλογα. Όταν όλα είναι καλά, πού είναι η πίστη μας? Όταν το πρόβλημα έρχεται, πού είναι η πίστη μας? Η πίστη πάει ανάλογα. Και το λέει ο Ιάκωβος για τον άνθρωπο ο οποίος όταν ζητάει χωρίς πίστη, με τι μοιάζει? Με το κύμα της θαλάσσης, το συνταρατώμενο, το οποίο το κύμα, ξέρετε, όταν η θάλασσα έχει κύμα, πάει πάνω κάτω. Αν παρακολουθήσετε ένα γλάρο να κάθεται πάνω στο νερό, όταν έχει θαλασσοταραχή, πάει πάνω κάτω, πάνω κάτω. Και έτσι πάει πίστη πολλές φορές των χριστιανών, γιατί νομίζουμε ότι έχουμε πίστη. Ή το θέτουμε κάπως αλλιώς, η πίστη μου δεν φτάνει. Όταν ακούς έναν άνθρωπο και σου λέει η πίστη μου δεν φτάνει, σημαίνει ότι δεν έχει πίστη. Δεν έχει πίστη. Γιατί σκέφτεστε λίγο τον Κύριο Ιησού να λέει δεν φτάνει η πίστη μου. Πώς βάδιζε ο Χριστός, αδερφοί? Ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης. Βάδιζε σε αυτά που βλέπει ή σε αυτά που δεν βλέπει. Καθώς διάβαζα σήμερα το πρωί, σκεφτόμουν να λέω, όταν περπατούσε στο δρόμο και έβγαινε η πομπή αυτή που ήταν ο γιος της Σύρας της Ναΐν και τον πηγαίνανε να τον θάψουνε, θα είχε δώσει και ο γιατρός και το πιστοποιητικό θανάτου. Το είχε σφραγίσει το παιδί, ήταν 100% νεκρό. Όχι λίγο νεκρό. 100% νεκρό. Και είχε βγει το πιστοποιητικό θανάτου, όλα ήταν έτοιμα, ο τάφος ανοιγμένος για να βάλουν το παιδί. Τον Κύριο τον ένοιαζε? Τον ένοιαζε? Ή μήπως η πίστη του ταλαντευότανε ανάλογα με αυτό το οποίο θα έβλεπε? Τον ένοιαζε? Είχε πρόβλημα όταν ήταν σε αυτό τον ανάπηρο, τον οποίο ανοίξαν τη σιεπή, τον κατεβάσανε μέσα, τον βάλανε μπροστά του. Είχε πρόβλημα να του πει, σήκω, πάρ' το κρεβάτι σου και άντε στο καλό? Είχε πρόβλημα να το πει? Δεν τον ένοιαζε. Δεν τον ένοιαζε μέσα, δεν είχε μάχες να μειωθεί η πίστη του ή να αυξηθεί ή να κατέβει η πίστη του. Ήταν πλήρης. Πλήρης. Βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Και ο Κύριος θέλει για αυτά τα μη βλεπωμένα να είμαστε βέβαιοι. Δεν αλλάζει η βεβαιότητά μας. Δεν αλλάζει. Το θέμα είναι η δική μας πίστη που είναι. Είναι καθαρή, αμυγής ή είναι μια ανάμιξη μέσα στις δύο σφαιρικές αυτές αντιλήψεις. Δηλαδή στη σφαίρα του κόσμου και στη σφαίρα του Θεού. Γιατί πολλές φορές η πίστη τι κάνει? Αναμειγνύεται. Βέβαια, όταν αναμειχθεί η πίστη, σίγουρα δεν είναι αυτή η πίστη που βλέπουμε, του Θεού. Μόλις η πίστη σου αναμειχθεί με την αντίληψη του κόσμου, εκεί χαλάει το γλυκό. Χαλάει. Και ο Κύριος δεν το θέλει. Ξέρετε ότι όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν. Υπάρχει περίπτωση να ρωτήσει κάποιον απ' έξω αν πιστεύει, να σου πει ότι δεν πιστεύει? Διάβαζα ένας διάσημος τοπιός, ο οποίος έλεγε, εγώ έχω μέσα στο δωμάτιό μου και μια εικόνα ενός Αγίου και έχω και τη φωτογραφία του Βούδα, ένα γραμματάκι του Βούδα, και τα προσκυνάω όλα. Σου λέει, να είμαστε σίγουροι, μην ξεφύγουμε, άμα αυτό το ένα θα πάμε από το άλλο. Όλοι άμα τους ρωτήσεις τι κάνουν, πιστεύουν. Και πιστεύουν τόσο πολύ, μας λέει ο Ιάκωβος, και τα δαιμόνια πιστεύουν. Πιστεύουν κι αυτά. Αλλά φρύτουν. Φρύτουν. Το θέμα είναι τώρα εμείς τι πίστη καλούμαστε να πάρουμε. Και θέλω να τη δούμε αυτή την πίστη. Στο Μάρκος κεφάλαιο 11, εδάφιο 20. Λέει, εδώ ο Κύριος έχει καταραστεί τη σικιά, ξεράθηκε η σικιά και το πρωί καθώς διαβαίνουν, λέει, βλέπουν τη σικιά ξεραμένη εκ ριζών. Και ενθυμηθείς, ο Πέτρος λέγει προς αυτόν, Ραβή, η ιδέα την οποία κατηράστης ξεράθηκε. Αυτό ήταν κάτι παράξενο για τον Πέτρο. Για τον Κύριο, από τη στιγμή που εξήλθε ο λόγος, είχε τελειώσει. Δεν είχε δεύτερη σκέψη να βγει ο λόγος και μετά να ζητάει πίσω να δει, θα γίνει, βρε παιδί μου, τι θα γίνει. Άρα θα ξεραθεί ή μήπως δεν ξεράθει. Και λέει ο Πέτρος, Κύριε, η σικιά την οποία καταράστηκε ξεράθηκε. Και αποκριθείς ο Ιησούς λέγει προς αυτούς, έχετε πίστη Θεού. Έχετε πίστη Θεού. Διότι, δηλαδή, αυτή η πίστη του Θεού είναι η οποία θα φέρει τα επακόλουθα που λέει μετά ο Κύριος. Διότι αληθώς σας λέγω ότι όποιος πει προς το όρος τούτο, σηκώθητη και ρίφτη στη θάλασσα και δεν διστάσει στην καρδιά του, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει γίνει σε αυτόν ό,τι εάν είπε. Το ξαναδιαβάσουμε. Εάν έχεις πίστη Θεού, θα δούμε την πίστη του Θεού πώς δουλεύει. Γιατί η πίστη του Θεού ξεκλειδώνει, αδερφοί, όλα τα βάθη της παρουσίας του. Γιατί δεν είναι η πίστη, δεν είναι κάτι εγκεφαλικό το οποίο είσαι μέσα στο κεφάλι σου, μέσα στο νου σου, μέσα στη διάνοιά σου. Αυτό, η πίστη έχει να κάνει με το να ακολουθήσεις όλα αυτά τα οποία ο Θεός σου έχει εμπιστευτεί σαν αρχές, σαν αλήθειες μέσα στο λόγο του. Και λέει, έχετε πίστη Θεού. Διότι σας λέω, όποιος πει στο όρος αυτό, σήκω και ρίξου στη θάλασσα και δεν διστάσει στην καρδιά του, αλλά πιστέψει ότι αυτά τα οποία λέει γίνονται. Κοιτάξτε, πώς λειτουργεί η πίστη του Θεού. Η πίστη του Θεού δεν διατάζει κάτι να γίνει και περιμένει να το δει για να πιστέψει. Ποια είναι η σειρά που ακολουθείτε, λέει. Θα διατάξεις το όρος να ρευτείς στη θάλασσα, δεν θα διστάσεις μες στην καρδιά σου και θα ξέρεις ότι αυτό το οποίο είπες τελείωσε. Έχει ήδη γίνει και τότε θέλει γίνει σε αυτόν ό,τι εάν είπε. Έτσι δουλεύει η πίστη αυτή που ο Κύριος είχε, την οποία την ονομάζει πίστη Θεού. Βλέπουμε ότι τη συγκεκριμενοποιεί ο Κύριος. Δεν αφήνει να είναι κάτι αόριστο. Όπως έχουν σήμερα οι άνθρωποι αόριστη πίστη, γιατί αόριστος είναι και ο λόγος του Θεού μέσα τους. Δεν ξέρουν τον λόγο. Εάν μπεις μέσα στο λόγο και δεις αυτά που ο λόγος του Θεού λέει, σε τι καλούμαστε να κάνουμε, να τον πιστέψουμε. Σκεφτείτε λίγο, αδερφοί, ότι μας έχει γράψει ο Κύριος και έχουμε στα χέρια μας την αρχή της ιστορίας μέχρι το τέλος. Δεν μας αφήνει να ζούμε μέσα σε σύννεφα και σκιές χωρίς να ξέρουμε. Μας τα έχει γράψει μέχρι το τέλος και το Πνεύμα του Θεού μας τα λέει σαν να έχουν τελειώσει. Γράφει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη σε παρελθόντα χρόνο και είδον και ήκουσα και βλέπει την πόλη, βλέπει μέχρι το τέλος το γάμο του αρνίου, βλέπει την κρίση των πάντων, τα βλέπει όλα και μας τα δίνει ο Θεός. Και τώρα, καθώς τα βλέπουμε, τα περισσότερα να έχουν εκπληρωθεί και μένει ένα μικρό κομμάτι, μας καλεί εμάς να πάρουμε την πίστη του Θεού. Η οποία πίστη του Θεού, είπαμε, είναι ακέραια. Γιατί ζεις σε αυτά τα οποία δεν βλέπεις, ζεις με αυτά τα οποία δεν βλέπεις. Και ξέρεις όμως ότι ο Κύριος θα έχει πει και θα γίνουν. Λέει στο 24, «Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θα γίνουν σε εσάς». Το ξαναπούμε. Πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θα γίνει σε εσάς. Θα μπορούσε να πει πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε και γίνουν σε εσάς, τότε πιστεύετε ότι τα λάβατε. Που πάμε συνήθως. Αλλά δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Προσεύχεσαι, ζητάς, πιστεύεις ότι ο Κύριος αυτό που ζήτησες το έκανε και θα το λάβεις. Αυτή είναι η πίστη του Θεού, αδερφοί. Αυτή είναι η πίστη του Θεού και λέει ο Κύριος, έχετε πίστη Θεού, δηλαδή καλούμαστε να έχουμε αυτή την πίστη, γιατί χωρίς την πίστη αυτή δεν γίνεται τίποτα. Ξέρετε ότι ο Θεός έχει συνδέσει την πίστη με την αρπαγή. Την έχει συνδέσει με την αρπαγή. Λέει στην Εβραίους κεφάλαιο 11, εδάφιο 5, γιατί μας έβαλε ένα τύπο της αρπαγής. Ποιος είναι αυτός? Ο Ενόχ. Ο Κύριος τον άρπαξε ζωντανό τον Ενόχ. Λέει, διαπίστεως μετετέθη ο Ενόχ για να μην είδει θάνατο και δεν ευρίσκετο, διότι μετέθεσε αυτόν ο Θεός. Επειδή πρώτης μεταθέσεως αυτού εμαρτυρήθη ότι ευαρέστησε εις το Θεό. Τι έκανε ο Ενόχ πριν αρπαχτεί?

0: Ο Ενόχ τον ευαρέστησε και εξαιτίας αυτής της επιβεβαίωσης και της ευαρέστησης του Ενόχ στο Θεό, ευαρεστήθηκε ο Θεός. Ο Θεός τι έκανε? Τον άρπαξε. Γιατί τον άρπαξε? Για να μην δει θάνατο. Για ποιο λόγο ο Θεός θα αρπάξει την Εκκλησία? Για να μην δει θάνατο. Τύπος είναι ο Ενόχ. Τον άρπαξε ο Κύριος σαν τύπο της Εκκλησίας και μας λέει τον τρόπο με τον οποίο έγινε όλο αυτό. Ευαρέστησε το Θεό γιατί έζησε διαπίστεως. Γιατί κατάλαβε ότι ο μόνος τρόπος να ευαρεστήσει το Θεό είναι να ζήσεις με πίστη σε αυτό που ο Θεός σου έχει πει. Να ζήσεις με πίστη. Σκέψου λίγο, αν ερχόταν ο Κύριος και σου έλεγε αύριο θα σε αρπάξω. Εννοείται βέβαια ότι έχει προηγηθεί μια ζωή πίστης, ακέραιας, και σου λέει ο Κύριος αύριο θα σε αρπάξω. Τι θα έκανες? Τι θα έκανες? Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τι κάνεις που ο Θεός σου έχει πει ότι θα σε αρπάξει? Περιμένουμε. Τι έκανε ο Ηλίας που ο Θεός του είπε θα σε αρπάξω? Και όχι μόνο το είπε στον Ηλία, ο Ηλίας το είπε στον Ελισέ. Ο Ελισέ ακολουθούσε από πίσω τον Ηλία. Τι έκανε? Δεν σε αφήνω. Τι θέλεις? Δεν θέλω πολλά. Διπλάσια μερίδα χρήσματος. Για να πάρεις διπλάσια μερίδα χρήσματος, πρέπει να με δεις όταν ανεβαίνω. Να με δεις όταν ανεβαίνω. Και τι έκανε ο Ελισέ από τότε και μετά? Πιστεύω ο Ελισέ εκείνη τη μέρα τα μάτια του δεν ανοιγοκλείσανε. Θα βλέπε τον Ηλία. Του μιλούσανε, πάνε στην Ιερικό, έρχονται οι των προφητών. Ξέρεις ότι ο Θεός αρπάζει τον Κύριό σου σήμερα? Το ξέρω, σιγά μη με αποσπάτε, βλέπω. Στη Βεθήλ το ίδιο. Φτάνει στον Ιορδάνη, έρχονται οι μαθητές. Ο Θεός αρπάζει σήμερα. Το ξέρω. Τα μάτια του προσκολλημένα στον Ηλία. Γιατί τι έκανε ο Ηλισέ για να πάρει τη διπλή ευλογία? Πίστεψε. Πίστεψε ότι ο λόγος που ο Κύριος είπε είναι ναι και αμήν, και ο Θεός όπως το είπε έτσι θα το έκανε κιόλα. Έτσι θα το έκανε. Το είδε αδερφή? Το είδε. Γιατί πίστεψε με όλη του την καρδιά. Η καρδιά του ήταν ήσυχη, στερεή σε αυτό που ο Κύριος του είχε πει και δεν είχε άλλη μέσα στο μυαλό του άλλη σκέψη να τον τριγωνίζει. Μα λες ρε παιδί μου να μην τον αρπάξει. Πώς θα τον αρπάξει? Μα δεν γίνεται, εδώ έχουμε νόμους βαρύτητας. Εδώ έχουμε πολλούς νόμους μαζί οι οποίοι μπαίνει ο ένας μέσα στον άλλο και χαλάνε αυτή την αρπαγή. Ξέρετε ότι το λένε αυτό οι χριστιανοί σήμερα? Υπάρχουν χριστιανικές αποχρώσεις, αναγεννημένες χριστιανικές αποχρώσεις, οι οποίες επίσημα έχουν αποκηρύξει τη διδασκαλία αυτή ότι θα γίνει αρπαγή των ζώντων και των νεκρών. Τελείωσε. Πώς θα γίνει? Αυτά είναι αλληγορικά πράγματα. Αλληγορικά πράγματα. Μετετέθη για να μην δει θάνατο, γιατί ευαρέστησε το Θεό με την πίστη του. Βλέπεις ότι αυτή η πίστη είναι η οποία ευαρεστεί τον Κύριο. Βλέπουμε αδερφοί ότι το ότι καλεστήκαμε να γίνουμε χριστιανοί δεν έχει να κάνει με το ότι απλά ο χριστιανισμός θα μπει παράλληλα μες στη ζωή μας. Και θα ζήσουμε αυτή τη ζωή όπως τη ζούμε μέχρι τώρα, απλά θα έχουμε μια απλή αλλαγή διαφόρων χαρακτηριστικών, θα βάλουμε παράλληλα με τη ζωή μας κάποια άλλα πράγματα. Ο χριστιανισμός χώρισε την ιστορία. Ο Ιησούς χώρισε την ιστορία. Την έκανε προ Χριστού και μετά Χριστό. Ο χριστιανισμός άλλαξε τα πάντα και τον άλλαξε. Έρχεται να αλλάξει τον άνθρωπο τόσο πολύ, ώστε ο Παύλος λέει ότι μόλις ο άνθρωπος έρθει στον Χριστό, τα πάντα γίνονται νέα. Και όχι μόνο γίνονται νέα, τα παλαιά παρέρχονται. Και όχι μόνο τα παλαιά παρέρχονται, αλλά λέει όταν απεθάνεται μαζί με τον Χριστό. Δηλαδή ο παλιός άνθρωπος, αυτός ο οποίος έχει μάθει να ζει μέσα στη σφαίρα των αντιλήψεων και των αισθήσεων των ανθρώπινων, πλέον τι γίνεται αυτός ο άνθρωπος? Πεθαίνει. Πεθαίνει. Δεν σε καλεί ο Κύριος να βάλεις μαζί με τη ζωή σου όπως είναι να βάλεις και τον Χριστό. Μπορείς να το κάνει, άνθρωποι το κάνουν, αλλά δεν θα είναι αυτά τα αποτελέσματα, γιατί δεν μπορείς να έχεις την πίστη του Θεού έτσι. Θα το δούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει, απεθάνουμε μετά του Χριστού και αυτοί που απέθαναν με του Χριστού, λέει, πλέον τι πρέπει να ζητάνε? Τα άνω, όχι τα επί της γης. Τα άνω, όχι τα επί της γης. Βάλε, στα επί της γης βάλε ό,τι θες. Βάλε ό,τι θέλεις μέσα. Γιατί θέλει ο Κύριος να κάνουμε το βήμα να πάμε αρφή παραπάνω, αν ζεις την πίστη αυτή του Θεού. Όταν λάβεις αυτή την κλίση και έχεις λάβει την κλίση αυτή η οποία θα έρθει επάνω σου, αυτό είναι κάτι που θα σε αλλάξει για πάντα. Θα σε αλλάξει για πάντα. Μιλούσα σήμερα με ένα αδερφό, με ένα νεαρό παιδί, το οποίο μου έλεγε, θεωρώ δεδομένο ότι ο Χριστός αξίζει να του δώσω τα πάντα. Το θεωρώ δεδομένο. Και άγγιξε την καρδιά μου, λέω, Κύριε, αυτό είναι. Το δεδομένο ότι ανήκουμε σε εκείνον, ανήκει σε εμάς και όλα τα άλλα τι είναι? Ξένα. Ξένα. Ο Παύλος τα λέει ακριβώς κύβαλα. Να το πούμε πιο απλά, σκουπιδαριό. Σκουπίδια. Σκουπίδια. Ναι, αλλά πρέπει να γίνω τέρας μορφώσεως. Εάν θες να γίνεις τέρας μορφώσεως, τελικά μάλλον τέρας θα καταλήξεις. Και αναρωτιέμαι, όχι ότι κάνει κακό η μόρφωση, αλλά η μόρφωση που ο Θεός ζητάει να πάρεις είναι αυτή πρώτα. Αμήν. Γιατί μπορεί να σε ωφελήσει. Όταν έχεις λάβει αυτή την κλίση, αυτό που θα έρθει επάνω σου θα αλλάξει τα πάντα. Θα αλλάξει την ιστορία της ζωής σου σε προ και μετά. Άλλαξε ανθρώπους, αδερφοί, άλλαξε έθνη, άλλαξε καταστάσεις. Χάραξε τον κόσμο, το χαράζει μέχρι σήμερα. Και μέχρι σήμερα ο Χριστός και η Εκκλησία είναι το σημείο το αντιλεγόμενο. Σημείο αντιλεγόμενο. Αυτό για το οποίο οι άνθρωποι ακόμα μέχρι σήμερα τσακώνονται. Ο Χριστός. Α Κορινθίους κεφάλαιο 1, εδάφιο 9. Λέει ο Παύλος, πιστός ο Θεός, δια του οποίου προσεκλήθητε στο να είστε συγκοινωνοί του Υιού αυτού Ιησού Χριστού, του Κυρίου ημών. Το βάλουμε λίγο στο αρχαίο. Λέει, πιστός ο Θεός, διού εκλήθητε εις κοινωνίαν του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Δεν λέει συγκοινωνή. Λέει, κληθήκαμε για να έρθουμε σε κοινωνία με τον Ιησού Χριστό. Ερχόμαστε κάθε μέρα σε κοινωνία με τον Ιησού. Αυτή είναι η κλίση μας. Αυτό κληθήκαμε, λέει. Προσκληθήκαμε για να είμαστε, η ζωή μας να είναι σε κοινωνία με τον Ιησού. Εφεσίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 1. Εφεσίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 1. Σας παρακαλώ λοιπόν εγώ δέσμιος εν Κυρίω να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Δηλαδή, αδερφοί, υπάρχει ένα περπάτημα το οποίο είναι άξιο της κλίσης. Που σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να λάβει την κλίση αλλά να περπατεί και ανάξια. Αυτό λέει ο Παύλος. Καλεί τους Εφέσιους να περπατήσουν αξίως της πρόσκλησης. Αξίως. Και θέλω λίγο να δούμε πώς είναι το ανάξιο περπάτημα. Στο Ματθαίο κεφάλαιο 17, εδάφιο 14. Και λέει ο Κύριος, λέει, όταν ήλθαν προς τον όχλο, πλησίασαν σε αυτόν άνθρωπος, τις γονιπετών εις αυτόν και λέγουν, Κύριε, ελέησέ μου τον Υιό. Διότι σε ελληνιάζεται και κακός πάσχει. Διότι πολλάκι σπίπτει στο πυρ και πολλάκι στο είδωρ. Και έφερε αυτόν προς τους μαθητάς σου, αλλά δεν μπόρεσα να τον θεραπεύσω. Αποκριθείς δε ο Ιησούς, είπε, ο γενναία άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε θέλω είστε με θυμών, έως πότε θέλω υποφέρει μας, φέρετε με αυτόν εδών. Και ρωτώ, αδερφοί, ο Κύριος λέει, ο γενναία άπιστη και διεστραμμένη, σε ποιους αναφέρεται? Σε ποιους? Νόμιζε. Τους μαθητές. Λέει, τον έφερα αυτόν στους μαθητές. Και οι μαθητές δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν. Και ο Κύριος στρέφεται στους μαθητές και τους λέει, γενναία, πώς τους ονομάζει? Άπιστη. Και τι κάνει η απιστία στον άνθρωπο? Το διαστρέφει. Τον διαστρέφει. Άρα πρέπει να νομίζεις. Τον διαστρέφει. Γιατί δεν είχαν αυτή την πίστη του Θεού, την οποία όταν πάρει ο άνθρωπος του Θεού είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να σταθεί τίποτα μπροστά του. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί. Πολλές φορές λένε οι άνθρωποι, να μην τα παίρνουμε όλα δεδομένα. Μπορείς να μην τα πάρεις δεδομένα όταν ζεις έξω από αυτή την πίστη. Όταν ζεις μέσα στην πίστη του Θεού, αυτό τι είναι, τι σε φέρνει. Μπορούσε ο Χριστός να μην πάρει στα δεδομένα ότι θα έδινε τη διαταγή και θα ερχόταν αυτό το οποίο διέταζε στο ακέραιο. Μπορούσε να σκεφτεί, εγώ θα το πω και ό,τι γίνει. Άμα γίνει, καλώς. Άμα δεν γίνει, σκεφτόταν έτσι ο Κύριος. Άμα σκεφτόταν έτσι, δεν θα μπορούσε να τους πει, ω γενεά, άπιστη και διεστραμμένη, έως πότε θέλω είστε μαζί σας, έως πότε θέλω υποφέρει εσάς, φέρετε με αυτόν εδώ. Δηλαδή, ο Κύριος εκείνη τώρα τι έκανε. Τους υπέφερε. Τους υπέφερε. Υπέφερε μαζί τους. Εντάξει, μέχρι πότε θα σας υποφέρω, αλλά το σημαίνει ότι υπέφερε. Κάθε φορά που οι μαθητές στέκονταν με απιστία σε αυτό που ο Κύριος τους είχε δώσει σαν δεδομένο να κάνουν, ο Κύριος υπέφερε μέσα του. Και αυτή είναι η καρδιά του Θεού, γιατί αυτός που είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης και έχει την πίστη του Θεού μέσα του, σημαίνει ότι όλα αυτά τα συναισθήματα τα οποία ένιωθε εκείνη την ώρα που υπήρχε όλο αυτό το πνεύμα της απιστίας μέσα από τους μαθητές, γιατί δεν μιλάμε για τους άπιστους, δεν μιλάμε για τον κόσμο, αυτό το ξέρουμε. Αλλά μιλάμε για αυτούς οι οποίοι καλέστηκαν να είναι δίπλα του, να βλέπουν το παράδειγμά του, να ακούνε τη διδασκαλία του και ως έπρεπε το αποτέλεσμα να ήταν το να είναι και αυτοί όπως είναι εκείνος. Γιατί αυτό τους κάλεσε. Αυτό τους έφερε δίπλα του. Για να πάρουν το ίδιο πνεύμα, να πάρουν την ίδια πίστη, να διδαχτούν από αυτόν για να κάνουν τα ίδια πράγματα. Λέει, και επετύχησε αυτόν και εξήλθεραν από αυτού το δαιμόνιο και θεραπεύθη το πεδίο από τις ώρες εκείνης. Τότε προσελθόντες οι μαθητές προς τον Ιησού κατηδίαν είπαν, γιατί εμείς δεν μπορέσαμε να το εκβάλουμε. Γιατί. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, για την απιστία σας. Διότι αληθώς σας λέγω, εάν έχετε πίστη ως κόκκον συνάπεως, θέλετε υπή προς το όρος τούτο μετάβηθη εντεύθεν και θέλει μεταβεί. Δηλαδή οι μαθητές σε αυτή την περίπτωση πόση πίστη είχαν. Ξέρετε πόσο είναι ο κόκκος του συναπιού. Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Και ο Κύριος λέει, εάν η πίστη σου είναι τόσο μικρούλη, αυτό το οποίο θα πεις, θα γίνει. Τελείωσε. Γιατί η πίστη, αδερφή, δεν έχει μέσα, η πίστη του Θεού δεν έχει μέσα πρόσμιξη. Να είναι πίστη και η απιστία μαζί. Τι είναι? Πίστη. Και λίγο να είναι, εκεί η πίστη αυτή τι κάνει, τι λέει, τι τους λέει. Θα πεις με την πίστη αυτή, που είναι σαν κόκκος συνάπαιος, θα πεις το όρος αυτό να μεταβεί εντεύθεν και θα πάρει. Και συνεχίζει και τους λέει, και δεν θέλει είστε ουδέν αδύνατον εις εσάς. Πόσο πιο απλά να το πει ο Κύριος. Εάν η πίστη σας είναι σαν το κόκκο του συναπιού και ρωτάω απόψε, η πίστη μας εμάς πόση είναι. Δεν θα μου απαντήσει κανένας, ούτε εγώ θα σας απαντήσω για μένα. Αλλά όμως το θέμα δεν είναι που είμαστε, το θέμα είναι που ο Θεός θέλει να είμαστε προκειμένου να γίνουν τα σχέδια του Θεού και τελικά να μας αρπάξει. Γιατί θα δείτε τι τους λέει πιο κάτω. Τι τους λέει? Λέει, και δεν θέλει είστε ουδέν αδύνατο εις εσάς. Ο Κύριος είπε, αδερφοί, ότι όσα έκανα εγώ και περισσότερα θα κάνετε εσείς. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος τον άγγιξε η αιμορροούσα. Θεραπεύτηκε? Ναι. Αμέσως. Σταμάτησε η ρήση του αίματος. Είχε, λέει, δαπανίσει όλα τα χρήματα στους γιατρούς και δεν μπόρεσε να γίνει καλά. Και σκέφτηκε, λέει, εάν μόνο αγγίξω την άκρη του ιματίου του θα θεραπευτώ. Τον άγγιξε, θεραπεύτηκε. Να διαβάσουμε όμως λίγο στις πράξεις. Κεφάλαιο 5, εδάφιο 15. Εδώ είναι, μετά που οι μαθητές έλαβαν το πνεύμα το Άγιο, λέει, ώστε έφεραν έξω στα πλατεία τους ασθενείς και έθεταν επικλινών και κραβάτων για να επισκιάσει καν η σκιά του Πέτρου ερχομένου την άεξ αυτών. Τι έκαναν οι άνθρωποι? Έβαζαν τους ασθενείς στα κρεβάτια και περνούσε η σκιά του Πέτρου. Και καθώς περνούσε η σκιά του Πέτρου, τι γινότανε? Θεραπεύονταν. Θεραπεύονταν. Λέει στις πράξεις 19:11. Πράξεις 19:11. Και ο Θεός έκανε δια των χειρών του Παύλου θαύματα μεγάλα, ώστε και επί τους ασθενείς εφέρονται από του σώματος αυτού μαντήλια ή περιζώματα και έφευγαν από αυτόν οι ασθένειες και τα πνεύματα τα πονηρά εξήρχοντο από αυτόν. Το σκεφτόμαστε? Το σκεφτόμαστε? Δηλαδή, έπαιρναν το μαντίλι του Πέτρου, εκεί που δεν μπορούσε ο Πέτρος να πάει, έπαιρναν το μαντίλι, το έβαζαν πάνω στους ανθρώπους και φεύγανε και οι ασθένειες και οι δαίμονες. Ποιανού λόγου εκπλήρωση είναι αυτό, αδερφοί? Τι τους είπε ο Κύριος? Όσα έκανα εγώ και περισσότερα θα κάνετε, και λέει ότι αν έχετε πίστη σαν ο συνάπαιος, δεν θα είναι τίποτα αδύνατο σε εσάς. Τίποτε αδύνατο σε εσάς. Μάρκος κεφάλαιο 6, εδάφιο 4. Έλεγε δε προς αυτούς ο Ιησούς ότι δεν είναι προφήτης άνευ τιμής ή μη εν τη πατρίδη αυτού και μεταξύ των συγγενών και εν τη οικία αυτού. Και δεν μπορούσε εκεί ουδέν θαύμα να κάνει, ή μη ότι επί ολίγους αρρώστους επιθέσας τας χείρας εθεράπευσεν αυτούς. Και λέει στο 6, και θαύμαζε για την απιστία αυτών και περιήρχετο τα σκόμας κύκλο διδάσκω. Θαύμαζε ο Κύριος βλέποντας την απιστία των ανθρώπων. Και όταν λέει ότι δεν μπορούσε να κάνει θαύματα, όχι δηλαδή ότι διέταζε πράγματα και δεν γινότανε, απλά δεν πήγαιναν οι άνθρωποι να θεραπευτούν, γιατί δεν τον πίστευαν. Αυτοί οι λίγοι που πήγαν, ο Κύριος τι έκανε? Τους θεράπευσε. Αλλά οι υπόλοιποι τι έλεγαν? Σιγά να μην πάμε εμείς στο γιο του Ιωσήφ του ξυλουργού να πάμε να... Αυτός θα προσευχηθεί επάνω μας. Λέει και θαύμασε για την απιστία τους. Εθαύμαζε. Σκέψου λίγο τι θαυμασμό μπορεί να φέρει στον Κύριο η απιστία. Ελπίζω, αδερφοί, εμείς να μας θαυμάζει ο Κύριος για την πίστη μας, ε. Μην πει, Κώστα, σε θαυμάζω για την απιστία σου. Αλίμονό μας. Μετά από όλα όσα έχουμε δει, να μας πει ο Κύριος κάτι τέτοιο. Το πνεύμα αυτό, αδερφοί, που επιλέγουν οι άνθρωποι αντί της πίστης του Θεού, ενοχλεί τον Κύριο, λέει στο Ματθαίο κεφάλαιο 8, εδάφιο 24. Λέει, και ειδού τρικυμία μεγάλη έγινε εν τη θαλάσση, ώστε το πλοίο σκεπαζόταν υπό τον κυμάτων. Αυτός δε κοιμάτου. Τώρα, αυτό σφαίρα της, τη φυσική σφαίρα είναι φυσιολογικό. Οι άνθρωποι σηκώνεται μια στιγμή τέτοια τρικυμία, που οποιοδήποτε είναι, τι θα πάθει? Σου λέει, θα πνιγούμε. Αυτό είναι στη φυσική σφαίρα. Στην πνευματική σφαίρα τι συμβαίνει? Ο Κύριος τι κάνει? Ήσυχο. Η πίστη μέσα ήτανε ακέραια, ήσυχος. Τι ήξερε ο Κύριος μέσα του? Είμαι γιος του Θεού. Αμήν. Είμαι γιος του Θεού. Και ρωτάω, είμαστε γη και θυγατέρες του Κυρίου, αδερφοί? Αμήν. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πρέπει να κοιμάσαι ήσυχος μέσα στη δυσκολία. Όχι να κοιμάσαι γενικός. Αμήν. Να κοιμάσαι ήσυχος μέσα στη δυσκολία. Και μέσα στο πρόβλημα, γιατί ξέρεις ότι είναι κάποιος ο οποίος είναι πάνω από όλα αυτά και αμήν, σε κρατάει, γιατί σε αυτόν ανήκεις. Και τους λέει, προσελθόντες οι μαθητές αυτού, εξύπνησαν αυτόν λέγοντες, Κύριε σώσε μας, χανόμαστε. Και λέγει προς αυτούς, γιατί είστε, μιλάμε, είχαν πέσει καθραπακίδια στους μαθητές, όχι σε εμάς. Εμείς είμαστε... Γιατί είστε δειλοί ολιγόπιστοι? Γιατί είστε δειλοί ολιγόπιστοι? Τους λέει ο Κύριος εξαιτίας της ολιγοπιστίας δειλούς. Και το θέμα που πρέπει να μας απασχολεί, ξέρετε ποιο είναι, αδερφοί? Γιατί πολλές φορές αισθανόμαστε, μπορεί να έχουμε αμφιβολία μέσα μας, να έχουμε ολιγοπιστία. Εντάξει. Ή να μην πιστεύουμε σε αυτό που είναι να γίνει, να έχουμε μέσα μας ότι μα και αν δεν. Και ο Κύριος στην ολιγοπιστία τους ονομάζει δειλούς. Yeah. Αυτό που πρέπει να σκεφτόμαστε είναι ότι στην Αποκάλυψη ο Κύριος λέει ότι στη Βασιλεία του Θεού μέσα οι δειλοί δεν έχουν θέση. Δεν έχουν θέση. Ούτε οι δειλοί, ούτε οι πόροι, ούτε οι φωνείς, αλλά λέει και τους δειλούς μέσα. Και εδώ τους λέει, γιατί είστε δειλοί ολιγόπιστοι? Δηλαδή αυτός ο οποίος έχει αυτό το πνεύμα μέσα του, της ολιγοπιστίας, στην ουσία ο Κύριος λέει, κοίτα, φτιάξου, ώστε να μπορεί να ανοίξει ο δρόμος να μπεις. Αυτό τους λέει. Ενώ η πίστη του Θεού τι κάνει? Διαβάζω στην προς Εβραίους κεφάλαιο 11, εδάφιο 33. Απ' τη μια έχουμε αυτούς οι οποίοι διστάζουν και απ' την άλλη λέει για όλους αυτούς τους Αγίους οι οποίοι έζησαν με την πίστη και λέει ήτινες δια της πίστεως, καταπολέμησαν βασιλείες. Πώς πολέμησαν βασιλείες? Πώς? Δια της πίστεως. Που σημαίνει ότι δεν ήταν ούτε πολυπληθείς, ούτε πολυεκπαιδευμένοι για να μπορούν να κάνουν πολέμους. Όταν βγήκαν από την Αίγυπτο, αυτοί θα κρατούσαν μαζί τους στάχια και για να φτιάξουν κανένα, για καμιά πυραμίδα να φτιάξουν
2: πλήθος. Και λέει,
1: δια της πίστεως κατεπολέμησαν βασιλείες, εργάστηκαν δικαιοσύνη, πέτυχαν τις επαγγελίες, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν δύναμη πυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, ενεδυναμώθησαν από ασθενείας, έγιναν ισχυροί εν πολέμο, έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα ρωτρίων. Πώς τα έκαναν όλα? Δια της πίστεως. Δια της πίστεως. Βλέπεις, εάν νομίζεις εσύ τώρα, γιατί πολλές φορές λέμε, εγώ δεν έχω δύναμη. Αυτοί είχαν. Τι είχαν? Πίστη. Πίστη. Είχαν πίστη και δια της πίστεως τα έκαναν όλα αυτά. Καταπολέμησαν τις βασιλείες, πέτυχαν τις επαγγελίες, έκλεισαν τα στόματα των λιονταριών και έσβησαν τις φωτιές.
3: Αμήν.
1: Δηλαδή, ό,τι ο διάβολος ήρθε να σηκώσει εναντίον τους, αυτοί πώς τον νίκησαν? Δια της πίστεως του Θεού. Δια της πίστεως του Θεού. Γιατί η πίστη του Θεού έχει θάρρος, έχει δύναμη, έχει ισχύ ενάντια στη δύναμη του εχθρού, ενώ η ολιγοπιστία κάνει τον άνθρωπο δειλό. Και δεν έχει να κάνει, αδερφοί, με μια στιγμή, το ξαναλέω, ούτε εξαρτάται από τις περιπτώσεις, ώστε να πει ο άνθρωπος, κοίτα, τώρα σε αυτή την περίπτωση έχω πίστη. Ή να πούμε, τώρα που το είδα το πιστεύω. Η πίστη αυτή του Θεού έχει να κάνει με όλο το είναι σου, είναι το πώς επιλέγεις να ζήσεις, ώστε ο Θεός να σμιλέψει με αυτό το χαρακτήρα σου, να σε χαράξει και να είναι τελειωμένο, να ξέρεις ότι είσαι πάντα εκεί αμετακίνητος. Έχει να κάνει με το πώς αφήνεις το Θεό να σε φτιάξει και να σε κάνει να είσαι έτσι απέναντι σε όλα, ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και αν έρθει εναντίον σου, και είσαι έτσι πλέον ανεξαρτήτως κατάσταση, γιατί αυτό είσαι. Τελείωσε. Αυτό είμαστε. Είμαστε γη και κόρες του Θεού και έτσι ζούμε, έτσι συμπεριφερόμαστε, έτσι μιλάμε, έτσι διακηρύττουμε, ανεξάρτητα πώς είναι όλα γύρω μας, αν είναι όμορφα, αν είναι άσχημα, αν είναι δύσκολα, αν είναι εύκολα, ό,τι άλλο είναι. Και αυτό το κάνει η πίστη του Θεού, γιατί αποφασίζεις να ζήσεις και δεν στηρίζεσαι πλέον στη γήινη σφαίρα, αλλά στηρίζεσαι στην πεποίθηση στα μη βλεπόμενα. Στα μη βλεπόμενα είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε τη γη. Αυτός βασιλεύει σε όλα, πάνω απ' όλα, την έφτιαξε με το λόγο του. Και δεν ξέρω αν μπορείς, αν έχεις ποτέ σκεφτεί την τη μεγαλοσύνη του. Φτιάξαν, λέει, οι Βορειοκορεάτες ένα πύραυλο, ο οποίος πάει 57 φορές την ταχύτητα του ήχου. Και λέω, ο άνθρωπος τι κάνει? Και το θεωρούμε μεγάλο επίτευγμα. Σκέφτεστε λίγο το Θεό, ο οποίος δημιούργησε όλους τους γαλαξίες, που υπολογίζουν οι επιστήμονες ότι ο κάθε γαλαξίας από τους δισεκατομμύρια γαλαξίες έχει περίπου 220 δισεκατομμύρια άστρα. Και μέσα σε αυτά τα άστρα και μέσα σε αυτό το σύμπαν, το αχανές, που ο Θεός το καλεί το κάθε άστρο με το όνομά του, έχει βάλει η γη επάνω και όλους εμάς, που αν ανέβεις λίγο να πετάξεις πάνω στο αεροπλάνο, τι θα δεις? Τίποτα. Δεν φαίνεται κανένας, δεν φαίνεται τίποτα, δεν φαίνονται τα προβλήματα, δεν φαίνονται το παραμικρό. Και εμείς που έχουμε αυτό τον Κύριο, ο οποίος είναι ο ποιητής των πάντων, σκεφτόμαστε, όταν ο Δαβίδ, νομίζω, λέει, δεν θέλω φοβηθεί, τι να μην κάνει άνθρωπος. Από ποιον να φοβηθώ, λέει, από ποιον να φοβηθώ. Πώς το έλεγε, λέτε? Δεν τον ένοιαζε. Γιατί ήξερε ότι ο Θεός είναι ο οποίος κρατάει τα πάντα και αυτόν μαζί.
3: Αμήν.
1: Αμήν. Και τον ευχαριστούμε. Ναι, αλλά μα δεν βλέπω να γίνεται κάτι. Όταν δεν βλέπεις να γίνεται κάτι, ρώτα τον εαυτό σου. Πιστεύω? Γιατί αν πιστεύεις, τι θα περιμένεις να δεις? Τίποτα. Δεν χρειάζεται να δεις, πιστεύεις. Δεν χρειάζεται να το δεις για σένα. Το έχεις προσευχηθεί, το έχεις διατάξει και για σένα έχει ήδη γίνει και είσαι ήσυχος. Σε έχω ξαναπεί, όταν προσευχόμαστε για κάποιον να γίνει καλά και μετά από 2 λεπτά τον ρωτάμε πώς αισθάνεσαι ή είσαι καλά, δεν τον ρωτάς. Είναι θέμα χρόνου. Το πόσο χρόνο ο Κύριος ξέρει. Πολλές φορές άμεσα, άλλες φορές παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο. Δεν καλούμαστε, αδερφοί, να βαδίσουμε σύμφωνα με αυτά που φαίνονται, αλλά είμαστε εδώ να ζήσουμε σύμφωνα με αυτά τα οποία ο Θεός έχει φέρει σε ύπαρξη, σύμφωνα με αυτά που διατάζουμε κατά το λόγο Του. Το καταλαβαίνουμε. Μπορεί οι άνθρωποι αυτό βλέπουν, αυτό λένε, αλλά αυτός που κάνει κουμάντο ποιος είναι? Είναι αυτός που τα μη όντα τα κάνει σε όντα. Και έχω ακούσει ομολογίες ανθρώπων. Ξέρουμε τον αδερφό τον Μπόνκε. Προσευχήθηκε πάνω σε μια γυναίκα η οποία δεν είχε μήτρα στην Ινδία. Της είχαν αφαιρέσει τη μήτρα. Δεν ξέρω πώς έχετε δει την ομολογία της. Χωρίς μήτρα. Και η γυναίκα συνέλαβε και γέννησε. Λοιπόν, δεν έχουμε να κάνουμε με έναν Θεό ο οποίος περιορίζεται στην αντίληψη αυτών των πλασμάτων τα οποία άμα πας ψηλά τι θα δεις? Τίποτα. Τίποτα. Δεν θα δεις ούτε ανθρώπους, ούτε μηχανήματα, ούτε νοσοκομεία, ούτε φαρμακεία, τίποτα. Είναι αυτός ο Θεός ο οποίος κυβερνάει πάνω απ' όλα.
2: Αμήν.
1: Πάνω απ' όλα. Και μπορεί να κάνει και τη γυναίκα που δεν έχει μήτρα να γεννήσει, μπορεί να κάνει και τη γριά που έχουν τελειώσει τα πάντα και είναι 90 χρονών να γεννήσει, και τον άνδρα που είναι 100 χρονών και δεν έχει σπέρμα, να κάνει παιδί. Αμήν. Τα έκανε. Αμήν. Να σας πω κάτι, όχι μόνο τα έκανε. Όλοι εμείς είμαστε η απόρριά τους αυτήν των ανθρώπων, οι οποίοι πίστεψαν. Διαβάσω λίγο τον... γυρίσουμε στην Προζωμαίου, στο 4ο κεφάλαιο, στο 20. Το 19, τον Αβραάμ. Λέει, «Και μη ασθενεί σας κατά την πίστη, δεν εσυλλογίστη το σώμα αυτού, ότι το ήδη είναι νεκρωμένο, εκατονταετής περίπου όν, και την έκρωση της μήτρας της Σάρας». Τι έκανε ο Αβραάμ, λέει? Συλλογίστηκε. Δηλαδή, άρχισε μέσα του να δουλεύει. Και τι δούλευε μες στο νου του? «Κύριε, είσαι πιστός. Είσαι πιστός σε ό,τι έχεις πει». Δεν είχε μέσα στο συλλογισμό του, «Μα είμαι 100 χρονών, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα?» Και λέει πιο κάτω, «Και επεπιθώς». Κοιτάξτε ο Αβραάμ τι έκανε. Λέει, «Και επεπιθώς ότι εκείνο το οποίο υπεσχέθη είναι δυνατός και να εκτελέσει».
2: Αμήν.
1: Τι ήταν αυτό το οποίο έκανε τον Αβραάμ να γεννήσει? Πίστη. Συλλογίστηκε, σκέφτηκε ότι αυτός ο οποίος το είπε είναι ικανός να το κάνει. Αμήν. Και γέννησε τον Ισαάκ. Να δούμε τη Σάρα. Στην προς Εβραίους, στο 11 κεφάλαιο, στο 11 εδάφιο. Λέει, «Διαπίστεως και αυτή η Σάρα έλαβε δύναμη στο να συλλάβει σπέρμα». Μην νομίζετε ότι κατέβηκε το σπέρμα από τον ουρανό. Δηλαδή, γιατί νομίζουμε ότι ο Θεός έκανε μια και έβαλε σπέρμα μέσα της και συνέλαβε. Πώς ήρθε το σπέρμα από τον ουρανό? Λέει, «Διαπίστεως». Πήρε πίστη η Σάρα, πίστεψε στον Κύριο και αυτό της έδωσε δύναμη στο να συλλάβει το σπέρμα. Λέει, «Και παρακαιρών ηλικίας», εντάξει, 90 ήταν, γέννησε. Γιατί γέννησε παρακαιρών ηλικίας? Επειδή εστοχάστη πιστό τον υποσχεθέντα. Αυτό που έκανε τη Σάρα να συλλάβει και να γεννήσει ήταν ότι στοχάστηκε ότι ο Θεός που υποσχέθηκε είναι πιστός. Τέρμα, τελείωσε. Εμείς πιστεύουμε, αδερφοί, ότι ο Θεός ο οποίος μας τα λέει είναι πιστός να τα κάνει.
2: Αμήν.
1: Χωρίς και εάν. Λέω σε κάποιον, στην δουλειά μου μιλούσα για κάποιο αδερφό που ο μπαμπάς του παντρεύτηκε πολύ ηλικιωμένος, ήταν πάνω από 60 τόσο, πολύ ηλικιωμένος δεν είναι πάνω από 60, αλλά ήταν ηλικιωμένος όταν έκανε το τελευταίο παιδί, ήταν 76 χρονών.
3: Μπράβο.
1: Και μου λέει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος το έλεγα, μου λέει, «Και σίγουρα ήταν δικό του παιδί». Γιατί οι άνθρωποι τι νομίζουν. Μπα, 100 χρονών Αβραάμ, εσύ Αβραάμ είσαι χούφταλο. Και η Σάρα χουφταλάκι. Ναι, αλλά τι είχαν μέσα τους. Πίστη. Πίστη. Και λέει, πάμε πίσω στην προς Ρωμαίους 4 στο 22, λέει, δια τούτο και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, λέει, λογίστηκε δικαιοσύνη στον Αβραάμ, γιατί πίστεψε, γι' αυτό ο Θεός το όνομασε πατέρα της πίστης. Γιατί πίστεψε ότι αυτός ο οποίος υπόσχεται είναι αξιόπιστος. Και συνεχίζει ο Παύλος και λέει, δεν γράφτηκε δε δι' αυτόν μόνον ότι ελογίστη εις αυτόν. Δηλαδή ο Θεός τι περιμένει τώρα από εμάς. Να σκεφτείς και εσύ και να συλλογιστείς ότι αυτός ο οποίος το υποσχέθηκε είναι αξιόπιστος, ώστε ο Θεός να λογίσει και σε σένα, λέει, αλλά και σε εμάς τους οποίους μέλει να λογιστεί, τους πιστεύοντας εις τον αναστήσαντα εκ νεκρών Ιησού τον Κύριό μας. Αμήν. Ξέρεις ότι Αλληλούια. Μέσα στο ίδιο στράτευμα αυτών των Αγίων ο Θεός κατατάσσει και όλους εμάς. Και τον Αβραάμ τον κατέταξε γιατί πίστεψε. Αμήν. Τη Σάρα την κατέταξε γιατί πίστεψε. Αμήν. Και τώρα είμαστε κι εμείς να μας κατατάξει ο Θεός επειδή πίστεψα. Πιστεύουμε. Αμήν. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα. Να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν, γλυκέ μας Πατέρα. Κύριε Ιησού Χριστέ, με ευγνωμοσύνη μέσα στην καρδιά αυτό το βράδυ στεκόμαστε ενώπιόν Σου. Ευλογούμε, δοξάζουμε το Άγιο όνομά Σου, προσκυνούμε Σένα και ζητάμε ιδιαίτερη χάρη σήμερα, καθώς θα κηρύξουμε και μετά θα λάβουμε τα σύμβολα της θυσίας και της αγάπης Σου, Κύριε. Η καρδιά μας να είναι ανοιχτή, το πνεύμα μας έτοιμο, Κύριε, η ψυχή μας δοσμένη σε Σένα, στο όνομα του Ιησού. Χρήσε και ευλόγησέ μας.
2: Αμήν.
1: Και σκέπασέ μας με το Άγιο αίμα της θυσίας Σου, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
2: Αμήν.
1: Ας καθίσουμε, αδελφοί. Όπως βλέπετε, σήμερα θα λάβουμε τα σύμβολα της αγάπης και της θυσίας του Κυρίου. Και θέλω να διαβάσουμε τα πρώτα σημερινά μας εδάφια. Βιβλίο του Ισαΐα, θα διαβάσουμε 53 κεφάλαιο από το 1 έως το 8. Πληροφοριακά να σας πω ότι ο Ισαΐας θεωρείται ο Ευαγγελιστής της Παλαιάς Διαθήκης. Συσσαγωγικά θεωρείται το 5ο Ευαγγέλιο. Και διαβάζουμε βιβλίο του Ισαΐα 53:1-8. «Τις επίστευσε εις το κήρυγμα ημών και ο βραχίων του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη, διότι ανέβει ενώπιον αυτού ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος, ουδέ κάλος. Και είδομε αυτόν και δεν είχεν ωραιότητα ώστε να επιθυμίσω με αυτόν». Ο λόγος εδώ μας μιλάει για τον Κύριο Ιησού Χριστό. Καθώς προφητικά ο προφήτης Ισαΐας μιλούσε για τα πάθη του, για την θανάτωσή του, καταπεφρονημένος και απεριμένος υπό των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενείας, και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφει της το πρόσωπο κατεφρονήθη και, ως ουδέν ελογίστημεν αυτόν. Αυτός το όντι τα ασθενεία ημών εβάστασε και τα θλίψη ημών επεφορτίστη. Εμείς δε ενομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τετατακολλημένον. Αλλά αυτός ετραυματίστη για τις παραβάσεις ημών, ταλαιπωρήθη για τα σανομία ημών. Η τιμωρία ή της έφερε την ειρήνη ημών, ή το επ' αυτόν και δια των πληγών αυτού ημείς ιάσιμε. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα, εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού. Προσέξτε, εις την οδόν αυτού. Του Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομία πάντων ημών. Αυτός ή το κατατεθλιμμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν άνοιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίων επί σφαγήν και ως πρόβατον έμπροστον του Κύροντος αυτοάφωνον, ούτω δεν άνοιξε το στόμα αυτού. Από καταθλίψεως και κρίσεως είναι αρπάχθη. Την δε γέναν αυτού τι θέλει διηγηθεί, διότι σηκώθη απ' της γης των ζώντων, δια τας παραβάσεις του λαού με τραυματίστη. Να διαβάσουμε και το 9. Και ο τάφος αυτού, ακούστε, και ο τάφος αυτού διορίστη μετά των κακούργων πλην εις τον θάνατον αυτού εστάθη με του πλουσίου, διότι δεν έκαμεν ανομίαν ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόμα αυτού. Δεν ευρέθηκε δόλος στο στόμα του. Τίτλος του σημερινού μας κηρύγματος είναι «Οδός ζωής». Και εδώ ο προφήτης Ισαΐας περίπου 700 χρόνια συν πλην από τα πάθη του Κυρίου ξεδιπλώνει το τι θα λάβανε χώρα στις ημέρες του Κυρίου, στις ημέρες που η ζωή του Κυρίου πλησίαζε στο τέλος. Δεν έχει, λέει, είδος, κάλος, ωραιότητα, περιφρονημένος, απεριμένος, ταλαιπωρημένος, βασανισμένος, Για ποιους? Για ποιους? Ο Κύριος. Ήταν όλα αυτά για εμάς. Για εμάς. Γι' αυτό η κοινωνία που κάνουμε, ο Σάκης, όποτε κάνουμε τέλος πάντων, δεν πρέπει ποτέ να γίνει μια συνήθεια. Σήμερα έχουμε κοινωνία και να το παίρνουμε με μια ελαφρότητα. Η κοινωνία είναι ένα ορόσημο και μια παρακαταθήκη για εμάς τους ανθρώπους ως προς το έργο που έκανε ο Κύριος Ιησούς Χριστός για εμάς. Και πρέπει κάθε φορά που ερχόμαστε στην Εκκλησία, αλλά ιδιαίτερα την ημέρα που θα λάβουμε τα σύμβολα της αγάπης του Κυρίου, να έχουμε πλήρη επίγνωση σε αυτό που έκανε ο Κύριος για εμάς, για την ταλαιπωρία Του, το βασανισμό Του, για το ότι ήταν τέλειος, αλλά πήρε τις αμαρτίες των ατελών, τις δικές μας αμαρτίες, για να λάβουμε εμείς αιώνια ζωή. Να λάβουμε εμείς αιώνια ζωή. Πλούσιος ήταν και πτώχευσε για να πλουτίσουμε εμείς. Να διαβάσουμε κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο 26-30, κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο 26 κεφάλαιο, από το 26 έως το 30 εδάφιο. Και ενώ έτρωγον, λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευλογήσας έκοψε και έδιδεν στους μαθητές και είπε, λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου, και λαβών το ποτήριο και ευχαριστήσας έδωκεν εις αυτούς λέγον, πίετε εξ αυτού πάντες, διότι τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερπολών εγχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Σας λέγω δε ότι δεν θέλω πει εις το εξής, εκ τούτου γεννήματος Αβέλου έως της ημέρας εκείνης, όταν πίνω αυτό νέον με θυμών εν την βασιλεία του πατρός μου. Και αφού ύμνησαν, εξήλθον εις το όρος των ελαιών. Μεταφερόμαστε στον χρόνο 700 χρόνια περίπου μπροστά, συμπλήν. Και πηγαίνουμε στο τελευταίο βράδυ του Κυρίου, λίγο προτού πάει στην Γεθσημανή, τον προδώσει ο Ιούδας, οι σταυρωτές του τον πάρουν, πάει να δικαστεί άδικα και την επόμενη μέρα να σταυρωθεί για εμάς αδελφοί. Και ο Κύριος εκείνο το βράδυ είχε μαζέψει τους μαθητές και έκανε κοινωνία μαζί τους. Τους έδειχνε το τι θα λάμβανε χώρα σε λίγες ώρες, όταν τους έλεγε αυτά τα λόγια. Και παράλληλα άφηνε μια παρακαταθήκη ανά τους αιώνες για όλους εμάς, καθότι καθώς διαβάζαμε αυτά τα λόγια, η καρδιά μας θα γέμιζε με ευγνωμοσύνη και κατάνοιξη για αυτό που ο Κύριος πρόσφερε στον κάθε μετανοημένο άνθρωπο, την οδό της σωτηρίας, την οδό της ζωής, όπως χαρακτηριστικά είναι και ο τίτλος του κηρύγματος μας σήμερα. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14:6. Κατά Ιωάννη 14:6. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, εγώ είμαι η οδός, και η αλήθεια, και η ζωή. Ουδής έρχεται προς τον Πατέρα, ημί διε μου. Αυτό που σας διάβασα λαμβάνει χώρα το τελευταίο βράδυ. Απλά είναι κάτι που το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και δεν το αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος. Ο μαθητής του, ο Θωμάς, τον ρωτάει, δεν ξέρουμε που πας. Και πώς μπορούμε να μάθουμε, να γνωρίσουμε την οδό. Την οδό, τον δρόμο. Το Κύριος το απαντά, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Εγώ είμαι. Άρα αυτό που είπε ο Κύριος τον Θωμά, το απευθύνει και σε εμάς σήμερα, αδελφοί. ότι εκείνος είναι ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή και ότι πρέπει να περιπατήσουμε στην αλήθειά του ζώντας στη δικιά του οδό. Και σίγουρα, προσέξτε, πρέπει να αναθεωρήσουμε κάποιες αντιλήψεις που έχουμε για την κοινωνία. Γιατί η κοινωνία δεν είναι μόνο η μνήμη ως προς τον Κύριο για τα πάση Του. Η κοινωνία είναι και η μνήμη ως προς την Ανάστασή Του. Γιατί ο θάνατος έφερε ζωή και αυτή εν αυθονία. Αλλά προσέξτε, πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι κοιτάνε μόνο τον θάνατο και την Ανάσταση την ώρα της κοινωνίας και καλά κάνουν, γιατί αυτό είναι ένα σωστό δεδομένο. Αλλά κάτι καλύτερο είναι ο καθένας από εμάς, παράλληλα με το ότι κοιτάει τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου την ώρα της κοινωνίας, πρέπει να κοιτάει και την ζωή του Χριστού που οδήγησε τον Κύριό μας στον θάνατο και την Ανάστασή Του. Εάν ο Κύριος δεν ζούσε μια ζωή παραδομένη στον Πατέρα, η θυσία Του θα ήταν μάταιη. Συμφωνείτε? Αμήν. Άρα η ζωή Του ήταν αυτή που έδωσε νόημα στη θυσία. Η ζωή Του ήταν δοσμένη ως προς αυτήν την θυσία. Και αν ο Κύριος δεν υπάκουε με πλήρη υπακοή στο θέλημα του ουράνιου Πατέρα, δεν θα μπορούσε να σταθεί ως μεσίτης στο κενό για όλους εμάς. Άρα είναι σωστό να επικεντρωνόμαστε στον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου, αλλά παράλληλα πρέπει να επικεντρωνόμαστε και στην ζωή του Κυρίου που του έδωσε το δικαίωμα να πάει στον Άδη, όχι όμως στον τόπο του βασανισμού, αλλά στον κόλπο του Αβραάμ, και μετά από τρεις μέρες να αναστηθεί τριθρίαμβο και νίκη, να μείνει στην ζωή αυτήν την φυσική για 40 ημέρες, να αναλυφθεί και την ημέρα της Πεντηκοστής να έρθει ως το πνεύμα το οποίο δίνει ζωή. Δίνει ζωή. Και η μνήμη μας δεν είναι για ένα νεκρό Κύριο, αλλά για έναν αναστημένο και ζωντανό Κύριο. Για έναν ζωντανό Κύριο. Και πιστεύω όταν ο Ιησούς έλεγε να κοινωνούμε ως ανάμνηση, σίγουρα μιλούσε και για τη ζωή που έζησε και για τον θάνατο που θα λάμβανε χώρα μετά από λίγες ώρες από τα εδάφια που διαβάσαμε, όπως επίσης και για την Ανάστασή του. Και όλα αυτά σήμερα θέλω να τα ταιριάξουμε στη δικιά μας τη ζωή. Θέλω αυτά τα οποία είπαμε, η ζωή, ο θάνατος και η Ανάσταση του Κυρίου, να τα παραλληλήσουμε με εμάς. Να δούμε πού εμείς βρισκόμαστε ως προς την σχέση που έχουμε και την κοινωνία με τον Κύριό μας. Γιατί ο λόγος είναι ξεκάθαρος. Ζούμε μέσα στην χάρη του Θεού, αλλά ο Κύριος μας είναι δίκαιος κριτής και πρέπει να σεβόμαστε και να επακούμε το Άγιο του θέλημα ζώντας την ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Άλφα προς Κορινθίους 11:23-32. Άλφα προς Κορινθίους 11:23-32 εδάφιο. Διότι εγώ παρέλαβον από του Κυρίου εκείνο το οποίο και παρέδωκε σε εσάς, ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός εν τη νυχτή καθήν παρεδίδετο έλαβε νάρτον και ευχαριστή σας έκοψε και είπε λάβετε φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου το υπέρ ημών κλώμενον, τούτο κάμνετε εις την ανάμνησή μου. Αυτό κάνουμε ως ανάμνηση για το Άγιο έργο της θυσίας του, του θανάτου του, των παθών του, της Ανάστασής του. Αλλά προσθέστε κάτι πολύ σημαντικό, και της ζωής που έζησε, ώστε να έχει νόημα και αποτέλεσμα ο θάνατος και η Ανάστασή του. Ομοίως και το ποτήριον, αφού εδείπνησε λέγον τούτο ποτήριον είναι η Καινή Διαθήκη εν το αίματί μου, τούτο κάμνετε, ο Σάκης πίνεται εις την ανάμνησή μου. Διότι ο Σάκης αν τρώγεται τον άρτον τούτο και πίνει το ποτήριον τούτο, τον θάνατο του Κυρίου καταγγέλλεται μέχρι της ελεύσεως αυτού. Σήμερα, καθώς θα λάβουμε τα σύμβολα, θα καταγγείλουμε σε γη και ουρανό τον θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Ώστε και φτάνουμε στα ελάφια που πρέπει ως πιστοί να προσέχουμε. Όχι μονάχα την ώρα που παίρνουμε τα σύμβολα της αγάπης του Κυρίου, αλλά και μέσα στην καθημερινή μας ζωή. Και λέει ο λόγος. Ώστε στρώγει τον άρτον τούτον ή πίνει το ποτήριον του Κυρίου αναξίως ένοχος θελίστη του σώματος και αίματος του Κυρίου. Ας δοκιμάζει δε αυτόν ο άνθρωπος και ούτως ας τρώγει εκ του άρτου και ας πίνει εκ του ποτηρίου. Διότι ο τρώγων και πίνων αναξίως, αναξίως είναι Καινή Διαθήκη. Δεν μιλάμε από την Παλαιά Διαθήκη. Μιλάμε Α' Κορινθίους, Παύλο Επιστολή Θεόπνευστη, στην Καινή Διαθήκη. Αναξίως τρώγει και πίνει κατάκριστον τον εαυτό του, μην διακρίνουν το σώμα του Κυρίου, για τούτο υπάρχουσι μεταξύ σας πολλοί ασθενείς και άρρωστοι και αποθνίσκουσι ικανοί. Διότι εάν διακρίνουμε αυτούς, δεν ηχέλωμεν κρίνεστε. Αλλά όταν κρινόμεθα, παιδευόμεθα υπό του Κυρίου, για να μην κατακριθόμεν μετά του κόσμου. Είναι σχεδόν, προσέξτε, αδύνατο. Είναι σχεδόν αδύνατο να τιμήσουμε τον Κύριό μας αν πρώτα δεν τιμήσουμε τη ζωή του Κυρίου. Κύριε, Κύριε, εγώ προφήτευσα, εργάστηκα, έκανα, έδειξα, και τους λέω ο Κύριος αυτού τον άνθρωπο, φύγετε από εμένα εργάτες της ανομίας, δεν σας γνωρίζω. Γιατί ο Κύριος γνωρίζει τα κίνητρα και την καρδιά του καθενός μας. Και θέλει, αδελφοί, να τιμήσουμε με το στόμα μας εκείνο και με την ζωή μας, τη ζωή του, το έργο, τη ζωή της Ανάστασης την οποία μας έδωσε, να την τιμήσουμε, να τη ζήσουμε και να είμαστε γεμάτοι με ευγνωμοσύνη και ευχαριστία για αυτά τα θαυμάσια δώρα που μας έχει δώσει ο Κύριος μας. Η ζωή του Ιησού έδωσε νόημα στον θάνατό του. Θυμάστε στην Παλαιά Διαθήκη τι γινόταν. Κατά την ημέρα του εξυλασμού. Θυμάστε ότι έμπαινε ο αρχιερέας στα Άγια των Αγίων και αυτό γινόταν μόνο μία φορά τον χρόνο. Εάν ο αρχιερέας, ο οποίος θα θυσίαζε, δεν ήταν καθαρός, θυμάστε τι γινόταν. Πέσαινε και τον τραβούσαν έξω με το σκοινάκι που ήταν δεμένος. Ήταν ο αρχιερέας. Τέκνο, απόγονος του Άρων, ο οποίος θυσίαζε υπέρ του λαού, υπέρ της σκηνής, υπέρ της οικογένειάς του, υπέρ του αυτού του. Ήταν ένα σημαντικό πρόσωπο μέσα στο λαό Ισραήλ. Κι όμως, εάν δεν ήταν καθαρός, Πέσανε αδελφοί. Άρα βλέπουμε ότι δεν έχει σχέση μονάχα η θυσία ως προς τον Θεό, έχει μεγάλη σχέση και η ζωή αυτού που προσφέρει τη θυσία. Το καταλαβαίνουμε. Και πάρα πολλοί ιερείς που δεν ήταν στο θέλημα του Θεού βρήκαν τραγικό τέλος. Τα παιδιά του Αρών, θυμάστε που πρόσφεραν ξενοθυμία μας.

0: μέρες της σαρκός αυτού, αφού με τα κραυγής δυνατής και δακρύων πρόσφερε δεήσεις και ηκεσίας προς τον δυνάμενο να σώζει αυτόν εκ του θανάτου και εισακούστη για την ευλάβεια αυτού. Έχετε καταλάβει αυτό το εδάφιο? Ο Κύριος προσευχόταν, ηκέτευε. Πότε? Την ώρα των παθών του, την ώρα που θα λάμβανε χώρα ο θάνατός του, να μην λογαριαστεί ως άνομος. Και ο Κύριος ο Πατέρας του έδωσε ελευθερία από τα δεσμά του Άδη, γιατί ήταν ευλαβής. Άρα ο Κύριος στάθηκε με τη ζωή του στον δρόμο που ήθελε το θέλημα της καρδιάς του ουράνιου πατέρα. Και σήμερα, αδελφοί, θέλω να εξετάσουμε τη δικιά μας ζωή. Αν είμαστε στον δρόμο της ζωής του Κυρίου, ώστε ο θάνατός του και η ανάστασή του να έχουν αποτέλεσμα στη ζωή μας. Γιατί αν δεν ζούμε τη ζωή του Κυρίου, η θυσία του δεν μπορεί να μας προσφέρει τίποτα. Απλά ερχόμαστε και φεύγουμε. Αυτό είναι μια ματαιότητα που επαναλαμβάνεται μέχρι το τέλος. Η ζωή μας, για να πάρει ευλογίες από τον Θεό, πρέπει να είναι ίδια με την ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού, ώστε η θυσία του, ο θάνατος και η Ανάστασή του να μπορούν να καρποφορήσουν ευλογίες στον δρόμο που ζούμε σε αυτή τη ζωή. Δυστυχώς όμως εμείς πολλές φορές παρασυρώμαστε από τη σάρκα και δίδουμε τα μέλη μας αντί στον Κύριο Ιησού Χριστό στον διάβολο. Και όταν λέω εμείς, εννοώ το κάθε εκκλησίασμα σε κάθε επιτόπια πόλη που βρίσκεται αυτό. Ο πιστός παρασύρεται εύκολα. Κάτι τον πιάνει. Θέλει να αναλάβει την κατάσταση της πνευματικής του ζωής ή της φυσικής του ζωής με τα δικά του χέρια. Να αναλάβει ο ίδιος και να κάνει αυτό που θέλει, βαπτίζοντάς το ότι είναι θέλημα Θεού. Και κάπου εκεί πέρα θα ακούσουμε να λέει, ο Κύριος μου το έβαλε στην καρδιά, αλλά δεν έβαλε τίποτα ο Κύριος στην καρδιά. Είναι το θέλημα του ανθρώπου που ως μασκαράς μασκαρεύεται και φανερώνει το θέλημα Θεού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Για να έχει νόημα σήμερα αυτό το οποίο θα κάνουμε, πρέπει όσο το δυνατόν, ο Κύριος δεν θέλει τελειότητα, αλλά θέλει προσπάθεια, να είμαστε εναρμονισμένοι στην ζωή του Κυρίου. Γιατί αλλιώς αυτός που θα πάρει τα σύμβολα του Κυρίου με μια ελαφρότητα θα είναι ανάξιος, άρα θα κατακριθεί από τον Κύριο. Ο Κύριος δεν ζητάει τελειότητες, αλλά θέλει προσπάθεια. Και η προσπάθεια είναι μια συνεχόμενη μάχη του πνεύματος ενάντια στη σάρκα. Αν ο Κύριος βλέπει αυτή την προσπάθεια, ικανοποιείται, ευαρεστείται. Ακόμη και αν πέφτουμε, θα ξανασηκωθούμε και προσπαθούμε για τις χάριτός του. Ακόμη και αν ξαναπέσουμε, θα σηκωθούμε γιατί προσπαθούμε για τις χάριτός του. Αλλά αν είμαστε σε μια αδράνεια και παθητικότητα αποδεχόμενη τη σάρκα και απλά δοξάζουμε τον Θεό με μια θρησκεία, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και η ζωή μας μαρτυρεί εάν ζούμε την ζωή του Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός ποτέ κατηγόρησε άνθρωπο? Ποτέ είπε ψέματα? Μήπως ο Κύριος είχε μίσος για κάποιον? Δόλο? Πανουργία? Άρα αν θέλουμε να ζήσουμε τη ζωή του Κυρίου, πρέπει και εμείς να ζούμε με αυτά τα χαρακτηριστικά. Γιατί όταν δίδουμε το στόμα μας στο ψέμα, στην κατηγορία, στην κατάκριση, δεν ζούμε τη ζωή του Κυρίου. Όταν παραδίδουμε το σώμα μας στα σχήμιες, δεν ζούμε τη ζωή του Κυρίου. Όταν τα συναισθήματά μας κυοφορούν άσχημα πράγματα, μίσος, πικρία, δεν ζούμε την ζωή του Κυρίου. Όταν βλέπουμε ανθρώπους και γυρνάμε το πρόσωπό μας αλλού, δεν ζούμε τη ζωή του Κυρίου. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα και αντί να πάμε το λύσουμε τον αδελφό μας, το κρατάμε, τον κουτσοβολεύουμε και τον κατηγοράμε, δεν ζούμε τη ζωή του Κυρίου μας. Αδελφοί, ζούμε μια άλλη ζωή που είναι από κάποιον άλλο δοσμένη. Προς Εβραίους 10, 26-29. Προς Εβραίους 10, 26-29 εδάφιο. Διότι εάν εμείς αμαρτάνουμε εκουσίως, θεληματικά δηλαδή αν αμαρτάνουμε, αφού ελάβαμε τη γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών. Αν κάποιος εσκεμμένα, ενώ ξέρει αυτό που κάνει ότι είναι αμαρτία και συνεχίζει να το κάνει, δεν μπορεί να το σκεπάσει η θυσία του Κυρίου και τα σύμβολα τα οποία παίρνει είναι μάταια. Μάταια. Όπως μάταια είναι και η θυσία του Κυρίου αυτόν άνθρωπο. Όταν εσκεμμένα, θεληματικά, συνεχίζει να αμαρτάνει. Ξέρουμε τι είναι η αμαρτία, αδελφοί? Ναι ή όχι? Ναι. Γνωρίζουμε το καλό και το κακό? Ναι. Όταν λοιπόν έχουμε την γνώση, όπως λέει ο λόγος, και πράττουμε το κακό, είμαστε εκτεθειμένοι στα μάτια του Θεού. Εκτεθειμένοι. Αμήν. Εκτεθειμένοι. Και ο Κύριος θέλει η καρδιά μας να αλλάξει. Γιατί μας αγαπάει. Είμαστε οι νύμφοι του και θέλει να συμπεριφερόμαστε ως νύμφοι Χριστού. Ως νύμφοι Χριστού. Η νύμφη είναι γλυκιά, απαλή, τρυφερή. Έχει εξουσία, έχει δύναμη. Ξέρει να στέκεται ως βράχος εκεί που πρέπει. Δεν είναι μια πρόστιχη νύφη. Μια νύφη που το στόμα της κατηγορά, καταλαλεί, που η καρδιά της κυοφορεί άσχημα πράγματα. Άσχημα πράγματα για τους ανθρώπους, για τους εργάτες, για τους αδελφούς, για τις αδελφές. Γι' αυτό σκίζουν και οι εκκλησίες. Γιατί οι άνθρωποι δεν ζουν τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν ζουν την ζωή του Ευαγγελίου. Και συνεχίζουμε. Αλλά φοβερά, της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός το οποίον μέλει να κατατρώγει τους εναντίους, εάν της αθετεί στον νόμο του Μωυσή επί δύο ή τριών μαρτύρων αποθνείς και χωρίς έλεος. Πόσον στοχάζεστε χειροτέρα τιμωρίας θέλει κριθεί άξιος ο καταπατήσας των Υιών του Θεού και νομίσας κοινών το αίμα της Διαθήκης με το οποίο γιάστη και υβρίσας το πνεύμα της χάριτος. Έχετε καταλάβει τα εδάφια? Είναι κοινή Διαθήκη. Κύριος είναι αυστηρός ενίοτε γιατί θέλει το καλό μας. Μας ελέγχει γιατί? Γιατί θέλει το καλό μας. Το αίμα του Κύριου δεν είναι κοινό. Και η ζωή του είναι παράδειγμα για το πώς θα ζήσουμε. Κοιτάξτε τον κόσμο. Η νεολαία αλλά και μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν ενδάλματα. Τραγουδιστές, ηθοποιούς, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες. Ενδάλματα. Και θέλουν να μοιάσουν σε αυτά τα ενδάλματα. Το δικό μας ένδαλμα εισαγωγικά ποιος είναι, αδελφοί? Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Άρα σε ποιον θέλουμε να μοιάσουμε? Στον Κύριο το Θεό μας, αλληλούια.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Ερχόμενοι λοιπόν και θέλοντας να συμμετάσχουμε σε αυτή τη μνημόσυνη γιορτή, αυτό που θα κάνουμε σε λίγο είναι μια μνημόσυνη γιορτή. Το μνημόσυνο, ξέρετε τι είναι? Είναι μια εργασία, μια ενέργεια, μια κατάσταση που σου υπενθυμίζει κάτι. Μνημόσυνο, σου φέρει κάτι στη μνήμη. Και το δικό μας σήμερα μνημόσυνο είναι μνημόσυνο γιορτινό. Γιατί σήμερα καθώς θα λάβουμε τα σύμβολα του Κυρίου, για εμάς είναι γιορτή. Ο θάνατός του έδωσε ζωή σε εμάς, όπως και σε κάθε μετανοημένο άνθρωπο. Άρα είναι ημέρα θλίψης ή ημέρα χαράς. Χαράς που όμως μέσα μας νιώθουμε το βάρος του πόνου που πέρασε ο Κύριος για εμάς, ώστε να αισθανθούμε και την απαραίτητη κατάνοιξη και ευγνωμοσύνη προς εκείνον.
2: Αμήν.
1: Παράλληλα με τη χαρά που πρέπει να νιώθουμε. Ερχόμενοι λοιπόν και θέλοντας να συμμετάσχουμε σε αυτή τη μνημόσυνη γιορτή, πρέπει να ζούμε αντάξια της θυσίας του Κυρίου. Αλλιώς αμαρτάνουμε στο σώμα και το αίμα του Κυρίου. Το διαβάσαμε πριν λίγο. Το θυμάστε? Προς Κορινθίους επιστολή. Ο Κύριος επέλεξε να είναι υπάκουος ως προς τον Πατέρα. Και αυτό το διαβάζουμε προς Φιλιππισίους 2, 5 έως 11 εδάφιο. 5 έως 11 εδάφιο, δεύτερο κεφάλαιο προς Φιλιππισίους επιστολή. Αμήν, αδελφοί. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν το οποίο ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον δεν ενόμισε να αρπαγεί το να είναι ίσα με τον Θεόν. Αλλά εν αυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και χάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπέρ παν όνομα. Για να κλείνει στο όνομα του Ιησού πανγόνι επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ο Κύριος ήταν σε πλήρη υπακοή στον Πατέρα του. Πάντοτε είχε καθαρά και αγνά, άγια κίνητρα. Ό,τι έκανε το έκανε με αγνά και καθαρά κίνητρα. Αγαπούσε το Λόγο του Θεού. Και όχι μόνο τον είχε μάθει, αλλά τον ζούσε κιόλας. Είχε μια τέλεια ζωή προσευχής. Μια τέλεια ζωή προσευχής. Κάτι που στερούνται πάρα πολύ πιστοί. Χρησιμοποιούσε τέλεια τη γνώση που αποκτούσε. Όποια ίδια γνώση αποκτούσε, την χρησιμοποιούσε με τον καλύτερο τρόπο. Εμείς ακούμε τόσα κηρύγματα, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Αυτή τη γνώση πρέπει να την εργαζόμαστε στη ζωή μας. Αμήν. Ποτέ δεν επαναστάτησε ούτε παράκουσε. Είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον πατέρα του. Κάτι που πρέπει να κάνουμε και εμείς ως προς το πρόσωπο του πατέρα μας. Το πνεύμα του κατεύθυνε και κυριαρχούσε ως προς την ψυχή του, ώστε να μην αφήνει τα συναισθήματα της σάρκας να κυριαρχούν ως προς το πνεύμα. Ήταν πάντοτε τέλεια συνδεδεμένος με τον Θεό. Και ο Θεός ήταν η μοναδική του πηγή γνώσης. Η αποκαλυπτική εκπίστεως γνώση δοσμένη από τον Θεό. Γι' αυτό παρέμεινε Άγιος μέχρι το τέλος. Στάθηκε στο κενό μεσητεύοντας για εμάς. Έζησε μια τέλεια ζωή ώστε να έχει νόημα ο θάνατος και η Ανάστασή του. Αμήν. Γι' αυτό και ο Παύλος τι μας λέει? Να συσταυρωθούμε με τον Κύριό μας και μέσα μας να ζει η ζωή του Κυρίου. Να το διαβάσουμε λίγο προς Γαλάτες 2.20. Καλύτερα να το διαβάσουμε, να είναι πιο εμφατικό και πλήρες αυτό το οποίο λέμε, προς Γαλάτες επιστολή 2.20. Ακούστε. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν ημί, καθώς δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, ώστις μ' αγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού. Αλληλούια. Αλληλούια. Έχουμε συσταυρωθεί μαζί με τον Κύριο. Κάποιος το καταλαβαίνει, ξέρετε πότε? Όταν ζει τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού, τη ζωή της Ανάστασης, τότε καταλαβαίνει ότι έχει συσταυρωθεί. Γιατί για να έρθει η ζωή πρώτα πρέπει να έρθει ο θάνατος. Β' προς Κορινθίους 4:7-12. Β' προς Κορινθίους 4:7-12. Ακούστε, ακούστε αδελφοί. Έχουμε δε τον θησαυρό τούτο. Ποιος είναι ο θησαυρός μας? Ποιος είναι ο θησαυρός μας? Ο Κύριος. Ίσως τράκι να σκεύει για να είναι υπερβολή της δυνάμεις του Θεού και ουχή εξημών, κατά πάντα θλιβόμενη, αλλά ουχή στενοχωρούμενη. Απορούμενη, αλλά ουχή απελπιζόμενη. Διωκόμενη, αλλά ουχή εγκαταλειπόμενη. Καταβαλόμενη, αλλά ουχή απολυμένη. Πάντοτε την νέκρωση του Κυρίου σου περιφέροντος εν το σώματι, για να φανερωθεί εν το σώματι μόν και η ζωή του Ιησού. Τι να φανερωθεί? Πέστε μου, σας παρακαλώ να ακούσω. Η ζωή του Ιησού. Για αυτή τη ζωή μιλάμε, αδελφοί. Η ζωή του Κυρίου που δίνει νόημα στον θάνατό του και την Ανάστασή του. Διότι εμείς οι ζώντες παραδιδόμεθα πάντοτε στον θάνατο για τον Ιησού, για να φανερωθεί και η ζωή του Ιησού εν τυχνητή ημών σαρκή. Και στο 12, ως το μεν θάνατος ενεργείται εν ημίν, η δε ζωή εν ημίν. Η ζωή του Κυρίου, παράλληλα με ότι μας δίνει ευλογία, μέσα από εμάς δίνει ζωή και σαν τους ανθρώπους. Έχει διπλό αντίκτυπο σε εμάς και μέσα από εμάς σε άλλους ανθρώπους, σύμφωνα με τα θεόπνευστα λόγια του Παύλου. Όταν φέρνουμε τη ζωή μας στον Θεό, ακούστε, σε λίγο που θα πάρουμε κοινωνία θα φέρουμε τη ζωή μας μπροστά στον Θεό. Το καταλαβαίνετε αυτό? Θα φέρουμε τη ζωή μας μπροστά στον Θεό. Όταν λοιπόν φέρνουμε τη ζωή μας στον Θεό, την ώρα που παίρνουμε κοινωνία, αυτή η ζωή πρέπει να μιμείται τη ζωή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Χωρίς τη ζωή του Κυρίου δεν θα πεθάνουμε αληθινά προς την σάρκα. Αμή. Να διαβάσουμε Β' Πέτρου 1-5-9. Β' Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, 5-9. Εδάφιο. Την προσοχή σας παρακαλώ. Την προσοχή σας. Και διά αυτό δε τούτο, καταβαλώντες πάσαν σπουδή, ακούστε, προσθέσατε στην πίστη σας την αρετήν, εις δε την αρετήν την γνώση, εις δε την γνώση την εγκράτεια, εις δε την εγκράτεια την υπομονή, εις δε την υπομονή την ευσέβεια, εις δε την ευσέβεια τη φιλαδέλφια, εις δε τη φιλαδέλφια την αγάπη. Διότι εάν ταύτα υπάρχουσιν εις εσάς και περισσεύωση, σας καθιστώσιν ουχή αργούς, ουδέ ακάρπους, εις την επίγνωση του Κυρίμων Ιησού Χριστού. Επειδή ισότητα δεν υπάρχουν ταύτα, ισόπιον, σόπιον δεν υπάρχουν αυτά, είναι τυφλός, μοιοποιάζει και λυσμόνει στον καθαρισμό των παλαιών αυτού αμαρτιών. Φοβερά εδάφια. Αλλά μας δείχνουν τον δρόμο της ζωής, μας φανερούν τα ίχνη που πάτησε ο Κύριος ώστε να ακολουθήσουμε τα δικά του χνάρια. Τα δικά του χνάρια, ζώντας αυτά. Όποιος λέει δεν πράττει αυτά, είναι τυφλός. Τυφλός, είναι μύωπας, δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Ο μύωπας βλέπει κοντά, δεν βλέπει μακριά. Και αν θέλουμε λίγο έτσι να παίξουμε τις λέξεις, ένας πνευματικά μύωπας δεν φτάνει που δεν βλέπει τον Χριστό, βλέπει και ό,τι θέλει. Γιατί αφού δεν βλέπει μακριά, βλέπει ό,τι θέλει σύμφωνα με την επιθυμία της σαρκός του. Έχετε μιλήσει ποτέ με ανθρώπους που έχουν μυωπία? Δεν μπορούν να ξεχωρίσουν πρόσωπα και πολλές φορές κάνουν λάθος στο πρόσωπο που έχουν σε μια απόσταση που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το πρόσωπό του. Έτσι είναι και ο μύωπας στα πνευματικά. Αλλάζει τα πρόσωπα, αλλάζει την καρδιά και το θέλημα του Θεού και τα προσαρμόζει στη δικιά του καρδιά. Και θα κλείσω Ισαΐας 66:2. Και θα σηκωθούμε, να προσευχηθούμε και να πάρουμε τα σύμβολα της αγάπης και της θυσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού, η οποία μαρτυρά τη ζωή του, τον θάνατο, την Ανάσταση και την ενδόξασή του. Και διαβάζουμε Ισαΐας 66:2. Διότι χείρ μου έκαμε πάντα ταύτα και έγιναν πάντα ταύτα, λέγει Κύριος. Εις τίνα λοιπόν θέλω επιβλέψει. Σε ποιον θα δω, λέει ο Κύριος ο Θεός. Σε ποιον θα δω, λέει ο Κύριος ο Θεός. Εις των πτωχών και συντετριμένο το πνεύμα και τρέμοντα το λόγο μου. Αμήν, αδελφοί. Ας ευχηθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.